χαθήκαμε λιγάκι γιατί έπρεπε να κάνουμε κάποια τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί είχαμε κάποιες φωτιές σε εξέλιξη. Ευτυχώς είναι όλα καλά. Στο Μεσολέγγι η φωτιά φαίνεται ότι πάει πολύ καλύτερα, ξέσπασε νωρίς το απόγευμα. Ενώ και στην Κόνιτσα είναι σε πάρα πολύ δύσβατο σημείο, μόνο από αέρος θα μπορούσαν να επιχειρήσουν οι πυροσβέστες. Αλλά φαίνεται ότι τα πεζοπόρα τμήματα που πηγαίνουν στο σημείο, φαίνεται ότι με το πρώτο φως της ημέρας ίσως και να καταφέρουν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Σας λέω και πάλι, είχε τεθεί υπό έλεγχο, σχεδόν υπό έλεγχο, όπως μας είχαν πει. Δεν υπήρχαν ενεργά μέτωπα, όμως έριξε μια βροχή. Έπεσαν και κεραυνοί και εκεί καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκαν άνεμοι, υπήρξαν και πολλές αναζωπηρώσεις μέσα σε χαράδρες. Εκεί δεν πηγαίνεις, δεν μπορείς να φτάσεις, είναι δύσβατες περιοχές. Και την ίδια ώρα λέγαμε εχθές πάλι για τους εποχικούς πυροσβέστες που ήταν στο Σύνταγμα για να ζητήσουν την πρόσληψή τους, επιτέλους να έχουν 12μηνη εργασία αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο 5 μήνες όσο κρατάει ή 6 μήνες όσο κρατάει η αντιπυρική περίοδος. Για όσους είναι από εκεί, έχουν κάποιους σε εκείνα τα σημεία, είτε στην Κόνιτσα είτε στο Μεσολόγγι, να σας πω ότι όλα είναι καλά. Η Κόνιτσα έχει ένα προβληματάκι, αλλά με το πρώτο φως της ημέρας ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει ο άνεμος, δεν θα έχει καθόλου δηλαδή, για να μπορούν να πετάξουν τα ελικόπτερα.

Mega News 104,6, 2 Σεπτέμβρη. Οι κακές παρέες θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6 το πρωί. Ακολουθεί ο Γιώργος Κακούσης μαζί με τον Βασίλη, με τον Βασίλη Τσεκούρα, που θα σας οδηγήσουν στο μονοπάτι το πολιτικό, το οικονομικό και γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει, γιατί εδώ στο Mega News ό,τι συμβαίνει αναφέρεται. Ο Θοδωρής Κούβας είναι στην ηχοληψία, είναι στην κονσόλα, έχει την επιλογή των τραγουδιών. Το τηλέφωνο που θα μας βρείτε είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματα στο Viber και το WhatsApp είναι στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε ένα mail, γράψτε studio meganews1046.gr. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε λίγο σε κάποια δύσκολα πραγματάκια. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους, εσείς που οδηγείτε, εσείς που επιστρέφετε στο σπίτι σας από διασκέδαση, εσείς που βγαίνετε για τη δουλειά σας, εσείς που ταξιδεύετε. Ακούτε τον Δημήτρη Καραστεφανή, στον ήχο ο Θοδωρής Κούβας. Ακούτε Mega News. Και η ελληνική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα στατιστικά για τα στατιστικά στοιχεία για τροχαίες παραβάσεις, τροχαία ατυχήματα τον μήνα Αύγουστο στην Αττική. Στην άδεια, επαναλαμβάνω, σχεδόν άδεια Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, τον Αύγουστο μόνο βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις, ενώ τη ζωή τους έχασαν 14 άνθρωποι σε 14 τροχαία δυστυχήματα. Ουσιαστικά, 25.522 παραβάσεις, από αυτές είχαμε 251 οι οποίες ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Είχαμε παραβάσεις 745 για την οδήγηση υπό την επήρεια και όχι επίδραση ινοπνεύματος, και 66 πρέπει να είχαν πιει πολύ περισσότερο από τους υπολείπους. 1017 παραβάσεις για όριο ταχύτητας, 257 παραβάσεις για κόκκινο. Επαναλαμβάνω, μόνο τον Αύγουστο στην Αττική περνούσανε με κόκκινο. Θα σας πω, επειδή το έχω χρονομετρήσει, είχα κάποτε ένα τροχαίο, γιατί αυτός που με είχε χτυπήσει είχε περάσει με 2 κόκκινα και ήθελα να μάθω αυτά τα κόκκινα που πέρασε, πόσο χρόνο του έδωσαν. Όταν έγινα καλά, τέλος πάντων, πέρασε 2 κόκκινα φανάρια και έπεσε επάνω μου και, όπως είπε στους αστυνομικούς, βιαζόταν. Έπρεπε να πάει κάπου πολύ γρήγορα. Δεν έχει σημασία, αυτό δεν έχει να κάνει με το ατύχημά μου. Να σας πω ότι δεν κερδίζεις πάνω από μισό λεπτό όταν περάσεις 2-3 κόκκινα. Έτσι το λέω, απλή αναφορά. Στην άδεια Αθήνα πάντα μιλάω, έτσι. 257 παραβάσεις είπαμε για κόκκινο. 336 μιλούσαν στο τηλέφωνο. 1000 δεν φορούσαν ζώνη. Και 3.500 δεν φορούσαν κράνος. Και πάμε τώρα στο κράνος, παιδιά. Γιατί εχθές είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρότατο δυστύχημα. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεν φορούσαν κράνος, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από ό,τι φαίνεται από τα βίντεο που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, φαίνεται η μοτοσικλέτα, μία από τις 2 μοτοσικλέτες, δεν χρειάζεται να πω αν ήταν το 2 κοριτσιόνι του άνδρα, φαίνεται ότι έκανε αναστροφή και ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα η άλλη μοτοσικλέτα και όλοι ήταν στον αέρα και σύρθηκαν οι μοτοσικλέτες, προσγειώθηκαν σε αυτοκίνητα σταθμευμένα και τα 3 αυτά άτομα σέρνονταν για τουλάχιστον 50 έως 60 μέτρα
στην άσφαλτο. Όλα έγιναν στη μία και μισή το βράδυ. Χθες που είχαμε πρώτη του μήνα. Το Σαββατοκύριακο μόνο το Σαββατοκύριακο, αυτό είναι τρέλα τελείως, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είχαμε 5 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. 5 ανθρώπους σε ισάριθμα τροχέα. Μέσα σε λίγες ώρες στην Αθήνα βέβαια και τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Αττική. Θανατηφόρα τροχέα. Παιδιά, προσέχετε, προσέχετε. Κρατάτε τις αποστάσεις, σεβαστείτε τη ζωή σας και μετά σεβαστείτε και τη ζωή του άλλου.

Δεν έχουμε ελέγχους μόνο στα αυτοκίνητα, έτσι, και στις μοτοσυκλέτες. Πλέον έχουμε ελέγχους και στα πατίνια. Τα βλέπουμε τα ηλεκτρικά αυτά πατίνια να περνούν ανάμεσά μας, να περνούν όσοι περιμένουμε σε μποτιλιάρισμα ή να τους βλέπουμε να ανεβαίνουν τηλεφορό συγκρού τους οδηγούς χωρίς να φορούν κράνος. Να σας πω λοιπόν ότι η Τροχέα μόνο χθες πραγματοποίησε μια δράση μόνο για πατίνια. Ήταν μια ειδική εξόρμηση της Τροχέας από τις ομάδες ελέγχου και πρόληψης ατυχημάτων. Να σας πω ότι είχαμε 184 ελέγχους. 184 σε κάποιες αρτηρίες στην Αττική. Είχαμε 54 παραβάσεις για κράνος. 12 πήγαιναν πολύ παραπάνω από όσο έπρεπε να πηγαίνει το ηλεκτρικό πατίνι. Είχαμε για πινακίδες παραβιάσεις, μεταφορά παραπάνω, δηλαδή παίρνεις και το φίλο σου ή τη φίλη σου και τη βάζεις στο πατίνι και χωρίς να φοβάσαι. Και πολύ κάτω των 17 ετών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσαν πολλές κλήσεις. Και δεν μιλάμε για κλήσεις σε ενοικιαζόμενα, έτσι. Μιλάμε σε προσωπικά, σε ιδιόκτητα. Και κάποιοι είχαν ανασφάλιστο πατίνι. Παιδιά, είναι ωραίο να πηγαίνεις από το πεζοδρόμιο με 20 χιλιόμετρα, 15 να κάνεις τη βόλτα σου. Όμως δεν είναι ωραίο να είσαι χωρίς κράνος, με ένα ανασφάλιστο, με αυτά τα πειραγμένα που κυκλοφορούν. Γιατί υπάρχουν και πειραγμένα, έτσι, και πηγαίνουν βολίδα. Και μετά τι γίνεται. Μετά, τι κάνουμε μετά. Πες ότι χτυπάω ξύλο. Χτυπάω ξύλο. Τι κάνω εγώ μετά, αν χτυπήσω ένα παιδάκι με πατίνι που δεν προσέχει. Γιατί να το κάνω αυτό, γιατί να το πάθω εγώ. Και οποιοδήποτε που μας ακούει. Προσοχή παιδιά, προσοχή. Και τα μεγάλα παιδιά, αλλά και τα μικρά παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή.

Κακές παρέες. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρασταφανής, μέχρι τις 6, μαζί του ο Θοδωρής Κούβας, στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών. Μπορείτε να μας να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-1046 με μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για κάποια καταγγελία σας ή κάτι που βλέπετε στον δρόμο, που καλό θα ήταν να μας το λέγατε τηλεφωνικώς, είναι στο meganews 1046, στούντιο παπάκι meganews 1046. Λέγαμε και χθες στην πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο του Mega ότι εξαπλώνονται ολοένα και σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας ο ιός του Δυτικού Νείλου και έχει νέες εστίες μετάδοσης και καταγράφονται συνεχώς σε πολλούς δήμους της χώρας. Είναι τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό, ενώ φαίνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ πιο κρίσιμες σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες. Ο Σεπτέμβριος αναμένεται, όπως λένε οι επιστήμονες, να αποτελέσει ένα κρίσιμο μήνα για την εξέλιξη της νόσου, καθώς η μετάδοση του ιού συνεχίζεται και η επιδημιολογική εικόνα μεταβάλλεται συνεχώς. Να σας πω μόνο ότι ο ΕΟΔΗ έδωσε στη δημοσιότητα μία επικυρωποιημένη λίστα με τις περιοχές που έχουν καταγραφεί περιστατικά και τους δήμους που βρίσκονται σε καθημερινή επιτήρηση. Τι λέει, τι σημαίνει αυτό, εξαπλώνεται? Καθώς μιλάμε για ακόμη 12 δήμους στον χάρτη με τα κρούσματα, έχουμε μεγάλη έξαρση στην Αττική, έχουμε καθημερινούς ψεκασμούς και αντιλαμβάνεστε ότι όλος ο Σεπτέμβρης, όπως λένε, θα είναι λίγο δύσκολος για αρκετούς ανθρώπους. Γιατί μιλάμε για δήμους όπως είναι ο Οροπός, το Γαλάτσι, ο Δήμος της Έδεσας, Κορδελιούς, στον Εύρασμο, στη Θεσσαλονίκη, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη. Και νέοι κίνδυνοι αυξημένοι με μελλοντική εμφάνιση, και μιλάνε στον ΕΟΔΗ για τον ορίζοντα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό όταν λέω ορίζοντα? Ότι μπορεί και την επόμενη εβδομάδα να, όταν έχει ένας όμορος δήμος κάποια κρούσματα, φοβούνται ακόμα και για τον δικό τους δήμο, τον διπλανό δηλαδή. Στο Ήλιο, στην Αττική, στη Φαρκαδόνα, στα Τρίκαλα, στη Νεάπολη και στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Πίδας στην Πιερία, στο Κιλκί, στο Δήμο Κορινθίων, στην Αττική, στην περιφέρεια, με βάση τις καταγραφές έχουν 39 δήμοι υπάγονται και 27 δήμοι που απαρτίζουν την υπόλοιπη επικράτεια έχουν κρούσματα. Δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε περάσει και χειρότερα. Μια προσοχή θέλει και ας βάζουμε και καμιά λιφούλα. Δεν τρέχει και τίποτα να μας τσιμπήσει και κάτι.

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν κάποια βίντεο από δρόμους της Αθήνας και καταγράφουν οδηγοί περιστατικά από ανθρώπους που αγνοούν τις σημάνσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μπαίνουν ανάπεδα σε δρόμους. Αυτή τη φορά σημειώθηκε ένα στην Πεύκη πριν από λίγες ώρες. Καταγράψε ένας οδηγός σε ένα στενό έναν άλλο οδηγό ο οποίος φαίνεται ότι δεν βαριόταν να περιμένει στο φανάρι και μπήκε ανάποδα στο στενό αψηφώντας πλήρως τις πινακίδες, έτσι. Και υπάρχει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και λέω, ρε παιδιά, από τύχη ζούμε. Πώς θα αποφασίζουν κάποιοι αυτό το πράγμα? Και ο άνθρωπος ήταν, γύριζε και λέει όταν τον σταματήσανε, ας μου κόψουνε, λέει, κλείσει. Θα παραδοθώ στην αστυνομία και ας αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει. Και λέω, τα κάνουμε σοβαρά όλα αυτά? Μήπως κάτι δεν πάει καλά? Μήπως δεν αναρωτιόμαστε αν αυτό που κάνουμε είναι σωστό ή όχι? Μήπως θεωρούμε ότι εμείς είμαστε σωστοί και όλοι οι υπόλοιποι είναι οι λάθος? Είδα σαν και αυτό το ανέκδοτο που είχε μπει ένας ανάποδα σε έναν δρόμο και λέει, ρε, τι γίνεται, το λέει, ανάποδα πάνε.

0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα σε εσάς που ξεκινάτε τώρα το σπίτι σας για τη δουλειά σας, γιατί είστε και αρκετοί. Καλό ξημέρωμα σε εσάς που οδηγείτε για να βγείτε εκτός της Αττικής, για να πάτε στον προορισμό σας, είτε για δουλειά είτε για κάποιο ταξίδι. Καλό ξημέρωμα σε αυτούς που ξύπνησαν τώρα και μας ακούν πίνοντας το καφεδάκι τους, και καλή ξεκούραση σε όσους επιστρέφουν τώρα από τη δουλειά ή από τη διασκέδασή τους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega 104,6. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θοδωρής Κούβας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματά μας στο Viber και το WhatsApp είναι στο 6981-04-1046 και στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με μια καταγγελία ή κάτι το οποίο έχετε δει και θα θέλετε να το αναφέρετε, θα πάτε στο studio παπάκι Mega News 1046. Όπως έχετε καταλάβει, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το βρέφος. Δεν έχουμε πει τίποτα για το βρέφος που βρέθηκε μέσα στη γυάλα, το οποίο ήταν για αρκετό χρονικό διάστημα νεκρό. Πολύ περίεργα πράγματα, πολύ περίεργη ιστορία. Ο πατέρας είχε συλληφθεί για μαστροπίες, είχε συλληφθεί για ξυλοδαρμούς, για ενδοοικογενειακές βίες, είχε εμπλακεί το χαμόγελο του παιδιού, είχαν πάρει τα παιδιά από το σπίτι, είχαν επιστρέψει τα παιδιά. Οι οργανώσεις που ήταν δίπλα σε αυτά τα παιδιά, από ό,τι φαίνεται, δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν δίπλα, που έμεναν δίπλα, δεν ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Ανατριχιαστικά είναι όλα όσα έρχονται στο φως, δεν είναι ανάγκη να τα πούμε. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι τα παιδιά είχαν αφροδίσια νοσήματα, έτσι, και τα τρία τα παιδιά, 15χρονοι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, πατέρας Αφγανός 27 ετών. Δηλαδή γίνονταν πράγματα για αυτούς τους 6 ανθρώπους που πολλοί από ό,τι φαίνεται ήξεραν, αλλά ουδής δεν έκανε το παραμικρό να βοηθήσει αυτήν την οικογένεια που ήταν Έλληνας και Γερμανοί.

φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ γιορτάζει την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την πρώτη ΔΕΘ το 1926 με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Στην 90η λοιπόν Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν τουλάχιστον 25 χώρες με περισσότερους από 1.000 εκθέτες και πάνω από 10 ξεχωριστά θεματικά αφιερώματα. Όμως η ΔΕΘ θα άνοιξει τις πύλες της σε λίγες ημέρες, το Σάββατο Κύριακο. Έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού και των ανθρώπων που θα συγκεντρωθούν, θα βρίσκονται εκεί να μιλήσουν, αλλά και πολλών που θα διαμαρτυρηθούν απ' έξω. Μην ξεχνάμε ότι παραδοσιακά το Σάββατο το απόγευμα, που νομίζω θα είναι 5 του μήνα, θα γίνουν οι περισσότερες πορείες, θα υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί όπου θα συμμετέχουν στα μέτρα, θα πάνε δημιουργίες και από την Αθήνα, θα ανέβουν και οι δύο άβρες, είναι τα γνωστά αυτά τα λευκά οχήματα που πετούν νερό, ενώ και την Κυριακή θα γίνουν μικρές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, δεν θα έλεγα μεγάλες, γιατί όλα θα είναι το Σάββατο. Και να το πω, θα το πω, λαϊκά θα το πω, έτσι όπως το λένε όλοι συνέχεια. Η Θεσσαλονίκη θα είναι αστακός, απροσπέλαστη. Έτσι θα λένε, γιατί έτσι θα είναι. Θα απαγορεύονται σε πάρα πολλούς δρόμους η στάση και η στάθμευση των οχημάτων. Θα υπάρχουν παντού προέλεγχοι για τους διαδηλωτές. Ενώ λέγαμε και εχθές την ίδια ώρα ότι αύριο ή μεθαύριο θα αποφασίσουν και οι αγρότες για τη συμμετοχή τους. Αν θα είναι με τρακτέρ ή θα είναι πεζί. Είμαστε περίεργοι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η 90η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

3:53 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Στην κονσόλα του ήχου ο Θοδωρής Κούβας. Και τα τηλέφωνα μας είναι 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp 6981-041-1046 ή Mega News 104,6 και mail studio παπάκι meganews1046.gr. Και πάμε στην ωραία στιγμή που διαβάζουμε τις αθλητικές ειδήσεις και θα πάμε μέχρι τις 4. Για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να ενημερωθείτε για τα αθλητικά δρόμενα που υπάρχουν. Τάραξε τα νερά, λέει το φως των σπορ. Τάραξε τα νερά. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα και έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού.

με τον Πουέρτα. Σασπένς και ποίημα, και από ό,τι φαίνεται η εφημερίδα αναφέρεται στον Βόλο, όπου αν και έχανε με 0-2 κατάφερε να ισοφαρίσει μέσα σε λίγα λεπτά. Συνεχίζεται και σήμερα η αγωνιστική του κυπέλου. Πάμε στην ώρα για σπορ. Τεστ. Δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς στο πρώτο μάτς για το κύπελο. Μάλιστα. Ο πρωταθλητής. 20 εκατομμύρια για την απογείωση. Πύραυλο κάνει τον θρύλο ο Πουέρτα. Πώς έκλεισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μέρα που άλλαξε τα πάντα και πώς πίστηκε ο Κολομβιανός παικταράς. Τι φέρνει στο νέο Ολυμπιακό. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή που συζητάει όλη η Ευρώπη. Σαντάντερ, ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Μάλιστα. Το Sport Day. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προσπέρασε τους πάντες στη στροφή και έφερε στην Ελλάδα τον Κολομβιανό διεθνή. Στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Το deal του αιώνα. Στη Live Sport. Θησαυρός 20 εκατομμύρια για τον μάγο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τίναξε την μπάνκα και έφερε στο λιμάνι τον Κολομβιανό παικταρά. Και στα μικρά, επειδή δεν τα βγάζω γιατί ας βάλω και τα γυαλιά. Όλο το παρασκήνιο της σπουδαίας μεταγραφής στον Ολυμπιακό και τι θα προσφέρει ο 23χρονος στάρ που υπογράφει για 4 χρόνια 6 εκατομμύρια ευρώ σε παρένθεση και τώρα full για εξτρέμ. Στόχος ο 20χρονος Μαροκινός για συν του Στρασβούργο. Rotation από Μελιντίμπαρ σήμερα με τη Λάρισα στις 8 στη Σάντος Ροντινέη. Μάλιστα. Σκληρό πόκερ για Ουναΐ. Γκίνια με Χέις Ντέιβις. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό ήταν η Live Sport. Αλλά δεν είμαι και ότι καλύτερο στα αθλητικά, έτσι. Αλλά κάτι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω πότε είναι ποδόσφαιρο, πότε είναι μπάσκετ και γενικότερα καταλαβαίνω αν υπάρχει κάποιος πολύ δυνατός παίκτης. Και από ό,τι φαίνεται, ο Κολομβιανός αυτός θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Ολυμπιακού και από ό,τι φαίνεται θα βοηθήσει και πάρα πολύ και ο κόσμος είναι αυτός που σπρώχνει την κάθε ομάδα και από ό,τι φαίνεται ο κόσμος γουστάρει τρελά το συγκεκριμένο παίκτη. Όχι μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού αλλά και άλλοι παίκτες, γιατί υπάρχουν και ποδοσφαιρόφιλοι, έτσι. Λοιπόν, βρισκόσαστε στο Mega News 104,6, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, η εκπομπή «Κακές παρέες» σας κρατάει συντροφιά από τις 2 τη νύχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θοδωρής Κούβας, θα τα πούμε σε λίγα λεπτά μετά το τραγούδι.

ώρα είναι 4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα από το Media News, το Δημήτρη Καραστεφανή. Μέχρι τις 6 θα σας κρατήσουμε συντροφιά στην κονσόλα Θοδωρής Κούβας. Για όσα ανοίξατε τα τηλέφωνά σας, τα ραδιόφωνά σας, συγγνώμη, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 211-016-1046, μηνύματα στο Viber και το WhatsApp στο 6981-041-046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail, γράφετε studio, παπάκι, meganews 1046. Πριν από λίγο ήρθαν στα χέρια μας και οι πολιτικές εφημερίδες. Φτιάξτε ένα καφεδάκι να σας διαβάσουμε τους τίτλους, γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ, λένε τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Στην ατζέντα του Ιμπραχήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στη συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και drones, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Τι κάνει εντός της παράνομης Ναύτεξ? Ερντογάν, Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνική προστασία. Επαγγελματικά τα ανημεία τι είναι και τι προσφέρουν? Η δεύτερη σύνταξη, η λειτουργία του ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού. Καθημερινή. Τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τα λέγαμε νομίζω και νωρίτερα ότι πολλοί ξέρανε και ουδής ασχολήθηκε. Παρά τις πολλές εκκλήσεις και οχλήσεις των γειτόνων και των ανθρώπων που έβλεπαν τι βίωνε η συγκεκριμένη οικογένεια. Πάμε στην ναυτεμπορική. Χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια ευρώ. 869.519 ευρώ οι ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν και 4.450.000 ευρώ τα πληρωτέα στον ΙΕΦΚΑ. Μάλιστα. Με βόμβες απάντησαν οι ΗΠΑ στο νέο άνοιγμα του Ιράν και η ενέργεια έβαλε μεγάλη φωτιά στον πληθωρισμό. Αυτά είναι από τη Eurostat. Η Ελλάδα στο 3,7 από το 2,7 τον Ιούλιο. Φόβοι και για το Σεπτέμβριο. Τα λέγαμε και νωρίτερα, χωρίς να έχουμε διαβάσει κανένα πρωτοσέλιδο. Η απογευματινή. Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια αξιοποίηση της AI και η ένταξη του AIB. Τι είναι στα δημόσια του IB? Ξέρουμε τι είναι το IB. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε σήμερα στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Υπάρχουν και φωτογραφίες. Και σε ό,τι αφορά τη φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Ο ριζοσπάστης. Από το 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Το είδαμε και στο βίντεο της Δίνας της Καραμάνου με τα ράφια. Το παίξουμε και μετά, γιατί ήταν, συγγνώμη, ήταν ιδιαίτερα δυνατή η έρευνα που έκανε η συνάδελφος. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμιά ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά.
μπορεί να προσφέρει στα μη λαϊκά νοικοκυριά. Εγώ λέω ότι από ό,τι φαίνεται μάλλον πουθενά. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Θεσσαλονίκη. 5,5 ώρα στην πλατεία Χάνθ το ΚΚΕ καλεί τους συνδικαλιστές και τους πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν. Στο κόντρα, ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Λέει, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Πάμε στην Εστία. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για την μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιάδη για καθόριστο φύλο. Walk agenda. Μάλιστα. Δικαίωσης για την Εστία, η απόφαση ΕΟΠΗ να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες τους την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως την κυβέρνηση. Την απέδωσε στο ΆΙΣΟ, έπαινος προς την εφημερίδα μας από τον κύριο Υπουργό. Στον Ελεύθερο Τύπο, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55 για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80 για εταιρείες. Πακέτο ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση εισοδήματος, το τραπέζι και το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, παράταση μεταφοράς φορολογικών ζημιών, κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία. Στο θρύλο με 20 εκατομμύρια ο Πουέρτα, λέει στο πρωτοσέλιδό της ο Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Το παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ. Η Αθήνα εμένει να αρνείται επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στο τραπέζι και το γαλλογερμανικό αίτημα για την άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα, αυτά γράφει η εφημερίδα των Συντακτών. Και κλείνουμε με τη Δημοκρατία. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Δηλαδή, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, λέει στο πρωτοσέλιδο η Δημοκρατία. Μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Μάλιστα. 4.500 σεσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Αν είναι αλήθεια, είναι σοβαρότατο. Γιατί μιλάμε για 4.500 ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει κάποια εγκληματική πράξη, μικρή ή μεγάλη, και πρέπει να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα, και υπάρχουν μόνο δύο αστυνομικά τμήματα και τα περισσότερα δεν είναι στελεχωμένα πλήρως, πώς θα καταφέρουν να το κάνουν αυτό? Γιατί μιλάμε για 4.500 κόσμο. Από πρώτη και 15 θα πρέπει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σεσημασμένοι να δίνουν το παρόν. Δεν μπορεί να δίνει 2 και 16 ή 13 και 29. Κάτι δεν πάει καλά. Θέλουν μια βοήθεια περιοχές αυτές οπωσδήποτε.

Καλό ξημέρωμα και πάλι. Ακούτε Mega News 104,6. Και νωρίτερα όταν ανοίξαμε την εκπομπή μιλήσαμε για έναν 90χρονο. Το λέω για εσάς που ήρθατε στην παρέα μας, γιατί κάθε ώρα προστίθεστε και καινούργιοι. Όταν λέω καινούργιοι εννοώ κάποιοι που έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας, κάποιοι που έχετε ξυπνήσει, κάποιοι που πίνετε τον καφέ σας για να φύγετε για τη δουλειά σας. Συνελήφθη ένας 90χρονος ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και ήταν κάπου στο Κοροπή, και ο άνθρωπος αυτός πήγαινε ανάποδα για αρκετή ώρα στην αριστερή λωρίδα, πήγαινε δεξιά δηλαδή στο κανονικό, αν ήταν στο κανονικό του, όμως πήγαινε αριστερά στην κάθοδο, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Το δίπλωμά του ήταν λιγμένο, είχε λήξει από το 2015. Ένας 29χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κυρίες και κύριοι, γιατί μετά από έναν τσακωμό που είχε με την σύντροφό του επιχείρησε, όχι τι επιχείρησε, την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του, και 24χρονος τώρα νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Χθες είχαμε ένα απίστευτο τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο κορίτσια και ένας άνδρας 54 ετών. Τα κορίτσια ήταν 27 και 30. Καθώς όπως φαίνεται σε βίντεο που υπάρχουν, που έχουν βγει στην δημοσιότητα, οι δύο νεαρές γυναίκες έκαναν αναστροφή και ο άνδρας που ερχόταν στην άνοδο δεν κατάφερε να σταματήσει την μοτοσικλέτα. Τον Αύγουστο είχαμε 14 θανατηφόρα τροχαία. Αυτά είναι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, της τροχέας. Μόνο τον Αύγουστο 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο στην Αττική, επαναλαμβάνω, μόνο στην Αττική. 14 άνθρωποι, είναι τεράστιο το νούμερο αυτό, ενώ βεβαιώθηκαν 25.522 παραβάσεις για κόκκινο, για κινητό τηλέφωνο, για ταχύτητα. Εντάξει, το κινητό όχι ότι δεν είναι σοβαρό παράπτωμα, αλλά όχι ρε φίλε να περνάς με κόκκινο τη νύχτα για να προλάβεις να πας πού, όχι να πηγαίνεις με 150 χιλιόμετρα μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Μόνο τον Αύγουστο και μόνο στην Αττική. Στο δελτίο του Μέγκα που θα σας παίξουμε σε λίγη ώρα υπήρχε μία έρευνα της Ντίνας Καραμάνου, ένα ρεπορτάζ για τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταθούν στην εθελοντική μείωση των τιμών. Και το λέω αυτό γιατί με λίγα λόγια, όταν ανακοινώνεται μια μείωση και ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια είναι η αρχική, δημιουργείται το ερώτημα ποια τιμή είναι πραγματική. Είναι περίεργο πολύ, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε πάνω από ένα ευρώ, άντε 1,5, δεν κερδίζει και κανένας. Η εταιρεία που έφτιαξε την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον θόλο που στήχησε περίπου 30, πόσα δις, 3 δις νομίζω, το λέω σωστά Θοδωρή, 3 δις, ο θόλος αυτός θα είναι έτοιμος σε τουλάχιστον 35 μήνες, και η εταιρεία έφτιαξε ένα εντυπωσιακότατο βίντεο με την ασπίδα του Αχιλλέα, και αυτό το αντιβαλιστικό και αντιαεροπορικό σύστημα με την ονομασία Σφεντόνι του Δαβίδ έφερε πολύ χαρά στην εταιρεία, το οποίο θα προστατέψει τη χώρα μας. Ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία προσπαθεί με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νότια του Καστελόριζου, αλλά και την παράνομη ναύτεξη που έβγαλε, να εφαρμόσει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Και είχαμε και το Πρέταντορ, γιατί είχαμε μηνυτήρια αναφορά αυτή τη φορά από ένα στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο είχε πέσει θύμα υποκλοπής μέσω του Πρέταντορ. Πρόκειται για ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το τηλέφωνο είναι 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber και το WhatsApp είναι στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Επίσης, αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, studio@meganews1046. Είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας σε ό,τι γίνεται τώρα που η Αθήνα ξυπνάει. Η Αθήνα ξυπνάει, έχει έρθει στους κανονικούς ρυθμούς από ό,τι φαίνεται, και σιγά σιγά, με το που θα ανοίξουν και τα σχολεία, θα πιεστούμε λιγάκι παραπάνω. Διαβάζω πως το καλοκαίρι του 2026, αν και φαίνεται ότι πολλοί έλεγαν ότι ξόδευαν λιγότερα, πήγε πάρα πολύ καλά. Πάνω από τα επίπεδα του 2025 οι αφίξεις και τα έσοδα. Και ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί που κέρδισαν? Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Κρήτη? Είναι τα Δωδεκάνησα? Είναι οι Κυκλάδες? Αυτά θα τα δούμε όταν τελειώσει το καλοκαίρι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα 37-38 βαθμούς θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Είχαμε κάποιες βροχές προς τα βόρεια, αλλά από ό,τι φαίνεται η ταξιδιωτική κίνηση που κατέγραψε την άνοδό της από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, είχαμε τουλάχιστον 13,49 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Είναι τεράστιο νούμερο, έτσι, πολύ μεγάλο νούμερο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο σεισμό που είχαμε. Στο σεισμό, είπα, Παναγία μου, στον πόλεμο που είχαμε, όχι τόσο κοντά μας, αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που διάλεγαν αυτά τα σημεία που επλήγησαν από τους βομβαρδισμούς και από τους πυράβλους, και υπήρχε και αυτός ο φόβος. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή ανάφλεξη πάλι. Κάτι πάλι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και για να γυρίσω αυτό που έλεγα, ότι η Κρήτη, η Ρόδος και η Ιόνιο διατηρούν τη δυναμική τους, ενώ η Μύκονος εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης έπειτα από τις δύσκολες χρονιές που είχε, τις 3-4, γιατί θυμάστε ότι έβγαιναν οι επιχειρηματίες και έλεγαν ότι έχουν πέσει πάρα πολύ. Η Σαντορίνη εξακολουθεί να δέχεται κάποιες πιέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και εκείνους τους, να τώρα είναι οι σεισμοί που είχαμε πέρυσι, αν θυμάστε, που είχαν κλείσει όλη τη Σαντορίνη. Όλα είναι καλά, ευτυχώς πάνε όλα καλά. Υπάρχει κόσμος, συνεχίζει να πηγαίνει κόσμος και δεν έχει και κανένα νόημα να φοβάται. Τώρα το ταμείο πώς θα είναι, θα το δούμε μετά το φθινόπωρο. Οι προσδοκίες είναι υψηλές και θα δούμε αν οι τιμές του Σεπτέμβρη, που είναι 30-50 κάτω σε αυτά τα νησιά ή στα περισσότερα νησιά, θα βοηθήσει λιγάκι να κινηθεί έστω 2-3 Σαββατοκύριακα. Και το λέω αυτό γιατί ο καιρός είναι αρκετά καλός, πάρα πολύ καλός.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα μηνύματα που μας στέλνετε, για τις ευχές, για το σταθμό, για εμάς, για την εκπομπή, για γενικότερα για τον κόσμο. Είναι ότι καλύτερο να δέχεσαι όμορφα μηνύματα, να ακούς ότι οι άνθρωποι ξενυχτούν μαζί σου, είτε γύρισαν από την διασκέδασή τους, είτε θα φύγουν για να πάνε στην δουλειά τους, είτε γενικότερα. Είναι καλό να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε ακούν και σε στηρίζουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Και κυρίως στηρίζουν τον σταθμό στον οποίο εργάζεσαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με... Μάλλον όχι να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε, ότι αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου η φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Αφέθηκε χθες το μεσημέρι ελεύθερος, πρώτη του μήνα, την 1η Σεπτέμβρη, με περιοριστικούς όρους βέβαια, έτσι. Ο ιδιοκτήτης είχε οδηγηθεί στην φυλακή, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα πάντα μιλάω, είχε οδηγηθεί στην φυλακή στις 18 Φεβρουαρίου, καθώς μετά την πολύωρη απολογία του είχε αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή του με ανακριτή και εισαγγελέα να συμφωνούν ως προς την προφυλάκησή του. Πλέον μετά από αυτήν την εξέλιξη, η δικαστική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Θα δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν και 5 άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Από ό,τι έχουμε μάθει, το εργοστάσιο επαναλειτουργεί. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Υπάρχουν ακόμη 7 άτομα τα οποία είχαν τραυματιστεί και δεν ξέρω, Θοδωρή, είχαμε μουδιάσει τότε πάρα πολύ, γιατί οι εικόνες ήταν πολύ σκληρές και όταν μάθαμε, ενώ θα έπρεπε να δοθούν τόσα λίγα χρήματα για να πάρθουν κάποια μέτρα και να γίνουν κάποιες υπογειοποιημένες σωληνώσεις, δεν έγινε ποτέ τίποτα. Και ελπίζω να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ήτανε πάρα πολύ σοβαρό το δυστύχημα αυτό και χάθηκαν τόσοι άνθρωποι χωρίς κανένα λόγο.

ακούτε Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρασταβανής, στην κονσόλα του ήχου ο Θοδωρής Κούβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι στο 211-016-1046, μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Viber και το WhatsApp είναι το 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio, παπάκι, meganews1046. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε την άποψή σας, τον προβληματισμό σας, κάτι που έχετε δει, κάτι που έχετε ακούσει και σας έχει ενοχλήσει, και εννοώντας αν είναι δίπλα ή παραδίπλα. Γιατί και στην Κυψέλη ακούγανε και δίπλα και παραδίπλα, αλλά τελικά δεν μίλαγε κανένας και έχουμε ένα παιδάκι 8 μηνών που βρέθηκε μέσα σε μια γυάλα και μια βαλίτσα και κάποια παιδιά με αφροδίσια νοσήματα να βρίσκονται στο παίδον. Ο πατέρας από ό,τι φαίνεται προφυλακίστηκε για μαστροπία και για άλλες επικίνδυνες καταστάσεις και μια μητέρα η οποία λέει ότι προσπαθούσαμε να κάνουμε τα πάντα, μας έβαζε και πηγαίναμε με άντρες, ερχόντουσαν στο σπίτι μας. Γενικότερα ήταν μια κατάσταση που σχεδόν όλοι ήξεραν, αλλά σχεδόν κανείς δεν μίλησε. Δεν μίλησε και κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλάμε, παιδιά, το τι γίνεται δίπλα μας, μήπως και σώσουμε κανέναν άνθρωπο.

και να θέλω να το χαλαρώσω δεν γίνεται, εσύ. Δεν γίνεται. Και να θέλω να πω κάτι άλλο δεν γίνεται. Γιατί οι ειδήσεις είναι τέτοιες που συνεχώς γίνονται πράγματα τα οποία δεν θα πω σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Σε τρελαίνουν. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε τον 24χρονο, τον 29χρονο στην Ιγουμενίτσα που πήγε να πατήσει, που πάτησε την κοπέλα του επειδή τσακωθήκανε. Τώρα γιατί τσακωθήκανε είναι δικό του θέμα. Τι κάνει, ρε φίλε. Το παιδί είναι 24 ετών. Πας, περνάς από πάνω του, τώρα είναι στη ΜΕΘ και λες ότι είχα πιει. Αυτό είναι η δικαιολογία. Είχα πιει. Ο άλλος 90 χρονών και πήγαινε ανάποδα στην Αττική Οδό και δίπλα του υπήρχαν άνθρωποι και δεν του λέγανε πού πας ρε πατέρα, πού πας ρε παππού, πού πας ρε θείε. Πας και μπαίνεις αριστερά στην Αττική Οδό και το έχεις εσύ ως άνοδο δεξιά στο κοροπή. Πού πας, πού πας. Έχουμε τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους χθες σε μια άδεια Αθήνα. Έχουμε 14 νεκρούς μόνο τον Αύγουστο. Ας ηρεμήσουμε λιγάκι, ας δώσουμε λίγο σεβασμό στη ζωή μας. Ας δώσουμε λίγο σεβασμό στον άλλον. Ας οδηγούμε λίγο συνετά. Δεν χρειάζεται να έχει η τροχέα 35.000 και 25.000 κλήσεις, κατοστάρια και πεντακοσάρια για ταχύτητα, για κράνη, για ζώνες, για κινητά, για κόκκινα. Κόκκινα μέσα στην Αθήνα. Χαλαρώστε λιγάκι, ρε παιδιά. Χαλαρώστε και πάρτε λίγο τη ζωή σας όσο πιο καλύτερα γίνεται. Δεν φταίνε και οι υπόλοιποι αν εσείς δεν τη θέλετε.

Οι αρχές του ψευδοκράτους στην Κύπρο έδωσαν 6 μέρες προθεσμία για να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί ένας 43χρονος. Ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέη Σκόπα, Σοκπα, και το λέω και σωστά, αν θα έρθει στην Αθήνα, θα μείνει στην Κύπρο ή θα πάει στην Άγκυρα. Ο άνθρωπος αυτός, να θυμίσουμε, είχε εκτελέσει με 97 σφαίρες στις 14 Ιανουαρίου του 2024 στην Οδό Φρατζή, στη συμβολή της με την Ηλία Ηλίου στο Νέο Κόσμο, έξω από Βενζινάδικο, τον Βαγγέλη Σαμπούνη. Ο Ζαμπούνης, όπως σας είπα, είχε δεχθεί τουλάχιστον 97 σφαίρες κάλικες, εντοπίστηκαν από Καλάσνικοφ, και είχε χτυπηθεί και από πιστόλι 9 χιλιοστών από δύο άτομα. Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν στα κατεχόμενα. Δεν έχει διευκρινιστεί τι έκανε εκεί, με ποιους συναντήθηκε, σε ποιες περιοχές κινήθηκε και αν συναντήθηκε με άλλα πρόσωπα και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της παρουσίας του εκεί. Ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται στα κατεχόμενα. Οι συγκεκριμένες κινήσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο Σόκπα βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών για αυτή τη σοβαρά, εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, και ο άνθρωπος αυτός ζούσε και πήγε από μονοπάτι. Είχε βοήθειες. Το μονοπάτι που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να κρυφτούν εκεί, στα κατεχόμενα. Περίεργες καταστάσεις, πολύ περίεργες καταστάσεις, και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου του ψευδοκράτους. Ο άνθρωπος αυτός ήταν το πιστόλι κάποιου που αναλάμβανε κάποιες δολοφονίες και κάποια συμβόλαια θανάτου. Και από εδώ και από τη δικιά μας την Greek Mafia έχουν φύγει από το πιστόλι του.

0: way you do it.
1: Και εδώ κολλάει το money for nothing. Είναι τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης, όπως λέει και ο ριζοσπάστης, που εξατμίστηκαν πριν από το ράφι. Λέει, μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυριών με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Και πιο συγκεκριμένα, στο δελτίο του Μέγκα, χθες έγινε ένα ρεπορτάζ από την Ντίνα Καραμάνου, μια έρευνα για τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν, κυρίες και κύριοι, εσείς που ξυπνήσατε τώρα και δεν ξέρω αν το είδατε, τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν και ανακοινώθηκε η μείωσή τους και ο καταναλωτής δεν ξέρω αν γνωρίζει ποια ήταν η προηγούμενη τιμή και δημιουργείται εδώ το ερώτημα. Ποια είναι η πραγματική? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου.
2: Συνταξιούχος και δεν μας φτάνουν τα χρήματα.
3: Μέχρι πόσο του μηνός πάτε?
2: Με το ζόρι 20-22 του μηνός.
4: Μια σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που πνίγει τα νοικοκυριά μοιάζει για τους καταναλωτές η συμφωνία κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
5: Άμα είναι 10 λεπτά στο 1,5 ευρώ σε κάτω πράγμα.
6: Μπαρούφεσαι.
4: Όσοι επέλεξαν τα ψώνια τους από τα προσφερόμενα προϊόντα είδαν ότι στην τσέπη εξοικονόμησαν ελάχιστα χρήματα.
7: 1 ευρώ.
4: Όλα μαζί.
7: Όλα μαζί. Εντάξει, δεν ήταν και τρελό, αλλά κάτι ήταν.
4: Οι καταναλωτές επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν την καλύτερη τιμή, όμως οι παγίδες στα ράφια δεν είναι λίγες. Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3 ευρώ και 68 λεπτά για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8 ευρώ και 84 λεπτά, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα, να ξέρετε.
4: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
9: Είναι ανακατεμένος ο ερχόμενος και στις αρθρήσεις και στις αυξήσεις. Οι μειώσεις δεν υπάρχουν.
4: Οι καταναλωτές εντοπίζουν ακόμα στα μελανά σημεία το γεγονός ότι σε πολλά προϊόντα δεν αναφέρεται η ημερομηνία της ένταξής τους στην εκπτωτική προσφορά, ενώ δεν αναγράφεται η τιμή αναφοράς στο ράφι, ώστε να αναγνωρίζουν αμέσως την έκπτωση με την οποία κάνουν τις αγορές τους.
1: Νομίζω ότι ήταν κατανοητό αυτό. Όχι ότι εγώ είμαι εναντίον των σούπερ μάρκετ και των μαγαζιών, έτσι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος το λέει. Όχι εμείς. Τώρα το να κερδίσεις 1 ευρώ και 80 λεπτά δεν προσφέρει κάτι. Η σημασία είναι τώρα να έχει από 3,68 να πάει 4,35, νομίζω ότι είναι πολύ και να πέσει 10 λεπτά. Δεν βοηθάς. Δεν βοηθάς έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πολίτες που βλέπεις στο σούπερ μάρκετ, τους βλέπεις με 2-3 πράγματα. 2-3 πράγματα είναι απαραίτητα για εκείνους. Άντε πέντε που δεν ξεπερνούν τα 10-12 ευρώ. Είναι δύσκολη κατάσταση και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρέπει να το κοιτάξει και η κυβέρνηση και αυτό με τη βενζίνη, τα 10 λεπτά που λέγαμε και χθες, θα γυρίσει πάλι και αυτό με τα 50 ευρώ από ό,τι φαίνεται που έδιναν για την... και αν δεν κάνω λάθος, από τα 50 ευρώ τα 18 ήταν φόρος, 17, κάπου τόσο. Μάλιστα, να δούμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίπλα μας, έχω δει και εγώ σε λαϊκή αγορά, λίγο μετά τις 3, πολλούς ανθρώπους να πηγαίνουν να παίρνουν, γιατί είναι και φθηνότερα πολλές φορές στη λαϊκή αγορά μετά, όταν τελειώσουν για να κάνουν, να κλείσουν, να φύγουν οι παραγωγοί. Και εκτός από τους ανθρώπους που ψάχνουν τις προσφορές αντί για 1 ευρώ που το πουλάνε 50 λεπτά το κιλό κάποιο προϊόν, βλέπω ανθρώπους που πηγαίνουν και ψάχνουν ακόμα. Ψάχνουν ακόμα. Και το ψάχνουν ακόμα εννοώ σε αυτά που αφήνουν οι παραγωγοί εσκεμμένα έξω από τους κάδους και όχι μέσα. Γιατί καταλαβαίνουν και οι ίδιοι τι κυκλοφορεί και τι υπάρχει γύρω μας και ποιες είναι οι ανάγκες πολλών ανθρώπων.

Λέγαμε νωρίτερα για τον κόσμο και τις αυξήσεις και ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και ότι κρατάει ο μισθός μέχρι τις 15-17 βία. Εγώ βλέπω όμως ότι και οι αρτοποιοί έρχονται, είναι στα όρια τους και έρχονται νέες αυξήσεις. Νέες αυξήσεις και από ό,τι διάβασα, τουλάχιστον 3.000 αρτοποιία και ζαχαροπλαστεία αλλά και πρατήρια έχουν κατεβάσει ρολά τα 2,5 με 3 τελευταία χρόνια. 3.000 μαγαζιά, 3.000 επιχειρήσεις έχουν κατεβάσει ρολά. Μάλιστα. Κατέβασαν ρολά και τώρα το πετρέλαιο αρχίζει και ανεβαίνει. Ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Να δούμε πώς θα σταματήσει αυτό το φούντομα. Ποιος και πώς θα σταματήσει αυτό το φούντομα. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα, πριν από μία ώρα, λέγαμε για το νέο χτύπημα των Αμερικανών στο Νότιο Ιράν. Τώρα το λέγαμε. Και η απάντηση των Ιρανών ήταν η βαλιστική πυράβλη κατά 2 ομορών χωρών.

0: Ακούτε Mega News 104,6. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής από τις 2 τη νύχτα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θοδωρής Κούβας. Το τηλέφωνο μας είναι 211-10-16-10-46. Τα μηνύματα μας στο Viber και το WhatsApp είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας. Μπορείτε να γράψετε μήνυμα στο 6981-04-1046 ή στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail με κάποια καταγγελία, studio παπάκι meganews1046.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει κατά διάρκεια της νύχτας. Φαίνεται ότι μας κάνετε και εσείς καλή παρέα, όπως σας κάνουμε και εμείς με τα τραγούδια που επιλέγει ο Θοδωρής. Έχουμε βάλει και ελληνικά κομμάτια γιατί το έχουν ζητήσει και ακροατές. Όχι αφιερώσεις, απλώς ζήτησαν κάποιο ελληνικό κομμάτι, όχι συγκεκριμένο, αλλά εμείς, όπως βλέπεις Θοδωρή, δεν χαλάμε κανένα χατήρι. Να μιλήσουμε για το Predator, γιατί υπάρχει μία νέα μηνυτήρια αναφορά, αυτή τη φορά από στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο είχε πέσει θύμα υποκλοπής μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού. Το ανώτερο στέλεχος λοιπόν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν στον πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών και καταγγέλει κατασκοπία μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Στο βίντεο που επιμελήθηκε η δικαστική συντάκτρια του Μέγκα, η Βάσο Υπαλαιού, μίλησε ο δικηγόρος του ανωτέρου στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και ένας πρώην υπουργός, ο κύριος Σπίρτζης. Ας το ακούσουμε.
1: Αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο των υποκλοπών η κατάθεση νέας μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το εν ενέργεια ανώτατο στέλεχος της ΕΥΠ Γιάννη Παπαδόπουλο για τα κακουργήματα της κατασκοπίας, της παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
2: Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έχει διατελέσει διοικητής στο κλιμάκιο της Πάτρας και ένα από τα χαρτοφυλάκια που έχει διαχειριστεί ήταν διευθυντής της κατασκοπίας στο οικείο κλιμάκιο αλλά και σε ορισμένα θέματα που αφορούσαν την εθνική επικράτεια.
1: Όπως επισημαίνεται στη μήνυση, η οποία στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιπτώσεις θυμάτων του Predator, καθώς λόγω της ιδιότητας και των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το συγκεκριμένο στέλεχος διαχειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες, άκρος-απόρριτες και διαβαθμισμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα η διαρροή του σε ιδιώτες να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και να συνιστά πράξη κατασκοπίας.
3: Δεν μπαίνει θέμα ότι πρέπει να εξεταστεί το αδίκημα της κατασκοπίας. Είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Και όποιος παρακολούθησε τον συγκεκριμένο αξιωματικό της ΕΥΠ σημαίνει ότι γνωρίζει με ποιους μιλούσε, ποια είναι τα δίκτυά του, τι πληροφορίες είχε για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
1: Την ίδια στιγμή ζητείται να ερευνηθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ηθική αυτούργη, συνδεργή τη πράξη των 4 πρωτοδίκως καταδικαστέντων. Η νέα μηνυτήρια αναφορά βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών αρχών στην υπόθεση.
0: Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις παραπάνω κινήσεις που θα γίνουν και είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Τα τελευταία περίπου 2 χρόνια προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιοι παρακολουθούσαν ποιους και για ποιο λόγο. Έτσι, για ποιο λόγο κυρίως. Τώρα, ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι η απόφαση του εισαγγελέα. Να δούμε πόσο βάθος θα έχει και αν θα συνεχιστεί σε βάθος η συγκεκριμένη έρευνα.

0: Η ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλό ξημέρωμα σε εσάς που φεύγετε τώρα για τη δουλειά σας, σε εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και πίνετε το καφεδάκι σας, σε εσάς που ταξιδεύετε τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι που γυρίζουν, σε κάποιους τυχερούς που γυρίζουν στο σπίτι τους, που έχουν σχολάσει από τη δουλειά τους ή έχουν φύγει από τη διασκέδασή τους. Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου. Και στο μικρόφωνο του Mega News είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής, στην κονσόλα ο Θοδωρής Κούβας. Και τα τηλέφωνα που αν θέλετε να μας πείτε και εσείς την καλημέρα σας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp είναι στο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Στο mail, αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail με την καλημέρα σας ή ακόμη και μια καταγγελία που θέλετε να κάνετε, γράφετε στο studio παπάκι meganews1046.gr. Νομίζω ότι είναι η ώρα να διαβάσουμε τις εφημερίδες που γράφουν πολλά πράγματα σήμερα, αρκετά πράγματα. Αρκεί να σας πω ότι τα νέα σήμερα έχουν πρωτοσέλιδο ότι ο αρχηγός της ΜΙΤ ήρθε μυστικά στην Αθήνα. Μυστικά στην Αθήνα ο αρχηγός της ΜΙΤ. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Στην ατζέντα λοιπόν του Ιμπραήμ Καλίν, όπως λέει η εφημερίδα, το Μίγκετζον ζήτημα είναι για τους 300 Τούρκους ποινικούς που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Και το αλωνίζουν μπορώ να το ενισχύσω λιγάκι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, είχαμε, όταν είχαν έρθει τετ-α-τετ με άνδρες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κάποιοι Τούρκοι μαφιόζοι, Τούρκοι κακοποιοί που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη συμμορία. Γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά από τις ελληνικές αρχές στην χώρα μας, είχαν έρθει τουλάχιστον 500 Τούρκοι οι οποίοι ανήκαν σε 4 συμμορίες και έκαναν ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε τις δολοφονίες που είχαν γίνει και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, και τα όπλα που είχαν βρεθεί, αν θυμάστε κι εσείς που μας ακούτε, στην Κυψέλη σε ένα σπίτι, αυτά τα όπλα τα συγκεκριμένα, τα τουρκικής προελεύσεως, τα καθαρά, χωρίς να έχουν βέβαια σύριακο νούμερο. Επίσης, από ό,τι φαίνεται ήρθε ο συγκεκριμένος αρχηγός της ΜΙΤ στην Ελλάδα για τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, και νωρίτερα λέγαμε όταν ξεκινήσαμε κιόλας και την εκπομπή για τους 112 που ήρθανε μετανάστες και ήδη μεταφέρθηκαν στην Αγία Χανίων. Υπάρχει μια συζήτηση και δράση τρομοκρατικών δικτύων και ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη, και ίσως εδώ θα πρέπει να συζητήσει ο αρχηγός της ΜΙΤ. Επιτηρείται από ελληνικό έδαφος και drones το τουρκικό σκάφος που βγήκε στο Καστελόριζο, λέει στο πρωτοσέλιδό του τα νέα, και μιλά και για τη δεύτερη σύνταξη, μιλά για τα επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, και για αυτό που λέγαμε πριν για τη μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Ήταν η μηνυτήρια αναφορά του ανώτερου στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30 με 40 από 55 για αυτοαπασχολούμενους, στο 50 έως 55 από 80 για εταιρείες. Αυτό είναι το πακέτο της ΔΕΘ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Είναι στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτή φορολόγηση εισοδήματος και στο τραπέζι είναι το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, παράταση μεταφοράς φορολογικών ζημιών και κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία, λένε στον ελεύθερο τύπο, ενώ στο πρωτοσέλιδό του έχει το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού στον Τρίλο με 20 εκατομμύρια ευρώ ο Πουέρτα. Και κλείνει λέγοντας ότι η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Holiday ακούμε από τον Bruce Springsteen. Το λέω σωστά, Θόδωρη? Πώς? Ο Γκλόι. Δεν το είπα σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό τους μιλάει για στενό μαρκάρισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ΙΠΕΞ, Υπουργών Εξωτερικών, ζήτησαν πιεστικά από την Ελλάδα και την Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Στο παιχνίδι των πιέσεων και το ΝΑΤΟ, η Αθήνα εμένει να αρνείται επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Στο τραπέζι και το γερμανογαλλικό αίτημα για άρση του βέτο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά με την εφημερίδα των συντακτών. Στην καθημερινή τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τα σημάδια της κόλασης στην οποία ζούσαν ήταν όλα εκεί. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει σοκαριστικά κενά στο σύστημα και σχεδόν χειροκίνητη παιδική προστασία. Καταγγελίες, εισαγγελικές εντολές, φάκελοι νοσοκομείων και κοινωνικών υπηρεσιών που δεν συνδέονται μεταξύ τους, παιδιά που βρίσκονται για ένα διάστημα στο κενό και τελικά χάνονται από τα ραντάρ. Όπως χάθηκαν αυτά τα παιδάκια. Όπως χάθηκε και το 8 μηνών παιδάκι που βρέθηκε μέσα στην γυάλα νεκρό. 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that. Στην απογευματινή, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αξιοποίηση της AI και ένταξη του AIB στα δημόσια. Θα μάθουμε τι είναι το IB, δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Τα ραντεβού με αρρωστημένους άνδρες, οι φωτογραφίες της 15χρονης και των δύο αγοριών στο διαδίκτυο. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πραγματικά. Απίστευτα πράγματα. Και ο κόμβος είναι μια επιτυχημένη πρεμιέρα, όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας κατά της κίνησης. Όπως λέει στην εφημερίδα, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Μακάρι, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο κόσμος, ταλαιπωρείται πάρα πολύ όταν υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, ουρές στη Μεσογείο, ουρές στην Κηφισίας, ουρές στη Λεωφόρο Συγκρού.

0: I said, are you gonna be my girl?
1: Λοιπόν, με το Be My Girl χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια, λέει η ναυτεμπορική. Η ενέργεια έβαλε φωτιά στον πληθωρισμό. Ελλάδα, 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Φόβοι και για το Σεπτέμβριο. Στο κόκκινο, τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, γιατί μιλάμε για αυξήσεις του Σεπτέμβρη. Και τα ομόλογα στις διεθνείς αγορές, άνοδος αποδόσεων λόγω ρευστοποιήσεων.

στο ριζοσπάστη από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Ακούσαμε και νωρίτερα και στο ρεπορτάζ της έρευνας που έκανε το Μέγα, το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγα, για τις τιμές. Άλλες τιμές ήταν, άλλες τιμές είχαν βάλει, άλλες, και δεν ξέρει κανένας τελικά τι στοίχιζε και πόσο κερδίζει από αυτό που αγόρασε χθες, σήμερα, αύριο. Μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Έρχεται νέο ηλεκτροσοκ και στις τιμές του ρεύματος, όπου καταγράφεται άνοδος για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Σφίγγει η θηλιά για τον οικογενειακό προϋπολογισμό με τα αυξημένα έσοδα του Σεπτέμβρη. Και επίσης στην εφημερίδα, στο φουλ οι μηχανές σωματείων και φορέων για το Σάββατο, που όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Το λέγαμε και νωρίτερα ότι στην 90η ΔΕΘ θα, η χώρα που τιμάται νομίζω είναι η Ιαπωνία, οι 25 χώρες θα βρίσκονται εκεί, θα έχουν τουλάχιστον 1000 καταστήματα, 1000, πώς θα τα πω, περίπτερα λέγονται, ναι. Ενώ έχουν προγραμματιστεί αρκετές πορείες, αρκετές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο. Παραδοσιακά το Σάββατο θα υπάρχουν και την Κυριακή, αλλά είναι στις 5.30 στη Χάνθ. Εκεί θα συναντηθούν όλα τα σωματεία και φορείς, θα υπάρχουν εργαζόμενοι, θα υπάρχουν και αγρότες, όπως είχαν αποφασίσει να πάνε. Θα δούμε αν θα πάνε με τα τρακτέρ τους ή όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ενώ τουλάχιστον 5.000, ίσως και παραπάνω, αστυνομικοί θα βρίσκονται από την Πέμπτη στην συμπρωτεύουσα.

Πάμε στην Εστία. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για την μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιάδη για καθόριστο φύλο. Walk agenda. Δικαίωσης για την Εστία, η απόφαση ΕΟΠΗ να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως στην κυβέρνηση. Την ισοπαίδωσε στο ISO. Έπαινος προς την εφημερίδα μας από τον κύριο Υπουργό.

0: Στη Δημοκρατία διαβάζουμε απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Στο όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Εγώ να συμπληρώσω ότι γίνονται συνεχώς πεζές και εποχούμενες περιπολίες από άνδρες της αστυνομίας, γίνονται συνεχώς έλεγχοι όλο το 24ωρο, βλέπουμε συνεχώς αστυνομικούς. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να οι αστυνομικοί να προλάβουν. Δεν ξέρω, πολλοί κάτοικοι ζητούν μόνιμη παρουσία σε αυτές τις περιοχές και όχι πεζές και εποχούμενες περιπολίες, γιατί η αποτροπή είναι τελικά, η παρουσία των αστυνομικών έχει την αποτροπή σε όλο το φάσμα της εγκληματικότητας. 4.500 ησεσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Αυτά τα πολύ δύναμα αστυνομικά τμήματα, για σκέψτε τώρα, 4.500 ησεσημασμένοι να πηγαίνουν πρώτοι και 15. Πρώτοι και 15. Έτσι, σκεφτείτε. Και η κόντρα. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην Ναύτεξ αλλά και στο σκάφος, το ερευνητικό που βγήκε. Και προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα Ναύτεξ στο Καστελόριζο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και το βίντεο του Γκασιάμι, γιατί για ένα εντυπωσιακό βίντεο για την ασπίδα του Αχιλλέα, και από ό,τι φαίνεται γι' αυτό βγήκε και το ωκεανογραφικό τους και γι' αυτό βγήκε και η Ναύτεξ. Λοιπόν, το εντυπωσιακό βίντεο είναι για την ασπίδα του Αχιλλέα και το ανήρτησε η εταιρεία που κατασκεύασε το αντιβαλιστικό και αντιαεροπορικό σύστημα με την ονομασία Σφενδόνη του Δαβίδ. Ο θόλος αυτός θα είναι, όπως έχουμε μάθει, τουλάχιστον σε 35 μήνες έτοιμος, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία, όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα, προσπαθεί με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νότια του Καστελόριζου αλλά και με την παράνομη Ναύτεξ που εξέδωσε να εφαρμόσει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα τότε που είχαν τον Αύγουστο. Το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Μαρίνος Γκασιάμης, μιλά και ο ανταποκριτής Ανδρέας Δρομπόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα στην Τουρκία, μιλά για τις αντιδράσεις του τουρκικού τύπου, ενώ ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τουρκικές αυτές προκλήσεις.
1: Το άγαλμα του Δαβίδ, το αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου, ζωντανεύει σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η κατασκευάστρια εταιρεία του αντιβαλιστικού αντιαεροπορικού συστήματος Σφενδόνη του Δαβίδ, γιορτάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το θόλο, που σε 35 μήνες θα προστατεύει την Ελλάδα από αεροσκάφη, ντρόουν, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ. Το άγαλμα ζωντανεύει όταν ανιχνεύεται απειλή και εκτοξεύει την πέτρα με την οποία σκότωσε τον Γολιάθ, η οποία κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το στόχο μεταμορφώνεται σε έναν από τους πυράβλους του συστήματος, καταρρύπτοντας τον στόχο με επιτυχία.
2: Ο τουρκικός τύπος σήμερα κάνει εκτενείς αναφορές στην υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ουσιαστικά διατυπώνει τον προβληματισμό της Άγκυρας, καθώς τονίζει πως η ασπίδα του Αχιλλέα θα αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Για τις προκλήσεις της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή, ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο στο Δομπλίνο.
3: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
1: Ο πρόεδρος της Τουρκίας, που κατέχει τμήμα της Κύπρου για πάνω από μισό αιώνα και έχει σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, προσπαθεί να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Τουρκία προσπαθεί με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νότια του Καστελορίζου και παράνομη Ναύτεξ να εφαρμόσει στο πεδίο τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που εξήγηλε στα μέσα Αυγούστου. Σκάφος του ελληνικού λιμενικού παρακολουθεί το τουρκικό σκάφος, ενώ το πολεμικό ναυτικό εξέδωσε την απαιτούμενη αντιναύτεξ. Η Αθήνα παρακολουθεί επίσης με ενδιαφέρον την προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να βρεθεί τρόπος η Τουρκία, που έχει στο οπλοστάσιο της S-400, να μπορέσει να πάρει τα F-35 από τις ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Θοδωρής Κούβας. Να σας πω, μάλλον να απαντήσω στο μήνυμα που έλαβα πριν από λίγο. Καλημέρα από τον Τάκη. Το επίδομα παιδιού το βλέπετε δίκαιο να το κόβουν επειδή παίρναμε με τη γυναίκα μου. Περνάμε με τη γυναίκα μου τα όρια, δηλαδή παίρνουμε 35.000 και οι δύο το χρόνο, περίπου 1.280 ευρώ καθένας το μήνα. Τότε γιατί να λέγεται επίδομα παιδιού και όχι επίδομα ορίου κριτηρίων? Κάνουμε το λάθος και δουλεύουμε 10 ώρες ο καθένας και μας κόβουν αυτό το που δικαιούμαστε για τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση, φίλε Τάκη, επειδή εγώ δεν ξέρω να την απαντήσω, θα μπορέσει να την απαντήσει όμως ο Βασίλης Τσεκούρας, ο οποίος ακολουθεί μαζί με τον Γιώργο Κακούση στις 6. Σε λίγη ώρα από τώρα θα το δώσω το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί πρέπει να πάρεις αυτή την απάντηση και εσύ, όπως και οι υπόλοιποι που έχουν παιδιά και παίρνουν το συγκεκριμένο επίδομα. Και ανεξάρτητα από τα οικονομικά στοιχεία, όπως λες και εσύ, εφόσον έχουν παιδιά, πρέπει να παίρνουν το επίδομα αυτό. Και εφόσον το είχαν πει και προεκλογικά, νομίζω το είχαν πει αυτό το, για το επίδομα παιδιού, δεν ήξερα ότι το κόβουν και δεν ήξερα, εντάξει, όταν παίρνει κάποιος 100 και 150.000 ευρώ, δεν ξέρω αν θα του δίνουν, αλλά τα χρήματα αυτά που παίρνει στα 1.200 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι το δικαιούσε, αλλά... καλύτερα θα σας το απαντήσει ή ο Γιώργος ο Κακούσης, ο Βασίλης ο Τσακούρας, που θα βρίσκονται στις 6 εδώ στο Mega News. Το τηλέφωνο 211-016-1046, μήνυμα Viber ή WhatsApp 6981-04-4046 ή Mega News 104,6. Για κάποιο mail, αν θέλετε να στείλετε την καταγγελία σας, studio papaki meganews1046.gr.

0: Εγχώρια μόνο 1,65 το κιλό. Χρυσή ζύμη, πιτάκια και τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Φίνις κάψουλες 22 τεμάχια μόνο 7,56. Αλλά και άβα περλέ 900 ml μόνο 1,60. Γαλαξίας.
1: Το ραδιό.

Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρασταφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου ο Θοδωρής Κούβας, τα τηλέφωνα που θέλετε να μας πείτε την καλημέρα σας, την καταγγελία σας, την άποψή σας, 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp, 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε mail για κάποιο θέμα που θέλετε να βγει προς τα έξω ή να βρεθεί κάποια λύση, αν μπορούμε να βοηθήσουμε, στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Και για αυτούς που άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, θα διαβάσουμε τις αθλητικές εφημερίδες για την μεγάλη επιτυχία με την μεγάλη αυτή μεταγραφή που δεσπόζει σε όλες τις αθλητικές εφημερίδες. Να σας πω επίσης ότι εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να ξέρετε ότι σήμερα έχει ξεκινήσει κατά πολύ η κίνηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από πολύ νωρίς μας στέλνουν μηνύματα ότι κάποιοι δυσκολεύονται να πάνε προς τη δουλειά τους. Λοιπόν, φως των σπορ. Τάραξε τα νερά. Τάραξε τα νερά. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, που έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη ρήτρα κάλυψε ο Ολυμπιακός, ηγέτης από μικρός. Το φως παρουσιάζει δηλώσεις και τοποθετήσεις προπονητών και ανθρώπων που συνεργάστηκαν με τον Πουέρτα. Σασπένς και ποίημα. Ο Βόλος βρέθηκε σε δύσκολη θέση από την αποτελεσματική Καλαμάτα, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει. Έχανε 0-2 και τελικά ισοφάρισε 2-2. Συνεχίζουμε με την Sport Day. Το deal του αιώνα. Στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ακριβότερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ από ελληνική ομάδα. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προσπέρασε τους πάντες στην στροφή και έφερε στην Ελλάδα τον Κολομβιανό διεθνή. Ποσό ρεκόρ, λέει η εφημερίδα. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται το κόστος, το κόστος της απόκτησης, χωρίς να υπολογίζεται οι αποδοχές του 23χρονου μέσου. Εκτός από τα 16 εκατομμύρια ευρώ που βάζει ρήτρα, που βάσει της ρήτρας παίρνει η Racing Santander, οι Πειραιώτες πληρώνουν τροφία και μάνατζερ. Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν την μετακίνηση του μουντιαλικού άσου στο θρύλο, ενώ Άγγλος και ο Μουζακίτης. Στη Χάλο νεαρός μέσος που πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις, όλες οι λεπτομέρειες της σημαντικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την ομάδα της Premier League. Στη Σάντος θα συνεχίσει ο Ροντινέη. Στο κάδρο ο Αποστολάκης του Όφη. Πάμε στον πρωταθλητή. 20 εκατομμύρια για την απογείωση. Πύραυλο κάνει τον θρύλο ο Πουρέιρα, ο Πουέρτα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα για να ολοκληρωθεί η ιστορική μεταγραφή. Πώς έκλεισε ο Μαρινάκης την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου? Η μέρα που άλλαξε τα πάντα και πώς πίστηκε ο Κολομβιανός παικταράς? Τι φέρνει στο νέο Ολυμπιακό? Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή που συζητά όλη η Ευρώπη. Σαντάντερ, ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Και με τις ευλογίες του Τσάμπι Αλόνσο, η εμπιστοσύνη του Ισπανού τεχνικού στον Πουέρτα στην αίτητη σεζόν της Λεβερκούζεν. Πάμε στη live sport. Θησαυρός 20 εκατομμύρια για τον Μάγο. Όλο το παρασκήνιο της σπουδαίας μεταγραφής του Ολυμπιακού και τι θα προσφέρει ο 23χρονος στάρ που υπογράφει για 4 χρόνια και 6 εκατομμύρια ευρώ σε παρένθεση.
Και τώρα, full για extreme. Στόχος ο 20χρονος Μαροκινός Γιασίν του Στρασβούργου. Rotation από Μελιντίμπαρ σήμερα με την Λάρισα στις 8. Στη Σάντος, ο Ροντινέη. Και κλείνουμε με την ώρα για σπορ. Δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς στο πρώτο μάτς για το κύπελο. Τεστ δίνει χρόνο σε Λυκογιάννη, Αριάγκα και τεστάρει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το ρόστερ. Με πολύ κόσμο η ΑΕΚ στην Χρυσούπολη.

Λοιπόν, προβληματίζεται ο ΕΟΠΗ, εξαπλώνεται αρκετά ο ιός του Δυτικού Νείλου, ακόμα 12 δήμοι στο χάρτη με τα κρούσματα. Μεγάλη είναι η έξαρση στην Αττική, σύμφωνα πάντα με τον ΕΟΠΗ. Και τα μολυσμένα κουνούπια συνεχίζουν να μεταδίδουν τον ιό, ενώ τις επόμενες εβδομάδες που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες από τους επιστήμονες φαίνεται ότι θα γίνουν αρκετοί ψεκασμοί. Ο Σεπτέμβριος τώρα δεν ξέρω γιατί, λόγω επειδή έχει ζέστη αρκετή, θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Ο Σεπτέμβριος, λένε, αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο μήνα για την εξέλιξη της νόσου, καθώς η μετάδοση του ιού συνεχίζει να συνεχίζεται και η επιδημιολογική εικόνα μεταβάλλεται διαρκώς. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά, καθώς από τις 26 έως 31 προσθέθηκαν οι 12 ακόμη δήμοι, όπως είπαμε, και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιπτώσεις σε οποίες η λίμωξη λαμβάνει σοβαρή μορφή, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου μπορεί να προκαλέσει και σοβαρές επιπλοκές. Θα δούμε. Μακάρι να ο ψεκασμός που κάνουν οι περισσότεροι δήμοι, όπως λέγαμε και χθες, είναι πολλοί δήμοι που κάνουν ψεκασμούς και εμείς στη Νέα Σμύρνη λύσαμε το Άλσος, όπως και σε άλλες περιοχές έχουν κλείσει κάποια σημεία συγκέντρωσης κόσμου σε πρασίνου ή οτιδήποτε άλλο που συγκεντρώνονται τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω μολυσμένα κουνούπια, αλλά γενικότερα έχει αρχίσει λίγο και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τους πολίτες και πολλούς ηλικιωμένους. Τους ακούω, τους περισσότερους ηλικιωμένους που παίρνουν και μέτρα καθημερινά.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega News 104,6 στην κονσόλα του ήχου, ο Θοδωρής Κούβας. Από τις 2 η ώρα είμαστε μαζί και μέχρι τις 6 ακολουθούν ο Γιώργος Κακούσης και ο Βασίλης Τσεκούρας. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται πλέον με το που γυρίζει ο κόσμος από τις διακοπές, ανοίγουν τα σχολεία, σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει και η εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Και λέω για το κέντρο της Αθήνας και τους δρόμους, τους μεγάλους άξονες, θα υπάρχει αρκετή κίνηση. Όμως, εδώ είναι το θέμα, ότι θα υπάρχει και η τροχέα. Γιατί η τροχέα πλέον, όπως λέγαμε και χθες, σκέφτονται να γίνονται αλκοτέστ μεσημέρι για συγκεκριμένες ομάδες οδηγών. Αλλά η τροχέα έβγαλε κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τον Αύγουστο του 2026. Εγώ έμεινα στα νούμερα. Τα νούμερα αυτά με σόκαραν. Σε μια άδεια Αθήνα είχαμε 14 άτομα που έχασαν τη ζωή τους σε 14 τροχαία θανατηφόρα δυστυχήματα. 6 σοβαρά τραυματίες, 326 ελαφρά. Και όπως είπαν χαρακτηριστικά, τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση, η παραβίαση των ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και παράσυρση. Ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Όμως, επειδή μιλάμε για χωρίς κράνος, χθες είχαμε μια τραγωδία στη λεωφόρο Αμφιθέας, όταν 3 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λίγο μετά τη 1:30. Έγιναν γνωστά όλα πολύ μετά το πρωί, γύρω στις 8:30 ώρα. Μάθαμε από την αστυνομία ότι σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα. Σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30, όταν τα βίντεο που βλέπουμε στην προσπάθειά του μια 27χρονη οδηγός έκανε αναστροφή και άλλος οδηγός 51 ετών έπεσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα πάνω στις 2 γυναίκες. Μάλιστα, τα ανατριχιαστικά αυτά βίντεο δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί σέρνονται για πολλά μέτρα στην άσφαλτο. Παρά ότι έφτασε πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ, παρά ότι πήγαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός τους. Όμως και την Παρασκευή και το Σάββατο, την Παρασκευή και το Σάββατο που μας πέρασε, ήταν 29 και 30. Άλλοι 5 άνθρωποι έφυγαν σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό που μπορώ να πω, αφού μου δίνεται η ευκαιρία να το πω από το μικρόφωνο, είναι ότι παιδιά, προσέχετε. Προσέχετε στον δρόμο. Προσέχετε τους άλλους οδηγούς. Προσέχετε τους οδηγούς με τη μοτοσικλέτα. Προσέχετε τους οδηγούς με τα πατίνια, που έστω η τροχέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διαβάζω από μηνύματα που παίρνω από την τροχέα, έκανε τουλάχιστον 100, έδωσε 100 τουλάχιστον κλήσεις για ανθρώπους με πατίνια που κυκλοφορούσαν χωρίς καμία σύνεση. Έτρεχαν, δεν φορούσαν κράνος, ήταν ανασφάλιστοι, δεν είχαν, είχαν μαζί τους δεύτερο άτομο επάνω στο πατίνι. Ρε παιδιά,

Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει το 2026 πάρα πολύ ήταν οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σας πω ότι χθες το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ενόχους τους 19 από τους 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν όλοι κάτοικοι Κρήτης και εισέπραπταν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατέχουν ή νοικιάζουν εκτάσεις από την Κρήτη, δηλαδή νοικιάζανε στην Άνδρο, στην Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, καθώς και στην Καστοριά και τη Φλόρινα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν καταφέρει να πάρουν από 25 έως 85.000 ευρώ. Βέβαια, η απόφαση του τριμελούς πλημελιωδικείου διαχώρισε τις ποινές ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής στο κύκλωμα, ενώ κάποια άτομα, τρία από αυτά δηλαδή, κρίθηκαν αθώα, αφού 19 είχαν ποινές. Στους καταδικαστέντες, οι οποίοι είχαν τον κύριο ρόλο στην απάτη, φυσική αυτουργή δηλαδή, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή. Και αυτό που αναρωτιέμαι εγώ, αν τα τσουχτερά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, δηλαδή από 8.500 έως 11.000, φτάνουν αυτά τα χρήματα από 25 έως 85.000 που έπαιρναν. Αυτή είναι μια απορία. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Την ίδια ώρα είχαμε και την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Μάτι. Και γιατί υπάρχει στις 16 Σεπτέμβρη η συζήτηση ή μάλλον η δίκη για την έναρξη και αναγνώριση ελαφρυντικών από τρεις από τους καταδικαστέντες. Έβγαλαν μια ανακοίνωση. Καλούμαστε, λέει, να συζητήσουμε την ελάφρυνση των ποινών ενώ δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα της υπόθεσης. Στις 16 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στο εφετείο τρεις εκ των καταδικαστέντων για την υπόθεση της 23ης Ιουλίου, ζητώντας να εξεταστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχασαν τους ανθρώπους τους.

Ακόμα δεν έχει ξημερώσει. Έχει αρχίσει να ξημερώνει πλέον αργά. Εγώ λέω καλό ξημέρωμα, γιατί από τις 2 και μετά δεν μπορείς να πεις ούτε καλησπέρα, ούτε καληνύχτα, ούτε καλημέρα. Έτσι, το καλό ξημέρωμα με βάζει στη διαδικασία να σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν για τη δουλειά τους. Φεύγουν για ταξίδι. Οδηγούν, πηγαίνουν στον προορισμό τους. Κάποιοι άνθρωποι που γυρίζουν στο σπίτι τους και τους εύχεσαι καλό ξημέρωμα, γιατί έχουν βγει να διασκεδάσουν. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι μπορεί να είναι νύχτα ακόμα, είναι 6 παρα 10, θα είμαστε και το βράδυ μαζί, λίγο μετά τις 2, θα είμαστε το βράδυ, θα έχουμε, η παρέα αυτή συνεχώς μεγαλώνει, έτσι Θοδωρή, συνεχώς μεγαλώνει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές, για το σταθμό και για εμάς. Και εμείς θα προσπαθούμε να λέμε πάντα τα πράγματα με το όνομά τους, όπως κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στο Mega News 104,6. Σε λίγη ώρα θα ακολουθήσει ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα, ενώ στις 6 θα έχετε το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή. Τα στοιχεία για της επικοινωνίας τα έχω πει αρκετές φορές και μία ακόμα φορά νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα που έχουμε δεχθεί. 211-016-1046 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι το Viber και το WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε στο 6981-041046 ή στο Mega News 104,6. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο mail, γράψτε studio@meganews1046.gr.

Να σας πω ότι είχαμε μία φωτιά, συνεχίζεται μάλλον η φωτιά στην Κόνιτσα. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ τα πεζοπόρες δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Είναι πυκνό δάθος, έπιασε φωτιά από κεραυνό. Γιατί ενώ είχαν σβήσει τη φωτιά οι πυροσβέστες, ξαφνικά μια ισχυρή νεροποντή που συνοδεύτηκε με κεραυνούς και δυνατό άνεμο αναζωπήρωσε την φωτιά, και αυτήν την ώρα γίνεται προσπάθεια από πεζοπόρα τμήμα να φτάσουν, τα πεζοπόρα τμήματα να φτάσουν πολύ κοντά στην φωτιά. Μάλιστα θα πετάξουν και με το πρώτο φως της ημέρας κάποια ελικόπτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν να χτυπήσουν τη φωτιά όσο πιο κοντά μπορούν. Υπήρξε ένας δυνατός άνεμος κάπου, ενώ είχαν πει ότι ουσιαστικά αυτό το σημείο, το δυσπρόσιτο σημείο, θα μπορεί να ελεγχθεί. Δεν κατάφεραν τα 7 τα ελικόπτερα και τα 4 σκάφη να την περιορίσουν. Η περιοχή είναι η Τραπεζίτσα Κόνισσας

Αναζωπηρώθηκαν πολλές αστείες. Ας ελπίσουμε, γιατί αυτές οι δυνάμεις που βρίσκονται εκεί είναι αυτές που επιτηρούν και ολόκληρη τη χώρα. Και να σας πω το τελευταίο, ότι ο καιρός θα είναι πάλι έτσι όπως ήταν σήμερα, 37 βαθμοί, και σε κάποια σημεία θα υπάρχει και αεράκι. Και το αεράκι, αυτός ο αέρας, είναι, βοηθάει πάρα πολύ ακόμα και μια μικρή σπίθα να γιγαντωθεί.

2 λεπτά πριν τις 6, 3 λεπτά πριν τις 6, η ώρα είναι 5:57. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ήμασταν μαζί από τις 2 τη νύχτα. Μαζί μου ήταν ο Θοδωρής Κούβας στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και πολλές απαντήσεις. Θα είμαστε μαζί ξανά το βράδυ, μετά, λίγο μετά τις 2 τη νύχτα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσακουρά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η

0: Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Η ρωσική πρεσβεία, με ανακοίνωσή της στο Telegram, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας του στη Γερμανία εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, τονίζοντας ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα πυράβλους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση είχε στόχο κέντρα συντήρησης, αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού καθώς και ένα αερόστατο παρατήρησης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν, με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 να τραυματιστούν. Η νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε παράλληλα ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να φτάνει χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 4,4% στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού είναι ενισχυμένη 0,7% στα 90,8 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8 μηνών βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρους τους έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για woke agenda που έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και χαρακτηρίζει την εξέλιξη συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ εμφανίζονται ως διαθέσιμες επιλογές για το φύλο οι ενδείξεις άρεν, θύλι, άλλο και ακαθόριστο. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Αγαπημένο μου Πρόεδρε, ψυχραιμία, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του. Υπενθύμησε τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν και αναφέρθηκε στο Καζάν Καζάν, τις παραβιάσεις του Αιγαίου και το Κάζους Μπέλι. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών στα εθνικά θέματα με το επιχείρημα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση που πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος να θέσει μπροστά στον Ερντογάν το θέμα του Κάζους Μπέλι. Ένοχοι από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα αναμένεται να καταθέσει εντός της ημέρας ο δικηγόρος των οικογενειών.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Την μεταγραφή του Γκουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Racing Santander. Η ισπανική ομάδα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κολομβιανού Χαφ ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό του τον διεθνή άσο. Πρόκειται για μια ιστορική μεταγραφή για το Σύλλογο του Μεγάλου Λιμανιού, η οποία θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογιστούν τα χρήματα που θα πάρει ο 23χρονος μέσος αλλά και οι προμήθειες. Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 6.30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
1: Μέγα News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Βρε καλό στα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους μας.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε, ναι. Σε όσους είστε έτοιμοι να πάτε για δουλειά ή...
0: Ναι.
1: Σε όσους σκέφτεστε να πάτε για δουλειά.
0: Τι είπε. Αυτά δεν θέλουν σκέψη. Βασίλη μου, αυτά είναι με ένα πόνο.
1: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο. Από τη στιγμή που ξύπνησε, τελείωσε, έφυγε. Γεια. Δεν έχει πολλά τώρα.
1: Είναι το ίδιο να φύγει από το σπίτι με τον καφέ σου για να πα στη δουλειά και το ίδιο για να πα για μια βολτά ή να κάτσει στη τηλεόραση και να δει.
0: Ναι.
1: Ή να ακού ραδιόφωνο.
0: Να ακού ραδιόφωνο. Ωραίο είναι και αυτό, εντάξει. Ωραίο είναι και αυτό. Δεν είναι πολύ στι συνήθειέ μα. Δεν ξέρω. Τι. Μάλλον δεν είναι πολύ στην κουλτούρα μα αυτό που περιγράφει.
1: Είναι πολύ ευρωπαϊκό αυτό.
0: Αυτό που ξεκινά. Φτιάχνεις ένα πρώτο καφέ.
1: Λονδίνο.
0: Σιγάρα Λονδρέζε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Είναι αυτό το οποίο λένε μπήκε ο τέταρτος, βγήκε ο εβδόμαδος. Λοιπόν, για πολλούς είναι η πρώτη, είπαμε, μετά τις διακοπές. Εντάξει, οκ. Okay, δεν είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Αρχίζουν και μοιάζουν πιο πολύ με καθημερινά. Είναι και οι διακοπές αυτές τις οποίες σκέφτεσαι και λες πότε πήγα ρε εσύ. Πότε ήταν, πότε πέρασαν, πότε ήρθα, πόσος καιρός έχει περάσει, ποιος είμαι, πώς με λένε.
1: Κοίτα, αν μπεις στη δουλειά και γνωρίζεις όλους τους αδέλφους,
0: ναι.
1: Δεν πήγες διακοπές.
0: Τι εννοείς.
1: Αν δεν έχεις ξεχάσει τα πρόσωπα.
0: Αν δεν έχεις ξεχάσει τα πρόσωπα.
1: Το κτίριο που δουλεύεις. Δεν έχεις πάει διακοπές.
0: Να έχεις κανένα δύο μήνες να πατήσεις. Μεγάλωσες με Πασόκ εσύ στην Ελλάδα.
1: Γιατί είσαι με τη μεγάλωσες.
0: Εγώ ναι, αλλά εσύ είσαι πιο μικρός. Τα θυμάσαι εσύ αυτά. Αυτά εμείς τα έχουμε ζήσει.
1: Εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που
0: έχουμε
1: ο πατέρας.
0: Έχουμε μεγαλώσει εμείς με αυτά. Έχουμε μεγαλώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέροντα αυτή εδώ. Τώρα να μην το κρύψουμε. Έχει ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Δεν δαγκώναμε τη γλώσσα μας χθες που λέγαμε για τις τιμές και τα υπόλοιπα. Γιατί βγήκαμε από το στούντιο και μετά από κανένα δύο ώρες βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για τον,
1: για τον πληθωρισμό. Μία μονάδα πάνω.
0: Κερδάμε.
1: Πολύ.
0: Κερδάμε.
1: Τώρα ποιος κερδάει δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Η τσέπη μας σίγουρα όχι.
0: Μία μονάδα πάνω από πληθωρισμός σε ένα μήνα. Γιατί έτσι. Γιατί ό,τι προσπάθεια έχει γίνει για να μειωθούν οι τιμές, κυρίες και κύριοι, έχει πάει στον κουβά.
1: Και γιατί τα καρτέλα, όπως φαίνεται, Γιώργο μου, είναι πιο ισχυρά και από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι μια εξήγηση, ότι τα καρτέλ μπορεί να είναι πιο ισχυρά από την κυβέρνηση. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να τα πολύ πειράξει.
1: Ναι, γιατί ακόμα συνέχεια για σχροκέρδη, έτσι ναι. Σου θυμίζω. Αλλά δεν είναι και η χειρότερη εξήγηση για το που έχει πάει αυτό το πράγμα.
0: Τέλος πάντως, δεν υπάρχουν πολλά σενάρια για την ιστορία αυτή με τις τιμές. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, βγαίνουν κάποια στοιχεία τα οποία το καταρρύπτουν. Δηλαδή, ή τα καρτέλ είναι πιο ισχυρά από την κυβέρνηση, ή η κυβέρνηση δεν νοιάζεται να τα πειράξει. Και υπάρχει και μια τρίτη εξήγηση για μένα, η οποία είναι χειρότερη από όλες.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Η χειρότερη εξήγηση είναι η ανικανότητα.
1: Δηλαδή,
0: να θέλεις, αλλά η ικανότητά σου να μην φτάνει, φίλε μου.
1: Να μην ξέρεις πώς να το πεις.
0: Να μην ξέρεις πώς να κάνεις τη δουλειά. Δεν μπορεί δύο τετραετίες τώρα ο κόσμος ολόκληρος, ας πούμε, να έχει την ίδια συζήτηση, να λες ναι θα το κάνω, ναι έχετε δίκιο, ναι εθνική συμφωνία για τη μείωση, ναι το καλά της νοικοκυράς, ναι το έτσι, ναι το αλλιώς και...
1: Να μην πέφτουν τιμές.
0: Στο τέλος κουβάς.
1: Κουβάς.
0: Λοιπόν,

0: Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 211-016-1046. Στο WhatsApp και στο Viber μπορείτε να μας βρείτε 698-104-1046. 698-104-1046. Και mail μπορείτε να μας
1: και στο mail μας, studio@megannews1046.gr. Προσπαθούμε να τα μάθουμε κι εμείς, να τα λέμε όσο πιο σωστά γίνεται, για να αποτυπώνεται και στο μυαλό.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και στο απέναντι μικρόφωνο ο Γιώργος Κακούσης.

0: ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι σε εμάς χρωστάτε, σε αυτόν εδώ το σταθμό, στο Mega News 104,6, χρωστάτε ότι χθες, γιατί μάλλον χθες, το μάθατε χθες, γιατί ο Τσίπρας πάει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη από όλους τους άλλους.
1: Γιατί?
0: Πάει γιατί οι άνθρωποι είναι επιστήμονες εκεί στην Ελλάς, ναι, και δεν έχουν ανάγκη να ακούνε τους υπόλοιπους τι θα πούν. Ξέρουν τη δουλειά.
1: Και λένε θα τα πούμε πρώτοι.
0: Και λένε εμείς δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τι. Εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Θα το έλεγες και χαβά. Λοιπόν, και δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Κοίταγα το ραδιόφωνο καλά-καλά. Λέω το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι, παιδιά, πάρτε το.
0: Δίνει μία συνέντευξη η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πέρας.
0: Μιλάει στη Ράνια Τζίμα και στον Γιώργο Παπαχρήστο, εδώ, στο ραδιόφωνο. Και τη ρωτάνε, γιατί πάτε Τετάρτη πριν από όλους? Δεν έχετε την ανάγκη, ας πούμε, να απαντήσετε σε όσα θα πει ο Μητσοτάκης? Δεν έχετε ανάγκη να ακούσετε τι θα πούν οι φορείς πριν πάτε πάνω για να μας πείτε το οικονομικό σας πρόγραμμα?
1: Το λογικό, δεν είναι αυτό, το λογικό.
0: Και απαντάει η κυρία Κουφονικολάκου.
2: Δεν μας απασχολεί αυτό. Πράγματι, λόγω της τεχνοκρατικής κατάρτισης του χώρου, λόγω του οράματος που έχουμε, λόγω του ενθουσιασμού τον οποίο επεσήμανα πριν, δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον προκειμένου να διατυπώσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για άλλους φορείς πιθανότατα αυτό να είναι κάποιο είδους ζητούμενο. Για εμάς δεν είναι. Δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον πρώτα.
1: Ναι, είναι θεϊκό, δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε.
0: Τεχνοκρατική κατάρτιση, το απάντησε.
1: Λόγω της τεχνοκρατικής κατάρτισης του χώρου, επειδή οι άνθρωποι είναι επιστήμονες και τα ξέρουν πάρα πολύ καλά, θα πάνε να τα πούνε πρώτοι.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, δεν μας νοιάζει εμάς τι θα πούνε οι υπόλοιποι. Δεν τρέχει τίποτα. Να σου πω όμως κάτι.
0: Δεν μας άμε.
1: Θα ξαναπάνε όμως.
0: Θα πάει μετά να εξηγήσει.
1: Θα πάει μετά να εξηγήσει το τεχνοκρατικό.
0: Ναι.
1: Του τεχνοκρατικού αυτή τη εβδομάδα.
0: Θα πάει μετά, θα πάει αύριο να τα πει, θα γυρίσει μετά από μια εβδομάδα αφού έχει πάει ο Μητσοτάκης, να μας ξεστραβώσει, να μας πει τι εννοούσε με την τεχνοκρατική κατάρτιση του ιδίου και των. Να σου πω τώρα, δεν είναι λίγο οξύμορο ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μαθήματα οικονομίας?
1: Δεν είναι λίγο.
0: Πώς να πω τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλει αυτοπεποίθηση μεγάλη για να το κάνεις αυτό.
1: Και 11 χρόνια μετά θυμίζω εγώ.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες 12 ώρες έχουν τρέξει πραγματάκια σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα οποία νομίζω ότι όσοι έτσι κοιμήθηκατε νωρίς χθες το βράδυ, μπορεί να μην τα έχετε πολύ πάρει και χαμπάρι. Καταρχήν, υπάρχουν δύο γεγονότα τα οποία νομίζω αξίζει να τα αναφέρουμε. Το ένα είναι ότι στον κόλπο πάλι έγινε το βράδυ.
1: Χτυπήματα.
0: Είχαμε χτυπήματα. Δεν θα το έλεγες αυτό που λένε έτσι λελογισμένα.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Οι Αμερικανοί έκαναν καμιά κατοστή πλήγματα από ό,τι ανακοινώθηκε.
1: Και χτυπήσαν και σε ένα γάμο επίσης.
0: Χτυπήθηκε ένα πανηγύρι τώρα γάμο, ήταν κάποια τελετή από αυτές που κάνουν τις
1: παραδοσιακές. Υπήρχε πολλοί κόσμος εκεί.
0: Ακριβώς. Χτυπήθηκε μια τέτοια τελετή. Υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες, λένε οι Ιρανοί. Από την άλλη, οι Ιρανοί επιτέθηκαν σε αμερικανικές βάσεις στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, στα αρχαία Άβδυρα.
1: Ναι.
0: Το Ερμπίλ. Λοιπόν, εκεί είχαν, λέει, βάσεις οι Αμερικανοί, είχαν εξοπλισμό με τον οποίο τροφοδοτούσαν, υποστήριζαν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν. Το έπληξαν, λέει, με πυράβλους και drones. Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Μην ανησυχείτε, το πετρέλαιο είναι και σήμερα επάνω, εάν θέλετε να κάνουμε το λάθος.
1: Και όχι μόνο αυτό, να σου πω, γιατί έβλεπα πριν από λίγο τις αγορές. Δηλαδή, το πετρέλαιο είναι στα 95,6 δολάρια.

0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε ήταν κάτω από τα 90, έτσι. Λέγαμε το πρωί ότι φλερτάρει με τα 90.
0: Ναι. Ότι θα φλερτάρει με τα 2 ευρώ, βασικά τα ποια 2 ευρώ. Τα 2 ευρώ είναι σταθερά.
1: Τα 2 ευρώ είναι η βενζίνη.
0: Είναι, είναι η βενζίνη.
1: Το έχουμε το, ναι, το 2 ευρώ.
0: 2,10
1: ναι,
0: με αυτές τις τιμές, σίγουρα.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Με 95,6 που είναι αυτή την ώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Έχει εξοξευθεί.
0: Καλύτερο, κάτσε γιατί έρχεται και χειμώνας. Φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο.
0: Το φυσικό αέριο έχει εκτοξευθεί. Είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Ναι.
0: Σου θυμίζω πριν από λίγους μήνες ήταν στα 29.
1: Το φυσικό αέριο έχει μια βάση, κυρίες και κύριοι, να το βλέπει κανείς. Γιατί έχει μια ουσία να το βλέπει κανείς. Γιατί το φυσικό αέριο κινεί τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Ευρώπης.
0: Και όχι μόνο.
1: Κινούνται με φυσικό αέριο, άρα τα περισσότερα από αυτά τα οποία εμείς έχουμε και καταναλώνουμε έχουν παραχθεί σε βιομηχανικές μονάδες οι οποίες κινούνται, καταναλώνουν και χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
0: Και καθορίζει τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος το φυσικό αέριο. Επίσης, εμείς λέμε ότι έχουμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μας βοηθάνε λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυξήσεις και στις τιμές του ρεύματος τους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα. Τώρα, το άλλο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο απασχολεί είναι ότι η Γερμανία ανακοίνωσε χθες με κάθε επισημότητα, με όσο στόμφο μπορούσε, με τη μεγαλύτερη δυνατή βαρύτητα, ότι η περίπτωση που είχαμε στη Λειψία, πότε ήταν?
0: 4 Αυγούστου. 4 ήταν το περιστατικό αυτό.
1: Όπου απετράπη, αποτύχει τώρα, έτσι, από σπόντα απετράπη, θα σας πούμε πώς. Ρωσικό χτύπημα σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό το οποίο είχε σταθμεύσει στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Στη
1: Λειψία. Εκεί λοιπόν οι Ρώσοι, λένε οι Γερμανοί, έστειλαν 2 drones να χτυπήσουν αυτό το μεταγωγικό. Οι Γερμανοί λένε τώρα ότι επιβεβαίωσαν ότι αυτά τα drones ήταν ρώσικα. Είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση ρωσικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Και σε χώρα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, αισθάνομαι ότι η πέτρα έχει φύγει από το χέρι. Δηλαδή, όταν ανακοινώνεις ότι ξέρω ότι η Ρωσία πήγε να επιτεθεί σε έδαφος μου και είσαι η Γερμανία, τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή. Είναι αλλιώς.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Τους έκλεισαν το προξενείο, τους έκλεισαν το σπίτι της Ρωσίας κτλ. Έγιναν διάφορες κινήσεις.
0: Έχει αντιδράσει το Κρεμλίνο για αυτές τις κινήσεις, τις διπλωματικές κινήσεις της Γερμανίας και φυσικά της Ευρώπης, διότι όλη η Ευρώπη έχει συνταχθεί μαζί με τη Γερμανία για αυτό το περιστατικό στη Λειψία. Αλλά πρόσεξε εδώ τώρα.
1: Τι?
0: Εγώ σου θυμίζω ότι Γερμανία-Ρωσία κάποτε ήταν όχι στενή, στενότατη σύμμαχη για το φυσικό αέριο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στενότατη. Στενότατη.
1: Η Γερμανία μας είχε ρίξει την αγκαλιά των Ρώσων για
0: Και δεν ήθελε να φύγουμε από εκεί.
1: Της Γκάζπρομ. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και από. Ο Πούτιν τι λέει? Λέει ότι έχουν πέσει δημοσκοπήσεις του Μέρτς στη Γερμανία. Γι' αυτό άρχισε να βλέπει τέτοιες ρωσικές επιθέσεις στη Λειψία. Αυτό απαντάει η Ρωσία.
1: Τι να πω τώρα. Σημασία έχει ότι όλες αυτές οι εξελίξεις κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη. Δεν θα τολμήσω ακόμα να πω πιο επικίνδυνη, αλλά πιο δύσκολη σίγουρα, 100%. 100%.

0: Ανάμεσα στις συνεντεύξεις, κυρίες και κύριοι, που βγήκαν χθες εδώ στο Mega News 104,6, είναι και η συνέντευξη του κυρίου Κερίδη. Ο κύριος Κερίδης είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος σε σχέση με τα διεθνή.
1: Με τα διεθνή.
0: Έτσι. Κάπως έτσι τον είχαν στο τηλέφωνο και του μιλούσαν η Αναστασία με την Τζίνα για Μαλίμο Σχολιού το μεσημέρι, 12 με 1. Τον πήγαιναν από εδώ γλυκά, τον πήγαιναν από εκεί γλυκά. Πετάει την μπανανόφλουδα η Γιάμαλη και του λέει: και με τους τραμπιστές εσωτερικού εδώ πέρα, τι γίνεται με αυτούς οι οποίοι συμπαθούν τον Τραμπ? και λέει ο κύριος Κερίδης:
2: εμένα με ρώτησαν για ενθουσιώδη σχόλια υπέρ του Τραμπ, αν συμφωνώ και αν θα τα έκανα, και απάντησα, όπως το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, ότι δεν θα το έκανα εγώ ίδιος. Αν κάποιοι καθυστερημένοι εντός της Νέας Δημοκρατίας ακόμα επιμένουν, δικαίωμά τους.
3: Βαριές εκφράσεις. Τώρα καθυστερημένος εντός της Νέας Δημοκρατίας, εντός του κόμματός του δηλαδή, είναι μια ευθεία βολή.
0: Για ποιον?
3: Ναι.
0: Για ποιον είναι ευθεία?
3: Πρόσεξε,
0: βολή.
3: Δεν είναι ποιος, είναι για ποιους. Είναι υπληθυντικός.
0: Αν
3: κάποιοι
0: καθυστερημένοι, λέει, αυτοί ακόμα βλέπουν τον Τραμπ και λένε wow. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή αφήνει αυτό εδώ.
4: Πραγματικό, τον Τραμπ τον έκανε, με συγχωρείτε, φέτες. Είναι βέβαιο ότι αν ψήφιζα στις ΗΠΑ, θα τον ψήφιζα και με τα δύο χέρια.
0: Μη σ' ακούσει ο Κερίδης μόνο, γιατί... και με τα δύο χέρια.
3: Και με τα δύο χέρια.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τον Κορυδαλό, ο οποίος λέει ότι η κίνηση έχει επανέλθει.
1: Γιατί έχουν κολλήσει τα μηνύματά μου εμένα εδώ, θα τα ξεκολλήσω όμως.
2: Τα έχω από εδώ.
1: Ναι, παιδιά, η κίνηση, ναι. Να, να σας πει ο Βασίλης. Ο Βασίλης χθες μπήκε το πρωί ξυρισμένο στο αυτοκίνητο για να πάει σπίτι.
2: Και βγήκε
1: σαν τον Tom Hanks στο ναυαγό με μουσια. Λοιπόν.
2: Εγώ έκανα την άνοδο του Κηφισού.
1: Ναι.
2: Γιατί μου λέγανε ότι η κάθοδος του Κηφισού ήταν ακόμα χειρότερη.
1: Έκανε την άνοδο του Κηφισού το πρωί.
2: Δηλαδή σκέψου ότι έφυγα από τη Συγκρού 9 παρά 10
1: ναι.
2: Και έφτασα στο ύψος της μεταμόρφωσης 10 παρά 5.
1: Α, ωραίος.
2: Πολύ ωραίο.
1: Λογικά θα είδες και το. Χθες ήταν και η πρεμιέρα του κόμβου, δεν ήτανε?
2: Ήταν η πρεμιέρα του κόμβου. Είδα ναι. τον κόμβο
1: ναι.
2: μέτρο-μέτρο.
1: Αλήθεια.
2: Τον ανέλησα ολόκληρο.
1: Τώρα πραγματικά είδες κανέναν εκεί πέρα?
2: Βρε, είδα.
1: Ναι, και...
2: Υπήρχαν αστυνομικοί μηχανές στην άκρη, κανονικά.
1: Τι εννοείς στην άκρη?
2: Στην άκρη του δρόμου ήταν οι άνθρωποι. Δηλαδή, πώς θα μπεις μες στην κίνηση να κάνεις τι?
1: Τα μπέρδεψες, δεν πρέπει να ήταν αστυνομικοί αυτοί.
2: Γιατί?
1: Αυτοί πρέπει να ήταν της Volt.
2: Γιατί?
1: Περιμένανε να βγει παραγγελία να πάνε τυρόπιτες. Άμα μου λες τον, ότι είχε μποτιλιάρισμα και ήταν αστυνομικοί στην άκρη και...
2: Κοίτα, μποτιλιάρισμα αλλάζει. Αυτό που ήταν χθες,
1: ναι.
2: τουλάχιστον το πρωί που έζησα εγώ,
1: ναι.
2: ήσουν απλά σταματημένος. Τίποτα άλλο. Δεν κουνιώσουνα.
1: Ένα πράγμα μας σώζει.
2: Ποιο?
1: Να πάει βενζίνη στα 3 ευρώ.
2: Και...
1: Θα σου πω εγώ μετά.
2: Καθού το λέγαμε και για
1: ξεκινάς,
2: ευρώ.
1: Αν θα ξεκινάς το πρωί μετά την εκπομπή να γυρίσεις στο σπίτι σου ή αν θα παίρνεις τη γογό για να της πεις, ρε αγάπη, τώρα να σου πω κάτι. Πέρασε η ώρα. Σε 22 ώρες έχω ξανά εκπομπή. Θα κάτσω εδώ πέρα να μην κάνω και βενζίνη.
2: Δεν κάθομαι εδώ.

0: Το άλλο, η άλλη εμπλοκή της χθεσινής ημέρας, κυρίες και κύριοι, ήταν η υπόθεση με την ηλεκτρονική βάση του ΕΟΠΗ για τα ακριβά φάρμακα, στην οποία ο provider, εν πάση περιπτώσει αυτός ο οποίος την είχε,
1: αυτή η εταιρεία,
0: την υποστήριζε, είχε βάλει, όταν έμπαινες μέσα για να κάνεις, να βάλεις τα στοιχεία σου, είχε βάλει και το φύλλο και είχε βάλει τρεις επιλογές. Άντρας, γυναίκα,
1: άλλο.
0: Ακαθόριστο. Άλλο, αυτό.
1: Απροσδιόριστο.
0: Τι ήταν να το δει ο Σαμαράς? Τι ήταν να το δει ο Σαμαράς? Τέλος πάντων, έγινε ολόκληρη εμπλοκή γιατί ο κύριος Σαμαράς έκανε tweet με το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι είναι η κυβέρνηση της woke ατζέντας
1: και την επαναφέρει
0: και του τρίτου φύλου και τα λοιπά, και ξαναφέρνει τη συζήτηση εκεί που ο κύριος Σαμαράς ποτέ δεν έκρυψε ότι
1: μα στο νόμο που έχει πέρασει έχει ταχθεί κατά, ανοιχτά, ξεκάθαρα.
0: Βγαίνει ο Μαρινάκης το βράδυ στον Νίκο Ευαγγελάτο στο Μέγκα και στο Live News και του απαντάει. Κάνει tweet ο Άδωνης και του λέει: Πρόεδρε, ένα λάθος κάναμε.
1: Θα διορθωθεί.
0: Αυτά να τα λάθη.
1: Ναι.
0: Πάντως, παιδιά, να πω κάτι. Τώρα, όσοι είμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα, συμφωνούμε όλοι ότι το μεγάλο πρόβλημα του ΕΟΠΗ είναι αν στη βάση του υπάρχουν δύο φύλλα, άντρας, γυναίκα και καθόριστο. Αυτό δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ είναι αν στη βάση του ΕΟΠΗ υπάρχουν δύο φύλλα και το καθόριστο.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι άλλο.
0: Δουλευόμαστε ψηλό γαζί τώρα.
1: Είναι αλλού το πρόβλημα. Και δεν το βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε το δέντρο τώρα. Το δάσος το χάνουμε.
0: Το δάσος το χάνουμε. Πραγματικά τώρα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τις ευαισθησίες του κυρίου Σαμαρά. Επίσης, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που με αυτές τις ευαισθησίες λέει να γιάζει το στόμα σου, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αλλά με τα υπόλοιπα, τα ουσιαστικά, έχουμε τελειώσει.
1: Με τα φάρμακα.
0: Είμαστε εντάξει. Με τα φάρμακα, με τις
1: συνθήκες
0: νοσηλείας, με τα ραντεβού των γιατρών. Έχουμε τελειώσει με όλα αυτά. Οπότε τώρα λύνουμε αυτό το πρόβλημα της βάσης και.
1: Ναι, δεν. Κι όμως. Αυτά που θα πρέπει να μας απασχολούν, που αυτά που ασχολούν καθημερινά τους πολίτες, δεν τα έχουμε λύσει. Τώρα, το αν θυμάσαι και το σκόλ ελικίκου που είχαμε κάποτε.
0: Σκόλ ελικίκου, ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, παιδιά, έχουμε ένα θέμα. Με το πώς αποτυπώνονται και τις εταιρείες που βάζουμε.
0: Ήταν άλλο και ένα θέμα το σκόλ ελικίκου.
1: Ήταν άλλο αυτό, αλλά δύο είναι τα φύλλα. Το είπαν και από την κυβέρνηση. Μπήκε κάποια στιγμή και ο Βελόπουλος μέσα στη συζήτηση.
0: Σιγά τώρα.
1: Παιδιά,
0: παιδιά. Απορώ πώς δεν έχει μπει ακόμα στη συζήτηση η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Η δεξιά πολιτική πτέρυγα της χώρας έχει συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση από χθες πάρα πολύ ενεργά.

0: κόντρα στους νόμους.
1: Σήμερα θα γίνει άλλο μαναφούκι.
2: Με ποιο?
1: Με το πρωτοσέλιδο των νέων. Γιατί τα νέα έχουν σήμερα πρωτοσέλιδο ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, δηλαδή ο αρχηγός της ΜΙΤ,
2: των μυστικών
1: υπηρεσιών της Τουρκίας, ήρθε, λέει, στην Αθήνα μυστικά για διαβουλεύσεις.
2: Για μυστικό θα έρθει.
1: Μυστικές υπηρεσίες είναι, παιδιά.
2: Φανερές
1: υπηρεσίες. Συγγνώμη, λέω τα.
2: Λοιπόν, συνέδριο.
1: Λένε τα νέα, λοιπόν, ότι ήρθε, συζήτησε διάφορα θέματα. Απλά η επίσκεψη αυτή δεν ανακοινώθηκε. Αυτά είναι θέματα βούτυρο στο ψωμί.
2: Και την ώρα,
1: που
2: κάνουν και κάτι βόλτες τουρκικά σκάφη
1: στο Καστελόριζο. Καλά τώρα, μη φαντάζεσαι, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, λέμε ερευνητικό σκάφος. Ερευνητικό. Μίλαγα χθες με κάτι στρατέους οι οποίοι ξέρουν την κατάσταση και μου λέγανε ότι μη φανταστείς, μου λέει αυτό τώρα.
2: Δεν είναι σαν το Roots Race, δηλαδή, πριν από λίγα χρόνια.
1: Είναι επίδειξη σημαίας, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι δηλαδή να πάμε να πούμε ότι εκεί που είπαμε ότι θα κάνουμε θαλάσσιο πάρκο, να είμαστε κιόλας και υποστηρίζουμε αυτό το οποίο είπαμε. Δεν.
2: Βγάλετε εσείς και ασπίδα.
1: Το βαμπόρι δεν μπορεί.
2: Βγάλετε εσείς και ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ασπίδα του Αχιλλέα, βγάλουμε εμείς τη λάτσα.
2: Εμείς τη λάτσα. Ναι.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 6:30. Η Μαρία Λιφαντή είναι στο στούντιο. Τη κλειδίσω να επιστρέφουμε.
3: Στο νέο τεύχος, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος και επίσημα Ντεγκρές. Τα 10 μέλη που έλαβαν ελληνική ηθαγένεια. Φέις Κορδά, τον ηφικό των ονείρων της. Δέσποινα Βανδύ, σε ρόλο έκπληξη. Μαρία Κορινθίου, ταξίδι για δύο στη Σκωτία. Συνέντευξη, Πινελόπη Πλάκα, Πένι Αγοραστού. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6:30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορινθού από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και Συσχιστούς Καραμαγκά. Αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από το λιμάνι. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, Χάλε, τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Είχε προηγηθεί Αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Εντός της ημέρας θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση θανάτου του 8-μηνών βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρους τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αφορμή η κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών καλεί τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει την αυτοκριτική του. Υπενθυμίζει τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν, ενώ αναφέρεται στο Καζάν Καζάν, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και το Κάζους Μπέλι. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήλωση. καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: ctfm.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραν, τον πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή τσιλάρει πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Ε? Πάμε πιο καλά.
0: Αυτά είναι τραγούδια για μοχίτο, δεν είναι τραγούδια για καφέ. Να ανοίξει το μάτι μας.
1: Ποιος σου είπε ότι κάποιος δεν έχει τελειώσει το μοχίτο πριν από λίγη ώρα.
0: Ναι, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν είναι. Όντως μπορεί να παίζει γι' αυτό. Τώρα, κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό Predator. Είναι το Mega News 104,6. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 ξεφυλίζοντας θέματα της επικαιρότητας. Έτσι, να σας βάλουμε λίγο μέσα στην ημέρα, να σας πούμε και 2-3 πράγματα τα οποία έχουμε διαλέξει εμείς και πιστεύουμε ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα. Περιμένοντας τις σημερινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη του
1: για το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Για την οικονομία, περιμένοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει στη Θεσσαλονίκη να πει και αυτό στα δικά του. Διαβάζω σήμερα εφημερίδες, τώρα θα τις διαβάσουμε, θα τις ξεφυλίσουμε σε λίγο. Έχουν αρκετό ρεπορτάζ για το τι θα πει.
1: Ναι, γιατί περιμένουμε πολλά.
0: Ναι.
1: Τι θα ακούσουμε, τι θα πάρουμε το θέμα όμως.
0: Έλα, πάντα κρατάει ένα-δύο πράγματα για τον εαυτό του Μητσοτάκη, δεν το ξέρεις. Δηλαδή, τώρα έχουμε ακούσει 7-8 πράγματα ότι θα ανακοινώσει. Να ξέρεις ότι ο Μητσοτάκη πάντα έχει κανένα-δύο πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς και θα τα πει για να δημιουργηθεί έτσι αυτό το buzz.
1: Το
0: που buzz. Λέγαμε και στην Αίγινα.
1: Αυτό το λέγατε
0: το,
1: έτσι.
0: Το buzz.
1: Το αναφέρατε.
0: Το buzz. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι εβδομάδα με έτσι ενδιαφέρον πολιτικό, έχει και για την τσέπη μας και απ' όλα, είναι και μια εβδομάδα που φουντώνουν οι απόπειρες επικοινωνίας.
1: Δηλαδή,
0: πώς θα εκλαϊκεύσω όσο το δυνατόν τα μηνύματα για να τα καταλάβει ο κόσμος ή πώς θα δημιουργήσω μια προσδοκία για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι στη Θεσσαλονίκη κάτι σημαντικό θα γίνει και να το παρακολουθήσει.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε ότι η ΔΕΘ είναι πάλι ένα σημαντικό πράγμα, ούτως ή άλλως. Από μόνο του είναι. Τώρα το θέμα είναι πώς το λες, τι παράδειγμα δίνεις.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και τι μήνυμα τελικό θες να περάσεις στον καταναλωτή, στον ψηφοφόρο.
0: Λοιπόν, χθες το πρωί καθόμασταν στο γραφείο με τον Βασίλη μετά την εκπομπή και πέφτει στην αντίληψή μας ένα βιντεάκι το οποίο έχει ανεβάσει ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης. Ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, για όσους τυχόν δεν τον ξέρετε, είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, με θητεία μεγάλη στα εσωτερικά του κόμματος, έμπειρος τέλεχος. Έχει λοιπόν κάνει το εξής βιντεάκι παίζοντας με τα παραδοσιακά προϊόντα της Θεσσαλονίκης. Ακούστε.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Τι σας θέλατε παρακαλώ.
3: Τι έχετε.
2: Έχουμε μπουγάτσα κρέμα γλυκιά, μπουγάτσα με τυρί και μπουγάτσα με κιμά.
3: Εξαιρετικά. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
2: Α, αυτό θα το αναλάβετε εσείς.
3: Εντάξει, πιάστε τότε μια μπουγάτσα με τυρί.
0: Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Πραγματικά τώρα δηλαδή. Το σκέφτεσαι αυτό. Λες, θέλω να κάνω αβάντα,
1: ναι,
0: στην άνοδο του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Ωραία. Θέλω να δημιουργήσω και μια προσδοκία, ρε παιδί μου, ότι κάτι θα πει εκεί ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, θετικά μέτρα θα έχει. Δηλαδή. Θα έχει μέτρα στήριξη, φορολαφρύνηση, θα έχει πράγμα μέσα.
0: Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
1: Τι πασπάλισμα θα έχει από πάνω, δεν κατάλαβα.
0: Κριάδα. Με ολόκληρα κομμάτια κριάδα. Μια μπουγάτσα με θετικά μέτρα.
1: Εντάξει. Η μπουγάτσα, Γιώργο μου, γιατί εσύ δεν είσαι από Θεσσαλονίκη. Περικλεί τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Γαϊτάνης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, επέβλεπε πολιτικά όλα τα μεγάλα επιστημονικά ινστιτούτα της χώρας.
1: Ναι.
0: Όλα τα εργαστήρια έρευνας, όλους τους φορείς οι οποίοι αποτελούν την αιχμή, ας πούμε, του δόρατος της ελληνικής τεχνολογίας.
1: Μπουγάτσα με θετικά μέτρα. Απορώ με τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ιδέες. Μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρεις. Δεν το λέω ειρωνικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι δικό του.
1: Όπως και να έχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι. Μια μπουγάτσα.
1: Να σου πω κάτι. Οι διαφημιστές, ξέρεις τι λένε. Αν σου μείνει στο μυαλό, είναι πετυχημένη διαφήμιση. Όπως και να είναι, ό,τι και να είναι.
0: Να, ορίστε. Να. Τον έχουν πάρει δύο κάμπρι τώρα το πρωί στο ραδιόφωνο και τον κανιβαλίζουν.
1: Τον συζητάμε. Το πέτυχε.
0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Να σας βάλουμε λίγο στο κόλπο της επικαιρότητας και μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τύπου. Λοιπόν, τα νέα γράφουν σήμερα στην πρώτη σελίδα, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ, ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στη συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο, επιτηρείται από ελληνικό σκάφος κεντρών, στήκανε εντός παράνομης τουρκικής Ναύτεξ, λένε τα νέα.
1: Πάμε στην Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος, διότι θυμίζουμε τα παιδιά είχαν πάει στο νοσοκομείο και τα είχε πάρει ο πατέρας όχι μια φορά, αλλά παραπάνω περισσότερες φορές.
0: Είναι ανατριχιαστική η υπόθεση αυτή καθ' αυτή και είναι εξοργιστική. Είναι εξοργιστικές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η τραγωδία. Γιατί θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι θα μπορούσε. Αν κάποιος από όλους τους εμπλεκόμενους είχε κάνει καλά τη δουλειά του, το παιδάκι αυτό μάλλον θα ζούσε και τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μην έπασχαν από αφροδίσια νοσήματα.
1: Κάθε πληροφορία που βγαίνει για αυτό το θέμα ανατριχιάζει. Λοιπόν, και στην Καθημερινή επίσης γράφει αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων, ανεβαίνουν ο πληθωρισμός και τα επιτόκια.
0: Ο ελεύθερος τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, στοχευμένες διορθώσεις στην τεκμαρτατή φορολόγηση εισοδήματος, το τραπέζι και το κούρεμα του φορολογικού συντελεστή από το 22 στο 20%, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Στο 30 με 40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για εταιρείες, λέει η εφημερίδα, ότι θα πάει η προκαταβολή του φόρου.
1: Είναι το σχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εφημερίδα συντακτών. Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot. Στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Λένε θα στείλουμε Patriot στην Ουκρανία.
0: Η απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Εθνικό Απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη του μπακαλωρεά στα δημόσια σχολεία.
1: Είναι αυτοεμπορική. Χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών. Επίσης, η ενέργεια έβαλε φωτιά στον πληθωρισμό, τα στοιχεία της Eurostat.
0: Και η κόντρα έχει τους Patriot πρώτο θέμα. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας και ενισχύουν τον Ζελένσκι, λέει η εφημερίδα.
1: Ριζοσπάστη στα μέτρα κορυδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο.
0: Η Εστία, η οποία είχε αποκαλύψει και το θέμα με την τρίτη επιλογή του ΕΟΠΗ, στο φίλο.
1: Με το άλλο, το απροσδιορίστο.
0: Ναι. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για ακαθόριστο φίλο και woke agenda. Δικαίωση για την Εστία η απόφαση του ΕΟΠΗ να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσε ανεπανορθώτως την κυβέρνηση.
1: Δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Το όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Αίγιος Παντελήμωνας, Πατήσια και Ομόνοια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. 4.500 ισεσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αλφατάφ της περιοχής, γράφει η εφημερίδα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στις αθλητικές εφημερίδες σε λιγάκι, γιατί έχουμε στην γραμμή μας τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Τοβριώνη, ο οποίος είναι ο απεσταλμένος του Μέγκα στο Νεπάλ. Στο Νεπάλ, κυρίες και κύριοι, γράφτηκε μια.
1: Πώς να το πω,
0: αδόκητη τραγωδία, έτσι. Δηλαδή, μια τραγωδία από το πουθενά. Ένα κακό το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή. Ακόμα δεν ξέρουμε σε πόσους ανθρώπους. Βασίλη, καλημέρα. Δεν είναι και πολύ εύκολες οι επικοινωνίες με Νεπάλ, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα δώσουμε μια προτεραιότητα στο Βασίλη. Βασίλη, καλημέρα από
1: καλημέρα,
0: Αθήνα.
1: Βασίλη.
4: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πες μας τι γίνεται εκεί πέρα, τι καταγράφεις, τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία μοιάζει τώρα πια, τι να πω, ξέρω εγώ, μάταια.
4: Μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω και των συνθήκων που επικρατούν στις περιοχές που έχουν πληγεί, αλλά λόγω και των δυνατοτήτων της χώρας. Το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα. Το είπε άλλωστε και η κυβέρνηση, έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια λέγοντας ότι τα αποτελέσματα της καταστροφής και οι επιπτώσεις της ξεπερνούν τις δυνατότητες της χώρας. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και ξένοι διασώστες για να συνδράμουν. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκτός από τους ανθρώπους που αγνοούνται. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σύτησης και παροχής νερού, πόσιμου νερού προς αυτούς που, και καταλήμματος προς αυτούς που έχουν ήδη διασωθεί. Οι εικόνες που συναντούμε κατά μήκος του ποταμού Τρισούλη, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί, υπάρχουν και πόλεις διάσπαρτες οι οποίες ξεπερνούν τις 30-40 χιλιάδες κατοίκων, είναι εικόνες καταστροφής. Το συγκλονιστικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και όχι μόνο φυσικών. Δηλαδή, είναι ότι δεν βλέπεις τίποτα και αυτό είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάπου μια μεγάλη πυρκαγιά, πηγαίνεις εκεί και βλέπεις τα αποκαίδια. Όταν γίνεται ένα σεισμός, βλέπεις τα συντρίμμια. Εδώ βλέπουμε, μας λένε μάλλον, γιατί δεν το γνωρίζαμε εμείς πριν, ότι υπάρχουν περιοχές όπου μέχρι πριν από μια εβδομάδα υπήρχαν επιχειρήσεις, κτίρια, σπίτια, υπήρχαν εγκαταστάσεις και τώρα πηγαίνεις σε αυτό το σημείο και βλέπεις μια απέραντη έκταση με χώμα και πέτρες.
1: Είναι τα πάντα διαλυμένα, δηλαδή, Βασίλη, εκεί, αλλά μας έχει κάνει, αυτό που μας έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι οι πληροφορίες μιλάνε για 900 και πλέον νεκρούς. Και επίσης είναι χιλιάδες οι αγνώμενοι. Δεν ξέρω αν οι πληροφορίες.
0: Ποιος ξέρει πόσοι να είναι. Ποιος ξέρει.
1: Δηλαδή, έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση για το πώς τελικά είναι οι αγνώμενοι, γιατί βρισκόμαστε μέρες μετά από αυτή την καταστροφή.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λέγαμε για 900 συν μέχρι χθες. Σήμερα έχουν φτάσει στους 1127. Μόνο στην περιοχή Ρασούβα βρέθηκαν το τελευταίο 24ωρο 102 πτώματα ανθρώπων. Το χειρότερο όμως είναι με τους αγνώμενους.
1: Γιατί ναι, πάνε από περιοχή σε περιοχή και βρίσκουν κόσμο θαμμένο κατά πάνω.
4: Και μιλάμε για ανθρώπους που έχουν θαυτεί ζωντανοί κάτω από τόνους λάσπης, δηλαδή βρίσκονται ακόμα και σε βάθος 2-3 μέτρων. Μιλάμε για λάσπη δηλαδή, που έχει σχηματίσει στρώματα 2-3 μέτρων και παραπάνω.
0: Τους πήρε ο λασποχήμαρος τώρα, έτσι. Ουσιαστικά τώρα σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει τρόπος να πας. Οι άνθρωποι εκεί πάνε ή με εναέρια μέσα, είμαι ομάδες, έτσι, οι οποίες πεζοπορούν μέχρι να φτάσουν εκεί που πιστεύουν, που θα βρουν σημάδια ότι κάποτε υπήρχε οικισμός, χωριό, τέτοιο πράγμα, σωστά?
4: Έτσι ακριβώς είναι, δηλαδή για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ακόμα και πριν από την πλημμύρα είναι τόσο κακό το επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας που σε μια περιοχή, ας πούμε στη Ρασούβα, για να φτάσεις σε ένα σημείο, σε ένα οικισμό, που απέχει 200 χιλιόμετρα μόνο, χρειάζονται 7 ώρες υπό κανονικές συνθήκες. Μπορούμε να καταλάβουμε τώρα που έχουν κλείσει και δρόμοι και πρέπει να κάνεις μια μεγάλη παράκαμψη. Χθες θέλαμε να πάμε με τον Νικολολίπ του Μέγκα, τον Θοδωρή Ρωμανέα, σε μια περιοχή όπου δεν φτάνεις πια. Πρέπει δηλαδή να πηγαίνουν μόνο με ελικόπτερο. Ή αλλιώς πρέπει να κάνεις, αντί για τις 5 ώρες που ήταν η κανονική διαδρομή, να κάνεις 8 ώρες για να φτάσεις στο σημείο. Εδώ πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει ήρωας, θα λέγαμε, της χώρας και ο διευθυντής ενός γυμνασίου στο Τριμπουβάν Τρισούλη, ο διευθυντής εγκαίρος μαζί με συναδέλφους του κατάφεραν να διασώσουν και να απομακρύνουν από το γυμνάσιο 900 μαθητές συν 600 καθηγητές την ώρα που ο όγκος του νερού κατευθυνόταν πάνω στο σχολείο. Είχαν μόνο 14 λεπτά.
1: Λίγα λεπτά πριν.
4: Ακόμα και 1-2 λεπτά να είχαν καθυστερήσει, τα παιδιά αυτά δεν θα ζούσαν σήμερα. Γιατί πέρασαν όσα μπήκαν στο λεωφορείο και δεν τα πήραν με μοτοσυκλέτες οι γονείς τους. Μπήκαν τα περισσότερα από τα παιδιά σε ένα λεωφορείο σχολικό, διέσχισαν τη γέφυρα και μετά από 1-2 λεπτά η γέφυρα κατέρευσε από τον όγκο του νερού.
0: Μιλάμε τώρα για τσουνάμι σε λίμνη, έτσι. Δηλαδή το φαινόμενο αυτό, ουσιαστικά αυτό δεν έχει γίνει.
4: Τσουνάμι, το οποίο όμως δεν ήταν ούτε καν απλό νερό, έτσι, μόνο νερό.
0: Ήταν
4: δηλαδή σαν να συγκρούνται με ένα τοίχο ουσιαστικά. Πέτρες, μπάζα, η λάσπη.
1: Και οι υποδομές εκεί, να φανταστούμε, Βασίλη, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή...
0: Παιδιά, ξέρετε πόσο είναι το κατακεφαλήν εισόδημα το ετήσιο στο Νεπάλ?
1: Είναι πάρα πολύ χαμηλό.
0: Βασίλη, 1,5 χιλιάρικο, 1.500 δολάρια.
1: Το ετήσιο.
0: Ναι, 1.500 δολάρια. Οι άνθρωποι εκεί ζουν με 1.500 δολάρια το χρόνο. Και θεωρείται ότι αυτή είναι η καλή φάση της χώρας. Γιατί είναι η καλή φάση της χώρας? Γιατί τώρα, ας πούμε, στο Νεπάλ, μόλις την τελευταία πενταετία, έχει καταφέρει να φτάσει το ρεύμα περίπου στο 80% της χώρας. Δηλαδή, ναι, η Καθμαντού είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι μια κάπως πιο σύγχρονη πόλη, αλλά το Νεπάλ δεν είναι η Καθμαντού.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές περιοχές που δεν έχουν ακόμα ρεύμα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Δεν ξέρουν. Μάλιστα, Βασίλη, μια εικόνα που σου έχει κάνει εσένα εντύπωση, να κλείσουμε με αυτήν, γιατί δεν είναι για τα ελληνικά μέσα, είναι πολύ σπάνιο και πολύ δύσκολο να έχουν την πολυτέλεια, να έχουν ένα απεσταλμένο σε αυτό το μεγάλο αλλά τραγικό γεγονός. Αυτό που ο Βασίλης θα φέρει πίσω του στο μυαλό του από το Νεπάλ.
4: Είναι δύο εικόνες που μου έχουν μείνει. Πρώτον, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν βλέπεις ούτε καν τα αποτελέσματα της καταστροφής. Βλέπεις απλώς μια μεγάλη έκταση γεμάτη με χώμα, τίποτα άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή ούτε καν να φανταστείς ότι κάτι υπήρχε εκεί πριν. Και το δεύτερο, το ακόμα πιο συγκλονιστικό, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχει περάσει μια εβδομάδα και είναι γατζωμένοι έξω από το κέντρο επιχειρήσεων, εκεί όπου, από όπου απογειώνονται και προσγειώνονται στη συνέχεια τα ελικόπτερα του στρατού που πετάνε για να μεταφέρουν βοήθεια και να διασώσουν κόσμο. Μια εβδομάδα μετά τους βλέπεις να είναι γατζωμένοι στα κάγκελα. Και όταν λέμε γατζωμένοι, είναι όλη την ημέρα εκεί. Παρόλο που οι ίδιοι λένε ότι δεν έχουν ελπίδα. Δεν αντέχουν ούτε καν να φύγουν και να πάνε σε ένα καταβλισμό προσφύγων. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν τα λιγοστά τους υπάρχοντα, τα έχουν σε σακούλες, τυλιγμένα με σεντόνια και περιμένουν εκεί. Και μάλιστα ακόμα και με τα παιδιά τους. Εμένα αυτό με συγκλώνησε.
0: Τι να πει κανείς. Βασίλη, καλή δουλειά. Καλή επιστροφή.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη.
0: Ο Βασίλης Βριώνης, κυρίες και κύριοι, απεσταλμένος του Μέγκα στο Νεπάλ. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας. Χθες το ελληνικό ποδόσφαιρο γράφτηκε ιστορία. Γιατί πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει έρθει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός προσγείωσε στην Ελλάδα τον Πουέρτα. Ο πρωταθλητής το περιγράφει αυτό σήμερα ως εξής: 20 εκατομμύρια για την απογείωση. Πύραυλο κάνει το θρύλο Πουέρτα. Πώς έκλεισε ο Μαρινάκης την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόνο η ρήτρα για το συμβόλαιό του ήταν 16 εκατομμύρια ευρώ. 16 εκατομμύρια ευρώ. Η μέρα που άλλαξε τα πάντα και πώς πίστηκε ο Κολομβιανός παιχταράς, τι φέρνει στον Ολυμπιακό. Τελειώνει σήμερα η μεταγραφή που συζητάει όλη η Ευρώπη. Σαντατέρ, ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα. Στις 6 ώρα το πρωί, στις 5 ώρα τα ξημερώματα είχαν συμφωνηθεί όλα. Και στις 9 η ώρα το πρωί ήταν στους λογαριασμούς της Σαντατέρ η ρήτρα για Σαντατέρ. Δεν θα τον άφηνε να φύγει.
1: Προφανώς.
0: Ήταν η ρήτρα του ποδοσφαιριστή. 16 εκατομμύρια ευρώ. Η υπέρβαση Μαρινάκη με τον Πουέρτα είναι δυνατό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, λέει η εφημερίδα.
1: Το φως των σπορ τάραξε τα νερά. Πάνω από 20 εκατομμύρια κόστησε μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, που έγινε η πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τη ρήτρα κάλυψε ο Ολυμπιακός, γράφει εφημερίδα.
0: Η Sport Day το περιγράφει ως το deal του αιώνα. Στην Αθήνα από χθες ο Γκουστάβο Πουέρτα, προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα, ποσό ρεκόρ στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος απόκτησης, χωρίς να υπολογίζονται οι αποδοχές του 23χρονου μέσου. Εκτός από τα 16 εκατομμύρια που βάσει ρήτρας παίρνει η Σαντατέρ, οι πυρεώτες πληρώνουν τροφεία και μάνατζερ. Η Ισπανία ανακοίνωσε τη μετακίνηση του μεντιολικού άσου στον Θρύλο. Άγγλος ο Μουζακίτης, στη Χαλ, ο νεαρός μέσος που πέρασε χθες από ιατρικές εξετάσεις.
1: Στην ώρα των σπορ.
0: Ο Μουζακίτης.
1: Ναι.
0: Το 50% του Μουζακίτη των δικαιωμάτων ήταν λίγο πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γι' αυτό και λέμε ότι είναι και πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Λοιπόν, Μουζακίτης.
1: Ώρα των σπορ. Τεστ. Δοκιμές και συμπεράσματα σήμερα για τον Νίκολιτς. Το πρώτο μάτς για το κύπελο. Δίνει χρόνο σε Λυκογιάννη, Αριάγκα και τεστάρει κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από το ρόστερ με πολύ κόσμο ΙΑΚ και στη Χρυσούπολη, γράφει εφημερίδα.
0: Λοιπόν, και η LiveSport θα σαβρώσει 20 εκατομμυρίων για το μάγο. Ο Μαρινάκης τίναξε την μπάνκα και έφερε στο λιμάνι τον Κολομβιάνο παιχταρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 παρα 5. Είναι η ώρα που εμείς παραχωρούμε για λίγο αέρα στο Δημήτρη Καμπουράκη και τη σταγόνα της ιστορίας του.
1: Αυτές οι πολύ ωραίες ιστορίες που περιγράφει με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο Δημήτρης και μας κάνει μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, αλλά σε κάποιες άγνωστες πτυχές του παρελθόντος. Αυτές οι ιστορίες μας αρέσουν πάρα πολύ.
0: Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορίας.
5: Μέγα News 104,6.
0: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Η επιτυχημένη ευνούχη του Βυζαντίου. Φαίνονται πολύ μακρινοί πια εκείνοι οι σκοτεινοί αιώνες που άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων και κοινωνικών στρωμάτων αποφάσιζαν να ευνουχίσουν τα αρσενικά παιδιά τους για να γλιτώσουν από την πείνα και την ανέχεια. Ήταν πολύ συνηθισμένο στη Ρώμη, συνέβαινε κατά κόρον στο Βυζάντιο, συνέβαινε κατά σύστημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

αποτελούσε προϋπόθεση για την ανέλυξή τους στα ανώτατα διοικητικά, θρησκευτικά και πολιτικά αξιώματα κρατών και αυτοκρατοριών. Στο ορθόδοξο και θρησκόληπτο Βυζάντιο, οι ευνούχοι όλων των κατηγοριών, διότι υπήρχαν και νομικά κατοχυρωμένες κατηγορίες τους, διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο σε όλους τους τομείς. Όπως είναι γνωστό, ο νόμος, παρμένος από την Περσική Αυλή, απαγόρευε να ανέβει στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης κάποιος που δεν ήταν αρτιμελής. Αυτός ήταν ο λόγος που οι λογής-λογής θασιαστές δεν δολοφονούσαν πάντα τους εχθρονισμένους αυτοκράτορες όπως στη Δύση, αλλά μερικές φορές αρκούνταν να τους τυφλώσουν. Συχνότατα, ο ευνουχισμός ήταν τρόπος να παραμεριστούν από μικροί κάποιοι συγγενείς αυτοκρατόρων που στο μέλλον θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν απειλή για την κρατούσα δυναστεία. Επίσης, όποιος κατήχε το θρόνο προτιμούσε να περιστοιχίζεται από ευνούχους υπαλλήλους που δεν διέθεταν την τυπική δυνατότητα να επιβουλευτούν την εξουσία τους, παρά από φιλόδοξους αρτιμελείς άνδρες που θα τους θανάτωναν στον ύπνο τους για να αρπάξουν τη θέση τους. Έτσι, πολλές ανώτατες διοικητικές θέσεις με τρομερή επιρροή στα δημόσια πράγματα στελεχώνονταν από αυτή την κατηγορία ανθρώπων που από μικρή είχαν υποστεί τη φρικτή εγχείρηση. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν, ο αρχιευνούχος του παλατιού ονομαζόταν Πρεπόζητος. Η θέση του ήταν πανίσχυρη και μάλιστα εκλεγόταν με ψηφοφορία ανάμεσα σε όλους τους ευνούχους του παλατιού, διαδικασία εξαιρετικά παράξενη για το Βυζάντιο που δεν συνήθιζε δημοκρατικές διαδικασίες και εκλογικές μάχες. Οι κουβικουλάριοι, οι υπηρέτες δηλαδή του βασιλικού δωματίου, ήταν ευνούχοι. Οι κοινωνίτες, οι παρακοιμόμενοι του αυτοκράτορα, ο πρωτοβεστιάριος, ο υπεύθυνος για τα ρούχα του αυτοκράτορα, ο καστρίσιος, ο υπεύθυνος για το φαγητό του αυτοκράτορα, ο παπίας, ο θυρωρός των ανακτόρων, ο μαγνάβρας, ο υπεύθυνος για τα σκεύη και το φωτισμό του παλατιού, ήταν επίσης ευνούχοι. Επρόκειτο για αξιώματα μεγάλης ισχύως, επειδή εκείνη την εποχή όποιος είχε καθημερινή επαφή, φυσική μάλιστα, με τον αυτοκράτορα, μπορούσε να επηρεάσει εξελίξεις μέσα στο χαοτικό Βυζαντινό κράτος. Επίσης, ο Πρωθυπουργός Επίτροπος επί Αρκαδίου του Πρώτου, ο Πρωθυπουργός Χρυσάφιος επί Θεοδοσίου του Δευτέρου, ο Πρωθυπουργός Ευσέβιος επί Κώσταντος του Δευτέρου, οι Πρωθυπουργοί Σταυράκιος και Αέτιος επί Αθηναίας. Ήταν ευνούχοι όλοι τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκε και ο περίφημος στρατηγός του Ιουστινιανού Ναρσής, που νίκησε τους Γότθους και ανακατέλαβε πολλά από τα εδάφη της καταραίουσας Δυτικής Αυτοκρατορίας. Συνάδελφος του ευνούχος και ο περίφημος ναύαρχος Ιωάννης Βρίγκας. Η Βυζαντινή Εκκλησία δεν έθετε περιορισμό στην ανέλυξη των ευνούχων στην ιεραρχία της. Πολλοί έφτασαν να γίνουν πατριάρχες, όπως ο Πατριάρχης Γερμανός 640-740, ο Πατριάρχης Μεθόδιος ο Πρώτος 843-847, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος 847-858, ο Θεοφύλακτος 933-956, ο Πολύευκτος 956-970. Κατά παράδοξο τρόπο όμως, η Εκκλησία απέκλειε από τις τάξεις της όσους είχαν αυτοευνουχιστεί, διότι θεωρούσε ότι αυτοί είχαν διαπράξει αμαρτία. Ο συντηρητισμός της εποχής, επίσης, δεν επέτρεπε στις γυναίκες του Βυζαντίου και ειδικά στις κυρίες της υψηλής κοινωνίας να πάνε σε γιατρό, καθώς όλοι οι γιατροί ήταν άντρες. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί ευνούχοι γίνονταν γιατροί, οι οποίοι είχαν αποκλειστικά γυναικεία πελατεία, διότι όπως μια τίμια γυναίκα δεν επιτρεπόταν να εξεταστεί σωματικά από άντρα, αντιστοίχως και κανένας σοβαρός άνδρας δεν καταδεχόταν να κουράρεται ιατρικά από έναν ευνούχο. Παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή μπορεί ο Πρωθυπουργός ή ο Πατριάρχης του να ήταν ευνούχοι. Παραξενιές της εποχής. Είδατε λοιπόν πώς αλλάζει η οπτική της ιστορίας αιώνα τον αιώνα. Είδατε πώς το ηθικόν και το επιτρεπτόν αποκτούν άλλο περιεχόμενο ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Διότι εκείνη την εποχή, ο πατέρας που αποφάσιζε να ευνουχίσει τον πετάχρονο γιο του και μετά να τον στείλει σε μοναστήρι να μάθει γράμματα, στην ουσία του πρόσφερε μια ευκαιρία καλύτερης ζωής, την οποία δεν θα έχει ούτε κατά διάνοια ως αρτιμελής άνδρας. Είδατε επίσης πώς αλλάζουν οι σχέσεις των ανθρώπων με τους θεσμούς στην πορεία της ιστορίας. Τότε πρώτα τους ευνούχιζαν και ύστερα τους έβαζαν στο δημόσιο. Ενώ τώρα πρώτα διορίζονται και μετά ευνουχίζονται.

0: Πνευματικά εννοώ.
1: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
2: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας του στη Γερμανία εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση είχε στόχο κέντρα συντήρησης, αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού αλλά και ένα αερόστατο παρατήρησης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 να τραυματιστούν. Η νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να φτάνει εχθές στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Ανώδικα κινούνται αυτήν την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 95,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού στα 90,6 δολάρια το βαρέλι. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8-μηνών βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που όπως αναφέρει εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους κάνοντας λόγο για woke agenda. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Live News. Αγαπημένε μου πρόεδρε, ψυχραιμία, ένα λάθος έγινε και διορθώθηκε, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, που είναι επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του Τούρκου Προέδρου και κύριος συμβουλός του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, ο Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να είχε επαφές όχι μόνο με τον Έλληνα ομολογό του, αλλά και σειρά συναντήσεων με άλλους παράγοντες. Στο πλαίσιο των συναντήσεων αυτών συζητήθηκαν το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, αλλά και η δράση των τρομοκρατικών δικτύων. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του. Υπενθύμησε τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν και αναφέρθηκε στο Καζάν Καζάν, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και το Κάζους Μπέλι. Ένοχοι από το τριμελές πλημελιοδικείο Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την μεταγραφή του Γκουστάβου Πουέρτα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Ρασίνγκ Σαντάντερ. Η ισπανική ομάδα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κολομβιανού Χαφ ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό του τον διεθνή άσο. Πρόκειται για ιστορική μεταγραφή για τον Σύλλογο του Μεγάλου Λιμανιού, η οποία θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εάν υπολογιστούν τα χρήματα που θα πάρει ο 23χρονος μέσος, αλλά και οι προμήθειες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
4: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Επιπλέον, χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα ανόδου, από Στρατηγού Καλάρη έως Αχαρνών, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
2: Μέγα News 104,6.

0: ανεξάρτητες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Θέλετε δεύτερη σύνταξη? Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια λύση και για την Ελλάδα. Όλα τα πώς και τα πότε. Τουρκικό ερευνητικό κατευθύνεται προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η παράνομη Ναύτεξ και η ελληνική επιτήρηση. Τι συζητούν στο Κυργιστάν, Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι. Και μια συνάντηση με ενδιαφέρον του Πούτιν με τον Ερντογάν. Βρέχει γήπες στην Κρήτη. Γιατί και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
2: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Ο Σεπτέμβρης έχει πλέον 2. Είστε στο Mega News 104,6. Συντονισμένοι, είναι το πρωινό Predator. Είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Αυτός ο τίτλος εκπομπής είναι ένας από τους λόγους που τη διαλέξαμε, βέβαια. Εκτός ότι το Predator τα παρακολουθεί όλα και σας τα λέει. Είναι ότι νομίζω ότι το Predator θα μείνει για καιρό στη συζήτησή μας.
1: Αρκετό νομίζω.
0: Έχω την εντύπωση. Μου κάνει και μια μικρή εντύπωση που στελέχη της ΑΕΠ, δηλαδή στελέχη τα οποία είναι επιφορτισμένα και με το χρέος της αντικατασκοπίας της χώρας, μηνύουν άλλους, γιατί τους παρακολουθούσαν. Δηλαδή τώρα, αν η ΑΕΠ δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της από τον εαυτό της,
1: τι κάνουμε?
0: Τότε ποιος μπορεί να την προστατεύσει? Για πες τι έλεγες.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω καλημέρα στον κύριο Νίκο που μας λέει και καλή Τετάρτη και καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πούμε και μια πολύ καλή καλημέρα στον κύριο Παύλο από τον Ντίσελντορφ που μας ακούει,
0: ναι,
1: συνεχώς, τακτικός ακροατής.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ είναι ένα πρωινό το οποίο έχει ειδησούλες, οι οποίες μας έρχονται από τον κόλπο. Είχαμε νέα χτυπήματα των Αμερικανών το βράδυ, αρκετά εκτεταμένα, 100 στόχοι λέει επλήγησαν. Αυτά είναι νούμερα κανονικής επιχείρησης, έτσι, δεν είναι νούμερα...
1: Κανονικότατης επιχείρησης και πρόσεξε τώρα. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Τραμπ τι μας είχε πει? Ότι παιδιά, εμείς τελειώσαμε.
0: Αυτό, νικάμε, κερδάμε, τέλος.
1: Κερδάμε, τελειώσαμε, ναι. Δεν έχουμε άλλες. Θα πιέσουμε οικονομικά το Ιράν, μας έλεγε.
0: Ναι.
1: Και μετά από λίγο ξεκίνησε πάλι τις επιθέσεις.
0: Τον ρωτάει μια φουκαριάρα δημοσιογράφος προχθές, λέει: Πρόεδρε, υπάρχει ρίσκο να χρησιμοποιήσετε πυρηνικά εναντίον του Ιράν? Και λέει: Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή, αφού έχουμε κερδίσει, γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικά?
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ 100 στόχοι βομβαρδίστηκαν σε αυτόν τον κερδισμένο πόλεμο. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται, για να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ότι ανταπέδωσαν χτυπώντας αμερικανικές βάσεις στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Τι να κρατήσετε εσείς? Κρατήστε ότι σήμερα το πρωί το πετρέλαιο έχει 95 δολάρια.
1: Και το φυσικό αέριο στα ύψη.
0: Και το φυσικό αέριο επίσης ψηλά.
1: Που σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Που σημαίνει πάρτε ξύλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μία είδηση. Η άλλη είδηση είναι ότι οι Γερμανοί ανακοίνωσαν με τρόπο ο οποίος είναι εμφατικός, θα έλεγε κανείς, ότι τα γεγονότα στη Λειψία στις 4 Αυγούστου με την απόπειρα να πληγεί ένα ουκρανικό μεταγωγικό ήταν μία...
1: Ήταν η ουκρανική επίθεση.
0: Ήταν μία ρωσική επίθεση.
1: Επίθεση σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μία... απόπειρα επίθεσης σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα του ΝΑΤΟ.
0: Σε ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι ξεκάθαρα, ναι, ναι, πολύ ξεκάθαρα.
1: Από αυτό τι σημαίνει? Ότι σημαίνει ότι μπορεί πλέον να απαντήσει.
0: Νομίζω ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας, για να μην το πούμε απλά τώρα Γερμανίας-Ρωσίας, κατρακυλούν στο χειρότερο σημείο τους ever.
1: Ever.
0: Να. Εντάξει. Και είναι και λίγο τραγική ηρωνία τώρα αυτό που συμβαίνει με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν δώσει μάχη, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε φιλαράκια με τους Ρώσους στο παρελθόν, η Άγγελα Μέρκελ μας είχε, πώς να το πω, μας είχε ζαλίσει το μυαλό να μας λέει ότι ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος προμηθευτής φυσικού αερίου για την Ευρώπη, ενέργειας δηλαδή για την Ευρώπη, είναι η Gazprom.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να τα τώρα.
1: Ναι, και για χρόνια έλεγαν δεν αλλάζουμε, δεν αλλάζουμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα βρεθήκαμε με το κύμα τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή να έχουμε και άδειες δεξαμενές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι και πάλι θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις τιμών μέσα στο χειμώνα.
0: Χθες τέτοια ώρα σας μιλούσαμε για τις τιμές και είχαμε έτσι και μια ελαφριά δυσπιστία.
1: Ναι.
0: Για το αν θα πετύχει αυτή η εθνική προσπάθεια, όπως την είπαμε, για τη μείωση
1: των τιμών. Ναι.
0: Λοιπόν, στα σούπερ μάρκετ. Είχαμε προχθές, μάλιστα, είχαμε φέρει και τον κύριο Ραυτόπουλο εδώ πέρα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο οποίος μας έλεγε ότι καμιά φορά υπάρχει κίνδυνος μέσα από τις μειώσεις να προκύψουν αυξήσεις. Και τον κοιτάγαμε τώρα κι εμείς λίγο λοξάν και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ διαβασμένος σε αυτά τα ζητήματα. Λέγαμε, τι λέει τώρα, πώς να γίνει. Χθες το βράδυ το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα έκανε μία αποκάλυψη. Ένα αυτό το οποίο παλιά λέγαμε, πώς να το πω ρε παιδί μου, κανονικό ρεπορτάζ. Πήγαν οι συνάδελφοί μας εκεί που υπάρχουν τα στοιχεία και προσπάθησαν να δουν τι έχει γίνει με τα προϊόντα τα οποία υποτίθεται ότι μπαίνουν στη λίστα με τις μειώσεις.
1: Και πρόσεξε όμως τώρα εδώ, έτσι. Κανονικά από την επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν μπορεί να κάνει σύγκριση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Την κάναμε εμείς.
0: Σωστά. Λοιπόν, πήγε η Ντίνα Καραμάνου, η καλή συνάδελφος, και συνέκρινε. και είδε ότι κάποια από τα προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να είναι φθηνότερα είναι τελικά ακριβότερα.

0: Λένε λοιπόν οι συνάδελφοι, οι οποίοι πήγαν και έψαξαν τα προϊόντα, βάση περιπτώσει ένα-ένα, κωδικό, ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία μετά την εθελοντική μείωση τιμής ακρίβηναν.
1: Ναι.
0: Πένες Ριγκάτε, 500 γραμμάρια. Η τιμή στις 10 εβδόμου ήταν 0,95. Η τιμή μετά την,
1: μείωση
0: είναι 0,99.
1: Τέσσερα πάνω.
0: Άλλα ζυμαρικά, τριβελάκι. 0,95-0,99. Υγρό πιάτων. Από 3,89 στις 10 του Ιούλη, 4,05 τώρα. Το μαλακτικό, εκεί με τα απορριπαντικά μας τα λέει και ο Ραυτόπουλος, γίνεται μεγάλο πάρτι.
1: Αλλάζουν το δοσολόγιο σου. Τον ένα μήνα 60, τον άλλο 70.
0: Γίνεται μεγάλο πάρτι. Εκτός αν εσύ πιάνεις το απορριπαντικό, το οποίο είναι σε αδιαφανή συσκευασία και καταλαβαίνεις αν μέσα έχει 45 μεζούρες, 48 ή 50. Εγώ δεν μπορώ.
1: Η τιμή όμως αλλάζει.
0: Ναι. Προς τα πάνω. Λοιπόν, κοροϊδευόμαστε με την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Κοροϊδευόμαστε. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν να μας πούν γιατί συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι εξηγήσεις είναι δύο. Ή δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά, ή δεν μπορούν. Και δεν ξέρω ποια είναι η χειρότερη, να σου πω την αλήθεια. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι τι πληρώνεις εσύ. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι που θέλουν και οι καταναλωτές. Αυτό ρωτάνε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι τα λεφτά φτάνουν όλο και για λιγότερο. Βέβαια υπάρχει αυτός ο γνωστός αρθρογράφος, ο οποίος λέει ότι λέμε μούφες.
1: Και ότι ο μισθός τελειώνει 15.
0: Ότι δεν τελειώνει 15, γιατί ψάξανε, λέει, τους λογαριασμούς και είδαν ότι οι κάρτες μας έχουν λεφτά ακόμα μέσα.
1: Και το ενός που βγάζει 50.000 το χρόνο και το άλλο που βγάζει 12.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, αλλά πραγματικά τώρα δηλαδή.
1: Βάλανε στην έρευνα, στο ίδιο τους βάλει όλους.
0: Καμιά φορά αναρωτιέμαι, εάν ζούμε στην ίδια χώρα όλοι ή πόσο κοστίζει το αεροπλάνο για να πάω στη χώρα που ζουν αυτοί, πραγματικά.
1: Σε ποια χώρα?
0: Σε αυτή που περιγράφουν, ορισμένοι. Στη χώρα της Ευμάριας.
1: Στη χώρα της Ευμάριας.
0: Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι ευχάριστο? Είναι ευχάριστο με τη λογική ότι τώρα θα πεις εσύ είσαι Ολυμπιακός. Οκ, μπορεί να είναι ευχάριστο για σένα. Θα έλεγα πως όχι όμως. Είναι ευχάριστο για όποιον θέλει να, όποιον του αρέσει να βλέπει καλό ποδόσφαιρο, όποιον του αρέσει να βλέπει μεγάλες αξίες στα ελληνικά γήπεδα. Και ο Ολυμπιακός έκανε μια κίνηση πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Συζητιέται σε όλη την Ευρώπη ως η μεγαλύτερη. Μία από τις μεγαλύτερες της φετινής μεταγραφικής περίοδου, όπου έρτα είναι Περαιώτης.
2: Σωστά. Ακριβώς. Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Νικοκύρης είναι μαζί μας. Έχει παρακολουθήσει όλο το ρεπορτάζ, το ξέρει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι από αυτές τις μεταγραφές που λες ότι δεν γίνονται.
0: Ναι, τον έβλεπες, ας πούμε, πριν από μερικές εβδομάδες στα γήπεδα του Μουντιάλ και έλεγες. Πεχτάρα. Ναι. Πού να φανταστείς τώρα ότι θα φοράει ερυθρόλευκα αυτός σε μερικές εβδομάδες.
2: Ακριβώς. Απλά θα σας πω ότι ήταν ομάδες σαν την Μπενφίκα, την Άιντραχτ, την Αταλάντα. Ομάδες δηλαδή από πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Ναι.
2: Που θέλαν να πάρουν τον Πουέρτα από την Ρασίνγκ Σαντατέρ, που ήταν στην Ισπανία, στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
0: Uh-huh.
2: Ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά είναι αυτό που λέμε από το πάνω ράφι.
0: Ναι.
2: Ένας top ποδοσφαιριστής, ένας σύγχρονος μέσος και αν μη τι άλλο μια μεταγραφή που δεν την βλέπουμε, μάλλον δεν την έχουμε ζήσει ποτέ. Δεν μιλάμε για τη μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Ναι. Όχι,
2: δεν
0: μιλάμε για μια ιστορική μεταγραφή.
2: Της χρονιάς.
1: Και πιο ακριβή και ιστορική.
0: Ναι.
2: Μιλάμε,
1: και
2: τώρα
1: το πάνω ράφι που λες.
2: Μιλάμε τώρα για 16 εκατομμύρια
0: ρήτρα,
2: η οποία πληρώθηκε χτες.
0: Μπανκουή.
2: Μπαγκουί. Ακριβώς. Πληρώθηκε χτες 16 εκατομμύρια, το ανακοίνωσε η ίδια η Ρασίνγκ Σαντατέρ.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν είναι τι λέμε εμείς, τι λένε οι ίδιοι οι Ισπανοί. Mm-hmm. Βγάλανε επίσημη ανακοίνωση.
1: Δεν είναι από τα νούμερα που ακούγονται μέσω δημοσιευμάτων ή στον αέρα.
2: Όχι. Βγήκε η Ρασίνγκ Σαντατέρ και είπε 16 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα που υπάρχει του Γκουστάβο Πουέρτα. Mm-hmm. Καλύφθηκε από τον Ολυμπιακό και ο παίχτης συνεχίζει εκεί.
0: Τώρα, πες μας κάτι, επειδή πολλοί από τους ακροατές μας ενδεχομένως να μην είναι πολύ εξοικειωμένοι, να βλέπουν μπάλα, αλλά να είναι έτσι, πώς να το πω, χαλαρά γύρω από το, ναι, από το άθλημα. Γιατί αυτός ο τύπος είναι τόσο σημαντικός? Είναι και λίγο κεντρικός στην εμφάνιση, έτσι, τα του Αζάς και...
2: Εντάξει, Κολομβιανός είναι, έτσι.
0: Τι περίμενες?
2: Λατινοαμερικάνος. Γιατί έχει πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του, σε μια θέση στη μεσαία γραμμή που πρέπει να έχεις το κάτι παραπάνω για να κάνεις τη διαφορά. Είναι ένα σύγχρονο box-to-box κεντρικό half με πολύ καλή πάσα, με πολύ καλή κίνηση και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα, mm-hmm. είναι ένας παίχτης που δεν λες θα τον δω στα ελληνικά γήπεδα. Που δεν λες ότι μπορεί να έρθει ποτέ να παίξει εδώ. Και να πω γιατί λέγαμε πριν για τη Ρίτα τα 16 εκατομμύρια, συνολικά η μεταγραφή, γιατί υπάρχουν οι προμήθειες, υπάρχουν τα χρήματα του
0: Μανατζάρ,
2: όλο το πακέτο πήγε 20 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε για μεταγραφή που για να καταλάβετε πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το TransferMarkt, που είναι το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, πάρα πολύ καλό και έγκυρο site, ήταν του Ζάχοβιτς τα παλιά τα χρόνια, το 1999, με 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες διαφορές.
1: Για να μην έχουν απορία οι ακροατές, σε αντιστοιχεία το 99 είχαμε δραχμές.
2: Ναι, δραχμές είχαμε, το έχουμε μετατρέψει.
1: Για να λύσω απορίες το λέω.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός έρχεται και μπαίνει και παίζει.
2: Αυτός είναι έτοιμος. Έχει παίξει 3-3 παιχνίδια στην Πριμέρα Division. Κανονικά με την Racing Santander. Όπως σωστά είπατε, ήταν σε full ρυθμό στο Μουντιάλ. Έτσι, 5 μάτς έκανε η Κολομβία στο Μουντιάλ, 5 μάτς βασικός ήταν. Έδωσε και μια assist στο πρώτο παιχνίδι της Κολομβίας. Είναι από τα πρόσωπα του ESPN. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω για να πω την εγκυρότητα του συγκεκριμένου μέσου. Εκθίασε ως ένα από τα κεντρικά σημεία, κεντρικά πρόσωπα του Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να τον δούμε λοιπόν στο γήπεδο, γιατί αυτό έχει σημασία. Εντάξει, είναι μεγάλη χαρά τώρα για τους φίλους του Ολυμπιακού και νομίζω ότι είναι και μεγάλη χαρά για όποιον αγαπάει το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, όπως και να έχει, είναι μια παραγωγή.
0: Δηλαδή είναι σημαντικό, ρε παιδί μου, να έρχονται παίχτες τέτοιου.
1: Ανεβαίνει κλίμακα το ελληνικό ποδόσφαιρο με τέτοιες μεταγραφές.
0: Είναι σημαντικό να έρχονται.
2: Και γενικά ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να συζητιέται σε όλη την Ευρώπη συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται κινήσεις από τη διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη και έχει αλλάξει ένα επίπεδο αυτή τα τελευταία χρόνια Ολυμπιακός, την τελευταία εποχή. Δεν ήταν έτσι τα παλιά τα χρόνια. Έτσι, για να το πούμε, δεν γινόντουσαν τέτοιες υπερβάσεις τόσο εύκολα. Όπως δεν πηγαίναν παίχτες του Ολυμπιακού σε κορυφαία πρωταθλήματα. Όπως ο Μουζακίτης, για παράδειγμα, που ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη Χάλ.
0: Αυτό που είπε τις προάλλες, ότι στόχος μετά την κλήρωση, ότι στόχος είναι το Europa, μάλλον το. Κάτι για το μυαλό του το εννοώ.
2: Ξέρετε, παιδιά, είναι πολύ εύκολο να βάλει στόχους. Στόχος είναι να πάρω το Europa. Okay, το θέμα είναι οι πράξεις. Και οι πράξεις δείχνουν ότι αυτό που θες να κάνεις.
1: Ότι φτιάχνεις το δρόμο για να
2: γίνει. Ναι, δηλαδή βάζεις τις προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα πολιτικά τώρα, εντάξει, σας τα έχουμε πει όσοι ήσασταν εδώ από τις 6, έχετε ακούσει τα περισσότερα. Όσοι δεν ήσασταν, χάσατε. Αστείευομαι. Είναι εβδομάδα death, οπωσδήποτε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και θα τα δούμε σήμερα. Από σήμερα αρχίζει το μάτς με Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη να αναλύει το οικονομικό του πρόγραμμα. Έτσι, σε μία λίγο, πώς να το πω, παράξενη θεσμικά κίνηση πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Για να ακούσει μετά τον Πρωθυπουργό και να ξανανεύει.
0: Για να ξανανεύει στις 9 για συνέντευξη. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο επάνω και. Όπως όλα δείχνουν, το πολιτικό παιχνίδι θα παίζεται σε δύο μέτωπα. Το ένα είναι αυτό, της ΔΕΘ. Και το δεύτερο είναι αυτό στο οποίο έχει καταφέρει να παρασύρει την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμάρας. Είναι, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ έξυπνο πολιτικά αυτό το οποίο έχει κάνει. Έχει μεταφέρει τη συζήτηση στα θέματα που είναι τα δυνατά του.
1: Στο προνομιακό του πεδίο,
0: στο
1: κήπεδό του.
0: Πατάει τώρα λίγο πάνω στην ιστορία αυτή με τον ΕΟΠΗ και
1: την
0: πλατφόρμα του και σου λέει: είσαστε κυβέρνηση της woke ατζέντας. Άντε ξανά μανάει η συζήτηση για τη woke ατζέντα, για τους γάμους, που τι έκανες εσύ, που τι έκανα εγώ και όλα τα υπόλοιπα. Έχει καταφέρει και τους έχει πάει στο δικό του γήπεδο. Η κυβέρνηση παίζει εκτός έδρας αυτά τα θέματα με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Διότι έχουν και το προηγούμενο του νομοσχεδίου που είχε αντιδράσει πάλι ο πρώην πρωθυπουργός τότε.
0: Ναι.
1: Όταν ψηφίστηκε.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει το θέμα ότι σε μια πλατφόρμα του ΕΟΠΗ υπάρχει το αρσενικό θηλυκό, άλλο διευκρίνιστο.
0: Άλλο φύλλο, ναι. Άλλο διευκρίνιστο. Και προσέξτε τώρα. Το θέτει ο Σαμαράς το ζήτημα. Λέει ότι είσαστε κυβέρνηση woke ατζέντα. Και ξαφνικά το μισό Υπουργικό Συμβούλιο στρέφεται εναντίον του και το απαντάει. Δηλαδή κάνει το θέμα ακόμα μεγαλύτερο κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή λέει, κάνει ένα tweet ο Σαμαράς και μετά έχουμε, ναι, έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, Παύλο Μαρινάκη, Κερίδη, δεύτερο γύρο μετά για τα εθνικά από τον Γεραπετρίτη. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο χθες ασχολιόταν με τον Αντώνη Σαμαρά. Ή κάνουν λάθος και δίνουν πάρα πολύ μεγάλη αξία στις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, ή κάτι ξέρουν
1: που δεν το ξέρουμε εμείς,
0: που δεν το ξέρουμε εμείς. Ή καταλαβαίνουν ότι η δυναμική, εν πάση περιπτώσει, του Σαμαρά είναι μάλλον όχι αυτή την οποία περίμεναν. Δεν μπορώ αλλιώς να το εξηγήσω αυτό.
1: Γιατί διαφορετικά θα μπορούσε με ένα.
0: Το μισό παράδειγμα... Υπουργικό Συμβούλιο να ασχολείται με το τι έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Γιατί θα μπορούσε, για παράδειγμα, να βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να πει ναι, όπως είπε, ναι, πρόεδρε, έγινε ένα λάθος.
0: Τέλος, τελεία, παράγραφος.
1: Γεια σας και πάμε παρακάτω.
0: Διορθώσαμε, γεια σας, φιλιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και περνάει, και περνάει έτσι. Δεν έγινε όμως.
0: Για να δούμε οι συνάδελφοι από την ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος τι έχουν σήμερα στην πρώτη του σελίδα και να μας πούν πώς βλέπουν την επικαιρότητα. Ελευθερία Φωτοπούλη, αρχισυντάκτρια από το βήμα.gr, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ελευθερία.
2: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει, τι έχουμε σήμερα, τι έχει το πρωινό.
2: Τι έχουμε σήμερα, πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Όπως.
0: Σαμαρά έχετε πρώτο θέμα.
2: Έχουμε Σαμαρά πρώτο θέμα, φυσικά.
0: Ναι.
2: Ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι πιο αντι-walk.
0: Ναι. Τι να πω τώρα.
2: Εμείς ψάχνουμε και αυτοί.
1: Άμα το βρείτε, πείτε μας.
2: Okay.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς το έχουν δει, αλλά πάντως αυτή δεν είναι η βασική συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία αυτή την περίοδο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον το καύγας μαζί τους. Λέμε εμείς πραγματάκια, κόβουμε ηχητικά, παίζουμε.
2: Αυτοί βεβαίως έχουν το δικό τους καβγά.
0: Ναι, δεν είναι αυτή η συζήτηση στην κοινωνία πάντως.
2: Προφανώς και δεν είναι αυτή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα θέμα λες είναι αυτό. Το δεύτερο, το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να ξεχωρίσουμε και να διαβάσουν οι ακροατές, είναι αυτή η έρευνα της Έλενας Φιντανίδου.
2: Της Έλενας Φιντανίδου, ακριβώς με αφορμή όσα συνέβησαν, τα φρικιαστικά που συνέβησαν στην Κυψέλη. Έχει κάνει μια έρευνα η Έλενα, τα στοιχεία της οποίας είναι μάλλον δραματικά, θα έλεγα. Μιλάμε για το σύστημα παιδικής προστασίας, το οποίο είναι διάκριτο, πάρα πολλά κενά.
0: Όταν λέμε σύστημα παιδικής προστασίας, θες να μας το προσδιορίσεις λίγο, τι εννοούμε?
2: Η Έλενα έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ που αξίζει να το διαβάσουν οι ακροατές. Μιλάει για τις δομές, ότι δεν υπάρχει κάποια δομή εκπαιδευτική, υγειονομική, προνοιακά ή κοινωνιακή ή κοινωνική άλλη υπηρεσία που να δουλεύει σωστά και να προστατεύει σωστά τα παιδιά. Αυτό.
0: Έξι φορές πέρασαν τα παιδιά μέσα από το πλέγμα των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με το καθήκον να τα προστατεύουν.
2: Ακριβώς. Και,
0: και έξι φορές έμειναν απροστάτευτα.
2: Ακριβώς.
1: Το θέμα δεν τα αναζήτησε κανείς.
2: Περιγράφει Έλληνα και τα στοιχεία σας λέω είναι πραγματικά δραματικά. 93 παιδιά στα νοσοκομεία όπως αναφέρει. Δεν υπάρχουν ενεργοί ανάδοχοι σε ένα θεσμό που υφίσταται τους επαγγελματίες ανάδοχους για να προστατεύσει, να προσφέρει μια θαλπορή σε αυτά τα παιδιά.
1: Είναι ένα θέμα και οι δομές, η ανεπάρκεια των δομών είναι ένα θέμα, διότι όταν θέλουμε να λέμε ότι η κοινωνία πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να προστατευτούν αυτοί που πρέπει και δεν έχουμε τις κατάλληλες δομές να το κάνουμε, απλά το έχουμε μόνο στη θεωρία ή στα χαρτιά ή σε νομοσχέδιο τέλος πάντων, νομίζω ότι κάτι κάνουμε λάθος εδώ. Και όταν μιλάμε για παιδιά, σίγουρα κάνουμε λάθος.
2: Το λάθος είναι ακόμα μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ελευθερία, θα μπούμε στο βήμα, στο βήμα.gr για να διαβάσουμε όλα σας τα ρεπορτάζ. Πραγματικά αυτό το ρεπορτάζ της Έλενας Σουντανίδου είναι, τι να πω, είναι γροθιά στο στομάχι. Εντάξει, και τα πολιτικά δεν λέω, αλλά τα πολιτικά σιγά σιγά αρχίζουν και αποκτούν την πλάκα τους.
1: Ναι, και κυρίως τώρα αυτό με το αρσενικό, θηλυκό, άλλο προσδιορίστο.
0: Άλλο προσδιορίστο.
1: Ναι. Είναι αυτό που λες, δεν είναι αυτό που συζητάει η κοινωνία. Άλλα θέματα συζητάει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο εκτός.
0: Ναι.
1: Είναι έτσι, λίγο offside.
0: Ναι.
1: Αυτή η συζήτηση, αυτή την ώρα τουλάχιστον.
0: Ρε παιδί μου, είναι τώρα σαν εσύ να είσαι ειδικό στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και εγώ να μην σκαμπάζω τίποτα ή να είναι γνώση μου πολύ γενικές. Και ξεκινάει μια συζήτηση από το ποδόσφαιρο. Είναι λογικό ότι εσύ τη συζήτηση αυτή θα την πας καλύτερα. Εδώ τώρα τους έχει φέρει ο Σαμαράς στο γήπεδο του. Η μισή κυβέρνηση να απαντάει σε αυτόν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Αλφαντή έχει έρθει με τους τίτλους. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος των Κτέλιος Ίωνο στη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία, στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στις Χιστούς Καραμαγκά. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Η ρωσική πρεσβεία κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8-μηνων βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα, στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, ο Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να είχε επαφές όχι μόνο με τον Έλληνα ομολογό του, αλλά και σειρά συναντήσεων με άλλους παράγοντες. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά οι ειδήσεις στο μαγκαζίνο στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαβαστέ στα νέα της Τετάρτης. Θέλετε δεύτερη σύνταξη? Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια λύση και για την Ελλάδα. Όλα τα πώς και τα πότε. Τουρκικό ερευνητικό κατευθύνεται προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η παράνομη Ναυτέξ και η ελληνική επιτήρηση. Τι συζητούν στο Κυργιστάν Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι? Και μια συνάντηση με ενδιαφέρον του Πούτιν με τον Ερντογάν. Βρέχει γήπες στην Κρήτη. Γιατί και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους.
1: Καλημέρα.
0: Τετάρτη.
1: Γιώργος. Τετάρτη πόσο, 2.
0: Τετάρτη 2.
1: 2 Σεπτεμβρίου 2026. Γιώργος Κακούσης.
0: Βασίλης Τσεκούρα στα μικρόφωνα. Ο Κώστας Κουχητέας ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει το κουμάντο της εκπομπής. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τα τραγούδια και όχι μόνο. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη επιμελείται τα ηχητικά. Όσοι θέλετε να μας τηλεφωνήσετε, μπορείτε να το κάνετε στο 211-016-1046. 211-016-1046. Όσοι θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, μπορείτε να το στείλετε στο 698-104-1046.
1: Και φυσικά και στο email μας, studio@meganews1046.gr. Όπως θέλετε, ας το πείτε.
0: Αυτό εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα... Μην γελιόμαστε. Καλοκαιρινό ακόμα πρωινό. Δηλαδή η ζέστη είναι εδώ. Σήμερα σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει τους 37. Είναι καλοκαιράκι ακόμα δηλαδή.
1: Κανονικό καλοκαίρι.
0: Κανονικό,
1: σε θερμοκρασία.
0: Κανονικότατο. Ναι. Σε θερμοκρασία σίγουρα δεν το συζητάμε. Είναι... Είμαστε καλοκαιρινά και δεν φαίνεται μπροστά να... κάτι το οποίο να δροσίζει άμεσα.
1: Άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ θερμή.
0: Ναι.
1: Θερμή μετεωρολογικά, όχι πολιτικά.
0: Καλά, πολιτικά θα είναι σίγουρα. Μην το συζητάς. Από εβδομάδα ίσως υπάρχει μια ανάσα δροσιάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα, αυτό το οποίο έρχεται είναι...
2: Πέντε και να καίνε.
0: Το νούμερο 5 λοιπόν για σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ανακοινώνει το οικονομικό του πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάντως οι ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία έχουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ναι, όντως τώρα, να μιλάς για την οικονομία όταν επί των ημερών σου έκλεισαν οι τράπεζες.
1: Ναι, είναι σαν να θέλει να σε ξεναγήσει ο Μέγας Ναπολέον, στα αξιοθέατα του Βατερλό.
0: Στο νούμερο 4, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Οι οποίοι τσακώθηκαν για το ΝΕΟΠΗ σε ένα σημείο του μηχανογραφικού συστήματος που είχε τις επιλογές για το φύλλο του ασφαλισμένου.
0: Άνδρας,
1: γυναίκα
0: και άλλο. Και ο Σαμαράς τσαντίστηκε με το άλλο.
1: Και ο Άδωνης απάντησε ότι ένα λάθος έδινε και η γυναίκα διορθώθηκε.
0: Εμάς πάντως σαν εκπομπή εδώ, σαν πρωινό Predator, μας αρέσει που τσακωνόμαστε για τα ουσιώδη.
1: Δηλαδή ότι τα ραντεβού για τους γιατρούς είναι μετά από μήνες, δεν μας.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ότι πληρώνουν συμμετοχή στις θεραπείες τους και οι βαριές ασθενείς.
0: Και αυτό είναι άλλο.
1: Γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτός ο καυγάς είναι άλλο.
0: Ανέκδοτο.
1: Ναι.
0: Στο νούμερο 3, ο πληθωρισμός, ο οποίος παρά τη φθήνια στην αγορά, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι όλοι καταγράφουμε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα φθηναίνουν.
1: Ναι, τελικά εκτοξεύτηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε ένα μήνα.
0: Μη φοβάσαι. Θα κάνει η κυβέρνηση μια ακόμα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Θα της δώσουμε ένα πομπόδες όνομα.
1: Πες μια ιδέα.
0: Να την πούμε, πώς την είπαμε την τελευταία.
1: Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών.
0: Πολλές λέξεις. Κάτι πιο σύντομο.
1: Ψιλογαζί.
0: Ψιλογαζί.
1: Σου αρέσει.
0: Ναι.
1: Έγινε.
0: Και θα έχει και ένα νόημα.
1: Κλείδωσε.
0: Στο νούμερο 2, ο κόμβος, κυρίες και κύριοι.
1: Το νέο σύστημα της τροχιάς για τον μποτιλιάρισμα.
0: Το νέο σύστημα.
1: Ναι.
0: Η τροχιά είναι σαν τις ομάδες. Παίζει με σύστημα 3-5-2.
1: Ναι, 1-10.
0: 4-4-2.
1: 1-10, όπως έκανα εγώ χθες από Συγκρού Μεταμόρφωση. Μία ώρα και 10 λεπτά.
0: Μία ώρα και 10 λεπτά από Συγκρού Μεταμόρφωση. Λογικά θα είδες και τους άντρες του κόμβου.
1: Ναι, ήταν εκεί. Κανονικά, όντως. Ήταν εκεί. Δεξιά στην άκρη του δρόμου με τις μηχανές τους.
0: Παιδιά, να πω κάτι τώρα. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε όλες τις προσπάθειες. Μήπως όμως να έκανα και κάτι. Γιατί η βοήθειά τους αυτή είναι μόνο ψυχολογική, από ό,τι καταλαβαίνω. Το να βλέπεις τον τροχονόμο στον δρόμο είναι μόνο... Εμείς δεν ζητήσαμε ψυχολόγους.
1: Τροχονόμους ζητήσαμε.
0: Θέλουμε, παιδιά. Και στο νούμερο 1, μια παράξενη είδηση, κυρίες και κύριοι, η οποία μας ήρθε, αλλά μας άγγιξε έτσι κάπως, μη μας βρει το κακό, η αστυνομία της Βολιβίας. Ακούστε τι έγινε εκεί.
1: Εξάρτητος ένα κομμάτι της τοπικής μαφίας, το οποίο, πρόσεξε τώρα,
0: ναι,
1: για να αποφύγει τις συλλήψεις, έκανε πλαστικές στο πρόσωπο, mm-hmm, και άλλαζε τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων.
0: Εντελώς, γίνονταν αγνώριστοι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν θα πάει καλά.
1: Σκέψου τώρα, να αρχίσουμε να πιάνουμε
0: στην Ελλάδα
1: όσους έχουν γίνει αγνώριστοι
0: από τις πλαστικές.
1: Από πλαστικές.
0: Καινούργια κρατητήρια.
1: Θα γεμίσουν.
0: Καινούργια. Έχεις κατέβει γλυφάδα.
1: Όχι. Να, καλά. Στο Instagram να δεις.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες ακούσαμε στην κοινωνία ώρα Μέγκα τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Παίξαμε και εδώ τα ανάλογα ηχητικά εμείς στο Mega News 104,6. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης προανήγγειλε χθες ότι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έρχεται πρωτοβουλία, θα ασχοληθούν με όλους αυτούς τους απατεώνες, λούμπεν και πιο σοβαρούς, οι οποίοι κοροϊδεύουν κυρίως ευάλωτους τώρα συμπολίτες μας ή μιας κάποιας ηλικίας και τους αρπάζουν χρήματα και κρυσαφικά με τηλεφωνικές, πώς το λένε, ξαφνικό τηλεφώνημα.
1: Ξαφνικό τηλεφώνημα.
0: Με τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Έχει τύχει σε πάρα πολύ κόσμο. Τις προάλλες πήρανε και τους γονείς μου για να ήρθαν να αλλάξουν τις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Α, είναι άλλο αυτό.
0: Ναι, ναι. Είναι ψηλιασμένοι βέβαια και αυτό έχει μια σημασία. Έτσι, δηλαδή, οι κάπως νεότεροι, τα παιδιά, τα εγγόνια, μιλήστε λίγο στους δικούς σας ανθρώπους γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι υποψιασμένοι.
1: Να τους κάνετε πιο υποψιασμένοι.
0: Πατέρα, μάνα, ναι. Παππού, γιαγιά, ναι.
1: Παιδιά, δεν ζητάει κανένας λεφτά, δεν ζητάει κανένας αριθμούς τραπεζικής.
0: Αν θέλω να σου ζητήσω, θα έρθω εγώ. Αν έχω ανάγκη, θα έρθω εγώ, πείτε τους.
1: Ναι.
0: Δεν θα στείλω άλλον.
1: Ναι, ο λογιστής π.χ. δεν ζητάει λεφτά.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν βγάζεις ποτέ χρυσαφικά έξω γιατί θα πάθει ηλεκτροπληξία ή πολυκατοικία.
0: Το είχαμε συζητήσει όμως πριν από μέρες αυτό με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και μου είχε πει, με είχε προετοιμάσει ότι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έρχεται μια, θα έλεγε κανείς, σημαντική παρέμβαση για αυτό. Ο Βασίλης είχε το ρεπορτάζ δηλαδή πριν το πει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα μας υποψιάσει τώρα λίγο για το τι γίνεται και το τι έρχεται. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Τι γίνεται?
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα, τι ετοιμάζει. Ναι.
2: Υπάρχει μια πρωτοβουλία, γίνεται κάποιες σκέψεις τελευταίες ημέρες και η βασικότερη χθες. Προκειμένου να υπάρξει κάποια αλλαγή, κάποια παρέμβαση, να σταματήσουν αυτές οι απάτες, οι οποίες παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση, με το δεδομένο ότι όλο ένα και περισσότερα άτομα δραστηριοποιούνται σε αυτές τις απάτες, εγκαταλείπτοντας ακόμα και τις κλοπές και τις διαρρήξεις, ιδιαίτερα συμμορίες από τη Δυτική Αττική. Η απόφαση λοιπόν που έχει ληφθεί είναι να υπάρξουν πρώτον ορισμένες νομοθετικές αλλαγές, δηλαδή να είναι επιβαρυντική περίσταση εξαπάτηση ηλικιωμένου. Να υπάρξει αλλαγή του νόμου, να είναι κακούργημα κατά εξοκολούθηση απάτη, να μην χρειάζεται δηλαδή να συγκεντρωθεί ένα ποσό 150.000 ευρώ ώστε να θεωρηθεί κακούργημα, να είναι κατά εξακολούθηση, γιατί και οι υπότροποι να θεωρούνται, βγαίνουν έξω και υπάρχουν τέτοιου είδους διευκολύνσεις και ευεργετικές διατάξεις που εκμεταλλεύονται οι δράστες, και να απαλληφθεί ως ευεργετική διάταξη η εξαγορά, η πληρωμή δηλαδή των θυμάτων, προκειμένου να δώσουν χαρτί προς τις δικαστικές αρχές ότι εμείς πήραμε πίσω τα χρήματά μας. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, σου τηλεφωνούν μετά και σου λένε ζητάμε συγγνώμη. Ο κύριος Δημητρίου ζητάει συγγνώμη γιατί προχώρησε σε διάρρηξη ή προχώρησε σε εξαπάτησή σας. Είναι διατεθειμένος να σας πληρώσει χρήματα, να σας επιστρέψει τα χρήματα για εσείς να του δώσετε χαρτί ότι είναι ως μη γενόμενη απάτη αφού πήρατε τα χρήματα.
0: Παίζει αυτό.
1: Ναι, ναι. Βασίλη, και αυτό καλά κάνεις και το λες. Διότι υπάρχει αυτό. Δηλαδή έρχονται και σου λένε αν τον τρέξει τον
0: άλλον. Αν τον αποζημιώσεις.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε τι σου λένε αυτοί. Ένας μπορεί να μου το ζητήσει, οι άλλοι πέντε όμως δεν θα το ζητήσουν. Άρα εγώ από τους πέντε το έχω βάλει τα λεφτά στην άκρη. Δηλαδή και στον ένα να επιστρέψει τα χρήματα δεν έγινε και κάτι. Έξω θα είμαι.
0: Ναι.
2: Κάνουν το εξής. Γίνονται 10 απάτες, παιδιά. Τηλεφωνούν και λένε ότι στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο που είναι λίγα τα χρήματα, γιατί δεν πέρανε να τηλεφωνήσουν αρχικά σε αυτόν που έχουν πάρει 100 και 200.000 ευρώ, σε αυτόν που έχουν 5-10.000, και μετά πάνε στις δικαστικές αρχές και λένε εν ώψη της απόφασης προφυλάκησης ή μη προφυλάκησης ότι εγώ, ξέρετε κύριε, έχω αποζημιώσει ήδη τους 5 πρώτους, είμαι διατεθειμένος να αποζημιώσω και τους επόμενους, αλλά αν με βάλετε φυλακή δεν θα μπορέσω να κινήσω τις διαδικασίες αποζημίωσης. Είναι αντίστοιχο με τις πρακτικές εταιρείες. Δηλαδή, οι πρακτικές λένε, απειλούν τους πολίτες, φέρτε τα χρήματα. Αυτοί λένε, μα πάρτε τα χρήματα, θέλουν να σας τα επιστρέψουν. Οι πολίτες, μάλιστα, είναι πολλές φορές θυμωμένοι, γιατί γίνεται και αυτό συνήθως και μέσω και δικηγορικών γραφείων και μέσω άλλων ατόμων. Οι πολίτες είναι θυμωμένοι, γιατί έχουν τρομάξει από τη διαδικασία της κλοπής, της απάτης. Τους παρακαλούν οι εκπρόσωποι των διαρρηκτών, πάρτε τα χρήματα πίσω. Αυτό λοιπόν θέλω να σταματήσει, διότι βασίζονται σε αυτό, διότι τηλεφωνούν μετά, δίνουν τα χαρτιά οι πολίτες για να μην χάσουν τα
0: χρήματά, τους, και σου λέει τρέχα γύρευε τώρα, πότε θα τα πάρω εγώ πίσω τώρα μετά, και έτσι λοιπόν αυτοί είναι ξανά έξω και ξαναρχίζουν τα ίδια
2: πάλι έξω και ούτω καθεξής.
0: Άρα λοιπόν τώρα λες, Βασίλη, άρα λες ότι στο μυαλό του Μιχάλη Χρυσοχοίδη είναι να αυστηροποιήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο τιμωρούνται αυτού του είδους οι απάτες και να κλείσει και όλα τα παραθυράκια. Σωστά. Και πρέπει και να κλείσουν και τα παραθυράκια.
2: Βεβαίως, να κλείσουν αυτά τα παραθυράκια, διότι αυτά εκμεταλλεύονται, δεν είναι τυχαίες ενέργειες. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, Γιώργο, έχουν στραφεί από τις κλοπές και τις διαρρήξεις της επιστημονίας προς τις απάτες, διότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης και πανόδου στην εγκληματική δραστηριότητα παρά τη σύλληψή τους. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμα η διαδικασία ειδοποίησης των τραπεζών να έχει μελετηθεί ώστε να υπάρχει σύστημα εντοπισμού των απατηλών ενεργειών, να υπάρξει να δημιουργηθεί νέα υπηρεσιακή δομή από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στην οικονομική αστυνομία και το τμήμα αντιμετώπισης διαρρηκτών του ελληνικού FBI που θα ασχολείται ειδικά με αυτού του είδους απάτες, γιατί τώρα διασκορπίζεται σε πολλές υπηρεσίες. Κύριο πράγμα, Βασίλη και Γιώργο, είναι να υπάρχει συνεννόηση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να μην υπάρχουν μαζικές πωλήσεις καρτών κινητής τηλεφωνίας από ένα άτομο που διευκολύνει τις τηλεφωνικές απάτες. Δηλαδή, εμφανίζονται άτομα πακιστανικής καταγωγής να αγοράζουν 700 κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
1: Αυτά τα πακιστανικά τηλέφωνα που ακούμε.
2: Των κυκλωμάτων για να διευκολύνονται αυτά τα τηλέφωνα. Γίνονται
0: τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα αυτά δεν είναι πακιστανικά. Εμφανίζονται διάφοροι αχυράνθρωποι οι οποίοι τα παίρνουν στα δωμάτια, οι μπροστάριδες, και μετά με αυτά τα τηλέφωνα γίνεται όλη η δουλειά.
2: Τιμωρίες των δυτικών προαστίων.
1: Ελληνικός είναι ο αριθμός.
2: Ακριβώς. Κανονικός ο αριθμός σε όνομα, δεν είναι τα κάτω τηλέφωνα τα παλιά. Κανονικός αριθμός, αλλά όταν βλέπουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ζητά η ελληνική αστυνομία ότι όταν ένα άτομο παίρνει 700 κάρτες, να μην γίνεται αυτή η διαδικασία, να υπάρχει ένα σύστημα εντοπισμού. Ότι ξέρετε εδώ, αυτός γιατί παίρνει 700
0: να
2: κάρτες,
0: χτυπάει, να μην δίνονται αυτές. Να χτυπάει στο σύστημα, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτός τώρα δεν είναι κανονικός.
2: Και τέλος θέλω να πω ακριβώς. Και τέλος θέλω να πω ότι υπάρχει σαν σκέψη να υπάρξει ένας τρόπος μαζικής ενημέρωσης του κόσμου, διότι μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την ελληνική αστυνομία, είτε με καμπάνιες επίσημες μέσω του Υπουργείου, είτε με ανακοινώσεις, με δελτία τύπου. Ακόμα και οι αστυνομικοί πηγαίνουν στις ενορίες, στα καπί, σε άλλα σημεία που δίνουν παρόν ηλικιωμένοι και προσπαθούν να τους ενημερώσουν ότι μην το κάνετε αυτό, μην υποχωρείτε, μην εξαπατάστε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πιάσει. Έχει υπάρξει σαν σκέψη, δεν αναμένεται να εφαρμοστεί. Το έχω συζητήσει με τον Γιώργο,
1: ναι,
2: ότι να ενεργοποιηθεί κάποιο σύστημα όπως είναι το 112, προκειμένου ανά κάποια χρονικά διαστήματα να χτυπάει το 112 σαν γενικό ενημερωτικό σύστημα, να λέει ότι προσοχή, υπάρχουν τέτοιου είδους απάτες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά θύματα, να χάσετε σημαντικά ποσά. Μην υποχωρείτε.
0: Γιατί, τι έχει παρατηρηθεί, Βασίλη?
2: Να ενεργοποιούνται οι αντιδράσεις του.
0: Ναι. Τι έχει παρατηρηθεί? Έχει παρατηρηθεί, όπως μου έλεγες, ότι αυτές οι απόπειρες εξαπάτησης γίνονται αναπεριοχές, ουσιαστικά αναοικοδομικά μπλοκ, σωστά?
2: Ναι, υπήρχε δηλαδή η σκέψη ότι ανά κάποιες περιοχές να υπάρξει μια ειδοποίηση ότι η προσοχή, εδώ εμφανίζεται αυτό το φαινόμενο. Είναι μια πολύ σωστή σκέψη που έχει η ελληνική αστυνομία και έχει μελετηθεί κάτι τέτοιο. Είναι υπάρξει μια γενικότερη ενημέρωση σε διάφορες περιοχές ανά κάποια χρονικά διαστήματα, 15 μέρες, να χτυπάει αυτός μέσω κινητών αυτό το σήμα, ώστε ο κόσμος λίγο να έχει την αίσθηση ότι υπάρχει αυτός ο φόβος, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν ξέρω αν τελικώς εφαρμοστεί. Πράγματι, σε μερικές περιοχές χτυπούν οι κακοποιοί. Βέβαια, πολλές φορές μετακινούνται, πάνε σε άλλη περιοχή. Υπήρξε ένας προβληματισμός, θα δούμε αν θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα η ενεργοποίηση των αστυνομικών. Αυτό σημαίνει και στο εξωτερικό που λέμε, έτσι. Η ενεργοποίηση των αστυνομικών
1: mm-hmm. σε αυτό το τομέα
2: για να αντιμετωπιστεί αυτός ο τρόπος δράσης των
1: κοινωνικών
2: που παραλαμβάνω στρέφονται σε αυτού του είδους τις ενέργειες. Όλο ένα και πιο πολύ παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση 20-30% κάθε χρόνο. Και ακόμα πιο πολύ, παρότι καμπάνιες, παρότι συλλήψεις, παρότι γίνεται όλο αυτό με τα θύματα, με τις αναστατώσεις και αυτά, συνεχίζουν τη δράση τους και βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, παιδιά.
0: Τους έχει ευνοήσει πάρα πολύ και η εξέλιξη της τεχνολογίας, έτσι το AI και τα λοιπά, να μιμούνται φωνές, το ένα, το άλλο.
2: Ακριβώς, με μιμούνται φωνές, έχουν δικά τους κέντρα τηλεφωνικά, το προχωρούν. Δεν είναι ερασιτεχνικές καταστάσεις. Προκειμένου να πείθουν τους ανθρώπους πιο εύκολα για ότι συμβαίνει κάτι. Επαναλαμβάνω, έχουμε τόσες καμπάνιες, τόσες φορές έχει γίνει. έχουν δώσει άνθρωποι και μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Και άνθρωποι, όχι άνθρωποι με προβλήματα νοητικά ή οτιδήποτε άλλο, άνθρωποι και μικρότερης ηλικίας έχουν δώσει τέτοιου
1: δουλειά. Έχουν πατήσει πάρα πολύ.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, κυρίες και κύριοι, τώρα. Νομίζω ότι στη συνέχεια μέσα στην ημέρα θα είναι στο Mega News 104,6 και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Είναι στον Ιορδάνη σήμερα, δεν είναι? Και την Ανθή, νομίζω. Σήμερα πρέπει να είναι. Αν δεν είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Όλο αυτό θα το συνεχίσουμε όπως καταλαβαίνετε.
1: Πάντως μου στέλνει και ένας φίλος μου, ο Γιώργος Οικονομιλάς, ένα μήνυμα που του ήρθε στο κινητό που λέει επικαιροποίηση gov.com. Προφανώς αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι το άλλο κομμάτι της απάτης.
0: Ναι, πιθανόν.
1: Σου στέλνουν, όχι, είναι ξεκάθαρο, γιατί πρώτα απ' όλα το gov δεν έχει com.com ούτως ή άλλως, είναι gov.gr.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί όλοι αυτοί σκαρφίζονται πάρα πολλά διαφορετικά.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιοι. Πάντως να ξέρετε, η καλύτερη καμπάνια ενημέρωσης των πιο ευάλωτων, που είναι συνήθως οι πιο ηλικιωμένοι, είμαστε εμείς.
1: Ναι, είμαστε παιδιά, εγγόνια.
0: Τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Δηλαδή κανένας δεν θα πείσει τον πατέρα μας ή τον παππού μας και τη μητέρα μας ή τη γιαγιά μας πιο πιστικά από εμάς. Κανένας δεν τον πείσει καλύτερα από εμάς πώς πρέπει να λειτουργήσει όταν κάποιος του ζητήσει κάτι για λογαριασμό μας ή κάτι άλλο περίεργο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κανένας δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα από εμάς.
1: Ναι, γιατί εμείς θα είμαστε αυτοί που ζητάμε ή δίνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με εμάς έχουν να κάνουν οι ηλικιωμένοι.
0: Οπότε μιλήστε τους, παιδιά, μιλήστε τους, φίλες και φίλοι. Είμαστε, νομίζω, η καλύτερη ασπίδα προστασίας τους. Όποια καμπάνια και να γίνει, δεν θα λειτουργήσει τόσο καλά όσο μπορούμε να λειτουργήσουμε εμείς. Λοιπόν, τώρα, στη ΔΕΘ υπάρχουν διάφορα ζητήματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία τίθενται όπως κάθε χρόνο συμβαίνει, λίγο ρυπάει ο Πρωθυπουργός, γιατί διάφοροι φορείς βρίσκουν την ευκαιρία να θέσουν τα θέματα τους. Κάποια από τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θα τολμήσω να πω και πολύ δίκαια.
1: Ναι, διότι πρόσεξε τώρα εδώ. Έχει βγει ένας νόμος, βασικά, λάθος, βγήκε μια απόφαση του ολομέλειας του Αριουπάγου, που λέει, όσοι είχαν μπει στο νόμο Κατσέλη, τα funds, οι servicers, υπολόγιζαν με διαφορετικό τρόπο τις δόσεις των δανείων.
0: Τους υπερχρέωναν.
1: Πλήρωναν πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Διότι σου λέει, ήσουν σε καθεστώς προστασίας.
0: Λέει ο Άριος Πάγος. Αλλάξτε το. Δεν είναι αυτός ο τρόπος ο σωστός. Και γυρίστε τους και τα λεφτά πίσω.
1: Άνοιξε πλατφόρμα για να κάνουν αίτηση να μπουν οι δανειολήπτες αυτοί του νόμου Κατσέλη. Και έχουν παρατηρήσει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, ζητάνε και τους λένε στα funds και τους servicers, αλλάξτε μας το ύψος της δόσης. Πόσα λεφτά έχω δώσει παραπάνω από που δεν έπρεπε?
0: Δώστε τα μου πίσω.
1: Τίποτα. Καμία απάντηση.
0: Η κυρία Δέσποινα Θεοδωρή είναι δικηγόρος του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα,
0: κυρία Θεοδωρού.
3: Καλημέρα, καλό μήνα και καλή αρχή εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Πείτε μας λίγο τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το τι ακριβώς είπε ο Άρης Πάγος. Όταν ένας δανειολήπτης έμπαινε στον νόμο Κατσέλη, γινόταν μια ρύθμιση των δανείων του για 3 ή 5 χρόνια που όριζε κάποιες δόσεις και εν συνεχεία έβγαινε ένα ποσό που έπρεπε να καταβάλει για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας του. Και το ποσό αυτό έλεγε το δικαστήριο ότι έπρεπε να το καταβάλει σε 240 δόσεις, ας πούμε, των 350 ευρώ.
1: Ωραία.
3: Αφάντς. Υπολόγιζαν τον τόκο επί του συνολικού κεφαλαίου που έπρεπε να καταβάλει ο δανειολήπτης, επί των 100.000 ευρώ για παράδειγμα.
0: Αν είχες καθυστερήσει μια δόση, ο τόκος έπεφτε στο σύνολο του ποσού. Και όχι στο σύνολο της δόσης.
3: Εξ αρχής υπήρχαν η πλειοψηφία των δανειοληπτών κατέβαλε εξ αρχής τα ποσά νόμιμα και πρόθεσμα. Αλλά εξ αρχής το ΦΑΝΣ στο δοσολόγιο που έστελναν στους ανθρώπους δεν υπολόγισαν τους τόκους σωστά, με αποτέλεσμα να τους υπερθεώνουν, όπως είπατε. Δηλαδή, αν ήταν για παράδειγμα δώσει 350 ευρώ, υπολόγισαν τους τόκους επί του ποσού ήταν 150.000 ευρώ και έβγαινε μια δόση που ήταν, έχω παράδειγμα πελάτη μου μπροστά μου και σου λέω, στα 787 ευρώ. Αν όμως ο τόκος υπολογιζόταν επί της μεμονωμένης δόσης,

0: ευρώ μέσα στο υπολογισμό.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Δηλαδή, ήταν τεράστιες διαφορές και μιλάμε έτσι και για πλήρη καταστρατήγηση της δικαστικής ρύθμισης.
1: Άρα τώρα, κυρία Θεοδωρού, προφανώς τώρα ζητούν όλοι οι δανειολήπτες και τα λεφτά τους πίσω, αλλά από εδώ και πέρα
2: καινούργιες δόσεις.
1: Και να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί πραγματικά. Τι σας λένε, λοιπόν, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα λοιπόν αυτό?
0: Έχουμε κάποιες τυποποιημένες απαντήσεις οι οποίες έχουν έρθει που μιλάνε για συνθετότητα του υπολογισμού. Πράγμα το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν ισχύει. Δηλαδή, τα συστήματα υποτίθεται ότι είναι προσαρμοσμένα στο να υπολογίζουν το επιτόκιο και τις εκάστοτες δόσεις σωστά. Και μετά λαμβάνουμε και απαντήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ αόριστες. Δηλαδή, μας λένε θα σας ενημερώσουμε, μας πάνε πίσω-πίσω. Δηλαδή, υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είχαμε κάποιες απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές δεν δόθηκαν ποτέ. Συνεχίζεται και μετατίθεται η αγωνία των ανθρώπων. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αδιαφάνεια στο εξής κομμάτι. Για να μπορέσουμε να δούμε τι διεκδικούμε, ζητάμε βεβαιώσεις καταβολών. Γιατί οι άνθρωποι, για να βρουν ποια είναι τα χρεωστή τους καταβληθέντα ποσά, πρέπει να δουν τι κατέβαλαν, τι έπρεπε να καταβάλουν και να διεκδικήσουν διαφορά. Εκεί λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι το διάστημα πριν το δάνειο μεταβιβαστεί στο φαντ, όπου το φαντ σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σου δώσω βεβαίωση γιατί τότε.
2: Για το τι έχει πληρώσει εσύ στην τράπεζα.
0: Η τράπεζα σου λέει: εγώ δεν θα σου δώσω τίποτα γιατί το χαρτοφυλάκι έχει πουληθεί και δεν έχω πλέον καμία πρόσβαση στα
1: έχω διαγράψει.
2: Έχουν φύγει από εμένα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της πρόκλησης να μην εφαρμόζεις μία απόφαση του Αρείου Πάγου. Εντάξει, με τα φαντς κατά καιρούς έχουν γίνει διάφορα πράγματα τα οποία ήταν πέρα από τη λογική, αλλά αυτό νομίζω τώρα ότι αγγίζει τα όρια της πρόκλησης. Να ζητάς δοσολόγιο και να μην σου τυπώνουν δοσολόγιο, να μην σου στέλνουν δοσολόγιο.
1: Ναι.
2: Αυτό γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Θεοδωρού, δεν υπάρχουν?
0: Φυσικά και υπάρχουν. Δεν έχουμε ταυτότητα φυλής. Ξέρετε ότι στις πλατφόρμες προσωποποιημένης πληροφόρησης που τα fans τις παρουσίαζαν ως ένα μέγιστο επίτευγμα για την ενημέρωση των ανθρώπων, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν περάσει καν τη δικαστική ρύθμιση. Δηλαδή, έχω μία περίπτωση που χειρίζομαι τώρα, που ενώ ο νόμος Κατσέλη έλεγε ότι πρέπει να καταβάλει 35.000 ευρώ, στην πλατφόρμα δεν πέρασε ποτέ η απόφαση του νόμου Κατσέλη και μπαίνει ο άνθρωπος και συνδέεται και βλέπει ότι είναι ακόμα το αρχικό ποσό.
2: Το αρχικό ποσό.
0: Και έχει 200.000.
1: Και τρέχει δεύτερο.
2: Λοιπόν, είναι πολύ δίκαιο το αίτημά σας να ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό παρέμβαση για αυτό το ζήτημα στη Θεσσαλονίκη να τοποθετηθεί, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ αυτή η πρόκληση.
1: Μα ήρθε νόμος από την κυβέρνηση ούτως ή άλλως. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, ναι.
2: Ωραία.
1: Και μαθαίνω θα υπάρξει και νέο νομοσχέδιο και του services. Ακριβώς μετά τη δέθομο.
2: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Θεοδωρού, θα μας επιτρέψετε να το παρακολουθούμε μαζί στην πορεία των ημερών, γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν θα λυθεί σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει και στη ΔΕΘ. Εμείς θα επιστρέψουμε τις επόμενες μέρες να σας συναντήσουμε, γιατί ο χρόνος μας τώρα ούτως ή άλλως έχει τελειώσει. Μαρία Αλιφαντή έχει έρθει με αυστηρό ύφο να μας πει το μαγκαζίνο και να σας ενημερώσει για όλα σας συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι. Το πρωινό Predator κάπου εδώ τελείωσε. Ο Βασίλης Τσεκούρας και ο Γιώργος Κακούσης σας καλημερίζουν.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Αύριο
1: 6 το πρωί.
2: Μαρία Αλιφαντή με το μαγκαζίνο και αμέσως μετά 3 ώρες σήμερα τους κάνει και μία δώρο τη δική του ο Παύλος Τσίμας, Γιώργος Χουδαλάκης
1: και Δημήτρης Καμπουράκης. Καλημέρα σε όλους.
2: Τα φιλιά μας.
3: Η ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και είναι το μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Η Πέρσα Μπόλια Κιλεώνη λογοθέτηνε στην επιμέλεια της παραγωγής και η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιχειρήσεων.

0: επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Την ίδια ώρα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ιράνοι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Σήμερα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8μηνών βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα πλημέλημα και ένα κακούργημα. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, φέρεται να είχε επαφές όχι μόνο με τον Έλληνα ομολογό του, αλλά και με σειρά συναντήσεων με άλλους παράγοντες. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας μετά από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Η ρωσική πρεσβεία, με ανακοίνωσή της, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση είχε στόχο κέντρα συντήρησης, αποθήκες τεχνικού εξοπλισμού αλλά και ένα αερόστατο παρατήρησης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 να τραυματιστούν. Η νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές, με την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου να φτάνει χθες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 4,1% στα 95,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού είναι ενισχυμένη 0,4% στα 90,6 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8μηνων βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα στη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Σφόδρη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που όπως αναφέρει εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για walk agenda που έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και χαρακτηρίζει την εξέλιξη συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, εμφανίζονται ως διαθέσιμες επιλογές για το φύλο οι ενδείξεις άρεν, θύλι, άλλο και ακαθόριστο. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Ουδέποτε όμως έγινε ή νομοθετήθηκε αυτό για το οποίο κινδυνολογούσαν τότε κάποιοι εκ δεξιών μας, κάποια κόμματα εκ δεξιών μας ή ο κύριος Σαμαράς, αυτά τα οποία έλεγαν ότι θα γίνουν δεν έγιναν, έτσι, αλλά θα σας πω κάτι. Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση στο δημοσίευμα το σημερινό δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική.
0: Ψυχραιμία, ένα λάθος έγινε και διορθώθηκε, έγραψε σε ανάρτηση το Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα, στο σημερινό της πρωτοσέλιδο φέρεται να είχε επαφές όχι μόνο με τον Έλληνα ομόλογό του, αλλά και σειρά συναντήσεων με άλλους παράγοντες. Στην ατζέντα των συζητήσεων που έκανε, τέθηκαν μεταξύ άλλων το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στη χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια, τα κυκλώματα μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, αλλά και η δράση των τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα 15 λεπτά των νέων με τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του. Υπενθύμησε τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ταγί Περντογάν και αναφέρθηκε στο Καζάν Καζάν, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και το Κάζους Μπέλι.
2: Το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και από κλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Οι ναύτεξοι οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας.
0: Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ο μηνυτής, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους τους. Ζητεί παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Ο μηνυτής ισχυρίζεται πως η δική του περίπτωση δεν μοιάζει με αυτές των άλλων θυμάτων του Predator, καθώς λόγω της ιδιότητάς του και των υπηρεσιακών του καθηκόντων διαχειρίζεται απολύτως ευαίσθητες πληροφορίες, άκρως απόρριτες και διαβαθμισμένες. Να συνταχθεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό, ο συνήγορός του, Απόστολος Πόντας, μιλώντας στο Mega News 106,4.
3: Ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να συνταχθεί μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο πολύ ορθός, είπατε πριν, κυρία Τζίμα, επειδή οι ίδιοι όλο αυτό το διάστημα δηλώνουν ευθαστώς ότι πρόκειται για ιδιώτες, άρα η κυβέρνηση πλέον, οι αρμόδιες αρχές, η πολιτεία όπως εκφράζεται, θα πρέπει και αυτή να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη δίκη αυτή ή σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να καταθέσει με τη σειρά της μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία ώστε να διερευνηθεί, γιατί έχει κοινά συμφέροντα με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο δικηγόρος των οικογενειών. Ένοχοι από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Στην αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Γιώργος Νικοκύρης.
4: Αίσθηση στην ποδοσφαιρική Ευρώπη έχει προκαλέσει μεταγραφή ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με ένα ποσό που φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός Μέσος βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή και να τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ξεκινώντας την ερυθρόλευκη καριέρα του, την οποία ανακοίνωσε επίσημα από χθες το βράδυ η Ρασίκ Σαντατέρ. Η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κολομβιανού ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό του το διεθνή άσο. Ένα ακόμα παιδί της Χρυσής Ακαδημίας του Ολυμπιακού, ο Χρήστος Μουζακίδης, θα βρεθεί στο θαυμαστό κόσμο της Premier League. Τις πρώτες πρωινές ώρες, η ΧΑΛ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Έλληνα άσου που θα βρει συμπαίχτη τον Κωνσταντή Τζολάκη και αντίπαλο στην Brighton τον Μπάμπι Κοστούλα, παίχτες που αναδείχτηκαν στον Ολυμπιακό. Αγωνιστική δράση και σήμερα στα ελληνικά γήπεδα, καθώς μετά το χθεσινό Βόλος Καλαμάτα 2-2 που άνοιξε την αυλαία της League Face του Κυπέλου, έρχεται το κυρίως μενού. Στις 5 παίζουν Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10.15 ΠΑΟ Κόφι.
5: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι έως τη λίμνη Κομουνδούρου. Επιπλέον, χαμηλές είναι οι ταχύτητες των οχημάτων και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από τα Σεπόλια έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων από τον Χολαργό μέχρι την Κατεχάκη, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου ανατμήματα, καθώς και στην Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου, κυρίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο κέντρο της Αθήνας, καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Ιγκρού από Άγιο Σώστιο Στήλους Ολυμπίου Διός, στην Αρδιτού ανατμήματα και στην άνοδο του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από τη Λεωφόρο Αλίμου έως και το Ελληνικό.
0: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Χουδαλάκη και τον Δημήτρη Καμπουράκη.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
9: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αντίδραση.
2: Αντίθεση.
1: Αντίπαλος.
2: Αντιπολίτευση.
1: Αντιπαράθεση.
3: Παρακαλώ.
2: Αντίσταση.
1: Αντίκρουση.
2: Αντιλογία.
1: Αντιδικία.
2: Αντιπαραβολή.
1: Αντιστροφή.
2: Αντιπρόταση.
1: Αντιπρόσωπος.
2: Αντικατάσταση.
1: Αντίβαρο.
2: Αντίκτυπος.
1: Αντίληψη.
2: Αντιπερισπασμός.
4: Η αντικρίση.

0: Καλή σας ημέρα. Καλού σας βρίσκουμε. Σήμερα 2 του Σεπτέμβρη, παρακαλώ. Τι κάνεις, παιδάκι μου, τι βάζεις?
1: Προσπαθώ να φτιάξω τα ακουστικά μου. Καλημέρα σας.
0: Και το αριστερό και το δεξί με τον ίδιο τρόπο παίζουν.
1: Το ξέρω. Να μην με μπερδεύουν τα καλώδια εδώ. Μπήκα μέσα, άκου να σου το πω αυτό. Ναι, μπήκα μέσα και λέω, πω, τι κομπιούτερ είναι αυτό. Ένα εδώ, ένα εκεί, λάπτοπ κομπιούτερ. Τρία, τέσσερα.
0: Enterprise.
1: Χαμός.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ό,τι θέτε δικά σας.
0: Δικά μας.
1: Ναι, λέω πρόσεξε, διότι
0: μου λείπει από το σπίτι
1: κάποια στιγμή, λέω, φτάνει σε μια ηλικία, να πω, περίοδο, να πω αυτό, που δεν θες το ό,τι θες να σου συμβεί, διότι υπάρχει κίνδυνος να το αποκτήσεις και μετά δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Είναι αυτό που λένε, πρόσχε τι έφτιασε. Μετά φέρετε το αποδείξιλο.
1: Ο Γιώργης ο Χουδαλάκης.
0: Ο Δημήτρης ο Καμπουράκης. Ο Κώστας ο Κουγητέας, ο οποίος είναι στην Πολιοδική Τράπεζα των Ήχων. Εντάξει, Πολιοδική την έλεγα παλιά, τώρα τι να πω.
1: Μια χαρά.
0: Ο Νίκος Νικολακόπουλος φροντίζει όπως κάθε μέρα για τη μουσική μας εδώ, εξαιρετικός. Πριν να θυμίσω ότι μια τέτοια μέρα πριν από 5 χρόνια χάσαμε τον Μίκη Θεοδωράκη από τα εγκόσμια. Γιατί γενικώς ο Μίκης Θεοδωράκης είναι πάντα εδώ.
1: Α, είναι σαν σήμερα, 5 χρόνια.
0: Ναι. Στην αρχιδιαξία μας η Σοφία Εφήκα, σήμερα βάζει πλάτη και η Βούλα η Κολυσοπούλου. Εμείς θα πούμε στο σοφάκι να είναι καλά. Και είμαστε εδώ και.
1: Μικροπράγματα είναι αυτά.
0: Με τις εντάσεις της αρχής και τα λοιπά. Ναι. Φαντάζομαι ότι φέρνει μια κούραση αυτό και τα λοιπά. Τώρα, 2 του μηνός και 2 του Σεπτέμβρη σήμερα περιμένουμε την έναρξη μιας άλλου τύπου περίοδου διεθνούς εκθέσεως. Γιατί πρώτη φορά συμβαίνει να μιλήσει κάποιος άλλος πριν τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο κάποιος άλλος δεν είναι ο όποιος άλλος, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μα συγγνώμη, να καταλάβω. Ναι. Αυτός θα πάει τώρα, θα μιλήσει. Ναι. Μετά θα πάει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και μετά ξαναπάει.
0: Θα ξαναπάει για την συνέντευξη. Απλώς επειδή.
1: Γιατί το κάνει δύο κομμάτια.
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάνει μια, ας πούμε, ένα δυνατό μπάσιμο να μην μπουν κάποιος ότι αντέγραψε, ξέρω εγώ κτλ. Έβλεπα και σήμερα σε εφημερίδες, κοστολογημένα προγράμματα κτλ. 7-39 εκατομμύρια κτλ. Και υπάρχει και το ότι. Και στο κλείσιμο καλά είναι να βγεις να απαντήσεις τελευταίος. Το βλέπω ότι θα μπορούσε να συμφέρει. Το ότι τα έχουμε μάθει αλλιώς και παραδοσιακά τα κάνουμε αλλιώς και πάρα πολλά χρόνια αλλιώς, είναι ένα δεδομένο.
1: Θα σου πω τώρα πώς το σκέφτομαι εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Καταρχήν λίγο με ξένησε. Λέω τώρα να πάει πρώτος αυτός και μετά να πάνε θεσμικά οι υπόλοιποι. Απ' την άλλη σκέφτομαι το εξής. Εάν περίμενε, επειδή δεν είναι στη Βουλή ο Τσίπρας, δεν είναι.
0: Δεν
1: στη
0: είναι.
1: Βουλή, εντάξει, έτσι έχει η κατάσταση. Επειδή δεν είναι στη Βουλή, αν περίμενε να πρέπει να πάει τελευταίος, έτσι δεν είναι? Αν υποθέσουμε ότι το τελείως.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι μπορεί να θέλεις να είσαι και πρώτος και τελευταίος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακριβώς επειδή δεν είναι στη Βουλή.
1: Έχεις μία αυτή. Και απ' την άλλη λέει, αφού δεν είμαι στη Βουλή, παιδιά, δεν είναι θεσμικό το. Δεν παραβιάζω κανένα θεσμό.
0: Ναι.
1: Ο
0: καθένας θα αγοράσει αυτό που γουστάρει, αν τον γουστάρει, αν δεν τον γουστάρει. Αν είσαι φιλοτσιπηρικός ή αντιτσιπηρικός και πάει λέγοντας.
1: Από την άλλη μεριά, η μία ανάγνωση είναι αυτή, την ακούω. Η άλλη ανάγνωση είναι, που δεν με πήρε, δεν με ενόχλησε και πολύ. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι έχουμε συνηθίσει έτσι κι αλλιώς, όταν είναι κάποιοι στην ουρά, το μάγκα να μου να περνάει μπροστά.
0: Καλό είναι, ωραίο. Τώρα στην ουρά και τα λοιπά θα δούμε.
1: Ναι. Να είναι πίσω, πάει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δεν μου κλάτσε.
0: Πάντως λέω ότι θα είναι πολύ έντονη αυτή η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Δεν είναι αυτό το σημαντικό πάντως.
0: Το θέμα σειράς. Και εγώ το ίδιο πράγμα με σένα πιστεύω. Πρόκειται περί ενός θέματος με το οποίο όσο ασχοληθήκαμε. Πώς το λέει, τόσο. Ασχοληθήκαμε, το είπαμε, πάμε παρακάτω γιατί αυτό δεν είναι το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να δούμε αν και έχουν σοβαρευτεί αρκετά τα πολιτικά κόμματα μηθενός εξαιρεμένου. Όταν εμφανίζει προτάσεις, να είναι προτάσεις που είναι ψαγμένες, κοστολογημένες, το ακούμε συνέχεια κτλ. Αν και το κοστολογώ, ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχει να κάνει με το τι οι πολιτικές ασκήσεις συνολικά κάποιος. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.
1: Το κοστολογημένο μένα δεν μου λέει τίποτα. Μια ζωή ακούω ότι τα πάντα είναι κοστολογισμένα. Όποιον για να. Χρόνια τώρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, αν είναι να το βάλουμε το θέμα της κοστολόγησης, για παράδειγμα, χθες τη συζητάγαμε εδώ πέρα. Μου είχε μια καταπληκτική γελιογραφία σήμερα, δεν μίλησα την καθημερινή αυτό, πραγματικά.
1: Πετρουλάκη του Ανδρέα, φοβερή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. όπου παίρνει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο τον Νετανιάχου κάτω και του λέει «Μπιμπι, μήπως αντί για ασπίδα του Αχιλέα να την πούμε ασπίδα του Αγαμέμνονα, γιατί εκεί λέει με τον Αχιλέα είναι ορισμένοι που λένε
0: κάτι είχε πέσει του Μαδεμέρη κλείσου
1: λέει. Και με τον Αχιλέα πεζότανε κάτι, μην μου βγει ο Σαμαράς πάλι και αρχίσει να μου λέει διάφορα.
0: Να το. Επειδή λέγαμε για τα σοβαρά. Ναι. Σκέψω ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται από άλλους ως μείζον θέμα και από άλλους ως τελείως δευτερεύον να γίνεται κεντρικό πολιτικό ζήτημα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ή για παράδειγμα, επειδή τα λέγαμε τα περί κοστολόγηση, να μην τα αφήσω εγώ στον αέρα, να πω ότι όταν κάποιος λέει 3 δις τα δίνω για την αχιλλαϊκή ασπίδα, εκείνη την ώρα δεν έχω κάνει μια αξιολόγηση. Η αξιολόγησή σου δεν έχει να κάνει με τις δυνατότητες που δίνεις να κάνεις άλλα πράγματα κοστολογώντας διαφορετικά.
1: Εμένα δεν μου, να σου πω, δεν μου λέει κάτι τόσο το κοστολόγηση, όσο μου λέει κάτι, και επειδή το διάβασε και το Τσίπρα και ελπίζω να είναι έτσι και να το ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, είναι μόνιμα μέτρα που προτείνονται να στηρίζονται σε μόνιμα έσοδα και όχι σε έκτακτα. Αυτό είναι πολύ σοβαρή θεσμική στο μυαλό της πολιτικής του
0: πολιτικού. Όταν μπαίνει κάποιος στη λογική ότι τα μέτρα που προτείνω πρέπει να είναι μόνιμα μέτρα.
1: Ένα μπορώ να το
0: κάνω. Okay. Και εδώ επίσης να πω ότι άλλο πράγμα είναι όταν συζητάμε για μια τρύπα που άνοιξε και μια εκτακτή κατάσταση και τα λοιπά, οι οποίες προφανώς καταστάσεις εκτάκτων μέτρων, έκτακτα μέτρα ναι, απαιτούν, και άλλο πράγμα να λέει κάποιος ότι με κάπα σίγμα, με κανονικές συνθήκες θα πορευτούμε με αυτά τα μέτρα. 1, 2, 3, 5, 45. Όσα είναι. Γιατί επίσης δεν μπορείς να αλλάζεις συνέχεια, να πηγαίνεις από τούτο, από τ' άλλο κτλ. Τώρα, ας πούμε, σήμερα διάβαζα για την αναμενόμενη, αυτό δεν θα γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα απόψε, θα γίνει όμως από την εξαγγελία των μέτρων του Κυριάκου του Μητσοτάκη, η οποία κανονικά στην ώρα του, έτσι, ναι, ναι, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι η συνέντευξη, σου λέει θα μειώσουμε την προκαταβολή φόρου. Η προκαταβολή φόρου γενικά είναι κάτι τελείως παράλογο. Δηλαδή, αν το σκεφτεί κανένας, θα μου πεις, αφού ήταν παράλογο, γιατί το έχουμε. Το έχουμε γιατί πέρασαμε το μνημόνιο. Λοιπόν, περιμένει κάποιος μετά από τόσα χρόνια να πει, ρε παιδιά, ένα λεπτάκι. Δεν είναι δυνατόν να σε φορολογώ χωρίς να έχεις πράξει.
1: Ναι, μωρέ, απλώς κοίταξε να δεις. Αυτά, για να είναι αξιόπιστα, επειδή στην προκαταβολή φόρου στηρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι των δημοσίων εσόδων, εγώ ακούω πιο αξιόπιστο αυτό που λέει θα το μειώσω 10% φέτο, 10 του χρόνου, 10 του χρόνου, 20, 20, 20, αν το πάω στο 0 ή στο 20%, παρά αυτό που θα λέει αύριο το πρωί το καταργώ. Διότι αύριο το πρωί το καταργώ δεν υπάρχει. Θα βρεθεί μια τρύπα τεράστια. Δηλαδή ο αξιόπιστος είναι αυτός που σου λέει, παιδιά, okay, δεν έπρεπε να υπάρχει. Τώρα λοιπόν, θα το πάμε. Ήταν 100%. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. 100%. Πήγε στο 80.
0: Παραλογισμός
1: όπως. Τελείως, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Λοιπόν, πήγε στο 80. Λέει ότι θα το πάει στο.
0: Μπορεί και στο 50.
1: Στο 50 για τις επιχειρήσεις, στο 40 για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει. Okay. Μα μου είπε ένας φοροτεχνικός πάντως στην τηλεόραση ότι σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης υπάρχει μια προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις περίπου στο 20%. Σε ορισμένες. Αλλά 20. Άλλο 20 και άλλο 100.
0: Θα σου πω ότι εντάξει, για την επιχείρηση κάποιο μπορεί να έχει και μια επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου, οικονομικίστικη, που μπορεί να την καταλαβαίνουμε ή να μην την καταλαβαίνουμε αρκετά. Αλλά τον ελεύθερο επαγγελματία, τον λες, τι δουλειά κάνεις, υδραυλικό, σε τόσα παίρνεις. Δηλαδή, έχεις μια γενικώς μια τερματή προσέγγιση. Μα γι' αυτό το λέω. Έχεις αντακμήρια, για παράδειγμα, και βγάζεις ένα φόρο και δώσ' μου προκαταβολή τόσο. Δηλαδή, δεν μοιάζει, ρε παιδί μου, 21ος αιώνας. Δεν μοιάζει για 2026, 27, 50, ξέρω εγώ, στο διάλογο. Είναι τρελό πράγμα. Τώρα τόσα θα σου πάρουμε και τόσα θα μας δώσεις. Έλα, έλα.
1: Τι συμβαίνει, παιδιά? Σας βλέπω με μία αναστάτωση, βλέπω μία ανακατοσούρα, μία ενδοσυνεννόηση.
0: Θα σου πω κάτι. Έχεις κάνει την επιλογή να είσαι απέναντι από ένα σύνολο τηλεοράσεων. Έτσι.
1: Εσείς με βάλατε.
0: Εγώ βλέπω εσένα. Εγώ επικεντρώνω.
1: Τώρα στα μάτια μου θα καθρεφτίζονται όλες οι εξελίξεις.
0: Εσύ κοιτάς εκεί λοιπόν, οπότε. Ας κάποιος σηκωθεί. Αν κάποιος κάνει. Εσύ τον βλέπεις εκεί.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, το ένα θέμα. Η έκθεση και τα οικονομικά κτλ. το άλλο είναι η Κυψέλη, θα τα πούμε, διότι έχει γίνει.
0: Κοίτα, επειδή τώρα δεν λέω ότι δερμαστήκαμε, αλλά νομίζω ότι το δείξαμε με τη στάση μας για την Κυψέλη. Δεν μπήκαμε καθόλου στο αστυνομικό κομμάτι, ας πούμε.
1: Μέσα στο διαμέρισμα τη Κυψέλη εμείς δεν μπήκαμε.
0: Ναι. Εμείς δεν μπήκαμε και τέλος πάντων είναι η επιλογή μας, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να του πει: εγώ θέλω να ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 8 και 4 τι ώρα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να ακούω, ξέρω εγώ, για παιδιά που έχουν κολλήσει αφροδίσια. Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει κάποιος τρεις φορές παιδιά στο παιδόν και αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν να παίρνει ένας νταβατζής, ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας, δεν έχω καταλάβει, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι αυτά που ακούμε ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα. Ίσως να έπρεπε εκεί πέρα να κάνει και ένα-δύο βήματα για πίσω. Ό,τι και αν είναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας καθαρτικός τρόπος, ένας κεντρικός τρόπος, ένας επίσημος σοβαρός τρόπος να αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή πήγαν τα παιδιά τόσες φορές στο παιδόν και τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ρε παιδιά? Σκοτώσαμε και ένα παιδάκι 9 μήνων.
1: Πόσες φορές το έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ, Γιώργο? Κάθε φορά που κάποια οικογένεια, κάποιο παιδί κτλ. Έβγαινε ο Γιάννακος.
0: Ναι.
1: Και έλεγε: παιδιά, συσσωρεύονται παιδάκια στα νοσοκομεία και δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Και έβγαινε ο Γιάννοπλος από το χαμόγελο του παιδιού και λέει: μόνο εγώ είμαι και παίρνω συνεχώς.
0: Και η πλάκα είναι, λέμε τώρα, επειδή είπες για τον Γιάννοπλο. Εντάξει, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν σε μια εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη που γεννήθηκε το χαμόγελο του παιδιού. Ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Δεν ήταν μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε, ξέρω εγώ, με το μεγαλεπίβολο σχέδιο ότι θα υποκαταστήσει κάθε κρατική δομή κτλ. Λέει, ξέρω, κάνω ένα τηλέφωνο, μια που μιλάμε τώρα δυστυχώς για τη Γευσέλη. Κάνω ένα τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού, λέει, δεν έχω χώρο. Αν δεν είναι το χαμόγελο του παιδιού, δεν μπορεί να κάνει το θαύμα του.
1: Να αφήσει στο νοσοκομείο τώρα.
0: Τρελό.
1: Τα παιδιά είναι στον παιδόν.
0: Θα σου πω γι' αυτό, γιατί επειδή.
1: Για βάζει στο νοσοκομείο στα φυλάνε.
0: Τι χάνει να τρελαθούμε. Να έχω μια αδελφική φίλη, η οποία είναι στο παιδόν, όχι στο Αγγλία Κυριακού. Μου έχει πει πάρα πολλές φορές για τα ασυνόδευτα παιδιά. Και που τελικά μετατρέπεις ή κάνεις κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Μην το πω ξενοδοχείο, να το πω ένα χώρο φιλοξενίας για παιδιά τα οποία μπορεί να είναι μήνες εκεί πέρα. Να μην σου πω χρόνια.
1: Είναι το νοσοκομείο χωρίς να μένει ένα παιδί.
0: Στο μεταξύ, τι δεν συμβαίνει, έτσι. Γιατί είναι παιδιά τα οποία από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και ξεθαρεύουν και τα λοιπά.
1: Και
0: σε
1: διαφορές. Σε
0: διαφορές ηλικιακές ομάδες και τα λοιπά.
1: Φρίκι. Καλά, να τα πούμε σε λίγο, δεν είναι θέμα.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Το ραδιό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν. Την ανακοίνωση έκανε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Όπως μεταδίδει το Reuters, πλοία και ελικόπτερα της ακτοφυλακής έχουν σπεύσει στο σημείο. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στο ένα πλοίο δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς ζημιές. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν μέχρι τώρα καταφέρει να επικοινωνήσουν με τα 10 μέλη του πληρώματος του άλλου πλοίου που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον Αύγουστο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Την αλληλεγγύη του στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην πόλη Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Σήμερα απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8 μηνών βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, όπως αποκαλύπτει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στις 9, αναλυτικά οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλημέρα σχόλια, να είστε καλά. Για τις καλημέρες και τα σχόλια και τις ερωτήσεις και τα λοιπά. Και σκεφτείτε ότι παρότι το ραδιόφωνο μας, επειδή ακριβώς είναι φρέσκο, φρέσκο, πρέπει να τα λέει αυτά συνέχεια, εμείς εδώ ξεκινήσαμε πάλι με τα δικά μας. Με
1: το Δημήτρη. Δεν πειράζει. Από μια την καλημέρα μας στον Παύλο από τον Ντίσσελντορφ που έχει στείλει από το πρωί, βλέπουμε 6 μηνύματα.
0: Ο Παύλος είναι μόνιμος ακροατής. Ναι. Είναι ένας φίλος ο οποίος μας ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως και ο Μάκης, ο οποίος. Το σχολείο του, ας πούμε. Την 12χρονη από τον Κολενό, τη θυμάστε? Ούτε τότε, ούτε τώρα, ούτε ποτέ η πολιτεία θα κάνει τη δουλειά της και θα προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Και έχει ένα δίκιο που το λέει. Ενώ κάνει μια σύγκριση και πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα. Ο κύριος Τάκης Μποσιόλης λέει: πρόσφατα είδα την ταινία Φιόρδ που έχει θέμα την προστασία των παιδιών στην Νορβηγία από την οικογενειακή βία. Ένιωσα πολύ άβολα για το πόσο αυστηρή είναι και μετά ακούω τα δικά μας και μείνω. Έμεινε μα που παγωτό άνθρωπος. Έτσι, ήταν ο Λεφάνδρος.
1: Αυτή η ταινιούλα είναι λίγο. Εδώ τώρα.
0: Δεν θα κάνουμε την ταινία όμως, πώς να πω, το μέτρο σύγκρισης. Αλλά την. Πώς να πω, την συσσωρευμένη εμπειρία που μπορεί να τη δεις από
1: την πόση μέρα. Άντε ρε παιδί, έχουν κράτος πρόνοιας πάνω. Τώρα έχουν 50 χρόνια κράτος πρόνοιας.
0: Στούντιο Παπάκι, Mega News 1046.gr. Στούντιο Παπάκι, Mega News 1046.gr είναι το email μας. Και αν θέλετε επικοινωνία μέσω Viber ή WhatsApp 698-104-1046. Να το λέω άλλη φορά ακόμα.
1: Πολύ ωραία.
0: 698-104-1046. Για όσου θέλετε να επικοινωνείτε.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Να πούμε στον κύριο Βελιβασάκη τον Νίκο. Να πούμε στη Γεωργία που πάει συνέχεια στην Άρτα. Δεν ξέρω τι πάει και κάνει στην Άρτα συνεχώς.
0: Χαίρομαι που ακούω πάντως. Είναι κάποιοι ακροατές που δεν είναι απλούς ακροατές. Είναι ξέρεις, αυτό που αισθάνεσαι ότι είναι στήριγμά σου. Και, τον Νίκο Δοσάνη τώρα που λες. Εντάξει, δηλαδή, τι να πούμε, τι να συζητάμε. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ακόμα και από την ανάγνωση των ονομάτων.
1: Βέβαια.
0: Ότι η παρέα αυτή ξεκινάει με μια καλή μαγιά, μη τι άλλο. Τώρα. Επειδή ζητήθηκε το σχολείο, σας διαβάζω γελάς. Ελπίζω σήμερα σχολιάστε τη μήνυση εν ενεργεία στελέχους της ΕΕΠ κατά 4 ιδιωτών που δεν τους έβαλε κανένας, αλλά τους άρεσε να κάνουν το James Bond και να το παρακολουθούν. Θέλω, λέει, να δω πόσο εγκληματικοί θα αποδειχθούν αυτή τη φορά οι δικαστικοί για να την αρχιοθετήσουν.
1: Τη μήνυση τώρα λέει που μπορούσε η ΕΕΠ να προστατεύσει τον εαυτό της, ας πούμε.
0: Καταρχήν σχολιάζει ο ίδιος εδώ, ο Μάκης του Ηρακλείου, σχολιάζει το κομμάτι που αφορά το ότι κάνεις τη μήνυση εναντίον των 4 ιδιωτών, αλλά δεν έχεις ούτε το διοικητή σου, γιατί αυτός που κάνει την μήνυση πράκτορας της ΕΕΠ, κατάσκοπος λέει ήταν η ιδιότητα. Μάλιστα. Δεν κατηγορεί τον Κοντολέοντα, δεν κατηγορεί τον Δημητριάδη, αλλά τους τέσσερις. Μάλιστα. Από μόνο του κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δεν το συζητώ.
1: Ας το πάει στο διάλειμμα. Με το πρόεδρο είναι ένα βαρύ, ένα άχθος φοβερό για την κυβέρνηση.
0: Θα σου πω κάτι
1: και θα το κουβαλάει μέχρι να φύγει.
0: Θα σου πω κάτι και πέταξε το. Δεν πειράζει. Εγώ απορώ αν παρακολουθείς ένα κατάσκοπό σου. Έναν άνθρωπο που χειρίζεται ευαίσθητα τα θέματα δικά σου. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Η απορία μου έρχεται να κολλήσει απλώς σε ένα λογικό συνειρμό. Αν βάλει σε μένα να παρακολουθεί τον Καμπουράκη, ο Καμπουράκης θα μηνύσει εμένα σίγουρα αφού τον παρακολουθώ. Αλλά δεν θα θέλει να μάθει ρε παιδάκι μου ποιος με έβαλε. Ή Φρόσο, ξέρω. Ένα τέτοιο. Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό.
0: Γι' αυτό και λέω ότι εδώ πέρα που δεν έχει να κάνει με ένα ξενοπίδημα, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχει να κάνει με κάτι πάρα πολύ σοβαρό, όπως είναι το να διαχειρίζεσαι ευαίσθητα θέματα, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε όχι χοντροπετσιά όπως δείχνουμε μέχρι τώρα, σε ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές. Άρα δείξουμε ότι έχουμε μια ευαισθησία, ρε παιδάκι μου, απέναντι στους πολίτες. Καλώς στην Καθρίνα.
1: Για να δούμε τώρα οι δικαστές τι θα κάνουν.
2: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Καλά, πώς ξημερώσατε.
1: Τελικά τώρα που σε παρατηρώ, είναι ωραία ταρταρούγα το γυαλί σου.
2: Δεν είναι διακριτικό, είναι έξαλλο.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Μου αρέσει και εμένα. Ευχαριστώ.
0: Το γυαλάκι λέμε.
2: Ναι.
1: Τώρα τι πρόσεξα το γυαλί. Δηλαδή, τρεις μέρες μέσα στο στούντιο, ναι. Τώρα είδα το γυαλί.
2: Ήταν οι πρώτες μέρες, τώρα ναι, τι να πρωτοδεί κανείς.
0: Αυτό είναι δήλωση, δεν είναι απλώς γυαλί. Είναι δήλωση.
2: Είναι statement.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έτσι λέμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας πάω λίγο στην κίνηση. Είναι μεγάλα τα προβλήματα αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια, κινητοποιημένα τα οχήματα. Στο ρεύμα καθόδου, καθυστερήσεις υπάρχουν στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και από τη Νέα Φιλαδέλφια έως τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στον κόμβο μεταμόρφωσης, Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, από Χαλάνδρια έως Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και στην Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου. Στη Μεσογείων οι καθυστερήσεις ξεκινούν στο ρεύμα καθόδου μετά το νομισματοκοπείο και φτάνουν έως την Εθνική Άμυνα, ενώ πιο κεντρικά έχουμε συγκρούσει την άνοδο από Άγιος Όστη μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός, Αρδιτού ανατμήματα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα για την νεότερα.
1: Για δύο μέρες στα αρχισία μας, μην βγείτε από το σπίτι.
2: Ναι, από εβδομάδα.
1: Θα είναι...
0: Γιατί ρε, δεν περίμενες ότι ο κόμβος θα λύσει τον κόμβο.
1: Κάτσε. Ο κόμβος να του αφήσουμε τρεις μέρες.
0: 43-53-103. Εγώ άκουσα πάντως τον ίδιο τον Χρυσοκοϊδη, με εντυμότητα, να λέει ότι για παράδειγμα, έφερε τον Κηφισό παράδειγμα. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Μην περιμένετε θαύματα.
1: Ωραία. Ό,τι μπορεί.
0: Κάναμε τον μπάμπα, είπαμε τι ωραία που θα κάνουμε και θα βελτιώσουμε 30% τη διέσυνση. Και περιμένεις.
1: 30 είναι καλά.
0: 30 είναι καλά. Μια χαρά είναι.
1: Αν καλά μπροστά στο δρόμο.
0: Εάν το 30 είναι 30 λεπτά στα 100 λεπτά τα οποία μπορεί να είσαι στον δρόμο, είναι μια χαρούλα. Να σε σώνει άλλο.
1: Ναι, δηλαδή είναι σημαντική βελτίωση. Το βλέπω.
0: Κατερινάκη, εκφράζεις παράπονο. Καλημέρα και καλή αρχή, αφού δεν τα βλέπετε τα μηνύματα. Να το δω αυτό, το δείτε. Το είδαμε, το διαβάσαμε. Να σε καλά.
1: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω εγώ. Προφανώς έχει στείλει μήνυμα τα οποία δεν το πρόσεξε κτλ. Όπως και αν έχει. Περιμένουμε και συνεχίζουμε με τα δικά σας, τις δικές σας παρενέσεις και τη δικιά μας δημοσιογραφική ατζέντα.
1: Λοιπόν, ο Φόρτσα Παουκάρας.
0: Αδερφός.
1: Ο κύριος Καμπουράκης κι ανεγέρας και άσπισε το μαλλί του, μη δε τη γνώμη άλλαξε, μη δε την κεφαλή του. Εχθές είπε μέσως ότι οι μικρές και οι μικρομεσαίες πρέπει να κλείσουν για χάρη των μεγάλων, αλλιώς γενναίος μισθού δεν θα διωτώ.
0: Για απάντα τώρα, αμέσως όμως.
1: Ναι.
0: Όχι αμέσως, αλλά αμέσως.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι πρέπει να κλείσουν. Είπα ότι το σουβλατζίδικο 2.500 μισθό δεν δίνει. Τέλος.
0: Ναι. Γιατί?
1: Γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.
0: Έτσι νομίζεις.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Όχι, έτσι νομίζεις.
1: Έτσι νομίζω, εντάξει.
0: Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις. Και σου μιλάω με μία μικρή πείρα.
1: Ναι.
0: Μικρής επιχείρησης. Και πολλά χρόνια πίσω, οπότε δεν μπορώ να την επικαιροποιήσω την όποια εμπειρία μου. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε ένα μαγαζί, για παράδειγμα, το οποίο στηρίζεται στην εξαιρετική σχέση που έχει με τους πελάτες του, είναι αυτό που λέει, ρε παιδί μου, όταν πας στο κρεοπωλείο, δεν ρωτάς, ρε Γιώργη, να το πάρω, και σε κοιτάει στα μάτια και σου δείχνει με το δάχτυλο το διπλανό.
1: Ναι.
0: Μην μου σας
1: πολλές φορές.
0: Ακριβώς. Όταν λοιπόν ένα μαγαζί στηρίζεται στην εξαιρετική σχέση που πρέπει να καλλιεργεί με τους πελάτες του, τότε φίλε έχει ανάγκη να έχει εξαιρετικά καλούς, εκπαιδευμένους γνώστες του αντικειμένου και ανθρώπους που καλλιεργούν και αυτή τη σχέση. Δεν μπορείς να καλλιεργείς σχέση αν δεν μπορεί να χαμογελάσεις.
1: Δώσε να μιλάει, τώρα περιπτωσιολογούμε. Εγώ μιλάω για το μέσο όρο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή...
0: Εγώ πιστεύω αντιθέτως ότι χαμηλότεροι μισθοί και τα λοιπά είναι όπου γίνεται φάμπρικα ιστορία. Αυτό πιστεύω.
1: Ναι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κλίμακος, οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλές τεχνολογίες να σωματώσει, αυτές έχουν υψηλή υπεραξία παραγωγής και αυτές είναι μεγάλες.
0: Μπορείς να μου κάνεις κανένα δύο παραδείγματα, να μου φέρεις, ρε παιδί μου, κάτι που να είναι δικό μας όμως, εδώ στην Ελλάδα. Να μου πεις, κοίτα να δεις, αυτές οι εταιρείες, 1, 2, 3, 45, είναι αυτές που δίνουν τεράστιους μισθούς.
1: Τεράστιους.
0: Όχι, επειδή είπες για 2.500, το οποίο οι μισοί που μας ακούσαν τώρα θα λένε τη μαλακή. Τι λένε αυτοί οι δύο τύποι.
1: Εντάξει. Τι να σου πω δηλαδή, τι δίνει ο Βαρδινογιάννης, τι δίνει η Hellenic Energy ή τι δίνει ο Μυτιλινέος στις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Αν αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Μα αυτές είναι.
0: Όχι, εγώ να το δεχτώ.
1: Αυτές είναι.
0: Αν πρέπει για να δώσει πάντως ένα μεγάλο μισθό που δεν ξέρω να το δίνει, το ξεκαθαρίζω, δεν το γνωρίζω. Yeah. Έτσι, το δεν το γνωρίζω είναι δεν το γνωρίζω. Δεν είναι ότι γνωρίζω και το λέω, είναι δεν το γνωρίζω. Αλλά ρωτιέμαι όμως, όταν έχει φτάσει να χρεώνεις εγώ την κιλοβατόρα πλάς το, πώς το λένε, το πάγιο και έχει φτάσει 15 ευρώ, με συγχωρείς πάρα πολύ. Άμα είναι να γδάρεις όλο τον κόσμο για να δώσει μισθό, αρχίζω και το σκέφτομαι κατά πόσο υπάρχει μια οικονομική
1: σκοπία. Τώρα εδώ ηθικολογούμε, δεν κάνουμε πολιτική.
0: Ηθικολογούμε,
1: εντάξει. Ηθικολογούμε. Εγώ θα ήθελα, εγώ θέλω λοιπόν μικρές, ωραίες οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν σχέση με τον πελάτη και να δίνουν και 2.000 μίσθο, πολύ καλές, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Παιδιά, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κλίμακος, αυτές που μπορούν να ενσωματώσουν μεγάλες τεχνολογίες, καινούργιες τεχνολογίες, να τις εκμεταλλευτούν, αυτές είναι που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, που είναι ανταγωνιστικές σε μια Ευρώπη η οποία πάει κατά διαόλου, διότι δεν είναι ανταγωνιστική ούτε με την Κίνα ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, εγώ
0: επιμένω,
1: η ταβέρνα, το σουβλατζί, εγώ πολύ τα αγαπώ αυτά. Τα υπηρέτησα, τα υπηρετώ και τα λοιπά. Το σουβενερατζίδικο, αυτό, το μικρομαγαζάκι και τα λοιπά. Χρήσιμα είναι, ωραία είναι, αν δεν μπορεί να στηρίζει την οικονομία εκεί. Αν στηρίζει την οικονομία εκεί, δεν μπορεί να περιμένουμε πολύ μεγάλες αποδόσεις.
0: Ολοκληρώσε, αγάπη μου. Κάτσε να σου πω για δύο πραγματάκια. Yeah. Καταρχήν, σε μια χώρα που ο μεγαλύτερος εργοδότης είναι ο επισητισμός και ο τουρισμός.
1: Okay.
0: Μετά το δημόσιο τομέα, yeah, ο οποίος έχει συρρυκνωθεί δραστικά.
1: Yeah.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Ο δημόσιο τομέα έχει δυσκολία.
0: Βεβαίως.
1: Κάνεις λάθος.
0: Ναι, εγώ κάνω λάθος.
1: Καθόλου.
0: Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων,
1: ναι,
0: έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και έχει, πώς να πω, έχει και τιμωρητικά συρρυκνωθεί. Επίσης έχουν συρρυκνωθεί και οι δραστηριότητες του, γιατί είναι πάρα πολλές εργολαβίες προς τα έξω.
1: Γιατί, συγγνώμη, η εργολαβία δεν είναι λεφτά του κράτους.
0: Σάσου. Τι ακριβώς μου λες τώρα. Γιατί για το κράτος, εγώ πάει για τη συρρήκνωση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Εγώ δεν το βλέπω συρρυκνωμένο. Εγώ το ελληνικό κράτος το βλέπω τεράστιο, υπερτεράστιο, υδροκέφαλο, κακομοιριασμένο.
0: Ωραία.
1: Χωρίς να, αυτό βλέπω.
0: Δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Θα σου ρωτήσω να μου πεις αν βλέπεις εσύ ένα υδροκέφαλο κράτος που δεν έχει γιατρούς, ας πούμε, για παράδειγμα, και δασκάλους στα μισά ελληνικά χωριά.
1: Δασκάλους έχουν. Και καθηγητές έχουν. Παιδιά δεν έχουν.
0: Τι εννοείς? Έχουμε.
1: Δασκάλους και καθηγητές.
0: Αν έχουμε, γιατί τότε τους έχουμε να είναι κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, αναπληρωτές και πάει λέγοντας.
1: Κλείνουν σχολιά, Γεωργία.
0: Α, γιατί κλείνουν σχολιά?
1: Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Ναι. Και γιατί
1: δεν. Έχουμε εμείς το παλιό παραμύθι, παιδιά, φέρετε δασκάλους, φέρετε καθηγητές. Τι να τους κάνουμε στους δασκάλους και τους καθηγητές?
0: Νομίζω ότι χάνουμε κάτι εδώ πέρα και θα το πω. Παιδιά δεν έχουμε, γιατί προφανέστατα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα σύνθετο πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Στο οποίο ποτέ η πολιτική τάξη της χώρας δεν προσέγγισε θέλοντας να δώσει απάντηση. Ξέρετε τι έκανε? Έβγαινε και έλεγε αυτό που θα λέγαμε σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, δηλαδή ότι η χώρα συρρυκνώνεται, η χώρα χάνεται κτλ. Θα λέγαμε και εμείς και οι πολιτικοί τα ίδια, αλλά αυτή τη δουλειά τους που θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να κάνουν αντιστροφή στην αρνητική γεννητικότητα, αντί να βρουν λοιπόν κάτι να, πώς να το πω, να παρέμβουν στο πράγμα, δεν έκαναν τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το δημογραφικό, όταν παίρνεις μέτρα, αποδίδει μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Και ο μέσος Έλληνας πολιτικός, τουλάχιστον αυτή που μας κυβέρνησαν,
1: θα σε εκνευρίσει.
0: Καλά.
1: Η μεγαλύτερη προσφορά στο δημογραφικό είναι η εκπλήρωση, η αποπληρωμή του χρέους σήμερα.
0: Εντάξει, να το δεχτώ ρε εσύ, Δημήτρη, για να δεις ότι δεν θέλω να λέω όχι.
1: Θα σε εκνευρίσω, λέω το.
0: Όχι, δεν να σου πω όχι για όχι.
1: Δηλαδή, αλλά στα νέα παιδιά τώρα τους έχουμε φορτώσει συντάξεις.
0: Αλλά για παράδειγμα, επειδή
1: φορτώνει και το χρέος.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να εκνευρίσεις εσύ με αυτό που θα πω. Όταν βλέπεις να φεύγουν νέα ζευγάρια, νέοι άνθρωποι από τα χωριά τους, δεν σκέφτεσαι ότι εκείνη τη στιγμή έχεις βάλει ένα μικρό πετραδάκι στην ερημοποίηση της χώρας? Άρα θέλω να πω ότι εδώ πέρα χρειάζεται πολιτική η οποία έχει να παρέμβει και να πει, παιδιά, και δεν θέλετε κάτι, δεν θέλουμε να κλείσουμε άλλα 100 σχολεία φέτος, που είναι απλώς, ξέρεις, είναι Τετάρτη πρωί, κλείνουν 100 σχολεία, Τετάρτη πρωί δεν έγινε και τίποτα. Ναι, αλλά 100% φτάνεις να κλείνεις χιλιάδες σχολεία, να ερημοποιείς την ελληνική περιφέρεια. Γιατί πάρα πολύ απλά.
1: Ναι, εδώ εσύ το βλέπεις ανάποδα, είναι να αν κρατήσουμε το σχολείο, θα μείνουμε.
0: Ρε, στην Κρήτη έχουμε μείωση πληθυσμού? Όχι, δεν έχουμε.
1: Μόνο στο Ρέθυμνο έχουμε αύξηση πληθυσμού.
0: Ναι, αλλά και δεν έχουμε και μείωση. Που
1: okay, είναι συνολικά.
0: Γιατί?
1: Είναι.
0: Γιατί πάει καλά η οικονομία, η Κρήτη, είναι άλλο πράγμα.
1: Είδες.
0: Και όταν ερχόμαστε λοιπόν και λέμε για τις μεγάλες, ας πούμε, εταιρείες και τα λοιπά που έλεγες, και σου λέω, μα ο μεγάλος σου εργοδότης αυτή τη χώρα. Δεν είναι ούτε οι εταιρείες ενέργειας που είπαστε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ο μεγάλος εργοδότης είναι ο τουρισμός και ο ψητισμός.
1: Okay.
0: Αν εκεί πέρα δεν έχεις το μυαλό σου να δώσεις τα χοντρά τα φράγκα, αλλά αντιθέτως να δώσεις όσο λιγότερα γίνεται για να φέρνεις κόσμο απ' έξω να δουλέψει, με σχόλεις πάρα πολύ. Πώς περιμένεις οι πολλοί τέλος πάντων να χαμογελάσουν?
1: Μα ο ιδιώτης είναι αυτός, δεν το κράτος. Δεν μπορεί να του πει το κράτος δώσε τόσα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο ανοικογυρεύτηκε η κόβη μας, ανοικογύρια, έτσι.
3: Θα ακούω πολύ μεγάλη προσοχή και όντως είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που συζητάτε, γιατί όπως λες είναι Τετάρτη πρωί που κλείνουν τα σχολεία και κανείς δεν ασχολείται και βλέπουμε νέα παιδιά, και 30 είδους, όχι μόνο νέα παιδιά, να μην έχουν καν στο μυαλό τους να κάνουν παιδιά. Δηλαδή να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν είναι για το σχολείο. Ανάποδα
3: το
1: είναι.
3: Το δημογραφικό
1: είναι. Δεν είναι επειδή κλείνει τα σχολεία που δεν κάνουν.
3: Ακριβώς. Ναι.
0: Αν δεν έχετε σχολείο όμως, τουλάχιστον εκεί πέρα που είναι εντάξει, στο χωριό, δεν θα το κάνει το παιδί.
1: Εντάξει, παιδιά, πάμε.
0: Μα δεν φεύγουν οι μισοί από τα χωριά τους για να πάνε στο
1: κέντρο. Φεύγουν από τα χωριά τους διότι δεν έχουν λεφτά. Θέλουν να δουλέψουν. Και πάνε στα Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα και στο Ηράκλειο.
0: Θα του βρει λοιπόν μια μεγάλη εταιρεία που θα είναι, ξέρω εγώ, πού θε.
1: Θα δουλέψει.
0: Πες ένα χωριό ανάμεσα στα χωριά μας.
1: Θα δουλέψουν στο Σουβλατζίδικο, αλλά μην περιμένουν υψηλούς μισθούς από το Σουβλατζίδικο. Έτσι πάει. Υπάρχει διαφορά αντίληψης.
0: Υπάρχει διαφορά.
1: Δηλαδή, ναι. Ζούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικό, σκληρό, καπιταλιστικό, δεν ξέρω τι. Χρειαζόμαστε λοιπόν εταιρείες οι οποίες παράγουν πράγματα και υπηρεσίες που είναι ανταγωνιστικές. Διότι σήμερα εσύ παράγεις κάτι και εγώ το αγόρασα από την Κίνα φτηνότερα και μου έρχεται σε μια μέρα μέσα. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε εδώ που
3: για να παραπές. Συνδέσω το, αυτό που λέει ο Δημήτρης, ο Ολυμπιακός είναι ήδη πολύ ανταγωνιστικός.
1: Εντελώς.
3: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό και η χθεσινή άφιξη του Γκουστάβο Πουέρτα στην Αθήνα δίνει και το στίγμα του τι προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός και την χρονιά που έρχεται και την χρονιά που ξεκίνησε την αγωνιστική. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μιλάμε για τη μεταγραφή με τα περισσότερα χρήματα που δαπανήθηκαν ποτέ σε από ελληνικό σύλλογο για να έρθει κάποιο στην Ελλάδα, ένας ποδοσφαιριστής που τον χαζεύαμε στο Μουντιάλ πριν
1: λίγο διάστημα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν είμαι και εγώ,
3: ναι.
1: Μπήκα και είδα ποιος είναι πάλι.
3: Ναι.
1: Μόλις το είδα λέω αυτός είναι ρε, ναι ρε.
0: Πεχτάρα είναι τίποτα.
1: Ναι.
3: Είναι μια μεταγραφή που αυτό που λέγαμε και νωρίτερα και λέμε συνεχώς, λες ότι δεν γίνεται να
1: γίνει στην
3: ρήτρα 16 εκατομμύρια ευρώ. Ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ρασίξ αντατέρχος το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε 16 εκατομμύρια. Αυτά δεν είναι δόσεις, φάκια αυτά. Ντούκου.
1: Κασέρι.
3: Λοιπόν, και μαζί με τα υπόλοιπα τα λεφτά του παίχτη, κάτι προμήθειες, κάτι τροφία και τα λοιπά και τα λοιπά, πάει ένα κοσάρικο.
1: Κάτσε, πόσο τρώει τώρα και...
3: Όχι, τροφία είναι εννοώ, τις ακαδημίες και αυτά. Λοιπόν, μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ναι. Περιμένουμε και την τυπική έτσι, ανακοίνωση και από τον Ολυμπιακό, που θα γίνει μέσα στην ημέρα, στις επόμενες ώρες. Την ίδια ώρα έχουμε την μετακίνηση του Χρήστου Μουζακίτη στη ΧΑΛ, ένα ακόμα παιδί.
0: Εγώ χάρηκα για το παιδί πάντως. Όχι γιατί μου πέφτει λίγο ο Ολυμπιακός προς Θεού, έτσι μην παρεξηγηθώ. Χάρηκα που βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είμαι φαν της Premier League, έτσι.
3: Ναι, εντάξει,
0: όποιος μπορεί να αγαπάει το ποδόσφαιρο, όχι την ομάδα του, όχι μόνο την νίκη.
3: Έχεις δίκιο.
0: Το ποδόσφαιρο, την μπάλα. Mm. Θα γουστάρει σίγουρα να δει Premier League, άντε και Ισπανικό.
1: Ναι. Ούτε Αγγλέζικο,
0: Αυτό λέω.
3: Το Premier League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα που είδα ότι αρχίζουν και εκτιμούν πάρα πολύ τους Έλληνες παίκτες. Και ιδίως σε χαμηλές ηλικίες, όπου ρε Σιγηρό, το συζητάγαμε και παλιότερα νομίζω. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πέρναγε από το στάδιο του ταλέντου στο στάδιο δεν πάει άλλο.
3: Ναι.
0: Γύρω στα 23-24.
1: Έφευγε.
0: Ναι, όχι, θεωρούσαν ότι μπορούσε να κάνει έκανε.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Σαν να μην υπήρχε ένα prime time, ας πούμε. Διέτω.
3: Και γενικά είναι αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια εμείς λέγαμε ταλέντο και τον 25χρονο. Δηλαδή, ενώ στο εξωτερικό 17, 18, 19 χρονών παίζει βασικό στην Παρί, στην Arsenal, στη Manchester, στη Liverpool, στην Bayern, εδώ το αργήσαμε λίγο, αλλά πλέον έχουμε μπει και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ο Μουζακίτης που είναι 19, πήρε μεταγραφή στη Χαλ με ένα πολύ καλό ποσό και θα συνεχίσει την καριέρα του μαζί με τον Τζολάκη. Θυμίζω και ο Τζολάκης πήγε τον Αύγουστο από τον Ολυμπιακό στην Χαλ. Και είναι ήδη έτοιμος ποδοσφαιριστής. Yeah, έχει πάρει το Youth League με τον Ολυμπιακό πιτσιρικά το 2004 και έχει κάνει δύο χρονιές γεμάτες στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Έχει παίξει Europa, Champions League, έχει πάρει τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα, είναι ήδη έτοιμος ποδοσφαιριστής. Είναι λοιπόν, ανακοινώθηκε από τη Χαλ τα ξημερώματα η απόκτηση του Μουζακίτη. Γύρω στα 15 εκατομμύρια, δεν έχει βγει ακόμα επίσημα βέβαια, αλλά δεν είναι για το 100% των δικαιωμάτων.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι
3: δηλαδή, έξυπνο της ιστορίας. Το 50% πρέπει να είναι ακριβώς.
0: Έχεις ένα παίχτη που σήμερα κάνει 30 εκατομμύρια, αλλά επειδή τον πιστεύει και προφανώς η ομάδα που τον δίνει, τον πιστεύει και ο Ολυμπιακός. Σου λέει αύριο μεθαύριο μπορεί να φύγει από τη Χάλ για να πάει, ξέρω εγώ, στην Arsenal και να δώσουν άλλα 80 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: και εγώ δεν θα πρέπει να πάρω.
3: Για να καταλάβουμε και το μέγεθος του τι γίνεται και γιατί όλο αυτό το πράγμα.
1: Α, δηλαδή αν κάνει άλλη μεταγραφή αυτός μετά, ας πούμε, θα πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Άμα κρατάς ό,τι δικαιώματα, ό,τι ποσοστό δικαιωμάτων κρατάς. Το πιστώνεσαι στην πορεία την ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, όχι, όχι. Ναι,
3: αλλά
1: ναι.
3: Για να το κλείσω αυτό για την Ακαδημία, μέσα σε ένα ουσιαστικά χρόνο. Πήγε ο Κοστούλα στην Brighton, ο Τζολάκη στη Χαλ και τώρα ο Μουζακίτη στη Χαλ. Τρία παιδιά που έχουν βγει από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Έχουν μεγαλώσει το Ρέντι από πιτσιρίκια. Και βεβαίως καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό και είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ένα καλοκαίρι που είχαμε τον Καρέτσα, τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, ήταν άτυχο ο Ντέλια, αλλά πήγε στην Ντόρτμουντ, ο Τζόλη πήγε στην Άρσεναλ, ο Κουλεράκη στη Ρώμα. Συζητιέται πάρα πολύ πλέον ο Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο. Όχι εντάξει να παίξουν στην Ευρώπη.
1: Αυτό που παίζει τώρα, κέντρο παίζει.
3: Μέσο είναι, ναι, οχτάρι.
1: Ναι, οχτάρι.
3: Για το Μουζακίτη λέμε.
0: Είναι και σχετικά.
1: Όχι, ρε, για αυτό που πήραμε τώρα.
3: Ποιον, α, τον Μπουέρτα, οχτάρι και αυτό είναι.
1: Οχτάρι.
0: Δίνει το Μουζακίτη και παίρνει τον Μπουέρτα. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, έχει κλείσει μια καλή μεταγραφή για ένα δικό σου παιδί και φέρνει έναν τύπο που αντικειμενικά δεν είναι οχτάρα. Μένει να το δείξω εγώ και αυτό στο γήπεδο, έτσι.
3: Εντάξει, όλα στο γήπεδο κρίνονται. Απλά το βιογραφικό ή ό,τι έχει πετύχει ω τώρα, δηλαδή ένα ποδοσφαιριστή τον ακολουθεί.
0: Που είπε ο Μίτσος, είναι πολύ πρόσθετο το Μουντιάλ για να μην θυμάσαι παίχτες. Αυτός είναι ο παιχτάρας.
3: Και στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, γιατί ήταν στη Σαντατέρη, ο άνθρωπος ήταν στη Σαντατέρη που ήταν στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, στην πρώτη της Ισπανίας δηλαδή, έκανε 3-3 βασικός. Δηλαδή ήταν βασικό μέλος της ομάδας του.
1: Μπράβο. Θα γίνει υποδοχή.
3: Γι' αυτό και δεν τον έδινε. Γι' αυτό και δεν τον έδινε η Σαντατέρη και χρειάστηκε να πληρωθεί η ρήτρα.
1: Ναι.
3: Η Σαντατέρη έλεγε: εγώ θέλω τη ρήτρα. Δεν τον

0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, επειδή εμείς οι δύο συζητάγαμε τελείως διαφορετικά πράγματα, αυτά τα ευχάριστα που ακούσαμε και γι' αυτό,
1: ναι.
0: αυτό μου φεύγει. Άκου ερώτηση που έχει στείλει ο Γιώργος Ατούμπανος.
1: Ναι.
0: Ερώτηση κρίσεως, τη χαρακτηρίζει ο ίδιος. Ποιοι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερους μισθούς, των μικρών επιχειρήσεων ή οι franchise εργαζόμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις? Εδώ δεν είναι θέμα τσακωθούμε.
1: Όχι,
0: είναι ότι να καταγράψεις και τη μία και την άλλη. Mm. Εγώ δεν σου ξαναλέω ότι βάζω μια παράμετρο πιο πριν. Από πού περιμένεις να δεις μια ανάπτυξη κοινωνική με τα παιδιά που είπαμε πριν κτλ. Από τους μεγάλους εργοδότες. Ο μεγάλος εργοδότης σε αυτή τη χώρα.
1: Yeah.
0: Και πίστεψε με, δεν είναι δικιά μου αυτή η επιλογή. Είναι επιλογή προφανώς με κεντρική στρατηγική στόχευση. Να είμαστε χώρα για διακοπές της υπόλοιπης Ευρώπης. Έτσι. Είμαστε χώρα που έχει και το προσόν, τη δυνατότητα να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Φυσικά ο τουρισμός για μας είναι
0: βαρύτατη βιομηχανία. Εμάς, επειδή το είπα πριν.
1: Και η εστίαση και τα λοιπά.
0: Και μίλησα για την Κρήτη και συμφωνήσαμε με τον Δημήτρη. Να πω ότι ξαφνικά εκεί πέρα που είχαμε μια δουλειά, ποια ήταν η δουλειά σου? Καταρχήν, στην Κρήτη περισσότεροι έχουν και από λίγες ελιές.
1: Ναι.
0: Κάτι θα τσοντάρεις στο εισόδημα.
1: Έχουν και κάτι ακόμα.
0: Έχεις μια δουλειά. Αν έχεις και ένα σπίτι που, εντάξει, ήταν πάρα πολύ πιθανό, γιατί μιλάμε για
1: ιδιοκατοίκηση, ναι.
0: Ή έχεις ιδιοκατοίκηση ή έχεις αυτές βραχυχρόνιας μίσθος κτλ. Και οικονομάς και από εκεί. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να δει την συνολική εικόνα, θα πει και αυτό και θα πει και το κομμάτι που αφορά αν κάποιος, για παράδειγμα, για να έρθει να δουλέψει στην Αθήνα θέλει 7-8 κατοστάρικα, ίσως και παραπάνω, να πληρήσει μόνο ενοίκιο, τότε ποιος είναι ο μεγάλος μισθός? Ποιος είναι ο αντίστοιχα μεγάλος μισθός?
1: Ο μεγάλος μισθός είναι αυτός που το νίκη είναι το πολύ το 1/3 του μισθού.
0: Το πολύ το 1/3. Για να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Σε 7-21 αυτός είναι ο μισθός καλός, ας.
0: Εντάξει, το κρατάμε.
1: Εγώ
0: το ρωτώ λοιπόν, ποιος είναι ο μεγάλος μισθός? Όποιος κάνει κέφια απαντήσει με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας. Αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας που επαναλαμβάνω μια φορά για να τους θυμόμαστε όλοι. Στούντιο παπάκι Mega News 104 και 6. Είναι στούντιο παπάκι Mega News 1046, το λέω, .gr. Ή στο
1: 68 104 104 6,
0: στο Viber και στο WhatsApp. Ηλίας Μπενέκος για ειδήσεις.
2: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 9. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης, μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία. Πλοία και ελικόπτερα της ακτοφυλακής έχουν σπεύσει στο σημείο. Σε ένα από τα πλοία δεν διαπιστώθηκε ορατή ζημιά, όπως αναφέρει το γραφείο του κυβερνήτη Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με 10 μέλη του πληρώματος του δεύτερου πλοίου που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Στα άκρα οδηγείται η σχέση Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Για αισθημένη προβοκάτσια έκανε λόγο από την πλευρά του ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν και κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επίθεση εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Η νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε παράλληλα ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές. Ανώδικα κινούνται αυτή την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 4,24% στα

0: 95,45 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού είναι ενισχυμένη 0,4% στα 90,6 δολάρια το βαρέλι. Πολύ μεγάλες είναι οι απώλειες για την κοινωνική ασφάλιση από τις χαμένες ρυθμίσεις χρεών. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας του, οι χαμένες ρυθμίσεις φτάνουν το 71,7% του συνόλου, με αποτέλεσμα να υπερβαίνουν τα 24,4 δις ευρώ τα ποσά χρέους που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Σήμερα θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 8 μηνών βρέφου, στο οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα πλημέλημα και ένα κακούργημα. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, ο Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να είχε επαφές όχι μόνο με τον Έλληνα ομόλογό του, αλλά και σειρά συναντήσεων με άλλους παράγοντες. Αθλητικές ειδήσεις. Ένα ακόμη παιδί που ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και πρωταγωνίστησε στην πρώτη ομάδα, ο Χρήστος Μουζακίτης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League. Η Χάλα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Άσου, ο οποίος θα βρει ξανά συμπαίκτη τον Κωνσταντή Τζολάκη, που από τις αρχές Αυγούστου αγωνίζεται με επιτυχία στην αγγλική ομάδα. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερέα, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους. Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Με δυσχέρεια διεξάγεται και η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου αλλά και στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος Εγάλεως, στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και από Νέα Φιλαδέλφια έως Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στον κόμβο μεταμόρφωσης, επιπλέον στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, από Λάντρη έως Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα ανόδου, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Μεσογείον, στην Κάθοδο, από το νομισματοκοπείο έως την Εθνική Άμυνα και στο ύψος της Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο, από Άγιος Όστη μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός, Αρδιτού ανατμήματα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Mega News 104,6.
4: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία. Ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: φορές μου σου κουνάς μας βάζει.
1: Έδες. Κοίτα, ο Νικός τώρα χωρίς πλάκα.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίος.
1: Ο άνθρωπος έχει, το λέω, νομίζω ότι με παίρνει να το λέω. Ναι, ναι. Έχει τεράστια εμπειρία στη μουσική. Έχει κάνει πάρα πολύ πετυχημένα τα ραδιόφωνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ας ελπίσουμε και σε τούτο εδώ.
0: Καλά,
1: μια team.
0: Το βόρειο.
1: Εμείς αγαπάμε και μόμπι, να ξέρεις. Λοιπόν, και να πω στο φίλο τον Περικλή, που λέει, αφού δεν διαβάζει τα μηνύματα. Καταρχήν το διαβάζω το μήνυμα που λες ότι δεν διαβάζουμε. Και δεύτερον, έχεις γράψει, μην πιάσει το θέμα των υποκλειών, κάνει τζιζ. Ένα θέμα το οποίο ήδη τουλάχιστον...
0: Λοιπόν, για κάτσε να πάμε στον Ανδρέα τον Ρομπόπουλο.
1: Για πάμε, γιατί...
0: Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας τα δραματικά εκεί από τη θάλασσα του Μαρμαρά.
2: Έχουμε ένα ακόμη συμβάν σε τουρκικά ύδατα, ας πούμε. Αυτή τη φορά στο Μαρμαρά έχουν συγκρουστεί δύο εμπορικά πλοία. Σήμερα τη νύχτα έγινε το περιστατικό. Το θέμα είναι ότι ένα από τα δύο πλοία δεν δίνει σημεία ζωής και αγνοείται το πλήρωμά
0: του. Βούλιαξε δηλαδή τελείως.
2: Δεν μπορούν να εντοπίσουν. Δεν ξέρουμε αν βούλιαξε, αλλά δεν εντοπίζεται. Και δεν καταφέρνουν να έχουν καμία επικοινωνία με κανένα μέλος του πληρώματος. Καταλαβαίνεις ότι είναι ανησυχητικό, θα μπορεί πιθανότητα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, Ανδρέα, μισό λεπτό. Εγώ την εικόνα που έχω για τη θάλασσα του Μαρμαρά δεν είχε κανένα ωκεανό, σας πούμε. Ένα στενό πράγμα δεν είναι, σχετικά.
2: Σχετικά το σχέδιο. Όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι μια μικρή θάλασσα.
0: Εντάξει.
2: Πώς είναι περίεργο το να μην μπορεί να εντοπιστεί ένα εμπορικό πλοίο που είναι και κάτι μικρό.
0: Ναι.
2: Πάντως δεν υπάρχει καμία επαφή μέχρι στιγμή με το δεκαβελές πλήρωμα και συνεχίζονται έρευνες. Η επίσημη ανακοίνωση που βγήκε από την Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης είναι ότι 18 μιλία νησιά της Κυβριάς έγινε η σύγκρουση στις 3 τη νύχτα, τα ξημερώματα, ας πούμε. Το ένα από τα δύο οποία δεν φέρει σοβαρές ζημιές, ενώ με το δεύτερο δεν υπάρχει καμία επαφή.
1: Καλά, από το δεύτερο πλοίο δεν υπάρχει κάποια εικόνα το τι συνέβη με το πρώτο.
0: Από αυτό που σώθηκε δηλαδή.
2: Αυτό είναι
0: δηλαδή...
2: το περίεργο. Το δεύτερο πλοίο προφανώς ήταν νύχτα. Δεν ξέρουμε
0: τι αναφορές. Το βούλιαξε αυτά
2: μετά,
0: τώρα.
2: Ποιος ξέρει. Μόνο τη σύγκρουση.
0: Ποιος ξέρει.
1: Μου κάνει πάρα πολύ
2: εντύπωση. Έτσι όπως ακούγονται τα πράγματα, το πιθανότερο είναι να έχει βουλιάξει χωρίς όμως να έχουμε στοιχεία.
0: Είχε 10 μέσα άνθρωπο, ξέρει.
2: Είχε 10 μελές πλήρωμα ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει,
1: θα περιμένουμε περισσότερα, Ανδρέα.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα, θα δούμε, ναι.
1: Θα περιμένουμε περισσότερα.
0: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστούμε, Ανδρέα μου, ευχαριστούμε.
1: Καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πολλά καράβια τραγάρω τα τελευταία.
1: Ναι.
0: Είδες το Έλληνος κάτω που είχε τραγάρει το άλλο.
1: Κοίταξε το...
0: Τα σκαφάκια στην άξο και εδώ και εκεί. Τι...
1: Κοίταξε τα αεροσκόπια να μας τα εξηγήσεις.
0: Λοιπόν, ναι, κάτι γίνεται με τα καράβια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσες το τι γράφανε, λέγανε, προβάλλανε στη τηλεόραση στη Τουρκία το προηγούμενο ναυάγιο. Πάνε να φορτώσουν το... Α, και εκείνο τώρα ήταν ένα σαπιοκάραβο, από ό,τι φαίνεται. Είχε λέει επισκευαστεί στην Ελλάδα πρόχειρα και εκεί αποδίδουν το ότι βούλιαξε το πλοίο. Δεν αποδίδουν το ότι πήγαν και βάλανε ένα μπάλωμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα πράγματα γίνεται προπαγάνδα σε ακραίο πάντως βάθμο. Έτσι.
0: Τα συνήθη, τα συνήθη. Για πάμε εδώ. Βλέπω τα μηνύματα εδώ.
1: Έχουμε, δεν ξέρω Θεό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι, να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για το αυτό. Για τα μηνύματα. Δεν έχω λόγο για τον κινησμό σου, μου λέει η Μαρία. Μαρία μου, άκου να σου πω κάτι. Εγώ έχω κατακτήσει μετά από πολλά χρόνια καριέρας να λέω αυτό που πιστεύω. Και να το λέω χωρίς ούτε να μου τα κουμπάει κανείς, ούτε να είμαι υπάλληλος κανενός, ούτε τίποτα. Άμα θες το πιστεύεις, άμα θες μην το πιστέψεις. Θες τη μια συμβουλή μου. Επειδή πολλοί σου χαϊδεύουν τα αυτιά, άκου και κάνα γενικό λιγάκι. Λέω εγώ, γενικώς σε αυτή τη ζωή. Σου λένε πολλοί αυτά που θες να ακούσεις. Άκου και κανένα που σου λέει και το άλλο. Καμιά φορά.
1: Θα πω κάτι σε σχέση με αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή, θυμάμαι ένα βιβλίο για την δημοσιογραφική διοντολογία. Το είχε γράψει ο Λυκούρος Κομμήνης ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Και είναι και από τα βασικά εγχειρίδια που οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν. Είχε γράψει λοιπόν ότι λάκης της είναι αυτός που λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Ο Δημήτρης λέει αυτό που πιστεύει ο Δημήτρης. Ο Γιώργος λέει αυτό που πιστεύει ο Γιώργος. Μπορεί να συμβαίνουν στο μεταξύ ταυτόχρονα και τα δύο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μάλλον να το δανειστώ κι εγώ. Καλή αρχή και καλή δύναμη σε δύο αντικειμενικούς και σημαντικούς ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Της δημοσιογραφίας. Αν και ματιώτη, θα συμφωνήσω με τον κύριο Καμπουράκη, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις δίνουν και μεγάλες παροχές, όπως βενζίνη, αυτοκίνητο, παιδικό σταθμό και άλλα. Και προσθέτει ο ίδιος. Άλλες όμως μεγάλες επιχειρήσεις, όπως λιανεμπορίο, δίνουν το βασικό μισθό. Εγώ το διάβασα ακριβώς όπως το έστειλες. Μα μου αρέσει από ό,τι φαίνεται και τους δύο. Ναι. Συμφωνείς εδώ πέρα, αν και ματιώτης όπως λες. Το ματιώτης ξέρεις που πάει, ότι είμαι και εγώ από το μάτι, ας πούμε.
0: Είσαι και από το μάτι, είχε ένα παραπάνω. Λοιπόν,
1: αλλά αυτό που γράφεις μας βρίσκει να συμφωνούμε όλοι. Yeah. Δηλαδή, yeah. Μεγάλες επιχειρήσεις που δίνουν, ξέρω εγώ, παροχές κτλ. Στις οποίες όμως, εγώ ξαναλέω, πόσο κόσμο δουλεύει.
0: Δεν μπορεί να στηριχτεί όλη η οικονομία μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι. Και είναι προφανές.
1: Και όταν
0: αλλά η ραχοκοκαλιά της οικονομίας πρέπει να είναι μεγάλες επιχειρήσεις, κατά τη γνώμη μου. Αλλιώς η οικονομία συνολικά είναι β.
1: Κοιτάξτε. Εγώ θα το ρωτήσω πάντως. Ναι. Μπορείς να μου πεις κάποιο τομέα οικονομίας εκτός από τον τουρισμό κτλ. Στον οποίο η Ελλάδα κάνει πρωταγωνιστική παρουσία.
0: Πουθενά. Ότι...
1: Okay, εντάξει. Το λέω γιατί.
0: Γιατί... Γι' αυτό είμαστε και Β, δεν είμαστε Α.
1: Γι' αυτό και εγώ.
0: Γιατί δεν είμαστε Ολλανδία.
1: Γι' αυτό και εγώ θα επαναλαμβάνω ότι μπορεί κανείς να λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά το θέμα είναι να είναι και εφικτά. Τι είναι ο Σαφάκη, Βούλησα.
0: Πάμε στον Μιχάλη. Πάμε στον κύριο. Πάμε στον Μιχάλη τον Γιάννακο.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
0: Γεια σου, πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Καμποράκη, κύριε Κουταλάκη. Καλή αρχή, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι εξασφαλισμένες, Μιχάλη, μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν.
3: είναι βέβαιο μεσά το.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
1: Θέλουμε να μιλήσουμε για το θέμα της Κυψέλης χωρίς να ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με το αστυνομικό σχέλος της ιστορίας και τα ανατριχιαστικά.
0: Τα παιδιά πες μας.
1: Αλλά στα αλήθεια μας έκανε και τον δύο εντύπωση, γιατί ήταν το μόνο πράγμα που είπαμε χθες. Αν είναι δυνατόν να έρχονται παιδιά σε ένα νοσοκομείο παιδών, να έρχονται τρεις φορές, όπως αποκάλυψε το Δελτίο του Μέγκα χθες, και τις τρεις φορές αυτές, αντί να περιθαλφθούν, να φιλοξενηθούν, να υπάρξει αρρωγή σε αυτά τα παιδιά, να έρχεται ο Νταβατζής, πατέρας τους εντός εισαγωγικών, και να τα παίρνει και να τα γυρνάει πίσω.
0: Καταρχήν είναι ο βιολογικός του πατέρας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αν είναι βιολογικός πατέρας, είναι θέμα τώρα. Δηλαδή, πώς...
1: Σε αυτό που ρωτάς, ναι, Δημήτρη, ναι, δεν ξέρω αν το ξέρουμε. Ναι. Ο Μιχάλης ο Γιαννακός καλύτερος από εμάς.
3: Τα πιστοποιητικά που έδωσαν στο νοσοκομείο είναι αμφιβόλου γνησιό.
1: Ναι. Το δεχόμαστε.
0: Α, έδωσε κάτι χαρτιά τα οποία μπορεί να και πλαστά.
3: Έδιναν ως επώνυμο το επώνυμο της μητέρας, μία το επώνυμο του πατέρα. Δυσκολευτήκαμε πολύ στο νοσοκομείο να βγάλουμε άκρη με αυτά τα παιδιά. Και να γίνει και τώρα η ταυτοποίηση ότι ήταν τρεις φορές φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Να πω σε αυτό που είπατε. Αυτή τη στιγμή στα παιδών τα δύο, Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, που είναι τα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία που φιλοξενούν, που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα με σοβαρές παθήσεις, είναι 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Ναι. Έχουμε κάνει δεκάδες έγγραφα, παρκάρονται εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα γιατί δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες. Έχουμε κάνει εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα στους εισαγγελείς, στην αστυνομία, ότι εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε φύλαξη σε αυτά τα παιδιά. Εκεί διαλύουν το πρωτόκολλο λειτουργίας των νοσοκομείων, εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά, ψάχνουμε προνοιακή μονάδα να τα φιλοξενήσει και δεν βρίσκουμε καμία. Άρα λοιπόν γιατί κατάσταση.
1: Διάβαλα στο ρεπορτάζ της Ελένας Φιντανίδου στο Βήμα ότι 93 ανήλικοι σήμερα βρίσκονται, ας πούμε, να φιλοξενούνται εντός εισαγωγικών. Μόνο... Να φιλοξενούνται. Σαν σοκομείο.
3: Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο παιδών, είναι και τα άλλα νοσοκομεία.
0: Εκεί πρέπει να πάει το κράτος. Εκεί να πάρει κόσμο. Αυτές λοιπόν, οι δομές πρέπει να δημιουργήσει.
3: Οι προνοιακές μονάδες λοιπόν έχουν δεκάδες θέσεις φιλοξενίας κλειστές γιατί δεν έχουν προσωπικό. Εάν τα παιδιά αυτά ήταν σε προνοιακή μονάδα από την πρώτη φιλοξενία στο νοσοκομείο Αγίας Σοφίας, δεν θα γινόταν.
0: Μισό λεπτό, Μιχάλη μου, άκουρε, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Μισό λεπτό να καταλάβω, να βγάλουμε άκρη. Ρε παιδί μου, καλώ εγώ την αστυνομία, διότι στο διπλανό σπίτι καταλαβαίνω ότι γίνεται της κακομοίρας. Πάει η αστυνομία και με εισαγγελική εντολή βλέπει ότι ο πατέρας είναι ναρκωμανής, η μάνα αλκοολική, αν την εγκαταλειμμένα τα παιδιά, με εισαγγελική εντολή λοιπόν φέρνουν το παιδί και το πάει στον παιδό να το εξετάσουν πρώτα απ' όλα. Δεν είναι καλά, είναι, δεν είναι, τι συμβαίνει.
3: Μόνο, όχι. Μόνο για να το εξετάσουν έρχεται. Και όταν είναι καλά, μετά.
0: Και μετά λες, και λέει αυτό. Λέει εισαγγελική εντολή, α πούμε, μετά για να το πάρει πίσω. Το τυπικό λέω, ποιο είναι. Πάει, α πούμε, στην προϊσταμένη και λέει: είμαι ο πατέρα του, δώνει το παιδί πίσω. Πώς γίνεται, το κάνουν.
3: Αυτός πήγε και το έκλεψε το παιδί. Πήγε και το πήγε.
0: Δύο φορές.
3: Το απήγαγε το παιδί. Τρεις φορές τα πήγαγε τα
0: πήγε παιδιά. Μπήκε μέσα στο δωμάτιο του, πήρε το παιδί και έφυγε.
3: Μα τι λέτε, αφού τα παιδιά αυτά φεύγουν από το νοσοκομείο, βγαίνουν έξω.
0: Ναι, ναι.
3: Διανέβουν,
0: ναι.
3: Κλέβουν, φωνάζουν, δημιουργούν επεισόδια. Τα έχουμε πει όλα αυτά.
0: Χίλιες φορές τα έχεις πει. Πίσω. Εγώ σε ακούω εδώ χρόνια τώρα να τα λες. Χρόνια.
3: Μα η πρώτη φορά είναι που συμβαίνει αυτό.
1: Συγγνώμη για το πρώτη φορά. Εδώ πέρα έχει σοκαριστεί όλη η χώρα και χωρίς δημοσιογραφικό κλισέ. Ένα λεπτάκι. Θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη προφανώς είναι κορυφή στο Παγόβουνο. Έτσι, δηλαδή δεν είναι όλο το Παγόβουνο. Είναι κορυφή όμως. Είδαμε ένα μωρό 9 μηνών.
0: Σφαγμένο.
1: Σφαγμένο.
0: Αυτό είναι ακόμα χιονέ. Ναι,
1: αυτό...
3: Ακούστε και
1: επίτρεψε μου να το πω. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με κάτι το οποίο δεν είναι μόνο στο επίπεδο της κοινωνικής αναλυσίας που δίνει το κράτος το δικό μας. Εδώ έχει να κάνει με το ότι φαίνεται να υπάρχει μια υπόγεια, να το πω έτσι, επικοινωνία μεταξύ του άρρωστου βαθέως διαδικτύου. Μιλάμε για τα μπατζιλίκια. Μιλάμε για πορνογραφίες. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν είναι απλά δεν είχαμε δωμάτιο στο χαμόγελο του παιδιού. Είναι άλλο πράγμα, είναι πολύ βρώμικο.
3: Είμαι πεπισμένος πια και το λέω αυτό με πλήρη γνώση ότι αν λειτουργούσε στοιχειοδός το κράτος κοινωνικής προστασίας δεν θα συνέβαινε αυτό που συνέβη με το βρέφος που κατακρεουργήθηκε και καταψύχθηκε, ούτε τα τρία παιδιά θα είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά, σωματικά, ψυχικά για όλη τους τη ζωή. Το λέω αυτό γιατί όταν φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας τον Ιούνιο του 2025. Εμείς ψάξαμε να βρούμε προνοιακή μονάδα. Δεν βρίσκαμε, μείναν 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Ήρθε ο πατέρας, τα πήγαγε. Την ίδια στιγμή πήραμε την αστυνομία, στείλαμε έγγραφο στον εισαγγελέα ότι τα παιδιά απήχθησαν, ότι τα παιδιά εξήλθαν λάθρα. Δεν έπρεπε λοιπόν οι εισαγγελείς, η αστυνομία να ψάξουν.
0: Για πάντα,
3: να
0: μαζέψουν πάλι. Φωνή, για να τον κλείσουν από φυλακή.
3: Φυλακής, όχι, και να κλείσουν και φυλακή. Να πάνε στο σπίτι, να ψάξουν τα ψυγεία που λένε ότι ήταν 2 χρόνια το παιδί στο ψυγείο. Που λένε, ξανάρχεται. Ξανάρχεται τον Αύγουστο. Τα τρία παιδιά. Πρώτα ήρθαν τα 2 αγόρια. Μετά ήρθαν τα 3 παιδιά. Και ξαναφεύγουν σε μια εβδομάδα. Τα ξανακλέβει ο πατέρας. Ξαναειδοποιούμε αστυνομία, ξαναειδοποιούμε εισαγγελία. Ξανάρχεται το κορίτσι, το βρίσκον από το δρόμο το Σεπτέμβριο. Ξανα... το κλέβει ο πατέρας. Ειδοποιούμε την αστυνομία, την εισαγγελία. Πάλι τίποτα.
0: Ναι, απαράδεκτο. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη μου. Τα παιδιά όλες τις φορές που είχαν... Τα βρήκε το νοσοκομείο ήταν σεξουαλικά κακοποιημένα, ότι είχαν αφροδίσια και τα λοιπά ή όχι.
1: Αυτή είναι μια ερώτηση, Μιχάλη.
3: Τώρα, την τελευταία φορά ήταν σεξουαλικά κακοποιημένα γιατί είχαν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
0: Ναι.
3: Όμως τις προηγούμενες φορές ήρθαν για παραμέληση και κακοποίηση χωρίς να έχει αποδειχθεί σεξουαλική κακοποίηση.
0: Μάλιστα.
3: Δεν αποδείχθηκε κάτι στο νοσοκομείο. Το ζήτημα είναι ότι χάθηκε ένα παιδάκι. Κατακρεουργήθηκε και αυτά θα είναι για όλη τους τη ζωή στιγματισμένα. Και τα παιδιά αυτά μακάρι να τα καταφέρουν να τα ξεπεράσουν.
1: Κάτι επί του πρωτοκόλλου να ρωτήσω.
3: Κράτος.
1: Τα παιδιά, για παράδειγμα, έπρεπε να εξεταστούν με βάση τα προβλεπόμενα, εάν έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά.
3: Για πότε λέτε, για τώρα
0: ή πριν?
1: Για τις πρώτες φορές, λέω.
3: Βεβαίως. Το πρώτο που κάνουμε, ακούστε, όταν έρχονται παιδιά με εισαγγελική εντολή, το πρώτο που κάνουμε είναι, παραμέληση, κακοποίηση, είναι να δούμε αν έχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Δεν φαινόταν ότι...
0: Ή αν υπάρχουν σχηχνή βία σεξουαλικής και τα λοιπά πάνω τους. Βία, έτσι, ναι.
3: Και μάλιστα πηγαίνουν για ιατροδικαστική εξέταση, πηγαίνουν για γυναικολογική εξέταση στο Έλληνας Βενεζέλο ή το Αλεξάνδρας. Αυτά γίνονται συνέχεια, συνεχώς σε όλα τα παιδιά με εισαγγελική.
0: Άρα τις πρώτες φορές δεν είναι... ήταν και μετά την τελευταία φορά ήταν.
3: Ναι, μην ψάχνουμε την ευθύνη στα νοσοκομεία.
0: Όχι, δεν υπάρχει ευθύνη στα νοσοκομεία. Τι να κάνεις, τι να κάνεις, να πάει μια νοσοκόμα να φυλάει το παιδί, μη φύγει. Η δουλειά της νοσοκόμας δεν είναι αυτή.
3: Ακούστε να σας πω και το, και το τελευταίο. Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδιά που τα φυλάει η αστυνομία, επειδή όμως τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάνει εγκλήματα, ναι. Είναι μικρά παιδιά 9 και 10 χρονών και φεύγουν από τους αστυνομικούς. Γιατί πάνε μια βόλτα και ξεφεύγουν.
0: Ναι.
3: Δεν φυλάνε εγκληματίες οι αστυνομικοί αν φυλάξουν ένα παιδί. Φυλάνε ένα παιδί που έχει κακοποιηθεί.
0: Και αυτό την κομπανάει και φεύγει. Εγώ ρώτησα, εγώ να σου πω κάτι. Εχθές επικοινώνησα με κάτι εκεί που, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπους που δουλεύουν. Και ξέρεις τι μου είπε, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά, επειδή είναι από περιοχές από Ρωμά και τα λοιπά, έρχονται οι γονείς τους, τα παίρνουν, τα βουτάνε, φεύγουν έξω, πάνε στον δρόμο, γυρίζουν. Δηλαδή, ένας μήλος μου περιέγραφε ένα τρομερό πράγμα.
3: Εγώ θα σας πω μια τέτοια ιστορία με τη Ζάκη. Νοσηλεύτηκε ένα 12χρονο κορίτσι που το βίαζε ο πατέρας του.
0: Ναι.
3: Ήταν αφγανικής καταγωγής, πακιστανικής.
0: Ναι.
3: Πήγε, το έκλεψε από την κλινική, πήγαν κρατητήριο και στο αυτόφορο οι δυο νοσηλεύτριες που ήταν στην κλινική, ευτυχώς αφοώθηκαν μετά και ξέρετε που βρήκαν το παιδί. Το βρήκαν ευτυχώς στην Πάτρα έξω από το καράβι που πήγαινε για Ιταλία. Είναι τα νοσοκομεία αυτή τη δουλειά. Πόσες φορές δεν το
0: λέμε. Μην το συζητά. Να σου πω κάτι. Είναι στο Υπουργείο Οικογένειας αυτές οι δομές, θα έπρεπε να είναι το
3: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Αυτό.
3: Εάν πάρουν 500 άτομα προσωπικό, θα λειτουργήσουν πάνω από 100 θέσεις φιλοξενίας. Και τα νοσοκομεία δεν θα έχουν αυτό. Δεν θα έχουν αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Έχουμε θέσεις φιλοξενίας οι οποίες είναι κλειστές.
0: Ρε παιδί μου, έχεις ρωτήσει.
1: Στάσου, Δημήτρη. Γιατί αυτό που λέει σημαντικό. Υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή, δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει προσωπικό.
3: Δεν υπάρχει κόσμος.
1: Ενώ έχουμε χώρους, δεν έχουμε κόσμο να το λειτουργήσει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Ο κόσμος αυτός, δύο λεπτά τώρα, έχουν προκυριστεί θέσεις και δεν πάνε ή δεν έχουν προκυριστεί θέσεις καθόλου να καλυφθούν.
3: Δεν προκυρήσονται θέσεις και δεν υπάρχουν κίνητρα. Ό,τι λέμε για την υγεία, κύριε Καμπουράκη, όταν οι μισθοί είναι 700 και 800 ευρώ, σαφώς και δεν μπορείς να βρεις κόσμο, αλλά δεν προκυρήσονται και θέσεις όμως.
0: Δεν προκυρήσονται και διότι αλλού προκυρήσονται και δεν πάνε, διότι είναι χαμηλή μισθή και δεν βρίσκουν νίκια κτλ.
3: Να ξέρει ο κόσμος, πολλές από τις ΜΚΟ που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε για το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά, δεν φιλοξενούν παιδιά, μόνο καταγγέλουν, δηλαδή έχουν γραμμή που καταγγέλουν κακοποιήσεις και μετά το διαβιβάζουν αυτό στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές. Δεν φιλοξενούν παιδιά όλοι. Το χαμόγελο του παιδιού δεν φιλοξενεί παιδιά με εισαγγελική εντολή.
0: Ναι.
1: Τώρα για να κλείσουμε την κουβέντα. Αυτός που λύνει το πρόβλημα ή τέλος πάντων κάπως το αμβλύνει το πρόβλημα, είναι τελικός το χαμόγελο του παιδιού? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, όταν έχεις 100 παιδιά σήμερα να βρίσκονται ως άτυπα φιλεξενούμενα στα νοσοκομεία, σημαίνει ότι έχεις ένα τεράστιο κενό. Και να ρωτήσω.
3: Σας είπα ότι το χαμόγελο του παιδιού δεν λύνει πρόβλημα. Είπα ότι δεν λύνει γιατί δεν φιλοξενεί παιδιά. Μόνο καταγγέλει. Μόνο δηλαδή διαβιβάζει τις καταγγελίες. Δεν φιλοξενεί. Ποιο είναι το πρόβλημα λειτουργήσουν οι προνοιακές μονάδες του Υπουργείου Κοινωνικής Προστασίας.
1: Θέλω πάντως να σου το πω. Κατά τη γνώμη μου, το χαμόγελο του παιδιού αυτό θα έπρεπε να κάνει μόνο. Δηλαδή να μεσολαβεί.
0: Έχει χίλια άλλα, αλλά και αυτό.
1: Μα κοίτα να δεις. Εδώ υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο να μπορεί να το ελέγχεις.
3: Ακούστε όμως τι άλλο πρέπει να γίνει. Το χαμόγελο του παιδιού, χθες ο κύριος Γιαννόπουλος τον άκουσα να λέει ότι από το 20 απασχολεί το χαμόγελο του παιδιού αυτή η οικογένεια ως προβληματική με κακοποιήσεις, έκδοση κτλ. Υπάρχει κράτος κοινωνικής προστασίας στην κοινότητα. Δεν έπρεπε να υπάρχει παρακολούθηση, να είναι στα ραντάρ αυτή η οικογένεια, αυτά τα παιδιά, να τα παρακολουθεί κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, αστυνομίες, δεν ξέρω τι, για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, Μιχάλη μου, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Φοβάμαι ότι μετά από καμιά εβδομάδα πάλι θα έχουμε και θα σε ξαναφωνάξουμε πάλι.
1: Μια θεωρητική συζήτηση κάναμε, όπως καταλαβαίνετε περισσότεροι. Μέχρι και μπορεί να το πάει κανένας. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Υγείας και Νοσοκομείων είναι ο Μιχάλης Γιαννακός.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος Ποδέιν. Να σου πω την αλήθεια. έχω την εντύπωση ότι επειδή το ρώταγε πριν, πόσες φορές το έχουμε κάνει. Πολλές δυστυχώς.
0: Όχι, εγώ ακούω το Γιάννα Κώτο, τον ακούω εγώ εδώ και 20 χρόνια τα λεφτά.
1: Απλώς εδώ ξαναλέω ότι βρισκόμαστε απέναντι σε κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει να κάνει απλώς με μια δυσλειτουργική, να το πω, οικογένεια. Έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία.
0: Όχι, όχι, δομικό θέμα.
1: Έχει τρομερά πλοκάμια η συγκεκριμένη. Όταν φτάνει κάποιος στο σημείο να θεωρεί ότι μπορεί να κονομάει από την Κυψέλη, επικοινωνώντας, ξέρω εγώ, με τις Βρυξέλλες, yeah, που είναι ένας άρρωστος παιδόφιλος, έτοιμος να πληρώσει 100 χιλιάρικα για να δει να κακοποιήσει ένα μωρό.
0: Yeah.
1: Καταλαβαίνετε τι πραγματικούς κινδύνους έχει αυτή η ιστορία.
0: Ας το πω στο διάλογο.
1: Λοιπόν, ήρθε ο Ηλίας για ειδήσεις, εδώ είμαστε σε λίγο.
0: Πάλι ρε Ηλία, ήρθες για ειδήσεις.
4: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα μας. Εντάξει.

0: Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 9.30 στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αγωνία για 10 μέλη πληρώματος μετά από σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από πλοία και ελικόπτερα της ακτοφυλακής. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το πρωί ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Στο κόκκινο οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας τον περασμένο μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Για στημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Πολύ νεκροτροχαίο με λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις αρχές. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση της δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗ Μιχάλη Γιαννάκου στο Mega News, καθώς τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν στο σπίτι τους. Επίσκεψη χωρίς καμία δημοσιότητα πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Τα Νέα στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 6 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 10 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: παλιοί είχε,
1: τα νέα παιδιά τώρα σου λέει τι θέλουν.
2: Είναι αυτά τώρα.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι ο λόγος που ακούμε την άρνηση, έτσι, είναι ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε πριν από 5 χρόνια μια τέτοια μέρα. Την άρνηση που ακούμε του Σεφέρη, με τη φωνάρα βέβαια του Μπιθικότσι, πρέπει να πω ότι υπάρχει ιστοριούλα ενδιαφέρουσα. Όταν ο Μίκης αποφάσισε ότι αυτό θα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, αυτή θα πρέπει να είναι μουσική, πήγε και βρήκε του Σεφέρη στο σπίτι.
2: Α, για πες το, ναι.
1: Λοιπόν, έκασε εκεί πέρα, έπαιξε το κομμάτι και τα λοιπά και γυρνάει και του λέει ο Σεφέρης να μου προσέξεις την Άνω Τελεία. Γιατί αν δεν μπει η Άνω Τελεία θα αλλάζει το νόημα.
2: Έτσι, μπράβο. Υπάρχει αντίστοιχη ατάκα του Edgar Allan Poe, ξέρεις, ο οποίος είχε γράψει κάποια στιγμή «Είμαι κατάκοπος σήμερα, το πρωί έβαλα μία τελεία σε ένα ποίημά μου και το βράδυ την έβγαλα».
1: Κοίτα να δεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως να πει κανένας «Πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε».
2: Ναι, ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα.
2: Συνήθως εμείς λέμε πήραμε τη ζωή μας λάθος. Τέλεια. Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα. Και μετά έχει τη δεύτερη ερώτηση. Και δηλαδή αν ξαναζούσες, τι θα άλλαζες. Και λες, τώρα δεν τα λέμε τέτοια πράγματα να έκανα.
1: Ναι, κοίτας, μεγάλες ερωτήσεις.
2: Μεγάλες
1: ερωτήσεις. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι και μία άρνηση στην αποδοχή μιας πραγματικότητας αγιαθού που περιγράφαμε πριν από λίγο.
2: Ωραία, έχεις δίκιο.
1: Και κάποιοι από εσάς έχετε στείλει ερωτήσεις, να τη διαβάσω, είναι και κόντρα, κάνει τεράστιο κοντράστα αυτό. Το διαβάζω όμως γιατί δείχνει πως ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται ότι όντως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία απλώς κρατική αβελτήρια, μια δυναμία. Αλήθεια, γιατί είχαν το βρέφος στην κατάψυξη.
2: Γιατί
1: είχαν το βρέφος στην κατάψυξη. Εμπόριο οργάνων μήπως. Πρόσεχε να δεις πώς το να φέρνει τ' άλλο, έτσι. Και το κορίτσι λέει έγκυος 15 χρονών. Έχουν απαντήσει τα τέρατα. Τα τέρατα δεν έχουν απαντήσει. Εμείς τι θα κάνουμε για να μην χρειάζεται.
2: Εδώ τους κάνανε μια πρώτη γρήγορη κατηγορία για κατοχή ναρκωτικών για να μην φύγουν. Για να τους κρατήσουν μέχρι να βγει η ιατροδικαστική για το νεκρό παιδί, για να τους απαγγείλουν κανονικές κατηγορίες για εγκληματική δραστηριότητα. Δηλαδή οι πρώτοι αυτοί που τους κλείσανε μέσα.
1: Εγώ αναρωτιέμαι, ρε Στεδημή, και για κάτι ακόμα. Επειδή και με την κουβέντα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, αλλά και το δικό μας ρεπορτάζ και αυτά που σας έλεγα πριν, εντυπωσιάστηκα διαβάζοντας το ρεπορτάζ στο Βήμα της Ελένας Φοντανίδου. Ρε παιδιά, ειλικρινά απορώ, δεν υπάρχει κάποιος να κληθεί να λογοδοτήσει για αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει, παιδιά, εντάξει, ήρθαν την πρώτη φορά εδώ και ήμουν εγώ υπεύθυνος και δεν έκανα τη δουλειά. Ζώος Κακουσί.
3: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα περιστατικό, υπάρχει ένα ναυάγιο μιας παντόφλας την οποία ρημουλκούσε ένα ρημουλκό από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Ανοιχτά τη Σύφνου ένα μίλι μόνο στα ανατολικά του νησιού. Φαίνεται ότι το πλοίο πήρε νερά και βούλιαξε το ρημουλκούμενο η παντόφλα. Πάνω στο πλοίο υπήρχαν δύο άτομα τα οποία έχουν περισυλλεχθεί από το ρημουλκό το οποίο ρημουλκούσε την παντόφλα. Είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή έχει πάει ένα σκάφος του λιμενικού και ένα αντιρρυπαντικό, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας το πλοίο ήταν κενό καυσίμων και λιπαντικών. Είναι σημαντικό τώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μίλι από την ακτή, από τα ανατολικά της Σύφνου, δηλαδή είναι δίπλα. Δεν έχει λιπαντικά ή καύσιμα το πλοίο. Ο καιρός έχει ένα πεντάρι στην περιοχή. Και στην περιοχή παραμένει το σκάφος του λιμενικού. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερα πράγματα να σας πούμε, αν προκύψουν από αυτό.
2: Παιδιά, κάποιος να πάει να κάνει ένα αγιασμό στα ύδατα.
1: Τώρα εσύ κάνεις πλάκα.
2: Δεν θα κάνω πλάκα. Πριν από λίγο λέγαμε τα
1: καράβια. Αυτό που σου είπα. Κοίτα, μήπως είναι ένα ανάδρομα για τα πλοία. Τα αεροσκόπια.
2: Κάτσε τώρα. Μάτια μου ψάξω.
1: Για να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας. Καλώς ήρθατε στην Κατερίνα, να μας φέρετε τις κίνησεις.
0: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από 15 έως 20 λεπτά περίπου, στον από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας. Στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια έως λεωφόρο Αθηνών, ανατμήματα στην κάθοδο. Στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο από Δαφνία έως Καραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, Πειραιώς στην άνοδο, κυρίως προς την πλατεία Ομονίας και στα δύο, και συγκρούς στην άνοδο από Λαγουμιτζή έως τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
2: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι, που είσαι συγκοινωνιολόγο.
1: Καλά.
2: Όχι, πιο πολλά ξέρει από μένα για αμάξια και δρόμου και τέτοια.
1: Ναι, αλλά μην με καθιστά
2: επιστήμονα. Όχι,
1: είμαι δημοσιογράφο μόνο.
2: Δημοσιογράφο. Δημοσιογραφικά όμω είσαι ασχοληθεί με την κίνηση και με τα αμάξια και τα τέτοια.
1: Αρκετά.
2: Πώ για άλλο φραγκάρι Αττική Οδός που δεν έχει φανάρια.
1: Ναι.
2: Είναι... Αφού δεν έχει φανάρια, φεύγει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι για παράδειγμα πώ ήταν η έξοδο, θα αλλάξει τώρα. Πώς ήταν η έξοδο της Αττικής Οδού προς την Πειραιά και
2: τον. Ναι, ναι, ναι. Εκείνη το λαιμό του Μπουκαλιού απόλυτος.
1: Να λοιπόν πώς μπορεί να δημιουργήσει ένα αυτόματο πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σου πω ότι όταν μιλάμε για δρόμους που έχουν διόδια κτλ. Δεν είναι. Είναι κάτι ανάλογο με το φανάρι.
2: Ναι.
1: Λέω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: Εκεί πέρα θα υπάρχει ανάσχεση της ταχύτητας, κυκλοφορίας.
2: Τώρα από το σκέφτο θα μου πεις και στον Κηφισό δεν έχει φανάρι, αλλά.
1: Εκεί το μποτιλιάρισμα είναι για το λόγο που σου είπα χτες. Ότι όταν έχεις ένα δρόμο και έχεις τέσσερις λωρίδες σε κάποια σημεία
2: και μετά γίνεται
1: σε κάποιες άλλες, δημιουργείς μποτιλιάρισμα αυτόματο. Έτσι. Και είναι και ένας λόγος, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση, πετάξατε.
2: Mm.
1: Είναι και ένας λόγος που έχουμε και ατυχήματα αρκετά. Δηλαδή, όταν μειώνεις από τις τέσσερις τρεις λωρίδες, είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχει μεγάλη δυσκολία.
2: Ωραία. Για πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη, τη συνάδελφο.
1: Καλώς, Ελευθερία, καλημέρα.
2: Γεια σου, Ελευθερία μου, γιατί έχει κάτι περισσότερο για το, από αυτά που μας είπε ο Γιώργος Σουβακούσης για το θέμα της παντόφλας, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Ελευθερία μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί, τα δύο άτομα τα οποία επέβαιναν στο συγκεκριμένο πλοίο που βρίσκονταν ανατολικά της Σύφνου, ενημέρωσαν το λιμενικό διότι εντόπισαν εισρωή υδάτων στο σημείο, να τονίσουμε ότι έχουν πάει και ερημουλικό για να το μεταφέρει στο πέραμα. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας έχει πει το λιμενικό σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι δεν υπήρχε δρομολόγιο, δεν εκτελούσε κάποιο δρομολόγιο το συγκεκριμένο πλοίο. Απλά το ερημουλκούσαν για να το πάνε στο πέραμα.
2: Το πήγαν για επισκευή ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, ναι.
4: Για κάποια έτσι.
2: Γι' αυτό δεν είχε και καύσιμα.
4: Δεν είχε καύσιμα. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας περαιτέρω έλεγχος εκεί στην περιοχή να δουν αν όντως υπήρξε κάποια οποιαδήποτε μόλυνση του νερού. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αυτά τα δύο άτομα τα οποία επέβαιναν πάνω στο συγκεκριμένο πλοίο έχουν μεταφερθεί ήδη από περιπολικό του λιμενικού σε ένα σημείο.
2: Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε, κυρία συνάδελφε. Γεια σας, γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Ελευθερία Σπυράκη. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Αν
2: θα, είναι ωραίο το, θα είναι ωραίο για κατάδυση.
1: Έλα μωρά.
2: Ναι ρε, άμα είναι καθαρό και δεν έχει μόλυση και τα λοιπά, ξέρεις, βουλιάζουν κάτι καράβια, βουλιάζουν κάτι αεροπλάνα και δημιουργούν καταδυτικό τουρισμό και δημιουργούν οικοσυστήματα αυτά και τα λοιπά.
1: Κοιτάς, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίσεις το θέμα. Ο Δημήτρης ξέρει και έφυγε.
2: Όχι, ρε, άμα δεν πνίγει και άνθρωπος, άμα δεν μολύνθηκε η θάλασσα.
1: Ναι,
2: και βούλιαξε το ρημάδι.
1: Σκέφτηκε στα φράγκα, εγώ δεν μπορώ να σου πω.
2: Κάτι δεν θέλω φράγκα.
1: Θα σου πω απλώς το εξής που μου λέγανε μάλιστα αυτό το καλοκαίρι. Μία συνάδελφός μας η οποία έχει δραστηριοποιηθεί λιγάκι στο θέμα του τουρισμού. Έχει okay. Δηλαδή δύο σπίτια τα οποία νοικιάζει
2: Σύφνο.
1: Έλεγε λοιπόν, η Πάρος έγινε Μύκονος,
2: yeah.
1: Και η Σύφνος έγινε Πάρος. Ακριβώς λόγω των...
2: Η κόρη μου είχε πάει,
1: ναι,
2: στη Σύφνο φέτο και μου είπε ναι, ότι είχε βρει μεγάλη διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά. Άσε, μην βουλιάξει για να πει εκεί πέρα. Αν μπορέσουμε.
2: Και η άλλη πήγε στην Πάρο.
1: Ναι.
2: Η μικρή πήγε στην Πάρο. Κατάλαβε τώρα, άσε να εννοήσω.
1: Ναι. Πρέπει να σου πω πάντως ότι από τα χρήματα που ακούω, νομίζω ότι δεν θα αργήσει η μέρα που θα έχουμε τεράστιο ζήτημα για το ποιοι είναι οι τουρίστες, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται. Αν αρκούνται σε οι τουριστικές υπηρεσίες ή αν θέλουν άλλα πράγματα. Πώς λέμε Ντουμπάι, ρε παιδάκι μου. Θέλεις άλλα πράγματα.
2: Ναι.
1: Άλλα να περιμένεις. Καταλάβεις,
2: ναι,
1: τι το λέω.
2: Okay.
1: Γιατί όταν ακούς ας πούμε φράσεις του τύπου να έχει καλά ο Θεός τις Βετλάνες και τους Γιαχαμπίμπες. Υπάρχει το μυαλό σου και σκέφτεται ότι εδώ έναν Νίκο ανοχής έρχομαι. Απλά το θέλουμε σε ειδηλιακά τοπία.
2: Είχα πάει πριν μερικά χρόνια, όχι μερικά, πολλά, 15 μπορεί, αλλά μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Σε ένα από τα μεγάλα ξενοδοχεία για να κάνω ένα γύρισμα της Ελούντα, στην Ελούντα, όχι στο Πενίνσουλα κτλ, αλλά σε ένα από τα... Τότε λοιπόν κατέβηκα 8 η ώρα το πρωί στην παραλία του ξενοδοχείου να κάνω κάτι γυρίσματα και με ακολουθούσε ο διευθυντής. Βλέπω λοιπόν μία παραλία ρημαδιό, ενώ ήταν, ξέρεις τώρα, 7, 8,
1: 12.
2: Βλέπω μία παραλία ρημαδιό με στάχτες, με φωτιές, με μπουκάλια πεταμένα, αναποδηγυρισμένα. Λέω, τι έγινε εδώ, μου λέει αυτός. Μην ανησυχείς, σε μία ωρίτσα θα είναι όλα τακτοποιημένα. Είχανε πάρτι Ρώσοι χθες. Λέω, ναι, και σηκώνουν ένα μπουκάλι, γιατί ήταν σωρή τα μπουκάλια. Σηκώνουν ένα μπουκάλι, λέω, τι είναι αυτό, λέει, σαμπάνια. Λέω, τι ξέρω τη σαμπάνια, μου λέει, τη φέρνω για αυτόν, ειδικά από την Αθήνα, ειδική παραγγελία.
1: Ναι, και το οποίο...
2: Πόσο,
1: το πόσο,
2: ναι, πόσο,
1: το πόσο,
2: πόσο, μου λέει, να σου πω πόσο την πουλάω εγώ, άσε πώς την παίρνω, δεν μου πώς την παίρνω. Εγώ μου λέει ότι την πουλάω 800 το μπουκάλι. 800 το μπουκάλι. Οπότε αρχίζω ενστικτοδός να μετράω μπουκάλια. 1, 2, 3 και μου απαντάει αυτός. Μη μετράς, θα σου πω εγώ. 115 ήταν.
1: 115, 800 άρια είναι αυτά.
2: Ναι.
1: Οκ.
2: Και εκεί και λέω, τι τις πιάνε όλες αυτές. Μου λέει, όχι μόνο, είναι και μερικές κοπέλες που όταν καθαρίζουν την άμμο από τα πόδια τους, την καθαρίζουν με σαμπάνια.
1: Εντάξει, αντιληπτό. Αντιληπτό, αντιληπτό.
2: Καλάβες.
1: Και τώρα ξέρεις, ο καθένας από αυτούς τους λίγους πολλούς που μας ακούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία των μηνυμάτων και τα λοιπά, θα σκέφτεται κάποιος για να τα θεωρεί τόσο ξεφτυλισμένα τα λεφτά, με ξεφτυλισμένο τρόπο θα τα βγάζει.
2: Εντελώς. Μου λέει αυτό, του έλεγα πόσα τόσα λεφτά. Μου λέει, έρχονται με κάτι τούβλα και φεύγουν όταν τελειώσει τα τούβλα.
1: Τούβλα να
2: είναι.
1: Τούβλα να είναι.
2: Τούβλα να είναι. Το 50% μου λέει τη πελατεία έχετε με ελικόπτερο.

0: Τέλος πάντων, εμείς δεν μας ασχολούμαστε ούτε θέλουμε τέτοιο τουρισμό, ούτε μας ενδιαφέρει, ούτε δίνει κάτι. Εμείς θέλουμε τον κανονικό, τον
1: αυτοκίνητο. Εγώ θα το έλεγα με βροντερή φωνή κιόλας. Εγώ δεν το θεωρώ τουρισμό αυτό. Άλλο πράγμα το θεωρώ. Επειδή είναι και η απόλυτη ξεφτύλα, Δημήτρη, μέσα στη μέση, ούτε ηθικολογικά κτλ. Να μιλήσουμε απλώς με βάση, πώς να σου το πω, την κοινή λογική. Αν κάποιο θεωρεί τόσο ξεφτυλισμένα τα λεφτά, εσένα που δουλεύεις για αυτόν εκείνη την ώρα, τι σε θεωρεί?
0: Το ίδιο, χειρότερο.
1: Και πάει και χειρότερα. Επίσης, επειδή ανοίξαμε θέμα μεγάλο με τον Δημήτρη και πραγματικά το λέω, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει μια λογική που είναι, πώς να πω, ένα-δύο βήματα πιο πίσω. Που πας να πεις, ρε παιδιά, για να δούμε πού το χάνουμε και δεν δουλεύει καλά το πράγμα. Για πού το χάνουμε.
0: Για το κράτος, λες τώρα και για τα παιδιά και αυτά.
1: Καλά, για τα παιδιά τώρα και τα λοιπά, ναι. Τα άκουσες, τα είπε και ο Γιαννάκος, εγώ δεν θέλω να επανέλθω για να λέω τα έλεγα εγώ, δεν παίρνει κανένα ρόλο. Σου λέει, έχω τα δωμάτια, έχω την υλικοτεχνική υποδομή, ρε παιδί μου, έχω ένα τρόπο να τους φιλοξενήσω. Ναι. Αλλά ανθρώπους δεν έχω.
0: Ναι. Εκεί πρέπει να πάρουμε κόσμο.
1: Είναι πολλά τα εκεί, αυτό θέλω να σου πω. Είναι πολλά,
0: πολλά
1: τα εκεί. Όπως είναι πολύ, Δημήτρη μου, και η ιστορία που λέει ότι θες να έχεις γιατρούς. Προφανώστατα, το έχεις ανάγκη, βέβαια. Και με το δημογραφικό πρόβλημα πάλι το έχεις η μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί μεγαλώνουμε, γερνάμε, αρρωσταίνουμε. Για στάσου, ρε φίλε. Γιατί να φτάσει να είναι τόσο καλύτερο, τόσο πιο συμφέρον, μάλλον, για τον γιατρό να πάει να δουλέψει στην Κύπρο ή να πάει να δουλέψει στη Ρουμανία? Αυτό σε κάνει για αρχή να αναρωτιέσαι πόσο στραβά τα κάνεις. Τα κάνεις θεός στραβά πια. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι.
0: Έχω ρωτήσει.
1: Ότι ο γιατρός δεν πρέπει να έχει μια μισθολογική αντιμετώπιση ανάλογη με τον κόπο που χρειάζεται, την ικανότητά του, τη ζωή του κτλ. Γιατί. Τώρα θα ευνηδιαστείς με αυτό που θα πω. Δεν μπορείς να εφαρμόζεις σοβιετικού τύπου μισθολόγια.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή θα το χάσει το γιατρό, θα φύγει να πάει, όχι στην Ρουμανία και την Κύπρο που πάω πριν. Θα πάει στη Σουηδία, θα πάει στη Γερμανία,
0: έχουνε
1: θα πάει στην Αγγλία.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Μου λέγε φίλοι στην Αγγλία ότι όταν είναι αναπληρώτρια στο αγγλικό εσύ, το οποίο έχει καταρρεύσουν. Όταν είναι αναπληρώτρια, δηλαδή όταν καλείται να καλύψει κάποια κενά στους χρόνους των μόνιμων γιατρών, βγάζει περισσότερα από αυτά που θα βγάλει στην Ελλάδα, μιλάω για πολύ περισσότερα. Σου λέει, γιατί να κάτσω να παιδευτώ? Θα πάω στην Αγγλία. Δεν θα πάω στο Λονδίνο να δουλέψω, που είναι πανάκριβα τα νίκια. Θα πάω σε κάποια άλλη πόλη και θα οικονομάω.
0: Εκεί όμως έχει καταρρεύσει. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Μας γράφει εδώ ο Αντώνης. Ο γιος μου δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία 10 χρόνια. Παίρνει 1100 και σε θέση υπεύθυνη. 1100 μετά από 10 χρόνια που έπεσε σε μεγάλη εταιρεία. Είναι πολλά. Και λέει, και πληρώνει ενίκιο 600 ευρώ και η σύζυγος 800 ευρώ. Φως, νερό, τηλέφωνο, αγγλικά, διατροφή και έχουν ένα παιδί. Λοιπόν, πού είναι τα πολλά λεφτά? Πολύ λογική απορία.
0: Το ξέρω,
1: πολύ λογική.
0: Το ξέρω.

0: Κοίτα να δεις τώρα πώς κολλάνε τα δύο θέματα. Το ένα κομμάτι το οποίο ανοίξαμε και συζητάγαμε περί μισθών και τα λοιπά, και προφανώς το σοκαριστικό θέμα από την Κυψέλη που δείχνει την κρατική αμεριμνησία γενικώς. Το μήνυμα το έχει στείλει ο Γιώργος Χόζογλου. Ο Γιώργος είναι ο πρόεδρος των εργαζόμενων στον τουρισμό και των επιστημών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν να ευχαριστούμε για τις ευχές για καλή επιτυχία. Έκρηξη της νόμιμης ανήλικης εργασίας φέτος στον κλάδο κατά 54% σε σχέση με πέρσι. Αυτό. Μόνο αυτό. Να σου πω και ένα που μπορεί να σ' αρέσει.
1: Για πες.
0: Επειδή είναι, εντάξει, από τον Κορφαλό να είναι ιστορία. Θα καταλάβεις κατευθείαν.
1: Ναι, εντελώς.
0: Λοιπόν, άνοιξε, παιδιά, ένα τεράστιο ριζόρτ. Πρέπει να πω ότι αισθητικά εμένα μου άρεσε. Αυτό που είδα μου άρεσε. Αν με ρωτήσετε τώρα το πόσο πολύ θα αλλάξει η περιοχή, θα σας φέρω κανένα δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά την επάρκεια του νερού. Είναι κάτι το οποίο το συζητάγανε οι ντόπιοι πολύ πριν ξεκινήσει την εργασία. Το δεύτερο αφορούσε, λέει, τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο.
1: Έχει βγει, βγάζει και ψάχνει σπίτια, να του κοιμήσει.
0: Έχει νοικιάσει, λέει, όλα τα άλλα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Ναι. Για να μπορούν να κοιμηθούν.
1: 700 εργαζόμενοι που είχε, 600-700.
0: Ναι. Και ναι, άκουσα και άλλα νούμερα, αλλά δεν θα βάλω το χέρι μου στο φωτιά. Επειδή εντάξει, είχα κάτι σε ένα τραπέζι, ήταν και ένας τοπικός άρχοντας εκεί και τα λέγε. Το ακούω, αλλά επειδή δεν έχω κάνει εγώ ρεπορτάζ πόσους ακριβώς έχει, αν είναι 600-800, δεν θα το πω. Θα πω όμως ότι μου έκανε εντύπωση ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί, κυρίως από το Πακιστάν, οι οποίοι έχουν στελεχώσει το μεγάλο ελληνικό ριζόρτ. Και απορείς. Όταν μιλάμε για ένα δωμάτιο το οποίο ξεκινάει από τα 954 ευρώ.
1: Μωρίς
0: η πριν. Το λέω και προσπαθώ να το χανέψω. Έτσι. Όταν κάποιος ξεκινάει από τέτοια ποσά, δεν θα πρέπει να έχει αντίστοιχα καλές τουριστικές υπηρεσίες.
1: Προφανώς.
0: Προφανώς στο Πακιστάν έχουν καλύτερους τουριστικούς υπαλλήλους από εμάς.
1: Έχει φέρει νόμιμους κανονικά με τις ανταλλαγές αυτές και τα λοιπά, προφανώς έτσι.

0: Άκουγε αυτό το οποίο το στέλνει η Ελένη, η οποία είναι μια από τις ακροατήρες μας, αγαπάει και ζητάει να στο μεταφέρω κιόλας.
1: Ναι.
0: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας ήταν, είναι και θα είναι το εμπόριο της γειτονιάς και οι βιοτεχνίες. Βιοτεχνίες δεν βρίσκεις και τα μαγαζιά στις γειτονιές κλείνουν και στη θέση τους ανοίγουν καφέ ή τυροπιτάδικα και πολλά είναι κλειστά παρουσιάζοντας μια εικόνα φτώχειας, μιζέριας. Τέλος πάντων, τώρα το χάσα. Με το που ήρθα τα καινούργια μηνύματα μου έρχεται αυτό.
1: Ξοβίγε κάτω, ναι.
0: Πάντως νομίζω ότι αυτό που λέει η Ελένη, ότι δηλαδή έχεις ταυτόχρονα με την αλλαγή που συζητάμε σε σχέση με το ότι μεγάλες εταιρείες που είπε ο Δημήτρης, ξέρω εγώ, διαφορετική προσέγγιση που έχω εγώ. Όταν βλέπεις ότι φεύγει η εικόνα της παραγωγής και αντικαθίσταται μόνο από τον καφέ και την τυρόπιτα και ξέρω εγώ τι, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα φτάσεις πραγματικά να μην παράγεις τίποτα.
1: Ισχύει.
0: Και είσαι μια χώρα που μπορούσε να παράγει τα πάντα. Καλό να το θυμάσαι.
1: Ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Αλλά...
1: ισχύει, αλλά ξέρεις η βιοτεχνία που είναι ήταν στη Νέα Ιωνία δεν έκλεισε από μεγάλη ελληνική εταιρεία. Από τους Κινέζους έκλεισε. Κατάλαβες.
0: Μπορείς να μου πεις γιατί έκλεισε από τους Κινέζους.
1: Διότι έτσι είναι ο κόσμος μας πια, ένα μεγάλο χωριό.
0: Ναι, γιατί κάποιοι αποφάσισαν, ξέρω εγώ, ότι η παγκοσμιοποίηση ήταν η απάντηση στα όλα και τελικώς, ας πούμε, φτάσαμε σε
1: αυτόν σημείο... τον κόσμο ζούμε όμως.
0: Μήπως παρακολούθησες μέσα στο διεθνές περιβάλλον. Είναι, αλλά χτες ήταν μια πρώτη είδηση στα περισσότερα διεθνή μέσα. Αυτή η μάζοξη της Αγκάης.
1: Okay.
0: Και βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε. Ξέρω εγώ, τον Ινδό πρωθυπουργό με τον Ρώσο πρόεδρο και τα λοιπά και μιλάνε για έναν άλλο κόσμο τον οποίο εδώ πέρα τον έχουμε πάρει χαμπάρι. Έχουμε απομείνει, όχι η Ελλάδα, γενικότερα το λέω, γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτοί που δεν κατάλαβαν τι έκαναν ήταν αυτοί που είδαν κοντόφθαλμα ότι αύριο το πρωί θα οικονομήσουμε περισσότερα γιατί θα βγάλουμε ένα εργοστάσιο στο Μάντσεστερ και θα πάμε, ξέρω εγώ, σε ένα εργοστάσιο στο Πεκίνο. Και έτσι θα οικονομάμε παραπάνω. Οικονομήσαμε παραπάνω δύο δεκαετίες. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα οικονομήσει παραπάνω.
1: Ναι, αυτός είναι ο κόμενας όμως. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να επιβιώσουμε.
0: Ναι, αλλά και...
1: σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να βγάζουμε λεφτά, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, σε αυτόν τον κόσμο πρέπει. Δηλαδή να λέμε τώρα, διαφωνώ με την μπαλήρια που έρχεται κατά πάνω μου, έσχος δεν θα πρέπει να υπάρχει, αλλά θα σου έρθει. Δεν γλιτώνεις. Ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή να λέμε... θα ήθελα να υπάρχει μία μικρή βιοτεχνία, βιοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα η οποία θα αυτό. Ναι, οκ. Okay. Παιδιά, τέλειωσε αυτή η εποχή. Κακώς. Κάκιστα. Και εγώ γούσταρα πολύ. Όταν ο πατέρας μου αγόραζε για το μηχανάκι του τη Σέλα ελληνική και το αυτό ελληνικό και τα κρόσια ελληνικά και το χρυστουνιάτικο δέντρο, όλα τα μπικλιμπίδια ήταν ελληνικά κτλ. Ήταν ωραίες εποχές. Τελειώσανε. Πάνε. Τώρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ως Ευρώπη, ως Ελλάδα, ως Ευρώπη απέναντι στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Αμερική, στην Νότια Αφρική, στην Νότια Αμερική. Λοιπόν, αυτό είναι ο κόσμος.
0: Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Yeah. Επειδή έχεις ένα δίκαιο τέλος ότι κοιτάτε προς τα πίσω, ξέρω εγώ, και τώρα λέμε, α, τι ωραία που ήταν και τα λοιπά. Μάλιστα. Μας προκαλείς, και εγώ

0: Όχι, το ρωτάω γιατί.
1: Δεν πάει εκεί. Εσύ μιλάμε για παραγωγή, εσύ μιλάει για κατανάλωση τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Το ρύζι, πόσο τρώει είναι κατανάλωση.
0: Μιλάω για την παραγωγή που έχει να κάνει.
1: Άμα θες να τα πούμε και αριστερά, που τα έλεγα κι εγώ, ας πούμε, ο Ευρωπαίος κονόμαγε διότι ο Κινέζος πίναγε.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Λοιπόν, τώρα ο Κινέζος δεν πίναγε.
0: Και το θέμα μας τώρα είναι.
1: Και τώρα αρχίζει και επιζωρίζει το Ευρωπαίος.
0: Ναι, και επειδή.
1: Και ο αριστερός ο Ευρωπαίος.
0: Επειδή είστε διοικησίδα τη ζωή, είναι και διαλέγηση από ποια πλευρά τραβά. Εγώ δεν θέλω να πεινάει ούτε ο Κινέζος, ούτε να υποβαθμίσουμε του Ευρωπαίους και του Αμερικανού και όλου του άλλου.
1: Αλλά η οικονομία και η ζωή είναι διαχείριση πόρων.
0: Ναι, είναι διαχείριση πόρων όταν το 0,1% έχει όλα τα λεφτά στα χέρια του και όλοι οι άλλοι πεινάνε.
1: Okay.
0: Αυτό ήταν πολύ αριστερό που είπα, ας πούμε, ή πολύ δίκαιο.
1: Ηθικολογούμε πάλι.
0: Καλά, εντάξει. Τι να κάνουμε, καμιά φορά χρειάζεται και αυτό.
1: Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα έναν κόσμο ο οποίος, ας πούμε, να μην έχει πλούσιους.
0: Τάκη, έχεις ένα δίκιο. Λέει, όπως τα καράβια και αυτές οι μονάδες, τα καράβια είναι Φιλιππίνες, στο ξαναδοχείο είναι Πακιστάν. Έτσι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καταγραφές που κάνετε. Έχει έρθει η ώρα να πούμε ότι.
1: Πάλι ήρθε η ώρα μας.
0: Ήρθε η ώρα να πούμε ότι σήμερα θα είμαστε μαζί σας και μια τρίτη ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Παύλος έχει μια προσωπική υποχρέωση. Θα βάλουμε πλάτη τον αγαπητό συνάδελφο. Που τον
1: φυσικά πολύ θα βάλουμε πλάτη, αλλά έχουμε ένα δευτεράκι και γράφουμε. Πίστοση χρέωση. Λοιπόν,
0: Μαρία Λιβαντή για τις ειδήσεις. Και θα λέμε σε λίγο.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 10. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Επιβατικό πλοίο το οποίο ρημουλκεί το αποκάλυμνο προς πέραμα βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Ύφνου. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν είχε καύσιμα. Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης μετά τη σύγκρουση νωρίτερα σήμερα δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία. Πλοία και ελικόπτερα της ακτοφυλακής έχουν σπεύσει στο σημείο. Σε ένα από τα πλοία δεν διαπιστώθηκε ορατή ζημιά, όπως αναφέρει το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Οι αρχές, ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με 10 μέλη του πληρώματος του άλλου πλοίου που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Άγνωστο αντικείμενο εξεράγει στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Augsburg στην νότια Γερμανία. Την είδηση ανακοίνωσε η αστυνομία του κρατηδίου της Βαβάριας, προσθέτοντας ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου και ότι δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Οι δρόμοι γύρω από τον σταθμό έχουν αποκλειστεί. Σε τροχιά γενικευμένη σύγκρουση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυράβλους ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 5 τραυματίες.

Η νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στις ενεργειακές αγορές. Ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Στα άκρα οδηγείται η σχέση Γερμανίας και Ρωσίας μετά από την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Για αστημένη προβοκάτσια έκανε λόγο από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση. Την αλληλεγγύη τους απέναντι στη Γερμανία εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση της δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου στο Mega News 104,6.

ανάπτυξη. Όπως ανέφερε, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 εφορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς όμως να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν στο σπίτι τους. 49 λοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

0: Ένα ακόμη παιδί που ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και πρωταγωνίστησε στην πρώτη ομάδα, ο Χρήστος Μουζακίτης, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League. Η Χάλα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Άσου, ο οποίος θα βρει ξανά συμπαίκτη τον Κωνσταντή Τζολάκη, που από τις αρχές Αυγούστου αγωνίζεται με επιτυχία στην αγγλική ομάδα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι ή βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιο στο μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές ή μπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα υπηρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στον κόμβο μεταμόρφωσης. Επιπλέον στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα από το Ερίκος Ντινάν έως το Νέο Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Μεσογείο, στην Κάθοδο από Χολαργό έως Κατεχάκη ανατμήματα, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κουθαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
2: Mega News 104,6.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Διαβαστές τα νέα της Τετάρτης. Θέλετε δεύτερη σύνταξη? Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια λύση και για την Ελλάδα. Όλα τα πώς και τα πότε. Τουρκικό ερευνητικό κατευθύνεται προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η παράνομη Ναύτεξ και η ελληνική επιτήρηση. Τι συζητούν στο Κυργιστάν, Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι. Και μια συνάντηση με ενδιαφέρον του Πούτιν με τον Ερντογάν. Βρέχει γήπες στην Κρήτη. Γιατί και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: Λοιπόν, δεν είναι ότι σε εμάς.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ότι σε εμάς. Είμαστε τα κριτικάτσα, είμαστε οι αντικριστοί. Είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης, είναι ο Γιώργος Θαλάκης και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τρίτη ώρα τον Παύλο που έχει μια προσωπική δουλειά.
0: Μια δουλειά, γιατί είμαστε
1: και όπως έγραψε και ο Μάκης στο Ηράκλειο, bonus μια ώρα. Εντάξει, θα δούμε αν θα είναι bonus.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι αυτό, γιατί αφού μου πες την ιστοριούλα εσύ για το Περιγιάλ, θα σου πω κι εγώ γι' αυτό.
2: Το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη, με το καιρού δεμένα στις κλωστές.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι, πρόσεξε. Το έχω διαβάσει του Ζαμπέτα την αυτοβιογραφία. Το έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου. Και με παίρνει, λέει, ο Μάνος 2 η ώρα τα ξημερώματα. Λέει ο Ζαμπέτας τώρα, ο Μάγκας, ο μεγάλος, αυτός έτσι, ο Μέγας. Και λέει, χτυπάει το τηλέφωνο 2 η ώρα τη νύχτα. Το σηκώνει, ήταν ο Μάνος. Και μου λέει, Γιώργο, έγραψα ένα τρομερό ποίημα το οποίο μου αρέσει τόσο πολύ που θέλω να στο διαβάσω, να μου πεις τη γνώμη σου. Λέει, διάβασε. Και αρχίζει λοιπόν ο Μάνος και του διαβάζει αυτό.
1: Για το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά.
0: Όταν τέλειωσε, λέει, πέφτει ησυχία στο τηλέφωνο. Και του λέει ο Μάνος του Ελευθερίου, του Ζαμπέτα, Γιώργο, σου άρεσε το ποίημα? Και του απαντώ, λέει, μου άρεσε πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι ποίημα. Λέει, τι είναι? Αγόρευση στον Άριο Πάγο.

0: Καλά, ξέρεις τώρα, έχεις ακούσει τραγούδια σπουδαίων συνθεωτών. Σήμερα παίξαμε με Θεοδωράκη να θυμίσουμε την μνήμη του, αλλά Μαρκόπουλος, τεράστιος. Έτσι, και φωνές yeah, που σου έρχονται, ρε παιδί μου, στο μυαλό, ξέρω, η φωνή του Γρανουράκη. Φωνές καταπληκτικές. Τέλος πάντων, όπως και αν έχει, να ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που επικοινωνείτε και που γουστάρετε και να είστε καλά. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει τρόπος επικοινωνίας σε ό,τι αφορά το email στο studio@meganews1046.gr. studio@meganews1046.gr και βεβαίως υπάρχει και το Viber και το WhatsApp στο 698-104-104-6. Στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Κουγετέας, στις μουσικές επιλογές, εκτός από αυτές που πειράζουμε λιγάκι, ο Νίκος Νικολακόπουλος, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Σήμερα σε αρτιαξία, έξω από τη Σοφία τη Φίκα, τη Βούλα την Κουλουσοπούλου. Τώρα έχει έρθει και η Πέρσα, η Μπολιά να δει.
1: Έμα ναι, βοηθάκι,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία. Δικαθιστούμε τον Παύλο Τζίμα αυτή την ημέρα, έτσι, αυτή την ώρα, να το θυμάστε, το θυμίζουμε. Λοιπόν, έχουμε, βλέπω εδώ, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Συνομιλώντας με τους ακροατές μας, το σκορ είναι 98-2 περίπου.
0: Ποιος έβαλε τα δύο?
1: 98-2 υπέρ σου.
0: Δεν έχει να κάνει αυτά.
1: Όχι ρε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ωραία, ωραία.
0: Κοίτα να δεις, θέλω να πω ότι προφανώς εσύ κάνεις το πιο δύσκολο, έτσι, όταν λες αυτό με το οποίο πολλοί θα διαφωνήσουν κτλ. Εμένα στο μυαλό μου δεν είναι σε καμία περίπτωση η υπερίσχυση της άποψης.
1: Όχι ρε.
0: Είναι κάτι το οποίο θεωρείται.
1: Εμείς παιδιά λέμε.
0: Είναι λογικής παράγει αυτό το πράγμα που κάνεις ένα προβληματισμό. Να παράγει.
1: Λέω εγώ. Ξέρω εγώ. Λες εσύ.
0: Ναι. Αυτό.
1: Κρίνει ο τρίτος που ακούει.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις ο ένας έχει μια άποψη σαν πιο δημοφιλή, ο άλλος μια λιγότερο. Να μου επιτρέψετε να πω και κάτι ως άνθρωπος που ήταν τοποθετημένος σχεδόν όλη τη ζωή και εξακολουθεί να είναι σε μειοψηφίες. Οι μειοψηφίες δεν φταίνε σε τίποτα. Αν είμαστε 98-2, ο 2 δεν φταίει.
1: Όχι, εντάξει. Έτσι. Δεν είναι. Κοίταξε.
0: Οι μειοψηφίες δεν φταίνε, κοιτάξτε.
1: Οι μειοψηφίες, τάγματα ξυπόλυτα, ταξιδεύουν μέσα σε σκοτάδια απόλυτα, έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος.
0: Θα σου πω ότι συνήθως οι πλειοψηφίες, πολλές φορές τουλάχιστον, λειτουργούν με τρόπους. Θες να σου φέρω το χθεσινό παράδειγμα. Αυτοί που συμμετείχαν, για παράδειγμα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εχθές που ζήτησε την ενοχή όλων, αυτή ήταν μια ομάδα ανθρώπων. Εκεί ήταν 100%. 100%. 100%.
1: Δημοκράτες.
0: Αν ήταν δημοκράτες, δεν το ξέρω. Να σου το πω κι αλλιώς. Δεν θα βγάλω φάκελο.
1: Και καταδικαστήκανε, ρε παιδί μου. Αυτοί που παραπευθήκανε.
0: Λέω ότι αυτοί που παραπευθήκανε ήταν 100% και δεν ήταν 100% δημοκράτες, Πασόκ ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν αυτοί που σε εκείνη την ομάδα βρήκαν τον τρόπο.
1: Ναι,
0: και το μοιραστήκανε. Εντάξει, τώρα ότι έχουμε, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια.
1: Έχει αλλώσει το πράγμα πολύ. Πάντα υπήρχαν τώρα. Δηλαδή, άκουσα τον Παύλο τον Πολάκη, με τον οποίο δεν με συνδέει καμιά καλή σχέση, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στα Χανιά κάτω στο Ζάρπα. Ή στα Χανιώτη κανένα, νομίζω. Και έλεγε, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πάντα λέει και από παλιά μπορεί να έχει ο άλλος 100 ζά λεπτά,
0: ναι,
1: πρόβατα.
0: Ναι,
1: και να δίνουν 110, να έχει 8 στρέμματα για να δίνουν 10, 9, ξέρω εγώ, πολλοί από αυτούς. Αλλά αυτό το ρεζιλίκι που γινόταν τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, δεν υπήρχε παλιά.
0: Δημήτρη, επειδή το έχω πει στον αέρα, χωρίς να αποδώσω πουθενά την πληροφορία, θα κάνω ακριβώς το ίδιο τώρα, γιατί ήμουν σε τραπέζι. Λοιπόν, και έχουν σφίξει τις κουδιές τώρα, καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ένας μπαμπάς που πάντρεψε την κόρη του, εγώ της έκοψα 80.000 το χρόνο. Καταλάβαινε το έκοψα τις 80.000. Πήγε λοιπόν, έκανε τη δήλωση όπως είπε.
1: Αυτοποίησε τα πράγματα όπως έπρεπε.
0: Έκανε τα 8 πρόβατα 80, έκανε τα 10 στρέμματα 100 και κάπως έτσι κονόμησα τα ντερά του. Να το πω πολύ πολύ απλά.
1: Λοιπόν, ωραία, για πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να δούμε ένα παλιό, να ακούσουμε, να δούμε. Λοιπόν, παλιό φίλο.
0: Ο οποίος ξέρει την αγορά, να το πω έτσι απλά.
1: Και τα Χανιά ξέρει.
0: Και τα Χανιά, λοιπόν. Και ο οποίος φαντάζομαι ότι θα μας βοηθήσει πολύ να αξιολογήσουμε, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αν θυμάστε το καλοκαίρι που λέγαμε ότι όταν θα έρθει το μειώστε την τιμή κτλ. Θα έχει εφαρμοστεί υποτίθεται μια συμφωνία κυρίων.
1: Ναι.
0: Χθες είδαμε τον πληθωρισμό να απογειώνεται όμως του Αυγούστου. Πράγμα το οποίο το πρώτο πράγμα που θα καταλάβει κάποιος είναι ότι καμία συμφωνία κυρίων δεν ίσχυσε.
1: Όχι, ο πληθωρισμός, ο πληθωρισμός, η μειώση των τιμών, οι θεωρητικές, δεν πιστεύω θα γίνουν. Είναι από 1η Σεπτέμβρη και μετά. Έτσι, ο Αύγουστος μέτρησε, ήταν ο προηγούμενος μήνας. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Κορκίδης εδώ. Καλημέρα, Βασίλη μου.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, κύριε Καμπουράκη.
1: Γεια σας.
2: Αγαπητή μου φίλη. Από εκεί που βλεπόμαστε θα ακουγόμαστε. Χαίρομαι
1: πολύ. Όχι, και να βλεπόμαστε και να ακουγόμαστε τώρα.
2: Ωραία, και τα δύο, εντάξει.
1: Αμφότερα.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν,
2: πάνω στο θέμα μας.
1: Αύγουστος,
2: Αύγουστος, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι άλλο ο πληθωρισμός και άλλο ο δείκτης τιμών καταναλωτή.
1: Ναι.
2: Συνδέονται απόλυτα, αλλά ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι η θερμοκρασία και ο πληθωρισμός είναι το θερμόμετρο, δηλαδή δείχνει πόσο αλλάζει η θερμοκρασία.
1: Ωραία.
2: Στην αγορά ή στην τσέπη μας.
1: Μα.
2: Που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός πάντα δείχνει τη μεταβολή. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή είναι όμως που λέει την αλήθεια, δηλαδή ποιο είναι το εισόδημά μας και ποιες είναι οι τιμές στα ράφια.
1: Okay.
2: Και τι μπορούμε να αγοράσουμε.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ ερχόμαστε λοιπόν, ναι, είχαμε μια αποκλιμάκωση τον Ιούλιο στο 2,7. Ξαναγυρίσαμε, είχαμε μια ανάπτυξη.
1: Πλάκο στο τουρισταριό εδώ.
2: Στο 3,7.
1: Πλάκο στο τουρισταριό, αύξησαν όλες τις τιμές. Έκανε και ωραία πράγματα ο Τραμπ εκεί στην αυτή με τα πετρέλαια. Δεν διαλύθηκε το σύμπαν.
0: Εγώ πάντως θα το ξαναπώ και ας διαφωνήσει ο Δημήτρης. Αυτό το μήνα που πέρασε και είδαμε από τον πληθωρισμό του Ιουλίου που ήταν σε πτώση, τον Αύγουστο να δυναμώνει, είδαμε λοιπόν να δυναμώνει έχοντας μια συμφωνία κυρίων στο τραπέζι. Θα πω και γιατί το λέω, Βασίλη, γιατί μου φαίνεται ότι βγάζει μάτι πονηριά να το πω έτσι. Αν τον Αύγουστο αυξήσαμε κατά 3,7% τον πληθωρισμό, παίρνω αυτό το μεσοσταθμικό μέγεθος, έτσι. Mm. Και σήμερα έχω στόχο να μειώσω 5% 1.700 προϊόντα, είναι σαφέστατο ότι πρώτα τα ακρίβαινα για να τα φθηνίνω τώρα.
2: Το θέμα είναι ότι αυτή η συμφωνία ξεκίνησε 31 Αυγούστου. Ξεκίνησε προχτές, ουσιαστικά...
0: Γι' αυτό είπα για την κυρίων. Των κυρίων η συμφωνία είναι πιο πριν.
2: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε στην τιμή βάση, στην τιμή αναφοράς.
1: Τα αυξήσανε τον Ιούλιο... Τα αυξήσαν τον Αύγουστο για να πούμε μετά
0: για το Σεπτέμβριο.
2: Τα στοιχεία τα οποία έχουμε για τον πληθωρισμό του Αυγούστου λένε το εξής, ότι η αύξηση αυτή δεν είναι γενικευμένη, είναι ενεργειακή.
1: Yeah.
2: Είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ότι δηλαδή, είχαμε μεγάλη αύξηση στο κόστος της ενέργειας, δηλαδή συν 13%.
0: Το μεγαλύτερο κομμάτι που δεν θα ήταν εκεί, αλλά αναρωτιέμαι αν υπήρχε και σε άλλα πράγματα.
2: Στα τρόφιμα δείχνει, η ένδειξη δείχνει πάλι 1,2% όπως ήταν και τον Ιούλιο. Δηλαδή δεν δείχνει κάποια μεταβολή.
0: Το 1,2 λες.
2: Θα δούμε και από τα στοιχεία της Ελστάτ που αντιπροσωπεύουν περισσότερο, ας πούμε, την ελληνική αγορά, γιατί αυτά είναι για την Ευρωζώνη. Από εκεί και πέρα είδαμε μια αύξηση στις μεταφορές. Στη στέγαση εξακολουθούμε να έχουμε αύξηση συν 9%, δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα. Και είδαμε στα τρόφιμα, στα ποτά και στα διαρκή αγαθά συν 0,5%. Άρα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση για να βγάλουμε συμπεράσματα. Όμως θα σας πω και κάτι άλλο για τα 1700, για τους 1740 κωδικούς, το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι 1740 διαφορετικά προϊόντα, 1740 διαφορετικά είδη, γιατί μπορεί να έχουμε ένα γάλα από 4 προμηθευτές και 5 μάρκες. Αυτή η κωδική είναι διαφορετική. Εμείς, λοιπόν,
1: το γάλα λοιπόν είναι 20 κωδική, 30.
2: 30. Λοιπόν, αυτή είχαμε
0: την προηγούμενη φορά, επειδή το λες, Βασίλη, και εγώ θα συμφωνήσω. Είναι 1740 κωδικοί. Την προηγούμενη απόπειρα που είχε κάνει η κυβέρνηση, πάλι με ένα τέτοιο τρόπο να μειώσει τιμές, είχαμε μανταλάκια κόκκινα, μανταλάκια πράσινα, μανταλάκια κίτρινα.
2: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν είναι 1740 πράγματα που δεν είναι 1740 κατηγορίες, δεν είναι 1740 προϊόντα. Είναι κωδικοί που μπορεί να αφορούν κοινά πράγματα.
2: Σωστά. Και τι είπαμε, από τους εσείς πρέπει να εστιάσετε στους 500 ταχυκίνητους κωδικούς. Τι σημαίνει ταχυκίνητος κωδικός? Αυτό που μπαίνει καθημερινά στο καλάθι της νοικοκυράς. Είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι διαρκές αγαθό, τα
1: καθαριστικά
2: και οτιδήποτε. Ελάτε να δούμε από αυτούς τους 500 κωδικούς ποιοι είναι στο 24%, ποιοι είναι στο 13%. Σας πληροφορώ ότι το 25% των 500 κωδικών, δηλαδή περίπου 100 ταχυκίνητοι κωδικοί, είναι στο 24%. Και λέμε αυτούς τους 100 κωδικούς, βάλτε τους, κάντε μια μετάταξη ΦΠΑ, μην την πείτε μείωση.
1: Ποιοι είναι ρε παιδί μου στο 14% και ποιοι είναι στο 24%, δηλαδή τι διαφορετικά προϊόντα.
2: Είναι πρώτα απ' όλα όλα τα καθαριστικά και τα λοιπά.
1: Στο 24%.
2: Στο 24%. Οτιδήποτε βιομηχανικό υποτίθεται είδος καταναλωτικό είναι στο 24%. Εγώ θα σας πω ότι στο σύνολο το 75% των υλικών, των ειδών που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ είναι στο 13% και το 25% είναι στο 24%. Αυτό το 25% στο 24%. Πάρτε τα ταχυκίνητα, τα αναγκαία. Πάντε τα στο 13%. Και γιατί και το τεκμηριώνουμε και λέμε ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ είναι 17 δις. Τι ΦΠΑ αποδίδουνε? Αποδίδουνε 2 δισεκατομμύρια. Πόσο είναι τα 2 δισεκατομμύρια στα 17 δις? 11% μεσοσταθμικά. Ναι. Πόσο κακό είναι δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόση αν θέλετε αντίδραση στη μετάταξη ταχυκίνητων αγωθών από το 24 στο 13. Και μην μου πείτε ότι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Εδώ ελέγχουμε τους 1740 κωδικούς, ελέγχαμε τον πλαφόν, δεν θα ελέγξουμε τη μετάταξη.
0: Να σας θυμίσω, Βασίλη, κάτι το οποίο και ραδιοφωνικά νομίζω το είχαμε πει. Όταν, για παράδειγμα, λες ότι μπορείς να υπολογίσεις με βάση το κέρδος που είχε κάποιος, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο του 25 και να το 24. Ναι. Να υπολογίσεις με βάση το κέρδος που είχε τότε, ότι εξακολουθείς να είσαι συνεπής, κάνεις δηλαδή ένα πολύ σύνθετο έλεγχο, να το πω έτσι. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνεις την ίδια ώρα ότι δεν μπορείς να πιώσεις το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Και επίσης, εκείνο που βγάζει μάτι, πώς μπορείς και το κάνεις σε μια σειρά από νησιά να μειώνεις το ΦΠΑ την ίδια ώρα που δηλώνεις την αδυναμία σου να τσεκάρεις ότι όντως, αν κάποιος μειώσει το ΦΠΑ, θα περάσει τον καταναλωτή.
1: Γιατί έχει περάσει, το Γιώργο, στα νησιά. Στα νησιά
2: είναι,
1: δηλαδή είναι φτηνότερα από τις
0: θέσεις.
1: Το ίδιο είναι.
0: Εσύ το ξέρεις.
1: Το ίδιο είναι. Το ίδιες είναι τιμές. 100 φορές έγινε.
0: Υποτίθεται.
1: Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Συμφωνώ.
0: Ένα λεπτό.
2: Έχουν το μεταφορικό κόστος στα νησιά. Και πάντα το παράπονο της Κρήτης που είπαμε πριν ήταν ότι δεν ήταν στις μειωμένες συντελεστές. Που είναι και το πιο μακρινό νησί.
0: Χαίρομαι πολύ πάντως που συμφωνούμε όλοι. Καταρχήν για την αναγκαιότητα να μειώσει ο ΦΠΑ. Ο Βασίλης Κολκίδης είπε και στοιχεία που το στηρίζουν αυτό.
2: Μα τα καταθέσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους δώσαμε και μία λίστα ταχυκίνητων αγαθών και στον Υπουργό και στον Γενικό Γραμματέα και τα εξέτασαν. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως να πίεσαν οι 1740 κωδικοί να είναι μέσα αρκετά ταχυκίνητα αγαθά. Αλλά μην νομίζω.
0: Αλήθεια, αυτό το ταχυκίνητα, επειδή το είχε πει και εγώ, δεν το ξέρω. Ταχυκίνητα.
2: Έχει μεγαλύτερη αξία στο καλάθι της νοικοκυράς. Δηλαδή
0: ταχυκίνητα.
2: Η βαρύτητά του είναι μεγαλύτερη.
1: Αυτά παίρνω κάθε μέρα.
2: Στο καλάθι της νοικοκυράς. Είναι αυτό που παίρνεις κάθε μέρα, που το έχεις ανάγκη να το πάρεις.
0: Ναι, επειδή άκουσα καμιά εικοσαριά φορές εχθές στα δελτία και μάλιστα πρέπει να πω και. Δεν πειράζει, θα στεναχωρήσω κάποιους. Στη δημόσια τηλεόραση το άκουσα. Το ταχύνι. Μα 100 φορές το άκουσα ως παράδειγμα. Γι' αυτό ρεζόσα και το ταχυκίνητα. Καταλάβες.
2: Θρεπτικότατο. Αυτός σου αρέσει. Από εκεί και πέρα, επίσης κάτι άλλο που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι επειδή θα μειωθούν μεσοσταθμικά 9,5% οι τιμές σε αυτούς τους 1740 κωδικούς, δεν θα μειωθεί και 9,5% στο συνολικό καλάθι της νοικοκυράς.
1: Όχι βέβαια, δεν αγοράζεται μόνο αυτά. Ο κόσμος.
2: Δηλαδή αυτά τα διευκρινίζουμε, τα λέμε για να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε. Είναι μια συμφωνία, είναι συμφωνία.
1: Φρένο είναι, μωρέ. Μια προσπάθεια φρένου είναι τώρα. Δεν θα αποδώσει ο Βασίλη. Δεν θα αποδώσει.
2: Και εθελοντική.
1: Εθελοντική, διότι αλλιώς πάει. Είναι
2: 100 προμηθευτές που, εν πάση περιπτώσει, μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και στις 12 αλυσίδες. Το θέμα είναι ότι όλα θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Θα δει διαφορά ο καταναλωτής, η νοικοκυρά. Στη τσέπη της, στο νοικοκυριό.
1: Εντάξει, αυτά πρέπει να γίνονται. Διαφορά θα δει αν αυξηθεί το μισθό.
2: Γιατί πάλι ένα προσωρινό μέτρο είναι.
1: Αν αυξηθεί το εισόδημα, θα δουν
0: διαφορά. Κανένα δεν θα βρεθεί, Δημήτρη, να σου πει ότι δεν θέλει να πάρει περισσότερα λεφτά. Όμως εγώ θα εξακολουθήσω να απορώ. Για παράδειγμα, το λέω. Ένα παράδειγμα, πολλά. Αν είναι δυνατόν να πουλούνται προϊόντα ελληνικά στο εξωτερικό σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι πουλούνται στην Ελλάδα. Το ένα πράγμα που θα πω. Και το δεύτερο, Πεταλάς δεν λέγεται ο Γενικός Διευθύντης των Σούπερ Μαρκετάδων, αν θυμάμαι καλά το όνομα του άνθρωπου. Τον είχα ρωτήσει λοιπόν στον αέρα. Και μου είχε πει, απάντησε σε αυτήν την ερώτηση, ότι στο εξωτερικό υπάρχουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Εμείς είμαστε λέει μικρή αγορά. Δεν μπορεί αυτή να είναι η μόνιμη απάντηση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή να είναι το φημισμένο ελληνικό γιαούρτι να έχει 1 ευρώ στο Λονδίνο, που είναι πανάκριβη πόλη, και να έχει, ξέρω εγώ, 1,5 στην Ελλάδα.
1: Ναι, τι να γίνει.
0: Τι να γίνει. Πρέπει να του βάλετε τα δύο ποδιά σε ένα παπούτσι εδώ πέρα.
1: Δηλαδή με ποιο τι να του κάνει.
0: Προφανώς να λέει στην αγορά.
1: Δεν είναι παράνομο αυτό. Άρα τι πρέπει, να νομοθετήσει κάτι.
0: Ας οριοθετήσει το κέρδος.
2: Φαντάζεστε όμως ότι στην Ελλάδα στα
1: Βασίλη, να οριοθετηθεί το κέρδος, συμφωνείς εσύ?
2: Να μπει ο διευθυντής να διατηρηθεί τον πλαφόν του. Ήταν πιο εύκολο να διατηρηθεί τον πλαφόν, για να σας πω την αλήθεια, αλλά υπήρχαν πιέσεις ότι θα έπρεπε να πάμε σε άλλο μέτρο και όχι στη διατήρηση του πλαφόν. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Στα 60 δισεκατομμύρια που είναι ο συνολικός του λιανικού εμπορίου στη χώρα μας, τα 17 δισεκατομμύρια τα κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή τι άλλο θέλουνε? Μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ κάνει 6 δις, που σημαίνει το 10% του συνολικού ετήσιου τζίρου στη χώρα μας. Όταν λοιπόν το 1 τρίτο του εισοδήματός μας ουσιαστικά του τζίρου στη λιανική, που είναι η κατανάλωση, πηγαίνει στα τρόφιμα, καταλαβαίνετε τι μένει και για τα υπόλοιπα, τίποτα.
0: Μία τελευταία ερώτηση την έχει στείλει ο κύριος Στάκης και μας λέει καλημέρα. Μία διευκρίνηση σχετικά με τους κωδικούς. Άκουσε που έλεγες για το ποινικό δίκη. Αν το ίδιο προϊόν σε 10 διαφορετικά σούπερ μάρκετ είναι 10 διαφορετικοί κωδικοί, καθώς κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της, ή είναι ένας?
2: Όχι, είναι αναπρομηθευτή και αναμπραντ και ανά όνομα. Ετικέτα. Μπορεί να είναι ιδιωτική ετικέτα ή επώνυμη ετικέτα.
0: Άρα στα
2: αυτοί οι δύο παράγοντες είναι που καθορίζουν τον κωδικό.
0: Άρα στα 1740 δεν είναι καν 1740 διαφορετικοί κωδικοί, με την έννοια ότι αν έχει στο σούπερ μάρκετ Κορκίδης και το σούπερ μάρκετ Καμπουράκης, παίρνουν το ίδιο προϊόν, αλλά του δίνουν ένα άλλο κωδικό.
2: Ίδια μάρκα, ίδιος προμηθευτής, είναι ο ίδιος κωδικός.
0: Α, okay, εντάξει. Έγινε.
1: Εντάξει, κύριε Βασίλη μας,
0: ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι τα καλύτερα.
1: Δεν μουρμούρσες πολύ σήμερα. Δεν μουρμούρσες πολύ. Συνήθως.
0: Μουρμούρεγες εσύ, ρε, γι' αυτό. Λοιπόν, Μαρία Αλιφαντή έχει έρθει για το στήλος ανεδύσεων. Σε πολύ λίγο βγάλει κοντά σας.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 10 μελών πληρώματος εμπορικού πλοίου, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το πρωί με άλλο εμπορικό πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις τουρκικές ναυτιλιακές αρχές, εκτιμάται ότι το πλοίο που μετέφερε ξηρό φορτίο έχει βυθιστεί. Επιβατικό πλοίο, το οποίο ρημουλκί του αποκάλυμνο προς Πέραμα, βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή, ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Ύφνου. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν είχε καύσιμα. Στο κόκκινο βρίσκονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Για στημένη προβοκάτσια έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκου, στο Mega News 104,6. Όπως ανέφερε, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν στο σπίτι τους. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό 67χρονου που αγνοείται από εχθές το μεσημέρι ενώ έκανε σερφ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρα στην Κρήτη. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: Είμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Παρακαλώ.
0: They my home for students. My home for students. Νέα σεζόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχήν να είναι στο budget που θες. Και από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετήρες και μπαράκια. Να ελέγξει αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, να μην έχει επιπλέον έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από την eFood. Και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Για περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Κι αν τα αφήνεις θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.
1: Αγαπάμε όμως Κρύς Αγγελάκα, είναι σαφές αυτό, και τρύπες παλιότερα και πάει λέγοντας το
0: πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα βάλω φωτιά σε κάποια κουβέντα. Άρα εν θύλη, άλλο αδιευκρίνιστο, ακαθόριστο.
0: Τι να πω τώρα, έχει πολιτικό θέμα. Άκουσα χθες τον Μουρούτη τον Γιώργο. Δεν ξέρω που το είχε δει, ο οποίος είπε ότι αυτό ισχύει από τον καιρό που η ίδια αυτή η τέτοια λέει, η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ συγκεκριμένη είναι ίδια από τον καιρό που ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πιθανό, διότι είναι αυτό που είπε και το Άισον και τα λοιπά ο Άδωνης.
1: Υποτίθεται ότι τώρα, κοίτα, ένα λεπτό, καταρχήν να πούμε και στον κόσμο τι συμβαίνει, γιατί ακούνε όλοι το... Αλλά το πίπερο, το φιλέτο της ΕΕ ήταν να πηγαίνουν τα φάρμακα στο σπίτι.
0: Αυτό.
1: Αυτό ήταν το ένα. Το κομμάτι λοιπόν αυτό θα έπρεπε να το στηρίξουν σε μια νέα πλατφόρμα. Ιδιώτης είχε έρθει πάλι από την κατάλαβα για να το αναλάβει. Εξού και το ένα κομμάτι του δημοσίου με τους ιδιώτες υποχρεούνται να συνεργαστούν, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι συνεργάζονται. Mm. Τουλάχιστον αν κάποιος πιστέψει αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν το είδε. Γιατί ο ίδιος το άλλαξε.
0: Ναι.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν όντως ισχύει, όπως λέει και ο Δημήτρης, τον κύριο Ροδομορή, το θυμάστε. Φαντάζομαι περισσότερο ότι το θυμάστε ως ένα από τα δεξιά χέρια του Σαμαρά, όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σου λέει από τότε ίσχυε. Προφανώς δεν ίσχυε για να πάνε τα φάρμακα.
0: Όχι, αλλά ήταν στις πλατφόρμες του ΕΟΠΗ, είπε.
1: Εγώ αυτό για το οποίο αναρωτιέμαι τώρα, δεν είναι αν περνάμε σε μια εποχή woke agenda ή μη woke agenda και πάει λέγοντας. Γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτική εκμετάλλευση πάνω στο θέμα γίνεται τρελή. Αναρωτιέμαι, όταν δίνεις στον άλλο το δικαίωμα, και ενώ νομικά, να δηλώσει αδιευκρίνηση του φίλου.
0: Ναι.
1: Ακαθόριστο. Και του το δίνεις ως δικαίωμα. Δηλαδή να μην δέχεται να τοποθετείται σεξουαλικώς, τέλος πάντων, με τα αγόρια ή τα κορίτσια, το άρεν ή το θέλει και τα λοιπά. Mm. Γιατί του το δίνεις ως δικαίωμα. Όταν του το δίνεις δικαίωμα, δεν του το δίνεις για να πάρει τα φάρμακα στο σπίτι.
0: Έλα, πες μου και εμένα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Ξαναλέω ότι μπορεί κανείς να κάτσει και να ασχοληθεί πολύ με το παραπολιτικό της ιστορίας και να δει ότι αυτό μπορεί να παίξει ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ρόλο στο μέλλον. Εκλογικά εννοώ ότι μπορεί να είναι θέματα.
0: Θα είναι κατάδια μας όμως να ψηφίσει η χώρα με βάση αυτό. Κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Θα είναι κατάδια μας να ψηφίσει η χώρα με βάση αυτό. Εγώ δεν εύχομαι σε κανένα τίποτα από όλους αυτούς οι οποίοι ας πούμε βγαίνουν σήμερα και ουρλιάζουν και φωνάζουν για τη woke agenda, για τη woke agenda κτλ. Μην τους κάτσει να βγει ο γιος του ομοφυλόφιλος. Μόνο αυτό.
1: Ναι,
0: τι θα κάνετε τότε. Θα το κλείσουν το σπίτι, να το κλειδώσουνε.
1: Ναι. Καταρχήν πρέπει να πω ότι φορτώνει ο Δημήτρης.
0: Φορτώνω.
1: Μετά που το σκέφτεται, φορτώνει. Καταρχήν είπες κάτι. Θα είναι κατάδια για τη χώρα.
0: Κατάδια θα είναι για τη χώρα.
1: Θα είναι κατάδια για τη χώρα να έχει μπροστά της μια ιστορία που έχει να κάνει με μια φυσιολογική, μια κανονική εξέλιξη. Να έχουν οι άνθρωποι το δικαίωμα να τα πάρουν τα φάρμακα τα σπίτι τους και αντί να βλέπει αυτό. Να βλέπει μόνο αυτό που τον εξυπηρετεί τον ένα τον άλλο πολιτικά. Έτσι.
0: Αυτό τώρα δεν ήθελα να το πω εγώ, γιατί θα με πούνε πάλι ότι είμαι δεξιός και κυβερνητικός και αυτές οι σακλαμάρες να πούμε. Λοιπόν, εγώ, η γυναίκα μου Γιώργο, είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Το έχω δηλώσει, το ξέρουν, έχει γραφτεί, έχει κάνει ένδειξη. Λοιπόν, πάει μία φορά το μήνα. Εγώ, αυτή, κάποιος, η κόρη μου, στο ιατρείο του ΕΟΠΗ και παίρνει ένα φάρμακο το οποίο κάνει 12.000 ευρώ. Το παίρνει από εκεί, στέκεται στην ουρά, το παίρνει, το πάει στο νοσοκομείο το κρατικό και εκεί της το κάνουν ενδοφλέβια. Δεν ξέρει, εκεί τώρα εγώ, επειδή έχω πάει πολλές φορές, έχω δει δεκάδες ή εκατοντάδες καρκινοπαθείς, άνθρωπους ταλέπορους κτλ. Κτλ. Οι οποίοι να τους βλέπεις να σούρνονται, να είναι όλους από τη Λιβαδιά και να έχει έρθει να είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον ΕΟΠΗ ή στη Νέα Ιωνία παλιότερα να πάρει το φάρμακο. Και αντί να δούνε ότι δεν με νοιάζει, το έκανε ο Άδωνης ή όποιος Άδωνης, μακάρι να το είχε κάνει ο Πολάκης, μακάρι να τα άλλες εποχές να το κάνανε και αυτοί κτλ. Αντί να δει ότι οι άνθρωποι αυτοί τους πάνε στο φαρμακείο το φάρμακο και τέλος πάντων υποβοηθούν την πραγματικότητα της ζωής τους, κάθε τώρα σαν αρέσει και ασχολείται για το αν η πλατφόρμα έχει το άλλο ή το τούτο. Του κερατά δηλαδή. Άδικο έχω τώρα να φορτώσω.
1: Θα σου πω κάτι τώρα. Πραγματικά αποτυπώνεις αυτό το οποίο λέω ότι αυτό είναι η ξεφτύλα. Όχι η συζήτηση για το αν θα είμαστε, ξέρω εγώ, non-binary, πως λέγονται όλα αυτά τα πράγματα, τα καινούργια για πάρα πολλούς. Αλλά η πραγματικότητα των ανθρώπων που ζουν δεν είναι καθόλου καινούργια.
0: Όχι, όχι.
1: Ο Δημήτρης είναι ένα παράδειγμα του ανθρώπου που καταλαβαίνει τι τον τζούζει πιο πολύ. Θα πάρω τα φάρμακα ή δεν θα πάρω τα φάρμακα.
0: Πώς θα τα πάω. Πάμε 45 βαθμούς ο καρκινοπαθής.
1: Αν πρέπει να
0: από τον ναύπλιο.
1: Αν πρέπει να δηλώσω γυναίκα για να πάρω αύριο τα φάρμακα, εγώ που σου μιλάω, θα το κάνω. Είναι απλά
0: όχι,
1: τα
0: αν, δεν είναι αυτό.
1: Όχι, όχι. Είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν μπορούμε καν να ιεραρχήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Τι είναι το σπουδαίο, το σοβαρό.
0: Η πλατφόρμα δεν ήταν αυτό. Ήταν στην υπεύθυνη δήλωση που κάνει το όνομά σου, το επιθετό σου, την διαθέσιμη.
1: Αλλά είναι προϋπόθεση για να τα πάρει όμω.
0: Ναι, η πλατφόρμα σου.
1: Ναι.
0: Που λέει όνομα, Χουδαλάκης Γιώργος. Διεύθυνση, τηλέφωνο, email, αυτό κτλ. Αρρώστια, πού νοσηλεύει, όλα αυτά. Εκεί απάνω λέει, φίλο, άντρας, γυναίκα, εκεί απάνω ήταν. Δεν είναι ότι αν δεν δηλώσεις, ας πούμε, αν δηλώσεις άντρας δεν θα πάρεις, ενώ αν δηλώσεις άλλο θα πάρεις. Δεν είναι αυτό.
1: Μπορεί να δηλώσεις ότι γουστάρεις.
0: Δεν είναι από τα τέσσερα.
1: Εγώ αυτό σου λέω, ότι αν τελικά θέλω, ρε παιδάκι μου,
0: να
1: ιεραρχώ τα πράγματα για να λέω, αυτό είναι το σοβαρό.
0: Εγώ, ναι.
1: Σε μια σοβαρή χώρα. Αυτό που θα λέγανε θα ήταν, αν θέλεις, και τις αδυναμίες που έχει το σύστημα. Το αν δηλαδή μπορεί κάποιος να φεύγει σε αυτή την κατάσταση υγείας που περιέγραφε ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Να φύγει, να πάει, ξέρω εγώ, μια ώρα δρόμο κάπου αλλού να πάρει
0: επαρχία,
1: το φάρμακο.
0: Γιώργο, επαρχία,
1: ή
0: επαρχία,
1: τη Λιβαδιά που είπες για παράδειγμα.
0: Τον Άφλιο.
1: Λοιπόν, αν κάποιος δεν θέλει να δει όλα τα άλλα,
0: ναι,
1: δεν θέλει να εστιάσει την προσοχή του καν στο τι είναι η αδυναμία, πώς, ναι, πρέπει να το βελτιώσω κτλ. Αλλά να γίνεται πλήρης ανάλυση. Το αν για παράδειγμα ο Σαμαράς θα στηρίξει την όποια προεκλογική του καμπάνια
0: σε αυτό θα
1: στη Walk Agenda ή
0: κάνετε,
1: με πολύ χειδαιότερους τρόπους και δεν συμμαζεύεται.
0: Θα τους καταργήσεις τους γάμους.
1: Ποιος?
0: Ο Σαμαράς, άμα έρθει.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο?
0: Να έρθει ο Σαμαράς.
1: Όχι, όχι. Να καταργηθεί ο γάμος.
0: Όχι, αυτό λέω. Ο ίδιος λέει. Άμα
1: υποτίθεται
0: έρθει,
1: ότι η Ελλάδα,
0: ναι,
1: ενσωμάτωσε κάποιες ευρωπαϊκές, ναι, οδηγίες κτλ. Αυτό έκανε επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν έκανε κάποια μεγάλη επανάσταση. Ότι κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν για να δείξουν ότι είναι προωθημένοι επαναστάτες κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα. Εξάλλου, εγώ μίλησα για πολιτική εκμετάλλευση. Δεν σημαίνει την πολιτική εκμετάλλευση για ο ένας. Μπορεί να την κάνει και δύο.
0: Ναι.
1: Ένας να εφαρμόζει τη woke agenda και να πιστεύει σε αυτήν και τα λοιπά και να προσπαθεί να αντλήσει εκλογικά ωφέλη και ένας άλλος να την καταβρίζει, να την καθυβρίζει, να για να δείξει ότι, ξέρω εγώ, αυτός
0: είναι πολύ άντρας. Ένα μοτρακό σιγά γίνανε, ρε Γιώργο, για όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει, που μπορεί να τον εφάει το Μητσοτάκη στο τέλος. Δεν αργέσαι, κάτι θα τον εφάει. Ας τον εφάει αυτό. Αλλά φαντάζομαι, 300 γάμοι στη χώρα έγιναν 3 χρόνια.
1: Φαντάζομαι, λέει, ότι έχεις πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται κάποια πράγματα. αυτή η ιστορία, εγώ ο Κατζέντας και ο Δημήτρης, έτυχε μάλιστα, συζητάγαμε εκτός αέρα, να έχουμε μιλήσει και με τον ίδιο άνθρωπο από τη Βόρεια Ελλάδα. Βαθιά πολιτικοποιημένο και. Και πώς να το πω, να ξέρει και τις συνταγές. Όταν βλέπετε ότι κάποιος εκλέγεται και επανεκλέγεται, πέρα από το αν είναι ικανός ή όχι, πάει να πείτε, ξέρει και τις συνταγές. Και σου λέει, να σας πω λέει εγώ γιατί αυτό συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα το πήρε χαμπάρι στην Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: πιστεύαν ότι δεν πιέζει το 3% ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Τώρα ξέρουν ότι αυτά είναι για πλάκα η συζήτηση. Δεν έχει να κάνει με.
0: Καλά, θα δούμε, θα δούμε πόσο θα πάρει, όσο και αν πάρει.
1: Ποια μέρα. Ποια μέρα.
0: Τι ποια μέρα.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί βλέπεις, ξέρω εγώ, ξεκινάει κάποιος δημοσκοπικά από ένα τάδε ποσοστό και από αυτά που θα κάνει θα εξαρτηθεί αν θα πάει στο τάδε σύν ή στο τάδε πλήν.
0: Και στις ποιες εκλογές, στις πρώτες ή στις δεύτερες.
1: Πολύ καλύτερη ερώτηση αυτή.
0: Κατάλαβα.
1: Πολύ καλύτερη.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ πάω στο Όρος κάθε χρόνο. Στο Όρος ναι, πάω ναι. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο πάω.
1: Περιμένω να
0: χωρίς πεις... να είμαι θρησκευάμενος.
1: Περιμένω να πεις.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: έχω επίγνωση της τρομακτικής επιρροής πολιτικής που έχουν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και γενικώς ο κλήρος και τα μοναστήρια στη Βόρεια Ελλάδα στο εκλογικό σώμα. Και ότι η περίφημη woke agenda αυτή, που είναι πολύ ψηλά ας πούμε στην αυτή των ανθρώπων που είναι ας πούμε κοντά στην εκκλησία, έχει κάνει τεράστια ζημιά, αυτό το ξέρω. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, εγώ το λέω σε όλους, όσους μου το λένε, σε όσους μου το λένε και παπάδες που μου έρχονται και τα λοιπά και τα λοιπά και μου το λένε ας πούμε τι είναι. Λέω παιδιά με συγχωρείτε, γεροντά, τρία παιδιά δεν έχεις, ναι. Άμα σου βγαίνει το όνομα φιλοφίλου τι θα έλεγες.
1: Είναι πολύ δύσκολη η απάντηση αυτή.
0: Ναι. Αν είσαι απόξω είναι δύσκολη.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις ένα παιδί και σου λέει εγώ με δεϊδέμ. Τι έλεγε, το δέρνες.
1: Εγώ όχι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Στο είπα, πέρα από το ότι.
0: Κατάλαβες. Δύσκολο, απόψεις. Δύσκολο.
1: Λέω πέρα από τις προσωπικές απόψεις, παιδί.
0: Ναι,
1: καθένας από εμάς.
0: Άστο τώρα.
1: Έχει να
0: διότι
1: κάνει.
0: Τώρα να σας πω, να σας εξομολογηθούμε κάτι, διότι εδώ ραδιόφωνο είναι, αποκαλύπτει πιο πολύ και από την τηλεόραση. Ο Γιώργος είναι αριστερός, εγώ παριστάνω το δεξιό. Αλλά ο Γιώργος είναι ομοφοβικός, εγώ δεν είμαι.
1: Είμαι. Είμαι.
0: Υποδωρίος είσαι.
1: Μπορεί και να έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα σου πω όχι με μια άνεση που θα το κάνει κάποιος άλλος. Θα έλεγα δε ότι όταν μεγαλώνεις με τη φοβία αυτή, το να την ξεπεράσεις, να μάθεις να ζεις, ξέρω εγώ.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ, έτσι. Όχι. Δεν είμαστε τώρα.
1: Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Εξάλλου ξαναλέω ότι όταν μεγαλώνεις με τις φοβίες αυτές, μάλλον θέλει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά σου να πας ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Yeah.
1: Έτσι, στη ζωή σου. Και με κόπο. Τι έχει, τι έχει. Τη άρεσε μου, εμένα μου τα είπε. Έτσι, γιατί δεν είναι χουδαλοφοβική.
0: Yeah.
1: Η Όλγα είναι καμπουροαγαπική.
2: Πολύ, πολύ, πολύ. Καψούρο.
1: Από χθες, παιδί μου.
2: Είμαι καψούρα.
1: Το είπε, δεν. Τε τραβάω.
0: Δεν
2: τραβάω. Να πω καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά, αυτά δεν τα λες για μένα.
2: Και για τους δύο έχω καψούρα.
0: Α, άλλο και για τους δύο έχω καψούρα.
1: Παιδί μου, αλλά εγώ είμαι παλιά καψούρα. Ενώ εσύ είσαι καινούρια.
2: Ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος είναι ωραίος. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ο νέος είναι αυτός.
2: Εσύ.
0: Α, εγώ είμαι ο νέος.
2: Νέος στη ζωή μου.
0: Νέος στη ζωή σου.
2: Ναι, γιατί υπάρχει αυτή η καψούρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ε?
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, που λένε.
2: Δύο του μηνό σήμερα, εντάξει. Ναι. Κάναμε την έναρξη του Σεπτέμβρη.
0: Την κάναμε την έναρξη.
2: Την κάναμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή είδα ότι σας αρέσουν πάρα πολύ τα αστρολογικά και κάπως λίγο υπάρχει μία ένταση και μία κάποια συναισθηματική φόρτιση, είπα να ξεκινήσω λίγο με αυτά. Τι λέτε, συμφωνείτε?
0: Τα επόμενα ποια είναι?
2: Έχω κι άλλα.
0: Ναι.
2: Να πάω στα επόμενα με σε μία έρευνα και να κλείσω με αυτό.
0: Αν προλάβουμε, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε μία έρευνα η οποία έγινε στη Βρετανία, η οποία λέει ότι οι άνδρες βαριούνται τα ψώνια μέσα σε 26 λεπτά. Δεν μπορούν να πάνε με τη σύντροφο για ψώνια. 26 λεπτά.
0: Εγώ στο καιρό.
2: Γιατί?
0: Στο 3 λεπτό πάνω θες να φύγεις.
2: Στην Βρετανία. 5. Το 80% λέει των ανδρών δηλώνει πως ηχαίνεται να πηγαίνει για ψώνια με τη σύντροφο, αλλά υπάρχει και ένα πολύ δυναμικό 45% που δεν το επιχειρεί καν. Κάθεται στο σπιτάκι με τους φίλους του, κάνει βραδιά έξω, μόνο αγόρια, μόνο άντρες, να περνάνε καταπληκτικά. Να υπάρχει και ένα κάποιο φλερτ βέβαια, γιατί αυτό λέει δίνει μια σπίθα στη σχέση.
0: Το λέει η έρευνα αυτό.
2: Η έρευνα. Στην έρευνα που έχουν μιλήσει οι άντρες.
1: Για να το λέει η έρευνα.
0: Για να το λέει η έρευνα.
1: Να πάω αντροπαρέα και να ψευδερτάρω ταυτόχρονα.
2: Θα πει η γυναίκα, αγάπη μου, εγώ θα πάω για ψώνια. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ ανοίξεις το 45% που δεν θα έρθω μαζί σου. στα ψώνια.
0: Γιατί οι γυναίκες δεν θέλουν τον άντρα τους στα ψώνια.
2: Το εσύ, θέλουνε.
0: Τι να το κάνουν.
2: Να είναι δίπλα.
0: Αν η γυναίκα σε θέλει να πηγαίνει να τα ψωνίσει, σε θέλει και σένα. Εκτός αν θέλει να ψωνίσει εσύ. Αν θέλει να ψωνίσει δικά σου.
1: Και τα δικά μου.
2: Μόνικά τη.
0: Αυτό σου λέω, ναι.
2: Γιατί, άμα εγώ τον θέλω, γιατί θέλω να πει αυτό μου πάει, είναι ωραίο, σου αρέσει. Ναι, άμα πει ναι, σημαίνει πρέπει να δεις και κάτι άλλο. Α, δηλαδή δεν είσαι και 100% σίγουρη. Κάτι
1: που σου κάνω περιγραφή πραγματικού περιστατικού και πολύ πρόσφατου.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε στο μάτι και έχει αρχίσει το ψιστήρι.
2: Όχι,
1: λέω δεν την γλιτώνω. Και τα λοιπά, είμαστε και τα δυο μας, οκ. Okay. Πάμε λοιπόν στο μεγάλο εκτοτικό
0: κέντρο
1: που είναι σχετικά κοντά στο μάτι. Ναι. Σχετικά κοντά. Βαριέσαι, λέω, θα πούμε για ένα καφέ. Τον ήπιαμε τον καφέ. Τώρα που έχει ανοίξει άλλα το μάτι και γουστάρι, α πούμε, κτλ. Μου λέει, θέλω να πω σε ένα μαγαζί που είναι λίγο πιο χαρτί. Έρχομαι λοιπόν, φτάνομαι στο μαγαζί. Βρίσκω παγκάκι κάθε μέρα.
0: Απ' έξω.
2: Αυτό πια λες και θα πάθετε κάτι άμα μπείτε μέσα.
0: Όχι, όχι, και μέσα έχει ωραίες. Έχει κάτι δερμάτινα.
2: Έχει ωραίες, Δημήτρη μου. Τι ωραίες έχει.
0: Έχει κάτι δερμάτινα μέσα που κάθεσαι.
1: Μερικά έχουν, αλλά έχουν και κάτι κουκλάρες με δερμάτινα.
0: Εντάξει.
1: Πουλάνε. Άκου τώρα, σα σκηνικό ποιο είναι. Έχει αλλάξει ο κουδαλά απ' έξω και περιμένει κτλ. Κοιτάω και σκολάρω. Έχω χάσει.
2: Το χρόνο.
1: Διαβάζω.
0: Ξαφνικά. Κάποια στιγμή βλέπεις νύχτος.
1: Ξαφνικά βλέπω στο κινητό μηνυματάκι. Μπορείς να έρθεις μέσα. Παιδιά, μέχρι σε λάθος μαγαζί μου, να το ζητώ.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μπαίνω μέσα, βλέπω το χώρομα. Μ' άρεσε τόσο πολύ. Τη κάνω μία κίνηση.
2: Το έκανες δώρο.
1: Το έκανα φυσικά. Πολύ μόνο. Αφού το είδα και είπα όπ και τη πάει.
0: Ωραία είναι αυτά. Πόσο έκανε, πες μας.
1: Δύο.
2: Τι δύο.
1: Για το στάρικα.
2: Εντάξει, μπορεί να βρει και ποιο.
1: Ο Δημήτρης ρώτησε αμέσως. Εγώ ρώτησα μετά.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει, όμως η πότης της πήγαινε πάρα πολύ και λέει αγάπη μου, θα σου το κάνω δώρο.
0: Και τότε,
2: γι' αυτό θέλει να είναι πάντα μαζί του.
0: Τέτοια υποσύνη είναι εύκολη.
1: Εσύ τα είπες πολλά λόγια.
2: Ακούω και τη γραμματική μου συμβουλή.
1: Εγώ έκανα μόνο ένα...
0: Μόνο ένα νεύμα. Με 200 στάρικα. Να ήταν 1200 από μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη.
2: Α, plot twist. Αυτό ήταν plot twist από το Δημήτρη Καμπουράκη.
1: Άλλα φράγκα.
2: Πάντως, για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο για τους άντρες να περιμένουν υπομονετικά έξω από το συγκεκριμένο μαγαζί. Στην Κίνα υπάρχει λύση, η σωτηρία των ανδρών. Έφτιαξαν θαλάμους για να περιμένουν τις συζύγους όσο ψωνίζουν σε εμπορικό κέντρο. Έχουν φτιάξει ειδικούς θαλάμους με κλιματισμό. Σε κάποια εμπορικά κέντρα που μπορείς εκεί μέσα να παίξεις αν είσαι gamer. Όχι, είναι μικρό, είναι θάλαμος. Ένα άτομο χωράει.
0: Θάλαμος, στο θάλαμο μέσα.
2: Μέσα στο θάλαμο. Μπορείς να παίξεις αν είσαι gamer, να κάνεις τις βόλτες σου στο διαδίκτυο, να χαλαρώσεις, ακόμα και να κοιμηθείς. Διότι υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσεις τα στόρια και να είσαι πάρα πολύ
0: ήσυχος. Ψωνείς Κινέζα.
2: Βέβαια, η τιμή αλλάζει αν θέλεις να αφήσεις το κινητό σου εκτός, που σημαίνει ότι δεν θα σε ενοχλήσει η σύζυγος, είτε για να σε ρωτήσει αν της αρέσει αυτό, αν σου αρέσει αυτό που θέλει να αγοράσει, αν σου ζητήσει χρήματα. Όλα αυτά ανεβαίνει. Όσο περισσότερο κάθεσαι και όσο περισσότερα διαλέγεις από τις υπηρεσίες που σου παρέχει, ανεβαίνει και η τιμή. Αλλά στην Κίνα κάνει χαμό. Ξεκίνησε σε ένα εμπορικό κέντρο και τώρα έχει φτάσει παντού και θέλουμε να έρθει και προς τα εδώ. Αυτό ζητάει ο κόσμος στην Ευρώπη. Ναι. Θα γίνει.

0: πολίτε σα ξαφνικά.
1: Ό,τι θέλει κουβάλιμα και είναι βαρύ, είναι δική μου αρμοδιότητα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θα έχει και μια σακουλίτσα.
1: Και ακριβά δικά τη. Άστο το.
0: Μπορεί να το βάλει μέσα έτσι στη σακουλίτσα με ναι, τα βαριά και να μην το καταλάβει. Αλλά να θέλει τη δική σου τη γνώμη.
1: Ναι,
0: γιατί το αποκλείει αυτό.
1: Επί του παρόντο τώρα, ξέρω εγώ. Μπορεί αργότερα κάποια στιγμή στη ζωή μου να πάω. Άμα μου βάλει την κλεψίδρα μπορεί να πάω μέσα.
2: Κοίτα, καταρχήν θέλω να πω ότι με μεγάλη προσοχή την παρακολουθώ την Όλγα, η οποία βάζει ξένες κουρτούρες. Το ένα είναι, ξέρω εγώ, μέσος χρόνος αναμονής, στον οποίο αντέχει ο άντρας λέει, στα ψώνια, 26 λεπτά. Αυτό οι Βρετανοί. Και από την άλλη οι Κινέζοι, οι οποίοι
1: πάει
2: για
1: εκεί,
2: να συνοδεύσουν τη σύζυγο,
0: βέβαια,
2: βάζουν προϋπόθεση ενοικίασης και ξέρω εγώ, ας πούμε, ενός κελίφους να παραχωθούν.
0: Βλέπεις διαφορετική κουλτούρα.
1: Μαράλυτα.
0: Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, τι θα ήθελε. Θα ήθελε και ένα σνακ μέσα ο Έλληνας. Κάτι να έχει να απασχολεί το μυαλό του.
2: Εγώ ξέρω τι θέλει ο Έλληνας.
0: Τι.
2: Ας το πω πάρα πολύ απλά. Θες μωρό μου να πάμε εκεί. Ωραία, πάμε. Εγώ θα κάτσω στο καφέ. Και θα πιω τον καφέ μου,
0: πολύ
2: θα
0: ωραία.
2: Διαβάσω την εφημερίδα μου κτλ. Εσύ πήγαινε να λυσάξεις, πάρε ό,τι γουστάρεις.
1: Όχι, ναι, κάτσε τώρα.
0: Όπω, γιατί μου το ταράζεις τώρα, πάρε, δεν έχει ταράξει.
2: Πάρε ό,τι. Άξονα.
1: Κατάλαβες τώρα. Γιατί άμα δεν πας, υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Ναι. Α, μετά
2: αν
0: υπάρχει μουρμούρα. Μετά υπάρχει μουρμούρα.
2: Επίσης, θέλω να πω στον Δημήτρη, επειδή τον είδα όταν είπα πάρε ό,τι γουστάρεις, πήγε να αντιδράσει. Γιατί δεν θα πάρει ό,τι θέλει. Είτε τη το πω, είτε τη το πω. Δεν πάρε, θέλει.
1: Ναι, ρε, μεγάλη, αλλά άκου να σου πω. Άμα γίνει τώρα ένα τζαρτζάρισμα.
0: Τζαρτζάρισμα.
1: Κάτσε γλιτός.
2: Τζαρτζάρισμα.
1: Κάτσε γλιτός.
0: Συγγνώμη όμως, όταν θέλει να πάει να ψωνίσει για εσάς, τι θα κάνατε.
1: Να πάρει δικά.
0: Γιατί χειρότερα. Γιατί
1: εγώ βρίσκω παπούτσια με 50 ευρώ και αυτή θα μου πάρει με 600.
0: Όχι, όχι. Θα βάλεις ένα συγκεκριμένο μπάτζετ. Άμα είναι να
1: πάρει.
0: Ένα συγκεκριμένο
1: μπάτζετ,
0: βέβαια. Γιατί?
1: Και μετά να βάλεις και ένα χωροφύλακα που λέγεται καμπουράκι, να φτιάξεις τον μπάτζετ εκεί.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες.
0: Θα πάει σε συγκεκριμένα καταστήματα. Δεν θα πάει στο κατάστημα που θα βρει το παπούτσι με τα 600 ευρώ.
2: Άκουμε όλοι. Εδώ πέρα, όπως σου είπα πριν για τη διαφορά κουλτούρας στους δύο, υπάρχει και διαφορά προσέγγισης στα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, με το καμπουράκι, εδώ έχουμε ήδη μια ιδεολογική διαφορά.
1: Μεγάλη.
0: Ένα χάσμα διακρίνω.
2: Ο καμπουράκης θέλει να τζατζάρει. Τι είναι κάτω. Εγώ. Από την άλλη.
1: Πιστεύω... Έχει παραδοθεί. Έχει
0: παραδώσει πνεύμα.
1: Έχει πετάξει τα όπλα.
2: Αν είναι να δώσω μία μάχη, θα πρέπει να έχω μία πιθανότητα να κερδίσω. Άμα είναι να χάσω, γιατί να χτυπήσω.
0: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Ταύρου, να ξέρουμε. Αυτό. Ο Ταύρος δεν παρατάει τα όπλα ποτέ. Ενώ τα ψαράκια κάπως όχι.
1: Τα ανάποδα είπαμε.
0: Τα ανάποδα.
1: Μετά οι παρατήσεις είναι στο Ταύρο. Αστρολογικά δεν τα πάμε.
2: Δίνω μάχη μόνο αν έχω την πιθανότητα να κερδίσω.
1: Είναι σωστή τακτική.
0: Εντάξει, πρέπει να βλέπεις όμως και το αντίθετο.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι
1: η
0: μόνο.
1: Πιθανότητα να πέσεις ηρωικά μαχόμενος, δεν τη σκέφτεσαι.
2: Να τη χάσω ηρωικά.
1: Να πέσεις ηρωικά μαχόμενος.
2: Στην κοινωνία, στη ζωή, στη γυναίκα μου.
0: Εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Μουρμούρα μεγάλη.
2: Τώρα.
0: Το συμπέρασμα ποιο είναι λοιπόν, είτε πας είτε δεν πας, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό κάνε όσο ό,τι μπορείς εσύ καλύτερο. Πήγαινε για να ακούσει λιγότερη μουρμούρα. Αλλά μουρμούρα θα ακούσει.
2: Τζόρνταν.
1: Τζόρνταν!
3: Καλημέρα!
2: Καλώς
1: Ιορδάνη μου!
3: Σαν τα χιόνια!
1: Αγόρι μου! Ιορδάνης Χασαπόπουλος, εισέβαλε στο στούντιο!
3: Όχι, εισέβαλε με το κούτσα κούτσα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, όλοι κούτσα κούτσα είμαστε. Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά, εσύ.
1: Χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά. Καιρό και ζαμάνια είχαν τα πούμε.
2: Και το κουκλί.

0: τα πληρώσω εγώ.
1: Γιατί δεν τα πληρώσεις, δηλαδή άμα δουλεύει η γυναίκα σου, γιατί θα τα πληρώσεις εσύ? Τι είναι αυτά που
0: έχω? Τα δικά μου παπούτσια.
1: Θέλεις να το κάνει δώρο.
0: Να μου κάνει δώρο. Άμα θέλει να μου το κάνει δώρο,
2: να
0: μην.
2: Α, τώρα αλλάζει δηλαδή.
0: Ναι, άμα θέλει αυτό να μου κάνει δώρο 600 ευρώ.
3: Ο Δημήτρης δεν άφησε ποτέ γυναίκα να πληρώσει πάνω.
1: Ναι, εσύ που το ξέρεις.
3: Μα τώρα δεν τις
0: ξέρεις.
3: Αυτά ήταν αγέννητα αυτά.
0: Αυτά είναι εντελώς.
4: Και επίσης, Αθηνά, πρέπει να σου πω ότι καλό είναι να υπάρχει μια κατανόηση όχι μόνο στις σωστές τωρινές απόψεις, αλλά και στις σωστές λαθασμένες σήμερα απόψεις. Δηλαδή κάποτε ήταν τελείως απαγορευμένο να βγεις και να πληρώσεις και εσύ. Αν δεν είχες δυνατότητα να βγεις και να πληρώσεις εσύ,
0: δεν έβγαινες.
4: Δεν έβγαινες.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό. Έχετε ανοίξει πολύ μεγάλο θέμα.
0: Δεν
1: είναι σωστό. Γιατί έβαλα φωτιά.
0: Γιατί αυτό
1: σωστό.
0: Υπάρχει αυτό που συμβαίνει.
1: Υπάρχει. Είναι λοιπόν αυτό που λέγαμε, Ιορδανίδης, ότι πολλά αγόρια λένε δεν βγάζω τόσο στο να βγω με μια κοπέλα που μπορεί να βγάλει περισσότερο.
3: Αυτό είναι.
0: Όχι, είναι άλλο αυτό.
1: Είναι παλιό αυτό.
0: Άλλο. Το ότι εγώ νιώθω μειονεκτικά διότι η άλλη κερδίζει παραπάνω είναι λάθος.
1: Είναι ένα στερεότυπο όμως που προέρχεται από
0: λάθος παλιά. Λάθος είναι. Μιλάμε για την έξοδο αυτή καθ' αυτή.
4: Εγώ αντιθέτως μίλησα για δύο διαφορετικές εποχές.
0: Ναι,
4: κάτι
0: ναι.
4: Που είναι τώρα σωστό.
0: Τελειώσαμε, λέει.
4: Τότε ήταν λάθος.
1: Γεια σας, γεια σας. Φιλάκια.
0: Αγάπη
1: μας,
0: αύριο παιδιά.
4: Φιλιά μας.
1: Καλημέρα παιδιά.
5: Η ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Παράγοντες της αγοράς επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο Mega News, τόνισε πως οι 1.740 κωδικοί, στους οποίους θα υπάρξει μείωση, δεν αφορούν διαφορετικά είδη, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικές μάρκες του ίδιου προϊόντος. Αυτό που πραγματικά αφορά τον κόσμο είναι 500 κωδικοί που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι, είπε, σημειώνοντας πως περίπου 100 από αυτά, όπως τα καθαριστικά, είναι στην κατηγορία 24% του ΦΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών οδήγησε ακόμη και σε ανατιμήσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στις λίστες. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία, σε μια περίοδο μάλιστα που επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Ενδεικτικά παραδείγματα που κάποιος μπορεί να εντοπίσει στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι μεταξύ άλλων ο φυσικός χυμός, ο καφές φίλτρου, το ρύζι και οι βρεφικές πάνες. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση της δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, στο Mega News. Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν στο σπίτι τους. Τόνισε επίσης ότι στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, το Παίδων Αγία Σοφία και το Παίδων Αγλαία Κυριακού, που νοσηλεύουν παιδιά με σοβαρές παθήσεις, φιλοξενούνται 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε δε ότι οι προνοιακές μονάδες της χώρας έχουν δεκάδες θέσεις φιλοξενίας κλειστές γιατί δεν έχουν προσωπικό. Ενώ πρόσθεσε ότι αν τα παιδιά αυτά είχαν μπει σε προνοιακή μονάδα από την πρώτη φορά που πήγαν στο νοσοκομείο Αγίας Σοφίας, δεν θα γίνονταν όλα αυτά. Συνεχίζουν να αγνοούνται τα 10 μέλη πληρώματος του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση με άλλο εμπορικό στη θάλασσα του Μαρμαρά. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πολυάριθμες μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής, καθώς και ελικόπτερο της ακτοφυλακής, προκειμένου να εντοπιστούν οι 10 αγνοούμενοι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρεται διασωληνωμένο δίχρονο αγόρι που σήμερα το πρωί έπεσε από μπαλκόνι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε της προσοχής των γονιών του, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Στα άκρα οδηγείται η σχέση Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ως μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Για στημένη προβοκάτσια έκανε λόγο από την πλευρά του.

0: Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Επιβατηγό πλοίο το οποίο ρημουλκείτο από Κάλυμνο προς Πέραμα βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σύφνου. Οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από το ρημουλκό και είναι καλά στην υγεία τους. Σε τροχιά γενικευμένη σύγκρουση βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Άγνωστο αντικείμενο εξεράγει στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Augsburg στη νότια Γερμανία. Πολύ νεκροτροχαίο με λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Από το τροχαίο, σύμφωνα με τις αρχές, έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, ενώ άλλοι 29 τραυματίστηκαν.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Με απώλειες 0,1% στις 2.654,5 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 0,4% στα $94,9 το βαρέλι. Οριακές απώλειες για το αμερικανικό αργό με τη τιμή του να διαμορφώνεται στα $90,2. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,6% στα $4,369 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $65,5 η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 1,2%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στο US Open η Μαρία Σάκαρη νίκησε στον πρώτο γύρο την Αμερικανίδα Μοντγκόμερι με 2-1 σετ με ανατροπή και θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή στα Ροντούμτσεβα νούμερο 58 στην παγκόσμια κατάταξη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιο στο μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία αυτή την ώρα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της οδού Προτέως, το ρεύμα προς Γλυφάδα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο, στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη, καθώς και στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.
1: Mega News 104,6.
4: Hello στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρι, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Dolly Parton. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Διαβαστέ στα νέα της Τετάρτης. Θέλετε δεύτερη σύνταξη? Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια λύση και για την Ελλάδα. Όλα τα πώς και τα πότε. Τουρκικό ερευνητικό κατευθύνεται προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η παράνομη Ναύτεξ και η ελληνική επιτήρηση. Τι συζητούν στο Κυργιστάν, Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι. Και μια συνάντηση με ενδιαφέρον του Πούτιν με τον Ερντογάν. Βρέχει γήπες στην Κρήτη. Γιατί και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.
7: Διπλός Μπελάς με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλ.

0: κόμπο και βυσίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Ιορδάνης Χασαπόπουλος,
2: Αθή Βούλγαρη, τρίτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου. Καλή συνέχεια, όσοι είστε στο δρόμο το έχετε καταλάβει τώρα, έτσι.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα.
1: Θες να πεις κάτι για τον κόμβο Κηφισίας? Ηλέκτρα, Ηλέκτρα, πάμε. Πάμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί νομίζω θέλει, είναι, άκουτο, είναι η έκλειψη.
2: Κοίτα, πεθαίνω για σένα, και στον κόμβο Κηφισίας, και στον κόμβο του Φάρου, και πιο κάτω,
1: σε όλους τους κόμβους.
2: Τον Κηφισό βγάλα απ' έξω.
1: Λοιπόν, περιμένετε παιδιά, η ώρα είναι 11 και... Τι ώρα? 11 και 11.
2: Συμβολικό, 11
1: συμβολικό,
2: και 11.
1: Συμβολικό. Θέλω λίγο, σε παρακαλώ, να μας δώσεις τον κόμβο, το πεθαίνω για σένα. Γιατί θέλουμε να το αφιερώσουμε, είναι, κατάλαβες, γι' αυτό γίνεται σήμερα η όλη η φάση. Βγήκε η ομάδα Κόμβος έξω, εγώ μαθαίνω ότι όντως στην Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, στο Φάρο.
2: Από εκεί που είχε πρόβλημα το πρωί. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας μέρα. Καλωρίζικο το ραδιόφωνο και εσείς εκεί.
1: Να είστε καλά και σας. Καλωρίζικο ο κόμβος.
3: Εύχομαι να έχετε μια πραγματικά θητεία στο ραδιόφωνο όπως και στη τηλεόραση, εξίσου επιτυχημένη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά, Υπουργέ.
2: Τώρα δεν ξέρουμε σε ποιο κόμβο σας πετυχαίνουμε εσάς, αλλά σας καλέσαμε για να μας πείτε πώς πήγε η πρώτη μέρα της εφαρμογής αυτού του μέτρου. Βέβαια ξέρουμε ότι θέλει αρκετό καιρό για να πετύχει αυτό το μέτρο.
3: Κύριε Χασαπόπουλε, καταρχήν έκανα και εγώ κάποιες παρεμβάσεις προσωπικά στην υπόθεση αυτή του κόμβου, με την έννοια ότι θέλω να έχουμε χρήσιμα συμπεράσματα από τη λειτουργία του, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για να βελτιωνόμαστε μέσα από ένα απολογισμό. Έτσι λοιπόν έχει καθιερωθεί ένα μηνιαίο report, το οποίο θα ουσιαστικά θα κάνει απολογισμό προβλημάτων, λαθών και συνολικά να χρειάζεται η βελτίωση του συστήματος. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε, η υπόθεση αυτή πάει καλά προς το παρόν, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο πικ της κίνησης όπως αντιλαμβάνεστε. Στις 9 μέρες αρχίζουν και τα σχολεία, άρα λοιπόν εκεί θα δοκιμαστούμε. Αυτό είναι το ένα, και κάθε μέρα θα βελτιώνουμε την κατάσταση πιστεύω, έχοντας καταγράψει τις πιθανές αδυναμίες. Επαναλαμβάνω, το σύστημα αυτό είναι ένα, θα έλεγα, επιχειρησιακό κέντρο, αλλά έξυπνο επιχειρησιακό κέντρο με τεχνολογία και με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα πολλά από τα πράγματα θα διορθώνει κατά κάποιο τρόπο μόνο του.
1: Α, μάλιστα.
3: Επίσης, ναι, κατά κάποιο τρόπο είπα. Εννοώ, θα μας δίνει στοιχεία ελλείψεων λαθών για να βελτιώνουμε το σύστημα διαρκώς.

0: Πάμε, γιατί χθες με ρωτούσαν κάποιοι, επειδή στην εκπομπή σας αναφέρθηκα στο Κηφισό και είπα ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο Κηφισός. Δεν μιλάμε για το Κηφισό. Αν θέλετε, να μιλήσουμε και γι' αυτό. Πολύ ευχαρίστως. Λέω λοιπόν ότι είναι ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην εικόνα, κυρία Βουλγαρή, στην εικόνα, το τονίζω αυτό, τα drones. Έχουμε προμηθευτεί πάρα πολλά drones με μια σημαντική, ευγενική και γενναιόδορη χορηγία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και τις μηχανές οι οποίες θα διατρέχουν όλες τις λεωφόρους, έτσι ώστε πραγματικά κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Δηλαδή σήμερα που εφαρμόστηκε επάνω εκεί στο φάρο ψυχικού, πόσες μηχανές βγήκαν έξω?
0: Υπάρχουν, δεν γνωρίζω ακριβώς τον αριθμό επιχειρησιακά, υπάρχουν, κύριε Χασαπόπουλε, σε κάθε λεωφόρο μηχανές ανάλογα φυσικά με την κίνηση. Το πόσες δηλαδή εξαρτάται πού είναι το πρόβλημα.
1: Κατάλαβα. Αν έχει κυφυσία κίνηση, θα πηγαίνουν περισσότερο εκεί. Αν πηγαίνει στη Μεσογείο,
2: είναι επιτόπου, ναι.
0: Ακριβώς. Αν το πρόβλημα είναι, για παράδειγμα, στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην Ομόνια, εκεί θα δώσουν το βάρος τους οι μηχανές προκειμένου να τραβήξουν.
2: Για παράδειγμα, τώρα που έχουμε ένα τροχαίο στην λεωφόρο Ποσειδώνος και έχει μπλοκάρει λίγο η κίνηση, εκεί θα πάει η ομάδα?
0: Ναι, θα πάει, καταρχήν πρέπει να πάει κάποιος εκεί να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει ως πρόβλημα. Δηλαδή όταν γίνεται μια ζημιά, υλικές ζημίες, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε και να κρατάμε τους δρόμους κλειστούς. Δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας περιμένουν κάποια ώρα να πάει η τροχέα. Θα πει κανείς, γιατί δεν πάει αμέσως η τροχέα? Μα η τροχέα έχει και άλλες δουλειές να κάνει.
1: Έτσι.
0: Από το να πάει να βεβαιώσει μια μικρή ζημιά που δεν είναι η δουλειά της αυτή.
1: Καλά, και κάποιοι συμπολίτες μας θέλουν να έρθει και ο εκτιμητής της ασφαλιστικής εταιρείας για να μετακινήσουν το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ναι, στο αυτό λοιπόν, είναι μια λογική που πρέπει να αλλάξει. Να σας αλλάξουμε θέμα, γιατί έχετε πολλά, η αλήθεια είναι, στο χαρτοφυλάκιό σας.
0: Αν επιτρέπετε να πούμε, πριν να αλλάξει το θέμα, να πούμε για το Κηφισό.
2: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις στο Κηφισό, αλλά σας είπα ότι είναι πραγματικά οριακές. Θα χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση ο Κηφισός, όχι μόνο για τη ΛΕΑ, αλλά χρειάζεται περισσότερη αστυνόμευση κυρίως σε εκείνες, μετά από μια μελέτη που έχουμε κάνει, έχουν κάνει υπηρεσίες τροχέας, σε εκείνες τις διασταυρώσεις που δημιουργούν πρόβλημα ή σε εκείνες τις διασταυρώσεις που θα μπορούσαν να απορροφήσουν την κυκλοφορία. Άρα λοιπόν έχει δουλειά εδώ, αλλά δεν υπάρχει.
1: Ας πούμε κάθε πρωί, Υπουργέ, κάθε πρωί εκεί όπως ανεβαίνουμε τον Κηφισό, είναι 3-4 λωρίδες και στη Φιλαδέλφια είναι το λεγόμενο μπουκάλι που λέμε, στενεύει και έχει 2 ή 3 λωρίδες. Εκεί σωστά, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πάνω στη Φιλαδέλφια, άρα κάτι πρέπει να γίνει εκεί, λέτε.
0: Και όχι μόνο, είναι κάποιες άλλες διασταυρώσεις στην Αχαρνών, για παράδειγμα, για να μην σας κουράζω τώρα. Θέλει κάποιες παρεμβάσεις επιπλέον.
2: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι θέλει δουλειά και το λέτε και το παραδέχεστε. Το είπατε. Δεν κάνουμε μαγικά.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα, χθες μας λέγατε για άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα και είχατε σύσκεψη μάλιστα και μετά την εκπομπή για τις απάτες. Και τις τηλεφωνικές και τις ηλεκτρονικές. Έχουμε κάτι καινούριο πάνω σε αυτό?
0: Κοιτάξτε, θα κάνουμε την επόμενη. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σαν επιδημία. Οι απάτες. Κοιτάζω το αστυνομικό δελτίο και πραγματικά εκπλήσωμαι που βλέπω τόσες πολλές απάτες από οργανωμένα δίκτυα τα οποία σας είπα που ανήκουν και τα οποία αυτή τη στιγμή βγάζουν πολύ εύκολα χρήματα και ουσιαστικά κλέβουν περιουσίες. Αυτό λοιπόν και είναι πάνω σε όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης και στο ηλεκτρονικό, στο ψηφιακό χώρο. Έτσι λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε μια σύσκεψη με όλους τους συναρμόδιους, τις τράπεζες, το ΔΔΕ κτλ. Να ξεκινήσουμε μια συνεργασία έτσι ώστε πρώτα-πρώτα, κυρία Βουλγαρή, να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία. Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, αυτούς δηλαδή που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν την περιουσία, έτσι ώστε να αντιληφθούν όλοι αυτοί ότι υπάρχει αυστηρή τιμωρία. Δεύτερον, οργανώσαμε ένα κέντρο στο FBI, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με τις απάτες. Mm. Δηλαδή, για τις εγκληματικές πράξεις αυτές. Μια ομάδα η οποία δεν θα έχει καμιά άλλη δουλειά παρά μόνο να ασχολείται με τις απάτες, έτσι ώστε πολύ γρήγορα να εξαρθρώσουμε

0: αυτές οι εγκληματικές ομάδες δεν είναι και άπειρες. Άρα λοιπόν, ναι, δουλεύουμε, προχωράμε.
1: Υπουργέ,
0: και νομίζω ότι θα γίνουμε πολύ αποτελεσματικοί μαζί με την νομοθεσία όμως, η οποία θα πρέπει να.
1: Άρα έχουμε αυστηροποίηση της νομοθεσίας και κακούργημα. Ουσιαστικά θα γίνει κακούργημα η απάτη εναντίον ηλικιωμένων.
0: Ναι, σήμερα το πρωί. Οργανωμένου εγκλήματος, κύριε Χασαπόπουλο.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Σήμερα το πρωί ο Βασίλης Αλαμπρόπουλος, εδώ στο Mega News, μας είπε ότι μπορεί να, σε ορισμένες περιοχές να χτυπάει και 112. Σκέφτεστε κάτι Κοιτάξτε, τέτοιο.
0: Ναι, θα δούμε. Είναι κάποιες σκέψεις. Αλλά χρειάζεται προσοχή. Δεν πρέπει να ανησυχούμε ολόκληρες πόλεις ή ολόκληρες συνοικίες για ένα περιστατικό που μπορεί ενδεχομένως να έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε μια οικογένεια και πρέπει σε ένα σπίτι να ταλαιπωρούμε τους υπόλοιπους. Θα το δούμε όμως αυτό.
1: Ναι, δηλαδή,
0: να κρατήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι συγκροτήθηκε ομάδα η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με τις απάτες από ικανούς αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, του FBI. Και δεύτερον, προχωράμε πολύ γρήγορα, θα συνεργαστούμε με τον κύριο Φλωρίδη για να καταθέσουμε διατάξεις για τον αλλαγή του ποινικού κώδικα.
2: Μάλιστα. Είδηση είναι αυτό. Σημαντική.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ.
2: Να είστε καλά, Υπουργέ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, σας πήραμε λίγο από τα μούτρα γιατί ο Υπουργός καταφέραμε να το εντοπίσουμε επειδή δεν είχε και πολύ χρόνο, έτσι ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι στον ήχο είναι η Ηλέκτρα Άθη Σιανάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία Βιργινία Επισημίση. Τα ηχητικά επιμελείται η Λεόνι λογοθέτη.
1: Ναι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει το Κατερινάκι μας, το 211-016-1046. Κατερινά Τσουκαλά, να είστε ευγενικοί παρακαλούμε μαζί της. Εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Καλημέρες, καταγγελίες, τις απορίες σας, τις απόψεις σας. Και αν είστε του Viber ή του WhatsApp, στέλνετε 698-104-104-6 ή μας βρίσκετε ως Mega News στο 104,6.

0: μεγάλο θέμα λοιπόν η κίνηση στους δρόμους, που πραγματικά μετά την ακρίβεια νομίζω είναι το νούμερο 2 τουλάχιστον για όσους ζούμε στην Αττική και είμαστε πάρα πολλοί αυτοί. Άλλο μεγάλο θέμα είναι τα fans και το τι γίνεται και η ασυδοσία που επικρατεί. Νομίζω είναι και θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, Ιορδάνη. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι εμείς είμαστε συνέχεια εδώ και παρόντες και, τα fans ταλαιπωρούν τους καταναλωτές.
1: Λαμβάνουμε και απαντήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ αόριστες. Δηλαδή, μας λένε θα σας ενημερώσουμε, μας πάνε πίσω-πίσω. Δηλαδή, υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είχαμε κάποιες απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές δεν δόθηκαν ποτέ. Συνεχίζεται και μετατίθεται η αγωνία των ανθρώπων. Και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη αδιαφάνεια στο εξής κομμάτι. Για να μπορέσουμε να δούμε τι διεκδικούμε, ζητάμε βεβαιώσεις καταβολών. Γιατί οι άνθρωποι, για να βρουν ποια είναι τα χρεωστήρια καταβληθέντα ποσά, πρέπει να δουν τι κατέβαλαν, τι έπρεπε να καταβάλουν και να διεκδικήσουν διαφορά. Εκεί λοιπόν ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι το διάστημα πριν το δάνειο μεταβιβαστεί στο fund, όπου το fund σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σου δώσω βεβαίωση γιατί τότε
2: για το τι έχεις πληρώσει εσύ στην τράπεζα.
1: Η τράπεζα σου λέει εγώ δεν θα σου δώσω τίποτα γιατί το χαρτοφυλάκι έχει πουληθεί και δεν έχω πλέον καμία πρόσβαση στα
2: έχω διαγράψει.
0: Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα είχαμε τον κύριο Μαρκόπουλο στην εκπομπή, το Ιορδάνη, ο οποίος λέει ότι θα μας νιώσει καυτή την ανάσα το φαν. Θα νιώσει την καυτή ανάσα της κυβέρνησης τα φαν.
3: Καλά, να μην καούν τα φαν, γιατί έχουν βγει και αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι οποίες δεν εφαρμόζονται. Εδώ ακούσαμε τη συνήγορο ανθρώπων οι οποίοι δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις. Και τώρα θα χρειαστεί άλλη νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση. Αυτό είπε σήμερα ο κ. Μαρκόπουλος. Άλλη νομοθετική παρέμβαση για να εφαρμοστούν αυτά που λέει ο Άριος Πάγος.
0: Είναι σίγουρα, είναι δυνατό. Δηλαδή, βγάζει μια απόφαση ο Άριος Πάγος.
3: Δεν έχουν ανάγκη κανέναν αυτοί. Κανέναν.
0: Δεν γίνεται να είναι υπεράνω νόμων.
3: Δηλαδή, φαντάσου τώρα εσύ, εγώ έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις τι παλεύουν το τελευταίο διάστημα. Παλεύουν να πάρουν δοσολόγιο. Χρωστάς. Δίνεις κάθε μήνα 400 ευρώ. Ρε φίλε, προσπαθείς να δεις πόσα σου μένουν.
0: Μα αυτό
3: χρωστάω.
0: Δεν λύθηκε, δεν το λύσαμε.
3: Δεν το δίνει το δοσολογείο.
0: Μα ποιος είναι αυτός πίσω από τα φανς που κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει, πες μου.
3: Δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν τώρα πόσο καιρό να πούνε θα τους βάλουμε κάποιο φρένο και θα τους αναγκάσουμε. Πες ότι θα περάσει ο νόμος. Και τι θα γίνει μετά.
0: Κάποιος πρέπει να τον εφαρμόσει κιόλας.
3: Βέβαια, δεν θυμάστε την άλλη φορά που πήγε ο κ. Χατζηδάκης και τους παρακάλαγε. Και έλεγε, ας πούμε, θα τους τριμώξουμε, θα τους κάνουμε, θα τους δίνουμε. Δεν δίνουν δοσολόγιο. Το απλό πράγμα σου λέω εγώ. Δεν λέμε τώρα για το πιο. Πες μου, πόσα χρωστάω, ρε φίλε, και τι δόση
0: έχω. Να ξέρω τι δόση έχω.
3: Βέβαια. Και μέχρι πότε πάει αυτή η δόση, καταλαβαίνεις.
0: Για να ακούσουμε και τον κύριο Μαρκόπουλο από την εκπομπή μας.
4: Είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή που ευθυγραμμίζονται και πιέζουμε και τα fans να ευθυγραμμιστούν. Είναι το μεταβατικό στάδιο. Θα ευθυγραμμιστούν και θα σας πω και μια είδηση.
5: Να ευθυγραμμιστούν σε μια απόφαση
4: που είναι ένας νόμος ο οποίος έχουν πάρει ένα δίμηνο να ευθυγραμμιστούν. Είναι το μεσοδιάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καλυφθούν οι δανειολήπτες. Και θα σας πω και κάτι. Επειδή έχουμε έναν κώδικα δεοντολογίας που πέρασε το Υπουργείο Οικονομικών και πίεσε τα fans εδώ και καιρό. Θα κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις στα fans. Τα fans δεν είναι πάνω από τον νόμο.
0: Όσο ζούμε, ελπίζουμε. Ξέρω.
3: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχει περάσει όλος, έχει δώσει 3 χρόνια από τη ζωή του να δίνει δόσεις και δεν ξέρει ακόμα τι χρωστάει. Και λέει θα φέρουμε και άλλο νόμο. Κάτσε να δούμε πότε θα το φέρουν τον νόμο. Και τώρα εξαγγέλουν αυτά. Μέχρι να έρθουν στη Βουλή και μέχρι να περάσουν, καταλαβαίνεις ότι όλα τα πράγματα
0: και
3: θα αλλάξουν.
0: Ξέρεις ποιο είναι, ότι τα fans βλέπουν τώρα το ακίνητο. Άμα το τους ενδιαφέρει, δεν μπαίνεις, όχι δοσολόγιο. Σε τραβολογάνε χρόνια και χρονάκια.
3: Και σε άλλες χώρες. Εδώ υπάρχει και μια δεύτερη ιστορία. Η πρόταση που υπήρχε είναι πριν βγάλεις το δάνειο, πριν βγάλεις το σπίτι σε πληστηριασμό κτλ. Αφού το πήρες το 10-20%, γιατί ο δανειολήπτης να μην έχει το δικαίωμα να κάνει και αυτός μια προσφορά, να δώσει το 50% από αυτά που χρωστάει. Θα μου πεις έτσι, αυτός ο οποίος είναι συνεπής και χρωστάει το δάνειό του, μπορεί ας πούμε να μην θέλει και αυτός να δηλώσει και να το πάρει κόψω χρονιά. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να δώσουν τη δόση τους.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση εδώ και δεν ξέρω πώς θα μαζευτεί.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δώσουν τη δόση τους. Αυτούς να κοιτάξουν.
0: Να πούμε, εντάξει, θα το έχετε ακούσει από το πρωί, αν είστε συντονισμένοι στο 104,6 εδώ στο Mega News. Σήμερα είναι και μεγάλη μέρα για τον κύριο Τσίπρα,
3: Τετάρτη σήμερα, ανεβαίνει επάνω στο
0: Θεσσαλονίκη. Έχει ανέβει,
3: να έχει ανέβει επάνω, θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Κάτσε να δούμε τι θα βγάλει και από εκεί.
0: Ακούω τώρα το που πει οικονομικό πρόγραμμα, εντάξει από το ΤΑΜ στο ΤΟΥΜ, αλλά έχει νόημα. Ότι ο βασικός μισθός που θα ανακοινωθεί ο νέος θα είναι κοντά στο θα είναι χιλιάρικο.
3: Όχι από τον Τσίπρα.
0: Όχι από τον Τσίπρα, γιατί τον Τσίπρα μπορεί να πει 2.000 σήμερα, δεν ξέρω.
3: Ο Μητσοτάκης έδωσε ένα σήμα γύρω στα 950 ευρώ, αλλά μπορεί να το αυξήσουν λίγο περισσότερο.
0: Θες να παίξουμε έτσι στοίχημα. Να δούμε, ρε παιδί μου, πού θα είναι, πόσο θα είναι, ναι. Εσύ τι λες.
3: Δεν ξέρω, πραγματικά, να βάλω στοίχημα εγώ πόσο θα το δώσω ο Μητσοτάκης. Για χιλιάρικο δύσκολο το βλέπεις.
0: Δύσκολο το βλέπεις, ε.
3: Ο 980 μπορεί.
0: Ο Τσίπρας θα το ανεβάσει από το χιλιάρικο.
3: Καλά, ο Τσίπρας θα πει, δώστε και την 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Τα δεν είναι αυξημένο το πακέτο, αλλά να παίξουμε ένα στοίχημα πόσο θα κοστίσει το πρόγραμμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Συνολικά.
0: Είναι κοστολογημένο. Είναι ένα ερώτημα κι αυτό.
3: Γιατί άρχισαν να ακούω κάτι όργανα ότι θα είναι γύρω στα 6 δις.
0: Πού θα τα βρούμε, καλέ. Πού είναι όλα αυτά τα λεφτά.
3: Καλά, διάδοθουν. Στα λόγια είναι αυτά. Περίμενετε.
0: Θα ψάχνουν και αυτοί που. Πώς το λένε, αυτοί που πάνε για το χρυσό, θα ψάχνουν γύρω-γύρω. Θα λέει κάπου εδώ είναι τα λεφτά.
3: Λοιπόν, παιδιά, Τετάρτη σήμερα 3 Σεπτεμβρίου. Η ώρα πήγε 11 και 28 πρώτα λεπτά. Σωστά.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Γιατί... Πάντα είσαι σωστός. Πάντα με
3: τίποτα. Δεν είμαι σωστός. Τρίτη μπαίνοντας. Τώρα το κατάλαβα.
0: Εντάξει, Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, λίγο μουσικούλα να χαλαρώσουμε και αμέσως μετά τη τιτλιδίσουν με τον Ηλία Μπενέκο.
6: Clearance σε όλα τα επιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων προανήγγειλο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Mega News. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία κέντρου στο ελληνικό FBI που θα ασχολείται μόνο με τις τηλεφωνικές απάτες. Παράγοντες της αγοράς επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό που πραγματικά αφορά τον κόσμο είναι 500 κωδικοί που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι, είπε στο Mega News ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, σημειώνοντας πως περίπου 100 από αυτά, όπως τα καθαριστικά, είναι στην κατηγορία 24% του ΦΠΑ. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση της δολοφονίας του Βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗ Μιχάλη Γιαννάκου στο Mega News. Όπως ανέφερε, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν. Εντός της ημέρας απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα πλημέλημα και ένα κακούργημα. Συνεχίζουν να αγνοούνται 10 μέλη πληρώματος φορτηγού πλοίου μετά από σύγκρουσή του με άλλο εμπορικό στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Σε τεντωμένο σκηνή, οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Επιβατηγό πλοίο, το οποίο ρημουλκείτο από Κάλυμνο προς Πέραμα, βυθίστηκε λόγω εισρωής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλιο ανατολικά της Σύφνου. Πολύ νεκρό τροχαίο με λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 28 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις στις 12, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
7: Mega News 104,6.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Mega News 104,6. 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε στους 104,6. Ακούτε τον διπλό Μπελά. Διπλός Μπελάς λέγοντας, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Άνθη Βούλγαρη, από τις 11 μέχρι τις 12 κάθε πρωί, πιστή στο ραντεβού μας εδώ πέρα. Αν και η κυρία Βούλγαρη προσπαθεί κάθε μέρα κάπως να ξεφύγει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σου, αλλά.
0: Μια καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη, που ποντάρει σε μένα, λέει, επειδή μου κλείνει κάθε μέρα τους δρόμους στην Παιανία.
1: Ναι.
0: Ο Βαγγέλης, να ξέρεις, έχει βιτιοφόρο και στην Παιανία, επειδή δεν έχουμε, πώς το λένε,
1: αποχέτευση.
0: Λέει, εντάξει, κάνει υπομονή μερικά χρόνια.
1: Πας και του κλείνεις και το δρόμο.
0: Εγώ το βιτιοφόρο κλείνει το. Απλά είναι παντού μπροστά μου. Παντού.
1: Α, για άλλο λόγο μάλλον.
0: Για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω εγώ. Τι να πω. Εγώ θα σου έλεγα, για να έχεις λίγο χρόνο, μπορείς να πάρεις νταντάδες της γειτονιάς στο σπίτι.
0: Ναι, σωθήκαμε. Να σου πω, μη μου ανοίγεις το στόμα. Μη μου το ανοίγεις το στόμα.
1: Γιατί να μην παίρνεις μια νταντάδες. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου.
0: Γιατί ακούω πολλές καταγγελίες τον τελευταίο καιρό που λένε, οκ, ήρθε η νταντά. Εντάξει. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο, το Ταμείο τέλος πάντων, πρέπει να βγάλει τα λεφτά να μου τα δώσει να πληρώσω την νταντά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Τους χρωστάνε τους ανθρώπους 2 μήνες. Εγώ που παίρνω 900 ευρώ, που είμαι στη δουλειά μου, πώς θα πληρώσω και νταντά και σούπερ μάρκετ και ενίκιο, μπορείς να μου πεις.
1: Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Γιατί από τις δικές σας καταγγελίες, και το έχουμε πει και σε αυτή την εκπομπή και στην τηλεόραση βέβαια, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είστε εσείς. Η κυρία Όλγα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Όλγα, η οποία είναι μητέρα μιας κοπέλας, η οποία πήρε την ταντά της γειτονιάς και την πληρώνει 500 ευρώ. Η ίδια πληρώνεται με 900 ευρώ, δηλαδή δουλεύει και παίρνει το βασικό. Τα 500 λοιπόν τα δίνει στην ταντά. Η ταντά πρέπει να πληρωθεί. Αυτά τα λεφτά όμως δεν τα έχει πάρει. Και τις έχουν πει, δεν ξέρω, θα μας τα πει η ίδια.
0: Δεν θα τα πάρετε.
1: Ναι, έχεις να λαμβάνεις από το κράτος.
0: Ναι.
1: Κυρία Όλγα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Τα λέμε σωστά.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πολύ σωστά. Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Η κόρη μου βρήκε την ταντά και έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούλιο μήνα.
0: Τη βρήκε από την πλατφόρμα που υπάρχει, σωστά, κυρία Όλγα. Ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τον Ιούλιο η ταντά απασχολήθηκε για 17 μέρες, γιατί μέχρι να κάνουμε τα χαρτιά όλα, ξεκίνησε να δουλεύει, να κρατάει το παιδί, ή 15 ή 17 Ιουλίου.
0: Άρα το μισό μήνα. Το μισό μήνα.
2: Το μισό μήνα, πολύ ωραία. Τέλος Ιουλίου, μας λέει το σύστημα μέσα, 30-31 Ιουλίου, τέλος του μήνα τέλος πάντων, το ποσό που πρέπει να βάλουμε για τις ημέρες που εργάστηκε η ταντά.
0: Ωραία.
2: Γύρω στα 280, αν θυμάμαι καλά, ήταν.
0: Mm-hmm.
2: Τα οποία είναι 180, μπορεί και λίγο παραπάνω, 180 ταντά, το άλλο είναι το εργόσιμο, ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, φτάνουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις όλα κανονικά, και η ταντά που πληρώθηκε και η κόρη μου ότι την πλήρωσε, μπαίνουμε στο σύστημα, επιτυχής, όλα καλά. Έρχεται ο Αύγουστος. Τον Αύγουστο, όλο το μήνα που απασχολήθηκε η ταντά, το σύστημα μας έβγαλε να πληρώσει η κόρη μου 505 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Παίρνει 900. Δίνει τα 505 την ταντά, γιατί η γυναίκα εργάστηκε και πρέπει να πληρωθεί. Σωστό. Έχει και ένα γραμμάτιο 2 κατοστάρικα και έχει μείνει με 2 κατοστάρικα να βγάλει το μήνα. Είναι δυνατόν?
0: Συγγνώμη, η συμφωνία με το Υπουργείο ποια είναι, δηλαδή παίρνω την ταντά.
2: Πήρα εγώ στο Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας,
0: ναι,
2: και μου λένε ότι τα λεφτά μπαίνουν σε 60 μέρες. Λέω, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε βάλει το μισό Ιούλιο. Έχουμε βάλει όλο τον Αύγουστο. Σήμερα έχει 2 Σεπτέμβρη και δεν έχουμε πάρει ακόμα το Ιουλίου. Άμα είναι να μπαίνουμε 2 μήνες μέσα, γιατί.
1: Πρέπει να έχει και ένα χιλιάρικο καβάτζα.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Άρα, κυρία Όλγα, κανονικά πρέπει να πληρωθεί μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτό μας λέτε. Δεν είναι.
2: Τι θα ήθελα να κοιτάξετε να κάνετε. Δεν ξέρω με τι τρόπο, αλλά έχετε τα μέσα, πιστεύω. Το λογικό ποιο είναι? Πλήρωσα την ταντά τέλος του μήνα και έφτιαξα τις αποδείξεις μου όλα καλά, σωστά. Μέχρι να τελειώσει ο μήνας, να έρθει ο επόμενος, να έχει μπει ο προηγούμενος.
0: Κυρία Όλγα, το λογικό θα ήταν να μπαίνει κατευθείαν στην ταντά το μισθός, αφού φαίνεται πόσο.
2: Μπράβο.
0: Γιατί πρέπει να εμπλέκονται τόσα μέρη, δηλαδή.
2: Άλλο, αυτά τα λεφτά δεν τα δίνει το κράτος από την τσέπη του, ο κάθε ένας, το κάθε υπουργείο. Είναι κονδύλια που έχουν εκριθεί. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως συμφωνούμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. Ακούστε λίγο.
2: Να δώσουν να βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Όπως μπαίνουν οι συντάξεις, λέτε, και όπως μπαίνουν οι μισθοί.
0: Αυτό είναι και στόχος, άλλωστε.
1: Ναι. Να σας πω κάτι διαδικαστικό. Η κόρη σας κάθε μήνα υποβάλλει κάπου τις αποδείξεις?
2: Ναι, ναι, στην πλατφόρμα μέσα υπάρχει απόδειξη ότι πλήρωσα την Νταντά, όπως και η Νταντά κάνει την υπεύθυνη δήλωση ότι όντως πληρώθηκα.
1: Άρα κάθε 31 ή 1 του μήνα γίνεται αυτή η διαδικασία.
2: Συγγνώμη, 31 όταν τελειώνει ο μήνας μπαίνουν τα λεφτά και για τις αποδείξεις έχεις ένα περιθώριο 5 ημερών να τις φτιάξεις.
0: Βλέπεις, μπλεκόμαστε πάλι στη γραφειοκρατία. Πόσο πιο απλό θα ήταν.
2: Μέχρι τις 5 μέρες του μήνα έχεις φτιάξει τις αποδείξεις και περιμένεις. Λογικότατο, περιμένεις.
1: Και η σύμβαση, κυρία Όλγα, για πόσο καιρό είναι.
2: Η κόρη μου συγκεκριμένα είναι για ένα χρόνο, γιατί το μωρό είναι ήδη 19
1: άρα.
2: Μηνών.
1: Άρα, εφόσον βλέπει. Ναι, το καταλαβαίνω. Εφόσον βλέπει ότι αυτή η κοπέλα έχει προσλάβει μια Νταντά για ένα χρόνο, γιατί να μην το κάνει να απλοποιήσει τη γραφειοκρατία για 12 μήνες να ξέρει ότι κάθε 30 του μήνα βάζει τα λεφτά.
0: Βάζει τα λεφτά να τελειώνουμε. Δηλαδή, αφού τα έχουν τα κονδύλια. Τα έχουν.
2: Εμείς δεν είπαμε να τα δίνουν την άλλη μέρα. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Το καταλάβαμε.
1: Αλλά και 2 μήνες.
0: Κυρία Όλγα, τώρα έτσι κάτι άλλο. Είναι καλή η Νταντά.
2: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Άρα πληρεί τις προϋποθέσεις.
2: Είμαστε τυχεροί γιατί όπως ψάχναμε, βρήκαμε και μία κοπέλα δικιά μας γνωστή που την ξέραμε.
0: Α,
1: καλό αυτό.
0: Καταλάβατε.
2: Οπότε την ξέραμε όχι οι οικογενειακές σχέσεις, ήταν φατικός.
0: Ναι, ξέρετε από πού είναι τέλος πάντων.
1: Πόσες ώρες την ημέρα έρχεται, πόσες ώρες την ημέρα.
2: Είναι σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, ναι, λέω πόσες ώρες την ημέρα.
2: Α, είναι από το πρωί. Μέχρι τις 4 που σχολάει.
0: Σε 8ωρο.
1: Μια χαρά.
0: Όχι, ρωτάω, ξέρεις, γιατί είναι πολύ βασικό τώρα για τους γονείς να ξέρουν πού αφήνουν τα παιδιά τους, σε ποια χέρια.
2: Αυτό. Αλλά δεν βοηθάει το κράτος.
0: Δηλαδή, κυρία Όλγα.
2: Δηλαδή, τώρα η κόρη μου και η κάθε μία που έχει Νταντά, γιατί μιλάω και εκμέρους και άλλο γονιό. Ναι. Δεν είναι μόνο η κόρη μου, δεν μιλάω ατομικά. Δεν είναι 2 μήνες πίσω. Δηλαδή,
0: ακούστε
2: πάλι,
0: λίγο. Εμείς το καταγράφουμε, θα το δούμε, γιατί πραγματικά με αυτό το πρόγραμμα το ακούμε 2 χρόνια, ήρθε. Εντάξει ρε παιδιά, λίγο δεν ξέρω, το λογικό τουλάχιστον.
2: Δεν ξέρω τώρα πάλι, μήπως δεν υπάρχουν άτομα να το κοιτάξετε, να δούνε τις δηλώσεις, δηλαδή να προχωράει αργά.
1: Όχι, το δημόσιο αυτό το πράγμα κάνει. Το δημόσιο αυτό το πράγμα. Πάντα στις πληρωμές του, με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις, πάντα καθυστερεί. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα πάντως. Μπορεί και περισσότερο. Μην το λέτε, μπορεί και περισσότερο. Το θέμα είναι ότι.
2: Από τη στιγμή όμως που είναι θέμα για παιδιά, για ασφάλεια των παιδιών και θες να βοηθήσεις το γονιό,
1: βέβαια,
2: να το κάνεις σωστά. Όχι να είναι 2 μήνες πίσω.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Τώρα με 2 κατοστάρικα να λέμε τι στην Νταντά. Φέρτα μου πίσω, γιατί δεν έχω και όταν μου μπουν στα δίνω.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι. Δεν είναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε.
2: Να είστε καλά. Κάντε ό,τι μπορείτε, τουλάχιστον. Αν δεν μπαίνουν στην Νταντά, αν είναι δύσκολο αυτό που πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο, τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο επόμενο μήνα να πληρωθεί, να έχει 2 προηγούμενα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και εδώ πρέπει. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημοσιοποιήσουμε το θέμα, να το ακούσουν οι αρμόδιοι.
0: Και αν υπάρχουν και καταγγελίες, εδώ είμαστε. Να τις πάρουμε με χαρά να τις δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω επίσης να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν νταντάδες τη γειτονιά και τις πληρώνουν 500 ευρώ. Είναι νοικοκυριά και είναι άνθρωποι που είναι μεροκαματιάρδες.
0: Και δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή να πούνε ότι δεν πειράζει,
1: ναι,
0: μετά από 2 μήνες. Είμαστε τσίμα τσίμα τώρα.
1: Δηλαδή, άμα δώσεις το μισό μισθό σου και μπεις μέσα 1 μήνα, 2 μήνες, μετά άντε να βγεις. Αυτοί που έχουν χρήματα δεν έχουν ανάγκη το πρόγραμμα αυτό. Και δεν περιμένουν να πληρωθούν από το κράτος για να βγάλουν το πρόγραμμα.
0: Γιατί μπορούν να πληρώσουν.
1: Να πληρώνουν, αυτοί πληρώνουν.

0: Πάντως βλέπω πολλά μηνύματα που λένε παιδιά, έτσι γίνεται σε όλο το δημόσιο. Δηλαδή, ο κύριος Γιώργος λέει: ρε παιδιά, τα λεφτά από τις υπηρεσίες που κάνουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον Ιούνιο, Μάιο, Ιούνιο, μπαίνουν μέσα με τέλη Νοέμβρη.
1: Έτσι γίνεται, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το πει στον κόσμο. Γιατί ο άλλος πρέπει να έχει μαζέψει λεφτά, είναι σαν να δίνεις δύο ενίκια μπροστά.
0: Εμένα ξέρεις τι με νευριάζει. Γίνεται όλη αυτή η καμπάνια, νταντάδες της γειτονιάς, που θεωρώ ότι είναι ένα φιλόδοξο και καλό πρόγραμμα. Αλλά ρε παιδί μου, προετοιμάσου, μας το λες δύο χρόνια τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Και το εφάρμοσες, βρέθηκαν άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μείνουμε στο χώρο της οικογένειας, λέω, και να δούμε τι έγινε με αυτή την οικογένεια στο Καρπενήσι.
0: Λοιπόν, βγήκε το πρωί, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πριν από ένα χρόνο έχουμε φιλοξενήσει εκεί από το Καρπενήσι τον ιερέα του χωριού και μια δασκάλα, η οποία έχει κάνει μια οργάνωση τέλος πάντων για να μην ρημώσουν τα χωριά. Έρχεται μια οικογένεια πολύτεκνη από τη Γερμανία, δεν θυμάμαι το όνομα του χωριού, ρε Ιορδάνη, για βοήθαμε.
1: Φουρνά.
0: Στα Φουρνά. Λέει θα μείνουμε εμείς εδώ στα Φουρνά. Πολύ ωραία, βγαίνουμε συνδέσεις, καλά, μια χαρά. Βγαίνουν σήμερα λοιπόν οι άνθρωποι και λένε ότι εμείς μετακομίζουμε στην Άξο, γιατί στα Φουρνά όχι δεν μας στήριξαν, μας βάλαν να μένουμε, λέει, σε ένα σπίτι με ποντίκια. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε και τον αντίλογο από τη δασκάλα που λέει.
1: Η δασκάλα είπε ότι εμείς εφαρμόζουμε αυτό το πρόγραμμα. Ήρθαν 5-6 οικογένειες και μπήκαν εκεί, αλλά οι άνθρωποι εδώ ήθελαν να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί. Τους στηρίξαμε όσο μπορούσαμε. Τους πήγαμε, δώσαμε τον πρώτο χρόνο δωρεάν ενίκιο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη στιγμή που το σπίτι είχε κάποιες ατέλειες και δεν μπορούσαν να το συμμαζέψουν αυτό εδώ. Και το μπούλινγκ που δέχτηκε το παιδί στο σχολείο, δηλαδή στο χωριό. Επίσης η οικογένεια, ένα άλλο παράπονο που είχε είναι ότι άνοιξε ένα μικρό παντοπολείο και το χωριό έλεγε μην πάτε σε αυτούς να ψωνίσετε. Δηλαδή από τους 100 ανθρώπους πηγαίναν οι 10 ή οι 5.
0: Ναι.
1: Και είχαν και οικονομικά προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε κόψει δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα.
0: Και από τους μέρες και από τους δε.
1: Ναι.
0: Να
1: όπως τους φιλοξενήσαμε το πρωί στην Κοινωνία Ωρα Μέγκα, στο Μέγκα, στη τηλεόραση του Μέγκα.
2: Όταν πήγαμε δεν είχαμε το μαγαζί. Όντως η νέα ζωή στο χωριό τον πρώτο χρόνο ήταν δίπλα μας και από θέμα ενοικίου. Από εκεί και πέρα δυστυχώς τα πράγματα μετά ήταν, έπρεπε να σταθούμε εμείς στα πόδια μας. Παλέψαμε με το μαγαζί. Υπήρχαν πολλές καταστάσεις, δεν ήταν μόνο το οικονομικό, ήταν ότι δεν στηριχτήκαμε και με το σπίτι και με το μαγαζί, δεν στηριχτήκαμε από την αρχή σωστά. Και το κερασάκι στην τόρτα ήταν και με το θέμα, γιατί είχε βγει σε κάποια site για το ρατσισμό, το bullying που πέρασε κάποιο παιδί μας. Όντως έχει γίνει αυτό. Έχει ήδη ειδοποιηθεί και η δευτεροβάθμια και το ΚΕΔΕΣΥΕ. Όταν μίλησε το παιδί ότι πέρασε κάποιες καταστάσεις στο χωριό, το χωριό δυστυχώς έβαλε μια στάση ότι δεν πρέπει να ανέβουν στο μαγαζί να έρθουν, γιατί θεωρούσαν ότι ο ξένος πρόσβαλε το ντόπιο.
3: Η Βασιλική με τον Στέφανο, όταν ήρθαν στο χωριό, εργάζονταν σε άλλους κλάδους. Μετά αποφάσισαν να φτιάξουν το μαγαζί τους. Και το μαγαζί τους, όταν έφτιαξαν, και εμείς βοηθήσαμε ώστε να λάβει χορηγία για τα ηλεκτρολογικά της ήδη το χωριό.
0: Ναι.
3: Συγκεκριμένοι άνθρωποι βοήθησαν να φέρουν τη σόμπα, να φτιάξουν κάποια τραπέζια. Επισκέπτονταν το μαγαζί. Ξεκίνησε το μαγαζί, έχει ήδη ένα χρόνο που λειτουργεί. Τώρα, όπως ξανά σας εξηγώ, οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται στο χωριό ή ανάμεσα στις οικογένειες και στους ανθρώπους γενικότερα σε όλους, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από εμάς. Φυσικά, εμείς κάναμε τις ενέργειες και εγώ όταν ενημερώθηκα, ζήτησα να μιλήσω και με τα παιδιά, επισκέφτηκα ξανά το χωριό, συζητήσαμε κάποια πράγματα και με τους γονείς. Είπαμε, προσφέραμε σε όλους τους γονείς την υποστήριξη, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με κοινωνικό λειτουργό, καθώς η νέα ζωή στο χωριό χρηματοδοτεί και αυτό το πράγμα σε όλες τις οικογένειες, δηλαδή την υποστήριξη που μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρειάζεται για να διαχειριστεί μια κατάσταση με το παιδί του ή μια πιο ομαλή προσαρμογή στο χωριό. Και κάναμε όλες τις ενέργειες που θα μπορούσαμε στο μέτρο του δυνατού και εκεί που έχουμε τη δικαιοδοσία να κάνουμε κάποια πράγματα.
0: Εσύ τι κατάλαβες τώρα?
1: Εγώ κατάλαβα ότι όλοι έχουν δίκιο, ότι η ζωή στα χωριά είναι δύσκολη. Δηλαδή έχεις πάρει 6 παιδιά, έχεις πάει επάνω στην Βρετανία σε ένα πολύ απομακρυσμένο χωριό και περιμένεις από ένα παντοπολείο να ζήσεις. Είναι δύσκολα τα πράγματα, θέλει υπομονή πρώτον. Δεύτερον, η δασκάλα κάνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Γι' αυτό λέει ότι η μητέρα αυτής της οικογένειας και η αδερφή της, της γυναίκας, μείνανε στο χωριό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να βοηθάει και η τοπική κοινωνία, ρε Σιωρδάνε, άμα δεν στηρίζει και τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και εύκολο.
0: Γιατί δεν είναι εύκολο.
1: Εδώ λέμε εμείς, ερημώνουν τα χωριά.
0: Ναι.
1: Πόσους νοιάζει αυτό που μπορείς να μου πεις.
0: Εμένα με νοιάζει.
1: Εσένα σε νοιάζει που είμαστε εδώ στην Αθήνα και τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Στην περιφέρεια έχεις πάει ποτέ που λέμε ερημώνουν τα χωριά, ναι, κλείνουν τα σχολεία. Εντάξει, το λέμε γενικά ότι ερημώνει ο τόπος μας. Ναι, πώς είναι διατεθειμένοι όμως οι κλειστές κοινωνίες να δεχτούν και άλλους που
0: αυτό
1: θα έρθουν.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι οι κλειστές κοινωνίες πρέπει να ανοίξουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα.
1: Ναι,
0: γιατί εγώ ετοιμάζομαι. Θα σου το πω από τώρα. Μη μου λες σουξουμούξου μανταλάκια. Λοιπόν.
1: Ελεύθερα.
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Όχι άλλη Δευτέρα.
0: 11-12 του μήνα, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, Παρασκευή 12 είναι.
0: Α, την άλλη Παρασκευή, ναι. Ακόμα
1: τέτοια
0: καλύτερα.
1: Τέτοια ώρα.
0: Δεν θα είμαι εδώ.
1: Όχι, τέτοια ώρα. Περίμενε.
0: Θα πετάω.
1: 12 και 10. Θα σου κλείσω εγώ εισιτήριο μία η ώρα.
0: Θα το πληρώσεις.
1: Θα το πληρώσω.
0: Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια λέω. Α. Να φύγεις. Να πας.
0: Όντως.
1: Ναι, Παρασκευή.
0: Άμα είναι έτσι, αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, θα γυρίσεις όμως Σάββατο.
0: Κυριακή θα γυρίσεις.
1: Κυριακή γυρνά.
0: Ωραία, είναι η μεγάλη συναυλία. Δεν θα πάω στον Αντώνη Ρεμό.
1: Ναι, θα πάω στον Αντώνη Ρεμό να δούμε πού θα κάτσεις εκεί. Θα δούμε πού θα είσαι, στο Μακεδονία Παλά, στο Λευκό Πύργο ή στην Αριστοτέλους.
0: Στον Εύωσμο.
1: Τότε που είναι τζάμπα τώρα θα μαζευτεί όλη η Σαλονίκη εκεί. Όχι Σαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα θα μαζευτεί.
0: Εντάξει, να σου πω μεγάλη συναυλία, γιατί την κάνει για τα πόσα χρόνια Ρέμος αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα ο Αντώνης και είπε ότι εγώ θέλω να κάνω μια μεγάλη συναυλία για τον κόσμο που με στηρίζει τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είναι πολύ ωραίο. Και δεν θέλω να πληρώσει κανείς τίποτα. Τίμιο.
1: Καταλαβαίνω αυτό το
0: πράγμα. Και ωραίο και κυμπάρικο.
1: Θέλω επίσης να σε ρωτήσω, εσύ που ξέρεις, η σκηνή θα είναι πιο μεγάλη από τη Σβήση.
0: Αυτό δεν το έχω μετρήσει ακόμα. Δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι θα είναι πολύ επίπεδη. Συγγνώμη, τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό,
1: παρεμβολές, παρεμβολές.
0: Τι έχεις καινούργιο τραγούδι στο κινητό. Ένα βαπόρι έρχεται.
1: Φιλέ, άλλαξε το ringtone. Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω, είναι ένας. Παίρνουν διάφοροι τηλέφωνο. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε λίγο Ρέμο. Θα μου πεις και άλλα.
0: Θα σου πω πολλά.
1: Για βάλε.

0: Άσε με ρε παιδάκι μου λίγο να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Εγώ σου έχω και άλλη έκπληξη, γι' αυτό το πήραμε λίγο.
0: Τι έκπληξη?
1: Πες μου, έχεις τίποτα άλλο να πεις για τη Θεσσαλονίκη? Μόνος του θα είναι?
0: Δεν θα είναι μόνος του, θα έχει και άλλους guest πολλούς. Θα τα μαθαίνουμε μέσα στην εβδομάδα τώρα αυτά. Τσούκου τσούκου θα σας δίνω εγώ τα τυράκια μου. Και η Ολίνα η Τσαουσέλου κάτι θα μας λέει. Δεν μπορώ να τα ξέρει να στα πω όλα από τώρα.
1: Ωραία.
0: Ανοίξω τα χαρτιά μου.
1: Λοιπόν, ένα είναι το ραντεβού 12 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε στην Όλγα, η Μαρία Αλφαντή είναι εδώ. Καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Έχεις έκτακτη είδηση?
2: Έχουμε μία πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30. Πριν από λίγο έχει μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Έχει σταλεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από επίκαιες δυνάμεις, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
0: Έχει αέρα, παιδιά, σήμερα, γι' αυτό.
1: Και η Κάριστος είναι η δεύτερη φωτιά, νομίζω, μεγάλη φέτος. Αλλά ευτυχώς είναι σε χαμηλή βλάστηση, δεν απειλούνται σπίτια.
2: Προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια, αλλά είναι κοντά σε οικισμό, γι' αυτό και εκδόθηκε.
0: Οπότε είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι νεότερο μας διακόπτει.
1: Άρα λοιπόν τώρα. Κυρία Ολίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Σας και πάλι. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Λοιπόν, όταν σου λέω εγώ ότι πες εσύ τη θες και θα έρθεις από το σύμπαν, εμένα με κοροϊδεύεις. Τότε την Dua Lipa μπορεί και να την πιστέψεις.
4: Όχι να πιστέψουμε την Dua και να μην πιστέψουμε τη δική μας την Ανθή.
1: Δεν μ' αρέσει η Dua Lipa, σας το λέω από τώρα.
0: Από πότε δεν σε αρέσει η Dua Lipa? Γιατί επειδή παντρεύτηκε?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
4: Έχει γίνει trend.
0: Α, όντως. Μην κάνεις έτσι τη μούρη σου.
4: Φαίνεται, έχει και κάμερα μπροστά σου.
1: Αφού σου λέω δεν μ' άρεσε, τι να κάνω δηλαδή?
4: Πάντως είναι viral. Η Dua Lipa αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο. Γιατί κάνει manifest, όπως είπε και η Ανθή. Γενικά στη ζωή πρέπει να προκαλούμε και λίγο το μέλλον. Τι θα μας έρθει.
0: Το manifest.
4: Να ξεκινήσουμε.
0: Το manifest κάναμε.
1: Ναι, κάναμε και στην Ξάνθη.
4: Και τι κάνατε στην Ξάνθη? Πώς το κάνατε το manifest? Λοιπόν, το manifest είναι το manifestation, το manifesting ας πούμε,
0: είναι η πρακτική
4: κατά την οποία χρησιμοποιείς, λέει, τη δύναμη του μυαλού και των σκέψεων φυσικά για να μετατρέψεις μια επιθυμία, ένα στόχο σε πραγματικότητα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί
0: τρόποι. Πώς έκανα εγώ μικρή όπου βλέπα τον Καμπουράκι και έλεγα θέλω να είμαι στη θέση του? Αυτό ήταν manifest που έκανα. Αυτά ξέρα, θα ξυπνάω από τα... Αχάραγα, δεν μου το έχει πει κανείς.
1: Και μετά
0: τότε
1: θα σε μιμηθεί και η Dua Lipa. Για λέγε λοιπόν.
4: Δεν υπάρχει μόνο ένας κανόνας για το πώς να κάνεις το σωστό το manifest. Υπάρχουν αρκετοί.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, και αυτό το τραγούδι που ακούμε συνέχεια, που είναι παλιό αλλά τώρα το ακούμε συνέχεια, γιατί έχει γίνει viral?
4: Έχει γίνει viral, το 2024 κυκλοφόρησε. Μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας όποτε θέλουμε, το training season, το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Ναι.
4: Έχει γίνει viral γιατί σε στίχους μέσα από το τραγούδι η ίδια λέει πώς θέλει να είναι ο σύντροφος, ο ιδανικός. Και εν τέλει τον βρήκε. Πολλοί λοιπόν φαν της συνέδεσαν το συγκεκριμένο κομμάτι με την ωραία εξέλιξη που είχε στα συναισθηματικά της. Η Dua Lipa.
0: Αυτή το συμπεραίνουμε τώρα.
4: Η φαν της, μόλις έγινε ο γάμος της τέλος πάντων, κάναν το συγκεκριμένο τραγούδι ύμνο για να έχεις μία πολύ ωραία σεξουαλική και όχι μόνο ζωή, συναισθηματική ζωή, να πηγαίνουν όλα στη ζωή σου καλά, ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί η Dua Lipa το ονειρεύτηκε, το τραγούδισε και της ήρθε.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς, η Dua Lipa. Τι ανάγκη είχε για να κάνει manifest? Ό,τι θέλει το έχει.
4: Κάνεις λάθος. Αυτό είναι μύθος. Αυτό είναι μύθος, Ιορδάνη μου.
1: Γιατί είναι μύθος?
4: Είναι μύθος.
0: Ξέρουμε κάποιες σχέσεις της. Τώρα παντρεύτηκε.
4: Τώρα παντρεύτηκε.
0: Κατάλαβες.
1: Τι εννοεί τώρα παντρεύτηκε?
0: Είχε σχέσεις, ρε παιδί μου, δεν αποφάσισε να παντρευτεί.
1: Γιατί λέει, την εμπόδιζε κανείς να παντρευτεί?
0: Το manifest. Λέει στο manifest, εγώ θέλω ένα άντρα δυνατό, να μπορώ να μιλάω μαζί του, να είναι η αγάπη του σαν ροντέο. Τώρα δεν είναι πολύ καλό το ροντέο. Λοιπόν.
1: Ό,τι να είναι.
4: Πάντως.
0: Ό,τι να είναι μόνο.
4: Όχι, ό,τι να είναι. Και 50. Έχω να πούμε πώς να κάνεις το σωστό το manifest. Μπορεί να το αφήσω και για αύριο, αν θέλετε.
0: Πες το.
4: Λοιπόν, δεν υπάρχει ένας κανόνας. Ωστόσο, μπορώ να σας πω κάποια πραγματάκια. Μπορείς να γράψεις.
0: Θα το πρωί αύριο,
4: Ναι, εννοείται, το κρατάω. Γράφεις αυτό που επιθυμείς, λέει, 3 φορές το πρωί, 6 φορές το μεσημέρι και 9 φορές το βράδυ. Το επαναλαμβάνεις καθημερινά για 33 ή 45 ημέρες. Μην το κοροϊδεύεις το manifest, γιατί όταν το χρειαστείς, θα σου γυρίσει την πόρτα.
1: Καλά, εγώ αυτό που ήθελα.
0: Θα το κάνω.
1: Δύο φορές είπα, Θεέ μου, θέλω να γίνει αυτό το πράγμα. Έγινε. Δεν χρειάζεται να το γράψω 48.000.
4: Το σκεφτόσουν όμως 33 φορές την ημέρα.
1: Καθόλου το σκεφτόμουν. Δύο φορές το παρακάλεσα το Θεό μου, το έκανε.
4: Δύο φορές
0: και δεν είχε πολύ ιδιαίτερη σχέση εσύ με το Θεό.
4: Μα μην το λες έτσι, γιατί θα σου κλείσει την πόρτα, θα σου γυρίσει την πλάτη.
1: Σαν τιμωρία μου φαίνεται αυτό.
4: Όχι, δεν είναι τιμωρία. Έχω κι άλλα να σα πω.
1: Θα το γράψω 33 φορές την ημέρα επί 365 μέρες.
0: Αυτά τα κορίτσια που έχουν βγει τώρα στο TikTok και το κάνουν manifest, το κάνουν έτσι. Ξέρεις πόσες έχουν βγει και λένε θέλω αυτό, τον άντρα, το σωστό. Τον...
1: Καλά, όλες οι γυναίκες θέλουν ένα πλούσιο, όμορφο.
0: Όχι,
4: είσαι λάθος αυτό.
0: Βασικά ξέρεις τι θέλουμε όλες οι γυναίκες.
1: Τι θέλετε.
0: Κατανόηση και τρυφερότητα.
4: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν,
4: πολύ
1: σωστά. Αφού την κατανόηση και την τρυφερότητα, πάμε να δώσουμε τη σκυτάλη τώρα στο χαρτί και μελάνι στο Γιάννη Διαμαντή.
0: Ευχαριστώ που λέει πια Ντουα Λίπα, Βούλγαρη τέλο. Ευχαριστώ.
1: Ιστορικό αρχείο, από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος, το καθημερινό ένθετο που θα ακούσουμε τώρα πριν πάμε στους ειδήσεις. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11, Πέμπτη αύριο, σήμερα Τετάρτη παρακαλώ.
0: Έρχονται οι μενάδες τώρα, Νατάσα Γιάμαλη ή Αναστασία Γιάμαλη, όπως θέλετε, με μανέστε το Αναστασία.
1: Τζίνα Μοσκολιού. Έτσι είναι.
0: Και αυτά. Παιδιά, μέχρι αύριο να χαμογελάτε και υπομονή. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
3: Μέγα News 104,6.
5: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
6: 2 Σεπτεμβρίου. 5 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του εμβληματικού συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Μέσα από συνεντεύξεις του στο Βήμα και στα Νέα ανασυνθέτουμε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Βαπτίζεται Μιχάλης και αυτός που τον φωνάζει για πρώτη φορά Μίκη είναι ο θείος του Αντώνης Πουλάκης, αδελφός της μητέρας του όταν ο συνθέτης είναι 3 ετών. Στο σπίτι του μικρού Μίκη ακούγονται ριζίτικα κριτικά τραγούδια, σμυρναίκα, εκκλησιαστική ύμνη και μοντέρνα τραγούδια της εποχής εκείνης. Προπάπους του, πεθερός του παππού του, ήταν ο Χάλης, ο στρατηγός της Κρήτης. Ο αδελφός του είχε γράψει το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Ένας άλλος πάλι συγγενής του πατέρα του, ο Θοδωρομανώλης, ήταν ο μεγαλύτερος λιράρης της Κρήτης και θεωρείται ο συνθέτης των ριζίτικων. Λόγω των μεταθέσεων που παίρνει ο πατέρας του ως δημόσιος υπάλληλος, τα παιδικά του χρόνια ο Μίκης Θεοδωράκης τα περνά σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επαρχίας, όπως

0: Άτρα σε ηλικία 12 ετών και έχει τίτλο «Γλιστράς καραβάκι, γλιστράς στο γυαλό». Όταν έγραφα τραγούδια, αφηγείται ο ίδιος, τα τραγουδούσα μόνος μου και έκανα σεκόντο με το βιολί. Αργότερα άρχισα να παίζω το βιολί σαν μαντολίνο για να κοιτάζω τα ακόρντα και έπειτα πήρα κιθάρα. Στην Τρίπολη νοικιάσαμε ένα αρμόνιο με φυσούνα. Πιάνο πήγαινα και μελετούσα σε 2-3 σπίτια της γειτονιάς που είχαν. Τις μουσικές μου γνώσεις τις οφείλω σε ένα θείο μου, ο οποίος μου είχε φέρει από την Αλεξάνδρεια ένα γραμμόφωνο, μέσω του οποίου ήρθα σε επαφή με μια άλλη μουσική. Μου έφερε μαζί και 3 μεγάλα άλμπουμ. Το ένα ήταν τα τραγούδια της εποχής εκείνης. Το άλλο ήταν άριες από όπερες. Τρόμαξα πολύ από αυτές τις δυνατές φωνές. Το άκουσμα αυτών των φωνών άφησε μέσα μου ορισμένα ίχνη από αυτές τις μελωδίες. Ένα θαυμασμό, αλλά με φόβησε. Το τρίτο άλμπουμ με το πράσινο σκυλάκι ήταν jazz. Εκείνα τα ακούσματα της κλασικής jazz του 20-25. Με το αυτί και με το στόμα, έτσι ανακάλυψα τη μουσική. Στον πύργο, όπου έγραψα και τα ωραιότερα τραγούδια μου σε ηλικία 14, 15, 16 ετών, τους στίχους τους έπαιρνα από το αναγνωστικό. Γι' αυτό είναι όλοι οι μεγάλοι ποιητές. Ο Σολωμός, ο Βαλαουρίτης, ο Πολέμης, ο Παλαμάς, ο Βυζινός. Έτσι άρχισε η συνεργασία μου με μεγάλους ποιητές. Εξαπαλώνων ήχων. Ο πατέρας μου, μεγάλος θαυμαστής μου από εκείνη την εποχή, ερχόταν στο σπίτι και αρχίζαμε το τραγούδι. Προετοίμαζα από νωρίς το καινούριο μου τραγούδι στην κουζίνα με τη μητέρα μου και το βράδυ κάναμε συναυλία. Ο πατέρας μου μάλιστα συχνά, 1-2 φορές το μήνα, καλούσε τους φίλους του να ακούσουν την καινούρια φουρνιά. Κι έτσι κάναμε συναυλίες ντικάζα.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοίας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρους πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ευβοίας. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων προανήγγειλε νωρίτερα μέσω του Mega News 104,6 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανακοίνωσε παράλληλα τη δημιουργία κέντρου στο ελληνικό FBI, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτές τις υποθέσεις. Παράγοντες εισαγοράς επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, τόνισε πως 1.740 κωδικοί, στους οποίους θα υπάρξει μείωση τιμών, δεν αφορούν διαφορετικά είδη, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικές μάρκες του ίδιου προϊόντος. Αυτό που πραγματικά αφορά τον κόσμο είναι 500 κωδικοί που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως περίπου 100 από αυτά τα προϊόντα, όπως τα καθαριστικά, υπάγονται στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση της δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση 3 ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου στο Mega News 104,6. Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν στο σπίτι τους. Τόνισε επίσης ότι στα 2 μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, το Παίδων Αγία Σοφίας και το Παίδων Αγλαία Κυριακού, που νοσηλεύουν παιδιά με σοβαρές παθήσεις, φιλοξενούνται 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε ότι οι προνοιακές μονάδες της χώρας έχουν δεκάδες θέσεις φιλοξενίας κλειστές, γιατί δεν έχουν προσωπικό. Πρόσθεσε ότι αν τα παιδιά αυτά είχαν μπει σε προνοιακή μονάδα από την πρώτη φορά που πήγαν στο νοσοκομείο Αγίας Σοφίας, δεν θα γινόταν τίποτε από όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα πλημέλημα και ένα κακούργημα. Συνεχίζουν να αγνοούνται τα 10 μέλη πληρώματος του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση με άλλο εμπορικό στη θάλασσα του Μαρμαρά. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί πολυάριθμες μονάδες της τουρκικής

0: ακτοφυλακής καθώς και ελικόπτερου της ακτοφυλακής προκειμένου να εντοπιστούν οι 10 αγνοούμενοι. Στα άκρα οδηγείται η σχέση Γερμανίας και Ρωσίας μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν σε αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το συγκεκριμένο περιστατικό μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Για αστημένη προβοκάτσια έκανε λόγο από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρεται διασωληνωμένο αγόρι 2 ετών που σήμερα το πρωί έπεσε από μπαλκόνι στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε της προσοχής των γονιών του, ενώ διερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα. Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επίθεση εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Αρμπίλ του Ιράκ με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και πυράβλους ανακοίνωσαν σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί αμερικανικό πλήγμα σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν με 4 νεκρούς και 50 τραυματίες. Πολύ νεκροτροχαίο με λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Από το τροχαίο, σύμφωνα με τις αρχές, έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι, ενώ άλλοι 29 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν Αιγύπτιοι και Ιορδανοί.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Με απώλειες 0,54% στις 2.642,8 μονάδες κινείται αυτήν την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 0,24% στα 94,85 δολάρια το βαρέλι. Ενισχυμένο και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,3 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,7% στα 4.363 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,4 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 1,4%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου out.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο 23χρονος Κολομβιανός Άσος ανακοινώθηκε από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, ολοκληρώνοντας και τυπικά το κομμάτι της μεταγραφής του ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα που έκανε αίσθηση σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα η Αναστασία Γιάμαλη και η Τζίνα Μοσχολιού.
1: Μέγα News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια,
3: 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Mega News του 104,6 και είμαστε οι Μενάδες.
1: Απέναντί μου έχω την κυρία Αναστασία Γιάμαλη, την οποία έτσι θα αποκαλώ με τους τίτλους της.
0: Και εγώ την κυρία Τζίνα Μοσχολιού. Έχεις καμία σχέση με την αείμνηστη φωνάρα Βίκη
1: Μοσχολιού? Δεν την απαντώ αυτήν την ερώτηση, είναι ευαίσθητο δεδομένο. Όχι, δεν έχω.
0: Κρίμα.
1: Δεν έχω.
0: Παρότι έτσι λίγο στα μπάσα, η αεροσηλεία αυτό που λέω, αλλά βρίσκεστε. Λοιπόν,
1: ο ήχος μας, Κώστας Κουγιτέας, έχουμε πει για τη δημοκρατική μάνη στην... Παιδιά, σηκώνει χέρι, το χαίρεται, το στηρίζει, δεν τρέπεστε. Λοιπόν, στην
0: εγώ
1: ορχήστρα μας...
0: Εγώ κυρία
1: Μασχολιού. Είδες, όμως προσπαθώ να είμαι διακριτική μαζί σου.
0: Υπάρχουν και ιδεολογικές μειοψηφίες στην Πελοπόννησο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια. Λοιπόν, στην δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κούλισοπούλου, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεώνη Λογοθέτη, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, στην οποία θα μιλάτε όμορφα.
0: Με αγάπη, με στοργή, με προδέρμ και γενικά. Αυτός είναι ένας καλός κανόνας για να πορεύεστε στη ζωή και στις επικοινωνίες σας. Εγώ λοιπόν θα σας πω τώρα τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καλείτε και το σηκώνει η αγαπητή μας κυρία Τσουκαλά στο 211-0161-046, επαναλαμβάνω, 211-0161-046, αλλά αναμένουμε και τα μηνύματά σας γραπτά μέσω Viber και WhatsApp. Μην παίρνετε εκεί τηλέφωνο να χαρείτε. Είναι ο καημός μου, λέει ναι και η Κατερίνα πίσω. Εκεί δεν είναι για να καλείτε, είναι για να πληκτρολογείτε αυτό που έχετε να μας πείτε στο 698-104-1046, 698-104-1046. Και βέβαια περιμένουμε και τα email σας, studio@papakimeganews1046.gr. Έλα να αρχίσουν να έρχονται τα μηνυματάκια, γιατί έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Καλημέρα και στους φίλους και στις φίλες οδηγούς ταξί.

0: Κυρία Τζίνα.
1: Μάλιστα, κυρία Γιαμαλή.
0: Κυρία Μοσχολιού.
1: Το έχω παρατηρήσει όλοι ότι σε λέω Γιάμαλη. Παιδιά, έτσι τη λέω. Είναι...
0: Με λέει πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με την κυρία.
1: Και τη λέω Γιάμαλη. Πώς λένε με τα αγόρια που έχουν πάει στρατό. Ναι, έτσι κάπως είναι σιρούλα.
0: Είμαστε ένα γυναικείο καψιμί. Πολλά θεματάκια και σήμερα. Εγώ λέω, επειδή ακούω διάφορα και φρύτω, να ξεκινήσουμε και σήμερα με αυτή την υπόθεση, την φρικιαστική της Κυψέλης. Γιατί νομίζω ότι για πολλωστή φορά βρήκαμε παπά να θάψουμε καμπόσους.
1: Κοίταξε, καταρχάς είναι δύσκολο να ορίσεις τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ορίσεις. Οι πληροφορίες καινούργιες λένε συνεχώς και πιεστικά ότι τα παιδιά αυτά βρέθηκαν παραπάνω από μία φορά σε κρατικές δομές. Δομές εν τη ευρία έννοια. Όταν λέω δομές, δεν εννοώ ίδρυμα, εννοώ στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, το οποίο δυστυχώς λειτουργεί ατύπως και κατά κάποιο σαν ίδρυμα για να παρκάρουν. Λυπάμαι πάρα πολύ που χρησιμοποιώ αυτή την άθλια λέξη, αυτές τις άθλιες λέξεις όταν μιλάω για παιδιά, αλλά πρέπει να το λες σκληρά, διότι έτσι σκληρά τους συμπεριφερόμαστε. Για να παρκάρουν λοιπόν παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τα σπίτια τους με εισαγγελική έντολη και βεβαίως έχουν φτάσει, έχουν περάσει από νοσοκομεία, έχουν περάσει από εισαγγελίες παραπάνω από μία φορά. Από δύο, μπορεί και από τρεις. Οπότε εκεί πια σαφές ότι έχει θέμα κράτους.
0: Από την άλλη, όταν ένα παιδί, συμφωνώντας απολύτως μαζί σου, όταν ένα παιδί φυλάσσεται, θα πω, δεν θα πω κρατείται αλίμονο και προστατεύεται σε μία δομή με όλα τα προβλήματα που έχουν οι δομές. Με την υποστελέχωση που έχουν, με την εντελώς λάθος πλαισίωση. Δεν γίνεται να είναι ok και να μην υπάρχει καμία συνέπεια όταν ένας κηδεμόνας, ας πούμε, μπαίνει και απαγάγει τα παιδιά και τα παίρνει και αυτό. Από την άλλη, επειδή ακούω πάρα πολύ το ότι δεν υπάρχει πλαίσιο παιδικής προστασίας, δεν σημαίνει ότι θέλουμε περισσότερα ιδρύματα, περισσότερες δομές. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλο το σοβαρό δυτικό κόσμο, η γραμμή και η διέξοδος είναι η αποιδρυματοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι, μεταβατικές δομές φιλοξενίας, επαγγελματική αναδοχή και ότι δεν ελέγχονται τα παιδιά από αρμόδιες υπηρεσίες, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε να μεγαλώνουν όπως πρέπει, ως παιδιά.
1: Μην το συζητάς τώρα, και η αναδοχή που υπάρχει στην Ελλάδα, επειδή είχε ψηφιστεί ένα πλαίσιο, είναι και αυτό κάπως θεωρητικό. Είναι πάρα πολύ λίγες οικογένειες στην Ελλάδα που ουσιαστικά έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το νέο θεσμό, αν θέλεις, γιατί είναι νέος. Και βεβαίως υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα που επιμένω εγώ στη διοίκηση, γιατί πριν φτάσουμε να συζητάμε τι είδους δομές επιθυμούμε, να ξεκινήσουμε από το ότι έχουμε μια κρατική μηχανή που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μιλάνε μεταξύ τους. Τελεία.
0: Το είπαμε και χθες. 7 διαφορετικές δικτυώσεις που δεν επικοινωνούν.
1: Συνέχεια. Οπότε βγαίνουμε συνέχεια αυτά. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει αφορμή για να το συζητάμε αυτό. Όταν θα λύσουμε αυτό, πάμε να λύσουμε και το υπόλοιπο.
0: Βέβαια, χαίρομαι που το λες. Γιατί θα περίμενε κανείς με αυτή την υπόθεση στα μανταλάκια, με αυτή την υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο και έχει ανοίξει και μια πάλι προβληματική συζήτηση για θανατικές ποινές, για το ένα, για το άλλο, για το τρίτο, για το ποιοι έρχονται, πώς έρχονται, λες και.
1: Εντωμεταξύ, ο ένας είναι Έλληνας και άλλοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι. Το λέω και επίσης, γιατί υπάρχουν και άλλα αντανακλαστικά. Σου λέει ο ένας είναι Έλληνας και είναι υπερχριστιανό, είναι. Δεν θυμάμαι τι.
0: Ήταν από αυτούς που πηγαίνανε.
1: Με κατρελά, με τα χαράγματα κλπ. Με τα 666. Το ένα δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ούτε ότι οι ψεκασμένοι, για να μιλήσω χήμα γιατί δεν μπορώ, κουράζομαι, είναι όλοι τους κακοί γονείς, ούτε σημαίνει ότι όποιος είναι ξένος είναι εγκληματής. Λέει, άμα φύγετε λίγο από αυτά τα κουτάκια σας, μπορεί και να συναντηθούμε σαν άνθρωποι.
0: Πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν και να δεσμεύουν τους πάντες. Από εκεί και πέρα θα περίμενε.
1: Να μιλάμε για παιδιά, να μιλάμε για λίγο σοβαρά, έτσι.
0: Ναι, δίκιο έχεις. Βέβαια, σοβαρά και on time.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μιλάνε και οι πολιτικοί προϊστάμενοι.
1: Λοιπόν, χθες είδα συνέντευξη της Δόμνας Μιχαηλίδου. Η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι η αρμόδια υπουργός. Είναι η υπουργός στο χαρτοφυλάκι της οποίας είναι η παιδική προστασία. Είδα μια συνέντευξή της γύρω στα 10:15 το πρωί. Η συνέντευξη ήταν συνολικά 10 λεπτά και 25 στο στούντιο. Πες καθαρός χρόνος γύρω στα 8,5 λεπτά.
0: Μια χαρά τηλεοπτικός χρόνος είναι αυτός. Μεγάλη συνέντευξη.
1: Προλαβαίνεις να πεις τα πάντα. Λοιπόν, δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα. Το θέμα δεν συζητήθηκε.
0: Δεν ερωτήθηκε.
1: Ούτε ερωτήθηκε, και επειδή δεν πιστεύω ότι οι συνάδελφοι δεν το σκέφτηκαν από μόνοι τους να το ρωτήσουν, θεωρώ ότι δεν υπήρχε η πρόθεση να συζητηθεί για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Εγώ ξέρω ότι δεν μίλησα καθόλου. Επίσης, μέσα στη μέρα περίμενα να δω μια δήλωση, ένα κάτι, ένα σχόλιο, κάτι. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια τέτοια αποτυχία, βγάλε μια δήλωση που να λέει μια μούφα, ρε παιδί μου, ένα λυπάμαι, στεναχωριέμαι, θα το δω. Γιατί να σου πω, ξέρεις κάτι. Okay, εξαφανίσου, μην το κάνεις. Καλύτερα, μπορεί η ελαφρότητα
0: μην βγεις.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, άστο.
0: Από την άλλη.
1: Ανέβασε ένα βίντεο για τα νηπιαγωγεία. Πάντως στον παιδικό σταθμό, ότι ξεκινάει και το παιδάκι της, να τη ζήσει να είναι καλά, να είναι χαρούμενη. Πάντα καλά, και το εννοώ τώρα εδώ δεν καλοπλακά. Αλλά εντάξει.
0: Ας πέσει το άσμα.

0: να πούμε ότι ο μόνος που μιλάει από όσους έχουν περάσει τα παιδιά είναι υποευήν, τα νοσοκομεία δηλαδή. Που δεν έχω ακούσει ούτε από την εισαγγελία ανηλίκων κάτι. Το λέω γιατί του αρέσει τη εισαγγελία, του αρέσει να κάνουν και κάποιες δηλώσεις. Να κάνουν και εκπροσώπους τύπου και διάφορα τέτοια.
1: Ως δημοσιογράφος.
0: Ούτε την Ένωση Εισαγγελέων να μας πούν πόσο απαράδεκτοι είμαστε. Όχι, πόσο απαράδεκτοι είμαστε που σχολιάζουμε ότι η εισαγγελία ανηλίκων μάλλον απέτυχε.
1: Εγώ περιμένω και
0: εγώ
1: η αστυνομία.
0: Πού είναι η Ένωση,
1: και
0: γιατί
1: η αστυνομία
0: δεν
1: αστυνομία
0: αυτή να απαντήσει. Με έχει μαλώσει τόσες φορές.
1: Γιατί ο κύριος Γιαννάκος, τον άκουγα και το πρωί στον Χουνταλάκη και στον Καμπουράκη, έλεγε ότι όταν τα έπαιρναν τα παιδιά, και δεν μόνο του, τέλο πάντων. Ότι καλούσαν την αστυνομία. Εγώ θέλω να μου απαντήσει και η αστυνομία. Τον κυνήγησε, τον έψαξε.
0: Τι να σου πω.
1: Λοιπόν, εδώ δεν γίνεται να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν ότι τα λύνουν όλα και ότι πάμε στην Ελλάδα 2.0 και ότι έχουμε γίνει κράτος και ψηφιακό και το ένα και το άλλο και το τρίτο, και να έχουμε παιδιά που ζουν σε αυτή τη συνθήκη και να μην βγαίνει ένας αρμόδιος να αναλάβει την ευθύνη.
0: Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει, είναι ξέρεις γιατί είναι δύσκολο το θέμα, γιατί δεν μπορείς να ανακοινώσεις αυστηροποίηση, γιατί η μέθοδος τα τελευταία χρόνια είναι όταν βγαίνει ένα αστυνομικό θέμα να βγαίνει κάποιος
1: στα κεντρικά δελτία και να λέει θα αυστηροποιήσουμε τον ΚΑΠΑ.
0: Ακριβώς, και να λένε εμείς θα αυστηροποιήσουμε το ΤΑΔΕ. Σήμερα, ας πούμε, ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ότι θα αυστηροποιήσει τον νόμο για την εξαπάτηση ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα θέλω να ακούσω ποια είναι η ηλικία. Εν τω μεταξύ, αλλά ακούσα το ηλικιακό όριο εκεί και πώς τεκμηρώνεται. Τέλος πάντων, μια άλλη συζήτηση.
1: Δηλαδή, πρέπει να είσαι συνταξιούχος, ας πούμε.
0: Θα μάθουμε. Θα το ρωτήσω αρμοδίως, γιατί με ενδιαφέρει. Αλλά εδώ δεν μπορείς τι να αυστηροποιήσεις. Να αυστηροποιήσω τον ποινικό κώδικα, μην κακοποιείτε τα παιδιά σας. Ξέρεις, πρόβλημα. Οπότε πιτσικάρε το σύστημα, δεν απαντάει κανείς.
1: Ο κύριος Φλωρίδης, καλά.
0: Ο κύριος Φλωρίδης τώρα μπορεί να μας κάνει μια δήλωση μετά από αυτά. Τώρα ασχολείται με ελληνοτουρκικά και με το πώς αν πέσει ο Μητσοτάκης θα
1: έρθει ο Ερντογάν.
0: Η Τουρκιά.
1: Μάλιστα. Ωραία πραγματάκια είναι αυτά. Πολύ ωραία πραγματάκια είναι αυτά. Σε άλλα νέα σήμερα στην ΔΕΘ, απόψενες.
0: Απόψενες θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοστολογημένη σου λέει.
0: Όχι στην ΔΕΘ ακριβώς, γιατί τυπικά η ΔΕΘ δεν έχει ανοίξει. Στη Θεσσαλονίκη είπε να τους προλάβει, είπε να πάει νωρίτερα. Έχει προκαλέσει και πάρα πολλή συζήτηση και πάρα πολλά σχόλια για το γιατί πήγε νωρίτερα και γιατί αυτή, αν είναι πρέπον και αν είναι σωστό. Παιδιά, στην πολιτική δεν πάει. Στην πολιτική και στην επικοινωνία δεν υπάρχουν πρέποντα και σωστά. Εδώ υπάρχουν, υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός.
1: Αλήθεια είναι.
0: Το τσομπολίο, βέβαια, είναι φυσικά ποιο θα είναι εκεί.
1: Ποιοι θα κάτσουν στην πρώτη σειρά, ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές θα έχουν πάρει το αεροπλάνο να πάνε στην συμπρωτεύουσα.
0: Ποια θα συναντηθούν για φωτογραφία, ποιοι θα πάνε στις ταβέρνες μαζί.
1: Συζητούσαμε.
0: Τα τραπέζια στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλο θέμα.
1: Θα θυμάσαι όμως. Καλά, και τα μπουζούκια είναι μεγάλο θέμα στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι περισσότερο για τους δεξιούς και το παλιό Πασόκ, το παλιό, το 90s.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα μπουζούκια, κυρία Γιάμαλη.
1: Έχω και φίλους πάνε στα μπουζούκια και να με προκαλούν.
0: Ξέρεις, τώρα θέλω πολύ εδώ να το κάνω πάρκινγκ.
1: Είσαι γνωστή.
0: Είναι και καινούργια.
1: Γνωστή μπουζουκόβια η Μοσχολιού, κυρίες και κύριοι. Τώρα, έχει σημασία το ποιοι θα κάτσουν στις πρώτες σειρές και έχει σημασία ποιοι θα κάτσουν στις πρώτες σειρές, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μόνος του το έκανε αυτό το θέμα από τότε με τον εξώστη. Από τη μία. Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι παλιοί που θα κάτσουν στις πρώτες σειρές και ποιοι θα είναι οι νέοι.
0: Εντάξει, τους νέους τους περιμένουμε, η αλήθεια είναι, γιατί βλέπουμε ομολογουμένως υπάρχει μια επαναληπτικότητα στα πρόσωπα και νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που κάποια στιγμή θα αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική πάντως. Τα ίδια πρόσωπα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανακυκλώνονται. Εδώ έχουν φτάσει οι Πασόκοι να είναι στη Νέα Δημοκρατία και.
0: Κάτι συζητά, εννοείται. Ειδικά σε αυτό το χώρο τώρα, και για να μιλήσουμε και λίγο επίσης πάλι ειλικρινά. Αυτόν τον έρμο, τον προοδευτικό χώρο, αυτή την κεντροαριστερά που την ενώνουν, ας πούμε, από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι με μακρύ μαλλί μέχρι τη μέση, από τότε την ενώνουν.
1: Σε έχω πετύχει με μακρύ μαλλί.
0: Είδες, και θυμάσαι και έχεις να το λες. Από τότε λοιπόν, έτσι τώρα είναι λογικό να είναι οι προσωπικότητες αυτές.
1: Ναι. Από την άλλη, εγώ θα πω, γιατί το παρατηρώ και διαβάζω έτσι διάφορα παραπολιτικά και διάφορα ρεπορτάζ, ότι υπάρχει έτσι μία γκρίνια απέναντι στην αξιολογότατη εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ανάβουν λαμπάδες ίσα με τον πόη της που είναι και ψηλή. Βλέπω
0: η οποία ήταν και αρμόδια για τα θέματα παιδιών.
1: Συνήγορος του παιδιού.
0: Για να ενώσουμε τις
1: συζητήσεις. Βέβαια. Και με σοβαρό έργο, όχι αστεία, και γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά περισσότερο. Νομίζω, με δεδομένο ότι η μήτρα του πολιτικού χώρου από την οποία προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του και τα περισσότερα στελέχη του, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που την τετραετία που κυβέρνησε στοχοποιήθηκαν και για σωστά και για λάθη που έκαναν, mm-hmm. τέλος πάντων, αλλά και άδικα πολλές φορές, για τοποθετήσεις προβληματικές, για τοποθετήσεις που δεν είχαν πληρότητα, για τοποθετήσεις που μερικές φορές ήταν άρτσι-μπούρτσι και λουλάς. Mm-hmm. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που μπορεί να βάλει 5 προτάσεις στη σειρά με πολιτικότητα και με επιχείρημα, το να βγάζει, να βγαίνουν διαρροές και να μην τις κόβεις, ότι κάπως υπάρχει δυσαρέσκεια και που ήταν εξαφανισμένοι 2 εβδομάδες, το βρίσκω πάρα πολύ άδικο για έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη εβδομάδα βγήκε και έκανε τα πάνελ με τα κρεμμυδάκια.
0: Δυστυχώς, λοιπόν, θα επανέλθω στο προηγούμενο σχόλιο μου και θα πω ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρή υπόθεση.
1: Στο εσωτερικό των κομμάτων εννοείς.
0: Παντού. Και στο εσωτερικό. Και επειδή η κυρία Κουφο-Νικολάκου δεν είναι στα πολιτικά, ενώ στην πολιτική κουζίνα έμπειρη, όλη της η αξιοσύνη υπόλοιπη και σαν νομικός κλπ. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτή τη συζήτηση. Πρόσεξε, δεν την απορρίπτω, λέω ότι δεν αφορά αυτούς που μπαίνουν στην εργασία της, κάνουν κριτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσει αυτό το φορτίο. Είναι και γυναίκα και, εντάξει, συγγνώμη τώρα που μερικοί ενοχλείστε με διάφορα τέτοια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι γυναίκες ακούνε και άλλου είδους σχόλια που αυτό οι άντρες δεν ακούνε.
1: Το ίδιο σχολιάζεται μία νέα γυναίκα για την εμφάνισή της σε σύγκριση με έναν άντρα συνομήλικό της ή μεγαλύτερο.
0: Μην το συζητάμε, είναι σαφές. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει, νομίζω, πάντως, είναι πέραν αυτού. Να φύγει όλο το επικοινωνιακό βάρος από την κυρία Κουφο-Νικολάκου και να αρχίσει να βγαίνει και μία κομματική δομή και μια κομματική οργάνωση περισσότερο προς τα έξω. Δεν μπορεί να εινόνται προσωπικά πάνω στον Αλέξη Τσίπρα, ούτε τόσο πολύ πάνω στην κυρία Κουφο-Νικολάκου και την κυρία Μαρζέτα Αντωνοπούλου. Νομίζω αυτές οι δύο είναι που σηκώνουν το επικοινωνικό βάρος αυτή τη στιγμή για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό υποθέτω με σχετική ασφάλεια, αν θέλεις, κάνω και λογική υπόθεση ότι αυτό θα αλλάξει σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα. Πάμε στο σημείο αυτό, επειδή υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη, Τζίνα, να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Λάμπρου, τον αντιδήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδας, για να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ποια είναι η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, με ειδοποιήσαν από εκεί κατευθείαν από τον καταβλισμό. Εγώ δεν έχω την πολιτική προστασία του Δήμου, εγώ είμαι στα πολιτιστικά, αλλά επειδή γνωριζόμαστε, με ενημερώσαν ότι πήρε ένα κοντέινερ εκεί που κατοικείται φωτιά στο καταβλισμό.
0: Μιλάμε σε ποιον καταβλισμό, να είμαστε λίγο...
2: Είναι καταβλισμός της Κιάφας.
0: Ακριβώς, ωραία.
2: Περιοχή Κιάφας.
0: Στην περιοχή Κιάφα, μάλιστα.
2: Ναι, στα Σπάτα. Λοιπόν, εγώ πήρα κατευθείαν τηλέφωνο, έχει πάει και η πυροσβεστική και οι εθελοντές που είναι στο Δήμο και η πολιτική προστασία του Δήμου με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, τον κύριο Πουλάκη Πέτρο. Mm-hmm. Και τώρα πριν ένα λεπτό μίλησα μαζί, μου λέει πήγε να φύγει φωτιά κάτω που υπάρχει, ας το πούμε, δάσος.
1: Περιορίστηκε, πολύ ωραία.
2: Περιορίστηκε, ναι.

0: θα δούνε.
1: Και δεν έχει κινδυνεύσει κανείς, φανταστώ, γιατί υποθέτω
0: το πρώτο που ρώτησα θα μας ενημερώσει, αν υπάρχουν τραυματίες οτιδήποτε, μου είπαν όχι.
1: Τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λάμπρου.

0: Στο σημείο αυτό, για Μαλή.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να κρατήσουμε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί δεν μπορούμε να είναι λίγο αντιραδιοφωνικό. Σιγής για τα φύλλα που χάθηκαν το 2022 μέχρι σήμερα.
1: Πού πήγαν?
0: Τώρα κάτσε, θα σου πω, περίμενα. Ο Παύλος ο Μαρινάκης χθες μας διαβεβαίωσε ότι τα φύλλα είναι δύο και όσο υπάρχει Μητσοτάκης θα είναι δύο.
1: Αυτό πώς μας ήρθε τώρα?
0: Μας ήρθε. Μας διαβεβαίωσε.
1: Επειδή έκανε το στάτο ο Αντώνης ο Σαμαράς.
0: Φυσικά, γιατί ο Αντώνης ο Σαμαράς του συγκλάει και αυτή η χώρα πηδάνε, αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Σαμαρά. Ότι βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και έκανε μια διαμαρτυρία για μια καταγγελία για μια φόρμα σε ένα δημόσιο έγγραφο ότι είχε
1: άνδρας, γυναίκα
0: και άλλο. Και βεβαίως ξαφνικά έγινε μεγάλο θέμα, τόσο μεγάλο θέμα που έπρεπε να το διευκρινίσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, βεβαίως, ίσομαι. Άρα να τονίσω, αφού τα είπα όλα αυτά, ότι προ Θεού, έτσι δεν του ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Θέλω να το προσδιορίσω αυτό, να το ξέρεις. Δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Μην κοιτάς που βγαίνουν ο ένας με τον άλλον. Δεν τους αφορά το ζήτημα.
1: Αυτή ήταν η εισαγωγή για την γνωστή πλέον ενότητα Καρδιά μου Καημένη.
2: Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις.
0: Λοιπόν, Παύλος Μαρινάκης διαβεβαιώνει, έτσι. Τι είχε πει όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή το 2022, διότι έχω φοβερή μνήμη. Μπορώ να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή το 2022, παρακαλώ.
3: Και στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προβλέψεις για τα δικαιώματα των intersex ατόμων. Παιδιών δηλαδή που γεννιόνται με διάφορες παραλλαγές στα χαρακτηριστικά του φύλου τους. Ενώ τώρα, από άγνοια ή από τον φόβο των γονέων, βρέφει ακόμα, αυτά τα παιδιά συχνά οδηγούνταν στο χειρουργείο ή έκαναν ορμονοθεραπείες. Συνέπειες ήταν ολέθριες και για τη σωματική αλλά και για την ψυχική τους υγεία. Το ζήτημα αυτό παίρνει άλλες διαστάσεις. Διότι το πρόβλημα είναι πιο διευρυμένο από όσο νομίζαμε μέχρι στιγμής. Οι ειδικοί μας λένε ότι σχεδόν 1 στους 100 ανθρώπους μπορεί να γεννιέται με κάποια παραλλαγή φύλου. Αυτές οι επεμβάσεις που εξακολουθούν και σήμερα ακόμα να γίνονται στην πατρίδα μας έχουν ήδη χαρακτηριστεί βασανιστή.
1: Παιδί μου, κάτσε ρε Μοσχολιού.
0: Είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού στην ψήφιση του νόμου 4958 του 2022 για τα δικαιώματα των intersex ατόμων. Σωστή κιόλα.
1: Σωστότατη. Και τώρα έτσι τραβάει μια κόκκινη γραμμή και δεν υπάρχουν πια intersex άτομα.
0: Όχι, το 2022 σου λέει, μας είχαν πει επιστήμονες ότι 1 στους 100, αλλά τώρα ξαναπήραν οι επιστήμονες τηλέφωνο και του είπαν: Κυριάκο, λάθος, συγγνώμη, μάνα μου. Δεν βγαίνουνε. Δεν βγαίνω.
1: Άμα το 2026 ο κύριος Σαμαράς έχει. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, κάτσε ρε Τζίνα. Ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Αυτή την άποψη είχε πάντα. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν, δεν τους βλέπει.
0: Όχι, παιδί μου, δεν πάμε.
1: Είναι δικαίωμά του.
0: Ναι, δικαίωμά του.
1: Αυτό το κόμμα που είχε τον Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει φροντιστήρια στους υπόλοιπους για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Φέρος. Γιατί αν δεν σου κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης,
1: ποιος θα σου κάνει? Τζίνα Μοσχολιού.
0: Έτσι.
1: Η Έλληνα Όλγα Χριστίδη.
0: Τέτοια δίνει.
1: Το Ορλάντο.
0: Τέτοια μου κάνει. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κυρία Γιαμαλή.
1: Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Silk Οκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: 94,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Και δεύτερη υπόθεση απάτης από άγνωστους δράστες που έριξαν τα δίχτυα τους σε υπαλλήλους της Κρήτης, καταφέρνοντας να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς μεγάλα ποσά, χωρίς να είναι η πραγματική δικαιούχη, αποκαλύφθηκε από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία κέντρου στο ελληνικό FBI, το οποίο θα ασχολείται μόνο με τις τηλεφωνικές απάτες.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα πλησίων του κημητηρίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος. Για φωτιά σε κοντέινερ στην περιοχή Κιάφας έκανε λόγο στο Mega News 104,6 ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου. Τόνισε ότι η φωτιά έχει οριοθετηθεί ενώ το κοντέινερ καταστράφηκε ολοσχερός. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Παράγοντες εισαγοράς επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτό που πραγματικά αφορά τον κόσμο είναι 500 κωδικοί που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι, είπε στο Mega News, Mega News 104,6 ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης. Σημείωσε ότι περίπου 100 από αυτά τα προϊόντα, όπως τα καθαριστικά, είναι στην κατηγορία του 24% ΦΠΑ. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση δολοφονίας του βρέφου στην Κυψέλη και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου στο σταθμό μας. Όπως ανέφερε, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν στο σπίτι τους. Εντός της ημέρας απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά οι ειδήσεις στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: εκπτώσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Να είμαστε πάλι 36 λεπτά μετά τις 12, φίλες και φίλοι. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και στα μηνύματα να δω τι παίζει, κυρία μου, σχολείου μου.
1: Να ρίξεις μια ματιά. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουμε και πλούσια επικαιρότητα με το ζήτημα των υποκλοπών.
0: Αλήθεια είναι.
1: Διότι εκτός από την μήνυση που κατέθεσε χθες το ενεργό, και έχει σημασία αυτό, το ενεργό στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ανοίγει αυτό το πράγμα, ανοίγει, όπως καταλαβαίνεις, από μόνο του, είναι μια φορμή να ανοίξει μια μεγάλη βεντάλια και για τις πολλαπλές παγιδεύσεις στοχοποίησης στελεχών της ΕΕΠ. Και όχι, εντάξει, γιατί τα λέμε πάρα πολλές φορές για τους στρατιωτικούς, τα λέμε, αλλά πρέπει να θυμίζουμε ότι η ΕΕΠ στοχοποιήθηκε όχι μία φορά, όχι μόνο το συγκεκριμένο στέλεχος. Είχε τεθεί υπό παρακολούθηση. Μάλλον θα πω είχε στοχοποιηθεί για να μην υπερβώ, ας πούμε, την επιβεβαιωμένη πληροφόρηση. Η εισαγγελέα που απόπτευε την ΕΥΠ τότε, η κυρία Βασιλική Βλάχου, αυτή που υπέγραφε τις νομότυπες επισυνδέσεις, είχε λάβει μήνυμα με spoofing. Μέσω spoofing σημαίνει ότι δεν της το έστειλε ο ίδιος, αλλά φαινόταν σαν να της το στέλνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο τέος Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Το λέω επειδή μερικοί άνθρωποι είναι και λίγο δικομανείς, ότι δεν λέμε ότι το έστειλε αυτός. Είχε στοχοποιηθεί ο τότε πρώτος υποδιοικητής της ΕΥΠ, ο κ. Γκρίζης, ο διευθυντής ασφαλείας του Παπαγεωργίου, ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας της Πάτρας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που έκανε την μήνυση, η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομωτινής, η κ. Αγγελική Ρούσου, είχε καταθέσει και αγωγή, όπως αγωγή έχει καταθέσει και η Μαρία Ζωή Σάκαλη, υπηρετούσα στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου και σε άλλα κρίσιμα πόστα της ΕΥΠ, η οποία βεβαίως είχε καταθέσει και στο δικαστήριο και την εκτίμησή της για την εμπλοκή της υπηρεσίας.
0: Θα σε διακόψω. Έχει μπει η Μαρία Αλφαντή στο στούντιο, γιατί έχουμε πυρκαγιά.
2: Έχουμε ήδη στην προηγούμενη σύνδεσή μας πει για μία πυρκαγιά στην Κάριστο. Τώρα όμως έχουμε και δεύτερο 112. Είχαμε το πρώτο 112 να είναι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Τώρα έχουμε 112 για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη. Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινηθούν προς Κάριστο μέσω της παραλιακής οδού. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει τεθεί από την πολιτική προστασία σήμερα σε κατηγορία υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα περιοριστεί άμεσα. Ευχαριστούμε την Μαρία Αλφαντή. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας για το θέμα των υποκλοπών. Ένα θέμα με το οποίο η Τζίνα έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καλεσμένο μας.
1: Νομίζω τον έχουμε.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Πάντως, αυτό που ξεκίνησα να σας μιλάω για τις πολλαπλές στοχοποιήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γιατί είναι και ένα ζήτημα που πλέον θα απασχολεί στη δικαιοσύνη μετά τη μήνυση. Είναι η πρώτη μήνυση που κατατίθεται από ενεργό στέλεχος της ΕΥΠ και είναι μήνυση.
0: Από ενεργεία, άρα είναι. Κάτσε τώρα όμως.
1: Ένας άνθρωπος σε πολύ ευαίσθητο πόστο, έχει σημασία αυτό να πούμε.
0: Γιατί έτσι στοιχειοθετείται το ζήτημα περί κατασκοπίας, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Σαφώς. Mm-hmm. Και είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς θα απαντήσει αυτή τη φορά η εισαγγελία. Διότι μέχρι σήμερα.
0: Μέχρι σήμερα περί άλλων την βάζει.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη ποιος, πώς, γιατί παρακολουθούσε. Τόσο υψηλά στελέχη ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας, εργάζονται στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας.
0: Την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.
1: Τις ενόπλες δυνάμεις, τη δικαιοσύνη.
0: Πρώην πρωθυπουργούς.
1: Οικονομική αστυνομία, πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε Κησέα και συμμετέχουν ακόμα. Και βεβαίως ανθρώπους από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Ελληνική Αστυνομία. Αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε. Έχουν καταδικαστεί κάποιοι άνθρωποι ως οι έμποροι του Predator, αλλά κανείς δεν έχει παραδεχθεί ότι ποιος το χρησιμοποιούσε. Ούτε το δικαστήριο ήταν σε θέση.
0: Γιατί είναι απλοί ιδιώτες, Τζίνα Μοσχολιού.
1: Το μονομελές πληρωμελογείο δεν ήταν σε θέση να το διαπιστώσει. Γι' αυτό ζήτησε επιπλέον έρευνα, η οποία απορρίφθηκε. Βεβαίως και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται τα προϊόντα αυτών των παρακολουθήσεων. Γιατί κάποιος πρέπει να τα έχει και αυτά.
0: Ποιος έχει τώρα, λοιπόν, τα βίντεο, τις φωτογραφίες, τα screenshot, τις συνομιλίες.
1: Τις συνομιλίες, τα πάντα.
0: Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε λοιπόν τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, έναν άνθρωπο που τον μάθαμε επειδή χειρίζεται, είναι ο δικηγόρος πολλών θυμάτων του Predator, αυτού του κακόβουλου λογισμικού που εγώ θα επαναλάβω. Όταν μπαίνει στο κινητό σου, σε βλέπει ακόμη και στο μπάνιο σου. Δεν χρειάζεται να συνομιλώ εγώ με την Τζίνα με μηνύματα για να δει τι λέμε. Με βλέπει στο μπάνιο μου, στην κρεβατοκάμαρά μου, στην κουζίνα μου, σε προσωπικές μου στιγμές.
1: Σε κινητό κοριό, βλέπει τους άλλους γύρω.
0: Καλησπέρα σας, κυρία, και σε ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
3: Καλησπέρα σας και καλή αρχή.
0: Να είστε καλά.
1: Τι σημαίνει για την πορεία της υπόθεσης η μήνυση που κατατέθηκε χθες από το εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον κύριο Παπαδόπουλο, με εκπρόσωπο νομικό, τον συνάδελφό σας, τον Απόστολο Πόντα, να το πούμε.
3: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι θα πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα καινούργιο πεδίο που θα πρέπει να τελειώσουν και οι νομικοί ακροβατισμοί και οι αστιότητες που παρατηρούμε από την πλευρά της Αγγελέας του Αιρεού Πάγου, υπό την έννοια πλέον ότι προσεγγίζουμε πολύ ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εσωτερικής ασφάλειας, της νούμερο ένα υπηρεσίας ασφάλειας στη χώρα, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από την πλευρά ημών των δικηγόρων οι οποίοι έχουμε κάποια άλλα θύματα, αλλά μέσα από την ίδια την υπηρεσία, διότι, θυμίζω, είναι πρωτοφανές ότι ένα ενενεργία στέλεχος της ΕΕΠ ουσιαστικά έρχεται και αποκαλύπτει όχι μόνο ότι παγιδεύτηκε τότε, αλλά ότι μέχρι και τώρα δεν έχει γίνει καμία έρευνα, διότι αν είχε γίνει έρευνα, αν είχε φωτιστεί η υπόθεση, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ώστε το συγκεκριμένο στέλεχος να έρθει και να πει αυτό που εμείς φωνάζουμε. Και το ίδιο σε επιβεβαιώνει.
1: Και να πούμε άλλωστε, κύριε Κεσέ, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι τα στελέχη της ΕΕΠ, τα οποία είχαν παγιδευτεί, τα γνωρίζαμε ήδη. Τα γνωρίζαμε από την έρευνα που είχε γίνει μέχρι σήμερα, από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις καταθέσεις στην δίκη των τεσσάρων ιδιωτών, ακριβώς στο μονομελές πληροφοριοδικείο. Άρα αυτό
3: γνωρίζαμε.
1: Που έχουμε μείνει μια επιβεβαίωση.
3: Τα γνωρίζαμε ήδη, γνωρίζαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στελέχη. Δεν είναι μόνο αυτά, υπάρχουν και άλλοι. Και θέλω να πω ότι οι ιδιότητες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί δεν είναι μόνο αυτές. Κατήχαν και άλλα κρίσιμα χαρτοφυλάκια, πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να αναφερθούμε, διότι, όπως είπα, επειδή πρόκειται για ζήτημα εθνικής ασφάλειας, μπορούμε να αναφερθούμε μόνο σε ζητήματα τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Είναι γνωστά τα ονόματα, είναι γνωστά τα χαρτοφυλάκια τους. Δυστυχώς δεν είναι γνωστά συγκεκριμένα πράγματα, όπως ποιος έχει δώσει την εντολή και έχουν παγιδευτεί αυτοί οι άνθρωποι. Δεύτερον και κρισιμότερο, η παγίδευσή τους σε ποιο σημείο έχει φτάσει, τι προσωπικά δεδομένα και υπηρεσιακά δεδομένα έχουν αποσπαστεί. Τρίτον, πού βρίσκονται αυτά, και τέταρτον, θα μου επιτρέψετε, γιατί για μένα έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, για ποιο λόγο εδώ και 4 χρόνια που γνωρίζουμε τα πρόσωπα δεν έχει ενσκύψει καμία δημόσια υπηρεσία μέσα στις οποίες και η ΕΕΠ αλλά κυρίως η εισαγγελία προκειμένου να διερευνήσει αυτά τα οποία παραμένουν αφώτιστα μέχρι και τώρα.
0: Βέβαια, κύριε Κεσέ, ακριβώς επειδή ο ίδιος παραδέχεστε ότι παρά τις διάφορες μηνύσεις που έχουν γίνει τώρα και από ενενεργία στέλεχος της ΕΕΠ δεν έχει γίνει τίποτα, τι σας κάνει αισιόδοξο ότι αυτή τη φορά θα προχωρήσει η υπόθεση και ότι θα γίνουν τα δέοντα?
1: Δηλαδή, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός ζητάει ερευνήσεις,
0: ο κύριος Σαμαράς, βέβαια.
1: Νομίζω ότι εκεί πια είμαστε σε ένα.
3: Ο κύριος Σαμαράς πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και το ξέρει πολύ καλά ποιο είναι αυτό. Πρέπει να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Δηλαδή.
3: Πρέπει να ζητήσει να εξεταστεί το κινητό του τηλέφωνο και να καταθέσει ο ίδιος ως μάρτυρας. Διότι κατέθεσε μία αίτηση χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα και ανέμενε καλοπροαίρετα ότι ο κύριος Μπακέλος, ο εισαγγελέας του Αιρεού Πάγου, θα κάνει τα αυτονόητα, θα τον καλέσει να τον εξετάσει, θα διαθέσει την κινητή του συσκευή στις υπηρεσίες για να εξεταστούν. Δεν έγινε τίποτα από αυτά. Θα πρέπει να επανέλθει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και να το ζητήσει και να ζητήσει να γίνει το αυτονόητο αυτό το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο το οποίο λέτε, τι αλλάζει με τη συγκεκριμένη μήνυση? Αλλάζει αυτό το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε διαπιστώσει ως στρέβλωση της υπόθεσης. Σας θυμίζω ότι κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπυρτζή, αλλά κυρίως οι πολιτιακοί παράγοντες, υπουργοί και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που χειρίζονταν κρίσιμα
1: και απόλυτα
3: χαρτοφυλάκια και δικαστικοί, δεν πήγαν να κάνουν μήνυση, δεν ζήτησαν τη δίωξη, δεν πήγαν από μόνοι τους να εμφανιστούν στο γραφείο του εισαγγελέα. Απ' την άλλη, η εισαγγελέα του Αιρεού Πάγου, ενώ είχε αυτεπάγγελμα υποχρέωση να τους καλέσει, δεν τους κάλεσε. Και γι' αυτό είναι υπόλογη. Αυτό το οποίο αλλάζει λοιπόν είναι ότι έχουμε ένα στέλεχος το οποίο χειριζόταν απόρριτο χαρτοφυλάκιο, το οποίο εμφανίζεται, βγαίνει στην επιφάνεια και χτυπάει την πόρτα του κυρίου Εισαγγελέα με τέτοιο τρόπο που ο κύριος Εισαγγελέας δεν μπορεί να μην τον ακούσει, δεν μπορεί να μην τον καλέσει για κατάθεση, δεν μπορεί να μην κάνει προκαταρτική έρευνα όταν ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας μιλάει για το αδίκημα της κατασκοπίας. Και πρέπει να πω το εξής. Πρέπει να σταθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και περίσκεψη όταν ο υπεύθυνος για τα ζητήματα κατασκοπίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βάζει στο στόμα του τη λέξη κατασκοπία. Έτσι. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα σε αντιδιαστολή με τους δικηγόρους και τους εισαγγελείς που το αδίκημα της κατασκοπίας περισσότερο είναι μία άσκηση νομική και την έχουμε δει μόνο μέσα από συγγράμματα και δικογραφίες. Δεν την έχουμε δει στην πράξη και στο πεδίο όπως ο προϊστάμενος του τμήματος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ. Γι' αυτό ο κύριος Μπακέλας δεν μπορεί να κάνει ό,τι δεν βλέπει. Είναι υποχρεωμένος να κάνει.
0: Μπορεί όμως. Η απορία με δεδομένο και τα όσα έχουν προηγηθεί, κύριε Κεσέ, είναι ότι μπορεί και να μπορεί. Υποχρεούται να κάνει έρευνα.
3: Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δυστυχώς, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και δεν τον ελέγχει κανένας. Κανονικά αυτή η υπόθεση θα έπρεπε να έχει ανατεθεί σε έναν εισαγγελέα πρωτοδικείου ή εφετείου, προκειμένου να μπορούμε να ελέγξουμε τις πράξεις σε κάποιον ανώτερο εισαγγελέα. Δυστυχώς εδώ, και αυτή είναι μια μεθόδευση, τη δικογραφία την έχει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο νούμερο ένα εισαγγελέας αυτή τη στιγμή της χώρας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα η κρίση του να ελεγχθεί ή να προσβληθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι στρέβλωση του συστήματος.
1: Στρέβλωση του συστήματος σε μια χώρα την οποία, σε μια χώρα στην οποία η ηγεσία της δικαιοσύνης επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εγώ θέλω να επισημάνω αυτό για να έχουν και οι άνθρωποι που μας ακούν.
3: Αν η ερώτηση λοιπόν είναι αν μπορεί, αν έχει τη δυνατότητα, ναι, έχει τη δυνατότητα. Αλλά αυτό θα σημάνει ταυτόχρονα ότι υπερβαίνουμε ακόμα περαιτέρω τα όρια της ανυποληψίας, της καταβαράθρωσης εμπιστοσύνης του κόσμου στο θεσμό της δικαιοσύνης και πολύ περισσότερο θα είναι ακόμα πιο εκτεθειμένος προσωπικά ο κύριος Μπακέλας, διότι εδώ έχουμε αδικήματα που προσεγγίζουμε, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα, που είναι η κατάχρηση εξουσίας. Αν αυτοί που με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένοι να διώξουν ή να ελέγξουν κάποιους δεν κάνουν τη δουλειά τους, μπορούν να ελεγχθούν αυτοτελώς με μήνυση στον κατάλληλο χρόνο. Αυτό θα πρέπει να το έχει υπόψη του κ. Μπακέλας. Δεν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο χωρίς να εκτίθεται περαιτέρω, χωρίς να φτύρεται.
1: Πλέον έχουμε και πολύ συγκεκριμένα.
3: Και την αποδοκιμασία του ίδιου του εισαγγελικού.
1: Έχουμε πλέον και πολύ συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια μας. Νομίζω ότι όταν έχεις έναν ενεργεία στέλεχος, ο οποίος έχει χειριστεί εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις, θα πω εκτός από την αντικατασκοπία και το οργανωμένο έγκλημα, που βλέπουμε ανθρώπους που είχαν εμπλοκή με τέτοιες υποθέσεις, να βρίσκονται, να έχουν στοχοποιηθεί από το Predator. Είναι ο κύριος Παπαδόπουλος, με συγχωρείτε, πήγα να μπερδευτώ. Είναι άλλα στελέχη της ΕΕΠ που είχαν ασχοληθεί με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, μαφιών κλπ. Η κυρία Μινιάτη από το εγκληματολογικό της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ υπάρχει, να το πούμε πολύ απλά, ένα, όπως το λέμε και στο χωριό μου, ένα pattern. Υπάρχει μία συνέχεια, ένα σχήμα.
0: Μία παράδοση.
1: Υπάρχει μία παράδοση.
0: Μία κατάσταση.
1: Ακριβώς, ένα μοτίβο. Ευχαριστώ, κύριε Κεσέ.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, κύριε Κεσέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν διαφωτιστική η συζήτηση. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα συζητάμε για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο χωρίς να βγάζουμε άκρη. Εύχομαι να δούμε έτσι φως στην άκρη του τούνελ μετά από αυτή τη μήνυση ενεργείας στελέχους της ΕΕΠ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
4: Μπορεί να μας χωρίσει, όση αγάπη πώς να σβήσει.
1: Θα σου θέσω ένα ερώτημα ρητορικά. Αν κάποιος σε παρακολουθεί λοιπόν και δεν ξέρεις γιατί, δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος ποιος ήταν ακριβώς. Δεν ξέρεις γιατί, δεν ξέρεις που είναι αυτά που είχε, τι είχε και αυτά. Ποιος είναι ο μοναδικός, δεν θα ήθελες να ξέρεις. Αυτό δεν είναι το λογικό.
0: Θα είχα κινήσει εκεί και ουρανό.
1: Ποιος είναι ο μοναδικός λόγος για να μην το κάνεις. Έτσι το αφήνω να πλανάτε.
0: Ότι έχω κάτι να κρύψω, Τζινά.
1: Ή ότι τελικά μπορεί και να φαντάζεσαι ποιος ήταν. Να είσαι, να φαντάζεσαι και να λες άστο.

0: Όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, δεν μπορώ να πω. Θέλω να σε πάω κάπου αλλού τώρα, Μοσχολιού.
1: Για να με πας.
0: Για ρίχτε το φωνό.
1: Μ' αρέσει.

0: σου τα πεπόνια.
1: Καθώς περνάει απ' την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία. Κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν.
2: Σαμπάνιες ανοίγουν τα νοικοκυριά, κυρίες μου και κύριοι. Για τις μειώσεις σε 1725 κωδικούς.
3: Γίνεται χαμός, είναι όλα θεόφτηνα.
2: Εγώ δεν ξέρω τι να πρωτοψωνήσω.
3: Πραγματικά είμαι σε μια κατάσταση πραγματικής σκέφτομαι να γεμίσω. Έχεις δει κάτι?
2: Σου έχει χτυπήσει ευμάρεια την πόρτα.
3: Ναι, έχεις δει κάτι μορμόνους που έχουν φτιάχνουν κατεράστιες αποθήκες με κατεράστια.
2: Το πάντρι
3: τους. Όχι, σοβαρά. Ναι, γιατί πιστεύουν ότι πρέπει, ότι μπορεί να υπάρχει συντέλεια, να γίνει κάποιος αρμαγεδόνας και πρέπει να είμαστε όλοι σούπερ έτοιμοι.
2: Σαν το χαρτί υγείας που περνάμε
3: το COVID. Να κάνω. Αυτό και ναι, ναι. Ή τις φακές επί δημοψηφίσματος.
2: Τι πας και θυμάσαι, αλήτησα. Ναι, άκου τώρα. 1725 κωδικοί από ένα σύνολο 25.000. 1725 κωδικοί δεν είναι, ξέρω εγώ, ένας κωδικός αφρόλητρο, ένας κωδικός σαμπουάν, ένας κωδικός ζαμπόν. Είναι, μπορεί να είναι 15 κωδικοί αφρόλητρο.
3: Ναι, ό,τι. Εντάξει,
2: 40 κωδικοί σαμπουάν.
3: Χρειάζεται μια ποικιλία το αφρόλητρο.
2: Τώρα όμως η τελειότητα εδώ, πώς το έλεγε ο κύριος Λιβανός, η εποπία.
3: Αχ, τι ωραίο.
2: Να το Καλό. Κόψουμε αυτό, να το έχουμε, να το παίζουμε. Το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει μειώσεις, το χύψη σούπερ μάρκετ, το τι ύψος θα έχουν, το σε ποια είδη θα εφαρμοστούν και πόσο θα διαρκέσουν.
3: Θα το αποφασίζουν το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι!
3: Το καθένα. Και θα εξαιρούνται τα μικρά καταστήματα φυσικά. Δηλαδή,
2: αυτά δεν μπαίνουν
3: από τον ανταγωνισμό, τα παντοπολία, τα μινι μάρκετ κλπ. Οπότε, έχουμε και λέμε τους κωδικούς.
2: Πρώτα σ' αγαπάω.
3: Πρώτα σ' αγαπάω. Δεν είναι ένα το ψέμα. Θα τους αποφασίζουν τις εκτόσεις και τους κωδικούς κλπ. Όλα θα τα αποφασίζει το κάθε σούπερ μάρκετ. Οι οποίοι βεβαίως, θέλω να το ξεκαθαρίσω εδώ, επειδή κάποιοι κακοί άνθρωποι έχουν κατά καιρούς έτσι καταγγείλει, έχουν κυνηγήσει πρακτικές καρτέλ στην ελληνική αγορά. Θέλω να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεννοηθούν μεταξύ τους ή να παρακολουθούν τι κάνει ο ένας, ας πούμε, τι κάνει ο άλλος, και έτσι λίγο κάπως να ρυθμιστεί η φασούλα. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Θέλω να είστε απολύτως βέβαιοι.
2: Είσαι αχάριστη, Μοσχολή.
3: Είμαι.
2: Γιατί δεν ξέρεις ότι υπάρχει το πόσο κάνει.
3: Ναι, είμαι.
2: Και μπαίνεις το πόσο κάνει και λες τι θέλω.
3: Μπαίνεις.
2: Εγώ. Θέλω στραγάλια. Ωραία.
3: Χάλια.
2: Θέλω στραγάλια. Θα μπω και θα δω. Το έχει το τάδε σούπερ μάρκετ. Θα πάω στο τάδε. Θέλω αφρόλουτρο. Το έχει το τάδε σούπερ μάρκετ. Και φτηνό, θα πάω στο τάδε. Θα τα φάω μετά στη βενζίνη. Δείξαμε και την έρευνα χθες ότι είμαστε στις ακριβότερες χώρες. Υπάρχουν 11 πιο ακριβές από εμάς. Αλλά είμαστε κι εμείς αχάριστες. Η Μοσχολιού είναι και μίζεροι.
3: Εγώ είμαι και. Πώς το λέει το τραγούδι? Αχαριστή και αλήτησα.
2: Ένα Βασίλη Καρά δεν έχουμε παίξει.
3: Είδες όμως. Αθάνατος.
2: Αύριο. Και αυτό το λέμε παίζοντας πολύ κάκο. Γιατί αυτές είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η ακρίβεια. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον όχι μόνο τι θα πει ο Τσίπρας με τα 7 δις του, τι θα πει ο Μητσοτάκης, γιατί έχω μετρήσει πάρα πολλές φορές το ίδιο μέτρο που επαναφέρεται ως καινούριο και επανέρχεται με. Για άλλους λέμε για rebranding, για άλλοι το κάνουν.
3: Και αυτό επίσης είναι προσωρινά μέτρα τα οποία έχουν πάντοτε μία λήξη, δίνουν πάντοτε αρκετή δύναμη στην αγορά.
2: Θυμάσαι που είχαν πέσει μπινελίκια σε μία σύσκεψη.
3: Βεβαίως. Αλλά θυμάμαι επίσης και μία καταδίκη για μυστικές συναντήσεις. Στον σούπερ μάρκετ, σε ξενοδοχείο κοντά εκεί στην περιοχή του αεροδρομίου, στις οποίες υπήρχε συνεννόηση πάλι για το πώς θα διαχειριστούν τιμές. Τώρα τι να σου πω. Επίσης, θυμάμαι πολλές αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αυτή τη χώρα και που θα έπρεπε να υπήρχαν μάλλον και περισσότερο.
2: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Τρώει το χι σούπερ μάρκετ πρόστιμο, μια προστιμάρα έτσι, γκαγκάν. Είναι αυτό το πρόστιμο, έχει πολλά μηδενικά από πίσω, έχει πολλά ψηφία. Αλλά σου λέει. Καταρχήν δεν ξέρουμε πότε και αν θα πληρωθεί.
3: Εντάξει, αυτό είναι αν θες και δίκαιο. Θα πρέπει να μπορούν να το κάθε πρόστιμο, πρόβλημα, θα πρέπει να μπορεί και να προσβληθεί.
2: Και να εφεσιβάλλεται και τα λοιπά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά σου λέει αυτό το μεγαθύριο, αυτός ο μεγάλος όμιλος, μπορεί και να το έχει υπολογισμένο.
3: Δεν μπορώ να φανταστώ. Λες να έχουν και τέτοια, λες να έχουν και μπάτζετ για νομικά έξοδα.
2: Ναι, και σου λέει ότι κοίταξε, μια χαρά θα κάνω εγώ την ματσακονιά εδώ. Αλλά
3: επίσης το ότι κάνουν σήμερα μείωση το πισμένη και εδώ και ένας ακροατής μας ο Νικόλαος λέει το ότι λέει σήμερα μπορούν να κάνουν μείωση δεν είναι εμπεγμός. Χθες έφταιγε η διεθνή συγκυρία. Τι έχω πάθει. Σήμερα λέει που γίνεται μείωση δεν υπάρχουν οι διεθνείς συγκυρίες. Φυσικά, αλλά σου λέει υπάρχει και η μεγάλη καρδιά του Πρωθυπουργού που παρά τη διεθνή συγκυρία θα την κάνει τη μείωση. Εγώ ερωτώ, μήπως τυχόν πριν το πάγωμα των τιμών που έγινε τον Ιούλιο, Ιούλιο και Αύγουστο που έγινε το πάγωμα τιμών. Είχαν προλάβει να αυξηθούν και μερικές τιμές.
2: Καλά, Παναγία.
3: Είναι το κλασικό φαινόμενο που υπάρχουν και στις εκτόσεις. Άρα θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να συγκρίνεις σε βάθος χρόνου τις τιμές τώρα για να δεις την πορεία τους. Όποιος μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό, θα βρει διάφορα πιθανότατα λαβράκια με τους κωδικούς που έχουν υποστεί τις φοβερές μειώσεις κλπ. Και να πούμε και κάτι. Ο πολίτης, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που λέει ότι ο πολίτης δεν πρόκειται να θυμάται πάντα τι είπες, αλλά δεν πρόκειται να ξεχάσει
2: τι πλήρωσε.
3: Πώς τον καν έκανες να νιώσει για άμαλη. Αυτό. Δεν θα θυμάται τα λόγια σου, αλλά θυμάται πάντα πώς τον έκανες να νιώσει. Και ο άνθρωπος ο οποίος ψωνίζει, αγοράζει και κινείται σε αυτή τη χώρα, ξέρει πάρα πολύ καλά και τη νιώθει και την ακρίβεια και νιώθει και την κατάσταση της αγοράς. Ό,τι και να του πούνε. Γι' αυτό τον λέει συμμορία της μιζέρια ο άλλος πρόεδρος. Κατάλαβες. Σε αυτό είπε τη θέμα θα
2: έρθει. Τι να κάνει και ο Μητσοτάκης, πόσα να δώσει πια.
3: Τι να κάνει και ο Κυριάκος. Κυριάκο. Ο Θεός δεν μας κόβει μέρος.
2: Να πω μια καλησπέρα στο Σπύρο το Σφόρο, παλιό ακροατή μου, γιατί δεν ήμασταν μαζί τότε.
3: Είχες και ζωή πριν από μένα.
2: Δεν έχω ζωή. Δεν έχω ζωή, κυρίως δουλεύω. Με έχει γονατίσει ο καπιταλισμός. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το θέμα της ακρίβειας αισθάνομαι ότι δεν το έχουν κατανοήσει καλά, ενδεχομένως επειδή έχουν χάσει και επαφή με τον πολύ κόσμο. Ξέρεις, και το απευθύνομαι σε όλους τους, και πείτε με λαϊκές τριαντρίες. Όταν ο κύκλος σου είναι οι επιστημονικοί σου συνεργάτες και τα διάφορα ρουσφέτια σου, που έχεις βολέψει. Είναι πολύ λογικό να μην ξέρεις πώς ζει ο πολύς κόσμος.
3: Είναι και αυτό φορά
2: με
3: όλους,
2: 1100.
3: Εδώ δεν
2: και λέω 1100, δεν βάζω τον κατώτατο. Αυτό ισχύει για τους περισσότερους πολιτικούς που έχουν ιδίως κυβερνήσει και έχουν κινηθεί στα σαλόνια της εξουσίας.
3: Θα πρότεινα πάντως, επειδή κάποια κόμματα έχουν ένα ένστικτο, ειδικά τα παλιά κόμματα, θα πρότεινα και στην κυβέρνηση να ακούει πολύ προσεκτικά τους βουλευτές της. Διότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί βουλευτές, όχι όλοι φυσικά, αλλά ειδικά πιο παλιοί, κάποιοι πιο έμπειροι, έχουν κάνει πολλές επισημάνσεις και τους μεταφέρουν κλίμα.
2: Ναι, γιατί θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει.
3: Πρέπει
2: όπως
3: να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Τι σας συμβαίνει? Όχι, βεβαίως.
2: Τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, για να μας ενημερώσει για την πυρκαγιά στην Κάριστο. Καλησπέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
0: Καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Όντως είναι σε εξέλιξη από 11 και 25 η πυρκαγιά στο δυτικό κομμάτι της Κάριστου. Κυρίως είναι το παράλληλο μέτωπο νότιο-δυτικά από την Κάριστο. Δεν απειλείται η Κάριστο αυτή τη στιγμή. Είχαμε μια μικρή δυσχέρεια σε ό,τι αφορά τις διάσπαρτες οικίες που υπήρχαν στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως παραθεριστικές οικίες. Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν και από την πρώτη στιγμή 36 πυροσβέστες με ένα τμήμα δασοκομάντος, με μια ομάδα δασοκομάντος καλύτερα, 12 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος ενισχύουν την πυρκαγιά για την αεροπυρόσβεση, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επειδή η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο τι συμβαίνει. Πνέουν στην περιοχή ρηπαίοι άνεμοι βοριάς, συγκεκριμένα 5 και 6 μποφόρ, με ρηπές στα 7 μποφόρ. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε. Γι' αυτό λοιπόν η πυρκαγιά είναι.
2: Μπορεί να γυρίσει άρα ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι, τα έξι μποφόρ, ξέρετε, είναι
2: πολύ
0: μια
2: δύσκολη
0: συνθήκη που προστίθεται, που μπορεί να μας κάνει αρκετές κυλιδώσεις, δηλαδή να φύγουν κάθετα από το μέτωπο της πυρκαγιάς και να δώσει ένα νέο μέτωπο ενδεχομένως. Γι' αυτό δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε.

0: πολύ συγκεκριμένα, προς την παραλιακή οδό της Καρίστου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Δεν μπορούμε όμως να εφησυχάσουμε λόγω των ανέμων που νέουν στην περιοχή πολύ ισχυρή.
1: Σας ευχαριστούμε, να πάνε όλα καλά. Ήταν ο κύριος Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάρω την κυρία Μοσχολιού μου και να φύγουμε.
2: Και εγώ να πάρω την κυρία Γιάμαλη και να φύγουμε. Να τα ξαναπούμε αύριο στις 12 η ώρα το μεσημέρι ακριβώς.
1: Έρχεται ο κύριος Ηλίας Μπενέκος με το δελτίο ειδήσεων και έπονται η κυρία Ράνια Τζίμα και ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος. Τα φιλάκια μας, γεια σας.
2: Την αγάπη μας.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη μία, στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Διευρύνεται το μέτωπο της φωτιάς στην Εύβοια, ενώ με μήνυμα του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Η φωτιά μένεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Το έργο δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Πετροκορυφή στα Σπάτα. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιδήμαρχος Αρτέμιδας Σπάτων Παναγιώτης Λάμπρου είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κοντέινερ σε καταβλισμό. Νέα ηλεκτρονική απάτη με στόχο αυτή τη φορά τα ταμεία μεγάλου Δήμου της Κρήτης αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να βάλουν χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσωμίαζε με ιστοσελίδα τράπεζας. Με αστραπιές μεταφορές ποσών με τα μεσονύχτιες ώρες απέσπασαν 500.000 ευρώ. Πριν από λίγες μέρες, η ανεξάρτητη αρχή είχε αποκαλύψει ακόμη μία καλωστημένη ηλεκτρονική απάτη στο νησί. Στόχος ήταν η υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων προανήγγειλε μέσω του Mega News 104,6 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία κέντρου στο ελληνικό FBI, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τις απάτες. Απολογούνται αυτή την ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι, ο 43χρονος, η Γερμανίδα και ο Αφγανός, για την υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Πλήθος ερωτημάτων για την υπόθεση της δολοφονίας του βρέφους και την κακοποίηση τριών ακόμη παιδιών προκύπτει από τις καταγγελίες του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, στο Mega News 104,6. Όπως ανέφερε, τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφές με προνοιακές δομές, χωρίς να γίνει αντιληπτό το δράμα που περνούσαν. Τόνισε επίσης ότι στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, το Παίδων Αγίας Σοφία και το Παίδων Αγλαία Κυριακού, που νοσηλεύουν παιδιά με σοβαρές παθήσεις, φιλοξενούνται 50 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Παράγοντες της αγοράς επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο Mega News 104,6, τόνισε πως οι 1.740 κωδικοί, στους οποίους θα υπάρξει μείωση τιμών, δεν αφορούν διαφορετικά είδη, αλλά μπορεί να είναι διαφορετικές μάρκες του ίδιου προϊόντος. Αυτό που πραγματικά αφορά τον κόσμο είναι 500 κωδικοί που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι, είπε, σημειώνοντας πως περίπου 100 από αυτά, όπως τα καθαριστικά, είναι στην κατηγορία 24% του ΦΠΑ. Τα έργα δεν σταματούν και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Συνεχίζουν να αγνοούνται τα 10 μέλη πληρώματος του φορτηγού πλοίου, το οποίο βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση με άλλο εμπορικό στη θάλασσα του Μαρμαρά.

0: κριτήριο σήμερα.
1: Με απώλειες 0,5% στις 2.642,4 μονάδες κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 0,2% στα $94,9 το βαρέλι. Ενισχυμένο και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $90,3. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,9% στα $4.355 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $64,2 η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 1,76%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου outip.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Κάθε πόλη έχει το δικό της παλμό. Σε κάνει να ονειρεύεσαι, να μην τα παρατάς ποτέ και στο τέλος να νικάς. Και τώρα ήρθε η ώρα η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Mega News 104,6.
3: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ανατροπές με την Ράνια Τζίμα.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ανατροπές με τον Γιώργο Παπαχρήστο.
0: Θα είμαστε εδώ στις 2 με ό,τι παίζει στα γύρω και με κυρίως θέματα τα οποία μας απασχολούν ήδη από το πρωί.
1: Σου έχει λείψει αυτό το σκληρό ροκ από τα παλιά.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, έχουμε αυτή την τραγωδία, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, της Κυψέλης, όπου αυτά τα τέρατα, τα τρία αυτά τέρατα που ηγούνται αυτής της τραγικής ιστορίας μεταφέρονται ήδη στην Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν.
1: Θα τους ασκηθεί από ό,τι διαβάζω δίωξη για ανθρωποκτονία, αλλά τέρατα υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι πού μπορεί να μπει η πολιτεία μέσα σε όλο αυτό για να προστατεύσει ανήλικα παιδιά. Αυτή είναι η συζήτηση.
0: Έτσι, στη διάρκεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα, γιατί μας έχει αγγίξει και τους δύο πάρα πολύ, όπως και φαντάζομαι όλους τους Έλληνες. Η εκπομπή φιλοξενεί σήμερα τον κύριο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Σε λίγο θα τον ακούσετε να μας λέει τη δική του εκδοχή. Πριν μπούμε μέσα, συζητήσαμε μαζί του, μας είπε μερικά πράγματα. Εγώ πραγματικά έμεινα άφωνος από αυτά που άκουσα. Θα στα πει όμως εκείνος αναλυτικά και θα καταλάβετε και εσείς γιατί αυτό το συνέστημα.
1: Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος. Θα τον ακούσουμε σε λίγο για τις καταγγελίες που έχει δεχθεί το Χαμόγελο του Παιδιού για περιστατικά που αφορούν σε παιδιά, κακοποιήσεις, ενδοοικογενειακή βία, δύσκολες σκέψεις των παιδιών. Αλλά πριν ακούσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο και κάνουμε τη συζήτηση, μου φαίνεται τόσο τρομακτικά οξύμορο το να πανηγυρίζουμε σε αυτή τη χώρα για την ανάπτυξη, για τα πλεονάσματα, για τα οικονομικά μας επιτεύγματα και να είμαστε τόσο ανίκανοι, συστηματικά ανίκανοι να προστατεύσουμε παιδιά. Αυτό είναι ο ορισμός του failed state.
0: Έτσι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της ημέρας έχουμε στη Βουλή αυτή την λεγόμενη μάχη, που είναι λεγόμενη, σιγά το πράγμα δηλαδή, θα το πω εγώ το αναφέρω απλώς, για την εκλογή πέμπτου αντιπροέδρου στο πρόσωπο της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πώς τη λένε.
1: Κυρία Κρήτα.
0: Α, μάλιστα αυτή. Λοιπόν.
1: Αυτά τα παθαίνει και ο Πρετεντέρης, θέλω να σου πω. Ο Πρετεντέρης παθαίνει άλλο. Θυμάται περίπου το επίθετο.
0: Ναι, εγώ.
1: Περίπου.
0: Εγώ πάσχω από ένα άλλο σύνδρομο. Ναι, κάποιον που δεν τον βλέπω. Και όχι, δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω γιατί δεν θέλω να τον βλέπω. Γενικώς τον διαγράφω. Λοιπόν. Αυτή η εκλογή λοιπόν, η οποία ανακηρύχθηκε σε μεγά θέμα, δεν θα γίνει τελικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα παραστεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν θα υπάρχει σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων, που αν δεν πήγαινε η Νέα Δημοκρατία θα ήταν δυνατή η εκλογή αυτής της κυρίας. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα συμβεί αυτό. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι παρούσα στη Βουλή, θα δηλώσει παρόν δια των βουλευτών της. Εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής. Επειδή η ψηφοφορία είναι μυστική και οι βουλευτές ψηφίζουν με ένα ναι ή παρόν, θα έχει σημασία να δούμε αν τα παρόν είναι 156 όπως συγκεντρώνονται στις ονομαστικές ψηφοφορίες επί νομοσχεδίων και άλλων τινών που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
1: Πάντως, ασχέτως του ότι πιστεύει κανείς για την κυρία Κρήτα, το ζήτημα είναι πολιτικό, είναι θεσμικό, είναι κοινοβουλευτικό. Οπότε, καλό είναι να αντιμετωπίζεται και με επιχειρήματα τα οποία είναι σχετικά. Δηλαδή, κάτι επιχειρήματα που έβλεπα να παράγονται και να διακινούνται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν μπορεί να υπερψηφιστεί η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα, γιατί έχει ανταλλάξει μηνύσεις με την κυρία Γκραμπόφσκη, αυτό δεν συνιστά πολιτικό επιχείρημα. Οπότε ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα το εγκαταλείψει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πιθανότατα μπορεί να βρει άλλα καλύτερα από αυτό.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι μόνο το θέμα του αν έχει ανταλλάξει μηνύσεις με την σύζυγο του κυρίου Μητσοτάκη, η γυναίκα αυτή έχει δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Αυτά να τα ακούσω.
0: Ναι, όχι να τα ακούσει, το έχει πει.
1: Ναι, ναι, λέω ότι αυτό είναι πολιτικό είχε, επιχείρημα.
0: Ναι, και μάλιστα πώς έχει αυτογραφήσει και τέλος πάντων πολύ ασχοληθήκαμε.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο στη Φιλελλήνων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη συνάδελφό μας τη Λίνα Ιορδανίδου να μας πει τι γνωρίζουμε γι' αυτό.
2: Έχουμε αυτή την ώρα λοιπόν. Καλό σας μεσημέρι. Επιχείρηση σε εξέλιξη από τα στελέχη του Τμήματος Εξουδετερωτήρων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Περίπου στις 12 κάλεσαν στο 100 για ύποπτο αντικείμενο. Φαίνεται ότι πρόκειται για κάτι σαν κουτί. Είναι επί της Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Όπως είπαμε, το σημείο έχει αποκλειστεί. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι σε ισχύ μέχρι να ελεγχθεί το αντικείμενο αυτό.
1: Μάλιστα, άρα λογικά θα δούνε, θα προσπαθήσουν να επιχειρήσουν κάποια ελεγχόμενη έκρηξη αν μέσα εντοπιστούν εκρηκτικές ύλες. Πολλές φορές βεβαίως υπάρχει αυτός ο συναγερμός και πολύ σωστά στο κέντρο της Αθήνας. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι από αυτές που δεν θα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Επίσης, επειδή είναι πολύ πιθανόν αυτό όλο να αποδειχθεί μια μπαρούφα, να κάνουμε μια έκκληση στους οδηγούς που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Διότι αυτή την ώρα είναι εμφανές ότι γίνεται κόλαση, δεν κινείται τίποτα. Ας αποφύγουν το κέντρο, αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, μια άλλη διαδρομή ίσως, θα ήταν το καλύτερο για αυτούς.

0: Λοιπόν, τα βλέμματα στραμμένα σήμερα, τα φώτα πάνω στον κύριο Τσίπρα, 8 η ώρα το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, σπάζοντας αυτό το πρωτόκολλο, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. 7,4 δις.
1: Στη μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Πόρτο Παλάς έχουν κληθεί περί τα 1000 άτομα. Είναι οπαδοί και φίλοι του κυρίου Τσίπρα. Το ερώτημα είναι το εξής: αν θα είναι παρόντες και παρούσες βουλευτές και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα είναι ανεξάρτητοι, γιατί αυτό θα είναι μια ένδειξη ότι πια σπάει αυτό το εμπάργκο το οποίο είχε επιβάλει ο πρόεδρος σε αυτά τα στελέχη. Τι δείχνει άλλο, τι θα δείξει άλλο κάτι τέτοιο, ότι ο πρόεδρος μάλλον έχει κάτι δυσκολίες να στελεχώσει τον μηχανισμό, διότι εντάξει, υπάρχουν καινούργια στελέχη, ενθουσιώδη, πολύ ωραία, ο ενθουσιασμός είναι
0: άγνωστα παρόλα αυτά.
1: Άγνωστα παρόλα αυτά. Λοιπόν, αν πας στη, λέγω τώρα έτσι ένα παράδειγμα, άμα πας στη Θεσσαλία, αν δεν τους παρουσιάσει τον Κόκαλη, που ξέρει το αγροτικό καλύτερα ίσως από τον καθένα, ποιος θα του παρουσιάσει, δεν ξέρω πώς τους λένε και όλα αυτούς τους επαγγελματίες, τα στελέχη εννοώ, που έχει στο κόμμα, δεν γίνεται. Στελέχη τα οποία να έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία, γιατί με αυτούς θα κάνεις εκλογές, με τους άνθρωπους που δεν έχουν σχέση ούτε με εκλογές, ούτε με μηχανισμούς, ούτε με την επαφή με τον κόσμο, ούτε με...
0: Ένα κομμάτι είναι αυτό, ένα άλλο κομμάτι θα είναι αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να δω πώς θα εμφανιστεί από την εικόνα του αυτή καθ' αυτή, του ιδίου δηλαδή, γιατί τον βλέπω έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Βαριεσμένο.
0: Και η εικόνα του είναι πιο κεντρό. Πιο κεντρό, ρε παιδί μου. Εμένα δεν με ενοχλεί, εμένα, αλλά λέω εγώ τώρα. Μέχρι το περιεχόμενο του προγράμματος, 7,4 δις λοιπόν λένε ότι θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας σε βάθος τετραετίας. Επιμένουν από το επιτελείο του ότι θα είναι στέρεα κοστολογημένα. Από ποιον δεν ξέρω, γιατί ξεκινήσει.
1: Μας είπε ο κύριος Κουτεντάκης χθες εδώ ότι είναι κοστολογημένο το.
0: Αυτό το λένε. Ποιος το έχει κοστολογήσει, δεν ξέρω. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί θα αρχίσει μετά η κουβέντα αυτή.
1: Τόσα στελέχη που έχουν σχέση με την αγορά έχει στο.
0: Ο κύριος Κουντεντάκης μας έδωσε χθες μία ας πούμε είδηση, γιατί είναι από τα λίγα που έχουμε ακούσει, ότι ο κύριος Τσίπρας θα πει ναι στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ίσως με έναν συγκεκριμένο μηχανισμό. Και δεν ξέρω τι περιμένουν οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν είπε τίποτα για 13η ή 14η σύνταξη, όπως θυμάσαι.
0: Δεν είπε, αλλά δεν θα απέκλεια να πει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα το απέκλεια.
1: Θα το περιμένουμε, θα το δούμε. Οπότε θα είμαστε εδώ αύριο να το σχολιάσουμε.

0: Λοιπόν, για σε ένα άλλο θέμα, πριν πάμε στον κύριο Γιαννόπουλο, από την ατζέντα της ημέρας, πολύ σημαντική ανακάλυψη εδώ της εφημερίδας τα νέα, ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, του κυρίου Καλίν στην Αθήνα. Τι ήρθε και τι έκανε και τι είπε, μάλλον τι λέγεται ότι είπε και τι έκανε, ίσως να είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις.
1: Ακριβώς, διότι ο κύριος Καλίν, ο οποίος είναι ίσως από τους στενότερους συνεργάτες του Προέδρου Ερντογάν, επί της προηγούμενης θητείας του, ο κύριος Καλίν ήταν ο μυστικός σύμβουλός του. Ανέλαβε την ΜΙΤ και ήρθε εδώ να συναντήσει τον αρχηγό της ΕΙΠ, τον κύριο Δεμήρη, τον πρέσβη κύριο Δεμήρη. Υποτίθεται ότι η συζήτηση αφορούσε, κατά το δημοσίευμα, των νέων τους 300 περίπου ποινικούς Τούρκους, οι οποίοι έχουν διαφύγει από την Τουρκία με την κλασική μέθοδο, είναι στην Ελλάδα, κάνουν ό,τι κάνουν και ενδιαφέρει ζωηρά και την Τουρκία αλλά και εμάς κυρίως να επιστρέψουν από εκεί που ήρθαν.
0: Αλλά δεν θα αφορά όλο αυτό άραγε και την ένταση με την Τουρκία?
1: Έτσι, μπράβο, μ' αρέσεις. Λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών ουσιαστικά να κάνουν διπλωματία. Θυμάσαι, πριν από μερικές ημέρες, ο αρχηγός της ΣΥΑ πήγε στην Μόσχα και συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Πούτιν.
0: Ο κύριος Καλίν, όπως το είπες και εσύ, είναι πολιτικό πρόσωπο. Έτσι. Και μάλιστα βαρύ πολιτικό πρόσωπο για τα δεδομένα της γείτονος.
1: Ακριβώς.

0: Προσπαθούμε, κυρίες και κύριοι, να μπούμε σε αυτή την συζήτηση που μας αφορά πολύ και τους δύο και ελπίζουμε και εσάς με τον κύριο Γιαννόπουλο. Αλλά οι εξελίξεις διαρκώς λίγο μας καθυστερούν. Έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη. Έχουμε απειλητικές, όπως μας ενημερώνουν, δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν σε βάρος της χώρας μας. Ο συνάδελφός μας, ο Μαρίνος Γκασιάμης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι είπε ο κύριος Ερντογάν, Μαρίνο? Δεν λέγαμε και τίποτα άλλο πάνω που λέγαμε για τον Γκαλίν.
1: Τον έχουμε? Όχι ακόμη.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στον κύριο Γιαννόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμονή.
2: Εγώ ευχαριστώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο σταθμό, αλλά και στην δική σας εκπομπή. Και είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι και να συνομιλώ μαζί σας, γιατί αυτά που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματα και τα δέματα
1: είναι κοινά για όλους.
2: Μόνο με σοβαρές συζητήσεις μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Μου λέγατε στο διάδρομο ότι το χαμόγελο του παιδιού δέχτηκε το καλοκαίρι 49.000 τηλεφωνήματα.
2: Διαχειριστήκαμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται απλά τηλεφωνήματα, γιατί διεκπεραιώνουμε καταστάσεις σε όλη την Ελλάδα. 49.818 κλήσεις με 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης παραμέληση, 345
1: παιδιών. Και παραμέληση παιδιών.
2: Ακριβώς. Αλλά μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού από έπερση αυτοκτονίας, που παίρνουν τα ίδια τα παιδιά και ζητάνε βοήθεια και έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. 138 εξαφανίσεις που διαχειριστήκαμε και μας έχει τρομάξει, γιατί από αυτά τα 345 αυτοκτονικού ιδεασμού περιστατικά, τα 181 ήταν τόσο σοβαρά που έπρεπε να παρευληθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα για να...
0: Κύριε Γιαννόπουλε, μία μικρή διακοπή, γιατί έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Μαρίνο Γκασιάμη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνο, να μας μεταφέρεις τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου.
3: Ναι, είναι δηλώσεις που έχουν γίνει μέσα στο αεροπλάνο επιστρέφοντας από το Κυργιστάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος δηλώνει ότι ενώ η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου και της καλής γειτονίας, υπάρχουν κινήσεις από την πλευρά της Ελλάδας που δεν το διευκολύνουν αυτό, και αναφέρεται συγκεκριμένα στο θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών. Αυτές οι δηλώσεις πρέπει να επισημάνω ότι έρχονται μετά από πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα δημοσίευμα της Μιλιέτ, το οποίο αναφέρεται σε ρηματική διακοίνωση που κατέθεσε η Άγκυρα προς την Αθήνα με αφορμή τα χωροταξικά πλαίσια που έχει εκδώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η χώρα μας και για το περιβάλλον.
0: Τους έχει ενοχλήσει από ό,τι καταλαβαίνω, ο θόλος. Βεβαίως το περιμέναμε αυτό. Δηλαδή λέγαμε ότι θα πάμε σε ένα φθινόπωρο όπου οι τόνοι θα ανέβουν με την Τουρκία, και φαίνεται ότι πάνω σε αυτή τη γραμμή ακολουθεί ο Τούρκος Πρόεδρος.
1: Λοιπόν, θα δούμε κι άλλα στην πορεία. Να ευχαριστούμε, Μαρίνο.
2: Έλεγα λοιπόν τα 181 περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας ήταν τόσο σοβαρά ώστε να επιληφθεί το ηλεκτρονικό έγκλημα και να διευκρινίσει, και πρέπει να πούμε, η αστραπία κινητοποίησή τους έσωσαν κάποια από αυτά τα παιδιά από βέβαιο θάνατο.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, θα ήθελα να πάμε λίγο στην υπόθεση της Κυψέλης και να μας πείτε τι γνωρίζετε εσείς για την υπόθεση αυτή, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο πρώτος φάκελος που άνοιξε στην εισαγγελία ανηλίκων για αυτά τα παιδιά πηγαίνει πίσω το 2020, το οποίο σημαίνει ότι τα παιδάκια αυτά ήταν πολύ μικρά τότε. Άρα, αν είχε βρεθεί ένας τρόπος, τα παιδιά αυτά πάρα πολύ πιθανό είχαν πιθανότητες, και αυτό αρκεί το ότι είχαν πιθανότητες, να έχουν σωθεί.
2: Όπως το λέτε ακριβώς, ο φάκελος ανοίγει στην εισαγγελία ανηλίκων κυρίως, όταν υπάρχουν
0: βεβαίως
2: στην Αθήνα. Όταν τον Απρίλιο του 20 στείλαμε την αναφορά, δεχόμαστε ανώνυμες αναφορές στο 1056, να πούμε τον αριθμό, γιατί μέσα από αυτόν τον αριθμό έχουν γίνει όλες αυτές οι αναφορές κλπ. Για παραμέληση υγιεινής, για οικονομική εκμετάλλευση της κόρης, χρήση ουσιών από τους γονείς, παραμέληση εποπτείας. Και ταυτόχρονα εκείνη την εποχή υπήρξε ένα δημοσίευμα για τον πατέρα που...
0: Πώς καταδικάστηκε για μαστροπία.
2: Ναι, οπότε αυτό που έκαναν οι άνθρωποι μας, που δεν είναι, έχουμε ερευνη... έχουμε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, δεν έχουμε αστυνομικούς συντάκτες ή οτιδήποτε άλλο για να ψάχνουν, αλλά το στείλαμε στην εισαγγελία, γιατί όπως είπατε και όπως δίνει στην πράξη, ανοίγεται ένας φάκελος και δεν έχει μέσα τίποτα. Άρα, ένα περιβάλλον φαινόταν ξεκάθαρα ότι ήταν επικίνδυνο. Με τη διαφορά όμως ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πηγαίνει στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή της αστυνομίας δεν μας ενημερώνει και δεν είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία ή οι θεσμοί να μας ενημερώνουν. Με αποτέλεσμα μην γνωρίζουμε τι έγινε.
0: Έχετε δεχτεί και άλλες καταγγελίες για αυτά
2: Δεχτήκαμε άλλη μία τον Δεκέμβριο του 2024, όπου ήταν τα ίδια χαρακτηριστικά, που δυστυχώς το ταυτοποιήσαμε, γιατί δεν ήταν οι πληροφορίες αρκετές, ούτε καν διεύθυνση δεν είχαμε ουσιαστικά. Άρα δεν μπορεί να πας να πεις, κάνω μια αναφορά έτσι αφηρημένα. Και το ταυτοποιήσαμε με το περιστατικό, γιατί ήταν ακριβώς τα ίδια μέλη.
1: Χαρακτηριστικά, ας πούμε.
2: Χαρακτηριστικά. Και μετά με το νοσοκομείο που τα παιδιά απήχθησαν.
0: Πάντως, επειδή αναπτύσσεται μια συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα με αυτή τη φρικτή ιστορία, ότι πρέπει να μιλάμε κι εμείς και πρέπει να παρατηρούμε περισσότερο.
2: Μιλάνε.
0: Εδώ οι άνθρωποι μίλησαν.
2: Μιλάνε.
0: Δηλαδή, υπήρξαν καταγγελίες. Η γειτονιά που λέμε κινήθηκε.
2: Ακριβώς.
1: Πέστε μας λίγο.
2: Και δεν είναι μόνη περίπτωση. Σας θυμίζω ότι πριν από κάποιο διάστημα σας επόλια βρέθηκε ανάλογα μια ανάλογη κατάσταση στη βαλίτσα το παιδί. Στην Αχαΐα η μητέρα είχε σκοτώσει το παιδί και δεν τέσσερις αναφορές από εμάς και δεν είχε γίνει τίποτα.
1: Άρα. Πέστε μας λίγο το εξής. Αυτά τα παιδιά με εισαγγελική εντολή πήγαν στο νοσοκομείο παιδών. Πόσα παιδιά φιλοξενούνται εκεί με τον ίδιο τρόπο?
2: Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, αυτό από τα στοιχεία που έχουμε, είναι 70 παιδιά μόνο στην Αθήνα.
1: Τα οποία κόβουν βόλτες μέσα στο νοσοκομείο.
2: Τα οποία έχουν φρικάρει, να το πω έτσι άσχημα.
1: Ναι, ναι. Μια χαρά το λέτε.
2: Γιατί δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα άλλο παιδάκι το οποίο φροντίζεται από τη μαμά και τον μπαμπά. Και εκείνο είναι μόνο του. Έστω ένας εθελοντής.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει?
2: Τι θα έπρεπε να γίνει? Να εξεταστούν και να πάνε σε ένα χώρο όπως του χαμόγελου του παιδιού τα σπίτια, για να φροντιστεί. Η λέξη φροντίδα.
1: Υπάρχει από το Υπουργείο Οικογένειας ή πώς αλλιώς αυτό λέγεται, κοινωνικής μέρημνας, κάτι αντίστοιχο?
2: Η νέα νομοθεσία, τα ιδρύματα, τα κρατικά και τα εκκλησιαστικά.
1: Γιατί μένουν τα παιδιά στο νοσοκομείο αντί
2: να
1: πηγαίνουν?
2: Δεν υπάρχουν αρκετά, μας ειδοποιούν να μεταφέρουν, γιατί δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Εμείς είμαστε οι πλούσιοι, όπως λέει κάποιος. Να μεταφέρουμε τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκονται στην Κρήτη.
0: Εγώ, κύριε
2: Γιάννη, από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο από την εμπειρία σας, η οποία δυστυχώς πια σε αυτό το πεδίο της παιδικής κακοποίησης είναι μεγάλη. Τι πήγε λάθος στην περίπτωση των αυτών των παιδιών?
2: Όλα.
0: Όλα. Θέλετε να μας τα εξηγήσετε απλά?
2: Ναι,
0: ποιος φταίει? Φταίει η εισαγγελία ανηλίκων? Φταίει η αστυνομία? Φταίει το παιδιατρικό νοσοκομείο? Καθόλου, κατά την άποψή μου. Φταίει ποιος?
2: Να σας πω, και θα ακουστεί άσχημο, γιατί κάποιοι κάνουν κριτική.
0: Θέλετε.
2: Κανένας.
0: Κανένας.
2: Δεν υπάρχει
0: αυτό
2: ένα.
0: Πώς γίνεται να το αποδεχθούμε όμως, κύριε Γιάννη?
2: Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Να το εξηγήσω, γιατί ακούγεται άσχημο αυτό. Η αστυνομία ήδη είναι υποφορτισμένη με πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορεί κάθε ένας αστυνομικός να είναι στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν είναι χώρος παιδικής προστασίας, είναι χώρος για παιδιά που έχουν προβλήματα υγείας. Η πρόνοια, λοιπόν, αυτό που λέμε, η παιδική προστασία, θα πρέπει να έχει φροντίσει να έχει διαδικασίες τέτοιες, αυτά που κάνουν στις σχεδιασμούς που γίνονται, να υλοποιούνται, να έχει προσωπικό.
0: Με συγχωρείτε, δεν έχει εξαγγελθεί κάποια στιγμή ένας ενιαίος φορέας που θα συντονίζει όλους αυτούς τους βραχίωνες?
2: Ποιος? Αφού δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Την εισαγγελία ανηλίκων, την αστυνομία, τα νοσοκομεία, τις προνοιακές δομές, το Υπουργείο Οικογένειας.
2: Η εισαγγελία είναι ένα άτομο και καλείται.
1: Εισαγγελία ανηλίκων.
2: Ναι, καλείται αυτό το ένα άτομο να ξέρει τα πάντα. Έπρεπε να έχει, λοιπόν, το έχουμε προτείνει και υπάρχει νομοθεσία, να είναι δίπλα από τον εισαγγελέα άνθρωποι, επιστημονικό προσωπικό, το οποίο θα τη βοηθήσουν να πάρει αποφάσεις.
1: Ψυχολόγοι και τέτοια.
2: Ακριβώς. Μια ομάδα, να λειτουργήσει σαν ομάδα. Οπότε παίρνει απόφαση, το στέλνει στο Δήμο, ο οποίος μέχρι πρότινος, ο Δήμος Αθηναίων, γιατί μπορώ να σας μιλήσω για άλλους Δήμους που δεν έχουν καθόλου κοινωνικούς λειτουργούς, που δεν είναι λύση ο κοινωνικός λειτουργός. Δύο άτομα μόνο. Για μια ολόκληρη Αθήνα ήταν δύο άτομα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, τα παιδιά να τα πάρει ο πατέρας από το νοσοκομείο, να πάμε στο νοσοκομείο, και δεν αντέδρασε κανένας. Υπάρχουν κάποιοι φύλακες, αλλά περιορισμένοι φύλακες. Δεν ενημερωθήκαμε για να βγάλουμε Amber Alert, γιατί λέμε ότι το Amber Alert βγαίνει για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Βρίσκονται σε κίνδυνο γιατί είναι σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο.
0: Αλλά κάποιος πρέπει να το δηλώσει αυτό.
2: Το ξέρει η αστυνομία και το ξέρει και η εισαγγελία.
0: Άρα έπρεπε να σας το έχουν πει, λέτε?
2: Όχι να μας το πούνε σαν φορέα, να μας το πούνε σαν Amber Alert τη λειτουργία.
0: Το εννοώ.
2: γιατί είχαν αλλάξει διεύθυνση, υποτίθεται, αλλά με το Amber Alert δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί εφόσον υπάρχει κάποιο αναπηρία.
0: Κάποιο θα έβλεπε κάτι.
2: Αυτό κάτι είναι η μεγάλη του χρησιμότητα.
0: Είναι η ελπίδα σας.
2: Ναι. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε πολύ, πολύ προσεκτικά για να μην βγαίνει συνέχεια και συνηθίσει ο κόσμος.
1: Τώρα τι μπορεί να γίνει για τα παιδιά.
2: Και θέλω να προτείνω κιόλας, κάνω παρένθεση γιατί δεν θα έχει ο χρόνος σας να επιτρέψει, να συμμετέχετε στην ενεργοποίηση του Amber Alert και σε ραδιόφωνο να σας στέλνουμε και εδώ τη δυνατότητα.
1: Με χαρά.
2: Τώρα δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε πουθενά τα παιδιά γιατί έχουν μεταδεδόμενα νοσήματα. Το κορίτσι πρέπει να έχει εξειδικευμένη φροντίδα λόγω της κατάστασης, να μην περιγράψω. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρος που να μπορεί να τη φιλοξενήσει και θα μπορούσε να πάει στο μητέρα όπου να φροντιστεί και το παιδί. Μητέρα, ναι. Αλλά και το παιδί.
0: Άρα
2: που
0: αυτά τα τρία παιδιά μετά την κόλαση που έχουν ζήσει έτσι κι αλλιώς θα παραμείνουν στο κενό για την ελληνική πολιτική.
2: Ένα κενό με μια ψυχή η οποία είναι σε κατάσταση φρίκης.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στη 1:30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέες απειλές Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας που ζητά εκ νέου αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, σοβαρό λάθος όσων εκλαμβάνουν την ήρεμη και λογική στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Κλειστή αυτή την ώρα η οδός Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας καθώς εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο επί του πεζοδρομίου. Έχει σπεύσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς στην Εύβοια. Μέσω του 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Η φωτιά μένεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Το έργο δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία κέντρου στο ελληνικό FBI που θα ασχολείται μόνο με τις τηλεφωνικές απάτες. Νέα ηλεκτρονική απάτη με στόχο τα ταμεία Μεγάλου Δήμου της Κρήτης αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άγνωστοι κατάφεραν να βάλουν χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσομοιάζει με ιστοσελίδα τράπεζας. Απολογούνται αυτή την ώρα οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2:30 το μεσημβρινό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στις ανατροπές. Η Ράνια Τζίμα
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά από τώρα, δηλαδή σε ένα λεπτό από τώρα, θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Οπότε να σας πω από πριν. Πρώτα απ' όλα ότι μας βοηθάει στον ήχο ο συνάδελφός μας ο Βασίλης ο Πριονάς. Οι μουσικές που σας αρέσουν από ό,τι ακούμε και καταλαβαίνουμε είναι του Νίκου Νικολακόπουλου. Η αρχιστάκτριά μας είναι η Βιργινία Επισημίση. Στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη. Και πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι για τον κύριο Γεωργιάδη, κανείς δεν ξέρει. 2 11 016 και 1046, η συχνότητά μας δηλαδή, 104 και 6. Viber, WhatsApp στο νούμερο 6981 041 046.
0: Και μας βρίσκεται επίσης ως Mega News 104 και 6.
1: Νομίζω είναι έτοιμος και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης.
0: Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Πού σας πετυχαίνουμε?
2: Καλωρίζει η κουμπή σας και ευχαριστούμε. Όλα πάνε καλά. Πιστεύω ότι είστε πολύ ενδιαφέρον δίδυμο. Θέλω να με ειλικρινείς.
1: Θέλετε να μας πείτε και πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το ενδιαφέρον? Είναι μια λέξη με προσοχή επιλεγμένη.
2: Είναι οι άνθρωποι που έχετε γνώμη.
0: Έχουμε γνώμη.
2: Και το ραδιόφωνο κατ' εξοχήν το πολιτικό απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν γνώμη. Τέλος, για ποιο λόγο να ακούσω πολιτικό ραδιόφωνο?
1: Είστε σε περιοδεία, κύριε Υπουργέ?
2: Ναι. Μόλις τώρα έφτασα στο κέντρο υγείας Σταυρούπολης.
0: Σταυρούπολης. Στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Να κάνω Ξάνθη.
0: Ξάνθη. Α.
2: Ναι.
1: Τι, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Γιατί θρυλείται γενικώς ότι από την Αθήνα και προς τα πάνω δεν.
0: Από τη Λάμια και προς τα πάνω.
2: Περνάω δύο υπέροχες μέρες. Θες Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, θες και σήμερα εξελίδω να πάω στην Δράμα. Μέχρι στιγμής, σύν να χτυπήσω, περνάω καταπληκτικά.
0: Δηλαδή,
2: όπου
0: συγγνώμη
2: πάω,
0: τώρα.
2: Είναι λουλούδια.
1: Χθες
2: πήγα στην παλιά πόλη της Ξάνθης, γιατί είχε χιλιάδες λαού.
1: Χιλιάδες
2: λαού και βγαίνουν να βγει 400 σέλφι.
0: Τέλεια.
2: Βαρέθηκα να βγαίνω φωτογραφίες.
1: Καλό το κλίμα δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό.
1: Δηλαδή κάτι πράγματα που μας λένε οι δημοσκόποι, ότι σαρώνει ο Βελόπουλος επάνω, είναι προβοκάτσιες.
0: Και ότι τις πλαγιοκοπεί ο κύριος Σαμαράς, και αυτό το ακούμε. Ούτε.
2: Δεν νομίζω. Και δεν έχει κάνει ακόμα. Κάτσε να κάνει ακόμα πρώτα.
0: Ναι, αλλά θα το κάνει.
1: Θα το κάνει, ναι.
2: Αυτό έτσι πιστεύω κι εγώ, αλλά. Πρώτα κάνεις κόμμα, μετά αρχίζεις με τις δημοσκοπίες, μετά δείχνει δημοσκοπίες θα κάνεις μίλια μετά.
1: Να σας πω τώρα, εσείς τη μαζέψατε αυτή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ γιατί γκρίνιαξε ο πρόεδρος Αντώνης?
2: Όχι. Εγώ είχα όταν ήμουν το πρωί το σχετικό δημοσίευμα και έψαξα να δω τι γίνεται. Είχα πάει τον Αντώνη να αλλάξει πριν κάνει να αλλάξει ποιος.
1: Γιατί να αλλάξει όμως, κύριε Υπουργέ, τι σας ενοχλεί, ας πούμε, το άλλο και το ακαθόριστο?
2: Στην υγεία είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
0: Κύριε,
1: υπ' αυτή την έννοια το έχετε το ζήτημα.
2: Ναι, είναι πρόβλημα.
0: Επίσης, κύριε
2: Υπουργέ. Λέγω να γίνει λάθος και να βάζει λάθος πράγματα.
0: Επίσης, κύριε Υπουργέ, όταν λέγεστε. Όχι, λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης του, δεν ξέρω, ή Γεώργιος Παπαχρήστος του. Τι χρειάζεται το φύλλο? Γιατί χρειάζεται να αναφέρετε το φύλλο?
1: Εξετάζει αν ισχύει το επιχείρημά σας ότι το ζήτημα με την πλατφόρμα είναι ζήτημα τέλος πάντων τεχνοκρατικό ή ουσίας.
2: Μα βγήκε χθες ο κ. Μουρούτης και έδειξε τα χαρτιά του ΕΟΠΗΕ της Σαμαρά που πάλι είχαν το ίδιο θέμα. Δεν είναι ένα διεθνές πρότυπο ακολούθητο.
0: Μιλάμε για τον κύριο Μουρούτη, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος τύπου του κύριου Σαμαρά αυτόν.
2: Ναι, ο κύριος Μουρούτης, εκπρόσωπος τύπου του κύριου Σαμαρά, έπρεπε στα χαρτιά του ΕΟΠΗΕ επί Σαμαρά.
0: Ήρθα κοντά σας τώρα είναι κοντά σας λοιπόν. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν είστε κοντά μας. Όλη η Νέα Δημοκρατία ήμασταν τότε και η Νέα Δημοκρατία είμαστε τώρα.
1: Προβλέψεις, κύριε Υπουργέ, για το πώς θα πάει το κόμμα του κύριου Σαμαρά έχετε? Γιατί τα ξεπέρασε πολλά χρόνια στα πολιτικά
2: γιατί
1: πράγματα.
2: Ακόμα δεν έχει γίνει κανένα κόμμα. Όταν γίνει το κόμμα θα σας το πω. Αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω και θέλω να το πω αυτό το εξής. Βγαίνει ο κύριος Τσούσιας και για να τεκμηριώσει κατά κάποιο τρόπο τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας επί Κυριάκου Μητσοτάκη λέει το εξής επιχείρημα. Ότι η Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκου Μητσοτάκη μεταβλήθηκε σε ολίγων λαός και σε σημειωτικό Πασόκ. Για το λίγο λόγο το απάντησα. Εγώ νομίζω ότι δεν χαρά επανέλθω. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που ήρθαν από το Λαϊκό Ορθόδοξο Εγγραμμό στην Νέα Δημοκρατία ήρθαν με πρόσκληση του Αντώνη Σαμαρά. Τι καλό μας κάλεσε, τι καλώς ήρθαμε και καλά συνεργαστήκαμε.
1: Και καλά περάσαμε.
2: Και νομίζω ότι ζυμωθήκαμε. Όμως δεν αντέχω να μην σχολιάσω λίγο το σημειωτικό Πασόκ. Δεν αντέχω να σχολιάσω. Ο κ. Σαμαράς γίνεται το 2012 πρωθυπουργό Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
2: Στην κρισιμότερη στιγμή τη χώρα για να μείνει η Ελλάδα ή όχι στο ευρώ, ίσως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρισιμότερη θέση της κυβερνήσεως του Υπουργός των Οικονομικών. πρώτη επιλογή του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Ράπανος.
0: Ναι.
2: Δεν μπόρεσε ο Ράπανος να μείνει, παραιτήθηκε. Ο Ράπανος, σημαντικό Πασόκ. Στη συνέχεια, δεύτερη επιλογή του και αυτή που τελικώς έβγαλε τη χώρα από την κρίση, Γιάννης Τουρνάρας. Σημαντικό Πασόκ. Το οποίο μετά μάλιστα αναβάθμισε σε διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και ευτυχώς το αναβάθμισε, γιατί έσω την Ελλάδα από τη Λέδα του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση που ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Και τρίτη επιλογή του Σαμαρά όταν έφυγε στον Άρα, Γκίκαν Χαρδούβελη. Σημαντικό Πασόκ. Με συγχωρείτε.
1: Τώρα τι να πει. Είναι από τις φορές που δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά πρέπει να ακούσω το επιχείρημα του κυρίου Γεωργιάδη.
2: Αν ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς χρησιμοποιεί το Ράπανο, τον Στουρνάρα και τον Γκίκαν Χαρδούβελη. Και τον Γκίκαν Χαρδούβελη. Είναι σωστές επιλογές. Αλλά άμα ο Μητσοτάκης πάρει τον Κυριάκο Πιαρακάκη, τη Λίνα Μεντώνη, τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Μιχάλη Χρυσογοίδη.
0: Είναι... Το Θανάση Κοντογιώργη, τον Άκη Σκέρτσο.
2: Το Άκη Σκέρτσο.
1: Μα μήπως είστε λίγο παραπάνω Πασόκ πάντως. Δηλαδή, εμάς δεν μας πειράζει απαραίτητος. Αλλά μήπως είστε. Συμφωνούμε, αλλά να πάμε λίγο στο σήμερα. Λέω, εμάς μπορεί να μας πειράζει πολύ, αλλά μήπως είστε λίγο παραπάνω Πασόκ. Δεν ξέρω.
2: Μία-μία δουλειά. Θέλω να καταλάβω το επιχείρημα. Αν ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Αφήστε το Σαμαρά, λέω στο σήμερα.
2: Αν το πείτε λέξη του δημοτικού Πασόκ είναι σωστό. Αν το κάνει ο Μητσοτάκης είναι λάθος.
0: Σωστό.
2: Είναι τώρα σοβαρά επιχειρήματα αυτά.
0: Όχι, ωραία. Δεν είναι σοβαρά επιχειρήματα, αλλά ο κύριος Σαμαράς βάζει θέματα σε σχέση με τα ήρεμα νερά. Λέει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ήταν καταστροφική.
2: Τα ήρεμα νερά ήταν.
0: Το λέει αυτό. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
2: Το έχω εξηγήσει πολλές φορές ως Σαμαράς, όσους το λένε. Η ευφιέστερη πολιτική τακτική για την εξωτερική πολιτική της χώρας ήταν τα ήρεμα νερά. Πρώτα απ' όλα τα ήρεμα νερά δεν τα εφήβε ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης. Όλοι οι πρωθυπουργοί που περάσανε, όλοι. Ο Καραμαλής πήγε κάνε κουμπαριά με τον Ερντογάν. Ο Σαμαράς πήγε τον Ερντογάν στην Τουρκία. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός αλλά που δεν επιλέγει την ηρεμία με την Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω κανένα πρωθυπουργό που να επιλέγει πόλεμο με την Τουρκία.
0: Εξαρτάται τι δίνεις όμως για να πετύχεις τα ήρεμα νερά.
2: Λοιπόν, τι έδωσε η Ελλάδα επί Μητσοτάκη για να δώσει και να πάρουμε τα ήρεμα νερά? Τίποτα είναι η απάντηση.
0: Όχι.
2: Απολύτως τίποτα.
0: Απόλυτες σιωπή στις απαιτήσεις της Τουρκίας έδωσε.
2: Απολύτως τίποτα είναι η απάντηση. Αντιθέτως, τι κέρδισε η Ελλάδα αυτή την οκταετία? Κέρδισε. Μεγάλη ενίσχυση των αμυντικών της εξοπλισμών. Σε βαθμό που στην Τουρκία κλαίνε όλη μέρα ότι ο Μητσοτάκης τους κορόιδεψε και εξόπλισε την Ελλάδα και έκανε στακό.
0: Όχι και κλαίνε τώρα.
2: Κλαίνε κανονικό. Δεν βλέπετε μάλλον Κωστίδη στο Sky, γυρίζετε και λίγο Sky την Κωστίδη, που παίζει κάθε μέρα την παίζουν τουρκικά κανάλια που κλαίνε κανονικά. Σήμερα τα τουρκικά κανάλια βρίζανε εμένα προσωπικά από το πρωί στο βράδυ για την αστεία του Αγγλία.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε και κάτι δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν. Δεν ξέρω αν επειδή είστε σε κίνηση, δεν τις έχετε ακούσει.
2: Η δηλώση είναι για εσωτερική κατανάλωση. Επί Μητσοτάκη είχαμε 12 μίλια στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Που το λέγανε να το κάνουμε
0: τη
2: διάρκεια
0: του
2: Μητσοτάκη. Ναι, στο Ιόνιο. 12 μίλια στο Ιόνιο. ΑΟΣ με την Ιταλία, για το Ιόνιο είπα. ΑΟΣ με την Ιταλία, ΑΟΣ με την Αίγυπτο, εξορίξεις Εύρων, Exxon Mobil, θαλάσσια πάρκα. Όλα αυτά είναι για να πει Μητσοτάκη.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εγώ θέλω να σας γυρίσω λίγο στα εσωτερικά.
2: Τι θέλαμε για να πούμε μπράβο στον Μητσοτάκη να πάρει την πόλη?
1: Λοιπόν,
2: θα λέγονται οι πατριώτες.
1: Θα ήθελα να σας γυρίσω λιγάκι στα εσωτερικά πολιτικά, γιατί η συζήτηση για τον κύριο Σαμαρά και πέριξ του κυρίου Σαμαρά εντείνεται. Η ερώτηση δική μου είναι αν το κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, μπήκε στη Βουλή, έχουμε φτάσει σε εκλογές, δεν είστε αυτοδύναμοι, δεν το βλέπουμε και πουθενά εδώ που τα λέμε. Θα μπορούσατε να συμπορευτείτε ξανά, θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε?
2: Θέλω να πιστεύω ότι έστω και την ιστάτη στιγμή.
1: Δεν θα γίνει αυτό όμως.
2: Και δεν θα κάνει κόμμα.
1: Δεν θα γίνει αυτό, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
2: Και εγώ τον Σαμαρά και τον ευγνωμονώ και τον αγαπώ στα αλήθεια, όχι σαν και αυτούς που προφανώς έχουν πάει γύρω τώρα και πλασίρουν σε αυτό το ελεύθερο για τον ίδιο σφάλμα. Γιατί αυτοί που τώρα τον παρασύρουν να κάνει κόμμα είναι αυτοί που δεν αγαπούν τον Σαμαρά. Γιατί θέλουν ένα Σαμαρά μικρό. Εγώ θέλω ένα Σαμαρά μεγάλο που εκφράζει όλη την Ελλάδα.
1: Αν ο κύριος Σαμαράς
2: εκφράζει την Ελλάδα στο ευρώ. Όχι ένα Σαμαρά που θα εκφράζει τώρα ιδέες τύπου Λατινοπούλου.
1: Ωραία. Αν πει εγώ μπορώ να βάλω πλάτη για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
2: Αυτό το όμως, άρα πελάμε για μια προσπάθεια να μην κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Εκεί θα υπάρξει σύγκρουση στη δημοκρατία μου.
0: Τι θα υπάρξει?
2: Σύγκρουση πολιτική.
0: Σύγκρουση πολιτική. Δεύτερες εκλογές μπορεί να υπάρξουν.
2: Κύριε Παχρήστο, ξέρω ότι δεν θα σας ευχαριστήσω εδώ που θα σας πω. Προσωπικά είμαι απολύτως βέβαιος ότι άμα κάνουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές, ο Μητσοτάκης θα ξαναείναι αυτοδύναμος πρωθυπουργός και τρίτη φορά. Και μετά θα συζητάμε για το αν πρέπει να είναι και τέταρτη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κανείς
1: πάμε...
0: δεν πέθανε από αισιοδοξία.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, 8 η ώρα το απόγευμα, ανακοινώνει το πρόγραμμά του, κύριε Γεωργιάδη, το παλιόπεδο που λέτε κι εσείς. Τώρα αυτό είναι τρόπος, βρε παιδί μου, όμως, να απευθύνεσαι σε έναν πολιτικό αρχηγό. Γιατί μετά λέτε διάφορα περί τοξικότητας, περί τοξικού λόγου, δημόσιου. Τον έχετε περάσει δηλαδή γενναίες 14 κι εσείς, όμως.
2: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς να πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας είναι προφανώς ένα άτομο με πολύ κακό χαρακτήρα.
1: Συγγνώμη, εσείς δεν τον έχετε κατά καιρούς αποθεώσει και έχετε πει ότι είναι ένας καταπληκτικός, ταλαντούχος, χαρισματικό, τον έχετε πει. Άρα είναι ένα παλιόπαιδο με πολύ ταλέντο.
2: Πολύ χαρισματικός με πολύ κακό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος αυτό προσπάθησε να μας κλείσει φυλακή με τη σκευωρία Νοβάρτζη για να κερδίσει τις εκλογές. Τι χειρότερο δείγμα θες από κάποιο πολιτικό? Να σου πω το χειρότερο. Για να κάνει rebranding ο ίδιος, αποφάσισε να εξευτελίσει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μα έχετε ξανακούσει ποτέ κάποιον να, για να σώσει τον εαυτό του να ρίχνει στην πυρά όλους τους συνεργάτες και τους φίλους του? Δηλαδή αυτό θα πείτε τι καλό παιδί που είσαι? Προφανώς είσαι παλιόπαιδο, δεν συζητάμε.
1: Ένα χαρισματικό παλιόπαιδο λοιπόν, το οποίο πάντως θα ανακοινώσει ένα πρόγραμμα 7,4 δισεκατομμυρίων το πόδι.
2: Εδώ κάνει ένα επιπλέον λάθος, γιατί είναι χαρισματικός αλλά δεν είναι τόσο ικανός που νομίζει. Mm-hmm. Πάει τώρα να κάνει placement στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ και ας ρωτώ. Είναι λογικό ο Τσίπρας που έχει συνδέσει το πολιτικό του παρελθόν με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και τα ψέματα που είπε εκεί να θέλει να κάνει rebranding στην Θεσσαλονίκη?
1: Πού να πάει, αφού εκεί τα λέτε τα προγράμματά σας.
0: Εκεί γίνεται η ιδέα.
1: Πού να πάει, στην Βέρεια να πάει.
2: Λέει φαντάζει τον Γιώργο Παπανδρέου να κάνει rebranding στο Καστελόριζο.
1: Ελάτε τώρα, το ιστορικό ανάλογο.
2: Αυτό είναι το ιστορικό ανάλογο, με συγχωρείτε.
1: Άρα λοιπόν...
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα πάρει το ποσοστό που πήρε το 23.
0: 17 δηλαδή, 17-18.
2: 17-18. Αυτό είχε, αυτό θα πάρει.
0: Μάλιστα.
2: Ο βασικός χαμένος από όλο αυτό είναι ο Ανδρουλάκης. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έδωσε την ευκαιρία. Αν ο Ανδρουλάκης είχε καταφέρει αυτά τα δύο χρόνια να περάσει το 20, θα κατέβαινε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί βλέπει το κενό. Αυτό είναι ο λόγος που μπορεί και κατεβαίνει. Ο Ανδρουλάκης είναι το πρόβλημα.
1: Να σας πάμε λίγο και σε δύο ακόμα θέματα της επικαιρότητας.
0: Ναι.
1: Το ένα με έναν τρόπο έχει ακουμπήσει και σε. Χωρίς ευθύνη όμως, να το πω από την αρχή, και σε δομές που είναι στη δική σας αρμοδιότητα. Και μιλάω για την υπόθεση της Κυψέλης. Εγώ ξεκίνησα με την εκπομπή τέλος πάντων λέγοντας. Εγώ τουλάχιστον, για να μην το χρεωθεί και ο Γιώργος αυτό, ότι θεωρώ πλήρη αποτυχία της ελληνικής πολιτείας αυτό που έχει γίνει με αυτά τα τρία παιδιά. Δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή κανέναν άλλο.
0: Το ίδιο πιστεύω.
1: Ναι. Όχι, απλώς δεν ήθελα, ξέρεις, για να μην...
0: Να μην τι.
1: Πλήρης αποτυχία, κύριε Υπουργέ της ελληνικής πολιτείας. Ποιος φταίει?
2: Δεν μ' αρέσει να κρύβω τα λόγια μου. Καταρχάς φταίνε οι ίδιοι αυτοί που έχουν κάνει τα εγκλήματα.
1: Εντάξει.
2: Αλλά ως προς το κράτος, ότι το κράτος προφανώς εδώ απεδείχθη όχι αποτελεσματικό στα προστατεύσει τα παιδιά, νομίζω είναι δεδομένο. Και σίγουρα πρέπει να προβληματίσει αυτό. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα σε αυτό. Δεν είναι ζήτημα του Υπουργείου Υγείας. Όμως, σίγουρα, αν το Υπουργείο Υγείας κληθεί να συνδράμει στο να φτιάξουμε ένα καινούργιο σύστημα, θα μπορούμε να προστατεύουμε παιδιά από τέτοιου βάναυση κακοποίηση, είμαι πολύ πρόβλημα να το κάνω.
1: Πόσα χρόνια διακυβέρνηση χρειάζεστε όμως?
2: Ναι,
1: πόσα χρόνια χρειάζεστε στη διακυβέρνηση της χώρας όμως, κύριε Υπουργέ, ως κυβέρνηση?
2: Καλά,
1: το
2: δεν
1: εννοώ.
2: Δεν τα λύσουμε όλα.
1: Δεν είναι όλα το να βιάζονται και να κακοποιούνται παιδιά. Είναι μείζον θέμα. Δηλαδή είναι αυτό που σε κάνει δυτική χώρα ή όχι.
2: Κάνουμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτοί
2: που κάναν την κακοποίηση.
1: Οπότε
2: δεν
1: τι όμως, μετάξει τέρατα υπάρχουν, θα υπάρχουν πάντα, κύριε
0: τα
1: Υπουργέ.
0: Παιδιά,
1: ποιος θα τα προστατεύσει αυτά τα
0: παιδιά? Τα παιδιά κακοποιήθηκαν, όντως κακοποιήθηκαν, αλλά η απουσία της πολιτείας είναι δεδομένη. Η πολιτεία...
2: Δεν θέλω καθόλου να ωραιοποιήσω την κατάσταση. Το κράτος εδώ απεδείχθη μη αποτελεσματικό.
1: Πόσα χρόνια δεν χρειάζεστε για να φτιάξετε ένα ενιαίο συντονιστικό οργανισμό? Αυτή την εθνική στρατηγική, η οποία έχει εξαγγελθεί και έχει μείνει στα χαρτιά και δεν έχει προωθηθεί, ώστε να μπορούν να συντονιστούν η εισαγγελία ανηλίκων με τις προνοιακές δομές, με την αστυνομία. Πόσα χρόνια χρειάζεστε?
0: Αστυνομία.
1: Την αστυνομία. Πόσα? Πόσες θητείες?
2: Δεν είναι και εύκολα αυτά. Είναι δύσκολα.
1: Πόσες θητείες?
2: Πιστεύω όμως ότι και αυτό το περιστατικό θα μας κινητοποιήσει να δράσουμε αποτελεσματικότερα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλω να αποκατηνήσω συγκλονιστικά αυτά που συμβήκαν. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είναι συγκλονιστικά.
1: Τιμέ ακρίβεια, κύριε Γεωργιάδη, ο κόσμο γκρινιάζει. Λένε, εξοικονομώ με 10 λεπτά του ευρώ και αυτό για να το κάνουμε πηγαίνουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Περιοδία, δηλαδή. Κανένα, περιοδία, κύριε.
1: Ναι. Μπα και βρούμε κανένα ταμπελάκι και για την περιφέρεια, εκεί όπου βρίσκεστε. Εκεί όπου βρίσκεστε τώρα, αυτό που μας λένε οι άνθρωποι είναι ότι καλά τα λέτε και στην Αθήνα που έχετε 5 σούπερ μάρκετ σε ακτίνα 100 μέτρων από το σπίτι σας. Για ρωτήστε εμάς που για να βρούμε ένα από αυτά που είναι στην εθνική πρωτοβουλία πρέπει να κάνουμε χιλιόμετρα.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω τώρα περισσότερα γιατί δεν έχω πια την αρμοδιότητα για τον πληθωρισμό. Μπορώ να σας πω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, ο κ. Σωτηρακάκος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, αυτή η συμφωνία φαίνεται ότι λειτουργεί. Θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο μια πολιτική και συνεργαλείο να φανεί τι μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας
0: καλή περιοδία, να περνάτε καλά. Ανταρσία έχει εκεί που πάτε.
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Αυτό τον κοντιζά εγώ, θα το φέρω εδώ.
2: Από τους εργαζομένους στο νοσοκομείο Ξάνθης.
0: Ναι.
2: Ανεβάζω το βίντεο γιατί είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Οι άνθρωποι αυτοί κάνανε μια έτσι τύπου διαδήλωση στα κένια των ΤΕΠ. Ήταν τόσο ευγενικοί. Χαιρέσαμε την χειραψία σε έναν νέο, με ευχαρίστησαν. Με κάμερα, αυτά με το πανό στο χέρι. Ήταν πολύ ωραίο. Αυτές οι διαδηλώσεις του παρελθόντος με τις φασαρίες, αλλά δεν έχουν πια. Δεν
1: λέτε εκείνες που ισχυριζόσασταν ότι σας έδειρε ο γιατρός που δεν σας έδειρε. Αυτές λέτε.
2: Ο γιατρός ασφαλώς και με χτύπησε. Είναι τελείως δεδομένο και με χτύσανε εκεί και καφέ μου πετάξανε και κλουτσίες μου ρίξανε.
1: Καλά, δεν φάνηκε πουθενά αυτό. Αντίον, εμείς αυτό που είδαμε είναι να σας τον φέρνουν εκεί πέρα με χειροπέδες μπροστά σας.
0: Καλά.
1: Ε, όχι τώρα, επειδή το αναφέρατε. Τι να κάνω, να πάω
2: σε λίγο καιρό θα ξαναγίνει με συνήθεια. Έχω να γεννιάζω εκεί τις καινούριες κλινικές.
1: Στον ίδια κλινική θα πάτε εκεί πάλι.
2: Ναι, στην ίδια θα πάω φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να κυρία Τίμα να παίζετε κάτω αδελφία, δεν πειράζει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, δουλίτσα μας δίνετε. Δεν έχουμε παράπονο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Και πάλι καλό ρίζικο.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, περιοδεύων. Μας σχολίασε εδώ διάφορα και ειδικά το θέμα Σαμαρά. Θέλω να βάλουμε τι είπε ο συνάδελφός του, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης. Θέλω να το ακούσω.
1: Για να ακούσω.
3: Να σου πω την αλήθεια, τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι απόλυτα και σε προσωπικό επίπεδο, σαν άνθρωπο και σε ιδεολογικό επίπεδο. Θέλω να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που αξιακά, ιδεολογικά, εμένα με άγγιζε στο ιδεολογικό πλαίσιο και με αγγίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν τον βάζω στις ίδιες περιπτώσεις των ατόμων που έχουν εμφανιστεί δεξιότερα σε εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας και κάνουν κριτική. Είναι ένας άνθρωπος που πήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος. Ευελπιστώ στην τελευταία στιγμή να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη παρά τις όποιες διαφωνίες. Ξέρετε, τα κόμματα που φτάνουν να έχουν το 40%. Είναι βέβαιο ότι μέσα σε αυτά τα κόμματα υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Και μην νομίζετε, ακόμα και στα μεγάλα κόμματα γίνεται μια ιδεολογική μάχη.
1: Πρόεδρε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
0: Ή έστω τηλεφώνα, ναι, τραγούδι. τραγουδάρα.
1: Δεν με έπεισε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι τεχνοκρατικό το ζήτημα με την ιστορία του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχουν θέμα, ρε παιδί μου, να αφήσουν αλλά τον κόσμο να αυτοπροσδιοριστεί.
0: Ναι, γιατί να, δηλαδή τι νόημα έχει.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Σε λένε Ράνια Τζίμα.
1: Άμα θέλω να με λένε από αυτό, δηλαδή. Όπως θέλω.
0: Όχι, παιδί μου, συμπληρώνει μία αίτηση που αφορά τα φάρμακα. Δεν είναι δηλωτική του τι είναι, το πώς αισθάνομαι.
1: Οι άνθρωποι είναι δεξί. Είναι δεξί. Δεν μπορούν να πάνε στο κοινό του οι άνθρωποι αυτοί και να πούνε, κοιτάξτε, καλημέρα σας, έχουμε μια πλατφόρμα που μπορείτε να είστε η γάτα. Η γάτα, ο σκύλο, ό,τι θέλετε. Πού θα το πει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, ταράζεσαι, σε καταλαβαίνω. Αλλά πού θα το πει αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης,
0: ξέρεις την ιστορία.
1: Στην Ξάνθη που έχει πάει τώρα.
0: Μπράβο. Ξέρεις την ιστορία με τη μητέρα που πήγε το παιδί της σε κτηνίατρο στην Αμερική, βέβαια συνέβη αυτό.
1: Ναι, τα μπερδεύει τώρα, εκεί είναι άλλη κατάσταση.
0: Ναι, και δήλωσε ότι θέλω να εξετάσω το κοριτσάκι. Και λέει, μα είμαι κτηνίατρος, είπε αυτός. Και έγινε ολόκληρο θέμα διότι. Το παιδί αυτό προσδιοριζόταν ως γάτα και η μητέρα ανεχόταν ή δεχόταν αυτό.
1: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι μπορούν αυτοί, οι δεξιοί άνθρωποι αυτοί να πάνε στο κοινό τους να τα πούν αυτά. Πού θα περπατάς.
0: Και
1: πού περπατάς. Θα παίξουμε Νατάσα Θεοδωρίδου σε λίγο με αυτά που κάνουν.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα γιατί φτάνουμε και στο τέλος.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.

0: Πάρτο.
1: Θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα που πολύ με έχει προβληματίσει.
2: Τι έχει συμβεί?
1: Είναι αυτή η ιστορία με το χωριό της Ευρυτανίας, mm-hmm. Φουρνά, mm-hmm. κάπως έτσι, όπου εγκαταστάθηκε μετά πολλών ταρατατζού μια πολυτεκνική οικογένεια πριν από δύο χρόνια.
2: Από
1: και έφυγαν οι άνθρωποι. Και σήμερα βλέπω δηλώσεις επί δηλώσεων στα μέσα, mm-hmm. Ουσιαστικά ένα ξεκατίνιασμα, το οποίο πολύ με έχει στενοχωρήσει, μεταξύ της οικογένειας, των κατοίκων του χωριού, της δασκάλας που είχε την πρωτοβουλία και όλο αυτό, δεν είναι καθόλου καλό, γιατί είναι πραγματικά μια ωραία πρωτοβουλία να αποκτήσουν ζωή τα εγκαταλειμμένα χωριά, αλλά φαίνεται ότι και εδώ κάποιο λάθος έγινε. Αλλιώς ίσως περίμεναν οι άνθρωποι.
2: Είναι κοινωνικό το θέμα ή είναι
1: οικονομικό? Έχει μια πολιτική διάσταση. Έχει μια πολιτική διάσταση. Πήγε και ο Μητσοτάκης εκεί, μην το ξεχνάς. Δηλαδή, μαυρούγατα.
2: Τροπή σου πια.
1: Όχι ρε παιδί μου τώρα. Πήγε εκεί.
2: Και η βοήθεια την πήραν οι άνθρωποι που έπρεπε να την έχουν πάρει.
1: Αυτοί λένε ότι δεν την πήραν. Ότι δεν πήραν το ενίκιο, τους έδωσαν ένα ενίκιο για λίγο διάστημα, μετά δεν το πήραν. Για το επόμενο.
2: Συγγνώμη, μετά το παιδί. Τι θέλουν, λένε, και αν δεν τους παρακολουθείς κατά πόδα, ας πούμε, δεν βγάζεις άκρη. Θυμάσαι μια γιάφκα που βρήκανε σε μια πολυκατοικία που γκρεμίστηκε η πολυκατοικία που έγινε έκρηξη.
1: Μάλιστα.
2: Και έπεσε η πολυκατοικία.
1: Ναι.
2: Θυμάστε τότε που για λόγους έτσι και υψηλού συμβολισμού γιατί με την τρομοκρατία θα σας φτιάξουμε εμείς την πολυκατοικία, θα βρούμε τρόπο να.
1: Στην οδό Αρκαδίας.
2: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία πολυκατοικία. Forget it.
1: Και οι άνθρωποι
2: δεν ξέρω, όπου μπορούν οι άνθρωποι. Έχουν φίλους, έχουν εξαδέρφια, έχουν θείος, νοματέους. Πολυκατοικία δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει πολυκατοικία.
2: Εμάς τι έβεσαι τώρα. Τι είναι αυτό. Δεν υπάρχει, σου λέω.
1: Υπάρχει όμως νομολογία.
2: Και παιδιά θα σας κάνουμε. Σπίτι δεν υπάρχει.
1: Δεν σας κάνουμε.
2: Όχι, ναι, λέω εγώ. Λέω δεν υπάρχει αυτό.
1: Παιδιά δεν σας κάνουμε. Λοιπόν, αρκετά έχουμε.
2: Αρκετά παιδιά έχουμε.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Η Ράνια Τζίμα.
2: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Θα τα πούμε αύριο στη μία, μην λείψει κανείς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και μικρόφωνο για το μαγκαζίνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Γεια χαρά.

Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου και η αντίστροφη μέτρηση για την 90η θα εκτοξεύει την πολιτική ένταση σε νέα ύψη. Και ενώ η χώρα έχει να διαχειριστεί, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, πυρκαγιές, πληθωρισμό και νέες απειλητικές δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο από τον Τούρκο Πρόεδρο, ο δημόσιος πολιτικός διάλογος πολλές φορές μοιάζει να κινείται εκτός τόπου και χρόνου.
1: Τα φύλλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, αυτό να αλλάξει.
0: Για του λόγου του αληθές το ηχητικό που ακούσατε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο. Υπερσαμπόλια στην αρχισυνταξία. Η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Συναγερμός πριν από λίγο από ύποπτο αντικείμενο στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της πόλης, επί τόπου αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών αποκλεισμένο το σημείο. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κάριστο, στη μάχη χερσαίες δυνάμεις και ένα αέρια πυροσβεστικά μέσα, ισχυρή η άνεμη 112 για τους κατοίκους. Απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα να σταματήσει τους εξοπλισμούς των νησιών, μιλώντας και πάλι για αποστρατιωτικοποίηση και παραβίαση διεθνών συνθήκων που, όπως είπε, δεν συμβάλλει στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δήλωνε νωρίτερα στα νέα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης. Μεγάλη αποκάλυψη των νέων. Στην Αθήνα βρέθηκε υπό άκρα μυστικότητα ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Η ατζέντα των επαφών του αποκλειστικά από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Η πολιτική σημασία και οι πιθανές προεκτάσεις αυτής της επίσκεψης από τον στενό συνεργάτη του Ερντογάν σε αυτή τη συγκυρία από τον διευθυντή των νέων Γιώργο Μαντέλα που θα είναι μαζί μας. Χαμηλές οι προσδοκίες για την ακρίβεια από καταναλωτές και φορείς της αγοράς σήμερα, δεύτερη μέρα εφαρμογής των μειωμένων τιμών. Επανέρχεται μετεπιτάσεως το αίτημα για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά ειδών. Σε εξέλιξη η απολογία των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Κυψέλης. Τα παιδιά είχαν τουλάχιστον 6 φορές επαφή με προνοιακές δομές, χωρίς τελικά να προστατευθούν, καταγγέλει στο Mega News 104,6 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Υποκατάρρευση το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα, ελάχιστες και υποστελεχωμένες οι δομές, πρακτικά ανύπαρκτο το σύστημα αναδοχής. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Βήματος. Κορυφώθηκε στη Βουλή η πολιτική σύγκρουση για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα στη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Πυρομαδών κατά της κυβέρνησης που μπλόκαρε την εκλογή. Τι σημαίνει στην πράξη η ορφανή έδρα στο αντιπροεδρείο. Σκληραίνει η κόντρα της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά με φόντο την καταγγελόμενη woke agenda.

0: του Μαξίμου, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Τα φύλλα είναι δύο, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την ανάρτηση Σαμαρά για την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και από τον Υπουργό Εξωτερικών μέσω των νέων. Στις 8 απόψε στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Περιοδιών συνέχεια για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, εν ώψη της αυριανής ιδρυτικής επετείου. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων, προανήγγειλε μέσω του Mega News 104,6 ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κέντρου στο λεγόμενο ελληνικό FBI με αποκλειστικό αντικείμενο τις απάτες. Υπεγράφει η σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο για σημαντική περιβαλλοντική αναβάθμιση που θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Αττικής, έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Αμύωτη η ένταση στη Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τα χτυπήματα προκαλώντας περαιτέρω αύξηση στις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά τριετίας και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Πάμε πριν απ' όλα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας αυτήν την ώρα στο στούντιο εδώ μαζί μας. Η Κατερίνα Μπούκα. Κατερίνα.
1: Καλησπέρα Νίκη.
0: Για να
1: δούμε. Σχετικά ήρεμα είναι περιφερειακά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας, όπου φαίνεται μπλοκαρισμένη άνοδος της Πειραιός, σταδίου η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και η Αμαλίας.
0: Πριν από λίγο, μόλις άνοιξε η Φιλελλήνων, οπότε ας το έχουν υπόψη οι οδηγοί που βρίσκονται στο σημείο. Είναι το απόλυτο κέντρο της πρωτεύουσας. Είχαμε το συναγερμό για το ύποπτο αντικείμενο. Φαίνεται ότι έχει παραδοθεί κανονικά το σημείο στην κυκλοφορία.
1: Ακριβώς. Είχαν τεθεί νωρίτερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως ακριβώς είπες. Και έχουμε και κάποιες δυσκολίες στη Μεσογείον, στην κάθοδο συγκεκριμένα, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
0: Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα. Ο νους μας στην Εύβοια, την Εύβοια που έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα από πυρκαγιές κατά το πρόσφατο παρελθόν. Έχουμε αυτήν την ώρα σε εξέλιξη άλλη μια φωτιά στην Κάριστο. Η Λίνα Ιορδανίδου θα μας ενημερώσει με όλα τα νεότερα. Είχαμε και 112 στους κατοίκους, Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκη, κυρίες και κύριοι. Μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30, στις 12.22. Οι κάτοικοι άκουσαν το 112 να ηχεί στα κινητά τους και να τους καλεί να απομακρυνθούν από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς την Κάριστο. Είναι μεγάλη φωτιά σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική. Πριν από λίγη ώρα συνομιλήσαμε, μας είπαν πως έχει απομακρυνθεί ευτυχώς από τα σπίτια αυτήν ώρα, πέρασε όμως έξω από κάποιες διάσπαρτες κατοικίες που υπάρχουν στο σημείο. Οι άνεμοι έχουμε ισχυρούς ανέμους, πνέουν όμως νοτιοδυτικά, με αποτέλεσμα να στέλνουν τη φωτιά προς τα κάτω. Έχουμε και μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική. 60 πυροσβέστες συνεχώς ενισχύονται. 4 τα ελικόπτερα, 9 τα αεροσκάφη που επιχειρούν για την κατάσβεση.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Υπάρξει εξέλιξη. Βεβαίως, συνδόμαστε και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο Τίλινα Ιορδανίδου. Και αμέσως στο Μαρίνο Γκασιάμι, γιατί πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Νομίζω σε σαφώς απειλητικό πλαίσιο κινήθηκε ο κύριος Ερντογάν. Μαρίνο.
3: Πράγματι, Νίκη, γυρίζοντας από το Κυργιστάν μέσα στο αεροπλάνο, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η αγνώριση και η παραβίαση διεθνώς εικονιών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία συμπλήρωσε. Το λέω ανοιχτά, κάνει ένα σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει με εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η ιστορία είναι ένας πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν. Επενθυμίσω, Νίκη, ότι πρόσφατα σε αποκάλυψη των νέων είχαμε βάλει προς τα έξω την πληροφορία, την είδηση ότι επίκειται αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο αεροδρόμιο των Μαριτσών, όπου θα λειτουργήσει μια πιο μόνιμη βάση για ντρόουν. Αυτό έχει δημιουργήσει την αντίδραση της Τουρκίας τόσο με τοποθετήσεις του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας αλλά και του τουρκικού τύπου. Προφανώς με αφορμή και αυτό η Τουρκία επανέρχεται στα περί αποστρατικοποίησης την ημέρα μάλιστα που σύμφωνα με πρωτοσέλιδο της Μιλιέτ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε ρηματική διακίνηση προς την Αθήνα, τόσο για τα θαλάσσια πάρκα αλλά και για τα χωροταξικά πλαίσια που έχει ανακοινώσει πρόσφατα.
0: Ναι, λοιπόν, υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει και ένταση. Αυτό δεν είναι πια, νομίζω, αμφισβητήσιμο ούτε θέμα ερμηνείας. Είναι ανοιχτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαρίνο Γκασιάμι. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στον Γιώργο Παπαχρήστο και τα νέα, αναφέρθηκε στο άλλο μεγάλο εγχείρημα που επίσης εκνευρίζει τους γείτονες. Είναι το καλώδιο, η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ελάτε να ακούσουμε τι είπε γι' αυτό ο κ. Γεραπετρίτης.
4: Το έργο αυτό περνά από ελληνική υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη μη οριοθετημένη. Το έργο αδειοδοτείται από την Ελλάδα στην θαλάσσια δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται το έργο. Δεν πρόκειται ποτέ να αδειοδοτηθεί από άλλη χώρα. Οι ναύτεξοι οι οποίες εκδίδονται είναι ακριβώς ενημέρωση για όλους τους παραπλέοντες και τα παρακείμενα κράτη για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοείας.
0: Δεν ζητάμε την άδεια της Τουρκίας, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, είπε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Τώρα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ειδικό βάρος η σημερινή αποκάλυψη των νέων με φόντο και τις νέες απειλητικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν. Αναφέρομαι στο πρωτοσέλιδο αποκαλυπτικό και αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την επίσκεψη υπό άκρα μυστικότητα στην πρωτεύουσα, στην ελληνική πρωτεύουσα, του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο κ. Ιμπραήμ Καλίν. Ένας από τους στενότερους εδώ και αρκετά χρόνια συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου. Τα νέα λοιπόν και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκαλύπτουν ότι ο κύριος Καλίν στην Αθήνα είχε επαφές όχι μόνο με τον ομόλογό του αλλά και με άλλους παράγοντες και πέραν της ατζέντας που μαθαίνουμε ότι αφορούσε τους 300 Τούρκους ποινικούς που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία, τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και στις δύο όχθες του Αιγαίου και τη δράση τρομοκρατικών δικτύων υπό τη σκιά και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι άλλες πολιτικές προεκτάσεις έχει ενδεχομένως αυτή η επίσκεψη. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μαζί μας για να δούμε αρχικά το αστυνομικό κομμάτι, αυτό δηλαδή, Βασίλη, που περιμένει κανείς ότι κατά τεκμήριο ανήκει στις αρμοδιότητες του κυρίου Καλίν.
5: Ναι, ο αρχηγός της Μίτσης λοιπόν συναντήθηκε νίκη με τον διοικητή της ΤΕΙΠ, τον ομολογό του δηλαδή, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, όπου αναφέρθηκαν διεξοδικά, συζήτησαν διεξοδικά τα κρίσιμα θέματα με τη δράση περίπου 300 Τούρκων ποινικών, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είτε για να κρυφτούν είτε για να αναπτύξουν δραστηριότητες που σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών. Τους κυνηγούν οι Τούρκοι, ανήκουν σε 15 εγκληματικές οργανώσεις που έχουν κάνει σειρά ανθρωποκτονιών στην Τουρκία και θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Έχουμε ήδη και στην Ελλάδα αρκετά επεισόδια με 12-15 νεκρούς συνολικά τα τελευταία διετία και αφετέρου με τα κυκλώματα διακίνησης λάθρων μεταναστών, παρότι έχουν ανακοπεί αυτές οι ροές από την Τουρκία και υπάρχει μια συγκράτηση των προσφύγων που είναι στα τουρκικά παράλια, όμως υπάρχει μια συνεργασία για αυτούς 5-7 μεγαλοδιακινητές που οργανώνουν αυτά τα κυκλώματα και αυτό λοιπόν είναι το επίσημο αστυνομικό σκέλος, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και επιχειρησιακό σκέλος αυτή τη συνάντηση.
0: Λοιπόν, ορθώς τα διαχωρίζεις, μια ακόμη μια σημαντική αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε τώρα να δούμε αν υπάρχει εδώ και ανεπίσημο κομμάτι στην ατζέντα του κυρίου Καλίν. Μαζί μας ο διευθυντής των νέων, ο Γιώργος Μαντέλλας. Ο κύριος Καλίν είναι γνώριμος. Νομίζω οι περισσότεροι Έλληνες τον γνωρίζουμε. Είναι από τα ονόματα που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Ένα στενό συνεργάτη του κυρίου Ερντογάν εδώ και χρόνια. Και σε αυτή τη, νομίζω, όχι εύκολη συγκυρία, Γιώργο, με τους γείτονες, αξίζει να ανοιχνεύσουμε τυχόν προεκτάσεις πολιτικές αυτής της επίσκεψης, αυτού του ταξιδιού. Τι λες?
6: Καταρχήν, και να πούμε ότι υπό άλλες συνθήκες η επίσκεψη του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών μιας γειτονικής χώρας δεν θα αποτελούσε είδηση. Μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία μπορούμε να το πούμε αυτό ότι ισχύει πλέον. Με εξαίρεση βέβαια ότι έχει να κάνει με Ρωσία και Ευρώπη, που τις τελευταίες ώρες είναι σε ένταση τα πράγματα, αλλά. Είναι όμως είδηση το γεγονός ότι ο αρχηγός της ΜΜΤ έρχεται στην Αθήνα. Τώρα, η επίσκεψη αυτή έρχεται μερικές μέρες, γιατί έγινε την περασμένη εβδομάδα, πριν να ανεβούν κατακόρυφα οι τόνοι, κυρίως από την Άγκυρα, για το θέμα του Αιγαίου και το θέμα των θαλάσσιων πάρκων και της στρατιωτικοποίησης, όπως λέει, των νησιών. Βγήκε πριν από λίγο ο Ερντογάν, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι καλά θα κάνουμε να μην την προχωρήσουμε σε υλοποίηση τη συμφωνία με το Ισραήλ. Και να αφήσουμε τα νησιά ως έφυγε. Νομίζω ότι ο Καλίν ήταν ο προπομπός αυτών των μηνυμάτων προς την Αθήνα υπό την έννοια ότι εκτός από τον αρχηγό της ΕΕΠ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είδε και κυβερνητικούς παράγοντες, όπου φαντάζομαι ότι δεν μίλησαν για τους 300 ποινικούς, ούτε για τους 6-7 διακινητές παράνομων προσφύγων.
0: Ναι, νομίζω μάλλον έχεις δίκιο. Αυτό επιτάσσει η κοινή λογική. Λοιπόν, να το κρατήσουμε. Είναι βέβαιο ότι αυτή η περίοδος θα έχει αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά. Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Μαντέλα, τον Διευθυντή των Νέων που ήταν μαζί μας. Τα αμιγώς εσωτερικά μας τώρα, είναι δεύτερη ημέρα σήμερα για τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι ο πύχης των προσδοκιών πέφτει ακόμη χαμηλότερα και από τους καταναλωτές και από παράγοντες της αγοράς. Άλλωστε είναι πάρα πολύ πρόσφατα και τα όχι θετικά στοιχεία για την κίνηση του πληθωρισμού και τον Αύγουστο. Η Ντίνα Καραμάνου μαζί μας με το κλίμα. Ντίνα.
7: Το κλίμα είναι... Όσοι καταναλωτές δεν έχουν έτσι αυτό το μούδιασμα, έχουν την απογοήτευση. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ακούνε μια τέτοια δράση περιμένουν περισσότερα. Περιμένουν εύρος προϊόντων και περιμένουν και μεγαλύτερες μειώσεις τιμές. Κάτι που από ό,τι μας λένε στη συγκεκριμένη δράση δεν το βλέπουν, κυρίως το εύρος των προϊόντων. Αν και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν όλα τα προϊόντα μέσα που μπορεί να χρειαστεί ένα νοικοκυριό στην καθημερινότητά του, δεν υπάρχουν όμως εύρος όσον αφορά σε κωδικούς, δηλαδή αυτό που λέμε σε μάρκες. Και φυσικά είναι πολύ λίγες οι μειώσεις για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού.
0: Άλλωστε, Ντίνα, σύντομη διακοπή με την άδειά σου, να θυμίσουμε ότι αυτή είναι μια εθελοντική δράση. Δηλαδή εδώ, το ποιος θα κάνει ή δεν θα κάνει, τι ύψος θα έχουν, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων. Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα αφορά μόνο σούπερ μάρκετ. Δεν αφορά παντοπολία, δεν αφορά παρεμφερή καταστήματα από τα οποία μπορεί ένας πολίτης να προμηθευτεί έτσι κάποια είδη πρώτης ανάγκης.
7: Έτσι ακριβώς. Είναι μια εθελοντική δράση που αφορά μόνο σούπερ μάρκετ και επιπλέον μέσα στα σούπερ μάρκετ δεν αφορά τα νοπά προϊόντα. Mm-hmm. Δεν αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά ή τα νοπά κρέατα. Τα κρέατα στα οποία έχουν γίνει αρκετές μειώσεις είναι τα συσκευασμένα. Mm-hmm. Νοπά μένα, αλλά συσκευασμένα. Mm-hmm. Κάποιοι πρόχειροι υπολογισμοί, πρώτοι υπολογισμοί που έχουν κάνει οι καταναλωτές υπολογίζουν ότι, ας πούμε, στα καθαριστικά σπιτιού ή στα είδη προσωπικής υγιεινής όπως σαμπουάν και τέτοια, μπορούν στα 8-9 περίπου τεμάχια εξοικονομούν ένα ευρώ. Το οποίο μετά από 5 χρόνια σκληρής ακρίβειας τους φαίνεται πάρα πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, Ντίνα, το θέμα το παρακολουθούμε. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και με άλλα είδη. Κοντοζυγώνει το πρώτο κουδούνι, θα δούμε τι γίνεται εκεί και με τα σχολικά. Ευχαριστούμε πολύ την Ντίνα Καραμάνου. Ελάτε να ακούσουμε, για να σταθούμε πέραν των καταναλωτών και στους φορείς της αγοράς, τι είπε εδώ στο Mega News 104,6 νωρίτερα ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο κ. Κορκίδης.
8: Δεν είναι 1740 διαφορετικά προϊόντα, γιατί μπορεί να έχουμε ένα γάλα από 4 προμηθευτές και 5 μάρκες. Αυτή η κωδική είναι διαφορετική. Και τι είπαμε, από τους, είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι διαρκές αγαθό, τα καθαριστικά, τα
9: πολυπαντικά
8: και οτιδήποτε. Ελάτε να δούμε από αυτούς τους 500 κωδικούς ποιοι είναι στο 24%, ποιοι είναι στο 13%. Σας πληροφορώ ότι το 25% των 500 κωδικών, δηλαδή περίπου 100 ταχυκίνητοι κωδικοί, είναι στο 24%.
0: Εδώ επανέρχεται και το θέμα της μείωσης κάποιων συντελεστών σε περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης. Πάντως, για το ζήτημα αυτό των μειωμένων τιμών και της αποτελεσματικότητας στη μάχη κατά της ακρίβειας, μίλησε νωρίτερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Όποιος ισχυρίζεται ότι με 1, 2 ή 10 μέτρα θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό, δηλαδή θα αρχίσουν οι τιμές να μειώνονται, κοροϊδεύει τον κόσμο. Και αναφέρομαι σε πολλά από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα.
9: Ναι.
0: Το θέμα προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση καταγγέλει μεθοδεύσεις στην αγορά λόγω της προαναγγελίας του μέτρου από την κυβέρνηση για λόγους επικοινωνιακούς, όπως λένε, από τον προηγούμενο Ιούλιο. Για ακούστε τον Ανδρέα Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
11: Μια κυβέρνηση ξεκινάει τη συζήτηση και λέει ότι έχει επέλθει η συμφωνία σ' ουσία για μείωση των τιμών το Σεπτέμβριο και το ανακοινώνει τον Ιούλιο. Συμφωνούν ότι στο μεσοδιάστημα αυτών των 2 μηνών οι τιμές των προϊόντων θα παραμείνουν τουλάχιστον παγωμένες. Και φαίνεται καθαρά από την αγορά ότι οι τιμές αυτές έχουν αυξηθεί ώστε να επέλθει μια μικρή μείωση.
0: Λοιπόν, ελάτε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε πώς απαντά σε αυτές τις καταγγελίες περί μεθοδεύσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πάλι.
10: Σημασία έχουν και οι έλεγχοι και πρέπει να ενταθούν. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δημοσιεύματα ότι κάποιοι αύξησαν τα προϊόντα τους λίγο πριν την πρωτοβουλία αυτή. Δεν ξέρω αν ισχύει και για ποιους ισχύει. Πρέπει εδώ οι αρμόδιες αρχές να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους.
0: Και από την αγορά στη Βουλή. Σήμερα είχαμε την ονομαστική ψηφοφορία για την υποψηφιότητα Κρήτα στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής, εκπροσωπούσα τον ΣΥΡΙΖΑ. Την έχει μπλοκάρει αυτήν την εκλογή η Νέα Δημοκρατία, όπως το έχει προαναγγείλει. Στα ύψη η ένταση, η κοινοβουλευτική συντάκτρια η Ελένη Γκρίγκοβιτς θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ από τη Βουλή. Ελένη.
9: Καλησπέρα Νίκη. Πράγματι δεν εξελέγει η Έλληνα Κρήτα όπως και αναμενόταν. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη σε αυτό το πεδίο. Συνολικά ψήφικα σαν 288 βουλευτές. Υπέρ ήταν 119 και παρόν δήλωσαν 169. Πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει αρνητική ψήφος σε αυτή τη διαδικασία. Όπως πολύ σωστά είπες, από το πρωί έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση με πολύ μεγάλη ένταση.
12: Εγώ αυτό είμαι υποχρεωμένος να κάνω και στο σημείο αυτό
9: με πολύ μεγάλη ένταση. Υπήρξαν αντιπαραθέσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, με πιο χαρακτηριστική του Χρήστου Γιαννούλη και του Νότι Μηταράκη. Αργότερα πρέπει να σου πω ότι υπήρξε μια ένταση και με την πρόεδρο της Πλαίσης Ελευθερίας, την Ζωή Ξαντοπούλου, με το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα με τον Παναγιώτη Δουδουνή και τον Πάρη Κουκουλόπουλο.
0: Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από τους διαπληκτισμούς νωρίτερα στη Βουλή, καταρχάς μεταξύ του κυρίου Γιαννούλη και του κυρίου Μηταράκη.
13: Σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου. Νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση πριν πάμε στην ψηφοφορία να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
14: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Θα μπορούσαμε ίσως, κύριε Πρόεδρε, σε επικείμενη αλλαγή του κανονισμού της Βουλής να προταθεί από κόμματα, να καταργηθεί η διαδικασία ψηφοφορίας και ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι να ορίζονται με αποφάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων, όπως γίνεται ο ορισμός των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Θα μπορούσε αυτό να ήταν μία πρόταση.
0: Λοιπόν, και αν αυτό είναι αναμενόμενο, δηλαδή η κόντρα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση, με αιχμή την υποψηφιότητα της κυρίας Κρήτα που τελικά δεν πέρασε, ίσως κάποιοι απορούν, αλλά είχαμε κόντρα και ανάμεσα στην Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ.
12: Εγώ αυτό είμαι υποχρεωμένος να κάνω και στο σημείο αυτό διακόπτω τη συνεδρίαση.
15: Επί της διαδικασίας ξαναλέω. Κύριε Πρόεδρε, η ώρα είναι 12 και 12. Έχουμε τη δυνατότητα να γίνει παρέμβαση.
12: Σας παρακαλώ, όπως εσείς κύριε Πρόεδρε, κάτι να κάνετε να πλησιωρίζει κύριε Ρουδονή. Αυτό πρωί, κύριε Ρουδονή, παρακαλώ μην διακόπτετε την ώρα. Αυτό πρωί,
16: από το πρωί, επειδή με γυναίκα αρχηγός μπορείτε να συμπεριφέρεστε. Τι τρόπος είναι αυτός?
0: Λοιπόν, αυτά για να πάρετε μια γεύση από την ένταση που, όπως είδατε, δεν περιορίστηκε σε κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τώρα, το θέμα της κυρίας Ακρίτα πρέπει να το εξετάσει κανείς, νομίζω, πολυεπίπεδα, γιατί έχει και μια σοβαρή θεσμική προέκταση το γεγονός ότι θα μείνει ορφανή μια θέση αντιπροέδρου. Ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, κοντά μας, με τη δική του ματιά. Καλώς τον. Καλησπέρα.
17: Κοίταξε, αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν όλα αυτά γίνονται για τα μάτια της Έλληνας Ακρίτα ή αν γίνονται για τα μάτια των, και τα αυτιά και τις κεφαλές γενικώς των ανεξάρτητων αρχών.
0: Γιατί, πώς συνδέονται τα δύο?
17: Για να απαντήσουμε σε αυτό τώρα, πρέπει να λύσουμε μια μαθηματική άσκηση πολύ δύσκολη, να ξεδιαλύνουμε της ουσίας ένα κουβάρι από κλάσματα, ποσοστά δεκαδικούς και ακέραιους. Πράγμα καθόλου εύκολο, διότι ένας νέος κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών που λέγονται κυβερνητικά μαθηματικά μας λένε ότι το 16,2,
0: ναι,
17: λέω έναν αριθμό,
0: ναι,
17: είναι 16, ναι, ότι το 0,2 είναι υπέρ της κυβέρνησης, ναι, όπως θα λέγαμε παλιά, υπέρ του μαθητή. Τώρα, εάν εκλεγόταν μάλλον η Έλενα Κρήτα, σημαίνει ότι αυτό το 16,2 θα γινόταν 16,8.
0: Λοιπόν, άρα μισό λεπτό. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια πρώτη επιλογή. Κάποιος μπορεί να διαβάσει όλο αυτό που γίνεται γύρω από την υποψηφιότητα Κρήτα. Το απλό. Ότι η κυβέρνηση θεωρεί και λέει ότι η κυρία Κρήτα είναι τοξική και γι' αυτό θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει αυτήν την εκπροσώπηση. Έλα όμως που το Αντιπροεδρείο της Βουλής επιλέγει τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Και το πρόσφατο παρελθόν με τις υποκλοπές περί κλίμας θύμισε ότι κάποιες φορές το ποιος κάνει κουμάντο σε μια ανεξάρτητη αρχή μπορεί να κρίνει πάρα πολλά.
17: Έχει πολύ σημασία. Έχουμε εκλογή σε δύο ανεξάρτητες αρχές. Έτσι, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με μια περίεργη πλειοψηφία και στην ΑΔΕ. Αν δεν καλά.
0: Είναι στο ΣΤΕ αυτή η ιστορία.
17: Συγγνώμη. Αυτή η ιστορία λοιπόν είναι ακριβώς στο ΣΤΕ. Διότι σύμφωνα με τα κυβερνητικά μαθηματικά, επιστρέφω σε αυτό που είπα πριν, το 16,2 είναι 16, αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζεται στο ΣΤΕ πράγματι αν το 16,2 είναι 16.
0: Άρα
17: και έχουμε και τρεις
0: χειρεύουσες,
17: να το πω έτσι, ανεξάρτητες αρχές, μεταξύ των οποίων και το συνήγορο του πολίτη, μια πολύ σημαντική ανεξάρτητη αρχή, στην οποία δεν έχει επιτευχθεί πλειοψηφία μέχρι στιγμής σε αυτήν την περίφημη διάσκεψη των Προέδρων.
0: Άρα κάποιος πιο καχύποπτος μπορεί να σκεφτεί ότι εδώ γίνεται και ένα εντός εισαγωγικών μαγείρεμα.
17: Και να θέσει και ένα ερώτημα. Εάν υποθέσουμε ότι το Σύνταγμα λέει στην κυβέρνηση, έχει την κυβερνητική πλειοψηφία, ωραία, ψήφισε τους νόμους που θέλεις, ψήφισε τον προϋπολογισμό που θέλεις. Ψήφισε και καμιά τροπολογία της νύχτας, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά, καμιά άλλη τροπολογία, ό,τι υπάρχει δεν υπάρχει.
0: Τροπολογία είπες,
17: έτσι.
0: Τροπολογία. Τροπολογία.
17: Αλλά σε κάποια ζητήματα θα αναζητήσεις συνένεση. Θα εξασφαλίσεις συνένεση. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δείχνει να συμπεριφέρεται σαν να θέλει να την ψαλιδίσει αυτή τη συνένεση.
0: Πώς το είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης, για άλλους λόγους. Είμαστε πλειοψηφία, στη Βουλή πλειοψηφίες αποφασίζουν. Κρίνουμε ότι δεν πρέπει να ελεγχθούν οι υπουργοί. Τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή Δημητρολόπουλο. Αυτό για να διαβάσετε σε δύο επίπεδα την ιστορία με την κυρία Κρήτα, γιατί μπορεί να τη βρούμε μπροστά μας στις επόμενες ψηφοφορίες για τις ηγεσίες των ανεξαρτήτων αρχών. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή.
17: Ευχαριστώ εγώ.
0: Αφήνουμε τώρα το κοινοβούλιο, βγαίνουμε στους δρόμους, εκεί όπου έχουν βγει όλοι δηλαδή εν ώψη ΔΕΘ και ακόμη περισσότερο εν ώψη κάλπης για να μαζέψουν ψήφους, να δούμε πώς εξελίσσεται η κομματική μάχη. Σήμερα ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο με αυτήν τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που έσπευσε να πει ότι για την κυβέρνηση τα φύλλα είναι δύο, για να θυμίσουμε πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι καμιά φορά ο πολιτικός διάλογος. Ο Γιάννης Χριστάκος είναι κοντά μας στο στούντιο. Ο κύριος Σαμαράς τη βάζει την ατζέντα του, τη βάζει κάθε μέρα και περισσότερο. Πριν ακόμη ανακοινώσει το κόμμα, Γιάννη.
18: Κάθε φορά που μπορεί και βρίσκει χώρο να το κάνει στην πραγματικότητα, μπορεί και παρεμβαίνει. Όπως τώρα, εδώ και περίπου 2-24 ώρα, συζητάμε για τη walk agenda, ναι, η οποία μπήκε ξανά από το παράθυρο στην πολιτική ζωή. Και να προσθέσω εγώ ότι γίνεται αυτό λίγα 24 ώρα πριν ο Πρωθυπουργός ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην οποία έχει ποντάρει πολλά και ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
0: Το πονάει το μαξί μου αυτή η ιστορία. Θυμίζουμε ότι έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή η περίοδος που βλέπαμε εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας στο Pride, οι δηλώσεις που να αφορούν αυτήν την ατζέντα. Όμως αντίστοιχα έχουμε και κριτική από την κυβέρνηση στον κύριο Σαμαρά για τα εθνικά και δι' για τα ελληνοτουρκικά.
18: Αυτό που φαίνεται είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδομήσει κάθε τι που λέει ή κάνει ή όταν εμφανίζεται για διάφορα τέτοια ζητήματα που είναι θετικά προς τη δική του ατζέντα ο κύριος Σαμαράς. Άρα το ερώτημα ή διαπίστωση ότι τους πονάει, σαφώς και τους πονάει. Αν βάλεις μέσα και διάφορα δημοσκοπικά ευρήματα που έχουμε στα χέρια μας ως τώρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να τα αφήσουν πίσω. Αλλά ιδιαίτερα για τη walk agenda, που σου θυμίζω ότι ήταν η θριαλίδα εξελίξεων για να ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς να ανοίγει κι άλλο την ατζέντα του της κριτικής κατά του Κυριάκου
0: Μητσοτάκη. Τα ομόφυλα ζευγάρια και ο γάμος και η τεκνοθεσία.
18: Από εκεί ξεκίνησαν όλα, αν θέλουμε να το πούμε. Και έτσι επανέρχεται τώρα αυτό το ζήτημα με αφορμή ενδεχομένως μια τεχνική λεπτομέρεια που μπορεί να υπήρχε μέσα στην σελίδα του ΕΟΠΗ και ξεκίνησε
0: να το θυμίσουμε, γιατί αυτή ήταν η αφορμή. Δεν είχε μόνο δύο επιλογές, άρα ενθύλη, είχε και αδιευκρίνιστο.
18: Και άλλο.
0: Ναι,
18: το άλλο και το αδιευκρίνιστο.
0: Το άλλο.
18: Σήμερα λοιπόν πέρασε στην αντεπίθεση κυβέρνηση 24 ώρες μετά, αφού έψαξε πολύ να βρει πώς μπορεί να το παλέψει αυτό και θυμήθηκε ότι επί 2012 και 2013, ναι. Άρα στα χρόνια που ήταν κυβερνήτης και ο κύριος Σαμαράς, στις ιστοσελίδες και του ΕΟΠΗ αλλά και του πρώην Αμαρτωλού και Ελπνό, για όσους το θυμούνται.
0: Ναι, πώς, δεν ξεχνιέται το Ελπνό, άλλη μόνο.
18: Υπήρχε εκεί και η επιλογή άλλο. Οπότε ρίχνουν, επιστρέφουν πίσω τα πυρά. Είναι σαν να βλέπεις το πεδίο βολής μεταξύ Ιράν, Αραβικών κρατών και Ισραήλ, λίγο ναι. πιο λίγο
0: είναι
18: πιο
0: όμως ανατολικά. Ταυτόχρονα, θα πει κανείς με πικρό χαμόγελο, Γιάννη, σαν να βλέπεις να κοιτούν όλοι πολύ μακριά από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ελάτε να ακούσουμε χαρακτηριστικές δηλώσεις. Καταρχάς, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε στο Γιώργο Παπαχρήστο στα 15 λεπτά Vidcast των νέων και κάλεσε τον κύριο Σαμαρά να κάνει την αυτοκριτική του.
4: Ο κύριος Σαμαράς, όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2013, άκουσε από τον κύριο Ερντογάν το περίφημο Καζάν Καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Έτσι. Άρα κάποιος ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα και την αυτοκριτική του.
0: Πριν από λίγο, εδώ σε εμάς, στη Ράνια Τζίμα και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Σαμαρά και τα όσα λέγονται περί νόθευσης της Νέας Δημοκρατίας από το σημειτικό Πασόκ. Για ακούστε.
4: Ο κύριος Σαμαράς, όταν βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2013, άκουσε από τον κύριο Ερντογάν το περίφημο Καζάν Καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Έτσι. Άρα κάποιος ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα και την αυτοκριτική του.
0: Πριν από λίγο, εδώ σε εμάς, στη Ράνια Τζίμα και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Σαμαρά και τα όσα λέγονται περί νόθευσης της Νέας Δημοκρατίας.

0: Ο Καζάν Καζάν, χωρίς να αντιδράσει. Έτσι. Άρα κάποιος ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα και την αυτοκριτική του.
1: Πριν από λίγο, εδώ σε εμάς, στη Ράνια Τζίμα και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Σαμαρά και τα όσα λέγονται περί νόθευσης της Νέας Δημοκρατίας από το σημειτικό ΠΑΣΟΚ. Για ακούστε.
2: Βγαίνει ο κύριος Τσούχιας και για να...
3: Δηλαδή, το Σαμαρά, λέει στο σήμερα.
2: Αν το πείτε λέξη του σημειτικού ΠΑΣΟΚ είναι σωστό, αν το κάνουμε στο τάξη είναι λάθος.
4: Σωστό.
2: Είναι τώρα σοβαρά επιχειρήματα αυτά.
4: Όχι.
1: Ομαδώνει τοποθετήσεις από τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Σαμαρά. Ας ακούσουμε τους κυρίους Σπανάκη και Πλεύρη.
5: Έχουμε όλα άλλα τα κόμματα που θέλουν αυτή τη στιγμή όχι να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και τι κάνει ο κύριος Σαμαράς? Έρχεται να ταυτιστεί με εκείνους που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
6: Θέλω να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που αξιακά, ιδεολογικά, εμένα με άγγιζε στο ιδεολογικό πλαίσιο και με αγγίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Εάν κάνει κόμμα και κατέβει, προφανώς, επειδή ακριβώς θα φιλοδοξεί να κινηθεί στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις και θα υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Είναι 32 λεπτά μετά τις 2. Ελάτε να πάρουμε μια πολύ πολύ σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε εδώ. Ακούτε πάντα Mega News 104,6 είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Μην φύγετε.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευχωθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος

0: Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Mega News 104,6 στα ραδιόφωνά σας και στους ηλεκτρονικούς σας υπολογιστές. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, δηλαδή στην κομματική μάχη ενόψη ΔΕΘ και ενόψη εκλογών. Ακούσαμε τι γίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου ο κύριος Σαμαράς έχει την τιμητική του. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αντιπολίτευση. Ο Αντώνης Γκιώκας είναι μαζί μας. Θα ανατρέψουμε τη θεσμική τάξη, ξεκινώντας από τον κύριο Τσίπρα, γιατί απόψε στις 8 έρχεται η παρουσίαση του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελλάς, Αντώνη.
2: Ναι, είναι το κυβερνητικό σχέδιο για την ακρίβεια που θέλει να παρουσιάσει τους Έλληνες πολίτες στο πρώην πρωθυπουργό, το οποίο έχει βασικό στόχο, τουλάχιστον έτσι όπως αναφέρουν από την Αμαλία, στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ορίζοντα την Ελλάδα το 2030 και ένα κόστος που αγγίζει περίπου 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν αναμένεται να πει σήμερα στις 8 από το κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης ο κύριος Τσίπρας. Όπως αναφέρουν λοιπόν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πρόκειται για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, το οποίο και αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τουλάχιστον για τους συνεργάτες του κύριου Τσίπρα, το υπογραμμίζουν διαρκώς, έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και κυρίως μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση θα δημιουργήσει νέα έσοδα έτους 2 δις περίπου ευρώ. Άρα το δημοσιονομικό αποτύπωμα από τα 7,5 που θα κοστίσει συνολικά το σχέδιο θα είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια και αυτό σε βάθος τετραετίας. Βασικό σύνθημα είναι το παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Το αποκάλυψε χθες μιλώντας στο Mega News 104,6 ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Φραγκίσκος Κουντετάκης. Και από εκεί και πέρα αξίζει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου και τα όσα θα πει σήμερα ο κύριος Τσίπρας έχουν βγει το τελευταίο διάστημα με το σταγονόμετρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια στεγανοποίηση από την πλευρά της Ελλάδας, κάτι που δεν υπήρχε τα χρόνια από κύριο Τσίπρα ηγείται το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, Αντώνη, λίγο προβοκατόρικα, αν μου επιτρέπεις. Ξέρουμε εκεί στο ξενοδοχείο που θα γίνει η παρουσίαση του προγράμματος, αν υπάρχει εξώστης, γιατί σήμερα θα πρέπει να πάρουμε παρουσίες. Πόσοι από τους πρώην συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν το παρόν και πού θα καθίσουν κλπ.
2: Όχι, ο χώρος δεν έχει εξώστη, δεν περιλαμβάνει ούτε κυριολεκτικά, ούτε και μεταφορικά.

0: Ειδικά. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχουν πρόσωπα τα οποία συμπορεύτηκαν με τον κύριο Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, με δική του προφανώς πρωτοβουλία, και κυρίως θα είναι οι άνθρωποι και οι βουλευτές που αποχώρησαν πρόσφατα από την Κουμουντούρου παραδίδοντας την βουλευτική του έδρα. Για παράδειγμα, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου αναμένεται να είναι εδώ σήμερα στην ομιλία του κ. Τσίπρα, άλλωστε είναι και η εκλογική του περιφέρεια η Θεσσαλονίκη. Ο κ. Γιώργος Καραμέρος, ο κ. Βασίλης Κόκαλης, για παράδειγμα, που και αυτοί παραιτήθηκαν από τις έδρες τους, θεωρείται δεδομένο, τουλάχιστον στην ώρα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε, ότι θα είναι και αυτοί εδώ σήμερα στην πρωτεύουσα. Και τέλος, θα είναι εδώ και ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος πριν από περίπου δύο μήνες παραιτήθηκε από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε φυσικά από το κόμμα.
1: Λοιπόν, μείνε μαζί μας πριν μας δώσεις το ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ να ακούσουμε την κριτική που ασκείται ήδη για τον πρώην Πρωθυπουργό από κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Μαρκόπουλος, εδώ στο Μέγκα.
2: Η στάση Τσίπρα μου θυμίζει λίγο, ξέρετε, αυτόν τον ανυπόμονο στην ουρά, στην τράπεζα που θέλει να κλέψει τη σειρά. Ο κ. Τσίπρας αυτό το οποίο κάνει σήμερα στη ΔΕΘ είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική στο πώς παρουσιάζονται τα κόμματα με τη σειρά που ο ελληνικός λαός τα εξέλεξε. Τοποθετούμε γύρω από αυτό το οποίο κάνει. Μου θυμίζει, ζητώ συγγνώμη, δεν το χρησιμοποιώ τον νεολογισμό, τον Ελληνάρα που προσπαθεί να κλέψει τη σειρά ενώ δεν είναι η σειρά του.
1: Δεν το χρησιμοποιεί τον νεολογισμό, αλλά τον χρησιμοποιεί σε μια χαρά τον νεολογισμό ο κύριος Μαρκόπουλος. Αντώνη, να δούμε τι γίνεται και με το ΠΑΣΟΚ. Αν επιμένουν Θεσσαλονίκη οι υπόλοιποι, εκείνοι επιμένουν Κρήτη.
0: Πάντως για το τυπικό της υπόθεσης και με τις χωρίς Νίκη και αυτή τη μικρή παρέμβαση, η διεθνή της Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμα εγκαινιαστή. Το Σάββατο γίνονται τα εγκαινιά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και αυτό το υπογραμμίζουν διαρκώς οι συνεργάτες του κυρίου για μια απάντηση, αν το να πούμε από την Αμαλία. Τώρα, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε την τρίτη ημέρα της παγκρίτιας εξόρμησης, την οποία πραγματοποιεί η Χαριλάου Τρικούπη, με ορίζοντα την αυριανή εκδήλωση για την συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση και την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα πραγματοποιηθεί.
1: 3 του Σεπτέμβρη, ξημερώνει.
0: 3 του Σεπτέμβρη, λοιπόν. Και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, εκτός ότι έχει φέρει στο νησί τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σήμερα αργά το βράδυ στο Ηράκλειο τους βουλευτές του κόμματος, τους εκλεγμένους της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα κομματικά στελέχη της Κρήτης, θα παραθέσει δείπνο σε γνωστό εστιατόριο του Ηρακλείου, με σκοπό προφανώς να συσπίξει τις σχέσεις μεταξύ όλων των πλευρών του κόμματος και στη συνέχεια προφανώς να ασφαλίσει και αυτός με τη σειρά του την αντεπίθεση του κόμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Γιώκας. Τώρα στο θέμα που κανείς μας δεν θέλει να σταθεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, είναι σε εξέλιξη η απολογία των τριών συλληφθέντων από την υπόθεση της Κυψέλης. Η Γογό Μπαλή θα μας πει ό,τι νεότερο υπάρχει. Γογό.
3: Από νωρίς το πρωί, τρεις συλληφθέντες για την τριαστική υπόθεση της Κυψέλης δίνουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών να ανήκει. Πρώτη στο ανακτητικό γραφείο μπήκε η γυναίκα με καταγωγή από την Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αρνείται τις κατηγορίες, ισχυρίζεται πως είναι αθώα και πως τα ναρκωτικά ήταν για προσωπική της χρήση. Και το βρέφος ανέφερε πως δεν έχει ξεπεράσει το θάνατό του και ήθελε να το έχει μαζί της. Πραγματικά, κάθε μέρα που περνάει, η υπόθεση γίνεται όλο και πιο σκοτεινή. Όλοι δήλωσαν χρήστες και μάλιστα ο 43χρονος, ζήτησε να του γίνουν εξετάσεις ώστε να αποδειχθεί η καταστασή του. Η Γερμανίδα ζητήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση για τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί μέχρι τώρα για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και το πλημέλημα της ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Ενώ αναμένεται και η αναβάθμιση κατηγορητηρίου μετά το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο βρέφος, το οποίο φέρει 10 μαχαιριές. Παράλληλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για αυτή την σκοτεινή υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ την Γογό Μπαλή. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει και η άλλη πτυχή για την οποία συζητάμε από χθες. Από όταν δηλαδή έγινε γνωστό ότι αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί στο σύστημα προστασίας, είχαν φτάσει στο σύστημα το προνοιακό της χώρας μας, αλλά για κάποιον λόγο ακολούθως δεν προστατεύθηκαν, αντιθέτως ξαναφέθηκαν στη μοίρα τους. Για το θέμα μίλησε εδώ στο Mega News 104,6 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος.
4: Όταν φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας τον Ιούνιο του 2025, εμείς ψάξαμε να βρούμε προνοιακή μονάδα, δεν βρίσκαμε, μείναν 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. ξανάρχεται το κορίτσι, το βρίσκον από το δρόμο το Σεπτέμβριο. Ξανα, το κλέβει ο πατέρας. Ειδοποιούμε την αστυνομία, την εισαγγελία. Πάλι τίποτα.
1: Πάλι τίποτα, πάλι τίποτα εκ του αποτελέσματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και ξέρετε γιατί. Το ερεύνησε η συνάδελφος η Έλενα Φιντανίδου από το Βήμα. Γιατί με δύο λόγια το σύστημα παιδικής προστασίας στη χώρα μας δυστυχώς τελεί υποκατάρρευση. Είναι υποστελεχωμένες οι δομές, είναι λίγες οι δομές, Έλενα, και δεν λειτουργεί ούτε το πολύ διαφημισμένο σύστημα αναδοχής.
5: Ναι, Νίκη, οι δομές, να σου πω την αλήθεια, εάν λειτουργούσαν σωστά, δεν θα ήταν τόσο λίγες. Είναι λίγες, όχι οι δομές φιλοξενίας, οι χώροι που μπορούν να φιλοξενήσουν αυτή τη στιγμή παιδιά, διότι δεν υπάρχει προσωπικό. Νωρίτερα μου έλεγε ο κύριος Γιαννάκος, που τον ακούσαμε μόλις τώρα, μιλούσα προ-ολίγου μαζί του, και μου έλεγε ότι χρειάζονται οπωσδήποτε για να λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες, οι οποίες όλη τη χώρα είναι καμιά σαρανταριά. Δεν είναι ελάχιστες, δηλαδή καμία εικοσαριά είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, για να λειτουργήσουν χρειάζονται 5.000 άτομα προσωπικό. Γιατί σκεφτείτε ότι τα παιδιά αυτά, εκτός από νοσηλευτική φροντίδα που χρειάζονται βεβαίως, δηλαδή τον πρώτο καιρό όταν τα εντοπίζουν οι αρμόδιες αρχές, εννοείται ότι πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία να εξεταστούν για πολλά πράγματα. Έτσι, για παθήσεις, ναι, όπως και αυτά τα παιδιά
1: μετά,
5: που βρέθηκαν
1: όμως...
5: δυσύπλοι και ούτω καθεξής. Μετά όμως δεν μπορούν να παραμένουν εκεί και παραμένουν αυτή τη στιγμή πάνω από 93 παιδιά. Το 93 ήταν τα τελευταία στοιχεία χωρίς... χωρίς τα τρία τελευταία παιδιά που και αυτά νοσηλεύονται.
1: 93 παιδιά, επομένως, είναι
5: παιδιά, ακριβώς,
1: σε κάποια νοσοκομεία.
5: Είναι μεγάλο νούμερο. Είναι σε κάποια νοσοκομεία. Είναι μόνο στο Πέδον Αγία Σοφία τον περασμένο μήνα ήταν 40 παιδιά. Σήμερα μπορεί να είναι και 50 παιδιά.
1: Γιατί δεν πάνε,
5: δηλαδή,
1: γιατί δεν πάνε, Έλενα, σε ανάδοχες οικογένειες? Γιατί έχω ακούσει την κυρία Μιχαηλίδου να μιλάει για αυτή την πρωτοβουλία.
5: Ναι, βεβαίως. Εντάξει, ναι. Ωραία. Ήταν ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε καταρχάς, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκίνησε για παιδιά με αναπηρία,
1: ναι,
5: και στο νόμο υπάρχει μία μικρή παράγραφος κατ' εξαίρεση για παιδιά που δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπηρία. Το δεύτερο σκέλος δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Μάλιστα.
5: Οπότε αυτή τη στιγμή οι ανάδοχοι επαγγελματίες ανάδοχοι, που θα ήταν σίγουρα μία γέφυρα, μία πρώτη λύση, δεν το συζητάμε, είναι μόλις 13 και 4 αναμένεται τώρα μέσα στο μήνα ή τον επόμενο μήνα αναμένεται να γίνουν και αυτοί ενεργοί. Θέλω να πω ότι το σύστημα είναι κατακερματισμένο, βάζει από παντού, δεν υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας των παιδιών και μιλάμε, ναι, για ευαίσθητες ηλικίες, έτσι. Είναι ένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
5: Πάνε, τα παρατάνε τα παιδιά στα νοσοκομεία. Είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά γιατί μας πιέζει ασφίκτικα ο χρόνος. Παρακινούμε όλους τους ακροατές που θέλουν περισσότερο να εντρυφήσουν να διαβάσουν το αναλυτικό σου ρεπορτάζ στο Βήμα. Ευχαριστούμε θερμά την Έλενα Φιντανίδου. Η είδηση έβγαλε και σήμερα, πολλές ειδήσεις βγάζει την ημέρα, το νέο ραδιόφωνο της χώρας, το Mega News 104,6, αυτή τη φορά από τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος προανήγγειλε ότι θα αυστηροποιηθεί, λέει, η νομοθεσία για να γίνει κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων. Είπε μάλιστα ότι έρχεται και μια νέα ομάδα στο λεγόμενο ελληνικό FBI που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις απάτες. Για να ακούσουμε τι είπε ο υπουργός.
6: Να ξεκινήσουμε μια συνεργασία έτσι ώστε πρώτα-πρώτα, κυρία Βουλγαρή, να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία. Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, αυτούς δηλαδή που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν την περιουσία. Οργανώσαμε ένα κέντρο στο FBI, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με τις απάτες.
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης μάλιστα επιβεβαίωσε και το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που μιλώντας σήμερα εδώ στο Mega News 104,6, είπε ότι είναι υποσυζήτηση σε κάποιες περιοχές να χτυπάει και το 112 ακόμη, και αυτό για να ειδοποιούνται οι κάτοικοι ότι υπάρχουν στην περιοχή τους σε εξέλιξη περιστατικά απάτης, να είναι ακόμη πιο υποψιασμένοι. Είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι αυτές είναι κάποιες σκέψεις. Δεν μπορούμε, λέει, να ανησυχούμε ολόκληρες πόλεις ή ολόκληρες συνοικίες για ένα περιστατικό που μπορεί ενδεχομένως να έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε μια οικογένεια, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι υπό εξέταση. Μιλώντας για απάτες, ελάτε να δούμε τώρα τι μαθαίνουμε ότι συμβαίνει σε έναν μεγάλο δήμο της Κρήτης και πάλι στη Γογόμπαλη. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα που έκαναν φτερά, Γογό. Μας ακούει η Γογομπαλή? Λοιπόν, έχουμε ένα ζήτημα στη σύνδεση. Συμβαίνουν καμιά φορά και αυτά. Μιλάμε πάντως για μισό εκατομμύριο, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο επόμενο θέμα μας και να επιστρέψουμε στη Γογόμπαλη και την υπόθεση της Κρήτης. Όσοι ζείτε στο παραλιακό μέτωπο, εκεί κατά το Φάληρο, έχετε πολύ καλά νέα σήμερα, γιατί μπήκαν επιτέλους οι υπογραφές για αυτή τη σύμβαση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων. Η συνάδελφος η Ελένη Ευαγγελοδήμου μπορεί να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Και από μένα καλή επιτυχία, Νίκη, σε εσένα και στους συντελεστές.
1: Σε όλους μας, ευχαριστούμε.
7: Πριν περάσω στις λεπτομέρειες για τον Φαληρικό Όρμο και το πολύ μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο που θα κατασκευαστεί εκεί, να πω εισαγωγικά ότι αυτό το μοτίβο που είδαμε σήμερα, δηλαδή του Πρωθυπουργού παρόντα σε κάθε υπογραφή νέα σύμβαση, σε κάθε εργοτάξιο, σε κάθε κορδέλα εγγενείων, είναι ένα κομμάτι της εκλογικής του στρατηγικής. Έτσι θα φτάσει ακριβώς μέχρι τις εκλογές. Φάνηκε λοιπόν, πάμε στις λεπτομέρειες τώρα, τι είδαμε σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μια εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων. Είναι στον Φαληρικό Όρμο. Έχουμε πλέον τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Είναι Τέρνα Μέτκα μαζί με Ηλιοχώρα και Ελένκα, για να πούμε τις λεπτομέρειες. Mm-hmm. Υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι ευρωπαϊκοί, σύμφωνα με τους αρμοδίους, ύψος 370 εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα εκεί τι περιμένουμε? Σε μια έκταση τουλάχιστον 500 στρεμάτων, τόσο θα είναι το πάρκο, πάνω από 4.000 δέντρα, μονοπάτια, ποδηλατόδρομοι, γήπεδα και ούτω καθεξής. Ναι. Η έκταση συνολική είναι πάνω από 700 στρέμματα. Τώρα, εκεί το εργοτάξιο θα στηθεί, αφού υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση, εντός του φθινοπόρου, εκτός απρόοπτου το Νοέμβριο.
1: Και πότε με το καλό να το περιμένουμε?
7: Θα πάμε μάλλον για το 2029. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ραντεβού σε 30 μήνες από σήμερα, είπε, για την παράδοση του έργου. Εντάξει, προφανώς τώρα οι αρμόδιοι περνούν στο στάδιο των μελετών σε πρώτη φάση. Στείνεται το εργοτάξιο και προχωράμε.
1: Είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά μπήκαν οι υπογραφές τουλάχιστον για ένα έργο που το περιμένουμε και το χρειάζεται η Αττική, όπως όλα τα πράσινα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδαλιά.
8: Και είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στους πολίτες ότι τα έργα υποδομής δεν σταματούν. Ούτε ξαφνικά θα υπάρξει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό στη χώρα επειδή απλά ολοκληρώθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις.
9: Η δική μας δουλειά δεν τελειώνει σήμερα με μία υπογραφή. Από αύριο αρχίζει ένα ακόμη πιο δύσκολο κομμάτι, να είμαστε πάνω από το έργο μαζί με τους αναδόχους και τα στελέχη τους κάθε μέρα μέχρι να ολοκληρωθεί. Και βέβαια θα παρακολουθώ καθημερινά την εξέλιξη υλοποίησής του για να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που θα τεθούν μέσα από τη σύμβαση.
1: Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, επιστροφή στην Κρήτη και σε αυτήν την απάτη μισού εκατομμυρίου που μάθαμε σήμερα ότι είχε στόχο ταμεία Δήμου, μεγάλου Δήμου της Κρήτης, η Γογόμπαλή. Γογό.
10: Τα χέρια της αρχής για το ξέπλυμα θύματος έχουν φτάσει δύο παρόμοιες υποθέσεις και μάλιστα, Νίκη, με διαφορά λίγων ημερών. Η πρώτη αφορούσε την υπεξαίρεση 152.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης. Και η δεύτερη, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από υπηρεσία Μεγάλου Δήμου της Κρήτης, με το ποσό να ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Η μέθοδος της απάτης τώρα είναι ακριβώς η ίδια. Άγνωστοι αποκτούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών, αφού οι υπάλληλοι των υπηρεσιών παραπλανούνται από ιστοτόπους που παρομοιάζουν με το τραπεζικό ίδρυμα το οποίο συνεργάζονται, κατοχωρούντας στοιχεία των λογαριασμών στις fake σελίδες, τα σπάνε σε μικρές συναλλαγές και τα χρηματικά ποσά αποστέλλονται στο εξωτερικό σε συναλλαγές που περίπου φτάνουν στις 3.000 ευρώ. Τόσο μικρές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να περνούν κάτω από το ραντάρ. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα είναι πως και στις δύο περιπτώσεις που αποκαλύφθηκαν με διαφορά ελάχιστων ημερών, τα ποσά φαίνεται να μεταφέρονται στο εξωτερικό. Ο έμπειρος επικεφαλής της αρχής, ο επίτιμος από τις εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουλιώτης, έχει παρέμβει και στις δύο περιπτώσεις, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα και στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
10: Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Ναι, ναι, μιλάμε, είπαμε για μισό εκατομμύριο. Γογό, σε ευχαριστούμε πολύ. Η διεθνής επικαιρότητα φέρνει στην κορυφή την ένταση, την κλιμακούμενη ένταση, θα έλεγε κανείς, στη Μέση Ανατολή. Αναστασία Μπαλέσδροβα με τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Ας ξεκινήσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, Αναστασία, από τον πόλεμο. Έχουμε πια πάλι ανοιχτή σύγκρουση.
11: Βεβαίως, εδώ και τρεις μέρες, Νίκη. Χθες το βράδυ είχαμε νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς, από τον Αμερικανικό στρατό, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη με νέες πιο ισχυρές επιθέσεις σε περίπτωση που εξαπολύσει νέα χτυπήματα, κάνοντας λόγο για δικαιολογημένη επίθεση των Αμερικανών. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι από τα αμερικανικά χτυπήματα έχασαν τη ζωή τους 4 στρατιώτες στην επαρχία Κερμανσάχ, καθώς και τουλάχιστον 5 άμαχοι, ανάμεσά τους παιδιά, λένε οι Ιρανοί, κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής στο νότιο Ιράν. Τώρα, παρά την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν και εκείνες με τη σειρά τους επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία, τον Μπαχρέν και το Κουβέιτ, καθώς και σε περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι στο Ιράκ. Και πριν από λίγο είχαμε μία αντίδραση από τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και βασικό διαπραγματευτή του Ιράν, από τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες σατανά μετά από τις χθεσινοβραδικές επιθέσεις. Αυτός είναι ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιεί η Ιρανική ηγεσία μετά την επανάσταση των Ισλαμιστών το 1979. Και να πω τέλος, Νίκη, μόνο ότι ο νέος κύκλος χτυπημάτων προφανώς προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Έχουμε καινούργια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου. Πλέον ξεπερνά τον Brent σήμερα τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Θα το δούμε σε λίγο με τις αγορές συνολικά, Αναστασία. Αν μπορείς να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις σχέσεις Γερμανίας Ρωσίας που συμπαρασύρουν συνολικά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας.
11: Ναι, είχαμε τις γερμανικές αρχές οι οποίες κατηγόρησαν χθες το βράδυ επίσημα τη Ρωσία για απόπειρα δολιοφθοράς με ντρόνς στις αρχές Αυγούστου. Να θυμίσουμε τι είχε γίνει. Τη νύχτα της 5ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας βρέθηκε ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά. Αυτό εντοπίστηκε το ντρόν κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Αντόνοφ που μετέφερε πυρομαχικά για τις ανάγκες του ουκρανικού στρατού. Εκεί σταθμεύουν. Είναι στην Ανατολική Γερμανία, καταλαβαίνουμε, το αεροδρόμιο της Λειψίας, οπότε σταθμεύουν εκεί αυτά τα αεροσκάφη. Ναι. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν πολλά ντρόουν. Το ένα άλλο βρέθηκε 10 μέρες αργότερα δυτικά, σε μια περιοχή δυτικά του αεροδρομίου, και ένα άλλο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, ενδεχομένως να συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό αεροπλάνο.
1: Ο Πούτιν μιλά για προβοκάτσια. Να δούμε τώρα.
11: Ακριβώς, για κατασκευασμένα στοιχεία, ναι.
1: Θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Αναστασία Μπαλέσδροβα, κρατήστε το αυτό το τελευταίο. Η επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρωσία μας αφορά και εδώ εμάς στην Ελλάδα διπλωματικά. Ήδη ασκούνται πιέσεις από την ύπατη εκπρόσωπο των εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Κάλλας, να δοθούν αντιπυραυλικά συστήματα Patriot από όποιον έχει απόθεμα στο Κίεβο. Αυτό βάζει την Ελλάδα και πάλι στο μικροσκόπιο. Και μια ματιά στις αγορές με την Αγγελική Καρδιόλακα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή προφανώς στέλνει τα πάντα σε ανωδική τροχιά. Αγγελική.
12: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω με το χρηματιστήριο της Αθήνας, που αυτή την ώρα κινείται με απώλειες 0,13% στις 2.653,5 μονάδες. Τώρα, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει απώλειες 0,5% στα 94 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε πάντα για αυτήν την ώρα, πτώση και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89,7 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,4% στα 4.377 δολάρια η ούγκια. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 64,8 δολάρια η ούγκια, καταγράφοντας πτώση 0,7%.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Πάμε και στις αθλητικές εξελίξεις. Ο Θέμης Σωτηρόπουλος είναι απέναντί μου εδώ στο στούντιο του Mega News 104,6. Από εκεί που το αφήσαμε, Θέμη, χθες θα το πιάσουμε. Χαίρετε.
13: Πολύ σωστά.
1: Μεταγραφές.
13: Και η πιο ηχηρή του καλοκαιριού είναι φέρει την υπογραφή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την απόκτηση του 23χρονου Κολομβιανού χαφ Γκουστάβο Πουέρτα από την Ρασίνγκ Σαντατέρ. Η συμφωνία ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Νίκη, έχω νοοτροπία νικητή πάντα, δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις με τα ερυθρόλευκα ο Γκουστάβο Πουέρτα. Η μεγαλύτερη πάντως μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι οι ακαδημίες του. Βλέπουμε ακόμα ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, το Χρήστο Μουζακίτη, ανακοινώθηκε από την ΧΑΛ. Ένα ακόμη παιδί που ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και πρωταγωνίστησε στην πρώτη ομάδα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πρέμιερ Λιγκ. Εκεί θα πάει να βρει τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
1: Ραντεβού και για τις κυρίες του βόλεϊ, για την εθνική μας το βόλεϊ σήμερα.
13: Το απόγευμα στις 5 θα αντιμετωπίσει το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης της Σερβίας στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι η πρώτη φορά μετά το 1991 που η εθνική ομάδα των γυναικών φτάνει σε προημιτελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Να τις ευχηθούμε καλή επιτυχία και να πάρει το εισιτήριο για την τελική τετράδα.
1: Τις συντροφεύουν οι καλύτερες ευχές όλων μας και η θετική μας ενέργεια. Αυτή που φαίνεται ότι συντρόφευσε και τη Σάκαρη χθες και τα πήγε πολύ περίφημα.
13: Πολύ σωστά. Εξασφάλισε την παρουσία της στο δεύτερο γύρο του US Open, του Αμερικανικού Open. Νίκησε με ανατροπή την Ρόμπιν Μοντγκόμερι με 2-1 σε και ο Τσιτσιπάς το βράδυ προς τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Θα αντιμετωπίσει τον Λόιτ Χάρις για να περάσει στον επόμενο γύρο του Αμερικανικού Open.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε και τον καιρό. Η Ελίνα Καρέτσου μαζί μας. Βλέπαμε νωρίτερα, Ελίνα, ότι έχουμε δυνατούς ανέμους στην Εύβοια και αυτό μας ενοχλεί βέβαια για την νική μάχη με τη φωτιά. Δώσε μας συνολικά την εικόνα.
14: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα παραμένουν ισχυροί άνεμοι. Αύριο θα είναι μια πιο δύσκολη μέρα καθώς θα έχουμε και περισσότερους πιο ισχυρούς ανέμους αλλά και περισσότερα φαινόμενα με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Μιας και ξεκινήσαμε από τα πιο γενικά, να σου πω ότι αύριο περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και μπόρες σε αρκετές περιοχές, αρχικά στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και την Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και μετά και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα επιρροτικά, με εξαίρεση την Θράκη. Κατά τόπους επίσης και στις σποράδες στην Εύβοια και πρόσκαιρα και σε τμήματα του Ιωνίου. Στα πιο ορεινά τμήματα περιμένουμε λίγο πιο έντονα φαινόμενα με κατά τόπους καταιγίδες, ενώ στα υπόλοιπα νησιά περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Στην Αττική να πούμε ότι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα δώσει λίγες νεφώσεις, οι οποίες ενδεχομένως να δώσουν λίγες σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Όχι κάτι αξιόλογο εδώ για την Αττική. Είναι λίγο στο μετέχμιο αν θα το πιάσει ή όχι, αλλά θα είναι πολύ σύντομα τα φαινόμενα και πολύ πιο ασθενή. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και οι άνεμοι θα πνέουν γενικά λίγο πιο ισχυροί στα ανατολικά, έως 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ.
1: Ας έχουμε το νου μας. Σήμερα είχαμε φωτιά στα Σπάτα. Ευτυχώς την περιόρισαν νωρίς.
14: Ακριβώς. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα, γιατί και την Παρασκευή και το Σάββατο θα πνέουν πιο ισχυροί άνεμοι. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, με πιο ισχυρά φαινόμενα στα πιο ορεινά τμήματα. Τη θερμοκρασία εκεί έως 29 βαθμούς και ανέμους βόρειους έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, όπως είπαμε και αύριο, οι άνεμοι θα είναι πιο ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή γιατί θα φτάνουν τα 6 με 7 και πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση, με τα περισσότερα επιρροτικά να φτάνουν τους 32 με 35 βαθμούς και τα νησιά τους 30 με 33. Περαιτέρω πτώση την Παρασκευή, θα το δούμε και αναλυτικά.
1: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία ματιά στους δρόμους πριν κλείσουμε και πάλι στο στούντιο η Κατερίνα Μπούκα, να δούμε τι γίνεται τώρα.
15: Καλησπέρα και καλώς πάλι. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο στο ύψος Καραμαγκάς.
1: Αλίμονο,
15: ναι, είναι ένα κλασικό και αγαπημένο σημείο.
1: Ο κόμβος, να πω, έρχεται τώρα, υπεγράφει τον Ιούλιο, έρχεται σε 3 χρόνια το νωρίτερο.
15: Α, ναι, μια χαρά. Ναι. Στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και στον κόμβο μεταμόρφωσης. Και πάμε και πιο κεντρικά, όπου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο, στην πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο, στην κάθοδο της Σαρδιτού και της Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας στην άνοδο, κυρίως στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα υπάρχουν καθυστερήσεις στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως και Λεωφόρο Αλίμου.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Περιμένουμε και εσάς να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε. Αν είστε κάπου στην πόλη και κάτι συμβαίνει που αξίζει να το μεταφέρουμε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-016-1046. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Εδώ κλείνει το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 και για σήμερα. Ο Βασίλης Πριονάς στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο η Νίκη Λιμπεράκη, ο Ηλίας Μπένεκος είναι ήδη εδώ με το δελτίο ειδήσεων στις 3. Παίρνουν σκυτάλι και μικρόφωνο ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Καλό σας απόγευμα.
16: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Εκτός ελέγχου είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Θεατρούπολη να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα ομόλογα, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας και να δημιουργεί ανησυχίες για ένα νέο κύμα ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα.

0: 7%. Νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ταΐπ Ερντογάν, ζητώντας εκ νέου την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Σοβαρό λάθος όσων εκλαμβάνουν την ήρεμη και λογική στάση της Τουρκίας ως αδυναμία», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της Σανγκάης. «Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια εν μέσω σκληρής αντιπαράθεσης. Ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων παρών οι 169 και υπέρ 119. Συγκεκριμένα παρών ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Νίκη, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η υποψηφιότητα. Νέα ηλεκτρονική απάτη, με στόχο αυτή τη φορά τα ταμεία μεγάλου Δήμου της Κρήτης, αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να βάλουν χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσομοιάζει με ιστοσελίδα τράπεζας. Με αστραπιές μεταφερές ποσών, με τα μεσονύκτιες ώρες, απέσπασαν 500.000 ευρώ. Αυστηροποίηση της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί κακούργημα η εξαπάτηση ηλικιωμένων, προανήγγειλε μέσω του Mega News 104,6 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία κέντρου στο ελληνικό FBI, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τις απάτες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος, μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας, ανέφερε ότι είναι υποσυζήτηση σε ορισμένες περιοχές να χτυπάει 112, ώστε να ειδοποιούνται οι κάτοικοι όταν υπάρχουν περιστατικά απάτης. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί σε παραλία των Αλικών στο Βόλο, όπου μία 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα. Στην περιοχή Σουτραλία Αγριάς, ένας 78χρονος λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Με απώλειες 0,13% στις 2.653,5 μονάδες, κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει απώλειες 0,5% στα $94 το βαρέλι. Πτώση και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $89,7. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,4% στα $4.377 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $64,8 η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,7%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα, που πραγματοποίησε εξαιρετικό Μουντιάλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Μεγάλου Λιμανιού, ο Πουέρτα συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας μέσα από ένα βίντεο στα social media της ερυθρόλευκης ΠΑΕ.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Ποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη

0: η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θεός φυλάξει. Με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε για σήμερα. Γεια σου, Δήμο Βερίκιε.
4: Να είστε καλά, που και σήμερα...
3: Ναι, φίλε, έλα, μεσημέρι μου.
4: Που και έλα σήμερα...
3: Λίγο, άνοιξε λίγο, βάλε λίγο φωνή.
4: Ξέρεις τι έχω πάθει.
3: Τι έπαθες. Φώνασες πριν και τώρα έχει κλείσει η φωνή σου.
4: Ουσιαστικά είμαι κουφός και ξέρεις από τι. Από το air condition, παιδιά.
3: Όχι, από...
4: Επειδή κάνει
3: είναι από
4: τόσο
3: τα ακουστικά που φοράμε.
4: Όχι, όχι, όχι. Είναι από το ερκοτήσεων γιατί βάζω το κρύο.
3: Να και χτυπάει πάνω σου.
4: Και με χτυπάει επάνω και έχει βουλέωση όλο το ρηνικό σύστημα. Άρχισα και παίρνω αντιβίωση όμως. Και θα φτιάξει.
3: Κανόνισε να.
4: Θεός φυλάξει.
3: Θεός φυλάξει.
4: Που λέμε.
3: Να ξαπλάρει σε κανένα κρεβάτι και να μου λες ότι είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να έρθω.
4: Εμάς. Μας φυλάσσει ο Πειραιός.
3: Ο Πειραιός. Είχαμε γιαγιασμό σήμερα, να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν.
4: Εντάξει, μια
3: κάναμε τον γιαγιασμό. Μας τίμησε ο πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης με την παρουσία του. Ο Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος ο Γιάννης Ομβρέτζος.
4: Ξέρετε, εδώ και στο ραδιόφωνο και, και στην τηλεόραση και γενικότερα στα μέσα όλα ισχύει ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ένα μέσο, εάν θα πάει καλά ή όχι, mm-hmm. φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Έχει αύρα. Μετά βέβαια έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
3: Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ο κόσμος που μπήκε να ακούσει, έστω και από περιέργεια λίγο, έμεινε στη συχνότητα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: 600 τόσες χιλιάδες δεν είναι λίγες.
3: Που σημαίνει ότι...
4: Πάνω από μισό εκατομμύριο.
3: Αυτό το πρόγραμμα αξίζει, μέρα... παιδιά. Έτσι, κάτι λέει, κάτι...
4: Και μέρα με την
3: κάτι
4: μέρα...
3: Κάτι γίνεται, καλό.
4: Και μέρα με την μέρα θα φτιάχνουμε ακόμη περισσότερο.
3: Έτσι. Και δεν θα χαϊδεύουμε και αυτιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Καλά μπορεί, αυτό το ξέρει ο κόσμος.
3: Δεν το ξέρει τίποτα.
4: Ξέρει.
3: Όχι. Φιλέ. Άλλο τι ακούς, άλλο τι νομίζεις, άλλο τι καταλαβαίνεις. Και ο κόσμος που απευθυνόμαστε εμείς τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, έχει και αντίληψη και νου.
4: Νοήμωρας, είμαστε όλοι. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι όπως σας είπαμε από την πρώτη στιγμή, εμείς εδώ θα έχουμε μία αποστολή. Ό,τι είδηση κυκλοφορεί, καινούρια είδηση, θα την πιάνουμε και θα την αναλύουμε ακόμη περισσότερο. Θα ψάχνουμε να δούμε τι βρίσκεται από πίσω. Για παράδειγμα, mm-hmm. πριν από λίγη ώρα, καθώς πετούσε και ήταν στο αεροπλάνο ο Ερντογάν, είχε συνήθως και τους δημοσιογράφους μαζί του. Εκεί λοιπόν, στη συζήτηση που έκαναν πάνω από τα σύννεφα, εν πτήση...
3: Απειλές, εναντίον μας.
4: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τις άκουσα τις δηλώσεις.
3: Μετά από στημένη ερώτηση, φαντάζομαι, δημοσιογράφου.
4: Ναι.
3: Όσον αφορά τον εξοπλισμό των
4: ενισχυτών,
3: για να καταλάβει ο κόσμος.
4: Εμείς, καλός ή κακός, κάνουμε τη δική μας ερμηνεία. Εκείνοι από απέναντι κάνουν τη δική τους ερμηνεία. Και λέει ο Ερντογάν, όποιος ερμηνεύσει την ήρεμη και συνετή στάση που επιδεικνύει υποτίθεται ο ίδιος και η χώρα του, η Τουρκία, ως αδυναμία, κάνει σοβαρό λάθος.
3: Για πες το.
4: Πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι διφορούμενο. Γιατί κάνει τέτοιου είδους δήλωση ο Ερντογάν? Α, και ξεκαθαρίζει ότι εμείς δεν έχουμε καμία επιδίωξη εδαφική. Δηλαδή ουσιαστικά...
3: Ούτε λέγονται πολύ, λέει, εμείς ρε παιδί μου δεν θέλουμε πόλεμο. Αλλά αν οι απέναντι δεν κάτσουν καλά και εμείς δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Αυτό είπε ο Ερντογάν.
4: Πρόσεξε να δεις.
3: Και όπως είχαμε και στη μεγάλη σήμερα είδηση που έβαλαν τα νέα, είχαμε τον πιο έμπιστο συνεργάτη του Ερντογάν στη χώρα μας. Και πέρασε απαρατήρητο.
4: Ο καλή. Η Ελλάδα λέει, ναι, ο Ερντογάν, να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών. Το μυαλό όλων μας που πάει στο Θόλο. Στη χθεσινή υπογραφή που ήταν μεγάλη μέρα, το είπαμε και εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης ήταν σωστή. Δεν μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι κακός ο Δένδιας πήγε στο Τελαβίβ και υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ για...
3: Για αμυντικά συστήματα, ε!
4: Πρόσεξε τώρα, λοιπόν.
3: Είναι για τη θωράκιση.
4: Ναι, σου λέει όμως, σου λέει των νησιών. Ναι. Όμως...
3: Λέω και πάλι αμυντικά συστήματα.
4: Ναι. Μα θα του πω εγώ, μα κύριε Πρόεδρε, στον Ερντογάν, δεν εξοπλίζεις με το Θόλο τα νησιά, αλλά τα προστατεύεις.
3: Δεν δείχνεις επιθετική διάθεση. Αυτό μας λες.
4: Ακριβώς. Ο Θόλος είναι μια ομπρέλα με κουμπιά. Σε μια κονσόλα, άντε δύο-τρεις, που θα βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα. Αλλά αυτά τα κουμπιά είναι θαυματουργά. Αυτά τα κουμπιά ουσιαστικά θωρακίζουν το ίδιο το Αιγαίο. Φυσικά και δεν θα αφήσουμε το Αιγαίο χωρίς θωράκιση. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι τώρα. Τον καταλαβαίνω τον Ερντογάν. Θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενος ο εκνευρισμός του. Γιατί? Γιατί βλέπει με τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά πάει περίπατο το αφήγημά του, μην το πω παραμύθι, περί γαλάζιας πατρίδας. Παιδιά, χάνει την Κύπρο ο Ερντογάν. Η Κύπρος έχει γίνει, χωρίς να το καταλάβει η Τουρκία, το αβύθιστο, το δεύτερο αβύθιστο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
3: Και του Ισραήλ.
4: Α, το Ισραήλ.
3: Το Ισραήλ μου το έχει πάρει αγκαλιά και το προστατεύει.
4: Πρόσεξε.
3: Το Ισραήλ. Όλη η Κύπρος είναι κάτω από την αόρατη ομπρέλα του Ισραήλ.
4: Όχι μόνο η Κύπρος, Δημήτρη μου. Γιατί με τη χθεσινή απόφαση μπορεί ο Θόλος να είναι έτοιμος, λέει, σε 32 μήνες και. Ουσιαστικά το Ισραήλ έχει η ομπρέλα του, ουσιαστικά απλώνεται και σε ολάκερο το Αιγαίο. Σε λίγο οι κονσόλες του Ισραήλ θα βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα. Τα λέω τόσο εκλαϊκευμένα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Αν τολμήσει ο Ερντογάν και κάνει την οποιαδήποτε κουτσουκέλα στην Κύπρο, πριν την Αθήνα θα επέμβει το Τελαβίβ. Σε αυτό που είπες, έρχομαι δηλαδή να επιβεβαιώσω ότι ουσιαστικά η θωράκιση της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι από δύο πλευρές. Από την Αθήνα και το Τελαβίβ, από το Ισραήλ δηλαδή και την Ελλάδα, και με μεγάλη ισχυρή δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών επάνω στο νησί. Επομένως, goodbye Κύπρος για τον Ερντογάν. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο
3: Ιχνεύτης. Με τα καλό δεν θα γίνει.
4: Θα γίνει, ρε, δουλειά. Είναι business. Και με τους Γάλλους μαζί.
3: Ναι, αλλά αυτοί λένε ότι στείλανε επίσημο έγγραφο στην ελληνική κυβέρνηση που λέγανε ότι, ξέρεις κάτι, δεν θα κάνεις τίποτα αν δεν πάρεις άδεια από μένα. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να πάρουμε άδεια από σένα.
4: Μα το καλώδιο, το καλώδιο δεν είναι μόνο θέμα της χώρας. Κάποια μέρα, κάποιο μεσημέρι, παρακάλεσε, έχεις και πολύ καλές σχέσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών,
5: τον οποίο θα
4: ιερεώτες είναι, φέρ' τον εδώ, να σου το εξηγήσει. Και αν δεν σου το εξηγήσει, θα το καταλάβεις από τις ερωτήσεις που θα του κάνω.
5: Νάστε.
4: Πάνω,
5: άρα εσύ πάνω. Υποστηρίζεις ότι το καλώδιο...
4: Όλα θα γίνουν. Εγώ λέω
5: θα στρωθεί σαν κόκκινο χαλί.
4: Εγώ είμαι από
5: δεν
4: εκείνους...
5: Μου λες, δεν πιστεύω να στρωθεί προεκλογικά για να περάσει πάνω, όχι, να περπατήσω, Μητσοτάκης, να πει να ορίστε εγώ ποιος είμαι και ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει.
4: Θέλεις την άποψή μου.
5: Ναι, την άποψή σου.
4: Μητσοτακικός δεν είμαι. Και ούτε από τον ιδεολογικό χώρο.
5: Είσαι 40 χρόνια φούρναρης, όπως λες.
4: Ναι. Λοιπόν, σε αυτά τα 40 χρόνια, σε ό,τι αφορά την αμυντική εξωτερική πολιτική, ξέρεις ποιος είναι ο καλύτερος.
5: Ποιος είναι.
4: Που έχει κάνει πραγματικά πράξη, πράγματα από αυτά που διαχρονικά, εθνικά, όλα τα κόμματα υποστηρίζουν. Μόνο Μητσοτάκης.
5: Ο Σαμαράς άλλα λέει όμως.
4: Εγώ θα του έλεγα, Αντώνη, εγώ σε καταλαβαίνω, να συμφωνήσω,
5: θα μας τα πει.
4: Να συμφωνήσω να θέλεις την πτώση του Κυριάκου. Οκ. Okay. Μαζί σου.
5: Okay.
4: Αλλά από το καλό, για πραγματικό
5: από
4: πράγμα.
5: Από το καλό, Δήμο μου, υπάρχει το καλύτερο και από το κακό το χειρότερο.
4: Ναι, αλλά πρόσεξε, και αυτοί όλοι ήταν πρωθυπουργοί. Πρωθυπουργός και ο Κώστας ο Καραμαλής.
5: Το αφήγημα των ήρεμων νερών ήταν...
4: Ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ.
5: Λέω, τι λέει, έτσι δεν είπε, έτσι δεν λέει.
4: Ναι, τι λέει.
5: Οι άνθρωποι του αυτό δεν λένε.
4: Εγώ ξέρω ένα πράγμα.
5: Ναι.
4: Ότι επί Κυριάκου Μητσοτάκη κατέβηκαν τα πλοία και τα αεροπλάνα σε περίοδο κρίσης κάτω στην Κύπρο. Ναι, δεν τολμούσαμε ποτέ να τα κατεβάσουμε.
5: Γιατί δεν είχαμε.
4: Εγώ, τι δεν είχαμε. Είχαμε
5: τι και να κατεβάσουμε.
4: Είχαμε και παραείχαμε.
5: Μην τώρα να σου πω
4: είχαμε
5: τι...
4: και παραείχαμε. Εγώ ξέρω η Patriot,
5: κατεβάζαμε
4: η Patriot στην Κάρπαθο, που η Κάρπαθος και η Λίμνος είναι δύο ξεχωριστά νησιά του αρχιπελάγους. Είναι δύο νησιά τα οποία έχουν τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία, που είναι μήγα στο ρουθούνι της Τουρκίας, που πάντα έβαζε τρικλοποδιές στην Ελλάδα και φράγμα μέσα στο ΝΑΤΟ.
5: Μάλιστα.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι,
5: δεν είμαστε
4: σε άσχημη μοίρα.
5: Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μια υπεροχή.
4: Και σου το λέω εγώ που δεν είμαι.
5: Στα εναέρια έχουμε υπεροχή.
4: Και σου το λέω εγώ που δεν είμαι. Ούτε Μητσοτακικός, ούτε και του έχω μιλήσει ποτέ και ούτε και θέλω.
5: Καλά, ουδείς αναμάρτητος, ουδείς αυτό, ουδείς... Πάντα υπάρχει πρώτη φορά, αυτά που λένε τα πολλά και τα διάφορα και
4: με κοιτάζει με μισό μάτι και με πονηριά.
5: Εσύ χαίρεσαι,
4: ποιος εκεί. Σύνελο. Σωστά δεν το πάρε το όνομά σου.
5: Λοιπόν, τι, έχουμε τηλεφωνική. Έχουμε τηλεφωνική. Λοιπόν, είναι Κατερίνα Ιμπούκα. Καλή συνάδελφος, να μας πει τι γίνεται στους δρόμους, γιατί κάποιοι υποφέρουν και σήμερα αυτή την ώρα.
4: Όπως πάντα.
5: Όπως πάντα, θα μιλήσουμε για τον Κεφισό, θα μιλήσουμε για άλλους δρόμους, που καλό είναι να αποφύγετε μετά από αυτά που θα μας πει η Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα.
6: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Έχουμε αυτή την ώρα λίγες καθυστερήσεις.
5: Μα γι' αυτό σε χαμογελαστεί, επειδή έχουμε λίγες καθυστερήσεις.
6: Ναι. Το πρωί είναι το δύσκολο κομμάτι και
5: αλλά και το πρωί πάλι χαμογελαστεί που... είσαι που τα λες.
6: Τι καλά, να κάνετε,
4: καλά κάνει η κοπέλα και είναι γελαστή.
5: Καλά κάνει.
4: Το χαμόγελο είναι φάρμακο.
5: Σωστό και αυτό.
6: Είναι φάρμακο.
4: Και το λέω εγώ που ποτέ δεν χαμογελάω.
6: Σιγά.
5: Όταν μας κάνεις πιο πολύ παρέα εδώ, θα δεις πως θα έρθει το χαμόγελο.
4: Εντάξει, δεν έχω κανένα παράπονο από κανένα.
5: Ήρθε ένα μήνυμα, συγγνώμη Κατερίνα, λέει την καλύτερη εξωτερική πολιτική την έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
4: Ο Ανδρέας Παπανδρέου τώρα σαφώς έκανε καθαρή εξωτερική πολιτική. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που στην κρίση το 84, το 86, έβγαλε το στόλο έξω.
5: Ναι, αλλά εσύ είπες για τον Μητσοτάκη.
4: Ο Μητσοτάκης, σου λέω, έκανε πράγματα. Έκανε πράγματα τα οποία...
5: Α, το Βασίλη να ρωτήσω.
4: Δεν τα είχαν κάνει.
5: Που είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου, θα μας πει τι είσαι. Εσύ τώρα με αυτά που ακούς, Βασίλη, πες.
4: Εγώ σε
5: Βασίλη Τριωνάς, είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο και φτάνει κρυστάλλινο στα ραδιοφωνά σας.
4: Βασίλη,
5: πες Βασίλη.
4: Αγόρι μου, εγώ.
5: Ναι, αλλά βλέπω χαμογελάς όμως.
4: Εγώ είμαι αδέσποτος αριστερός.
5: Ναι.
4: Άντε τώρα, πάρ' τα αυγό και κούρευτο.
3: Δηλαδή, δηλαδή ό,τι να είναι.
4: Όχι, δεν είμαι ό,τι να είναι.
3: Πάντως δεν είσαι και ό,τι πρέπει.
4: Όχι. Ναι. Τι είναι ό,τι πρέπει, το πρέπει τι σημαίνει.
3: Λοιπόν, έλα Κατερίνα Μπούκα, θα σου πω μετά.
6: Συνεχίζω εγώ από εκεί που είχα μείνει. Συνεχίζω από τη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, κανένα πρόβλημα. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ύψος Καραμαγκά, Κηφισό, στην άνοδο, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και στο κόμβο μεταμόρφωσης. Και πιο κεντρικά, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος της πλατείας Αργεντινής Δημοκρατίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην κάθοδο, Αρδιτού στην κάθοδο, όπως και Βασιλής Σοφίας. Στην Αμαλίας, στη λεωφόρο Αμαλίας υπάρχουν καθυστερήσεις στην άνοδο, κυρίως στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στη λεωφόρο Ποσειδώνου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τη λεωφόρο Αλίμου.
3: Να, σχετικά, είναι λίγο καλύτερα από χθες. Χθες ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα και ήταν, Κατερίνα, χθες όλη η μέρα δύσκολη. Δηλαδή ξεκίνησα...
6: Ήταν όλη μέρα. Ναι, τις πρωινές ώρες είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα χθες πάλι στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνού.
3: Εντάξει, είχαν πάρει συντάξεις, τι έγινε, είχαν βγει χθες έξω. Δεν είχαν ακόμα βενζίνη σε ρεζερβουάρ και πήγαν να κάνουν βολτές.
4: Η σύνταξη έχει γίνει τώρα, έχει ανεμιστεί. Την έχουν φάει οι συνταξιούχοι. Και εγώ ρωτάω, υπάρχει συνταξιούχος αυτή τη στιγμή που πότε πληρώθηκε, 22-24 του μηνός.
3: Που να έχει, που να κάνει απόδειξη στο αυτοκίνητο. Θα μας απαντήσει η Κατερίνα η Μπούκα.
4: Όχι.
3: Κατερίνα.
4: Ο συνταξιούχος που μας ακούει να μας απαντήσει.
3: Για πες μας την άποψή σου, Κατερίνα, γιατί μας ενδιαφέρει.
4: Ναι, αλλά πριν μας πει την άποψή της η Κατερίνα, πες εσύ, πού ο συνταξιούχος να στείλει το μήνυμα, το τηλέφωνο.
3: Α, ναι, να πούμε λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας απλά, παραδοσιακά, όμορφα στο 211-016-1046. Επαναλαμβάνω, 211-016-1046. Έχουμε και Viber, έχουμε και WhatsApp. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-1046 ή meganews104.6. Έχουμε και email studio παπάκι meganews104.6.gr. Κατερίνα, κυκλοφορεί συνταξιούχος.
6: Κυκλοφορεί όπως μπορεί. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ λεπτομέρειες. Θα επανέλθουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερινάκη. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ εγώ.
4: Με το πατίνι.
3: Λοιπόν, πάντως οι συνταξιούχοι, φίλε, που βλέπω εδώ πέρα, παίρνουν τηλέφωνα και στέλνουν και μηνύματα. Λοιπόν, κάτι περιμένουν να ακούσουν μεθαύριο. Και ρωτάνε, ρε παιδιά, τι θα γίνει με εμάς. Θα μας έχει μέσα στο καλάθι ο Πρωθυπουργός. Σε εξαγγελίες του θα μας πει συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον οποίο θα έχουμε στην μας.
4: Η Αχρήτα δεν εξελέγει την πρόεδρος της Βουλής. Ευχαρίστησε και το Πασόκ που την ψήφισε. 119 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητά της, 169 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Την κυρία Αχρήτα στήριξαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση. Αλλά πρέπει να γίνει μπάχαλο στη...
3: Να σου πω πάντως, με αυτά και με τα άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τσιμπήσει κανένα ψηφαλάκι. Έγινε ντόρος γύρω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Η Ακρίτα έδωσε δυναμική, ρε φίλε. Βγήκε από την αφάνεια ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν μου λες με τον Τζέρτζελο...
3: Ναι, ναι, ο Έλληνας... Εγώ πάω όπως πάει ο Έλληνας. Όπου υπάρχει ανακατοσούρα, αυτό έτσι, γάμος, χαρά, πανηγύρια, ο Έλληνας είναι εκεί.
4: Ποιος είναι ο
3: Τζέρτζελο, λοιπόν,
4: ποιος είναι
3: δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ακρίτα.
4: Γι' αυτό όλο το πανηγύρι που έγινε στη Βουλή. Ποιος είναι,
3: για Νέα Δημοκρατία.
4: Κούνια που σε κούνια.
3: Ποιος είναι. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία.
4: Ποιος έκανε πει... αυτό το Τζέρτζελο. Ποιος είναι η αιτία.
3: Η Δουρού.
4: Όχι.
3: Ποιος.
4: Πες μου κι άλλο.
3: Μα τι πει να πω. Θα τελειώσει η εκπομπή, λέω.
4: Αλέξης Τσίπρας που τους έβαλε όλους και την Όλγα, την Γεροβασίλη να παραιτηθούν. Εάν δεν είχε παραιτηθεί η Όλγα ή η Γεροβασίλη,
3: ναι, μα δεν θα είχε δεν γίνει αυτό. Να μην. Έπρεπε να πάει να κάνει εγγραφή στο κατάλογο των άλλων.
4: Μα γι' αυτό σου λέω.
3: Της ελληνικής αριστεράς.
4: Ο Τσίπρας μέχρι τις επόμενες εκλογές δεν θα είναι στη Βουλή. Αλλά με τις ενέργειές του θα επηρεάζει την Βουλή.
5: Ναι, πάντως δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως αυτή τη στιγμή έδωσε οξυγόνο στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εγώ ξέρω ότι στα Γάλλο, τα οποία πρέπει να το παραδεχτείτε, από την πρώτη μέρα που εκπέμψαμε, τη Δευτέρα, σας είχα πει ότι είναι έτοιμα τα Γάλλο που έχει παραγγείλει η κυβέρνηση για πριν τη ΔΕΘ. Έβγαζαν ότι λίγο πολύ, εκεί στο 30% με εκτίμηση ψήφου, θα βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία. Το Τσίπρα που παραμένει δεύτερο κόμμα, τον έχει λίγο στα κάτω του. Από 18 που τον είχε στο 16 ή από 16 στο 14, δεν το θυμάμαι καλά. Δηλαδή υπάρχει μία ψηλό...
5: Κρυφονεοδημοκράτη σε λένε εδώ κάποιοι.
4: Τι με λένε?
5: Κρυφονεοδημοκράτη.
4: Κούνια που τους κούναγε. Ναι. Δεν είμαι νεοδημοκράτης.
5: Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι είναι.
4: Μα εγώ λέω, ρε φίλε, τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Πώς να μην πω. Να πω ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί ο Γεραπετρίτης είναι για τα μπάζα. Όχι, δεν είναι για τα μπάζα. Κοίταξε να δεις, Δημήτρη μου. Σε λίγα χρόνια θα παραδώσω, όπως παραδίδει ο κάθε άνθρωπος, mm-hmm. την ψυχή του.
5: Καλά, έχεις χρόνια.
4: Αναρωτιέμαι και λέω.
5: Ο Θεός φροντίζει. Άκουσε με, περίμενε τώρα, γιατί μου δίνει. Ο Θεός φροντίζει να παίρνει τον άλλον στα καλύτερά του. Όταν είναι έτοιμος να πάει στην αγκαλιά της Παναγίας και του Θεού. Να πάει στον παράδεισο δηλαδή. Εσύ θα είσαι έτοιμος να πας στον παράδεισο, αν θα είσαι ποτέ έτοιμος. Θες πολύ προετοιμασία ακόμα.
4: Μόνο εάν μου το πει ο Σεβασμιότατος Πυραιός, θα το δεχτώ. Εσύ που δεν ξέρεις, εκείνος επικοινωνεί. Δεν μου λες.
5: Λοιπόν, περίμενε, έχουμε φωτιά τώρα στην Παιανία. Έχουμε την καλή συνάδελφο, τη Λίνα την Ιορδανίδου, να μας δώσει λεπτομέρειες. Γεια σου, Λίνα.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πριν από λίγο, λοιπόν, ξέσπασε πυρκαγιά, συγκεκριμένα στη θέση Αρχοντικό Παιανίας, περίπου στις 3 η ώρα. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, ενώ για την κατάσβεση έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα το συμβάν. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε και υδροφόρες του Δήμου εκεί που επιχειρούν. Θυμίζουμε ότι σήμερα η περιοχή ήταν σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην κατηγορία 3 είναι εκεί οι πυροσβέστες. Δίνει τη μάχη τους με τις πλόγες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το συμβάν.
5: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
5: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την καλή συνάδελφο για την ενημέρωση, την Λίνα, την Ιορδανίδου.
4: Τι διαβάζεις εκεί,
5: τα μηνύματα. Στέλνουνε. Πάντως συμφωνούν με τον Παντελή λίγο πριν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε την καλύτερη εξωτερική πολιτική.
4: Ποιος έκανε. Στην πράξη.
5: Ναι. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι λένε ότι Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί ήμασταν 10 χρόνια λίγο βυθισμένοι στη χρεοκοπία.
4: Ποιος?
5: Οι προηγούμενοι λέει τι να έκαναν. Όταν ήμασταν βυθισμένοι στη χρεοκοπία.
4: Όχι, δεν
5: μπορούσαν. Πού να αγοράσουν,
4: φίλε, δεν είναι έτσι.
5: Τι να παίρναμε.
4: Τι τα παίρναμε.
5: Μην το πεις, γιατί έχουμε τον Ηλία τον Μπενέκο για τίτλους, ή έχουμε ακόμα...
4: Τώρα.
5: Όχι, τώρα. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, Ηλίας Μπενέκος, εσύ κράτα το, τι θα παίρναμε, να μας το πεις μετά.
4: Στον κύριο Μαλέλη να μας βάλει ένα ρολόι.
5: Ξέρεις τι μου λένε τώρα, μην τον καπελώνεις, αυτά που λέγανε σε εσένα στην αρχή. Άφησε το να μιλήσει.
4: Το κακό ήταν ότι δεν μου τα έλεγε ο κόσμος. Μου τα λέγανε οι δικοί μου. Η γυναίκα μου.
5: Πώς με αγαπάνε. Λοιπόν, τι τη δεις. Ηλίας Μπενέκος, εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
8: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
9: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 3:30. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Συναγερμός πριν από λίγο στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αρχοντικό Παιανίας. Μάχη με δύο ακόμη μεγάλα μέτωπα δίνουν οι δυνάμεις Εύβοια και Βιωτία. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Στο Μύτικα Βιωτία στην κατάσβεση παίρνουν μέρος 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε ελεύθερη πτώση τα ομόλογα, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται, με το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών να διαμορφώνεται στο 4,99%, της Γερμανίας στο 3,37% και το αντίστοιχο ελληνικό στο 4,07%. Νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ταϊπ Ερντογάν, ζητώντας εκ νέου την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Σοβαρό λάθος όσων εκλαμβάνουν την ήρεμη και λογική στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Νέα ηλεκτρονική απάτη με στόχο τα ταμεία Μεγάλου Δήμου της Κρήτης αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άγνωστοι κατάφεραν να βάλουν χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσωμίαζε με ιστοσελίδα τράπεζας. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια εν μέσω σκληρής αντιπαράθεσης. Ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων παρών οι 169 και υπέρ 119. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μετά το μεσημέρι. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
9: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Άρε, Δήμο Βερίκη. Βράζει, βγάζει ατμούς από τα αυτιά του.
1: Ποιος, εγώ?
0: Τα δικά σου, ναι.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι.
0: Όχι.
1: Τα έχω λύσει αυτά τα θέματα.
0: Εγώ βλέπω εδώ πέρα γίνεται.
1: Πλέον δεν είναι ευεργάσου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται.
1: Γιατί διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι?
0: Λέει, εκάς αυτά που έχουν πάει, θα γίνει, θα τα πάρουμε πίσω, θα...
1: Αφού δεν έχουν μία οι άνθρωποι στην τσέπη του. Λοιπόν, είπαμε ότι γίνεται το έλα να δεις στη Βουλή.
0: Κοινοβουλευτική συντάκτρια, η Ελένη Γκρίκοβιτς, να μας δώσει ρεπορτάζ. Γεια σου, Ελένη. Δεν την έχουμε, έπεσε γραμμή. Να ζητήσουμε από την αρχιτέκτριά μας, τη Μαρία, την καφετζή, να επικοινωνήσει και πάλι μαζί της για να μας δώσει εικόνα. Γιατί είναι αυτά που αρέσουν, ξέρεις.
1: Εντάξει. Πάντως η Ακρίτα κατάφερε να φτιάξει ένα μια μασίφ αντίδραση για της αντιπολίτευσης. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
0: Κατάφερε να επαναφέρει στο προσκήνιο το ΣΥΡΙΖΑ, φίλε μου. Αυτό κατάφερε.
1: Εν μέρη.
0: Να πει ότι υπάρχει.
1: Εν μέρη, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε την καλή συνάδελφο, την Ελένη, την Γκρίκοβιτς στη γραμμή. Την έχουμε. Γεια σου, Ελένη.
2: Από τη Γεια σας. Τι
1: έγινε, Ελένη μου?
2: Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ένταση στη Βουλή. Σήμερα είχαμε την ψηφοφορία για την εκλογή της Αντιπροέδρου με την Έλενα Κρήτα, η οποία τελικά δεν εξελέγει. Βέβαια, πιο πριν είχαμε τις παραθέσεις μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Νότι Μηταράκη να είναι οι πρωταγωνιστές. Και αργότερα η ένταση συνεχίστηκε ή κορυφώθηκε, αν θέλετε, μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη φορά. Βέβαια, υπήρξαν και κάτι μικρό αντιπαραθέσεις και με τη Λιάννα Κανέλη, η οποία ήταν στην αίθουσα, και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Πλακώθηκε η Λιάννα με τη Ζωή?
2: Πλακώθηκε δεν θα έλεγα. Θα έλεγα ότι υπήρξε μια παρέμβαση της Λιάννας Κανέλη όταν αναφέρθηκε στην ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά σήμερα στο στόχαστρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ. Είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή?
2: Και συγκεκριμένα ο Πάρης Κουκλόπουλος και ο Παναγιώτης Δεδονής, γιατί η ίδια, όπως είπε, δεν της δόθηκε ο λόγος από τον αντιπρόεδρο που βρισκόταν στην έδρα εκείνη την ώρα, τον κύριο Κουκλόπουλο.
1: Αχα.
0: Τώρα, Ελένη, δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος άλλος?
2: Όχι, αυτή η θέση μένει καινή.
0: Και θα μείνει μέχρι τις εκλογές?
2: Ακριβώς.
0: Αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
1: Αλλά εντάξει, δεν έκανε και τίποτα.
0: Ναι, φίλε, γιατί έχουν επιτροπές, έχουν αυτά, έχουν ανεξάρτητες επιτροπές να εκλέξουν μέλη. Οπότε...
2: Η αλήθεια είναι ότι εφόσον μένει μία καινή θέση στη διάσκεψη των Προέδρων, μπορεί να αποφασίσει με μία καλύτερη πλειοψηφία κυβερνητική παράταξη, που έτσι και αλλιώς όμως την έχει.
0: Βούτυρο στο ψωμί. Εντάξει, αλλιώς είναι να πας με μία δυναμική Α, αλλιώς με μία δυναμική Β.
2: Σίγουρα χάνει δυνάμιση η αντιπολίτευση.
0: Μάστα, κάτι άλλο έτσι ενδιαφέρον από τη Βουλή?
2: Προς το παρόν είναι και πάλι ήσυχα και εξελίσσεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο.
0: Προς το παρόν.
2: Αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Καλή συνάδελφος, Ελένη Γκρίκοβιτς, λοιπόν.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα?
0: Ποιο?
1: Και θα κυριαρχήσει τις επόμενες μέρες.
0: Για πες.
1: Τα κόκκινα δάνεια. Αυτό που ρώτησα χθες στη Σουδούκου, λέει, εσύ ξέρεις, έχεις καλό ρεπορτάζ, αλλά σφίγγα, δεν είπε τίποτα. Ουσιαστικά, και εδώ είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Όταν η αντιπολίτευση κουνιέται και βγαίνει από το λίθαργο της υπνηλίας και την υπνηλία, ταράζονται τα νερά. Και η κυβέρνηση γίνεται καλύτερη. Βγήκε το ΠΑΣΟΚ και έκανε μια πρόταση για τα κόκκινα δάνεια. Βγαίνει σήμερα ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη να πει τα δικά του. Θα βγει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεθαύριο. Το επιτελείο του, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ετοιμάζει ένα ολόκληρο project για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία. Δηλαδή, η υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας να γίνεται με τρόπο που θα είναι πιο κοντά στον νόμο Κατσέλη. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος ενός πολιτικού? Να πηγαίνει να νομοθετεί και ο νόμος του να μένει στην ιστορία. Να μένει στην ιστορία με το όνομά του. Νόμος Κατσέλη για τα κόκκινα δάνεια. Αυτός ο νόμος για την πρώτη κατοικία επί Γεωργίου Παπανδρέου έμεινε στην ιστορία. Ήταν ο μπούσουλας πάνω στο οποίο έπρεπε να κινηθούν οι επόμενες κυβερνήσεις. Και τώρα μαθαίνω ότι έρχεται η κυβέρνηση πιο κοντά στη φιλοσοφία του νόμου Κατσέλη. Γιατί μέχρι τώρα η πρώτη κατοικία και ο διακανονισμός δεν άφηνε περιθώρια στο δανειολήπτη. Του έπινε κοινώς η τράπεζα και το φαντ, τα κοράκια, το αίμα, με το καλαμάκι, με το μπουρί της σόμπας. Σίγουρα λοιπόν θα έχουμε τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα κόκκινα δάνεια.
0: Αυτό μας λέει πριν η Ελένη. Είναι σοβαρό.
1: Ποιο?
0: Τραμπούκο τον είπε τον Πάτου Καρβουνού.
1: Ποιος τον είπε?
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Εντάξει μωρέ τώρα, είπε η ζωή.
0: Τον Κοκουλόπουλο τον είπε.
1: Εντάξει. Έχουν υποθεί και χειρότερα και πιο.
0: Θέλω να σου πω, παιδί μου.
1: Και πιο βαριές.
0: Έγινε τζέρτζελο.
1: Εντάξει, έγινε και αυτό και είχαμε τη σύνδεση. Εγώ έτσι όπως τ' άκουσα δεν δίνω και πολύ σημασία. Έτσι, για να ξυπνάνε τα αίματα. Το ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο πραγματικό, άσχετα το τι λέει και το πώς το ασκεί.
0: Με τον τρόπο εννοείς.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι παρούσα στη Βουλή. Εγώ δύο πολιτικούς στα 40 χρόνια που είμαι στην ενεργό δημοσιογραφική δράση, δύο κοινοβουλευτικούς συνειδητοποιημένους έχω συναντήσει. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ουσιαστικά ήταν κολλημένος στο κοινοβούλιο χρόνια ολόκληρα.
0: Η δεύτερη είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, και η δεύτερη είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάθετε μέχρι τη μία, δύο, τρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κουκουλόπουλο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής να μας πει ακριβώς τι έγινε. Καλησπέρα, κύριε Κουκουλόπουλε. Βουλευτής Πασόκ.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε κουράτες και κουράτες. Καλή αρχή να πω στο Μέγενης
1: Ρέιτ. Τι να κάνουμε.
3: Δεν θα μιλάω πρώτη φορά σε εσάς, έτσι, καλή αρχή.
1: Τότε κι εσείς θα είστε, θα πάτε καλά, γουρλής. Και θα δώσει η Δυτική Μακεδονία τι ψάρια θα πιάσει το Πασόκ.
0: Τι είναι, σας αποκάλεσαν τραμπούκο, κύριε
3: Κουκουλόπουλε. Διεκδικούμε την πρωτιά.
1: Α, ναι.
3: Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το.
1: Ναι.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα πάει τα μούτρα της?
3: Εντάξει, ναι, στην
1: δηλαδή θα πηγεί πρώτα.
3: Ναι. Έχει εφαρμοστεί η πιο ακραία περίπτωση συρρήγνωσης ενός περιφερειακού ΑΕΠ. Έχει συρρήγνωθεί περίπου στο μισό.
1: Αχα.
3: Το ΑΕΠ. Δηλαδή αν είχε γίνει στα χρόνια των μνημονίων αυτό σε όλη τη χώρα, αντιλαμβάνεσαι τι θα έχει συμβεί. Έτσι,
1: αλλά αλλά ο κόσμος που δεν κατοικεί, που δεν είναι από τη Δυτική Μακεδονία, αυτό έχει εντελώς διαφορετική εικόνα. Ότι ο Μητσοτάκης την προσέχει τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως τα λιμέρια σας.
0: Όταν εννοείς την προσέγγιση, κάτσε, γιατί εκεί υπάρχουν άλλες δυνάμεις.
3: Καθόλου, μα έχουμε πρωτιές ανεργίας, μείωση πληθυσμού και συρρήγνωση με βάση τον ΟΣΑ. Τι γιώρωσα την Ελστάτ και λοιπά, τι άλλο να πω, να σου πω κάτι. Στα τελευταία οριστικά στοιχεία Ελστάτ που δημοσιεύτηκαν το Γενάρη, όλοι στην περιφέρεια είχαν μία άνοδο από 1 έως 3%. Η μόνη που είχε μείωση ΑΕΠ ήταν η Δυτική Μακεδονία, 3,5%. Τι άλλο να σας πω.
1: Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι παραμύθια όλα αυτά που λένε οι κυβερνητικοί για την Δυτική
3: Μακεδονία? Προθέσεις και λόγια. Προθέσεις και λόγια. Κοιτάξτε, όταν αφαιρείς το 50% του ΑΕΠ από μια περιοχή και δεν της δίνεις χρόνο. Τότε.
1: Και οι βουλευτές. Και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί δεν έχουν ξεσηκωθεί. Δεν έχει... Και μαζί με αυτούς.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα πω τι κάνουν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Εγώ μπορώ να σου πω τι κάνω εγώ.
1: Ναι, για πείτε
3: δεν
1: γιατί.
3: Δεν ξέρω τι κάνουν εσωκομματικά, γιατί ξέρετε οι κυβερνητικοί βουλευτές κάνουν και μια προσπάθεια ενδοκομματικά. Εγώ δεν θέλω να συζητήσω ούτε πρόσωπο ούτε να συζητήσω προθέσεις. Σημασία έχει το αποτέλεσμα πάνω στην πολιτική. Και αυτό που βιώνει η πολίτη στη Δυτική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο.
1: Το πασχέσαι
0: με τις υπόλοιπες περιφέρειες.
1: Ναι, σε σχέση με τις υπόλοιπες, λέει.
0: Γιατί, γιατί στις άλλες περιφέρειες περνάνε καλύτερα, αυτό μας λέτε.
3: Όχι, σας είπαμε συγκριτικά έχουμε τη μεγαλύτερη, κοιτάξτε, γενικότερη περιφέρεια. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο Ηράκλειο. Ναι. Στο Ηράκλειο κατέβηκα πριν από μισή ώρα δηλαδή. Mm. Έχουμε αυτή την εκστρατεία τη μεγάλη στην Κρήτη που κορυφώνεται αύριο με την ομιλία του Ανδρουλάκη. Δεν σα πω κάτι καινούριο. Κοινοτοπία θα σα πω. Δηλαδή, κάνουμε πολλή ώρα από το αεροδρόμιο να φτάσουμε στο κέντρο του Ηρακλείου που είναι το ξενοδοχείο. Είχαμε την κουβέντα με τον ταξιτζή. Έχει τουρισμό λοιπόν στην Ελλάδα. Ότι δεν αγγίζει ο τουρισμό, συρρυκνώνεται και παρακμάζει. Και το πρωτείο σε αυτή την υπόθεση το κρατάει η Δυτική Μακεδονία. Αυτό.
1: Αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει στη Δυτική Μακεδονία να το επικοινωνήσει με τον κόσμο.
3: Ναι, κοιτάξτε, η προσπάθεια είναι καθημερινή, ωστόσο
0: αν το κάνει και σωστά, γιατί ο κόσμος δεν το εισπράττει σύμφωνα με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, ευρήματα.
3: Τώρα με ρωτάτε εστιασμένα για τη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία είχαμε μια από τις πιο επιτυχημένες περιφερειακές διασκέψεις, όπου εγώ είχα την τιμή να παρουσιάσω φυσικά στη συνεννόηση με τον πρόεδρο και το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε, τρία μέτρα που αλλάζουν ριζικά και άμεσα τη ζωή των Δυτικομακεδόνων και τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, κανένα από αυτά. Mm. Έτσι, για να μην σκέφτεστε να με ρωτήσετε από πού θα βρούμε τα λεφτά. Έχουμε τη ριζική αλλαγή στην ανάπτυξη των ΑΠΗ, το χρονοδιάγραμμα των ηγετικών μονάδων και την θεσμοθέτηση ρήτρας δίκης μετάβησης, τροπολογία που έχει εκπονήσει, έχει επενεθεί τα μέγιστα από την κυβέρνηση ως πλήρης άρτη κλπ. Αλλά αρνείται εδώ και 20 μήνες περίπου να την νομοθετήσει.
1: Μετά την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία, μαθαίνουμε ότι η κυβέρνηση προετοίμασε μια δική της πρόταση που θα την ανακοινώσει
0: πρωθυπουργός
1: μεθαύριο.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι, να σου πω κάτι, μα εμείς δεν κάνουμε πολιτική, δεν θέλουμε να κάνουμε πολιτική σε κατεστραμμένο τοπίο, δεν είμαστε κόμμα της τρίτης διεθνούς, έτσι. Μακάρι η πίεση μας να αποδώσει, γιατί έχει μεγάλη σημασία όλο ένα και περισσότερο ένας μεγάλος αριθμός των πολιτών μας να ξαναμπεί στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το νόημα της δικής μας κινητοποίησης. Η μεγάλη μας διαφορά, ξέρετε, στο ιδιωτικό χρέος με την κυβέρνηση είναι ουσιαστικά μία. Εγώ προσωπικά, έχοντας και την ευθύνη των οικονομικών, δεν θα αφισβητήσω ότι υπάρχουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό ενδιαφέρουσες εξελίξεις, ότι υπάρχουν άλλες επιμέρους ρυθμίσεις, η ενσωμάτωση της απόφασης του Αρείου Πάγου πρόσφατα για την πρώτη κατοικία. Μιλάω έτσι, που ενσωμάτωθηκε άμεσα. Ήταν πολύ καλή αντίδραση της κυβέρνησης. Ήμουν εισηγητής και την ψηφίσαμε φυσικά την ενσωμάτωση. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά μας ποια είναι. Η κυβέρνηση μιλάει για επιμέρους ομάδες, για τον εξωδικαστικό που είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, για αυτό που έκανε με τον Άριο Πάγο και μακάρι θα πει και κάτι άλλο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό μεθαύριο. Εμείς μιλάμε για τα 4 εκατομμύρια ΦΜΗ που είναι εγκλωβισμένα από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τον ΕΦΚΑ, από την ΑΔΕ και βέβαια από τις τράπεζες συνολικά, πρώτη κατοικία αλλά και δάνεια.
0: Κύριε Κοκκουλόπουλε, αυτά που λέτε και είναι πολύ σημαντικά, γιατί δεν τα εισπράττει ο κόσμος?
3: Κοιτάξτε,
0: γιατί
3: τώρα,
0: δημοσκοπικά είστε η τρίτη δύναμη.
3: Εγώ πάντα λέω και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου.
0: Και είστε ένα κόμμα που έχει και έχει θέσεις, έχει πρόγραμμα. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν κάνετε καλά.
3: Προφανώς κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς, ας πούμε. Βάζω και τον εαυτό μου στο εμείς, έτσι δεν αναφέρομαι σε άλλους.
0: Γιατί κάνετε παρεμβάσεις, έχετε πρόγραμμα.
3: Αυτοξερούμαστε όλοι, ναι.
0: Αλλά ή αυτά που λέτε δεν τα πιστεύει ο κόσμος ή δεν μπορεί να τα επικοινωνήσετε σωστά. Ή δεν ασχολείται ο κόσμος μαζί σας.
3: Κοιτάξτε, ένα πρόβλημα που είχαμε καιρό τώρα, εγώ εκεί είχα αφιερώσει και την παρέμβασή μου στο συνέδριο, είναι ότι ακριβώς η υπερεπάρκειά μας τελικά σε μια εποχή δεν έχει το αναμενόμενο, στην εποχή που ζούμε μάλλον, δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Γιατί ο κόσμος δεν ακούει πολλά, δεν ακούει πολλά που δεν τον αφορούν. Διαβάζει λίγο, διαβάζει τις πρώτες σειρές. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνουμε πιο στοχευμένοι. Πιο στοχευμένοι. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε το ιδιωτικό χρέος, όπως αυτή που θα κάνουμε μεθαύριο για το μόνιμο μηχανισμό έξαρξης φορολόγησης των υπερκερδών που προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στην τηλεόραση το πρωί. μέτρα στον τομέα της ενέργειας για την ενεργειακή δημοκρατία. Πήρα μια πρωτοβουλία εγώ και ζήτησα να συνεχίσουν να λειτουργούν οι λιγνητικές μονάδες εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτό θα επιφέρει άμεσα μείωση στα τιμολόγια.
1: Ναι, αλλά ακούει, ο Μητσοτάκης ακούει λιγνίτη και βγάζει σπηριά.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, πρέπει να βγάζει κάτι ανάλογο όμως και με το φυσικό αέριο. Είναι εξίσου ρηπογόνο και η περιβαλλοντική διάσταση που είχε θέσει το 19 για την απολιγνητοποίηση δεν ισχύει πλέον. Εδώ και ένα χρόνο ο Πρωθυπουργός επέρεται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, εγώ θα πω. Έχω μιλήσει πολλές φορές από το βίο με τη Βουλή γι' αυτό. Για το ρόλο που έχει η Ελλάδα ως κέντρος κόμβος στη διακίνηση φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και επίσης ως πιθανή παραγωγός χώρας στο σχετικά άμεσο μέλλον, βραχυμεσοπρόθεσμα τέλος πάντων.
1: Δηλαδή μπορούμε...
3: Άρα λοιπόν από την εποχή που ο Μητσοτάκης έλεγε ότι οι υδρογονάνθρακες και τα στερεά και το φυσικό αέριο είναι παρελθόν, έχει γίνει μια τεράστια κυβίστηση στον Πρωθυπουργό, έτσι.
1: Δηλαδή η Δυτική Μακεδονία.
3: Άρα, λοιπόν, εδώ πέρα το ζήτημα είναι αέριο που είναι εισαγόμενο ή λιγνίτης.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ κοιτάξτε, πω κάτι ενδιαφέρον. Είπε ότι αν λειτουργήσουν για κάποια χρόνια οι δύο μονάδες που πρότεινα στην περιοχή με λιγνίτη, η Ελλάδα θα κερδίσει, θα προσθέσει άμεσα στο εμπορικό της στο ζύγιο περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο πλεόνασμα και θα έρθει πολύ
0: και πιο μεγάλο στόχο
3: για να εξασκελίσει το συναλλαγματικό της
1: στο ζύγιο. Εσείς έχετε καταλάβει γιατί ο Μητσοτάκης ξαφνικά το έστριψε στην αντιλιγνητική δράση. Τι ήταν αυτό που τον έκανε?
0: Όχι μόνο
1: γιατί εδώ από τι μας λέτε
0: και η Ευρώπη ρε Σίδη μου, κάτσε, δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, όλη η Ευρώπη.
1: Τι όλη η
3: Ευρώπη? Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε τότε για την σωστή πλευρά της ιστορίας, ήταν η κύρια κατεύθυνση και των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, γιατί είχε εκλεγεί ο πρόεδρος Biden. Μάλλον είχε εξελέγει ένα χρόνο μετά, μάλλον για τον κύριο. Καλά, δεν λέω.
1: Ναι.
3: Ένα χρόνο μετά. Ήταν όμως μια γενικότερη τάση σε όλη τη Δύση. Είχαν υποθεί κουβέντες στη Σαουδική Αραβία σε συνέδριο του 2021 ότι το πετρέλαιο και η γέννη υδρογονάνθρακες είναι παρελθόν. Λοιπόν, αυτά βέβαια ήταν αφελείς προσεγγίσεις. Η Ελλάδα πήγε εκεί πέρα, αλλά παράλληλα έκανε ένα μεγάλο ατόπιμο ο Πρωθυπουργός του, ότι έδωσε χώρους του φυσικού αέρου που είναι εισαγόμενο και εξίσου ρηπογόνο. Όχι στο βαθμό του λιγνίτη, ενδιαφέρουν οι βαθμοί ρήπανση, οκ. Okay. Αλλά δεν πάβει να είναι και εισαγόμενο και η Ελλάδα πονάει στους δύο εξωτερικών συναλλαγών της και από την άλλη είναι ρηπογόνο. Και κατά τρίτον, μετά την υπόθεση εισβολή Πούτιν στην Ουκρανία και χτύπημα στον κόλπο στο Ιράν από ΗΠΑ Ισραήλ, έχει να δεχθεί η ευαλωτότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στην οποία η Ελλάδα κρατάει την Κύπρο.
1: Δηλαδή
3: από την χώρα στην Ευρώπη.
0: Για άλλο τον πήραμε και αλλού έχει πάει συζήτηση και θα τελειώσει η εκπομπή και δεν έχουμε ρωτήσει τι έγινε με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που τον αποκάλεσε τον άνθρωπο.
1: Για χαρά είναι, δεν τον άκουσε.
0: Τραμπούκο. Τι έγινε στη Βουλή?
3: Εντάξει τώρα, τι τίποτε, δεν έχουμε και ιδεολογίες και τελείως τώρα.
0: Γιατί ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε το. Στον Τζέρτζελο εκεί.
1: Ο Πάρης είναι παλιά καραμπάνα.
3: Κοιτάξτε, εγώ να πω επί της ουσίας, πρόκειτο να ξεκινήσει λίγα λεπτά μετά η ψηφοφορία για την θέση του 5ου, 6ου αντιπροέδρου τέλος πάντων, 7ου μάλλον, 7ου, γιατί συρρυκνώθηκε η κοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με την πρώτη της κυρίας Έλληνας Ακρίτα, έτσι. Δεν προβλέπει ο κανονισμός συζήτηση. Να, εγώ εκλέχτηκα αντιπρόεδρο τον Μάρτιο μήνα. Δεν έγινε καμία συζήτηση. Δεν είμαι εγώ το παράδειγμα. Δεν προβλέπει ο κανονισμός, έτσι.
1: Ναι.
3: Έγινε λοιπόν, υπήρξε λοιπόν ένα έμεσο αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μιλήσουν πριν από αυτό και πάνω σε αυτό, εγώ έδωσα το λόγο για παρεμβάσεις. Ουσιαστικά μίλησε η κυρία Κωνσταντοπούλου περισσότερο από όσο ζήτησε αρχικά, όπως και ο κύριος Δοδονής και ο κύριος Γιαννούλης, αλλά εγώ θέλω να στέκομαι θεσμικά ως αντιπρόεδρος, γιατί είχα την ευθύνη του Ενεργασιών Σώματος, την περασμένη εβδομάδα στο νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας, η συζήτηση στο 65% κατά τα 2 τρίτα εστιάστηκε αποκλειστικά στο ζήτημα της υποψηφιότητας της Έλληνας Ακρίτα. Δεν έχει θυμωθεί η Βουλή.
1: Μάλιστα.
3: Εξαντλήθηκε η κουβέντα. Ωραία, και σήμερα υπήρξε και ένα στο περιθώριο, μου τελειώσαν οι εισηγήσεις του νομοσχεδίου και ένα 20 λεπτό. Είχαμε ένα τέτοιο τάξη, κυρία Κωνσταντοπούλου, ήθελε να μιλήσει καλά και ντε ενιαία 5-6 λεπτά. Τη εξήγησε ότι είχε ζητήσει και ο κύριος Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος να μιλήσουν και τους είπαμε ότι δεν θα δώσουμε λόγο σε πολιτικό αρχηγό πριν από την ψηφοφορία.
0: Και εκεί τα ακούσατε.
3: Είναι σεβαστό. Δεν μπορούσα εγώ να το παραβιάσω αυτό μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Ο Πάρης Κουκουλόπουλος σε ποιον θέλει παλιό πρόεδρο, αντιπρόεδρο της Βουλής να ακολουθήσει τα βήματά του σε αυτό το πόστο το κοινοβουλευτικό? Ποιον έχετε όλα αυτά τα χρόνια, ποιον έχετε πάνω από όλους? Ακριβώς.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστό ότι στην καρδιά μας που λέμε και στην καρδιά του Πασόκ βρίσκεται ο Απόστολος Κακλαμάνης, ας πούμε. Φυσικά εγώ πρόλαβα να γνωρίσω στα πολύ νεανικά μου χρόνια για την περίπτωση του Γιάννη Αλευρά.
4: Έτσι.
3: Πολύ λιγότερο, έχω βέβαια πολύ...
4: άλλη ποιότητα, άλλη στόχη.
3: Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Εγώ όταν έλεγα, έκανα μια δήλωση. Θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου για να συμβάλλω από αυτή τη θέση στην αναβάθμιση του κύρου των θεσμών. Έχουν τεράστιο πρόβλημα οι θεσμοί. Δεν ακουγόμαστε από τους πολίτες όλοι μας. Έτσι κάτι δεν κάνουμε καλά, δεν ξέρω αν είναι ο τοξικός λόγος, δεν ξέρω αν τι μιλάμε ένας πάνω στον άλλο, δεν ξέρω γιατί δεν αναγνωρίζουμε ο ένας το δίκαιο του άλλου τον το έχει. Τι απόλυση δεν
0: είναι,
3: υπάρχει περιπτώσει.
0: Είναι και αυτά
3: υπάρχει...
0: που πουλάνε, κύριε Κουκουλόπουλο, και το ξέρετε καλύτερα από όλους.
3: Ότι ακριβώς η επικοινωνία δυστυχώς επικρατεί πάντα της ουσίας, κατά κανόνα τέλος πάντων, για να μην αδικό και περιπτώσει που μένουν στην ουσία. Ίσως είναι γενικότερα απογοητευμένοι που δεν βλέπουν τις προσδοκίες να δικαιώνονται οι πολίτες. Δηλαδή, έχουμε τόσα χρόνια βγήκαμε από τα μνημόνια και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν βλέπει. Δηλαδή, δεν του αρέσει η κανονικότητα που ζει. Δεν λέω κάτι.
0: Κύριε Κουκουλόπουλα, σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας.
3: Ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και πάμε να δούμε τι μας εξημερώνει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε μία έκτακτη είδηση, γιατί έχουμε δίωξη για ανθρωποκτονία. Την είδηση διαβάζω στο in.gr για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Δίωξη λοιπόν για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 43χρονο και τη Γερμανίδα σύντροφό του. Πάμε στη μετρολόγο μας αμέσως τώρα, την Ελίνα Καρέτσου, να δούμε τι μας ξημερώνει. Γεια σου Ελίνα.
5: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Κάνεις ζέστη. Ελίνα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κάνεις τα μαγικά σου, κάνεις προσευχές, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πάω και λοιπόν, η υγρασία νιώθω ότι έχει.
4: Κανόνιξε.
0: Και το μαλλί του Δήμου του Βερίκιου αρχίζει και γίνεται.
4: Κατσαρό.
0: Ναι, κατσαρό, ναι.
4: Λοιπόν, να κανονίσεις να μην κάνεις.
0: Ναι, εσύ που στα μέσα.
4: Γιατί όταν λοιπόν ανεβαίνεις στη Συγκρού με την πρώτη βροχή, έχουμε προβλήματα εδώ στη γειτονιά.
5: Λοιπόν, θα φροντίσω για σας, είμαι εγώ εδώ.
4: Μπράβο.
5: Τις επόμενες μέρες θα σας δροσίσω λιγάκι. Α. Δεν θα διαρκέσει πολύ βέβαια αυτό, αλλά κάνω ό,τι μπορώ.
0: Όταν λες επόμενες, γιατί κάνει...
5: λίγο καλύτερα.
0: Ελίνα, κάνει και το βράδυ ζέστη. Στον Πειραιά, παιδιά, χθες είχε πολύ υγρασία. Είχε
4: κουφόπρας.
0: Και είναι το χειρότερο όλων.
5: Ακριβώς.
0: Α, και ο Βασίλης συμφωνεί.
4: Αν μας δροσίσεις, θα σε αποκαλούμε...
0: Υδροσοσταλίδα.
5: Τέλεια. Λοιπόν, από αύριο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Πιο πολύ θα το καταλάβουμε την Παρασκευή, βέβαια. Μια στιγμή και είχαμε αυτό να σας πω ότι στα υπηρετικά, αύριο στα περισσότερα υπηρετικά θα είμαστε στις 32 με 35 βαθμούς Κελσίου, λίγο πιο υποφερτά δηλαδή σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες. Και στα νησιά θα είμαστε στους 30 με 33, πολύ τοπικά θα δούμε και κάποια 34-35 σε Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Εδώ στην Αττική αύριο θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου. Με ηλιοφάνεια κατά βάση. Ωστόσο, να σας πω ότι αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα, επειδή σε κάποια σημεία της Αττικής θα αναπτυχθούν έτσι κάποιες νεφώσεις, υπάρχει μια πιθανότητα να δώσουν σε ορισμένα σημεία του νομού κάποιες σύντομες βροχές ή μπόρες. Όχι όμως κάτι αξιόλογο για την Αττική. Το βασικό χαρακτηριστικό και της αυριανής ημέρας αλλά και των επόμενων, πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας, είναι οι άνεμοι οι οποίοι θα πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί στην περιοχή του Αιγαίου και αύριο Πέμπτη θα φτάνουν τα 4 μέχρι τοπικά και 7 Μποφόρ. Πρόσκαιρα σε ορισμένα σημεία, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο, θα φτάνουν και τα 8. Οπότε μία παραπάνω προσοχή και αύριο και ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο. Και άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό για την αυριανή μέρα που θα διαρκέσει λίγο και την Παρασκευή είναι οι βροχές, οι οποίες θα δώσουν έτσι λίγο πιο δυνατά έτσι το παρόν αύριο. Θα έχουμε στα περισσότερα.
0: Αυτό σημαίνει
5: θετικά
0: μεγαλύτερη υγρασία.
5: Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες βροχές. Θα είναι λίγο διαφορετικό σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες, όταν θα πέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό θα σου πω και για τον πονοκέφαλο, Δήμο.
4: Ξέρετε, ξέρεις πόσο κόσμο απασχολεί ο πονοκέφαλος. Ταλαιπωρεί, μάλλον.
0: Και όλη αυτή η υγρασία, το μεταξύ, επιδεινώνει την κατάσταση.
4: Να έχουμε κάποιο.
0: Οπότε πότε θα δροσίσει.
5: Λοιπόν, ουσιαστικά από αύριο θα αρχίσει να πέφτει. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα το καταλάβουμε λίγο περισσότερο σε ό,τι αφορά την δροσιά. Αύριο, όπως είπαμε, θα έχει αρκετές βροχές, περισσότερες βασικά. Θα είναι έτσι πιο διαφορετική η μέρα η αυριανή. Με περισσότερες βροχές στα υπηρετικά λοιπόν και κατά τόπους μπόρες. Στα πιο ορεινά τμήματα θα δούμε και καταιγίδες. Στα νησιά θα είναι αρκετά καλύτερος ο καιρός με ηλιοφάνεια. Λίγες βροχές και την Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο να σας πω ότι θα είναι πολύ καλός ο καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Μόλις και μάλιστα την Κυριακή. Στη
0: Θεσσαλονίκη δηλαδή θα πάει πρωθυπουργός με ηλιοφάνεια, Δημό.
5: Ακριβώς. Αύριο θα βρέχει βέβαια στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πότε θα πάει ο πρωθυπουργός ακριβώς. Πάντως αύριο θα έχει βροχές.
0: Σαββατοκύριακο θα είναι εκεί.
4: Δημήτρη μου, μπήκε ήδη με απειλητικό ύφος.
0: Η Αγγελική Καρδιόλακα.
4: Κυρία Αγγελική.
0: Δεν, απειλητικό και καρδιόλακα δεν υπάρχει.
4: Τι.
0: Αγγελικό,
4: αλλά,
0: ναι.
4: Εντάξει. Κοίταξε.
0: Και της καρδιάς το.
4: Μπορεί τώρα
0: το
4: να έχει
0: τύπο
4: γίνει σιγανό ποταμάκι. Αλλά χρόνια πριν.
0: Απειλητικό θα είναι της.
4: Από μωρό το είχαμε.
0: Της Ελλήνας που την διακόπτης.
4: Ελλήνα μου.
0: Οπότε περιμένουμε.
5: Να σας πω απλά το μόνο ότι την Κυριακή θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Θα σας τα χαλάσω λίγο σε αυτό.
0: Και άλλη εβδομάδα τα πρώτα στοιχεία.
5: Γενικότερα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και την επόμενη εβδομάδα, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Με πιο ζεστές μέρες προς το παρόν να φαίνονται η Κυριακή και η Δευτέρα που μας έρχεται. Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε σίγουρα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, τώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα.
0: Δηλαδή, τα μπάνια συνεχίζονται δηλαδή.
5: Ακριβώς μέχρι και το Σάββατο όμως, ειδικά από αύριο αλλά κυρίως Παρασκευή και Σάββατο, θα δροσιστείτε. Αυτό σας το υπόσχομαι, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Μην περιμένετε ακραία πτώση, αλλά σίγουρα θα είμαστε
0: οπότε,
5: περίπου 3 βαθμούς πιο κάτω. Μην
0: πάρει ζακετούλα δηλαδή, αυτό σου λέει η Δήμο.
5: Όχι, δεν είναι ενδιαφέρον.
0: Αλλά και θα έχεις, θα τα αφήσει τη βεντάλια στο σπίτι.
5: Εκτός αν πάτε σε κάτι πιο ορεινό.
0: Βα.
5: Αν έχετε σκοπό να φύγετε.
0: Έχει δέσμευμα, δεν έχει. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ελλήνη.

0: τέτοια σου λέγα και παλιά, αλλά μας εγκατέλειψες τότε.
1: Και πιο έτσι. Παλιά.
0: Έτσι, και πιο παλιά. Παλιά, παλιά. Πολύ παλιά. Τώρα, ζήσε εδώ τώρα εσύ. Ζήσε εδώ τώρα, Δήμο Βερίκη. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον Βασίλη, ο οποίος βρέθηκε πίσω από την κονσόλα του ήχου.
1: Είναι φατσούλα ο Βασιλάκης.
0: Πριονάς, έτσι, το λέω σωστά. Τηλεφωνικό κέντρο Κατερίνα Τσούκαλα.
1: Πριονοκορδέλα.
0: Λοιπόν, μετά την Αγγελική έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος. Πες κάτι, ρε Δήμο Βερίκη.
1: Όχι, έχω αφαιθεί σε σένα.
0: Δηλαδή, εσύ παίρνεις το χρήμα, εγώ τα λέω. Κατάλαβε την Αγγελική.
1: Πάτερ.
0: Δηλαδή, αυτό πάτερ. Δεν είναι.
1: Τι παίρνω. Σου έλεγα.
0: Λοιπόν, εμείς αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6. Στις 4 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγη ώρα οι κάτοικοι των περιοχών Νοσμαές και Ροδιό στην Κάριστο για να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο, καθώς στην περιοχή μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Είχε κενωθεί και η περιοχή Θεατρούπολη. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν πλέον ενισχυθεί. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία στη θέση αρχοντικού. Σε χαμηλή βλάστηση, ισχυρές επίγειες και νερίες, δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και νερίες δυνάμεις. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ένας ύποπτος έχει γεννηθεί στη Ρωσία και διαθέτει διαβατήριο της Λετωνίας, ενώ ο δεύτερος κατάγεται από τη Λευκορωσία και είναι κάτοχος ρωσικού διαβατήριου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι 2 άνδρες φέρονται να βρίσκονται πίσω από την επίθεση με ντρόουν στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεσης επαγγελματικά οργανωμένη, ενώ δήλωσε ότι στην επιχείρηση αναγνωρίζεται το γνωστό μοτίβο των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα ομόλογα με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας και να δημιουργεί ανησυχίες για ένα νέο κύμα ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Την ίδια ώρα, το κόστος δανεισμού αυξάνεται με το επιτόκιο του 12ου ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών να διαμορφώνεται στο 4,99%, της Γερμανίας στο 3,37% και το αντίστοιχο ελληνικό στο 4,07%. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία σκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφου, συσσωρός του οποίου βρέθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο. Νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας εκ νέου την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, σοβαρό λάθος όσων εκλαμβάνουν την ήρεμη και λογική στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά την επιστροφή του από το Κύργιστάν, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Σανγκάης. Η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανένα να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα, πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Ελένα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια εν μέσω σκληρής αντιπαράθεσης. Ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων παρών ψήφισαν οι 169 και υπέρ 119. Συγκεκριμένα παρών ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Νίκη, με αποτέλεσμα να απορριφθεί

0: υποψηφιότητα.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Οριακή άνοδο 0,08% στις 2.659 μονάδες, καταγράφει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει οριακές απώλειες 0,074% στα 94,55 δολάρια το βαρέλι. Απώλειες 0,4% στα 89,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφει το Αμερικανικό Αργό. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 0,3% στα 4.381 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 64,9 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 0,6%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα, που πραγματοποίησε εξαιρετικό μουντιάλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Μεγάλου Λιμανιού, ο Πουέρτα συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας μέσα από ένα βίντεο στα social media της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζουάο Μάρο, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πυθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν ο Σωτήρης Μπολάκης και ο Γιάννης Χριστάκος.
1: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι.
1: Καλησπέρα και από εμάς. Ξέρεις, το να παίρνεις τη σκυτάλη από έναν δάσκαλο της δημοσιογραφίας, όπως είπε ο Δημήτρης ο Αλφιέρης φεύγοντας από αυτό το στούντιο,
0: Για τον
1: Δήμο το Βερίκιο, δεν είναι και εύκολη δουλειά. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Και ακούτε τους παράτυπους.
1: Τους παράτυπους. Με τους
0: Γιάννη Χριστάκο
1: και Σωτήρη Μπολάκη.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη είναι ο Βασίλης Πριονάς. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Αρχισυντάκτριά μας η Βιργινία Επισημίση. Και στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη.
1: Ακούτε Mega News 104,6 και στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να καλείτε στο 211-016-1046, όπου απαντάει η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, και το εύκολο τρόπο, τον εύκολο τρόπο επικοινωνίας, είτε σε Viber είτε στο WhatsApp, είναι στο νούμερο 698-104-104-6. Και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 στο τηλέφωνο το οποίο πια σας είναι γνωστό. Εμείς όμως το επαναλαμβάνουμε, και email, εάν σας βολεύει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, θα χαρούμε να δούμε τα μηνύματά σας στο studio παπάκι meganews1046.gr. Το επαναλαμβάνω, studio παπάκι meganews1046.gr.

0: Γιάννη, πριν 5 χρόνια έφυγε ο μεγάλος, ο αξεπέραστος, ο ανεπανάληπτος. Ό,τι επίθετο και να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους θα είναι για το Μίκη Θοδωράκη, για αυτήν τη μουσική ιδιοφυΐα. Μας άφησε πριν 5 χρόνια. Το έργο του θα είναι εδώ, θα είναι για πάντα εδώ, για όλες τις γενιές. Οριζόντια, άμα δεις, τον ηλικιακό χάρτη. Από 3 χρονών παιδί να πάρεις, να του βάλεις Μίκη Θοδωράκη και να πιάσεις και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι στα βαθιά του γεράματα, θα συγκινηθεί, θα κλάψει, θα σηκωθεί να χορέψει, θα σηκωθεί να σηκώσει τα χέρια του ψηλά, να φωνάξει, να αναταθεί.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έβαλε τη σφραγίδα του μόνο στην πολιτιστική και πολιτική ιστορία της χώρας, διότι φυσικά ο Μίκης ήταν ένας βαθιά πολιτικοποιημένος άνθρωπος, συμμετείχε και στα κοινά όποτε μπορούσε, ακόμα και με τις ρηξικέλευτες αυτές θέσεις αποφάσεις του, που ξέρεις πολλές φορές ξένησαν ακόμα και τον προσιτό χώρο του, από όπου προήλθε το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είχε πάντα τη δική του διαδρομή και η καριέρα του ξεπέρασε τα ελληνικά όρια και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δυστυχώς δεν είμαι μαζί μας, αλλά οι παράτυποι θυμούνται την πορεία του. Κλείνουν 5 χρόνια και θα ακούσουμε λίγο Μίκη παραπάνω, έτσι γιατί γουστάρουμε και γιατί πρέπει.
0: Και θα ακούμε για πάντα Μίκη. Και να πω, επειδή είπες και για το κόμμα του, σε αυτό άφησε τη διαθήκη του, σε αυτό άφησε την ευθύνη να τον κηδέψει.
1: Βεβαίως.
0: Έστειλε γράμμα στον γραμματέα του κόμματος, τον Δημήτρη Κουτσούμπε, με τον οποίο είχε βέβαια και προσωπική σχέση. Και βέβαια και το κόμμα τον τίμησε. Δεν θα πω μόνο για τις συναυλίες που είχαν προηγηθεί όσο ήταν εν ζωή, για το περίφημο φεστιβάλ, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 400, αλλά θα το θυμηθώ. Ήταν τότε που έγινε αυτή η μεγάλη συναυλία πριν ένα χρόνο στο Καλλιμάρμαρο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο.
0: Αυτή η λαοθάλασσα που ήρθε να ακούσει Μίκη Θοδωράκη, εκεί που έγινε και ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, από αυτά που θα συγκινούσαν και τον ίδιο τον Μίκη. Ο Γιώργος Νταλάρας έφερε αυτή την μπάντα των παιδιών που είχε γίνει πολύ viral, σου θυμίζω τότε, που παίζαν τον μπουζούκι τους.
1: Βέβαια.
0: Και τον έβαλε έναν από τα παιδιά αυτά που τραγουδούσε να τραγουδήσει. Συγκινηθήκαμε πραγματικά τόσο πολύ όλοι που ήμασταν εκεί. Ήταν ανεπανάληπτο. Πάμε με Μίκη.

0: Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή.
1: Δύσκολα σηκώνει το χέρι να σταματήσει το Μίκη Θοδωράκη, έτσι.
0: Σίγουρα κατεβάζει το χέρι μέσα στο στούντιο. Ήμασταν με τη γροθιά πάνω.
1: Με τη γροθιά υψωμένη.
0: Αλλά ακούσαμε στην αρχή Οδυσσέα Ηλίτη, φυσικά, που αυτή ήταν η δουλειά και το μεγαλείο του Μίκη.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή και τώρα που μπορεί να μας ακούει κάποιο νέο παιδί που οδηγεί, σχολάσει από τη δουλειά του, από το συνεργείο του. Ο Μίκης τι έκανε. Τώρα ακούμε Ρίτσο, ας πούμε. Από τη Ρωμιοσύνη.
1: Και με την αξέχαστη φωνή, φυσικά,
0: του
1: Γρηγόρη Πιθηκότση.
0: Πήρε τους μεγάλους μας ποιητές, τη μεγάλη ελληνική λογοτεχνία και την έκανε λαϊκή Ελοπίες. Υπόθεση.
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, όμως.
1: Καμπάνες ακούω. Σωτήρη.
0: Ναι, χτυπάνε πολλές.
1: Θα σε προσγειώσω μετά από αυτό το απαραίτητο. Και που θα το κάνουμε για όλους τους μεγάλους Έλληνες,
0: έτσι,
1: εδώ,
0: έτσι.
1: Ως παράτυποι που είμαστε, σεβόμαστε και μνημονεύουμε και τιμούμε όλους τους μεγάλους Έλληνες, αλλά σημαίνουν καμπάνες, Σωτηρή. Για ποιον?
0: Χτυπάνε για πολλούς καμπάνες. Χτυπάνε καμπάνες δεξιά, χτυπάνε καμπάνες αριστερά, χτυπάνε καμπάνες και στη Βουλή σήμερα, γιατί από σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων έχει ένα λιγότερο μέλος. Που σημαίνει.
1: Και μάλιστα μία λιγότερη, γιατί θα ήταν γυναίκα.
0: Θα ήταν η κυρία Κρήτα, γιατί η Νέα Δημοκρατία έβαλε ένα γενναιόδωρο μπλόκο στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναπληρώσει τη θέση της Όλγας Γεροβασίλη. Εδώ όμως δεν είναι απλή υπόθεση. Γιατί? Εγώ τι θυμήθηκα τώρα, έτσι, αυτός ο νους μου που τρέχει εμένα και κάνει διάφορους πονηρούς.
1: Ναι, ναι, σε ξέρω.
0: Τι θυμήθηκα.
1: Θες να σου πω, πριν θυμηθείς κάτι, θέλεις να ακούσουμε τι έγινε στη Βουλή?
0: Μισό να το πω για να καταλάβει ο κόσμος. Για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Πάμε.
0: Πήγαμε και ψηφίσανε σήμερα. 169 παρών από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά. Έτσι μπλοκαρίστηκε ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε θέση αντιπροέδρου.
1: Γιατί δεν είχε τα απαραίτητα.
0: Δεν άλλαξε και υποψηφιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι όμως τότε που ερχόντουσαν κάτι επιστολικές της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν μόνο 75 όσοι απαιτούνταν παρόντες μέσα στην
1: Ολομέλεια.
0: Για μια προανακριτική για τον, για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θυμάσαι
1: που
0: τότε. Τώρα ήμασταν όλοι μια χαρά, αφού δεν είχαμε και μυστική ψηφοφορία και αφού είχαμε και έναν άνθρωπο να τον στήσουμε.
1: Ήταν άλλο το θέμα τότε, ρε αδερφέ.
0: Ήταν άλλο το θέμα.
1: Άλλο.
0: Φυσικά άλλο το θέμα.
1: Η Πάντα Βουλή βούλεται κατά βούληση, Σωτήρη.
0: Βούλεται
1: κατά βούληση.
0: Κατά πώς βούλεται. Για να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή και σας έχουμε και μια bonus κοντρίτσα για συνέχεια.
2: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Κρήτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη.
3: Αυτό δεν προσυδειάζει προς Πρωθυπουργό Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, προσυδειάζει προς το Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε σχέση με την επιλογή τον 16ο αιώνα Πατριάρχη και όχι Αντιπροέδρου της Βουλής.
4: Μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σιμίτη.
5: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
0: Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Λοιπόν, ακούσαμε κατά σειρά την κυρία Δούρου, πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Δονή, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Νότι Μηταράκη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις τι είδα εγώ εδώ σε αυτή την κοντρίτσα,
1: για ποιον
0: δεν το
1: παρατήρησες?
0: Μία ταύτιση, ένα συγχρονισμό μεταξύ της κυρίας Δούρου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ξέρεις, είναι αυτές οι παλιές αγάπες.
1: Εντάξει τώρα, εδώ
0: αναβιώνουν καμιά φορά.
1: Θα σου έλεγα όμως ότι είναι κατά συνθήκη. Γιατί όταν βολεύει, βολεύει. Όταν δεν βολεύει ή όταν, για παράδειγμα, που εγώ δεν το κάνω συνήθως αυτό, ξέρεις, να υπερασπίζομαι, ας πούμε, όποιον, αλλά τους αδύνατους τους υπερασπίζομαι. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αδύναμη θέση. Και όταν ήταν σε μία αδύναμη θέση και σε ισχυρή θέση, στην αρχή αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου μετά τις εκλογές του 2023, δεν ήταν τα πράγματα έτσι, να σου θυμίσω.
0: Είναι αδύναμη θέση του, θα σου έλεγα, δημοσκοπικά.
1: Και κοινοβουλευτικά, γιατί έχει χάσει βουλευτές.
0: Αλλά δεν το λες το ίδιο και μηντιακά ή επικοινωνιακά. Βλέπω δηλαδή ένα πουσάρισμα, γιατί λίγο με τον Αλέξη δεν τα πάνε καλά τελευταία εκεί όσοι μείνανε στο ΣΥΡΙΖΑ και οπότε λίγο ανοίγουν το στόμα τους παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Και το ρεπορτάζ λέει, Γιάννη,
1: πάμε στα
0: ότι
1: ρεπορτάζ.
0: Κάποιοι,
1: γιατί έχω και εγώ να σου πω,
0: κάποιοι ρεπορτάζ. Πολύ δυσαρεστημένοι πρώην σύντροφοι του Προέδρου, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, δεν θα είναι διατεθειμένοι για πολύ καιρό να κρατήσουν κλειστό το στόμα τους και είναι από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στον πυρήνα εξουσίας 15-19. Καταλαβαίνεις τώρα ότι θα μας βρούνε έτσι ωραίες, σκοτεινές φάσεις.
1: Κατάλαβα, αλλά θα σε ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχεις ρεπορτάζ, να μου δώσεις λίγο κλίμα για το τι θα πει ο Τσίπρας και πώς θα κινηθεί απόψε στις 9 που παρουσιάζει το πρόγραμμα.
0: Ναι, αλλά μην πας εκεί, περίμενε, γιατί σου έχω μπόνους κόντρα.
1: Έχουμε μια μπόνους κόντρα.
0: Είναι δυνατόν να
1: στεδιάσει
0: ολομέλεια και να μην έχει ζωή μια κόντρα, αυτή τη φορά με ποιον? Με τον κύριο Κουκουλόπουλο. Είναι η δεύτερη κοντρίτσα εκεί που λέει, λέω στον αγαπητό μας ηχολήπτη. Έχει δύο. Μια ακρίτα κόντρα βουλή, δύο.
6: Ένα
0: έχεις, εντάξει. Έγινε ένας κακός χαμός και εκεί λοιπόν, θα σας τα πω εντάχει. Γιατί, ξέρεις, κανονικά όταν συζητιέται μια υποψηφιότητα για την αντιπροεδρία,
1: ναι,
0: δεν προηγείται συζήτηση καμία.
1: Όχι.
0: Οπότε είπανε τώρα, επειδή υπάρχει αυτό το αντιθεσμικό ζήτηση αντιπολίτευση, αντιθεσμική αυτή συμπεριφορά από την κυβέρνηση για την κυρία Κρήτα, το οποίο η κυβέρνηση έκανε ένα ωραίο δώρο στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Κρήτα, μόνο για την κυρία Κρήτα ζητάμε, αλλά αλλάξαμε και λίγο την ατζέντα.
1: Ήθελαν και για δικούς τους λόγους, όπως καταλαβαίνεις.
0: Να στριμώξουμε και λίγο το ΠΑΣΟΚ που πάει λίγο με τους αριστερούλιδες. Έτσι, σωστά.
1: Να σου πω, εγώ θέλω να πω για τη woke ατζέντα, καταλαβαίνεις, γιατί είναι και το ένα και το άλλο.
0: Να το κλείσω για να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε. Και κατηγορεί η κυρία Κωνσταντοπούλου τον κύριο Κουκουλόπουλο που ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής ότι κάνει πλάτες στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό γίνεται και μπλοκάρουν και μια γυναίκα από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί να δεις αποθέωση, κυρία Κωνσταντοπούλου, στην Ακρίτα θα ήταν γυναίκα και δεν θα ήταν σαν το ΠΑΣΟΚ και δεν θα ήταν πρόεδρος για την αντιπρόεδρος για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα ήταν πρόεδρος της αντιπολίτευσης.
1: Ο Θεός να βάλει το
0: και
1: χέρι.
0: Και της λέει το αμίμητο ο κύριος Κουκουλόπουλος. Εγώ εξυπνακισμούς δεν δέχομαι, ούτε τη χυδαιότητα. Είστε τραμπούκος, του φώναξε από κάτω η κυρία Κωνσταντοπούλου.
4: Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
7: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χιδεολογείτε απέναντί μου.
0: Κατάλαβες τι έγινε, έτσι. Χαμός. Μεγάλος χαμός.
1: Ένας χαμός όμως γίνεται και στη Νέα Δημοκρατία, αλλά πριν πάμε εδώ για να σου δώσω το δικό μου πολύ ωραίο ρεπορτάζ, γιατί ξέρεις ότι μου αρέσουν τα παρασκήνια και αυτά θέλω να μεταφέρουμε εδώ στους ακροατές που μας ακούνε. Για πες μου λίγο, τι ετοιμάζει ο Τσίπρας το βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
0: Κρατιέσαι.
1: Που είναι και αυτός παράτυπος, δικός μας άνθρωπος. Παράτυπος είναι, παρατύπος πήγε
0: παρατύπος
1: πριν το Μητσοτάκι.
0: Θα τον βάλουμε στην παρέα μας. Λοιπόν, κρατιέσαι. Κρατιέστε κυρίες, κύριοι. Πιάστε καλά το τιμόνι.
1: Εγώ κρατάω τα μπράτσα της καρέκλας.
0: Όσοι δεν φοράτε ζώνη, βάλτε και είστε στο αυτοκίνητο τώρα. Όσοι κάθεστε, κρατηθείτε από τα μπράτσα της καρέκλας. Δεν ξέρω, πιαστείτε από κάπου, από τα ντουλάπια της κουζίνας, όπου μας ακούτε. 7,4 δις μέτρα στήριξης.
1: 7,4 δις.
0: Την τετραετία, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
8: Η απλή αναλογική στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές αλλάζουν τους όρους άσκησης πολιτικής. Και πιστεύω ότι είναι μια τομή που θα βαθύνει το διάλογο και τη δημοκρατία στον τόπο μας.
0: Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Εντάξει, καλά το έβαλε. Θα σου πω γιατί. Αυτός ποιος ήταν? Ήταν ο Τσίπρας της ΔΕΘ του 2018.
1: Λοιπόν,
0: τι έλεγε τότε?
1: Πες στους ακροατές μας ότι έχουμε μαζέψει δηλώσεις από τις τελευταίες ΔΕΘ των πρωθυπουργών που προηγήθηκαν, ότι βρήκαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να τα βρούμε όλα στο διαδίκτυο, μη μας παρεξηγήσετε γι' αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί ήταν.
0: Μιλάμε και πώς.
1: Από τις τελευταίες δεν έχει ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι εννοούμε τώρα δηλαδή εδώ? Και μιας και μας το έκανες έτσι, ανάποδα θα τις πάμε. Στο λέω, κυρία ηχολήπτη μας, τι ήταν εδώ? Ήταν η τελευταία ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα ξαναέρθει στη ΔΕΘ, ξαναδιεκδικεί τώρα να είναι πάλι πρωθυπουργός. Τι τον έδιωξε τότε τον Τσίπρα? Τι έγινε? τι πλήρωσε, την απλή αναλογική. Εκείνη είχε ουσιαστικά εξαγγείλει, ήταν η μεγάλη του πολιτική κίνηση.
1: Ε, καλά, εντάξει. Ποιος είχε... για άλλους λόγους που...
0: Και ποιος ήταν πριν τον Τσίπρα?
1: Πριν τον Τσίπρα ήταν ο
0: Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο οποίος...
0: Άλλος που θέλει να ξανανεύει στη θέση ως πρωθυπουργός.
1: Ο οποίος στην τελευταία για εκείνον διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης το 2014...
0: Ποιον κατηγορούσε? Τον Τσίπρα. Γιατί τον κατηγορούσε? Γιατί ήταν τότε η εκλογή Προέδρου εν όψη.
1: Πρόσεξε, κράτα το αυτό. Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να θυμούνται όσοι τα έζησαν και να μαθαίνουν και όσοι μας ακούνε τώρα που η ιστορία παραλαμβάνεται. Γι' αυτό τα βάζουμε όλα αυτά με τις ίδιες κατηγορίες και τις ίδιες εξαγγελίες.
0: Η τελευταία μου ιδέα.
9: Το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο τελειώνει. Και χωρίς αυτό το δίλημα δεν έχουν πια τι να πούν. Δεν έχουν πια λόγο ύπαρξης. Και γι' αυτό προσπαθούν να προκαλέσουν πρόορες εκλογές με αφορμή την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Γιατί αν δεν τα καταφέρουν ούτε τώρα, λίγο αργότερα θα είναι πια πολύ αργά για αυτούς. Παίζουν τα αρέστα τους. Θα χάσουν και αυτό το στοίχημα. Και βλέπουν την τελευταία ευκαιρία για πολιτική ανομαλία να κινδυνεύει και αυτή να πάει χαμένη.
1: Βέβαια, αυτός που έχασε ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Και αυτόν ήταν τελευταία.
1: Ο οποίος όμως το μόνο δίκαιο που είχε είναι ότι του βάλανε μπλόκο με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος σου θυμίζω ότι πριν αλλάξουν οι σχετικές διατάξεις μπορούσε να ρίξει μια κυβέρνηση στην Βουλή. Και έτσι ο Αντώνης Σαμαράς μας χαιρέτησε.
0: Κανονικά όμως. Πριν τον Αντώνη Σαμαρά έπρεπε να είναι η τελευταία δέση του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι. Όμως ο Γιώργος Παπανδρέου, σοφά σκεπτόμενος και βλέποντας τι έρχεται, δεν πήγε στη ΔΕΘ το 2011. Ποιος πήγε ανταυτού?
1: Ναι, ο Βενιζέλος. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί παράλληλο που ήταν πρωθυπουργός, είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός που δεν πήγε στη ΔΕΘ και πήγε ο
0: Βενιζέλος. Και πήγε ο Βενιζέλος που ερχόταν.
1: Ο οποίος ερχόταν.
0: Και τι προανήγγειλε τότε? Αυτό που θα ακούσετε τώρα και το πληρώνετε μέχρι σήμερα.
10: Το μόνο μέτρο που έχει όλα αυτά τα προσόντα, που είναι μέτρο άμεσης καθολικής εφαρμογής, αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
0: Κατάλαβες, το ΕΤΙΔΕ που έγινε έμφυα και θα ήταν προσωρινό το ΕΤΙΔΕ και το
1: παντρευτήκαμε μέχρι σήμερα. Πότε παντρευτήκατε όλα αυτά που πληρώνετε?
0: Αυτά το 10 και το 10, το 11 και το 10 ο Γιώργος Παπανδρέου ρωτούνταν τότε. Κύριε Πρόεδρε, σκέφτεστε να αποχωρήσετε? Σφίγγαν τότε τα λουριά πολύ. Το πρώτο μνημόνιο ερχότανε.
1: Ναι.
0: Και είχε φουντώσει η συζήτηση γιατί καραδοκούσε ο Ευάγγελος.
1: Και του λέγανε του ανθρώπου ευθέως αν θα σηκωθείς να φύγεις.
0: Και εκείνος σίγουρος ήταν τότε, στην τελευταία του τη ΔΕΘ. 2010, Γιώργος Παπανδρέου, για ακούστε.
11: Με έχετε δει να φυγομαχώ ποτέ?
12: Άλλοι φυγομαχούν, άλλοι δραπετεύουν, άλλοι είναι οι φυγάδες από τα δύσκολα. Εγώ ανέλαβα στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Δεν θα δηλιάσω και δεν δηλιάζω να αντιμετωπίσω τα πιο δύσκολα που σήμερα περνά η χώρα μας. Εκεί έχω ταχθεί και εκεί θα μείνω.
0: Ποιανού είναι η τελευταία δεύτερα?
1: Λοιπόν, δεν θα σου πω και δεν θα πω στους ακροατές. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά μείνετε εδώ, μην φύγετε γιατί έχετε ακούσει πιο ωραία πράγματα.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 4.30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των περιοχών Οσμαές και Ροδιό στην Κάριστο για να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο, καθώς στην περιοχή μένεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Νωρίτερα είχε κενωθεί και η περιοχή Θεατρούπολη. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Παιανία στη θέση Αρχοντικό σε αγροτοδασική έκταση. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με drones του αεροδρόμιου της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ένας υπόπτος έχει γεννηθεί στη Ρωσία και διαθέτει διαβατήριο της Λετωνίας, ενώ ο δεύτερος κατάγεται από τη Λευκορωσία και είναι κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου. Σε ελεύθερη πτώση τα ομόλογα, με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να εκτοξεύει τις τιμές της ενέργειας και να δημιουργεί ανησυχίες για ένα νέο κύμα ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Νέες απειλές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας εκ νέου την αποστρατιοκοποίηση των νησιών. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Σοβαρό λάθος όσων εκλαμβάνουν την ηρεμική λογική στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, ανέφερε ο Ερντογάν. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους στα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Γιάννη, ξέρεις τι ακούμε? Θοδωράκι.
1: Θοδωράκι ακούμε.
0: Ξέρεις πότε έπαιξε αυτό? Το 1973. Πού? Στο Hollywood. Το άκουσε όλος ο πλανήτης. Ήταν το soundtrack της ταινίας Σέρπικο με τον Αλ Πατσίνο.
1: Φυσικά. Εμβληματική ταινία, και γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι τα όρια του δεν βρίσκονταν μέσα στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κάτι είχε αφήσει στη μέση λοιπόν, από πριν. Παίζαμε την τελευταία μου τη ΔΕΘ, αυτό το ωραίο τραγουδάκι που έχουν πει πολλοί πρωθυπουργοί και πηγαίνανε και εμφανιζόντουσαν έτοιμοι κάθε φορά για την επόμενη τετραετία.
1: Έτσι, και για να μην αφήσω παραπονεμένο, έτσι, τον Κώστα Καραμαλή, αυτόν που προηγήθηκε εκείνον που παίξαμε λίγο πριν, έχοντας βρει τα βασικά συστατικά από αυτά που είπαν στην τελευταία ΔΕΘ, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του, να το πω. Όσοι από αυτούς δεν
0: πίστευαν. Θα ακούσω τη φωνή του, αυτό μόνο σε ρωτάω.
1: Θα ακούσεις Κώστα Καραμαλή, δεν θες. Δεν θες λίγο Κώστα.
0: Λίγο Κώστα Καραμαλή.
1: Λοιπόν, έλα, για να δούμε τι έλεγε τότε. Το 2010, θυμίζω, ήταν η τελευταία του ΔΕΘ.
2: Αν δεν δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά, οι κίνδυνοι θα είναι μεγάλοι. Πρόθεσή μου ήταν να εξαντλήσουμε την τετραετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να προκαλέσει εκλογές στις αρχές του χρόνου, ακολουθώντας τη γνωστή απαράδεκτη στάση του. Δεν ψηφίζω τον Κάρολο Παπούλια ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκβιάζω εκλογές και θα τον ψηφίσω μετά.
0: Όλοι το αυτό κάνανε, ρε παιδί μου. Πέσανε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Του τη φέρανε και αυτό του τη φέρανε. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, και αποφασίσαμε να κάνουμε εδώ πέρα εντελώς παράτυπα, όπως είμαστε εδώ οι παράτυποι με το Σωτήρι τον Πολάκη, αυτό το μικρό αφιέρωμα για να καταλάβετε ότι 30 χρόνια μετά, περίπου τόσα είναι πάνω κάτω, τα ίδια και τα ίδια λένε και τα ίδια θα ξανακούσετε και από σήμερα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.
0: Εγώ απορώ. Είναι η τελευταία ΔΕΘ αυτή που θα ζήσουμε τώρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή θα πάμε σε τρίτη τετραετία?
1: Προβοκατόρικο πολύ το ερώτημα. Κανείς δεν ξέρει να το απαντήσει αυτό.
0: Αυτό το
1: θα σου πω όμως ότι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα αυτό που έχει μπροστά του και θέλει
0: και δεν
1: ο
0: το έχει
1: Κυριάκος
0: κάνει
1: Μητσοτάκης. Δεν το έχει κάνει κανείς. Εδώ όμως θα είμαστε και θα τα δούμε. Θέλω τώρα με τη βοήθειά σου να πάμε να
0: ανοίξουμε
1: δούμε
0: ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, ένα θέμα γιατί το οποίο θα δεν το μυρίζουμε πολύ καλά,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Μην το ακούτε ως μάκρο, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα, πώς λέμε, sell-off, δηλαδή χρηματιστηριακό sell-off.
1: Κίνηση,
0: οι μεγάλοι παίχτες της παγκόσμιας οικονομίας, οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι, ξεπουλάνε κρατικά ομόλογα.
1: Έτσι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις. Συμβαίνει κυρίως σε πολεμική συνθήκη, θα πω εγώ, για να μην τα μακρηγορούμε και τα πιάνουμε από εδώ και από εκεί. Θα πάμε γι' αυτό λοιπόν το λόγο. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και αυτό γίνεται κυρίως για μέση, λόγω της Μέσης Ανατολής. Στον κύριο Γιώργο Γαλανό, είναι αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Γαλανέ.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να μας εξηγήσετε λίγο. Υπάρχουν πολλά κινδυνολογικά, θα έλεγα, δημοσιεύματα. Εγώ δεν τα βρίσκω και τελείως στον αέρα. Θεωρώ ότι έχουν βάση. Θα θέλαμε και λίγο τη δική σας εκτίμηση. Τι σημαίνει αυτό το sell-off? Γιατί βλέπουμε ότι παίρνουν και την άνοδο τα επιτόκια, δηλαδή των κεντρικών τραπεζών. Άρα ο δανεισμός είναι πολύ δύσκολος για τα ίδια τα κράτη πια.
1: Έτσι. Και τι κίνδυνο μπορεί να φέρει αυτό για εμάς? Θα ρωτήσει κάποιος εμένα τι με νοιάζει, ας πούμε. Έτσι μας νοιάζει. Να μας τα κάνετε λίγο λιανά που λέμε.
3: Να κάνουμε ξεκίνηση από το τελευταίο που αναφέρετε, σίγουρα μας νοιάζει. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει σήμερα, θα το καταλάβουμε πάντα. Ξέρετε, η διαφορά μεταξύ στο μάκρο, δηλαδή σε αυτό που πηγαίνει στην παγκόσμια οικονομία και σε αυτό που μένει στη σημαία στην καθημερινότητά μας, ανάλογα το μέγεθος της οικονομίας, παίρνει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Τι είναι λοιπόν σήμερα για την ακρίβεια τις τελευταίες μέρες? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτό που έγινε ότι η αγορά σταμάτησε να αντιμετωπίζει τον ενεργειακό σοκ ως προθερινό επεισόδιο και άρχισε να το τιμολογεί ως μια διαρκή πληθωριστική πίεση. Είπε λοιπόν ότι πλέον δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε για να φύγει, άρα το απορροφάω. Είναι κάτι που ήρθε για να μείνει από ό,τι φαίνεται, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια συνεχή αύξηση των τιμών λόγω της αύξησης της ενέργειας. Που λοιπόν έτοιμα αυτή την αύξηση πρέπει να υπολογίσω και τους κινδύνους. Και τι έγινε? Ο μεγαλύτερος δανειστής του πλανήτη, που είναι η Ιαπωνία, προσέφερε 3% στους αποτιμιαστές της προκειμένου να αντλήσει ομόλογα, που είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία 30 χρόνια. Και αυτό δημιούργησε μια αλληλεπίδραση σε όλες τις αγορές ομολόγων, βλέποντας την πραγματική οικονομία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδράσεις που υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία από αυτήν την ενιαία κρίση, του δημοσιονομικού χώρου της κάθε κυβέρνησης, που βλέπουμε ότι πλέον αρχίζει να μειώνεται καθώς τρώει κομμάτι του προϋπολογισμού της, είτε για να καλύψει αυτήν την ενεργειακή κρίση ή για τις ανακαλύψεις της ανάγκης που προκύπτουν από την γεωπολιτική αστάθεια, παραδείγματος χάρη ενίσχυση σε όλο τον πλανήτη των δαπανών άμυνας.
0: Και σταματούν, κάπως φρενάρουν και οι επενδύσεις. Γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα. Έχουμε μια αποεπένδυση. Η οποία αποεπένδυση ουσιαστικά κάνει ένα χρήμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή να λιμνάζει. Και αυτό το χρήμα δημιουργεί πρόβλημα για τις τράπεζες. Άρα αυτό το κόστος που δημιουργείται, κάπως πρέπει αυτή η ζημιά να πληρωθεί. Και εγώ πολύ φοβάμαι, κύριε καθηγητά, ότι πάλι σε εμάς θα έρθει ο λογαριασμός.
3: Είναι δεδομένο ότι καταρχάς έχει ήδη έρθει.
0: Προφανώς.
3: Ξεχνάμε ότι εκεί που είχαμε μια σχετική σταθερότητα στον πληθωρισμό προς το τέλος του προηγούμενου έτους, αρχές του επόμενου, είδαμε ότι το ξεκίνημα όλων αυτών των πολεμικών αναπολιμής αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή ξαναέδρασε ως επιταχυντής των προβλημάτων του πληθωρισμού. Συμπληρωματικά έχουμε και τα προβλήματα που δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε εσωτερικά στην κατάσταση του πληθωρισμού λόγω της μικρής αγοράς, την ύπαρξη πολλών λόμπι και όλο το καθεξής. Και αυτό μας φέρνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ότι βλέπουμε δηλαδή ότι και στη χώρα μας, εκεί που πήγαν να σταθεροποιηθούν λίγο τα πράγματα, και με τις αυξήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης σε συνδυασμό με την, αν θέλετε, σταθεροποίηση των τιμών, δεν μειώθηκαν οι τιμές, απλά σταθεροποιήθηκαν, βελτιώθηκαν λίγο τα ονομαστικά εισοδήματα και έτσι βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση. Τώρα τι έχουμε πάλι, έχουμε μια αύξηση των τιμών, γιατί πρέπει να θυμόμαστε κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενέργεια, δεν υπάρχει τομέας που δεν αγγίζεται. Δεν είναι μόνο το σπίτι μας. Το σπίτι μας είναι ένα πράγμα. Όταν μιλάμε για αύξηση ενέργειας στη βιομηχανία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν το οποίο δεν θα αυξηθούν οι τιμές.
1: Τα πάντα. Ό,τι κινείται, ό,τι βλέπουμε, ό,τι αγγίζουμε, ό,τι υπάρχει γύρω μας.
0: Και το ψωμί που τρώμε, που λέει ο λόγος, με φυσικό αέριο είναι. Δηλαδή.
3: Και το πιο σημαντικό απ' όλα, σε μια χώρα σαν τη δική μας, που δυστυχώς συνεχίζουμε και έχουμε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ή για να το καταλάβει ο κόσμος. Συνεχίζουμε να εισάγουμε πολύ περισσότερα από όσα εξάγουμε και κυρίως εξάγουμε χαμηλής προσθέμενης αξίας προϊόντα. Σημαίνει ότι οι μεταφορές και η αύξηση του κόστους μεταφορών λόγω του ενεργειακού κόστους έχουν μια άμεση επίδραση στην τεράστια αύξηση των προϊόντων.
0: Η εικόνα, η εικόνα που έχετε εσείς αυτή την ώρα, όχι εγώ σας διάκοψα και ζητώ συγγνώμη, αλλά η εικόνα που έχετε εσείς από την τάση των αγορών είναι να συνεχιστεί αυτό το sell-off που λένε, αυτό το ξεπούλημα, ή ποντάρουνε πολύ ότι θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί το πετρέλαιο είναι ουσιαστικά στο βάθος, πόσο θα πάει το δολάριο, το βαρέλι.
3: Έχουμε τρίτη συνεχόμενη μέρα που το Brent πέρασε τα 96 δολάρια μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η αγορά θεωρητικά περίμενε μια τυπική εκτόνωση, όπως γινόταν το προηγούμενο διάστημα, του γεωπολιτικού αυτού ασφαλίστρου.
0: Δεν την είχαμε.
3: Γιατί μην ξεχνάμε, δεν την είχαμε. Άρα λοιπόν οι επενδυτές αρχίζουν και θορυβούνται. Μετά λοιπόν τι κάνουμε, υπάρχει λοιπόν και ένα κομμάτι τεχνητής έντασης που δημιουργείται. Δηλαδή τι εννοώ, όταν βλέπουμε ότι τα γαλλικά ομόλογα, τα γερμανικά futures ομόλογα έχουν αντιμετωπίζουν μια αυτή τη στιγμή μια πολυεπίπεδη διαφοροποίηση, δηλαδή αρχίζουν πλέον και μπαίνουν σε μια διαδικασία που ενσωματώνουν όλες αυτές τις ζημιές. Τι θα κάνουνε, θα κάνουν αυτό που λέμε stop loss. Σου λένε ότι χάσαμε αρκετά, πάμε να πουλήσουμε και τη σώσουμε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα τα οποία λειτουργούν σαν επιταχυτές και επειδή με ρωτήσατε αυτό, θεωρώ ότι ναι, το επόμενο διάστημα και όσο συνεχίζει να επιμηκύνεται το ζήτημα του πολέμου, θα δούμε και άλλες γεωπολιτικές αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία και μην φτάσουμε, ελπίζω να μην το ζήσουμε, αλλά δεν ξέρω να σας προβλέψω. Ξέρετε, αν μπορούσαμε να τα προβλέψουμε όλα, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε όλες τις κρίσεις. Αλλά μην φτάσουμε σε ένα σημείο να μην συζητάμε πλέον για ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία, αλλά να μιλάμε για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ελπίζουμε και εμείς, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε αρκετά και κυρίως βέβαια τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν τώρα στραμμένα τα φώτα τους σε κάτι που έρχεται, κάτι που συμβαίνει, κάτι που υπάρχει. Όμως τους αφορά και μας αφορά όλους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας. Εννοείται ότι θα ξανασυζητήσουμε γι' αυτό. Ελπίζουμε και συμπαραστεκόμαστε με την ευχή τη δική σας να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γαλανός, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής πολιτικής και ανταγωνιστικότητας του Πανεπιστημίου Πειραιά, για όλα αυτά τα οποία έρχονται.

0: Επιστρέψαμε μετά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας είπε ο κύριος καθηγητής για αυτά που...
1: Αχ, μυρίζουν κανόνια, μυρίζουν
0: τα κανόνια. Πάμε να πούμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας, έτσι εδώ στο Mega News 104,6. Μπορείτε να μας βρίσκετε και να επικοινωνείτε μαζί μας στο 698-104-104-6, στο email studio@meganews1046.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 και απαντά η Κατερίνα Τσουκαλά. Μας γράφει εδώ ο Σωτήριο φίλος μας ο Ηλίας ο Τζίμος ότι λεωφόρου Κηφισίας και Πανό μου δεν δουλεύουν τα φανάρια, οπότε ας το φροντίσουν λίγο εκεί οι άνθρωποι της τροχέας ή της περιφέρειας που τα παρακολουθούν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για τις ευχές που μας έχετε δώσει σε όλο το προηγούμενο διάστημα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, τον κύριο Νίκο, τον Περικλή. Να είστε όλοι καλά, φροντίζουμε όσο μπορούμε και για την ενημέρωσή σας και να περνάτε μια όμορφη ραδιοφωνική ώρα με τους παράτυπους. Πού θα με πας τώρα όμως, γιατί καμιά φορά και η πλάκα έχει τα ωριά της, πάμε σε πολύ σοβαρά
1: θα
0: ζητήματα.
1: Θα σε πάω κατευθείαν στο Βασίλη Λαμπρόπουλο, ναι. Είναι στη γραμμή μας. Βασίλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Βασίλης, Βασίλη. Έχουμε πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Τώρα σε ακούμε κι εμείς.
2: Ναι.
1: Έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο μπροστά μας, είναι δικό σου, ο αρχηγός των νέων, ο αρχηγός της ΜΜΤ, μυστικά στην Αθήνα. Γιατί να έρθει μυστικά ο αρχηγός της ΜΜΤ?
0: Και να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι μιλάμε για τον Ιμπραήμ Καλίν, τον έναν εκ των πιο στενών ανθρώπων του Προέδρου Ερντογάν τα τελευταία χρόνια. Εγώ ως πολιτικός
1: προσωπάρχη τον είχε.
0: Έτσι τον θυμάμαι στο πλευρό του σε όλες τις πολύ δύσκολες συναντήσεις που είχε.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Γιάννη, αποκτά μια ιδιαίτερη αξία η παρουσία του στην Ελλάδα. Βεβαίως να πούμε ότι γενικά δεν δημοσιοποιούνται συναντήσεις αρχηγών μυστικών υπηρεσιών, δεν ακολουθούν το πρωτόκολλο, τα δεδομένα της εθιμοτυπίας.
1: Ναι, αλλά και μυστικά τελείως δεν έρχονται, η αλήθεια είναι όμως.
2: Ναι, υπάρχει μια σχετική δημοσιοποίηση κάποιων σχετικών συναντήσεων.
1: Ναι, ναι.
2: Φέρεται να έχει συναντήσει λοιπόν τον ομολογό της, τον αρχηγό της ΕΕΠ. Είχε πάει και ο αρχηγός της ΕΕΠ στα πλαίσια κάποιων αμυντικών συνεργασιών προμερικών μηνών στην Τουρκία, παραλαμβάνω διεθνείς συναντήσεις. Τώρα έγινε μια προσωπική συνάντηση, ήρθε εδώ ο κύριος Καλίν. Συνάντησε λοιπόν τον κύριο Δερμύρη, τον διευθυντή.
1: Και τι έψαχνε ο κύριος Καλίν?
2: Εδώ πέρα η τύπη είναι αυτή η γνωστή αντέντα με τους 300 περίπου Τούρκους ποινικούς, οι οποίοι ανήκουν σε 15 συμμορίες στην Τουρκία και οι οποίοι έχουν δώσει παρόν στην Ελλάδα. Τους ψάχνουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, τους ψάχνουν όμως και οι τουρκικές αστυνομικές αρχές. Υπάρχει ήδη συνεργασία για αυτό το θέμα μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών Ελλάδας και Τουρκίας. Περισσότερο μεταξύ αυτών και λιγότερο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών, γιατί είναι θέμα περισσότερο αστυνομικό. Βεβαίως υπάρχει το θέμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών, γιατί βρίσκονται συνέχεια φορτία όπλων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι Τούρκοι κακοποιοί, παιδιά, ότι έχουν κάνει τόσες δολοφονίες. Θυμάστε την δολοφονία των 6 ανθρώπων στη Λούτσα. Έτσι,
1: ναι,
2: έχουν γίνει και δολοφονίες με πυροβολισμού στη μέση του δρόμου.
1: Είχαμε και στα Εξάρχεια μια τελευταία. Ένας Τούρκος δεν ήταν ο εκτελεστής.
2: Πολλοί και οι οποίοι βρίσκονται, έρχονται εδώ.
1: Άρα η συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών, Βασίλη, προχωράει μεταξύ των δύο κρατών.
2: Ναι, προχωράει και σε αστυνομικό επίπεδο. Και βεβαίως αυτή η ατζέντα αφορά θέματα βέβαια τρομοκρατίας λόγω της ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή. Είναι βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν βέβαια και θέματα κατασκοπίας, να δούμε τι γίνεται με τα κατασκοπευτικά δίκτυα ή οτιδήποτε.
1: Και
2: άλλο.
1: Τα δίκτυα τρομοκρατίας διαβάζω, έτσι όπως τα γράφετε στα νέα. Εκεί τι γίνεται, υπάρχει λόγος ανησυχίας εκεί με τα δίκτυα τρομοκρατίας?
0: Αυτό είναι ένα σημαντικό.
1: Γιατί το λέω, Βασίλη, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος γιατί το βάζω. Συγγνώμη. Το βάζω με την έννοια ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στην γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή και σε σχέση με το Ιράν, έχει διαλέξει σαφώς στρατόπεδο. Είμαστε σύμμαχος, ο βασικός σύμμαχος στη Μεσόγειο του Ισραήλ. Η κόντρα Τουρκία-Ισραήλ μένεται, η τόνη είναι πάρα πολύ υψηλή. Τα δίκτυα τρομοκρατίας και η στοχοποίηση, σου θυμίζω, και της Κύπρου και της Σούδας υπάρχει από το Ιράν.
0: Έχουν εξαπολυθεί απειλές επισήμως, έτσι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει.
1: Για να μην βάλω και τη ρωσο-ουκρανική συνδιένεξη.
2: Και υπάρχει βέβαια και αυτά τα δίκτυα του Ιράν, το κλωρών της επανάστασης των μυστικών υπηρεσιών, της ομάδα Κούλς, όπως λέγεται.
1: Υπάρχει φωτιά εκεί ή μόνο καπνό βλέπουμε τώρα?
2: Ελλήνων ποινικών ή ξένων ποινικών στην Ελλάδα, ποινικών που είναι απαρατήρητοι, μπορεί να ασχολούνται με μπόρια ναρκωτικών, με μικροκλοπές ή οτιδήποτε άλλο. στρατολογούν κάποια δίκτυα από το Ιράν ή από οπουδήποτε από χώρε τη Μέση Ανατολή για να προχωρούν σε κάποιε επιθέσει μεσαίου βεληνικού. Είναι θέμα μοναχικών λύκων, υπάρχουν όλα αυτά.
1: Είμαστε στόχο, Βασίλη. Τι εκτιμούν οι ελληνικέ αρχέ?
2: Είναι, υπάρχει ανησυχία, γιατί έχουν πάρξει 2-3 τέτοια σχέδια, 2-3 τέτοιε επιχειρήσει και τη αστυνομία που είχαν στο παραπέντε έχουν προλάβει κάποιου τέτοιου στόχου που χορεύονταν από τι αρχιμιστικέ υπηρεσίε του Ιράν, η επιχείρηση Άκυνθο. Αν θυμόσαστε ότι είχαν σκοπό να χτυπήσουν κάτι ευρωπαϊκές συναγωγές των 2-3 ετών, κάτι πρόβλημα, ας πούμε, του πολέμου και με την γενικότερη ανάπτυξη της κύκλωσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά βεβαίως ακριβώς αυτό που είπατε, ότι είναι στενός συνεργάτης του Ταγί Περντογάν και ουσιαστικά ένας από τα άτομα του διπλωμάτες που χαράσουν πολιτική σε σχέση με θέματα ασφαλείας και θέματα στρατιωτικά της Τουρκίας και θέματα διεθνούς διπλωματίας, καταλαβαίνει κάποιος ότι και επειδή υπάρχουν ενδείξεις πρέπει να το προσαφηρήσουν ποιους άλλους είδε στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι είδε και από ανθρώπους και από το Μαξίμου και από άλλα υπουργεία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι δεν φαίνεται να είναι ακριβώς μόνο στα πλαίσια αστυνομικών ζητημάτων, να δούμε και το
0: προφανώς
2: αστυνομικό.
0: Κάπου έχει ξεφύγει λίγο και από τη στενή υπηρεσιακή μορφή αυτή την κουβέντα και εγώ θα πω ότι καλώς γίνεται αυτό, γιατί στα σοβαρά ζητήματα καλώς πρέπει να υπάρχει ο διάλογος αυτού του επίπεδου.
2: Είναι μια κακή περίοδο, έτσι, μια περίοδο έντασης
0: που
2: έχουμε πολλά εκκρεμή θέματα και έχει συγκεκριμένα...
0: Στο διπλωματικό...
1: Εντάξει, παιδιά, Καζάν. Καζάν, Καζάν. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες σου και το αναλυτικό ρεπορτάζ που είχες σήμερα στα νέα. Καλό απόγευμα στον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο.
1: Λοιπόν, και στο παλιό Φάληρο δεν λειτουργούν φανάρια.
0: Και
1: στην παραλιακή εκεί στην Αμφιθέας.
0: Ναι.
1: Αυτό μας λέει καλή συνάλφωση Πέρσα Ιμπόλια, έτσι για να, από την παραγωγή.
0: Έχουμε προβλήματα.
1: Να τα ξέρει ο κόσμος για να προσέχει.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Οι παράτυποι μας ακούτε κάθε μέρα 4 με 5 το απόγευμα στο Mega News 104,6. Γιάννη, η Κυψέλη δεν την έχουμε αφήσει από το ραντάρ μας προφανώς. Πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τη Δευτέρα ήταν η τραγική είδηση της ημέρας. Έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Σε λίγο θα δούμε αν θα έχουμε την συνάδελφο, την Λίνα Ιορδανίδου από το Μέγκα, την αστυνομική συντάκτρια και τη συντάκτρια του Μέγκα News 104,6.
1: Θυμάσαι που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η υπόθεση ότι θα μας απασχολήσει και θα μας ανατριχιάσει κυρίως πολύ περισσότερο από αυτό που φαινόταν στην αρχή, με μια οικογένεια περίεργη και ένα νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε ένα βάζο καταψυγμένο.
0: Οι πληροφορίες τώρα λένε και έρχονται καταιγιστικές, θα έλεγα εγώ, είναι ότι, καλά, ξεκινάμε από την εξέλιξη ότι ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία σε σχέση με το βρέφος που βρέθηκε στη Γιάλα, εκεί μέσα σε βαλίτσα που το είχαν καταψύξει, και με τα χτυπήματα από μαχαίρι στην πλάτη για ανθρωποκτονία στο 43χρονο Έλληνα και την 38χρονη Γερμανίδα. Αυτό μένει να δούμε. Υπάρχει ένα παρασκήνιο και μια παλιότερη φωτογραφία ότι υπήρχε και άλλο μωρό στην ιστορία. Μένει να τα δούμε αυτά στην ανάκριση, γιατί είχε κάνει μια ανάρτηση παλιότερα που δεν συνάδουν η ημερομηνία γέννησης με την ανάρτηση και τα παιδιά που βρήκανε αυτή τη στιγμή οι αρχές μέσα σε αυτό το διαμέρισμα της φρίκης.
1: Άκου τι έχουμε αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς, ξέρεις, είναι άνθρωποι που ήταν στη δουλειά τους, μας ακούνε αυτή την ώρα και δεν έχουν λάβει και όλη την πληροφορία για το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, το ζευγάρι αυτό, ο 43χρονος Έλληνας με τη 38χρονη Γερμανίδα, τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ό,τι αφορά έτσι την υπόθεση του νεκρού βρέφους. Όλο αυτό το κομμάτι τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο εισαγγελέας μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας προχώρησε στην άσκηση της δίωξης αυτής και οι κατηγορίες μέχρι στιγμής είναι παραβάση του νόμου ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρους μέλης του οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση και ασκήθηκε σε βάρος και της 38χρονης συντρόφου του. Εδώ λοιπόν υπάρχει και ένας Αφγανός 26χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη, που δεν ξέρουμε τη σχέση της 15χρονης βιολογικά με τους άλλους δύο ανθρώπους, και όλα αυτά Σωτήρη ερευνώνε...
0: Γενετήσιες πράξεις, αφροδίσια νοσήματα, βίντεο κάμερες, λάπτοπ, μία φρίκη που ελπίζω κάποια στιγμή να τελειώσει αυτό και να δούμε τι έχει γίνει.
1: Τι θέλω να πω, μόνο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε πει ότι έτσι θα κάνουμε και σχολιασμούς που μπορεί να μην αρέσουν σε πάρα πολλούς, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν γίνεται λοιπόν κάθε φορά άτομα τα οποία έχουν περάσει 2, 3, 4 και 5 φορές από τις αρχές για διάφορους παρεμφερείς κιόλας λόγους, Σωτήρη, παρεμφερείς λόγους, για απόπειρες κακοποίησης, για εξυβρίσεις και τα λοιπά, να φτάνουμε μετά και να τους βρίσκουμε σε τέτοιες
0: κατάστασεις. Δεν δουλεύουν οι δομές και τα παιδιά γυρνάνε πίσω στα κακοποιητικά περιβάλλοντα. Οι γυναίκες παθαίνουν τα ίδια που κακοποιούνται. Η συζήτηση αρχίζει και τελειώνει εκεί όσο δεν δουλεύουν αυτά. Λοιπόν, εδώ κάπου ολοκληρώνουμε. Θα σας χαιρετήσουμε με Μίκη Θοδωράκη και φυσικά τον μέγιστο Καζαντζίδη. Καλό απόγευμα.

0: ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Νέο μήνυμα από τα 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι των περιοχών Οσμαές και Ροδιό στην Κάριστο για να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού προς Κάριστο, καθώς στην περιοχή μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και η περιοχή Θεατρούπολη. Οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν πλέον ενισχυθεί. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Παιανία στη θέση Αρκοντικό σε χαμηλή βλάστηση. Οι γερμανικές αρχές έχουν

0: Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στο ενδεχόμενο αύξηση των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Την ίδια ώρα το κόστος δανεισμού αυξάνεται με το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών να διαμορφώνεται στο 4,99%, της Γερμανίας στο 3,37% και το αντίστοιχο ελληνικό στο 4,07%. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια ώστε να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης για τις νέες ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στον 43χρονο και την 39χρονη σύντροφό του για ανθρωποκτονία προπρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσεις πράξεις με ανήλικο.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Με απώλειες 0,32% στις 2.648,6 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει κέρδη 0,82% στις 53.196 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,46% στις 26,21 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P καταγράφει κέρδη 0,62%. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 0,15% στα 94,79 δολάρια το βαρέλι. Πτωτικά κινείται το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 90,04 δολάρια το βαρέλι. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα, που πραγματοποίησε εξαιρετικό μουντιάλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ομάδας του Μεγάλου Λιμανιού, ο Πουέρτα συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας μέσα από ένα βίντεο στα social media της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζωάο Μάριο προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση φτάνοντας στα περισσότερα υπηρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω εκτεταμένης βλάβης στη φωτεινή σηματοδότηση στην Βασιλίσσης Σοφίας. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Εθνικής Οδού λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Λιωσίων. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 6.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Στεργίου.
1: Mega News 104,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
2: Για ποια?
1: Για όλα αυτά.
2: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
1: Όλα αυτά, παιδί μου. Το ένα, το άλλο, από εδώ, εκεί.
2: Για ποια?
1: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, αντράσαι με τώρα.
3: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
4: Γιατί?
3: Δεν ξέρω γιατί.
4: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
3: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
4: Και τη Μαρία Αστερίου.
3: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι. Γεια σας, γεια σας. Καλή σας εσπέρα.
4: Καλησπέρα Μαρία μου, καλησπέρα και σε εσάς φίλες και φίλοι. Σήμερα Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου του 2026.
3: Να πούμε καλό κουράγιο σε όσους είστε στο δρόμο, είστε σκληροί αγωνιστές και πολλά μπράβο.
4: Όπως λένε μαθημένοι στα χιόνια, όπως στα βουνά.
3: Μαθημένοι και στους δρόμους της Αθήνας.
4: Ναι, δεν είναι είδηση ότι έχει κίνηση και πούς ακόμα, αλλά υπομονή. Τώρα το αστείο θα είναι να κάνουμε τα ρεπορτάζ ότι δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη γιατί φτιάχτηκε μετρό και έχει Αθήνα.
3: Γιατί το λες αυτό για τη συμπρωτεύουσα, Άντρια?
4: Πάρουν...
3: Παρακαλώ, μιλάς με συμπρωτευουσιά, να πρόσεξε τα λόγια σου.
4: Να πάρουν οι Θεσσαλονίκοι στην εκδίκησή τους.
3: Θεσσαλονίκη, πάρτε τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ.
4: Λοιπόν, να συστηθούμε. Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Μαρία Αστερίου.
3: Στο εταίρο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
4: Η κυρία Έρη Φαλδαμή είναι εδώ, κρατάει τα πλήκτρα, είναι η αρχόντισσα της κονσόλας. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου με την γλυκητά τη φωνή της θα σας απαντήσει στο 211-0161-046. Viber WhatsApp 698-1041-046 στο Mega News 104,6 και email studio papaki meganews1046.gr. Και βεβαίως αρχισυντακτεύει και έχει την απόλυτη ευθύνη της εκπομπής η κυρία Μαρία Μάρλεν Καφέτζη. Αυτή είναι η ομάδα με την οποία θα κατεβούμε στο γήπεδο ως τις 7. Και είμαστε από αυτές τις ομάδες που δεν κάνουμε αλλαγές. Το πάμε σε ρί.
3: Άμα έχεις προπονητή τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τι περιμένεις?
4: Και σεντερφόρ την κυρία Αστερίου. Έτσι μπαίνουν τα γκολ, έτσι μπαίνουν τα γκολ στην ενημέρωση, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε μνημονεύοντας έναν πολύ μεγάλο, έναν παγκόσμιο Έλληνα, που σαν σήμερα, πριν από 5 χρόνια, έφυγε για το ταξίδι που δεν έχει επιστροφή. Αναφερόμαστε φυσικά στο Μίκη Θοδωράκη. Τον έναν και μοναδικό.
3: Έναν από τους μεγαλύτερους μουσικοσυνθέτες της χώρας μας, ίσως τον καλύτερο, τον μεγαλύτερο. Υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα με τον Μάνο Χατζηδάκη που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Απλώς για αρκετά χρόνια έτσι υπήρχε στα στόματα διαφόρων, αν είσαι χατζηδακικός, αν είσαι θεοδωρικικός, όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, ποτέ δεν είχαν. Ειδικά τώρα πια δεν έχει όντως καμία σημασία να το συζητάμε.
4: Ναι, γιατί και οι δύο έχουν περάσει στο πάνθεον της ιστορίας, είναι οι δύο μύθοι του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής, δύο κορυφαίες προσωπικότητες, αλλά μνημονεύουμε σήμερα το Μίκη, γιατί όπως είπαμε, σαν σήμερα είχε αποχωρήσει από αυτόν τον μάτιο κόσμο.

0: έχουμε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, στην εξέλιξη εκπομπής να σας πούμε και περισσότερα. Θα έχουμε και έναν καλεσμένο που τον γνώριζε πολύ καλά, έναν πολύ αγαπημένο ηθοποιό, τον Γιάννη Μπέζο, που είχε συνεργαστεί μαζί του.
1: Τον έχει χίλιο τραγουδήσει ο Γιάννης Μπέζος.
0: Και τον έχει υποδηθεί.
1: Βεβαίως.
0: Και επίσης στους απαράδεκτους τραγούδαγε συνέχεια την όμορφη πόλη. Κανονικά χρειάζονται ατέλειωτες ραδιοφωνικές ώρες για αυτόν τον μεγάλο Έλληνα, για τον Μίκη Θοδωράκη. Έχετε ακούσει από το πρωί όλους τους συναδέλφους να τον μνημονεύουν, να γίνονται αφιερώματα και είναι πολύ λογικό. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης που να έχει αφήσει τόσο ισχυρό αποτύπωμα, αλλά του Μίκη, ξέρεις Μαρία μου, δεν ήταν μόνο η μουσική, ήταν και η παρουσία του σε όλα. Όπως λέμε, αν υπήρχε, το έλεγα και το πρωί, μια λέξη που να το χαρακτηρίζει είναι η λέξη παρόν. Δεν έλειψε ο Μίκης από κανέναν κοινωνικό και πολιτικό αγώνα τα ταραγμένα χρόνια μετά την δεκαετία του 40.
1: Και παρά το γεγονός ότι είχε τη δική του ιδεολογία, η οποία ήταν σαφέστατη και πολύ συγκεκριμένη εξ αρχής, ήταν πάντα παρόν και στα πολιτικά γεγονότα της στιγμής και είχε πολύ συγκεκριμένη άποψη, την οποία και με παρησία έλεγε.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα πούμε μετά πολλά για το Μίκη, θα ακούσουμε και τραγούδια του και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέβαλε καταλυτικά ώστε οι μεγάλοι μας ποιητές να μπουν σε κάθε σπίτι. Είναι ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Γκάτσος, ο Ρίτσος φυσικά και πόσοι άλλοι, να μην είναι για λίγους που αγαπάνε την ποιήση, αλλά να είναι για όλους.
1: Φιλοξενήσαμε το πρωί, είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε την κυρία Μαρία Φαραντούρη στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην εκπομπή, στην πρωινή, στο Morning Point, στο Mega News, στην τηλεόραση, και μας είπε ότι μην αδικούμε τους ποιητές, γιατί ήταν ήδη σε πολλά σπίτια. Απλώς η διαφορά είναι ότι τραγουδήθηκαν, ότι αυτοί οι στίχοι της ποιήσης μπήκαν στο στόμα του κάθε Έλληνα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Προφανώς και ο Σεφέρης είχε πάρει Νόμπελ το 1963, προφανώς και ο Ηλίτης είχε πάρει Νόμπελ το 1979 και προφανώς ήταν και αυτοί ευρέως γνωστοί, αλλά είναι αλλιώς σε κάθε παρέα, σε κάθε τότε ταβερνάκι ή δεν ξέρω σε οποιοδήποτε γλέντι να είναι πάνω στο τραπέζι οι κασέτες του Μίκη. Εντάξει, τώρα η επικαιρότητα, όπως είναι φυσικό, έχει είτε τα θέματα της πολιτικής, γιατί σήμερα είναι ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, κάνει πρεμιέρα ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Εκεί γύρω στις 8.30 θα ξεκινήσει την ομιλία του, να εξηγήσει τι είναι αυτή η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικής που θέλει να φέρει.
0: Είναι Θεσσαλονίκη 2, το λένε κάποιοι, είναι Θεσσαλονίκη...
1: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.
0: 2.
1: Σκληρό.
0: Κάτι που ξορκίζει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, γιατί τον στοιχιώνει λίγο η Θεσσαλονίκη για το 2014. Βέβαια τον στοιχιώνει πρωθυπουργό, τον έκανα, αλλά τέλος πάντων. Το στοιχιώνει ότι αυτά που υποσχέθηκε ήταν τότε.
1: Μια κατάσχετη παροχολογία, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, όπως πώς το είχε πει, απαιτήθηκε η βίαιη ορίμανση κατά τον Γιάννη Δραγασάκη, που επήλθε θεωρητικά μετά. Την ίδια ώρα που ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάζει πρόγραμμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τραπεζώνει.
1: Πού, στο Ηράκλειο?
0: Όχι.
1: Πού?
0: Στο Λασίδι, πάει στο χωριό της μητέρας του. Στο Λασίθι θα έχει, πώς το λένε, to know us better με τους βουλευτές και τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Θα τους κάνει τραπέζι στη γενέτρα της μητέρας του και κράτησε το. Κάποιοι πιο μοιημένοι λένε ότι ένας από τους τρεις νομούς που μπορεί να είναι υποψήφιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι το Λασίθι.
1: Άρα στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πρασινίσει όλη η Κρήτη. Έτσι.
0: Ναι, θυμίσω το, την Παρασκευή που είναι αύριο Πέμπτη που είναι η 52η επέτειος, θα δεις αυτοκίνητα να ξεκινάνε κομβόι από τα Χανιά.
1: Με σημαίες ΠΑΣΟΚ.
0: Με σημαίες ΠΑΣΟΚ, μου χρανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 81.
1: Ελπίζω να έχουν πάρει μαζί τους ντρόουν και να κάνουν πολύ ωραία πλάνα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται και λίγο επικοινωνία. Τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε.
0: Εντάξει, είναι ένα ακόμα λίγο ρετρό. Σκέψω ότι συζητάμε λίγο για το 74, την ίδρυση, τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ας είναι ρετρό.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια.
1: Κοίτα, έχει πει ο Κώστας Σιμίτης την εμβληματική φράση ότι δεν υπάρχουν απεριόριστες ευκαιρίες. Είναι μία από τις τελευταίες ενδεχομένως του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον να στο παίξει επικοινωνία. Προτάσεις έχει, στελέχη έχει, νέα παιδιά έχει.
0: Εντάξει, σκέψω ότι και οι μεγάλοι χάνουν ευκαιρίες. Σκέψω ο Ελκαμπή τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορεί να βάλει ένα γκολ.
1: Όταν είπες για μεγάλους, νόμιζα θα πεις για τον κύριο Σαμαρά.
0: Όχι. Εντάξει, κοίτα, δεν χωράνε πολλοί μύθοι. Είχαμε το μύθο Μίκη Θοδωράκη.
1: Τώρα. Βάζεις την ίδια πρόταση στο Μίκη Θεοδωράκη με τον Αντώνη Σαμαρά. Αντρέα, θα αλλάξουν σταθμό οι άνθρωποι. να κάνουμε ένα μικρό update της κίνησης, Ανδρέα μου, γιατί βλέπω εδώ στον χάρτη της Google ότι έχει κατέβει κίνηση και προς νότια. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και στη λεωφόρο Συγκρού πλέον, που προηγουμένως ήταν αρκετά καλά τα πράγματα. Στην άνοδο λοιπόν της λεωφόρου Συγκρού, εκεί στο Fix και λίγο πριν το Fix, είναι δύσκολα. Θα συναντήσετε πάρα πολύ κίνηση. Βεβαίως η Βασιλίσσης Αμαλίας είναι επίσης κλειστή όλη η περιοχή γύρω από το Σύνταγμα, και ανεβαίνοντας Κηφισίας είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλη η Κηφισίας είναι μπλοκαρισμένη. Από ό,τι άκουσα προηγουμένως τον Νικήτα Κορονάκη και τη Σοφία Μπερετάνου, είπε ο ταξίαρχος ότι ο κ. Καλταμπάνης, ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την ηλεκτροδότηση, έπεσε το ρεύμα στην Αττική, μπλόκαραν τα φανάρια, και από ό,τι μας ενημέρωσε και εμάς προλίγου που μιλήσαμε λίγο πριν την εκπομπή, έχουν βγει στους δρόμους τουλάχιστον 4 συνεργεία και πηγαίνουν καφάο το καφάο για να συνδέσουν τα φανάρια. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Σε μια χώρα που έχουν περάσει 35 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 δις, ακόμα πηγαίνουν τεχνικοί στα καφάο για να συνδέσουν τα φανάρια.
0: Τι να κάνεις, θυμίζουμε τι λέγαμε το, εσύ λες τώρα, θα μου πεις το πιο απλό, το καλοκαίρι στάγαμε το πιο σύνθετο, τα καλώδια του ΔΔΕ, πολλά εκ των οποίων ήταν η αιτία για τις πυρκαγιές, έτσι, με βάση τα επίσημα στοιχεία.
1: Εγώ το λέω επειδή λέμε για το ψηφιακό κράτος, ναι. Ψηφιοποίησαμε, κάνουμε μεταρρυθμίσεις.
0: Με βάση τα επίσημα στοιχεία του μέχρι και τον Ιούλιο που υπήρχαν, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα του Αυγούστου, της πυροσβεστικής, περίπου το 75% των πυρκαγιών ήταν από τα καλώδια του ΔΔΕ. Όμως τρέχουν και οι ειδήσεις. Πρέπει να σας πούμε ότι πριν από λίγο κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση της Κυψέλης, ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός. Είναι τα τρία πρόσωπα, οι τρεις ενήλικοι που ήταν μεταξύ άλλων σε εκείνο το σπίτι που ήταν με τη μορφή ενοικίασης Airbnb στην Κυψέλη. Αυτό το τραγικό σπίτι που κάθε μέρα, από τη στιγμή, κάθε ώρα σχεδόν, από τη στιγμή που έγινε γνωστό το τι συνέβαινε στο εσωτερικό του, μαθαίνουμε όλο και πιο μαύρες πληροφορίες, όλο και πιο αδιανόητες για τον κάθε κοινό νου πληροφορίες. Αλλά πάντως, Μαρία, και οι τρεις προφυλακιστέοι, και περιμένουμε να δούμε και όλες τις εξετάσεις, ακόμα και για το ποιο ήταν το παιδί, το μωρό που βρέθηκε νεκρό, ή η έγκυος από ποιος είναι ο μπαμπάς και ούτω καθεξής, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις αρχές αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και από ό,τι βλέπω, Ανδρέα μου, και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπίας και βιασμού εμπλέκεται ο 43χρονος. Όπως φαίνεται, το τι έζησε αυτό το βρεφάκι και το τι ενδεχομένως έζησαν και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, αν αυτό χαρακτηρίζεται οικογένεια, είναι τραγικά και τρομακτικά. Και μιας και είμαστε έτσι σε περιόδους που συζητάμε για το τι είναι οικογένεια, τι είναι παραδοσιακή οικογένεια, η οικογένεια είναι εκεί που υπάρχει αγάπη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και νομίζω γι' αυτό είναι και σχεδόν κουτί όλη αυτή η συζήτηση για τα φύλλα, πώς είναι τι, ποιος αγαπάει ποιον. Την αγάπη δεν την κάνει ούτε το φύλλο ούτε τίποτα. Την κάνει ο κάθε άνθρωπος. Και όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, τέλος πάντων αποδίδεται στον Μπρέχτ, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι άνθρωπος. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, είστε στους 104,6 στο Mega News, το νέο ραδιόφωνο της πόλης, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο. Είμαστε όλοι εδώ στις επάλξεις. Όλο το δυναμικό της Alter Eco Media είναι εδώ και επικουρεί με όλους τους τρόπους για να φτάνουν σε εσάς, στα ραδιοφωνάκια σας, έγκυρα και έγκυρα ειδήσεις.
1: Λοιπόν, επειδή προηγουμένως ήμασταν στους χάρτες και διαβάζαμε την κίνηση και βλέπαμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας, θέλω να σε πάω στους Google Maps, αλλά αυτή τη φορά της Αμερικής και του Καναδά. Γιατί θυμάσαι, το Donald Trump τις προηγούμενες ημέρες ζήτησε η λίμνη Οντάριο να ονομαστεί λίμνη Αμερικής. Το είχαν κάνει, το είχε αποδεχθεί ο Ζούκεμπερ, το είχε κάνει το Google Maps, τώρα το αποδέχθηκε η Apple. Θα υπάρχει λοιπόν και στους χάρτες της Apple λίμνη Οντάριο, όχι πια. Λίμνη Αμερικής και όχι πια λίμνη Οντάριο όπως ήταν προηγουμένως.
0: Εντάξει, είναι να μην ξεκινήσει.
1: Ναι, το ξεκίνησε με τον κόλπο του Μεξικού, δεν θυμάσαι.
0: Μετά ήθελε τη Ιρλανδία, μετά έλεγε και τα στενά του Ορμούζ ότι θα τα βαφτίσει διαφορετικά, ότι είναι αμερικανικά.
1: Άμα ζητήσει εμένα θα με δώσεις.
0: Όχι. φτάνει. Δώσαμε μουζακίτη. Άλλο νέο ταλέντο δεν δίνουμε. Μέχρι εκεί. Από τα νέα αστέρια μέχρι τον Χριστάκη τον μουζακίτη. Όχι παραπάνω. Κάτσε και εσύ ρε Μαρία, περίμενε. Λοιπόν, λέγαμε για το χάρτη, λέγαμε για την κίνηση στους δρόμους. Εκεί που υπάρχει όμως πολύ μεγάλη καθυστέρηση και έχουμε θέμα, πρέπει να πούμε, έχουμε θέμα σε πάρα πολλά από τα αεροδρόμια μας, είναι με τις καθυστερήσεις της πτήσης. Και βλέπουμε πολύ κόσμο που θέλει να προγραμματίσει λίγο την ζωή του, αλλά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, μόνο εύκολο δεν είναι.
1: Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας, κυρία Τόκη.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους αγρότες.
0: Να σας πούμε τα στοιχεία. Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία. Την εβδομάδα ενδεικτική που διαβάζω και από το δημοσίευμα των νέων 10-16 Αυγούστου συγκέντρωσαν το 71% των καθυστερήσεων στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Στην χώρα μας αναλογεί το 11% των καθυστερήσεων.
2: Σωστά.
0: Γιατί?
1: Για ποιο λόγο?
2: Κοιτάξτε. Αυτό συμβαίνει γιατί για ακόμα ένα καλοκαίρι αφενός η χώρα μας είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για τους ξένους για να έρθουν για διακοπές, οπότε κάθε χρόνο αυξάνεται η αεροπορική κίνηση με προορισμό την Ελλάδα, και αφετέρου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν οι αεροπορικές ροές, δηλαδή τα αεροπλάνα που περνάνε μέσα από τον ελληνικό αεροπορικό, από τον ελληνικό εναέριο χώρο, όχι απαραίτητα με προορισμό την Ελλάδα, αλλά τα διερχόμενα. Επομένως, η αύξηση και από το μεν και από το δε, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια μεγάλη αύξηση, την οποία εμείς δεν μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε και να τη διαχειριστούμε, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε ούτε τον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά ούτε και τα μέσα.
0: Κυρία, να ρωτήσουμε κάτι. Αυτό πρωτίστως αφορά το Βενιζέλος και τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης, πρωτίστως του Ηρακλείου και των Χανίων, αυτά τα τρία αεροδρόμια είναι τα...
2: Όχι. Ίσα που ο Βενιζέλος έχει λιγότερες καθυστερήσεις φέτος συνολικά από ό,τι είχε πέρυσι.
1: Αφορά σε ποια αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο Μακεδονία?
2: Αυτές οι καθυστερήσεις, αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι το Eurocontrol εκδίδει κάθε εβδομάδα κάποια στατιστικά, τα οποία δεν αφορούν Σόνι και τα ελληνικά αεροδρόμια, αφορούν την Ελλάδα σαν εναέριο χώρο. Δηλαδή αυτές οι καθυστερήσεις δεν μεταφράζονται σε καθυστερήσεις προς ή από τα ελληνικά αεροδρόμια. Μεταφράζονται σε καθυστερήσεις για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί και διέρχεται από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
1: Και ο λόγος...
2: Οπότε ενώ παρατηρείται το παράδοξο ότι στα ελληνικά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις μειώνονται, έτσι, και ειδικά σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια είναι μηδενικές σχεδόν, η υπερφόρτωση του ελληνικού εναέριου χώρου, ειδικά με τις αυξημένες ροές, φέρνουν αυξημένες καθυστερήσεις σε οποιονδήποτε τον χρησιμοποιεί.
1: Οπότε ο ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό για να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση, και το άλλο που μας είπατε είναι ότι και ο εξοπλισμός δεν είναι αρκετά, δεν ξέρω, σύγχρονος.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε ουραγοί στον εξοπλισμό στην Ευρώπη, δηλαδή δεν έχουμε στην διάθεσή μας βασικά εργαλεία που έχουν οι συνάδελφοι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας άλλων χώρων, που αν τα είχαμε προφανώς θα μπορούσαμε να εξυπηρετούμε και μεγαλύτερο όγκο κυκλοφορίας και αεροσκαφών, που σημαίνει μικρότερο.
1: Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα αυτού του εξοπλισμού που μας λείπει, δηλαδή τι λείπει που θα πάνε
0: το είχαμε? Είχε πέσει και το σύστημα, έτσι, πότε ήταν? Πριν από μερικούς μήνες στο Βενιζέλος, και είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα για την ασφάλεια των πτήσεων.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή είναι το απαρχαιωμένο σύστημα ραντάρ, το οποίο έχει κλείσει τα 25 χρόνια, που αυτά τα συστήματα σε 10 χρόνια κανονικά θα πρέπει να αλλάζονται. Εμάς έχει κλείσει 25 χρόνια, δεν μπορεί να υποστηρίξει βασικές λειτουργίες. Καταλαβαίνετε ότι όταν κάτι χαλάει δεν υπάρχουν πλέον ανταλλακτικά, γιατί η εταιρεία δεν τα κατασκευάζει και τα ψάχνουμε σε αποθήκες άλλων χωρών που έχουν αντικαταστήσει το δικό του σύστημα, μήπως τους έχει ξεμείνει κάποιο ανταλλακτικό από το παλιό.
1: Τώρα αλήθεια, οπότε, αυτό που λέτε είναι πραγματικότητα? Ναι, πάμε και ζητάμε ανταλλακτικά ξεχασμένα σε αποθήκες άλλων χωρών?
2: Ναι. Πρόσφατα είχαμε πάρει από την Αίγυπτο ένα ανταλλακτικό για το σύστημά μας, που η Αίγυπτος έχει αλλάξει το δικό της σύστημα, φυσικά έχει καινούργιο, και τους είχε ξεμείνει στις αποθήκες κάποια από τα ανταλλακτικά, το οποίο χρησιμεύσε σε εμάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχουν αυτά τα μέσα και δεν είμαστε τεχνολογικά στο επίπεδο που είναι η μέση ευρωπαϊκή χώρα, δεν σας λέω μια top ευρωπαϊκή χώρα, σας λέω η μέση ευρωπαϊκή χώρα, προφανώς και εμείς θα πρέπει να περιορίσουμε τις ροές για να μπορούν τα αεροπλάνα να διέρχονται με ασφάλεια, που σημαίνει μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Ξέρετε. Να δούμε αν και πώς μπορεί να φτιάξει αυτό. Μας είπατε τους τρόπους, σίγουρα προσωπικό, σίγουρα εξυγχρονισμός.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσπάθεια εξυγχρονισμού και λοιπά, γιατί πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει πάρα πολύ την Ελλάδα ως προς αυτό. Είμαστε άλλωστε, αν ξέρετε, έχουμε καταδικαστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κάποια από αυτά τα θέματα.
1: Βεβαίως, το είχαμε συζητήσει και προσφάτως.
2: Ακριβώς. Απλά είναι τόσο τρομερά τα γραφειοκρατικά προβλήματα που...
1: Τι εννοείτε, ποια είναι τα γραφειοκρατικά προβλήματα, δηλαδή κολλάνε στις σφραγίδες των Υπουργείων, ας πούμε, σε γενικούς γραμματείς που κολλάνε.
2: Κολλάνε γενικότερα και σε ενδοϋπηρεσιακούς και σε εκτός υπηρεσίας παράγοντες. Δηλαδή τώρα, ενώ έχουμε διαγνώσει ότι έχουμε το πρόβλημα με το σύστημα, αυτό το ραντάρ που σας λέω, το ξέρουμε όλοι, έχουμε αποδεχτεί όλοι ότι πρέπει να αλλάξει, ότι έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και μια δεκαετία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα δεν έχει υπογραφεί σύμβαση με εταιρεία η οποία θα αναλάβει αυτόν τον εξυγχρονισμό.
0: Μάλιστα. Κυρία Τόκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Καλά,
0: καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Όλγα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, για αυτό το μεγάλο θέμα με τις καθυστερήσεις σε πάρα πολλές πτήσεις, και βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να προγραμματίσει. Θεωρητικά το αεροπλάνο είναι ένα μέσο που πρέπει να είναι στην ώρα του, έτσι.
1: Πρέπει να είναι στην ώρα του. Προφανώς η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Και προφανώς η κυρία Τόκη πολύ καλά κάνει και λέει ότι εμείς αναγκαζόμαστε να καθυστερούμε τις πτήσεις για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, αλλά.
0: Αλλά, λοιπόν, το ρολόι πλησιάζει προς τις 6:30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρθει στο στούντιο η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα. Οπότε εμείς θα της δώσουμε την σκυτάλη. Θα της παραχωρήσουμε τα μικρόφωνα του 104,6 για να εκφωνήσει με την πολύ ωραία φωνή της το πακέτο των ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο το δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική, καθώς πολλοί φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες οδηγούς λόγω πτώσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόβλημα φέρεται να προκλήθει και εξαιτίας της φωτιάς που μένεται στη Θήβα. Συνεργεία της περιφέρειας υπάρχουν μόνιμα στο δρόμο και όταν επανέλθει το ρεύμα θα επανέλθει και η σηματοδότηση, αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το κέντρο μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Πεντέλης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Κάριστο παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα και στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας σε δύσβατο σημείο. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια ερευνούν γερμανικές αρχές την υπόθεση των εκρηκτικών μηχανισμών στον υποσταθμό ηλεκτροδότησης στο Βραδεμβούργο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Κακή φωνή έχει ο Πάνος.
1: Έσχος.
0: Δεν τρέπεται.
1: Να φύγει, να σταματήσει.
0: Εγώ έχω κάτι παλιούς δίσκους, θα τους πετάξω. Παράδεκτος.
1: Γέρασε, δεν τον κάνουμε.
0: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, ε. Λοιπόν, εδώ μια μαγική φωνή του Γιάννη Πάριου.
1: Στο Νύχτα Μαγικιά, στον μαγικό δίσκο του Ερωτικός Θεοδωράκης από τον Γιάννη Πάριο. Πριν από μερικά χρόνια έχει γίνει αυτή η υπέροχη συνεργασία. Live ηχογράφηση από συναυλία. Έτσι.
0: Και προφανώς με την ξεχωριστή φωνή του Γιάννη Πάριου. Που είναι πολύ ψηλά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού. Μαρία Αστερίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
0: Mega News 104,6. Η Έρη Φαλδαμή, εδώ είναι η αρχόντισσα των πληκτρών. Γεια σου, Έρακη.
1: Γεια σου, Έρη, από την Κρήτη.
0: Νατάσα Βαλιάνου, στο τηλέφωνο 211-0161-046, στο WhatsApp 698-1041-046, στο Mega News 104.6 και... Point, συγγνώμη, 104...
1: Άμα είσαι αγγλωμαθής, ρε παιδί μου.
0: Πώς μου ήρθε.
1: Ο Ανδρέας έχει σπουδάσει και στο Λονδίνο, κυρίες και
0: λοιπόν,
1: κύριοι.
0: Λοιπόν, email studio@meganews1046.gr. Είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα σχόλια και βεβαίως Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία.

0: Λοιπόν, και έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε έναν εξαίρετο ηθοποιό, έναν ενεργό πολίτη, τον Γιάννη Μπέζο, που ήταν από αυτούς που και συνεργάστηκε και γνώριζε πολύ καλά τον Μίκη Θοδωράκη, και είναι έτσι χαρά που είναι μαζί μας στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Μπέζο.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις?
2: Άντρια μου, εσύ πώς? Καλά είμαι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, κύλησαν 5 χρόνια από τότε που έφυγε ο Μίκης, αν έχει φύγει, με την έννοια ότι είναι ένας καλλιτέχνης που σχεδόν καθημερινά μπορεί κανείς να τον συναντά, να τον ακούει, να τον μνημονεύει.
2: Ναι, η διαμορφία των μεγάλων καλλιτεχνών είναι ότι με το έργο του συνομιλεί με τον χρόνο, με το μέλλον. Δεν είναι μόνο για τον καιρό του δηλαδή. Δεν είναι απλά με κάποιες νότες και κάποια λόγια. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος δημιουργήθηκε από μια ανάγκη, από ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, και ο οποίος δημιουργήθηκε για να μας κάνει συντροφιά, να μας ανησυχεί και να μας παρηγορεί. Και γι' αυτό ακριβώς θα τον έχουμε στα αυτιά μας και στην καρδιά μας και στη μνήμη μας για πολλά χρόνια.
1: Επειδή είπατε, κύριε Μπέζο, ότι δημιουργήθηκε από μια μεγάλη ανάγκη, μόνο από την ανάγκη δημιουργείται ένας μεγάλος καλλιτέχνης?
2: Πάντα. Δηλαδή, ό,τι και να πάρετε από τους αρχαίους τραγικούς μέχρι τους μεγάλους καλλιτέχνες των καιρών μας, μια μεγάλη ανάγκη τα δημιουργεί. Όταν λέω ανάγκη, δεν μιλάμε για κοινωνική ανάγκη μόνο, και προσωπική ανάγκη καλλιτέχνη. Δηλαδή να καταθέσει κάτι, να καταθέσει έναν κόσμο που έχει μέσα του, με τον οποίο θέλει να μοιραστεί με έναν τρόπο.
1: Αυτός το καταπληκτικό κόσμος...
2: είναι ότι οι καλλιτέχνες, ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες συνήθως είναι πολύ εγωιστές.
0: Μα δεν γίνεται να μην είναι εγωιστές.
2: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά θέλουν αυτό που δημιουργούν, αυτό που καταθέτουν, να γίνεται κοινή ανάσα με τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm. Γιάννη, πότε γνωρίστηκες εσύ με τον Μίκη?
2: 1995.
0: Έχεις, θέλεις να μας πεις, να μοιραστείς κάποια ιστορία ή πώς ήταν η πρόβες ή οτιδήποτε άλλο?
1: Η πρώτη συνάντηση.
2: Η πρώτη συνάντηση ήταν, μου είχε ζητήσει η ορχήστρα να παρουσιάσω μια συναυλία, η οποία νομίζω γινόταν στο θέατρο του Βίρονα, mm-hmm. τους Δράκους. Και από εκεί γνωριστήκαμε. Και μετά κάναμε και παρέα, συμμετείχα στην ορχήστρα, κάναμε και δισκογραφία μαζί, αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο, τουλάχιστον το δικό μου, διότι εγώ δεν είμαι κατ' επάγγελμα τραγουδιστής, απλώς προτιμώ να λέω πράγματα που με ενδιαφέρουν και εμένα, και έτσι έγινε αυτό. Αυτό κράτησε μέχρι το 2003. Το 2003 και μετά δεν είχα καμία δραστηριότητα καλλιτεχνική, αλλά είχα μια πολύ πολύ στενή και επαφή κοινωνική με τον Θεοδωράκη.
0: Το αποτολμάς όμως να τραγουδάς Μίκη?
2: Ναι, φυσικά. Όχι μόνο το Μίκη, αλλά και το Μίκη, διότι είναι άνθρωπος της γενιάς μου, είναι ακούσματα στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, και πέρα ότι είναι πολύ μεγάλα τραγούδια, είναι μουσικές και τραγούδια αυτά που ενδιαφέρουν τους πάντες, δεν ενδιαφέρουν μόνο την παρέα μας, καταλάβατε, θέλω να πω. Mm-hmm. Δηλαδή το λάθος που κάνουμε πολλές φορές, όταν θέλουμε να γίνουμε αρκετά μοντέρνοι, είναι ότι αναφερόμαστε μόνο σε ένα στενό κύκλο του περιβάλλοντός μας. Ενώ οι καλλιτέχνες οι μεγάλοι αναφέρονται στον κόσμο, στην κοινωνία, σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι για τη μουσική, είτε είναι για το θέατρο, είτε για το σινεμά, είτε για τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Ο Θεοδωράκης είναι αυτής της κατηγορίας, αλλά και σαν ιδιοσυγκρασία ήταν ένα ποτάμι ολόκληρο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, και μου πείτε ιστορία τώρα, θυμήθηκα. Στα ύστερα χρόνια, τα οποία δεν συνεργαζόμασταν, απλώς πήγαινα κάθε τόσο, καθόμουν μία μισή ώρα να πιούμε ένα καφέ. Κάποτε είχα πάει και ενώ μιλούσαμε, του λέω: θα φύγω τώρα, λέω, γιατί έχω πρόβα. Και μου λέει: όχι, κάτσε λίγο, θέλω κάτι να σου πω. Λέω: τι θέλεις, θα σου διαβάσω κάτι. Και φέρνει ένα τόμο από μέσα το γραφείο και μου διάβασε κάτι από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Θέλω να πω, ένας άνθρωπος που ήταν πάνω από 80 ετών τότε, διάβαζε, επανερχόταν στους προσοκρατικούς φιλοσόφους. Καταλαβαίνετε πόσο ανήσυχος ήταν και καταλαβαίνετε πόσο νέος παρέμενε μέσα του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Βέβαια, αυτό είναι μια προσωπική εμπειρία, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό αντανακλάται και στο έργο του. Ότι δεν ησύχαζε ποτέ.
0: Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το μύθο του Μίκη παίζει ρόλο και η πολύ έντονη παρουσία του και στα πολιτικά και στα κοινωνικά δρόμενα? Γιατί δεν ήταν μόνο ο Μίκης ο καλλιτέχνης. Ήταν ο Μίκης που ήταν παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα.
2: Ακριβώς. Συνέπεσε, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την συμφωνική μουσική, θα λέγαμε, αυτές ήταν οι σπουδές του. Ο Μίκης δεν είχε λαϊκές καταβολές. Το λαϊκό τραγούδι ασχολήθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή όταν ήταν πια αρκετά μεγαλούτσικος. και σε αυτό οδηγήθηκε ακριβώς γιατί ήθελε να επικοινωνήσει με τον πολύ κόσμο, έτσι, το οποίο ήταν πώς να το πω, συνυπήρχε με την τάση του για την πολιτική. Επειδή ανήκε στην αριστερά, ανήκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όχι απλώς στην αριστερά.
0: Βέβαια, πονήτης, όλη τη διαδρομή διέτρεξε.
2: Μετήχε στη μάχη της Αθήνας και τα λοιπά. Έτσι, τα Δεκεμβριανά είχε πολύ έντονη παρουσία ο Μίκης.
0: Βεβαίως.
2: Εξορίστηκε, ταλαιπωρήθηκε, δραματίστηκε, έκανε, έρανε. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το ξεχάσεις, δεν μπορεί να φύγει από μέσα σου. Έλεγε πάντα ότι αν θέλω κάτι, από κάτι να με θυμούνται οι άνθρωποι, είναι να λένε ότι πολέμησε στη μάχη της Αθήνας.
0: Στα Δεκεμβριανά.
2: Αυτό ήταν, ναι.
0: Μα και το τελευταίο του γράμμα. Αυτό που άφησε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, είχε διαφωνίες κατά καιρούς με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά έλεγε ότι σε μια μακρά διαδρομή τα μικρά δεν έχουν σημασία.
1: Το οποίο ο Αντρέα πότε το έστειλε, ποια χρονιά?
0: Λίγο πριν πεθάνει.
1: Λίγο πριν πεθάνει.
0: Ήθελε να τον έχουν ταυτισμένο με το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι.
2: Βεβαίως. Ήθελε πάρα πολύ σε αυτό. Ο Μίκης ήταν μια πολύ ιδιόμορφη περίπτωση. Ήθελε πάρα πολύ στην ισότητα των ανθρώπων. Ήταν κατά της βίας φανατικός. Γι' αυτό είχε καταδικάσει και την τρομοκρατία έντονα ο Θεοδωράκης.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Όπως και ο Μανώλης Γλέζος. Δεν είναι τυχαίο να τα υπενθυμίζουμε αυτά.
0: Καλά κάνεις. Σε όλα τα κινήματα ειρήνης ήταν παρόν.
2: Έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι λέγανε, και ο Μανώλης και ο Γλέζος, ότι λέγανε μάλιστα, θέλοντας να καταδικάσουν την τρομοκρατία, ότι οι αγωνιστές, οι επαναστάτες, βάζουν τα δικά του κορμιά μπροστά. Δεν βάζουν τον άλλον. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Αν θέλει να αγωνιστείς πραγματικά. Αυτοί λοιπόν ήταν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν πραγματικά. Με την έννοια ότι δεν ήξεραν τι τους ξημερώνει την επόμενη μέρα. Αυτός είναι ένας κόσμος τον οποίο εμείς δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο τον απόϊχό τους. Βέβαια σε αυτό δεν ευθύνονται αυτοί. Ευθύνεται ότι η ελλειπέστατη γνώση της ιστορίας μας. Αλλά θα πρέπει κάποτε να τα πλησιάσουμε αυτά τα πράγματα. Και τότε θα τους καταλάβουμε καλύτερα αυτούς τους καλλιτέχνες.
1: Κύριε Μπέζο, επειδή τώρα ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο από αυτόν στον οποίο δημιούργησε ο Μίκης Θεοδωράκης, ακόμα και από αυτόν στον οποίο και εσείς μάθατε τον Μίκη Θεοδωράκη και τον τραγουδήσατε, είναι τα νέα παιδιά. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο έχουν επαφή με το έργο του.
2: Θα έχουν είτε το θέλουν είτε όχι. Απλώς είναι νωρίς ακόμα.
1: Εννοείται θα το ανακαλύψουν στην πορεία ή ότι έχει περάσει στους νέους καλλιτέχνες?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ανακαλύψουν. Το μεγάλο έργο δεν υπάρχει. Βεβαίως αρκεί να εκτίθεται το έργο, έτσι. Θέλω να πω να ακούγεται. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ανακαλύψουν. Μην νομίζετε ότι στον καιρό τους και αυτά ορισμένα πράγματα ήταν και πολύ αυτά που ονομάζουμε επιτυχίες. Έτσι. Δηλαδή τον καιρό που έγραφαν αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες όπως είναι ο Μίκης, όπως ήταν ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, μην νομίζετε ότι τρελαινόταν και τόσο πολύ για αυτούς. Απλώς η διαφορά τους είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν όραμα. Είναι μπροστά από την εποχή τους. Είναι ποιητές, να το πω διαφορετικά. Είναι άλλο ο ποιητής και άλλο ένας καλός μουσικός. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι θέμα προσωπικότητας.
1: Επειδή βλέπουμε και κάποιες συναυλίες που γίνονται κατά καιρούς με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη από νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτό το γνωστό ρεπερτόριο, το κλασικό που θα περίμενε κανείς να ερμηνεύσει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Εσάς πώς σας φαίνεται αυτό? Θεωρείτε ότι είναι βοηθητικό για τα νέα παιδιά να το ακούν από καλλιτέχνες που ενδεχομένως είναι στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι, στην ελληνική pop σκηνή?
2: Φυσικά, από αυτούς θα ακουστεί. Δηλαδή το να ξανακούσουμε πάλι τραγούδια από τον Πηδικότσι ή από τον Βαζαντζίδη ή από τη Μαρία Φαραντούρη, τα οποία ήταν καλά, μεγάλοι καλλιτέχνες. Αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να ανανεώνονται.
0: Να μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά.
2: Ακριβώς, να μπαίνουν σε νέα συσκευασία, δηλαδή, κατάλαβα τι λέω. Να αποκτούν ένα άλλο νόημα. Γιατί αλλιώς, ακόμα και η εικόνα έχει σημασία όταν βλέπουμε ένα νέο καλλιτέχνη είναι πάνω στη σκηνή, ζωντανά εννοώ. Και ερμηνεύει αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Mm-hmm. Κάτι του λέει, το κάνει και αυτός από μία ανάγκη. Θέλει κάτι να κάνει. Θέλει ένα ρεπερτόριο, επειδή πολλές φορές μας κατακλείζει η μετριότητα. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του, πάντα αναζητάει μία ανάσα και θα πάει σε αυτά τα πράγματα. Υποχρεωτικά, mm-hmm. για να μπορέσει να αντέξει. Ενώ ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει ενδιαφέρον. Τώρα, αν δεν έχει ενδιαφέρον, θα είναι καταδικασμένος να ζει στη μετριότητα. Και θα απευθύνεται σε θεατές και ακροατές που του μοιάζουν. Ενώ οι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Θεοδωράκης, ή όπως ο Χατζηδάκης, ή όπως ο Ξαρχάκος, ή όπως ο Σουγιούλ, ή ο Γιάννη, αυτοί συνομιλούσαν με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εντάξει τους.
0: Γιάννη, να αξιοποιήσουμε τη συνομιλία και την παρουσία σου εδώ στο ραδιόφωνο του Mega News. Πώς άκουσες αυτή την κριτική, εγώ λέω χιδέα, αλλά που δέχτηκε ο Γιάννης Πάριος? Ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
2: Από σένα τα ακούω, δεν ξέρω.
0: Α, πήγε να τραγουδήσει.
1: Στην Κύπρο, στη Λάρνακα. Είχε μια συναυλία την περασμένη Παρασκευή και δέχτηκε σωρία αρνητικών σχολείων στο διαδίκτυο από κάποια βίντεο τα οποία έτσι δημοσιεύθηκαν. Ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, ότι πρέπει να αποσυρθεί. Η φωνή του δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν και άλλα τέτοια.
0: Προσβλητικά.
2: Νομίζω ότι είναι φεδρότες αυτά. Όποιος δεν θέλει να ακούσει τον Πάριο τώρα, μην πάει.
0: Σωστό.
2: Ας μην τον ακούσει. Δεν μπορεί να απαγορεύει τον καλλιτέχνη να εμφανίζεται. Ξέρω ότι η στιγμή που εμφανίζεται ένας καλλιτέχνης, όπως και να είναι, είναι πολύ ιερή. Και είναι και πάρα πολύ τολμηρή πράξη. Είναι πολιτική πράξη το να εμφανίζεται πάνω στη σκηνή.
0: Εκτίθεσε.
2: Γιατί η δουλειά είναι δημόσια. Δεν το κάνει κρυφά.
0: Δεν είναι με την παρέα του στο σπίτι.
2: Ακριβώς. Δεν είναι σε μια ταβέρνα. Εκτίθεται. Εάν δεν θέλεις να δώσεις το εισιτήριό σου και να χάσεις την ώρα σου, μπορείς να μην πας. Το να αρχίζεις να βρίζεις κλπ. Αυτά, ξέρετε, είναι όλα συμπλεγματικές συμπεριφορές.
0: Mm-hmm. Τι κάνεις φέτος, Γιάννη μου?
2: Αύριο αρχίζω πρόβα για τη θεατρική μου, το θεατρικό μου χειμώνα. Θα ανεβάσω τον έμπορο της Βενετίας του Σέξπιρ στο θέατρο Αρκιονής στις 21 Οκτωβρίου.
0: Πρεμιέρα 21 Οκτωβρίου.
1: Πολιτικό το
2: 21 Οκτωβρίου.
0: Να πούμε καλή σεζόν με ακαδημαϊκούς όρους.
2: Να πούμε, καλή σεζόν, γιατί να μην πούμε.
0: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσάς, καλή αρχή για την σεζόν σας.
0: Να είστε καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Εμείς.
0: Αγαπημένος ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, είχε έτσι μια πολύ ζεστή γνωριμιά με τον Μίκη Θοδωράκη.
3: Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.
1: Και γνωριμία και τον τραγούδησε και είναι και πολύ υπέρ των νέων καλλιτεχνών. Εμένα μου άρεσε πολύ η αντίδρασή του αυτή.
0: Εδώ είναι το ξεχωριστό πάντρεμα του Μίκη Θοδωράκη με τον Νίκο Γκάτσο. Αν και εγώ και η Μαρία πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα αλλάξει.

0: Να σου πω, Ανδρέα μου, ότι δεν θα αλλάξει ο αριθμός των αντιπρόεδρων της Βουλής.
1: Παραμένει ίδιος.
0: Παραμένει ίδιος, γιατί δεν εξελέγει η κυρία Κρήτα.
1: Κρίμα.
2: Αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει.
0: Το μυρολόι αγρικά και η κυρία Κωνσταντοπούλου, βέβαια, για, με αφορμή όλη αυτή η διαδικασία στη Βουλή σήμερα, η οποία μεταξύ άλλων είπε ότι μπλοκάροντας την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρήτα, μπλοκάρουμε και την μπλοκάρει η πλειοψηφία την τοποθέτηση, λέει, των γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Ωραία η συζήτηση για τα δικαιώματα, και εγώ θα το πω ως γυναίκα αυτό. Προφανώς πρέπει οι γυναίκες να έχουν αντιπροσώπευση και στη Βουλή, αλλά τι σημαίνει, παιδιά, ότι επειδή είσαι γυναίκα πρέπει να έχεις μια θέση? Δεν και καλά. Στις μέρες που ζούμε, δεν μιλάω για το παρελθόν.

Και η άποψή μου είναι ότι κάποια πρόσωπα δεν πρέπει να τα ψηφίζεις ούτε για να φύγουν από reality. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει ένα φορτίο. Όλοι που λέγει και ο Καζαντζάκης, ένα κλαράκι.

0: Και επίσης η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και αν κάτι είναι πολύ κουραστικό, είναι η αυτοαναφορικότητα. Και όταν βλέπεις πρόσωπα να μιλάνε όλη την ώρα για τον εαυτό τους, φύγε μακριά.
1: Εντάξει, θα σου πει κανείς από την άλλη όταν έχουμε κόμματα τα οποία έχουν μόνο έναν άνθρωπο και αυτός είναι ο ηγέτης.
0: Όχι, δεν το
1: περιμένεις.
0: Λέω.
1: Γενικότερα, ναι. Διευρύνω ναι, λίγο τη συζήτηση. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, Αντρέα μου, να πάμε στα πραγματικά σοβαρά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι Αθηναίοι που είναι στα αυτοκίνητά τους στο κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση έχει χειροτερέψει, οφείλω να ομολογήσω, και στην άνοδο της
0: Λεωφόρου. Ομολόγησε το, Μαρία.
1: Συγκρού. Θα το ομολογήσω γιατί προηγουμένως μεταξύ μας λέγαμε ότι στο βλέπουμε εδώ στους χάρτες ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι μπλοκαρισμένη όλη η άνοδος της Συγκρού. Είναι μπλοκαρισμένη η Κηφισίας. Μπλοκαρισμένη όλη, ειδικά η κάθοδος, αλλά και η άνοδος σε πάρα πολλά σημεία είναι κατακόκκινη. Αν δεν είστε εκεί, προσπαθήστε να μην περάσετε. Αν είστε εκεί, καλό κουράγιο να ευχηθούμε.
0: Και επίσης, αν δεν λειτουργούν συγκεκριμένοι φωτεινοί σηματοδότες σε κάμποσες κεντρικές αρτηρίες της χώρας, καταλαβαίνεις γιατί μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Πριν από τις 8 δεν θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τουλάχιστον έτσι μας ενημέρωσε προηγουμένως ο κύριος Καλταμπάνης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχιάς της Αττικής, με τον οποίο συνομιλήσαμε τηλεφωνικά.
0: Και κοίτα, δεις τώρα την κίνηση, νομίζω ότι θα τη συζητάμε το θέμα της κίνησης και το πόσες ώρες τρώμε μέσα στο αυτοκίνητο, θα τη συζητάμε μονίμως. Είναι ένα από τα θέματα που αν οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορούσε να κάνει το μικρά βηματάκια, γιατί αυτό είναι η έννοια της βελτίωσης καθημερινότητας, θα κέρδιζε πάρα πολλούς πόντους. Και αυτό δεν είναι κάτι απλό, έτσι, όταν κατοικούν τόσοι άνθρωποι στο λεκανοπέδιο, χρειάζεται ένα σχέδιο που να συμπεριλαμβάνει από νέες οδικές αρτηρίες, επέκταση Αττικής οδού, περισσότερη και συχνότερη και καλύτερη λειτουργία των μέσων συγκοινωνίας από τα λεωφορεία μέχρι το μετρό.
1: Μα δεν είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης τις προάλλες ότι πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το κυκλοφοριακό στην
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι θέμα του Προστασίας του Πολίτη. Προφανώς είναι χρήσιμο να βγαίνουν οι άντρες και οι γυναίκες στις τροχέας, στα φανάρια. Καλά, δεν το συζητάω αν δεν λειτουργούν φανάρια να είναι άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά των φωτεινών με τους φωτεινούς σηματοδότες. Αλλά είναι κομμάτι του Υπουργείου Μεταφορών πρωτίστως. Όταν έχεις τόσα πολλά αυτοκίνητα, ο μόνος τρόπος να μειωθεί η κυκλοφορία είναι από τα μέσα συγκοινωνίας.
1: Να έχεις καλύτερα μέσα.
0: Να έχεις καλές συγκοινωνίες, να είναι στην ώρα τους συγκοινωνίες.
1: Καλής ποιότητας λεωφορεία, ειδικά τα λεωφορεία και ο ηλεκτρικός πρέπει να. Αυτή η γραμμή ένα πραγματικά είναι εφιάλτης για έναν πολίτη που φεύγει από τη δουλειά του και θέλει να πάρει το μετρό για να φτάσει μια ώρα αρχίτερα στο σπίτι του και να αντιμετωπίζει βρώμα, δυσοδεία, κακά βαγόνια, καθυστερήσεις. Αυτό λέω, ναι, και ζέστη,
0: βάλε
1: κρύο αντιστοίχως.
0: Ναι, κυρίως η ζέστη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η ζέστη. Κρύο δεν ξέρω. Αλλά συνήθως, άμα βλέπεις ανθρώπους ο ένας πάνω στον άλλον το καλοκαίρι με τη ζέστη να στάζουν. Θα το σκεφτεί ο άλλος δύο και τρεις φορές αν έχει αυτοκίνητο να πάρει αυτοκίνητο.

0: Ο Κυραντώνης πάντως έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ήμουν σίγουρο ότι θα πεις γι' αυτό τον Αντώνη.
0: Φαίνεται να τρέχουν όλοι πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να διαμορφώνει την ατζέντα.
1: Κοίταξε, ελλείψη προοδευτικής αντιπολίτευσης,
0: ισχυρής
1: προοδευτικής αντιπολίτευσης, τουλάχιστον τις τελευταίες ημέρες ήρθε η αντιπολίτευση στα δεξιά.
0: Ναι. Απλώς αυτό που βλέπουν ότι έχουν ανοίξει τα κοιτάπια τους στο Μαξίμου, κάθονται και θυμούνται επιλογές. Άκουγα σήμερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν στην Εράνια Τζίμα και τον Γιώργο Παπαχρήστο, να λέει τι λέει ο Σαμαράς, ότι είναι σημητική η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκείνος είχε Υπουργό Οικονομικών πρώτα τον κύριο Ράπανο, μετά τον κύριο Στουρνάρα, μετά και τον κύριο Χαρδούβελη, και οι τρεις λέει σημητική. Όταν είναι του Σαμαρά είναι καλή και όταν είναι του Μητσοτάκη είναι κακή.
1: Άκου να σου πω, Άντρα, ο κύριος Σαμαράς μας έχει φέρει σε αυτή τη δύσκολη θέση να συμφωνούμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Σημασία κι η καρδιά μου πώς βαστά, σ' αγάπησανε στον κόσμο.
0: Είχα ένα φίλο που δεν είχε πολύ σουξέ στις γυναίκες και πάντα έλεγε δώσ' μου την αυτή που δεν πάω στα σίγουρα.
1: Αυτό τι, εξήγησέ μου το παραλληλισμό.
0: Θέλω να μπαίνεις στο δίλημα αν διαλέγεις από το κακό και το χειρότερο.
1: Τι να κάνω,
0: ήταν ψηλά.
1: Ήθελα και εγώ να διαλέξω σοσιαλιστικά, δεν υπάρχει πρόκληση.
0: Σοσιαλιστή είσαι.
1: Υπάρχει το σχολιασμό, κάτι λέμε, την εκπομπή μας. Με συγχωρείς. Ποιος σου φέρε τον τίτλο?
0: Άλλωστε, γιατί αγωνιζόμαστε όλοι,
1: Όσοι αγωνίστηκαν για το σοσιαλισμό, αγωνίστηκαν, Αντρέα μου. Τώρα μας έμεινε ένας σχολιασμός.
0: Το λέει ο Γιάννης για, για τον σοσιαλισμό. Αγωνιζόμαστε όλοι, σύντροφοι. Τον έκανε σαν τα μούτρα του, βέβαια, το σοσιαλισμό.
3: Θα τους πεις εσύ ότι κατά τη γνώμη σου η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι ένα καθαρά συγκυριακό φαινόμενο και ότι κατά τη γνώμη σου η ιστορία ακόμη δεν είπε την τελευταία της κουβέντα.
4: Εγώ θα τα πω όλα αυτά.
3: Βέβαια.
4: Και έτσι θα πάρω το σκάφος.
3: Δεν νομίζω.
1: Σκοπός να πάρουμε ένα σκάφος πάντως. Εγώ εκεί καταλήγω. Σοσιαλιστές, ξεσοσιαλιστές, με ένα σκάφος καλά θα περνούσαμε.
0: Μαρία μου, και με αυτό θα σε αποχαιρετήσω. Εντάξει. Σοσιαλισμός δεν σημαίνει μαρίδα για όλους, ναι. Σημαίνει γαρίδα για όλους.
1: Σ' αγαπώ. Θα σε πάρω στο σκάφος μου, Ανδρέα.
0: Λοιπόν, θα κάνω τον καλιακούδα, έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα. Λοιπόν, για μία ώρα ήμασταν εδώ, βόλτα παρέα στα Αιτζιανά, στους 104,6. Στο ένα μικρόφωνο η κυρία Στερίου.
1: Στο έτερο μικρόφωνο ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος.
0: Έρι Φαλδαμή ήταν η αρχόντισσα των ήχων. Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο, Γλυκητάτη, και βεβαίως η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής. Από όλη αυτή τη ραδιοφωνική παρέα να έχετε ένα καλό απόγευμα.
1: Ψυχραιμία όσοι είστε στους δρόμους, θα φτάσετε παιδιά, θα φτάσετε κάποια ώρα.
0: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6.
1: Το πρωί στην τηλεόραση, 9.30 ώρα στο Morning Point, στη συχνότητα του Mega News, στην τηλεοπτική συχνότητα του Mega News.
0: Λοιπόν, έρχεται η κυρία Εύη Βυσβάρδη, την βλέπω εδώ με έναν πακέτο ειδήσεων. Και μετά ακολουθούν Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Κώστας Γκότζος και Βαγγέλης Μίχος. Το αθλητικό δίωρο. Να είστε καλά, μείνετε στο Mega News, ραντεβού αύριο.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική, καθώς πολλοί φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες οδηγούς λόγω πτώσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρόβλημα φέρεται να προκλήθηκε εξαιτίας της φωτιάς που μένεται στη Θήβα. Συνεργεία της περιφέρειας, υπάρχουν μόνιμα στο δρόμο και όταν επανέλθει το ρεύμα θα επανέλθει και η σηματοδότηση. Αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κάριστο, παρά τους ισχυρούς ανέμους που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν τρεις οικισμοί. Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ένας ύποπτος έχει γεννηθεί στη Ρωσία και διαθέτει διαβατήριο της Λετωνίας, ενώ ο δεύτερος κατάγεται από τη Λευκορωσία και είναι κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου. Νέα κλιμάκωση χαρακτήρισε το περιστατικό στη Λειψία η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως, με το κόστος δανεισμού να αυξάνεται στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Την ίδια ώρα, το κόστος δανεισμού αυξάνεται, με το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ να διαμορφώνεται στο 4,99% της Γερμανίας, στο 3,37% και το αντίστοιχο ελληνικό στο 4,07%. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια ώστε να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης για τις νέες ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στον 43χρονο και την 39χρονη σύντροφό του για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και στον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Παρά την μεγάλη προσπάθεια, η Εθνική Γυναικών έχασε με 3-0 σετ από τη Σερβία στα προημιτελικά και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Συνέχεια σήμερα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, αφού ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, αγωνίζεται στις 8 εκτός έδρας κόντρα στη Λάρισα. Την ίδια ώρα θα αρχίσει η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, ενώ στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Πριν από λίγο η ΑΕΚ με σκόρες του Ζήνη και

0: Εγώ τον Μπεχθερά τον έφερε ο πατέρας. Πώς τον έφερε ο πατέρας όταν τον πλήρωσε ο άλλος που είχε το 67%, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, μέσα στον οριμαγδό αυτό ευτυχίας και αποθέωσης, υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι πολύ σοφός. Δεύτερον, είναι παραναϊκός όσο κανείς άλλος. Και τρίτον, ήταν και πολύ αυθόρμητος στις εκφράσεις του.
1: Ο Ζάετς.
0: Όχι.
1: Ποιος?
0: Ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Mm-hmm. Ο οποίος όταν του λέγανε και τα λοιπά, είπε: παιδιά, ένα θα σας πω. Αυτό το πράγμα δεν είναι ομάδα, είναι τιτανικός και θα με θυμηθείτε.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω γιατί. Γιατί είναι καλή η εφορία που υπάρχει τώρα. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος και θα με θυμηθείτε ότι είναι η χρυσή συνταγή χρεοκοπίας για έναν ελληνικό σύλλογο. Πολύ περισσότερο όταν σε μια ζαριά παίζεις το αν θα πάρεις το πρωτάθλημα ή όχι. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Κάποια στιγμή ο Αλαφούζος, αν είχε ποδοσφαιρική γνώση ή αν είχε ανθρώπους δίπλα του, θα του έλεγε του Κοτσόλη: τι κάνεις εδώ πέρα? Mm-hmm. Τι κάνεις εδώ, αγόρι μου? Τι. Θα με θυμηθείτε ότι γύρω στον Δεκέμβρη το ρεπορτάζ Παναϊκού και το καλοκαίρι, αν δεν πάρω το πρωτάθλημα Παναϊκός, θα ασχολείται με το πόσους και σε τι τιμές όσο πρέπει να πουλήσουμε. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όχι μεταγραφή.
1: Καλά, οι πωλήσεις μπορεί να ξεκινήσουν και νωρίτερα.
0: Καλά,
1: παρακαλώ.
0: Θα με θυμηθείτε.
2: Είσαι φοβερός.
0: Είναι συνταγή, παιδιά.
2: Είσαι φοβερός. Την ημέρα που. Την
0: δεν
2: ημέρα.
0: Πειράζει,
2: την
0: εγώ το,
2: ημέρα.
0: Εγώ
2: είναι εδώ να μιλήσω κι εγώ. Σ' ακούω. Να μιλήσω, ναι. Να σου πω και να απαντήσει πάνω σε αυτά. Άκουσε και λίγο και κάποιον άλλον. Την ημέρα που.
0: Δεν κάνω τίποτα άλλο τόσα χρόνια, δυστυχώς.
2: Την ημέρα που. Δεν λέω για του Παναθηναϊκούς.
0: Όχι, δεν λέω γενικότερα στη ζωή μου, λέω.
2: Την ημέρα που υπάρχει. Που υπάρχει αυτή η ρε παιδί μου το... ναι. Στον Παναθηναϊκό. Φέρνουμε και τον ΆΗ, έχουμε κάνει αυτές τις μεταγραφές. Ναι. Βγαίνει εσύ, ναι. Και σοπεδώνει.
0: Όχι, δεν ισοπεδώνω τίποτε. Βγαίνω εγώ και προειδοποιώ. Και προειδοποιεί. Να σου πω κάτι, Βαγγέλη.
2: Προβλέπει, είπε κάνω... προβλέπω θα γίνει.
0: Το τι κάνω εγώ, να το ξέρω εγώ καλύτερα τι κάνω τόσα χρόνια. Και το τι λέω ο Αύγουστο και Μουρκουντόλη.
2: Μουρκουντόλη
0: στην ουρά ένα-ένα, Οκτώβριο και λένε τα ίδια. Εγώ λέω το εξής, ότι αυτό το πράγμα που κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πρώτον ποδοσφαιρικά διαχειρίσιμο και ειδικά από ένα προπονητή της ηλικίας του Νίστρουπ και των εμπειριών του Νίστρουπ. Δεν είναι προπονητικά διαχειρίσιμο, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να το διαχειριστεί αυτό. Ούτε υπάρχει περίπτωση κανένα
2: από αυτού.
0: Άστο τώρα, θα το δείτε.
2: Όχι, βρε,
0: το...
2: τι κάνει, τι εννοεί, δεν είναι.
0: Ρε,
2: αυτό που κάνει.
0: Εσύ, να σου πω κάτι, δεν μπορώ να κουβεντιάσω όταν άλλο που με ακούει κατευθείαν σου λέει προθέσεις. Ισοπεδώνεις. Αυτό δεν μου λέει τίποτε.
2: Μα ισοπαίδωσες.
0: Θα μπορείς, όχι, γιατί είναι ισοπαίδωση. Για σένα είναι ισοπαίδωση, ρε, εσύ, Βαγγέλη.
2: Για μένα, δεν είμαι στο Παναθηναϊκό.
0: Μα τι πρέπει να πάρει στο Παναθηναϊκό για να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μιλάμε λογικά για μια ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, η οποία ξαφνικά αγοράζει 5 παίκτες των 8 έως 10 εκατομμύριων και αυτός 20 για την ίδια θέση. Και οι οποίοι έχουν συμβόλαια 2 και 3 εκατομμύρια. Και τους οποίους από αυτούς τους 2 ή στους 3 θα τους πεις μετά από 10 μέρες, παιδιά, στην εξέδρα ή στον πάγκο. Και περιμένεις ότι αυτό θα λειτουργήσει ποδοσφαιρικά.
1: Λοιπόν,
0: την
1: κύριε.
0: Ίδια στιγμή, με τα λεφτά που έχεις δώσει, δεν έχεις ακόμα εξτρέμ και τρέχεις να πάρεις και ένα στόπερ. Και δεν έχεις ακόμα, αμυντικό χαφ. Καθαρό.
2: Δεν παίζει ο Νίστρουπ, παίζει με 2-8.
0: Καλά, θα παίξει. Ναι, α, πάει να παίξει έτσι με τη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πρώτα μηνυματάκια.
0: Αλλά ναι. Πάλι να σου πω κάτι. Όταν, συγγνώμη τώρα γιατί το λέω αυτό. Δεν μπορεί να βάζει σε κόντρα το γενικό συνέστημα. Άρα, εγώ, σαν δημοσιογράφο ή σαν σχολιαστή, ή ακόμα και σαν άνθρωπο ή σαν οπαδό, εγώ πρέπει να το ακολουθήσω. Τα κότσια δεν τα θέλει για να πει μπράβο, προεδράρα, γιατί έφερε 5 παιχταράδε, ή για να πει ανάθεμα στον πρόεδρο όταν χάσει.
1: Βάλε τελεία. Βάλε μια τελεία. Βάλε μια τελεία, ρε. Βάλε μια τελεία. Γιατί πρέπει να πούμε και κάτι άλλα πράγματα. Βάλε μια τελεία. Βάλε μια τελεία.
0: Αν έχουμε αλλεργία στο σχολείο, το ξέρω.
1: Εντάξει. Βάλε μια τελεία, Κώστα
0: Κότσο. Αν έχουμε deadline, πόσο χρόνο λέμε ότι μιλά για 27 δευτερόλεπτα, στα 28 σταματά.
1: Βάλε μια τελεία.
0: Μα και πώ θα βάλουν τελεία, πώ θα τη βάλουν τελεία.
1: Πάντα τελείωσε λοιπόν.
0: Όχι, άστο ρε. Δημήτρη, δεν πειράζει, αλλήμωνο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχουμε και τα λοιπά, Κάποια μνηματάκια στο Viber, μεταξύ των οποίων και από τον φίλο μας τον Greg που εκφράζει έτσι και κάποιους προβληματισμούς σχετικά με τον Bailey.
2: Προβληματισμούς.
1: Πολύ καλός παίκτης δεν λέω, λέει, αλλά με προβλήματα τραυματισμού τον τελευταίο καιρό. Περιμένουμε να τον δούμε πάντως. Εγώ δεν έχω σκοπό να βγω στο μπαλκόνι να πανηγυρίσω. Όλα στον καζόν. Καλά, όλα στον καζόν είναι πάντα και για όλους. Δεν το συζητάμε, Greg. Και διάφοροι φίλοι, εντάξει, πολλοί κόσμος ασχολείται με τα μεταγραφικά και λογικό είναι, γιατί έχουν γίνει, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακές κινήσεις με Πουέρτα και Μπέιλι. Ψάξατε το δεύτερο, λέει ο φίλος ο Παπ. Ο Μιχάλης μας εύχεται καλές εκπομπές και τα λοιπά για όλους μας.
0: Απλώς να το πω, συγγνώμη σε κόμμα.
1: Παρακαλώ.
0: Στο τελευταίο λεπτό 2-2 η Μαρκό.
1: Και καλά έκανες και με έκοψες. Το γκολ
0: Τώρα ακόμα δεν το δω. Τώρα το δω ότι μπήκε.
1: Λοιπόν,

0: Λες να το βάλω Ελαραμπή.
1: Λες.
0: Ωραίο θα είναι.
2: Σεμπά και αυτό.
0: Σεμπά δύο γκολ.
1: Ο οποίος Σεμπά, ρε παιδί μου, είχε και πολύ σοβαρό τραυματισμό, το θυμάσαι έτσι, δηλαδή σοκαριστικό. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, οι άνθρωποι του δρόμου σας τιμούν και τους δύο και τους τρεις. Καλή εκπομπή, ρε Αλάνια, να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα έτσι ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα. Να πούμε ορισμένα πραγματάκια που τρέχουν όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Έχει διαρρεύσει η είδηση εδώ και περίπου 2-3 ώρες από τον πασίγνωστο πλέον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Θέλω να σε δω, ειλικρινά σου μιλώ και δεν το λέω καθόλου χαριτολογώντας, να γίνεσαι ο Έλληνας Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Βάγγελη Μίχο. Θέλω να σε δω. Ευάγγελε Μίχο.
0: Δεν μπορώ να γίνω ο Έλληνας Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για τον απλούστατο λόγο ότι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ξέχωρα από το ότι είναι δεινός στο να κάνει
1: μεταγραφάκια, ναι.
0: Έχει μια ολόκληρη εταιρεία που έχει στήσει και ο Ντιμάρτζιο. Δουλεύουν γι' αυτόν πάρα πολλοί ρεπόρτερ, δημοσιογράφοι και όχι μόνο. Είναι και οι δημόσιες σχέσεις. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, Λίον Μπέιλι, λοιπόν, το αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ούτως ή άλλως υπήρχαν πληροφορίες από νωρίτερα ότι ασχολείται μαζί του Ολυμπιακός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι περνάει ιατρικά στην Αγγλία και ότι ενδεχομένως τα ξημερώματα ή αύριο θα έρθει για να τελειώσει η μεταγραφή. Μια μεταγραφή που ενδεχομένως να είναι και τελειωμένη, αλλά πάντα αυτά τα διαδικαστικά πρέπει να τα περιμένουμε και πρέπει να περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Να διορθώσω, τον γκολ το πέτυχε στο 94 ο Αλεξόπουλος το 2-2 και αφού στο 90 έχασε πέναλτι ο Ελαραμπή για να κάνει.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι. Τώρα τελευταία οι Μαροκινοί που έχουμε αγαπήσει χάνουν πέναλτι, Ευαγγέλε.
0: Να πούμε για τον Ολυμπιακό, γιατί βγαίνει από την Κρήτη ότι τελείωσε και
1: σωστά,
0: η μεταγραφή του Νους. Αναμένεται σήμερα στην Αθήνα και δεύτερος εξτρέμ, δηλαδή ο Αργεντινός που για μένα είναι παιχτούρα, αλλά είναι και τρελός.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί, όχι, γιατί ξέρω, γιατί μιλάω και με παιδιά. Πολύ καλό παιδί, αλλά τρελαίνεται.
1: Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι η περσινή του σεζόν, ειδικά από ένα σημείο και μετά, τον είδα να έχει μια μετάλλαξη. Δεν σου λέω ότι. Okay. Τον είδα.
0: Μπορεί να πάρει κόκκινη για πλάκα. Καταλαβαίνω γιατί αρέσει στο Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας εξτρέμ που εκτός από το γκολ και την ασίστ και την τεχνική έχει πολύ πάθος στο παιχνίδι του. Πρεσάρει ασταμάτητα για επιθετικός και αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Θα μπορούσε να τον είχε πάρει και από πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν τον είχε φέρει. Τον ναι. Νους. Νομίζω κράτησε ποσοστό δικαιωμάτων όφη.
1: Είναι και γενικότερα μια μπερδεμένη περίπτωση.
0: Ποσοστό δικαιωμάτων όφη και αυξήθηκε η χρονική διάρκεια του δανεισμού του Αθανασίου στον όφη μέχρι το 2028 από τον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει περίπτωση το Αποστολάκι, μην την ξεχνάμε.
0: Ναι. Μα λένε οι πληροφορίες ότι πακέτο, απλά ο Αποστολάκης μάλλον θα μείνει μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Και για τον Νους ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Ο Νους είχε το 50% ή το 40% η Αργεντίνος Τζούνιορ.
1: Σωστά.
0: Είχε αγοράσει 50. Το καλοκαίρι το υπόλοιπο 50 ο Μπούσης με 800 χιλιάρικα. Mm-hmm. Για όφη και αυτά τα λεφτά που είχε δώσει ήταν πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Ένας πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Και θα πει κάποιος, ρε Μίχο,
1: αρέσει τον και στο Μεντιλίμπαρ να ξέρεις.
0: Αυτό είπα προηγουμένως.
1: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
0: Είπα τρελός. Τρελός ήταν και ο Τζιμπούρ. Αλλά σε μια κανονική ομάδα με έναν προπονητή καλό, σοβαρό και με μια σοβαρή διοίκηση, θυμίζω ο Τζιμπούρ τι πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα έπεσες και σε μια αδυναμία μου.
0: Και εμένα, παικτικά μεγάλη αδυναμία.
1: Εγώ, πολύ μεγάλη αδυναμία μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος συμφωνεί και με τον Κώστα. Καλησπέρα, θέλω να δω πώς θα διαχειριστεί το υλικό αυτό με τη Λίμπαρ. Μεγάλη πίεση στον πάγκο της ομάδας. Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Ποιος θα πρωτοπαίξει τον Παναθηναϊκό. Τα έχει σχολιάσει ο Κώστας ξανά. Και γενικότερα θα τα δούμε και στην πορεία όλα αυτά. Έτσι, γιατί όλα.
3: Δεν σχολιάσει, ισοπαίδωσε ο Κώστας.
0: Η άποψή μου είναι ρε Κώστα, γιατί δεν μπορώ να έχω άποψη.
3: Φυσικά και εγώ απλώς την επιβιβαίνω.
0: Δεν μπορώ να έχω άποψη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βιάζεσαι.
3: Αυτοί έχουν 17 χρόνια να πάρουν προτάσεις, εγώ τους ισοπαίδωσα. Δεν κάνετε μου τη χάρη τώρα πια με την ιστορία αυτή συνέχεια, βαρέθηκα κάθε Αύγουστο. Ό,τι πείτε, έχετε δίκιο.
0: Και πριν από τον Αλαφούζο, πόσα πρωταθλήματα είχε πάρει τον 21ο αιώνα Παναθηναϊκό.
3: Θέλει να το συζητήσουμε αυτό.
0: Πόσα πρωταθλήματα είχε πάρει τον 21ο αιώνα.
3: Εντάξει, έχεις δίκιο, Σι Βαγγέλη.
1: Όχι, πώς
0: είτε με την πολυμετοχικότητα.
3: Άστα ρε παιδιά τώρα.
0: Είτε με τον
3: Φίγερ. Τίποτε, όχι. Μια ομάδα της
1: Β4.
3: Μια ομάδα Β διαλογής ήταν.
0: Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέει για τα πρωταθλήματα.
3: Άστο, εντάξει, τελείωσε η κουβέντα. Συνεχίζετε αυτό που λέγατε. Έλα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Γιατί τσαντίζεσαι ενόπλητο.
3: Καθόλου δεν τσαντίζομαι, είσαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω 20 χρόνια την ίδια κουβέντα και μάλιστα να συζητάω πόσα πρωταθλήματα είχε πάρει πριν τον Αλαφούζο σε μια ομάδα που 17 χρόνια έχει ζηλέψει το όνομά τη. Και έχει γίνει αμπελοκυπιακό.
0: Όχι, ρε.
3: Που όχι, δεν έχει γίνει, ρε. Πανηγυρίζουμε εμεί, περνάμε τον τέτοιο τέταρτη θέση. Έρχεται ο Μπενίτεθ και καταλαβαίνει αυτή την ομάδα ότι πρέπει να πει ότι είναι υπέρβαση που πέρασε το Λεβαδιακό. Έρχεται ο Τερίμ και λέει: μα πετύχαμε κάτι, πήραμε δύο τέρμπι. Εντάξει, τέλος πάντων, άστο τώρα, μην κουράζουμε. Δεν,
0: έχει δεν έρθει ένα μήνυμα.
3: Δεν έχει νόημα γιατί αυτή η κουβέντα δεν, είναι, ναι. δεν τελειώνει.
0: Που έχουμε χρόνο ή όχι.
3: Όχι, είναι δελτίο.
0: Όχι, είναι δελτίο, θα το διαβάσω.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Αντώνη μετά το μήνυμα του Άγγελ.
1: Λοιπόν.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 7.30 στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική. Πολλοί φωτεινοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε χιλιάδες οδηγούς λόγω πτώσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί σε κομβικά σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Αν δεν επανέλθει το ρεύμα, δεν θα μπορεί να επανέλθει και η σηματοδότηση, δήλωσε στο Mega News 104,6 ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σε Βασίλης Σοφίας προς τη Βουλή και Βασίλης Σαμαλίας, καθώς επίσης στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο ανατμήματα. Προβλήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κάριστο. Σε δύο ενεργά μέτωπα έχει διασπαστεί η φωτιά στον Μύτικα Θήβα, στα οποία κινούνται προς το Νεοχώρι, όπου βρίσκεται πυκνό πευκό δάσος. Φωτιά ξέσπασε και στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Οι γερμανικές αρχές ταυτοποίησαν δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμό στο Παλαιό Φάληρο μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 2 πέριξ της οδού Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως, με το κόστος δανεισμού να αυξάνεται στη σκιά των ακραίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε βαρίστες στο Mega News 104,6. Γκότζος Γρηγορόπουλος μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας, κάθε μέρα το διωράκι 7-9 από Δευτέρα έως Παρασκευή θα μας ακούτε. Να διορθώσω, γιατί παρότι φορούσα τα γυαλιά μου, είπα ότι το πέναλτι ο Ελαραμπή το χάσε στο 88, ενώ το είχε χάσει στο 68. Μου το γράψανε, δεν το είδα καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Έτσι κι αλλιώς η Μαρκό.
1: Το θέμα είναι ότι το χάσε.
0: Ναι, ισοφάρισε με τον Αλεξόπουλο, είπαμε, στο 94. Να πάω κατευθείαν στα μηνύματα, γιατί.
1: Και εδώ υπάρχουν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο mail.
0: Okay, να διαβάσω όμως πρώτα αυτά το.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Κώστας ο Χατζής, ο φίλος μου Αεκτζής, δίνει εν μέρη δίκιο. Δεν έχει και πολύ άδικο ο Κώστας ο Γκότζος σε αυτά που λέει για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντώνης μου γράφει, ο Αεκτζής είναι από αυτούς τους Αεκτζίδες που είναι στα κάγκελα, που λέγαμε προηγουμένως. Όχι στα καγκελάκια, όχι στα κάγκελα. Στα,
1: ναι,
0: καγκελάκια.
1: Ναι, ναι, στα μικρά.
0: Ναι, στα μικρά τα καγκελάκια, ναι. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Περίμενε μάλλον κανένα Ελ Ζαραουί που κυκλοφορεί ελεύθερος για την ΑΕΚ και του προέκυψε Ζωάο Μάριο. Φέρανε Ζωάο Μάριο.
1: Πρωταθληματικός.
0: Ναι, με δικό του γκολ. Mm. Υπέγραψε τη νίκη, τίτλο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, κλειδωμένο πρωτάθλημα. Ήταν τέλος πάντων.
0: Φέρανε Ζωάο Μάριο, έγινε ένα θαύμα. Πέρυσι βγήκε ο Ζωάο Μάριο Λαχείο. Η μπάλα τιμωρεί όμως. Μπήκε Champions League ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έσπασε φράγκο για ένα-δύο παίκτες επίπεδου. Η χρονιά προβλέπω να είναι καταδίκη. Σας το λέω από τώρα, γιατί θαύματα γίνονται μία φορά. Έφυγε ο Πινέδα, ήρθε ο Βιτάλης. Έφυγε ο Ελίασον, ήρθε ο Ζουμπκόφ. Έφυγε ο Γκρούγκιτς, ήρθε ο Αριάγκα. Έφυγε ο Περέιρα, ήρθε ο Μάγερ. Έφυγε ο Όπεν Ράις, ήρθε ο Μπάμπης, ο Λυκογιάννης. Έφυγε ο Χρυσόπουλος, ήρθε ο Αλεξίου. Έφυγε ο Λιούμπισιτς και ο Κουτέσα. Το ρόστερ θεωρώ ότι δεν είναι καλύτερο από το περσινό, το φετινό. Αυτή είναι η νέα ΑΕΚ με τα γραφικά. Της έκατσε Λαχείο πέρυσι και νομίζει ότι θα πιάνει Λαχείο κάθε χρόνο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε διάφορους φίλους στα email. Τα περνάω έτσι γρήγορα. Ο φίλος ο Κώστας πανηγυρίζει για την διαφαινόμενη μεταγραφή του Ουναΐ. Κάποιοι άλλοι φίλοι ασχολούνται με την διαφαινόμενη μεταγραφή του Τζαμαϊκανού. Μ' αρέσει πάρα πολύ Τζαμαϊκά. Στον Ολυμπιακό Ρώμη είναι από το φίλο του Σταύρο. Υπάρχει, λέει, και ο Νίκος ο φίλης, ο διεθνολόγος, που μιλάει πολλές που ενία του, ας πούμε, βγαίνει και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές. Πράγμα, τον θυμήθηκα.
0: Ο G7 πάντως, μια και είπες για Μπέιλι, λέει, με Πουέρτα και Μπέιλι, ψάξτε το δεύτερο. Κάπου όπα δεν τους λυπάς, Βαγγέλη Βαρινάκη.
1: Ναι. Ο Διονύσης, κύριε Μίχο, λέει, δεν ανέκδοτο να έχει Ολυμπιακός εξτρέμο από τη Τζαμάικα. Περίεργο μου φαίνεται αυτό. Γιατί να είναι ανέκδοτο, ρε φίλε.
0: Καταρχήν η ΑΕΚ είχε εξτρέμ που έγινε φόρ και της έδωσε και πρωτάθλημα και τώρα είναι στον Παναθηναϊκό από το Τρίνιντα Τομπάκο, το Λιβάη Γκαρσία.
1: Ναι, βλέπω έτσι και διάφορους φίλους που εκφράζουν έτσι με έντονο τρόπο κάποιες αντιρρήσεις σε όσα συζητάμε. Okay.
0: Αν το λες, οκ.
2: Ποιο είναι αυτό που τελειώνει σε 207 η IP του?
1: Όχι, είναι στο. Δεν ξέρω, στα mail κοιτάω τώρα.
2: Τα mail λέω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Όπου αγρίψω.
2: Ναι, γιατί αυτό είναι χρόνια ακολουθεί και
1: τον. Κατάλαβα, εντάξει. Okay.
2: Πάει, ξύνεται στην κλίτσα του Τζοβάνι. Έτσι λέω, στα στοιχεία του είναι στο 13ο ρόφο στην Ελεοφόρα Αλεξάνδρας. Αν το συνεχίσει και σε αυτό το σταθμό αυτά που έκανε στου προηγούμενου, απλώ θα την ενεργοποιήσουμε.
1: Για mail μιλάμε.
0: Πώ έχει βγει η έκφραση ξύνεται στην κλίτσα του Τζοβάνι.
2: Δεν ξέρω, πήγαινε. Ρωτήστε κανένα Τζοβάνι, τι μου το λέτε.
0: Τότε γιατί την επικαλείσαι?
1: Γιατί είναι στην καθομιλουμένη από παλιά.
2: Το λέω, αλλά δεν ξέρω πώς έχει βγει. Και καλησπέρα, αλλά δεν ξέρω πώς έχει βγει.
1: Ο Μιχάλης λέει: Κώστα, ξεχνάς κάτι όμως. Το κλαμπ θα βάλει πολύ πράγμα στα ταμεία από την ολοκλήρωση του γηπέδου και από το γεγονός που
2: θα βάλει από την ολοκλήρωση του γηπέδου το κλαμπ.
1: Προτάσει πολύ πράγμα, πολύ χρήμα.
2: Πώς θα το βάλει δηλαδή?
1: Πιθανολογώ από πολλής διαρκείας.
2: Και τώρα πουλάει
1: γήπεδο, αν μη τι άλλο.
2: Και τώρα πουλάει διαρκείας. Και η πολυμετοχικότητα έχει 27.000 διαρκείας.
1: Μπορεί να έχει και παραπάνω.
2: 27.000 είχε και απλώς όταν επέστρεψε, υποτίθεται, ο πατέρας, γιατί είχε φύγει, πουλήσαν άμα 250 και λέγανε ρεκόρ με τον πατέρα. Είχε ήδη 27. Με πρόεδρο τον Κωνσταντόπουλο, για να καταλάβεις, 27.000 διαρκείας. Και μάλιστα το ΑΚΑ τότε των 60.000 θέσεων είχε γύρω στα 14 sold out. Και ήταν και στους ομίλους της Champions League ο Παναθηναϊκός τότε, εκτός των άλλων.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και όμως χρεοκόπησε. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολη η χρεοκοπία, παιδιά.
1: Πολύ κουβέντα βλέπω και για τον εξτρέμ, τον Μπέιλι, που από ό,τι φαίνεται.
0: Απάντησε, αν υπάρχουν μηνύματα, γιατί έχουν και βλέπω μηνύματα, θέλω να απαντήσω. Αν υπάρχουν μηνύματα.
1: Υπάρχουν πολλά, υπάρχουν πολλά.
0: Διάλεξε κάποια και απάντησε.
1: Υπάρχει ένα προβληματισμό για το γεγονός ότι το παιδί πέρσι, γιατί εγώ έγραψα το ίδιο, Έβγαλε 3-4 τραυματισμούς στην περσινή του σεζόν.
0: Τη μοίρασε τη σεζόν σε δύο
1: ομάδες. Σε Ρώμα και σε Άστον Βίλα. Ναι.
0: Πρώτα πήγε στη Ρώμα, δανεικός. Εκεί είχε τραυματισμούς, μυϊκούς. Γύρισε το Γενάρη στην Άστον Βίλα και τελείωσε στην Άστον Βίλα. Στην Άστον Βίλα έπαιξε περισσότερο από ό,τι έπαιζε στην Ρώμα που ήταν συνήθως αλλαγή.
1: Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είδα 11 συμμετοχές, η περισσότερο στη αλλαγή. Γενικότερα, θυμίζω ότι και ο Τσιμίκας πήγε στην Ρώμα ως δανεικός. Μου φαίνεται όχι από την αρχή τη σεζόν, αυτός πήγε από το Γενάρη και μετά, στον Έλληνα Διεθνή αναφέρομαι. Και αυτός δεν κατάφερε εκεί πέρα να.
0: Το στυλ ποδοσφαίρου του Μπέιλι δεν ταιριάζει με το στυλ ποδοσφαίρου του Γκασπερίνη, του πρώην της Αταλάντα που, ήταν, που είναι από πέρυσι στη Ρώμα, θα πω εγώ, χωρίς να θέλω να
1: δει okay.
0: τον Λέον Μπέιλι, έτσι.
1: Λοιπόν, παιδιά, εγώ να πω.
2: Όσον αφορά... Γιάννη που με ρωτάει, κοίτα, Γιάννη. Οι γραμμές είναι ωραίο πράγμα. Απλά όσοι θέλετε να μιλήσετε, ο σταθμός έχει. 12 με 2 είναι η καλύτερη του είδους.
1: Του γιώργου από εμά να πάνε στου αλλού.
2: Ε?
1: Τόσο δημοκρατήσει. Ναι, καλά.
2: Θέλω να πω ότι αν θέλετε κουβέντα στον αέρα είναι. Ο Μιχάλης ο Λεάνης και ο Μπάμπης ο Χριστόγλου.
1: 12 με 2, παιδιά. 12 με 2.
2: Και του άκουγα χθε το βράδυ γιατί ήμουν στον δρόμο και είναι και πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, δεν περίμενα εδώ να του ακούσω για να μάθω τι είναι καλή. Αλλά το καταλαβαίνετε.
0: Κορυφαίοι.
1: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να έρθετε τώρα όσον αφορά τον Μπέιλι για να μην τρελαθούμε κιόλα. Λογικό είναι να υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί όταν βλέπει ότι την περσινή σεζόν το παιδί έβγαλε 3-4 φορέ μυϊκά προβλήματα. Θυμίζω ότι ο Ζέλσον κάπω έτσι ήρθε στον Ολυμπιακό. Ούτω ή άλλω, για να είμαστε ειλικρινεί, παίχτε τέτοια κλάση και τέτοια ποιότητα, άμα δεν του πετύχει και σε μια τέτοια συνθήκη, δεν είναι και εύκολο να σε κοιτάξουν σε ηλικία 29-28.
0: Πες τι μας είπε ο Γκότζο όταν ήρθε στο γραφείο έξω, όταν. Πες τώρα, Κώστασή.
2: Άστο τώρα, τι να πω τώρα. Θυμάμαι εγώ τι είπα στο γραφείο.
0: Αυτό είναι παιχταρά. Αυτό είχε πει για τον Μπέιλι. Όταν ρώτησαν τον Μπέρνι ο
1: Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός είπε είναι παιχταρά. Το υπενθυμίζω εγώ.
2: Και τι να πω. Γιατί να μην το πω. Προφανώς ένας καλός Παναθηναϊκός και σύμφωνα με αυτούς τους Παναθηναϊκούς που κι εσείς ακούτε και θαυμάζετε και θα έπρεπε να ακολουθώ κι εγώ, δεν λέει ποτέ για να παίξει του Ολυμπιακού ότι είναι καλός παίκτης. Διότι σημαίνει ότι δεν είναι αγνός Παναθηναϊκός. Θέλετε να μιλήσουμε με όρους όπως μιλάμε στο ρεπορτάζ κλπ. Έτσι μιλάει το ρεπορτάζ. Αν πω ότι είναι καλός παίκτης του Ολυμπιακού, θα γραφτεί την άλλη μέρα, ήταν εκεί και είπα αυτό και καταλαβαίνετε τι σου είπαν. Γιατί πριν 18 αυτό... χρόνια, όπως μου είπες και εσύ, ενώ δεν είχε πάρει 14 από τα αθλήματα, έλεγε εκείνο και τώρα λέει το άλλο. Τέτοιου είδους κουβέντα εγώ δεν μπορώ να την κάνω πάλι μετά από 20 χρόνια. Βαριά.
0: Αλλά αυτό που λες όμως.
2: Αλλά ότι είναι παιχταράς είναι, ήταν παιχταράς. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν πήγε στην Αγγλία και γιατί δεν συνέχισε στην Αγγλία. Προφανώς είναι αυτό ένας λόγος που είναι αυτός που λέτε πιθανά. Αλλά δεν είναι παιχταρά, τι θα το συζητήσουμε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν δεν πετύχει και μια τέτοια συνθήκη, δηλαδή να προέρχεται από μια μέτρια σεζόν παίχτη τέτοια ποιότητα και τέτοια κλάση, δεν είναι και εύκολο να σε κοιτάξει.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο να σε κοιτάξει.
1: Πολλά παραδείγματα.
2: Δεν θα έρθει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Και τι να έρθει.
1: Το παιδί είναι σε πολύ καλή ηλικία, 29 χρονών είναι, ιατρικές εξετάσεις περνάει. Το παρελθόν του, δηλαδή η παρουσία του από τότε που ήρθε στην Ευρώπη το 2015. Για να φορέσει φανέλα της Γκένκ και ακολούθως η καριέρα που έχει κάνει αρχικά στην Λεβερκούζεν και στη συνέχεια στην Άστον Βίλα, τα λέει όλα. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που είχε παίξει και στους δύο ημιτελικούς του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα και στους δύο βασικός. Στο παιχνίδι του Βίλα Πάρκ, μάλιστα, είχε δώσει την assist στο 2-2 του Βότκινς. Στο πρώτο παιχνίδι εκείνο εκεί, το 2-4 για να είμαστε ακριβείς, είχε παίξει δεξιά. Στο δεύτερο παιχνίδι στη ρεβάνς του Γιώργιος Χαραϊσκάκης, δύο αξέχαστα παιχνίδια που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League, είχε παίξει αριστερά. Παίζει και από τις δύο πλευρές. Συνήθως όμως, όπως σχολιάσαμε και με τον Ευάγγελο Μίχο νωρίτερα, παίζει δεξιά με το αριστερό πόδι για να συγκλίνει. Καλώς
0: το Μασάβλο. Θα διαβάσω του Μαντσίνη.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Το μήνυμα. Μ' αρέσει. Αληθινό. Καλησπέρα σας. Όπως ο κόσμος θα πρέπει να δείξει ανοχή στο Μεντιλίμπαρ για το πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το υλικό, έτσι και εμείς θα πρέπει να δείξουμε λίγη ανοχή στο πώς θα διαχειριστείτε εσείς το μικρόφωνο και το χρόνο της εκπομπής. Και κυρίως στο πώς θα καταφέρετε να χωρέσετε διαφορετικές απόψεις χωρίς επιπλήξεις και διακοπές ο ένας τον άλλον. Υπομονή λοιπόν και περιμένουμε να δούμε αν θα τα καταφέρετε κι εσείς όπως ο Μεντιλίμπαρ στη διαχείριση.
1: Θα τα καταφέρουμε 100% να είσαι σίγουρος. Ο Νίκος λέει: Δημήτριο Γκονζάλες ήρθε για να τα χάνει πάνω στη γραμμή όπως ο Καρτόσο κάποτε. Όχι, ρε φίλε τώρα. Ο Καρτόσο καταρχήν είχε απίστευτη καντεμία. Δηλαδή.
2: Ο Καρτόσο ήταν από τους καλύτερους που είχαν έρθει τώρα. Επειδή είχε τα δοκάρια.
1: Θυμάσαι τα δοκάρια.
2: Γιατί το μετράνε όλοι με το πόσα γκολ έβαλε και τέτοιο. Ο Καρτόσο ήταν παιχτάρα τώρα. Τι λέτε τώρα.
1: Τι δεν σας κάνει έκπληξη, μας ρωτάει ο Κώστας, που δεν ενδιαφέρθηκαν top club της Ευρώπης για τον Ουναΐ με το παγκόσμιο που έκανε, που μέχρι και ο Άγιαξ που τα τελευταία χρόνια έχει πέσει αποσύρθηκε για τον παίκτη.
0: Παιδιά, θες να πεις για τον Ουναΐ, Κώστα? Λοιπόν, να μεταφέρω εγώ που είμαι και πιο κοντά στις πιάτσες, στις μανατζερικές, στις μεταγραφικές, πέστε το όπως θέλετε. Ο Ουναΐ είναι αλήθεια, ο Ουναχή είναι αλήθεια ότι δεν έβλεπε την Ελλάδα, όχι τον Παναθηναϊκό, γενικότερα την Ελλάδα. Και από τον Ιούνιο, αλλά και μετά το Μουντιάλ. Μεγαλοπιανόταν, πίστευε ότι θα μπορούσε να πάει σε μια μεγάλη ομάδα top πρωταθλήματος. Αυτές δεν προέκυψαν από
1: αυτό. Θυμάστε τι ακούστηκε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Μέχρι και Μπαρσελόνα και τέτοια πράγματα.
0: Manchester City. Βεβαίως η Τζιρόνα είναι θυγατρική ουσιαστικά, ναι, κατά εντάξει, κάποιο τρόπο, της Manchester City. Είχε μια ρήτρα 26 εκατομμύρια. Ποτέ δεν πλησιάστηκε από κάποια ομάδα. Εντάξει, κάποια στιγμή ο Ουναΐ προς το τέλος του Αυγούστου. Εδώ θα πω μια σημαντική λεπτομέρεια που κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό και του Παναθηναϊκού στον Ουναΐ. Ο Ουναΐ ανήκει σε ένα μεγάλο μανατζερικό γραφείο ισπανικό, την AS1, στην οποία έχει προσχωρήσει ο Έλληνας μεγαλοατζέντης ο Πασχάλης ο Τουντούρης, μαζί με το πελατολόγιο του. Ο Πασχάλης ο Τουντούρης, ο μάνατζερ του Κοτσόλη όταν ήταν τερματοφύλακας ο Κοτσόλης, και ένας ατζέντης που έχει δημιουργήσει πολύ καλή σχέση τώρα και λόγω Κοτσόλη με τον Παναθηναϊκό, ο Τετέι, Κοντούρης, Τσάπρας, όλοι αυτοί είναι ατζέντες του, εξασφάλιζε, θα μπορούσε να εξασφαλίσει αυτή την επαφή, αλλά δεν χρειάστηκε αυτό. Και ο ίδιος ο Νοαΐ όταν έβλεπε τέλος Αυγούστου ότι δεν υπήρχαν όλες αυτές οι προτάσεις όπως λέει που περίμενε και ήταν συγκεκριμένες οι ομάδες και αυτές οι ομάδες δεν κάλυπταν την Τζιρόνα, δηλαδή ούτε η Αϊτχόβεν έφτασε ποτέ πάνω από τα 8-9 εκατομμύρια, ούτε καν ο Άγιαξ πάνω από τα 10-12 εκατομμύρια. Η Τζιρόνα που δεν έπεφτε από τα 20, ο Νάχη μπορεί να ήθελε να πάει στον Άγιαξ, αλλά ο Άγιαξ δεν μπορούσε να καλύψει την
1: Τζιρόνα.
0: Επίσης,
1: Παύλα Χιρόνα, Παύλα.
0: Επίσης, ο Ουναΐ και όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και εκείνο τον Γενάρη, αλλά και το καλοκαίρι μετά, θα μπορούσε αν ήθελε να είχε πάει στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Κατάρ. Δεν θέλει. Παρότι θα μπορεί να βρει πολλά λεφτά, θα μπορούσε να βρει και τότε και τώρα. Δεν θέλει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ουναΐ?
0: Δεν ξέρω, δεν είναι μεγάλο. 26-27 χρονών. Mm. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπήρχε καμία ομάδα που θα μπορούσε να καλύψει έστω στα 15-16 εκατομμύρια την Τζιρόνα, ο Ουναΐ επανήλθε στο Παναθηναϊκό τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Μόνο έτσι θα μπορούσε να έρθει. Με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο που οι καθαρές του αποδοχές θα είναι 2,7 εκατομμύρια, αλλά μαζί με το signing fee θα στοιχίζει πάνω από 3,5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, στον Αλαφούζο το χρόνο, και με λεφτά που θα είναι 14 συν 2 σε μπόνους, 15 συν 1 σε μπόνους. Συν ποσοστό μεταπόλησης για την Τζιρόνα. Είναι ξεκάθαρο. Γράφεται ότι την τελευταία στιγμή μπήκε η Νεόμα από τη Σαουδική Αραβία του Κούλη του Δουρέκα και είχε κάνει πρόταση 15-3.
1: Κούλη του Δουρέκα εργάζεται και ο Κούλης ο Δουρέκα, δεν είναι δικιά του ομάδα.
0: Είναι διευθυντής ποδοσφαίρου, ναι. Είναι, αυτό ήθελα να πω, αυτό εννοούσα. Αλλά δεν ήθελε να πάει.
1: Και μου φαίνεται ότι πρέπει να είναι η ομάδα που πήγε ο Γιώργος Μασούρας.
0: Αυτά για τον Ουναχή.
1: Λοιπόν,
2: ένα μήνυμα προσωπικό πόνο να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Μας λέει εδώ η ακροάτρια Σεβάκη, λέει το ψευδόνυμο, το όνομα. Καλησπέρα στην κορυφαία αθλητική παρέα, Βαγγέλη του Μίκο, τον Κώστα Γρηγορόπουλο. Σωστή αναφορά στην επέτειο του Μίκη ως μουσικότερας και παγκόσμιο κεφάλαιο. Σεβασμός είναι δεδομένος από όλους μας. Όμως, επειδή η ιστορία πρέπει να γράφεται με δικαιοσύνη, ο Μίκης υπήρξε προσωποποίηση της πολιτικής αντίφασης από τις εξορίες και το Κουκουέ στην πυργοποίηση με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη του 90 και από εκεί στα συλλαλητήρια με τη δεξιά πτέρυγα το 18. Μήπως τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία του δεν ήταν ενότητα του, αλλά του κατάφερε να επιβάλλει τις πολιτικές του παλινοδίες ως εθνική συμφιλίωση. Η καλή ακομή. Δεν θα μιλήσω πολύ ώρα γιατί θα μου πετάξουν 100 τελείες από δίπλα. Απλώς θα σου πω κάτι. Ο Μίκης ακριβώς επειδή ήταν αυτός και επειδή ήταν και αυτό που λέμε διανοούμενος καλλιτέχνης κλπ. Εξέφρασε και με τις παλινοδίες του ακριβώς τη στάση και τις πολυνοδίες του χώρου τον οποίον εκπροσωπούσε ιδεολογικά. Δηλαδή, τις συνθηκολογήσεις, τους εναγκαλισμούς με τους απέναντι, τις συγκυβερνήσεις με τους απέναντι. Δηλαδή, ο Μίκης το έκανε αυτό μόνο. Δεν το έκανε και το Κουκουέ, δεν συγκυβέρνησε τον Μητσοτάκη. Όλη η αριστερά, όλος αυτός ο χώρος, πέρασε από τον εμφύλιο και μετά από παλινοδίες, υποχωρήσεις, συμβιβασμούς, εξάρσεις και καταστάσεις, οποίες πότε το τιμούσαν, πότε όχι. Και αυτό ακριβώς το έβγαζε ο άλλος, γιατί αυτό εισέπρατε. Γιατί ήταν καλλιτέχνης. Όσο για την εθνική συμφιλίωση, το οποίο δεν ξέρω αν είναι επιτυχία. Εγώ γενικά για αυτά τα πράγματα όλα, για την ενότητα πούμε, που λέμε και εδώ, να είμαστε ενωμένοι στον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Θα τα μπλέκω όλα εγώ, έτσι κάνω. Η ενότητα δεν είναι στόχος. Η ενότητα είναι μέσον. Η συμφιλίωση δεν είναι στόχος. Η συμφιλίωση είναι μέσον. Να συμφιλιωθούμε για ποιο λόγο. Να είμαστε ενωμένοι για ποιο λόγο. Όχι να είμαστε ενωμένοι για να είμαστε ενωμένοι. Αυτά, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η αναφορά σου και δεν με ενοχλεί και καθόλου και ελπίζω να μην ενοχλεί και στους ακροατές, να έχουμε έτσι και λίγο
0: να
1: πιο ανοιχτούς
0: ορίζοντες. Μηνύματα ή έχεις μηνύματα, θες να τελειώσει τα μηνύματα?
1: Εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλά μηνύματα όσον αφορά για το πώς θα βγάλει πλέον, βλέπω ας πούμε και από τη φίλη μας τη Γιάννα. Καλησπέρα και καλές εκπομπές, παιδιά. Εγώ πάλι τι να πω, όταν ήρθα με τη Λίμπαρ είχαμε 42 παίχτες και άρχισε να ξεσκαρτάρει. Τώρα πάλι μαζεύει, το μαζεύει εισαγωγικά. Πότε πάλι θα στρώσουν, πότε θα συντονιστούν. Όχι, Παναγιά μου, δύσκολα τα πράγματα μας
2: λέει η Γιάννα. Από τα μηνύματα της κοπελιάς, τι καταλαβαίνω εγώ. Ότι στον Ολυμπιακό, επειδή ακριβώς και στην ΑΕΚ και στις άλλες ομάδες, είναι αυτό που μου έλεγες πριν, ισοπεδώνω εγώ, επειδή κάνατε πρωταθλητισμό, έχετε τίτλους κλπ., είστε πιο έμπειροι ποδοσφαιρικά.
1: Να το διαχειριστούν
2: δηλαδή,
1: αυτό.
2: Ναι, όχι, είστε πιο έμπειροι ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, λέει υπαρκτό ποδοσφαιρικό ερώτημα. Στον Παναθηναϊκό απλώς πανηγυρίζουμε κάθε φορά. Δεν σκέφτεται κανένας. Τους πήραμε αυτούς. Πώς θα παίξουν, τι θα γίνει.
1: Καλά,
2: πώς θα ξεκρεωθούν.
1: Δεν το σκέφτονται, ρε Κώστα μου.
2: Δεν είναι έτσι. Άλλο λέω. Πόσα μηνύματα ήρθε που σκέφτονται πια.
1: Ξέρεις,
2: ωραία.
1: Πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
2: Χαίρομαι ότι τους πήραμε και μπράβο που τους πήραμε. Ναι. Και πόντος η μεγαλύτερη μεταγραφή που έγινε ποτέ του που έρθα κλπ. Και αυτό που ήρθε σου πει να επεκταράζει, δεν ξέρω αν θα είναι τραυματίας ή όχι. Αλλά ταυτόχρονα. Μπαίνει και η ποδοσφαιρική λογική μέσα. Ωραία, τους πήραμε να δούμε.
1: Μα αυτό
2: πώς
1: σου
2: θα κάνει,
1: εγώ.
2: Πώς θα ράνει, πώς θα ράνει. Στον Παναθηναϊκό, αν τολμήσεις να πεις. Ρε παιδιά, εντάξει, τους πήραμε αυτούς όλους. Πώς θα παίξουν αυτοί. Πώς θα έχω στον πάγκο ένα παίκτη 20 εκατομμυρίων. Σου λένε ισοπεδώνεις. Γιατί εσύ σου να
0: κάνει. Εγώ σου
2: πάει
0: ισοπεδώνεις.
2: Γιατί εσύ
0: σου να κάνει. Αυτό, μην το ράνει.
2: Γιατί εδώ είσαι τώρα με τον άλλον.
0: Βγάλε τα λογίδρια σου τώρα. Μπορώ και εγώ, αν θες να σε ακολουθήσω και να απαντάω. Αλλά ας πάμε παρακάτω και θέλω να πεις το
1: πει.
0: Για μένα λογίδρια είναι αυτό.
2: Ότι τα κοινά.
1: Ασχέτως αν δικαιώθηκε.
2: Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Ότι τα κοινά πια και οι ομάδες είναι διαφορετικά. Εσείς μιλάτε για τις ομάδες σας, οι οποίες όλο αυτό το διάστημα είναι active στη διεκδίκηση ή και κατάκτηση τίτλων και ευρωπαϊκών πορειών. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός είναι διαφορετικό μαγαζί, γιατί έχει δεύτερη γενιά οπαδών πια.
1: Που δεν έχουν δει πρωτάθλημα.
2: Που δεν έχουν δει πρωτάθλημα.
1: Ναι,
2: και που θεωρούν επιτυχία και να βγούμε στους δρόμους γιατί περάσαμε στους ομίλους του Conference.
1: Σου θυμίζω ότι η ΑΕΚ έμεινε 26 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Και με πέρασμα από Β' Γ' Εθνική.
2: Ναι. Γιατί ποιος είπε ότι δεν είχε αντίστοιχες παιδικές ασθένειες στη συμπεριφορά της.
1: Για πες με, Ευάγγελε. Όπως επίσης
0: πιστεύω, κοντρα σε αυτό που λέει ο Γκότσος, ότι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό.
1: Καλά, δεν γίνεται να μην βοηθήσει.
0: Να απαντήσω.
1: Δεν γίνεται.
0: Να πάρω λίγο χρόνο.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Παρακαλώ.
2: Πότε είπα, ρε παιδί μου, κάτσε για να κουβεντιάζουμε κιόλας.
0: Όχι, θέλω να απαντήσω στα μηνύματα. Δεν θέλω να
2: λέω ότι το γήπεδο από μόνο του δεν σου λύνει όλα τα θέματα. Διότι και έκατσε καινούργιο γήπεδο.
1: Και πήρε πρωτάθλημα.
2: Και την επόμενη χρονιά δεν πήρε βαθμό στα playoff. Με καινούργιο γήπεδο και με την καλή.
0: Ξαναπήρε πέρυσι πρωτάθλημα.
2: Μπράβο.
1: Για πες για τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει του να ήταν 26 μοίρια, το είπαμε Κώστα μου, αλλά υπήρχε πρόβλεψη αν υποβαζόταν η ομάδα να πέσει στα 21. Έτσι κι αλλιώς πουλήθηκε με λιγότερα από αυτά τα. Θα πουληθεί με λιγότερα από αυτά τα χρήματα.
2: Και ακόμα, γιατί εσύ ξέρεις αυτά.
0: Όχι, να απαντήσω στα μηνύματα της ΑΕΚ.
2: Της ΑΕΚ.
0: Δεν υπάρχει.
2: Στον αέρα, παιδί μου, για τον ένα ήθελα να μου διευκρινίσει κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός αυτά που συζητά είναι να τα πληρώσει τώρα ή είναι υποχρεωτική ρήτρα να τον κρατήσει.
0: Εμένα το ρεπορτάζ μου δεν προκύπτει. Αυτά προφανώς τα έχει
2: διαβάσει. Ναι, γιατί το διάβασα.
0: Έχει διαβάσει από χθες ότι λέγανε διάφορα.
2: Ναι, ότι να τον πάρω με λίγα τώρα και αν τον κρατήσω θα έχω υποχρεωτική ρήτρα.
0: Αυτά
2: εσύ λες ότι τον πληρώνει τώρα.
0: Αυτά που. Εγώ δεν λέω τίποτα. Αυτά που έχω πει εγώ είναι ρε, παιδί, για συγκεκριμένη πρόταση από τη Δευτέρα. Σας έχω πει 13 εκατομμύρια συν 2 πόνους.
2: Οι οποίοι είναι κάσ τώρα.
0: Τώρα έχουν γίνει 14 ή 15 συν 2 ή συν 1. Γράφανε. Ότι μπορεί να τον πάρει τώρα με 2 εκατομμύρια και να δώσει του χρόνου 25.
2: Ναι, αυτό σου λέω, αυτό γράφανε.
0: Γράφανε
2: ναι.
0: Ότι μπορεί να τον πάρει τώρα με 2
2: ναι,
0: και να δώσει 13.
1: Όλα αυτά, το έμαθα, εντάξει. Νομίζεις ότι μπορεί να έχουν μια σχέση, μια παρατήρηση και από μένα.
0: Όλα αυτά έχουν να κάνουν το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι γενικότερα στις ομάδες δεν κάνουν ρεπορτάζ.
1: Όχι,
0: δεν κάνουν ρεπορτάζ. Άφησε με να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν κάνουν ρεπορτάζ. Υπάρχει τρομακτική καχυποψία. Σας θυμίζω χθες. Όχι τι έλεγε το καφενείο ο κόσμος, τι λέγανε για τον Ολυμπιακό, τον φέρνει δανεικό μέσω Νότιχαμ και το ένα και το άλλο, όταν είχε ξεκαθαριστεί και από την Ισπανία ότι τα πλήρωσε ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός, το πρωί. της Τρίτης αυτά τα λεφτά και συνεχίζαν να λένε δανεισμό και το ένα και το άλλο. Πάμε παρακάτω όμως για να απαντήσω και στους
2: φίλους. Άρα πληρώνει τώρα κάσο ο Παναθηναϊκός.
0: Καταρχήν δεν έχει γίνει καμία μεταγραφή.
2: Αν γίνει, ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Αν γίνει, μιλάμε με αυτούς τους όρους.
0: Επίσης, αν μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς για του χρόνου, είναι σαν να τα πληρώνει κάσο. Και του Ζαρουρί, παρότι λέγανε στο ρεπορτάζ και τα δικά του, ήταν υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Άσχετα αν λένε τον κρατήσανε γιατί πήγε καλά. Ζαρουρί. Βεβαίως.
1: Υπάρχει συμμετοχών.
0: Πάει στην Κολόμπου Σκρού. Όχι. Ανεξάρτητα από τη συμμετοχή.
2: Ανεξάρτητα. Πόσα
0: ανεξάρτητα. 2,8. Πάει στην Κολόμπου Σκρού, μάλλον. Κρού ο Ζαρουρί.
1: Πάμε στα μηνύματα τσέα και δεν τα προλάβαμε κιόλας. Πάμε.
0: Λοιπόν.
2: Σε λάθος Κρού πάει. Άλλη είναι η Κρού η καλή.
0: Του στοιχήματος η αγγλική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει ομαδοποιημένα, τα λέω, τρία μηνύματα που με ρωτάνε για την ΑΕΚ, ότι της λείπει ταχύτητα για τις μεταγραφές. Θα επικεντρώσω και στα τρία, δηλαδή και στου Παναγιώτου και στου Δημήτρη και στου Χριστόφορου, για να τους πω ότι στα δικά μου μάτια, έτσι όπως την έχω δει μέχρι τώρα την ΑΕΚ, με εξαίρεση τα μπακ της που είναι γρήγορα, δηλαδή ο Ρώτα και ο Πήλιος, και το Ζήνη, η ΑΕΚ έχει γεμίσει μπαλάτους, αλλά αργούς. Δεν θα πω αργοκουρούτες όπως γράφει εδώ ο Χριστόφορος.
1: Ένας φίλος τέλος πάντων, ναι.
0: Αλλά αργούς παίχτες. Γιατί έφυγε και ο Πινέδα και ο Ελίασον, φεύγει και ο Κουτέσα που πάει στην.
2: Ο Μάγερ είναι αργός και ο Μαρίν.
1: Δεν είναι γρήγοροι πάντως.
0: Λοιπόν, ακόμα και.
2: Δεν ήταν γρήγορος και με αυτούς.
0: Να απαντήσω, Κωστά.
1: Όχι,
0: στο φίλο των
1: Αγγλικών.
0: Όχι, άσε να απαντήσω και μετά θες να κάνουμε τη συζήτηση.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, ακόμα και ο Βιτάλης που κάποιοι τον είπαν ότι είναι πολύ γρήγορος, είναι ένας κανονικός μέσος από πλευράς ταχύτητας. Έτσι όπως έχω δει τα μάτς με τον Όφη και με την Κηφισιά απέναντι σε Κόντι και σε Λέτο και όπως είδα και το μάτς με τη Λεύσκη, το μυστικό για να αντιμετωπίσεις αυτή την ΑΕΚ τη φετινή μοιάζει αρκετά από απλοϊκό, τουλάχιστον στο δεδομένο timing. Αν αποφασίσεις να την περιμένεις και να παίξεις, και να την δώσεις μάλλον το χώρο, έχει κερδίσει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν όμως έχεις τα κότσια να την πιέσεις ψηλά, να μπορείς να βάλεις παίχτες ανάμεσα στις γραμμές της και έχεις χαβ, για παράδειγμα, όπως ο Πόμπο, που θα πάρει την μπάλα στη μετάβαση και θα την τρέξει μέχρι την περιοχή του 300, έτσι, τότε ελπίζεις βάσιμα να τις πάρεις αποτέλεσμα. Για μένα αυτό που βλέπω μέχρι τώρα είναι πως στην ΑΕΚ δεν έχουν μετρήσει καθόλου καλά τη συμμετοχή στο Champions League και νομίζουν πως το περσινό θαύμα θα συνεχιστεί και τη φετινή σεζόν. Για μένα εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ανισορροπία στο ρόστερ της με την ταχυδυναμική, εδώ δίνω βάση και δικαιολογώ κάποιους φίλους, με την ταχυδυναμική σε μεγάλο βαθμό να αγνοείται σε αυτό το ρόστερ, στο φετινό ρόστερ της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, καλεί το πιτσιρικάς ο Χριστακόπουλος να αποδειχθεί παιδί θαύμα, ο Γεωργίεφ να γίνει εισάξιος του Ρώτα και κάποιοι παίκτες που θα έρχονται από τον πάγκο, αν χρειαστεί, όπως ο Βίντα, όπως ο Γκατσίνοβιτς, να είναι άφθαρτοι.
1: Και αξιόπιστοι.
0: Λοιπόν, για να θυμίσω λίγο Γκότζο, στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μπορεί να είναι.
2: Μην θυμίσεις Γκότζο, δεν χρειάζεται.
0: Μπορεί να είναι ήρεμη και ασφαλή στην ΑΕΚ, γιατί όπως λένε και οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ξέρει και ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Τις μεταγραφές.
1: Έρχονται και κάτι διάφορα μηνύματα με ειρωνίες για την πήρε Κουτέσα ο Ολυμπιακός κτλ. Τέλος πάντων, τα προσπερνάμε. Καλά κάνετε και τα στέλνετε. Υπάρχουν πολλά μηνύματα, παιδιά, όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι οι εκπροσώποι μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οφείλουν να δώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα, η οποία πρέπει να έχει μέχρι 17 ξένους. Όχι, μία τα ξημερώματα. Ναι, απόψε, πες το, ναι. Μία τα ξημερώματα, μία ώρα μετά τα.
2: Τι ωραία παλιά.
0: 59 λεπτά για την ακρίβεια.
2: Θυμάστε που είχαμε τις θηρίδες παλιά, θυμάστε τα
1: για τις μεταγραφές. Για τις μεταγραφές. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όσον αφορά γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα συγκεκριμένα και είναι μια διαδικασία δύσκολη και στον Παναθηναϊκό. Μόνο στην ΑΕΚ είναι λιγάκι ξεκαθαρισμένη η κατάσταση, ακόμα και με τον ερχομό του Ζωάου Μάριο.
0: Λοιπόν, έχουμε ήδη, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί προέχει η είδηση. Υπάρχει μια δήλωση του ΝΑΗ, από ό,τι βλέπω. Είναι πάρα πολύ σημαντική και δίνει τέλος στο σίριαλ. Λοιπόν, με μια φωτογραφία από τον διάδρομο απογείωσης και ένα απλό μήνυμα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναΐ βάζει οριστικά και μετά κλειτά τέλος στην αγωνία των φίλων του Τριφυλιού. και δίνει happy end, πρόωρο happy end σε αυτή την τεράστια μεταγραφή που θα ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός με ποσό ρεκόρ τουλάχιστον για τα δικά του δεδομένα. Έρχομαι απόψε στις 10 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Είναι η ατάκα του Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει για 3 ή 4 χρόνια και στο Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, η δήλωση του Ουναΐ. Άσε να ολοκληρώσω.
2: Όχι, ναι, ναι,
0: η δήλωση του Ουναΐ. Να το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό. Ναι, έρχομαι απόψε στις 10 το βράδυ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία, να πούμε ότι απλά μισό λεπτό και από μένα.
2: Αυτό ο παιχταράς. Εάν δεν ξεκινάει από αυτόν η 11 του Παναθηναϊκού, δεν θα είναι παράδοξο. Δηλαδή, έρχεται ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, είναι δυνατόν να μην ξεκινάει από αυτόν η 11 και αν είναι γύρω του όλοι.
1: Ναι, εντάξει. Η λογική αυτό λέει.
2: Με τη Γιρόνα έκανε προπονήσεις, έτσι. Ήτανε, είναι ενεργός, δεν ήταν τίποτα.
1: Εντάξει, μιλάμε και για μια ομάδα επιβεβασμένη και για ένα παίκτη που ήταν.
2: Ωραία, παιδί μου, δεν έχει 2 μήνες να πούμε ότι θα χρειαστεί ένα μήνα να έρθει και
0: τις
2: να.
0: Τις τελευταίες μέρες ήταν εκτός προπονήσεων για το θέμα του
1: πρωτάθλημα. Λοιπόν, να πούμε μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ, ότι η μεταγραφή του Νους επιβεβαιώνεται και από τον Όφη πλέον. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για τα ιατρικά. Πάμε σε. Ναι, πάμε σε διάλειμμα. Σε δελτίο ειδήσεων. Να θυμίσω ότι. Λίγο μετά τις 8 θα έχουμε ένα μικρό έτσι break στην εκπομπή μας. Έχουμε μια σύνδεση με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Θα ενημερωθείτε φυσικά γι' αυτό, πότε θα γίνει ακριβώς. Άλλωστε αυτά πολλές φορές παίζουν και χρονικά.
2: Θα έχουμε ένα αρκετά καλό απόσπασμα.
0: Αφήξει τα αεροδρόμια, έφτασε ο Μοντέρο. Μου γράφει τώρα ο Σάββας, έφτασε.
1: Ναι, ήταν προγραμματισμένο. Ο Δομινικανός Σάββας.
0: Τι λέει, έφτασε όμως ο Δομινικανός
1: Σάββας. Τεχτούρα, μεγάλο.
2: Ο Μάριο με ενδιαφέρει να θα έρθει, το παλικάρι.
0: Είναι στην Αθήνα.
2: Μπράβο. Αυτό είναι παιχνίδι.
1: Ήταν από πριν.

και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρφιόλακα. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, καθώς έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που παρουσιάστηκε τις τελευταίες ώρες στους φωτεινούς σηματοδότες λόγω πτώσης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τροχιάς, αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κάριστο της Εύβοιας αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 3, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Οσμαές και Ροδιός να απομακρυνθούν προς Κάριστο. Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ. Εξακολουθεί να μένεται και η φωτιά στην Θήβα στην περιοχή Μύτικας. Έχει διασπαστεί σε 2 ενεργά μέτωπα, τα οποία κινούνται προς το Νεοχώρι, όπου και βρίσκεται πυκνόπευκο δάσος. Οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σε σχέση με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ένας ύποπτος έχει γεννηθεί στη Ρωσία και διαθέτει διαβατήριο της Λετωνίας, ενώ ο δεύτερος κατάγεται από τη Λευκορωσία και είναι κάτοχος ρωσικού διαβατηρίου. Νέα κλιμάκωση χαρακτήρισε το περιστατικό στη Λειψία η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη, τόνισε από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως, με το κόστος δανεισμού να αυξάνεται στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι ανησυχίες επεκτείνονται και στις διεθνείς αγορές, με τα παγκόσμια χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα τους στο ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Τώρα, ανωδικά κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού, σημειώνοντας αύξηση 0,67% στα 90,82 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά κατά 1,02% κινείται το Brent στα 95,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο σημειώνει αύξηση 2,38%. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός με σύντομο μήνυμα στο διαδίκτυο αναφέρθηκε

0: λογαριασμούς του ρεύματος και αποτελεί ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια, αναφέρει στο μήνυμά του μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στο Παλαιό Φάληρο μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 2 το μεσημέρι πέριξ της οδού Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Τη μετονομασία των στενών του ορμού σε στενά Τραμπ προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος παραμένει αντικείμενο διαμάχης εν μέσω του πολέμου με το Ιράν. Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά αλλαγών γεωγραφικών ονομασιών που έχει προτείνει και έρχεται μια εβδομάδα αφού του έδωσε εντολή να μετονομαστεί η λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερική εν μέσω εμπορικού πολέμου με τον Καναδά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Παρά τη μεγάλη προσπάθεια, η Εθνική Γυναικών έχασε με 3-0 σετ από τη Σερβία στα προημιτελικά και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλι. Συνέχεια σήμερα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, αφού ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την απόκτηση του Γκουστάβου Πέρτα, αγωνίζεται αυτή την ώρα εκτός έδρας κόντρα στη Λάρισα. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας του Πανσερραϊκού με τον Ατρόμητο, ενώ στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Νωρίτερα, Μαρκό και Φυσιά 2-2, ενώ η ΑΕΚ με σκόρερς τους Ζήνη και Γεωργίεφ νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την ΕΣΤΟ Χρυσούπολης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
1: Mega News 104,6. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Μέγα News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες με Κώστα Γκότζο, Ευάγγελο Μίχο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ. Όπου να συμπληρώνουμε 8 λεπτά. Να, μια πρώτη φάση, μια κεφαλιά. Αν είδα καλά από τον. Από το Μεξεγάνο. Τον Γκονζάλες πάνω από το δοκάρια της Λάρισας πέρασε η μπάλα. Είμαστε, επαναλαμβάνω, στο 8ο λεπτό, το συμπληρώσαμε. 0-0. Φυσικά θα έχουμε ενημέρωση για το παιχνίδι. Απλά να ζητήσω για τους αγαπητούς συναδέλφους, επειδή στη δικιά μου την οθόνη εδώ πέρα την προσωπική πλέον θα βλέπω αποκλειστικά το παιχνίδι. Οπότε χειρίζεστε εσείς τα μηνύματα και πάμε την κουβέντα εκεί ακριβώς που απαιτείται να την πάμε. Λοιπόν, θυμίζω και πάλι τηλέφωνο 211-016-1046, 211-016-1046. Μηνύματα δεχόμεθα με μεγάλη ευχαρίστηση, ακόμα και αν κάποια από αυτά μας κράζεται, δεν πειράζει, και αυτά τα δεχόμεθα. Σε Viber και WhatsApp, κοινός ο αριθμός 698-104-1046, 698-104-1046. Πάρα πολλά email σήμερα, οπότε επαναλαμβάνω και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr. Corner για τη Λάρισα και σας ακούω. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής Λίστας. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται. Θα τα δούμε, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Το ξέρεις ότι εγώ ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Πολύ μπερδεμένα ρίχνουμε. Γιατί τα κάνουν τόσο μπερδεμένα?
0: Έλατε, θα βάλουμε χέρι.
1: Δεν κάνω πλάκα τώρα.
0: Θα βάλουμε χέρι.
1: Αν με ρωτήσει αυτή τη στιγμή πώ πρέπει να έχει, πώ πρέπει να είναι, πόσοι Έλληνες, πόσοι ξένοι, ποιοι θεωρούνται έτσι, ποιοι αλλιώς.
0: Ο μαγικός αριθμός για τους ξένους είναι το νούμερο 17.
1: Άρα τόσους ξένους μπορεί να έχει.
0: Μέχρι 17 ξένους. Μιλάμε για ξένους, μη Έλληνες. Έτσι, μην μπερδεύεσαι τώρα με κοινοτικούς ή αν είναι μη κοινοτικοί, ξένοι.
1: Α, ναι.
0: Για την UEFA οι ξένοι είναι όλοι ίδιοι. Ναι, οι ξένοι είναι όλοι ίδιοι.
1: Δηλαδή ο Ιταλός πιάνεται ξένος.
0: Ο Ιταλός πιάνεται το ίδιο με τον Βραζιλιάνο. Ναι, αυτό ακριβώς. Για τη λίστα της UEFA, έτσι, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Και πού θα χωρέσουν τώρα αυτοί όλοι?
0: Ναι, Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, αν ο νους, γιατί όλα αυτά μένουν να ξεκαθαρίσουν, είναι μέσα στη διάρκεια της μέρας.
1: Δεν έχει αυτό που λέγαμε παλιά, έχει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση με την UEFA αυτό καθόλου. Πάει αυτό. Καθόλου.
1: Και έλεγα και εγώ ότι ξέρω κάτι.
0: Λοιπόν, πέρασα να εκμετάλλευτο το κόρνερ της Λάρισας. Ευάγγελε, είχες αφήσει σε κρεμότητα κάποια μηνύματα, κάποιες έτσι, ερωτήσεις από φίλους της ΑΕΚ?
1: Μάριο που λέγαμε.
2: Λοιπόν, να πω ότι η δήλωση του Νίκολιτς, γιατί δεν έχει τώρα σε ένα μάτς προπόνηση, έστω και αν ήταν κυπελικό, με την νίκη, την άνετη νίκη της ΑΕΚ με 2-0 στη Χρυσούπολη επί την του, είναι σημαντικά αυτά που είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Ζωάο Μάριο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζωάο Μάριο, που θα τον ανακοινώσουμε σε λίγη ώρα. Είναι παίχτης με ποιότητα, ξέρει την ομάδα και το κλαμπ. Δεν χρειάζεται χρόνος προσαρμογής, είναι σημαντικό αυτό. Λειτουργεί, συνεχίζει ο Μάρκο Νίκολιτς αναφερόμενος στην τελευταία μεταγραφή της ΑΕΚ, τον Ζωάο Μάριο. Λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος με την εμπειρία του μέσα στα ποδητήρια. Είναι πολύ καλή κίνηση για μας. Όσον αφορά αν η κίνηση του Ζωάο Μάριο είναι το τέλος, λογικά ναι, περισσότερο γιατί απόψε δίνουμε και την ευρωπαϊκή λίστα μας. Από εκεί και πέρα όμως, οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά ποτέ δεν κλείνουμε την πόρτα σε κάποια ευκαιρία που μπορεί να δώσει ή δίνει η αγορά. Δεν υπάρχει λογική να κλείσουμε την πόρτα σε μία ακόμα μεταγραφή. Θα δούμε όμως αν θα ανοίξει αυτή η πόρτα για να την περάσει κάποιος.
0: Εντάξει, θα αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο.
1: Ούτε η πυθία δεν έκανε τη αίσθηση.
0: Όχι, μόνο ορθάνοιχτο θα αφήνει. Η πυθία.
1: Το πολέμο θνήσει.
0: Δεν νομίζω.
1: Να αυτό πω... λέει, ναι, τελειώσαμε, αλλά δεν ξέρει αν θα τελειώσουμε κτλ.
0: Εγώ νομίζω ότι τα αφήνει ορθάνικο και ακόμα και τον Ευάγγελο.
1: Ποια κάνει εκεί την κούρσα με τον Ολυμπιακό και τον κυρίο, γιατί δεν μπορούσε να το φτάσει. Ένα τον περνούσε καμιά 33 χρόνια. Ποιο ήταν τον Ολυμπιακό?
0: Στο κόλμα μα το Καραϊσκάκη, έχει δίκιο.
1: Ναι. Ποιο τον κυνηγούσε και δεν μπορούσε να το φτάσει?
0: Εκεί από αριστερά.
2: Ο Ροντινέη.
1: Όχι, όχι. Ποιο ήταν ο Ροντινέη, ήταν.
2: Απλά να πω για το Ζωάο Μάριο ότι έρχεται σαν συμπληρωματικό, δεν έρχεται όπω ήταν και πέρυσι για την 11η τη ΑΕΚ. Έχει πολλή ποιότητα, μπορεί να μην έχει τις εντάσεις, αλλά έχει άλλα πράγματα. Ο Ζωάο Μάριο από το Γενάρη και μετά βοήθησε αρκετά την ΑΕΚ. Έκανε πολλά παιχνίδια, όχι με μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του. Είναι ένας παίχτης που η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς, ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλντα τον περίμεναν όλο αυτό το διάστημα, γιατί ξέρανε ότι στην Μπεσίκτας δεν τον υπολόγιζε. Ο Ζωάο Μάριο είχε ένα συμβόλαιο στην Μπεσίκτας κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έρχεται με αυτά τα λεφτά στην ΑΕΚ. Και τον περιμένανε. ήταν έτοιμη η μεταγραφή του από τη στιγμή που θα έμεινε ελεύθερος. Σήμερα, με το που έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας, ήρθε στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί.
0: Και όλο τυχαίως και την τελευταία μέρα που είχες δικαίωμα να προσθέσεις, να αφαιρέσεις παίχτη από την Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Αυτό έπαιρνε 3 εκατομμύρια την Μπεσίκτας.
0: Καλά, ρε φίλε, στην Τουρκία μπορεί να είναι και λίγα αυτά.
1: Τι δίνουν στην Τουρκία?
2: 3-3,5.
0: Στην Τουρκία μπορεί να είναι και λίγα, όπω αναλαμβάνω αυτά.
1: Ο Ζωάο Μάριο 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Ήταν πολύ καλό παίχτη.
1: Δεν καλό παίχτη είναι 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
2: 33,5 χρόνο είναι, τόσα έπαιρνε. Απλά στην ΑΕΚ πέρυσι ήρθε σε τιμή ευκαιρία, γιατί η ΑΕΚ δεν νομίζω θα του κάλυψε από αυτά τα 3 εκατομμύρια το 1,200, το 1,300 τα υπόλοιπα.
0: Θυμίζω, γιατί είναι σημαντικό αυτό, ότι πέρσι υπήρχε και ο Περέιρα στην ΑΕΚ. Σε μια θέση που ουσιαστικά μοιραζόταν με τον Περέιρα, μάλιστα να έχει και προτεραιότητα, τις συμμετοχές με τον Ζωάο Μάριο, έτσι.
2: Τώρα το ρόλο του Περέιρα κατά κάποιο τρόπο θα τον έχει ο Μάγερ.
0: Σωστό.
2: Ο οποίος έδωσε μία ακόμα assist στο δεύτερο γκολ που πέτυχε
1: ο Μάγερ. Δεν θεωρείται βασικό στην ΑΕΚ?
0: Ναι.
2: Ο Μάγερ θα είναι βασικό, αλλά ουσιαστικά ήρθε στη θέση.
1: Μάγερ είναι από του καλύτερου αυτή τη στιγμή.
2: Ουσιαστικά παίρνει τη θέση που είχε στο ρόστερ πέρυσι ο Περέιρα, άσχετα αν υπολογίζεται για βασικό.
1: Αγαπητοί Έρη, δεν μπορούμε να βάλουμε λίγο πιο πολύ δροσιά?
0: Λοιπόν, το παιχνίδι, είχαμε πρώτη κίτρινη κάρτα στον Μπούση, στο παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Συμπληρώνουμε 14 λεπτά.
2: Θυμήσε την 11, γιατί ρωτάει.
0: Παραμένει το 0-0.
2: Ρωτάει ο κόσμος αν...
0: Τώρα ξέρεις, επειδή είμαι όλη η οθόνη μου στο λάπτο.
2: Οκ, okay, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Κουτσογούλας είναι αριστερά, ο Μπρούνο.
2: Δεξιά ο Κουτσογούλας.
0: Ναι, ο Κουτσογούλας δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά.
2: Πόποβιτς τέρμα.
0: Ο Πόποβιτς.
2: Σμαϊλόβιτς Κάρμο, είπες. Σμαϊλόβιτς
0: Κάρμο, κεντρικό δίδυμο. Ο Φίλης μαζί με το Φρόιλερ,
2: ναι.
0: Στην.
2: Ο Σαμ μπροστά του.
0: Μέσα γραμμή. Ο Σαμ μπροστά του. Ο Φορτούνης από τη μία πτέρυγα. Ο Ζέλσον Μαρτίνς από την άλλη.
2: Ναι.
0: Και ο Γκονζάλες στην κορφή της επίθεσης. Αυτό.
2: Ναι.
0: Ένα κλασικό έτσι 4-2-3-1, το οποίο ουσιαστικά δεν το αλλάζει και ποτέ. Ο Ζέλσον Μαρτίνς. Το Μεντιλίμπαρ, με ελάχιστες έτσι παραλλαγές κάποιες φορές. Είμαστε 15ο λεπτό, παραμένει 0-0. Το παιχνίδι το παρακολουθούμε. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε για την οποιαδήποτε εξέλιξη. Και που θέλετε να πάμε, παιδιά?
2: Ο Γιώργος μας βρίσκει εξαιρετικό συνδυασμό του τσερίς μας. Μπράβο, Γιώργο. ο Θανάσης είναι πολύ Ολυμπιακός, ότι με την ενδεκάδα που θα φτιάξει τη βασική ο Ολυμπιακός θα
1: την
2: τα
1: έχει
2: καταφέρει όλα.
1: Την έχει βγάλει φωτογραφία.
0: Ο Θανάσης.
2: Ναι, την έχει δώσει και φωτογραφία.
0: Για πες
2: τη, βλέπω. Δεν τη βλέπω. Αν ο Εγκότζο παρακολουθεί.
1: Θα τον ανοίξω, περίμενα. Λοιπόν. Ορτέγκα.
2: Ναι.
1: Δεξιά. Πέτρεσε, το λέω καλά.
2: Ναι,
0: σωστά, ναι.
1: Ρέτσος, Πιρόλα. Ο Τινκιζιάν, εκεί πώς το λέτε αυτό.
0: Αριστερά, ναι. Ο Αρμένιος.
1: Αυτόν. Ναι. Έσε και Πουέρτα.
0: Πουέρτα.
1: Κέντρο.
0: Ναι.
1: Πουέρτα. Λοιπόν, δεξιά έχει Ζώτα, αριστερά έχει Μπέιλι. Ναι. Πίσω τους έχει τον. Ποιος είναι αυτός? Ο Γουστάβος.
0: Ανάμεσά τους, ναι.
1: Ναι. Πίσω από τον
0: Ελκαμπή. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Είναι μια εντεκάδα που την ακούω.
1: Σάββατο τον είδα στα δύο πρώτα μάτς. Είναι παιχταρά, αλλά είναι ακόμα λίγο αργός. Δεν μπαίνει με δύναμη στις φάσεις ακόμα.
2: Ποιος?
1: Ο Σα.
0: Ο Γκουστάβο Σα.
2: Δεν είναι ο πιο γρήγορος. Είναι ένα 90 ο Σα.
1: Δεν ρε παιδί μου, εγώ λέω το πόσο, με πόσο
2: είναι
1: δύναμη.
2: Είναι περισσότερο οχταροδεκάρι ο Σα και όχι κλασικό δεκάρι. Ξέρει πολύ μπάλα, μπορεί να την
1: πολύ
2: καλύπτει.
1: Μπάλα, ξέρει, φαίνεται,
2: ναι. Μπορεί να την καλύπτει με το σώμα του.
0: Συμφωνώ.
2: Νομίζω...
1: Απλά τον είδα, παιδί μου, στα μάτσα αυτά τα δύο παίξατε. Και ειδικά από το τέλος. Δηλαδή εκεί που ήταν να πιέσει, να κάνει κόντρα κλπ. Εκεί πήγαινε λίγο περπατητός.
0: Ναι.
2: Θα το μάθει ο Μεντιλίμπαρ το pressing, το μάθει. Το μάθει.
0: Μου έκανε εντύπωση τώρα, μια και είπατε για το Μεντιλίμπαρ. Ο Σά και ο Ρόκα είναι παιδιά ίδιας ηλικίας σχεδόν, έτσι, εκεί στα 21-22 και πάει λέγοντας.
1: Τόσο είναι ο Σά.
0: Ναι, τόσο είναι, τι είναι. Νεαρή είναι αυτή, ρε. Όταν βγήκε ο Ρόκα στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ένας Ρόκα που στο πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο είχε μπει αλλαγή και είχε βοηθήσει τα μέγιστα, ήταν πάρα πολύ καλός, τόσο αυτός όσο και ο Σιπιώνη, ως επιβράβευση, αλλά και ως είναι αναγκασμένος ο Μεντιλίμπαρ να αφομοιώσει, να κουμπώσει τους νέους παίκτες στην ομάδα. Τον έβαλε βασικό στην Τρίπολη. Δεν ήταν κακός, αλλά σίγουρα δεν ήταν και τόσο καλός όσο όταν έπαιξε αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θυμάμαι χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που φτάνει στον πάγκο και τον αρχίζει έναν εξάψαλμο ο Μεντιλίμπαρ, το Ρόκα, όχι το Σα. Λοιπόν, 18ο λεπτό στο 0-0. Μπορούμε φυσικά να προχωρήσουμε. Θυμίζω και πάλι ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσουν, θα έχουμε έτσι μια
1: λιγόλεπτη
0: διακοπή για το ξεκίνημα της ομιλίας του Άλεξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και στο... της ΔΕΘ ξεκίνημα ταυτόχρονα σήμερα. Πρεμιέρα, η ΔΕΘ ξεκινάει.
0: Τι σήμερα ξεκίνησε η ΔΕΘ.
1: Γενικά εντάξει. Όταν λέμε ΔΕΘ, πια λέμε τις ομιλίες των πολιτικών.
0: Α, okay.
1: Κάποτε θυμάμαι πηγαίναμε πιτσιρικάδες μας, πηγαίναμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πηγαίναμε γιατί είχε Λούνα Πάρκ και τέτοια, γιόντα χαμός και λοιπά. Πιτσιρικάδες τώρα.
0: Έχω πάει μια φορά.
1: Ναι, ξεκινάμε και μας πηγαίνανε οι γονείς μας. Τώρα πια γίνεται μόνο για να μιλάνε οι αρχηγοί. Δεν γίνεται, γίνεται κανένα λόγο.
0: Νομίζω παραμένει έτσι κάποιες έτσι με τα γεωργικά μηχανήματα, με τις εκθέσεις διάφορων εταιριών από το εξωτερικό κτλ. Ναι.
2: Ο Παναγιώτης έχει θέτει ένα ερώτημα προφανώς σε σένα, μπορεί και στην παρέα, τρία ερωτήματα σε ένα.
0: Ναι.
2: Αν δεν ερχόταν ο Πουέρτα, ο Μουζακίτης θα είχε πουληθεί στην ΧΑΛ το ένα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα μπορούσε να είχε θέσει βέτο στην πώληση του...
0: Μουζακίτη.
2: Του Μουζακίτη.
0: Ναι.
2: Και αν είναι λίγα τα 15 εκατομμύρια για τον Μουζακίτη,
0: εντάξει.
2: Αυτή η χρηματιστηριακή του αξία είναι 25 και ο Ολυμπιακός πέρυσι ζητούσε πλάς 30.
0: Άντε να απαντήσω εγώ και μετά να ακούσω και τη δικιά σας άποψη, γιατί είναι ούτως ή άλλως ωραίο ερώτημα και ωραίο θέμα.
2: Τριπλό.
0: Ναι, για μένα ήταν σωστή η κίνηση, η πώληση του Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι είναι και μια... είναι καλό για όλες τις πλευρές. Εγώ θεωρώ ότι ο Μουζακίτης, ανεξάρτητα της προσθήκης του Πουέρτα ή όχι, δεν θα ήταν βασικός. Βέβαια αυτό με το Μεντιλίμπαρ είναι και λιγάκι σχετικό. Ο Μεντιλίμπαρ συνηθίζει να έχει έτσι ένα κορμό που όσο τον ανοίγει τόσο και καλύτερο για την ομάδα, ενώ δηλαδή ένα κορμό 16-17 παιχτών που τους θεωρεί όλους βασικούς. Νομίζω ότι ειδικά και μετά τη μεταγραφή του Πουέρτα, ο χρόνος του, ο χώρος του, συγγνώμη, λιγόστευε. Αναφέρομαι δηλαδή στο χώρο που θα αναλογούσε στο Μουζακίτη. Τώρα όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα, εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές, που νομίζω ότι τα ξέρεις και καλύτερα από εμάς, Ευαγγελέ, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα διαμορφώνει η ίδια η αγορά. Είναι καλή, είναι πολύ καλή προοπτική για το παιδί το αγγλικό πρωτάθλημα. Κατά πόσο είναι ταιριαστό ή όχι, μένει να το δούμε. Και ακούω τη δικιά σου απόψη και μετά και του Κώστα, αν θέλει.
2: Ας πει ο Κώστας και τη λέω μετά.
1: Εγώ λέω και πολλά πήρε. Αν αργούσε λίγο ακόμα, του χρόνου δεν μπορούσε να δώσετε με 5. Και αυτό έχει με ευθύνη του Ολυμπιακού, αλλά με ευθύνη καθαρά του Μουζακίτη. Νομίζω ότι από κάποιο σημείο και μετά δεν διαχειρίστηκε καλά τα προσόντα τα οποία τα έχει. Και άφησε τον εαυτό του πολύ, ρε παιδί μου, να κάνει μια. Όχι μέτρια χρόνια, γιατί όλο ο Ολυμπιακό ήταν μέτριο. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Ολυμπιακό πέταγε και ο Μουζακίτη.
0: Ναι, ήταν, τον πήρε και αυτόν κάτω από τα λίγο. Ναι.
1: Τον πήρε, αλλά θα μπορούσε να δουλέψει λίγο παραπάνω συγκεκριμένα προσόντα. Νομίζω δεν ξέρω τον περίγυρό του. Δεν ξέρω τα παιδιά αυτά. Δεν τα ζω κιόλα. Δεν ξέρω τι περίγυρο έχει. Ενώ ο οικογενειακό, φίλου κλπ. Αν επηρεάζεται αρνητικά από όλη αυτή την ιστορία ή θετικά και πώς το διαχειρίστηκε. Αλλά νομίζω ότι έχει μπροστά του μια ευκαιρία. Δηλαδή, παιδί... αν δεν το έκανε αυτό, εγώ πιστεύω του χρόνου θα φεύγει δανεικό.
0: Λοιπόν, επειδή έφεσαι ένα θέμα απλά για να ακούσουμε μετά και
1: δεν
0: να ακούσουμε
1: τον δεν θα έπαιζε βασικό ο Μουζακίτης.
0: Το παιδί έχει ένα εξαιρετικό οικογενειακό περίγυρο. Είναι χρόνια Ηρακλειώτες η οικογένειά του. Γνωρίζω. Τέλος πάντων, ξέρω τον πατέρα του. Έχει
1: όταν λέω περίγυρο, εγώ δεν είναι και καλά του γονεί.
0: Ενώ και το οικογενειακό περίγυρο.
1: Αυτό παίζει βασικό ρόλο, βέβαια.
0: Λοιπόν. Κίτρινη κάρτα για τον Κουτσογούλα, δεύτερη στο παιχνίδι. Τι λες, Ευάγγελε?
2: Λοιπόν, είμαι κοντά στον Κότζο εγώ. Όχι στο ότι θα φεύγει τα δικό του χρόνου.
0: Ναι,
2: αλλά κοντά στα υπόλοιπα και θα πω κάτι. Ναι, ο Μεντιλίμπαρ, το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έθεσε βέτο όπως ρωτάει ο φίλος, δείχνει και το ότι δεν τον υπολόγιζε για βασικό. Δηλαδή στην ιεραρχία θα ήταν κάτω από τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ, τον Σα, ενδεχομένως το σίγουρα τον Έσε. Για ένα παιδί στα 19 του που είχε καθιερωθεί την περασμένη σεζόν από τον ίδιο προπονητή, το γεγονός ότι θα έπρεπε να διεκδικήσει ξανά χώρο και χρόνο περισσότερο, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον είχε δώσει πέρυσι με περισσότερα λεφτά. Γιατί ακόμα και η Brighton τον ήθελε πακέτο με τον Κοστούλα, θα μπορούσε να τον είχε δώσει με 25 εκατομμύρια. Δεν ήθελε να δώσει και τους δύο.
0: Stop.
2: Πίστευε σε αυτόν ο Ολυμπιακός. Και η αλήθεια είναι ότι από όλους στηρίχθηκε. Και επικοινωνιακά και αγωνιστικά, θυμίζω, ήταν στη βιτρίνα του Champions League
0: σε όλα ακριβώς. Τα μάτια. Σωστός, μπράβο.
2: Εκεί που θα συμφωνήσω με τον Κότζο είναι ότι με ευθύνη και του παιδιού έμεινε στάσιμος. Δεν εξελίχθηκε. Δεν βελτίωσε κάποια πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχασε τη θέση του και στον Ολυμπιακό, στην πορεία της σεζόν, αλλά και στην Εθνική που της λείπουν τα εξάρια. Είναι. Δεν κατάφερε. Γιατί λέμε ότι λείπουν τα εξάρια. Δεν κατάφερε.
1: Και παίζει το παιδί εκεί από τα μέσα.
0: Το θεωρείς εξάρι, να καθιερωθεί. Το
2: είναι μικρός ακόμα. Έχει προοπτική. Αυτή την προοπτική ήρθε η Χαλ και αγόρασε.
1: Ευκαιρία είναι γι' αυτόν.
2: Θα το πω, αυτό, θα το πω αυτό. Θα το πω. Θα συμφωνήσω και σε αυτό. Ήρθε και αγόρασε. Τα 15 εκατομμύρια που μπορούν να γίνουν 20 με τα μπόνους είναι μια χαρά τιμή. Γιατί, αν θε σκεφτούμε ότι ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε 26 εκατομμύρια και ο Πινέδα πουλήθηκε 8 εκατομμύρια, μια μέση τιμή, θα μου πεις είναι πιο νεαρός και τους δύο, τα 15 εκατομμύρια που μπορούν να γίνουν 20 είναι μια χαρά. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ευκαιρία, για να μην το πω δωράκι, και για τον Μουζακίτη και για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Μουζακίτη, επειδή βρέθηκε έστω και στην τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου μια ομάδα από την Αγγλία να δώσει 15 εκατομμύρια και να του δώσει την ευκαιρία που θα βρει και τον Τζολάκη και θα παίξει ρόλο στην προσαρμογή του. Και ξέρει ότι αν πήγαινε στην Brighton δύσκολα θα έπαιζε, ενώ στη Χαλ θα έχει περισσότερες ευκαιρίες και θα του δώσει και η ευκαιρία να δουλέψει περισσότερο και ενδεχομένως να βελτιώσει κάποια πράγματα, τις εντάσεις του, το ότι πρέπει να πλησιάζει πιο κοντά στην περιοχή για να βάζει γκολ, γιατί ο μέσος στο οχτάρι πρέπει να βάζει γκολ.
1: Μα είναι μονόδρομος αυτό. Σου... Ή θα το κάνει αυτό.
0: Να σας διακόψω, παιδιά, μετά από λάθος του Πόποβιτς, έχει χάσει σημαντική ευκαιρία η ΑΕΛ για να ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό.
1: Δηλαδή, όταν λες λάθος, για το μας λίγο.
0: Εντάξει, ένα σοβαρό λάθος του Πόποβιτς. Κόβει την μπάλα με το χέρι και την ανοίγει και ουσιαστικά τη στρώνει σε άλλον παίχτη της Λάρισας που πλασάρει από μακριά. Πράγματι, ο κάρμο είναι. Που λίγο πριν περάσει η μπάλα τη γραμμή, αποσοβεί το 1-0 για τους γηπεδούχους. Πρώτη τελική της ΑΕΛ ήταν αυτή.
2: Ωραία, ναι. Να το κλείσω. Θεωρώ ότι είναι δώρο για τουλάχιστον για το, αυτή η πρόταση και αυτή η μεταγραφή είναι δώρο για τον Μουζακίτη. Καταρχήν για να τεστάρει το ταβάνι του, έτσι. Και να δουλέψει εκεί διαφορετικά και να βελτιώσει κάποιες σημαντικές αδυναμίες του. Για τον Ολυμπιακό αυτά τα 15 εκατομμύρια είναι σημαντικά, γιατί η τιμή ορίζεται από την αγορά.
0: Σωστό.
2: Μπορεί ο Αρτέτα, ο Τσάμπι Αλόνσο να είχαν πει τα καλύτερα. Μπορεί να βγει και Golden Boy Web. Μπορεί να γραφόταν ότι τον ήθελαν και ενδιαφερόντουσαν μεγάλες ομάδες από το πρωταθλήματα. Οι προτάσεις όμως που είχαν φτάσει αυτό το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με το περσινό καλοκαίρι, ήταν χαμηλές. Οι μεγαλύτεροι, οι ψηλότεροι.
1: Είχαν φτάσει.
2: Αυτές που είχαν φτάσει. Οι ψηλότεροι ήταν τη ΧΑΛ. Και γι' αυτό θεωρώ με λίγο διαδικασίες express, το είναι... τελευταίο 48ωρο τελείωσε η μεταγραφή. Αλλά για να μην αδικήσω τον Μουζακίτη, ειδικρινά συγκινήθηκα.
0: Με το μήνυμά του, φίλε. Και εγώ ήθελα να περάσω
2: στο χαιρετισμό. Το μήνυμά του στο
0: και να ξέρετε.
1: Είναι γλυκό παιδάκι έτσι.
2: Όχι, δείχνει.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Baby face και.
2: Όχι, ρε φίλε. Λέω το καλό για τον baby face.
1: Είναι αισθηματικό και γι' αυτό του βγαίνει και στο παιχνίδι.
0: Για να ξέρετε ότι τόσο ο Μουζακίτη όσο και ο Ροντινέι έκλαψαν και στα αποδυτήρια έκλαψαν.
1: Ο Ροντινέι το πιστεύω.
2: Ανακοινώθηκε από τη Σάντο ο Ροντινέι. Έτσι αποχαιρέτησε ο Ροντινέι και επίση να μην ξεχάσω. Κάτι,
0: θέλω να πω κάτι
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό που ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στην Premier League, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, στο Champions League των πρωταθλημάτων, έχει τέσσερα παιδιά από την Ακαδημία του. Τον Τζιμίκα, τον Μουζακίτη, τον Τζολάκη και τον Κωστούλα. Δεν το έχει ξανακάνει καμιά άλλη
0: σωστά,
2: ομάδα.
0: Σωστά,
1: και ο Παναθηναϊκός στην Πόρτσμουθ.
2: Λοιπόν,
0: σωστό.
2: Και δεν είναι
0: και
2: μόνο τα λεφτά.
0: Και τον Κωστίνια.
2: Άστα αυτό, εγώ λέω για τους από για την Ακαδημία.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν είναι μόνο τα λεφτά που έχει πράξει, γιατί από αυτούς τους τέσσερις η σούμα βγάζει 87 εκατομμύρια. Είναι το γεγονός ότι έτσι... φτιάχνεις προφίλ, παραπέμπεις σε ευρωπαϊκό κλαμπ και όχι σε ελληνική ομάδα.
0: Και νομίζω ότι επιβραβεύτηκε και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τόσα χρόνια, έτσι.
1: Αυτούς που κλαίνε λένε, αχ, γιατί έχει την τέτοια, πώς λένε, την Νότιγχαμ. Κλάψτε, γιατί έχει την Νότιγχαμ.
2: Να απαντήσω και σε ένα
1: πούμε και, συγγνώμη,
0: να πω κάτι,
1: παιδιά. Πανσεραϊκό στο ίδιο λεπτό με τον Ολυμπιακό περίπου, 28 είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι στο 0-0 με τον Ατρόμητο.
0: Να πω κάτι για το Ροντινέι και μετά
2: πες απάντηση. Γιατί με ρωτάει ένας φίλος, αν θες απάντηση εσύ, τι λεφτά, τι έσοδα έχει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα από τις πωλήσεις του αυτό το καλοκαίρι.
0: Νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Αν τα έχεις πρόχειρα, μπορούμε να τα βάλουμε και ένα-ένα. Θέλω να πω κάτι για το Ροντινέι. Ω, τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μετά από σέντρα του Ζέλσον.
2: Ο Γκοντζάλης είναι καθένα.
0: Ναι, την έχασε ο Μίρμιγκας πάλι. Τεράστια ευκαιρία, καλή είναι η κεφαλή έκαρφο. Δεν το βλέπετε εσείς,
2: όχι. Πού να το βλέπω.
0: Ναι, ο Ζέλσον βγάζει τη σέντρα από δεξιά με ωραία προσπάθεια. Υπάρχει ένα κράτημα, αλλά στην τελική την κάνει την προσπάθεια ο Γκονζάλες.
1: Έχουν βάρα τα παιχνίδια.
0: Νομίζω ότι όχι σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι και σίγουρος όμως, οπότε κακώς απάντησα αυθαίρετα.
2: 76.500.000 ευρώ από τις πωλήσεις των Τζολάκη, Αντρέ Λουίς, Μουζακίτη, Κωστίνια Ορτέγκα, Στρεφέτσα, Πιανκόνε και Ταρέμι. Και αν φύγει και ο Ζέλσον Μαρτίνς, για τον οποίο λέει η Μπεκαράσο να τα έκανε βελτιωμένη πρόταση 6 εκατομμύρια. Θα πάει πάνω από τα 80.
1: Αυτό το πεδίο έσαι δεν έχει καμιά πρόταση.
0: Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, όχι. Τώρα πια.
2: Όχι, δεν φεύγει ο Έσο.
0: Λοιπόν, έχουμε break, έχουμε μικρό δελτίο, ολιγό λεπτό. Μικρό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 8.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ομαλοποιείται σταδιακά η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις έχουν διατεθεί σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κάριστο της Εύβοιας σε αγροτοδασική έκταση. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά στο Μύτικα Θήβας. Έχει διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα, τα οποία κινούνται προς το νεοχώριο που και βρίσκεται πυκνό πευκό δάσος. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στον Περσικό μετά τις αμερικανικές επιθέσεις. Με πλήγματα σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά το Ιρά. Παρά την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ, η Τεχεράνη προχώρησε σε αντεπίθεση κατά αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιράκ. Οι γερμανικές αρχές ταυτοποίησαν δύο υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμό στο Παλαιό Φάλιρο μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 2 πέριξ της οδού Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Προφυλακιστές εκκρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως, με το κόστος δανεισμού να αυξάνεται στη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμοί θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 01 06 700.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάντα στο Mega News 104,6. Βαρίστε, είμαστε στο μικρόφωνο. Κάποια στιγμή θα διακόψουμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται. Θα διακόψουμε, διότι θα ξεκινήσει η ομιλία του Άλεξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει μια μικρή καθυστέρηση.
1: Τσίπρα.
0: Ναι, έτσι. 33ο λεπτό. Στο ALFCR, είναι έτσι τουλάχιστον το θυμάμαι εγώ να ονομάζεται το συγκεκριμένο γήπεδο. Ελπίζω να μην έχει μετονομαστεί όπως συμβαίνει συνήθως με πολλά γήπεδα στην Ελλάδα. Είναι στο 0-0 το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, μηνύματα σε Viber και WhatsApp, ο αριθμός είναι κοινός, 698-104-104-6, 698-104-104-6. Email δεχόμεθα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι το studio@meganews1046.gr, studio@meganews1046.gr, ενώ υπάρχει το τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046, 211-016-1046. Εκεί δεν παίρνετε τηλέφωνα για να βγείτε στον αέρα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μετά τα μεσάνυχτα στην εκπομπή του Μπάμπη Χριστόγλου και του Μιχάλη Λεάνη, αλλά μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων.
2: Ότι είναι εδώ έτοιμη για δράση η Αγγελική να μας.
3: Περιμένει ο Τσίπρας στην Αγγελική, γι' αυτό δεν ξεκινάει.
0: Αυτό λες.
3: Ναι. Περιμένει να έρθει η Αγγελική να τον πασάρει.
0: Βαγγέλη, κάτι πήγαινε να πεις.
1: Να απαντήσω στο φίλο τον Παπ, τον Ολυμπιακό, που λέει πόσα λεφτά θα κοστίσει ο Μπέιλι. Στην Αγγλία λέγανε αγορά 6 εκατομμύρια.
0: Κάπου εκεί. Ναι.
1: Αγορά 6 εκατομμύρια από την Αστον Βίλα.
0: Ο ίδιος είχε ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμύριων ευρώ με τους χωριάτες, όπως είναι έτσι το.
3: Να ήταν έτσι χωριά.
0: Το Νικ. Έτσι λέγονται. Μου φαίνεται. Χωριάτες δεν είναι η Αστον
1: Βίλα.
0: Villagers. Yes. Λοιπόν, πιο μεγάλο συγκρότημα έχει ξεκινήσει από το Μπέρμιχαν, δηλαδή από την έδρα της Αστον Βίλα.
3: Ποιο ωραίο, ναι. Η Πελώμα Μπουκιού.
0: 0-1 για τον Ολυμπιακό, το γκολ. Πω, πιστεύω ότι θα έχει πέσει το Μεξικό ολόκληρο.
1: Γκονζάλε. Με την Τρίτη, με την Τρίτη.
0: Θα έχει πέσει το Μεξικό κάτω, παιδιά, σας το λέω έτσι.
3: Είναι καλό γκολ ή πειράζει το ξαπλώ.
0: Σέντρα και πάλι από δεξιά. Πέρασε η μπάλα, μου φαίνεται από τον Σά και είναι από. Τελικά πήρε την κεφαλιά από πίσω, καρφωτή. Ο Αρμάντο Γκονζά. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Κάνει παρηγυρισμού τέτοια έτσι.
0: Ναι, άστο τώρα δηλαδή.
3: Κάνει τέτοια.
0: Ναι, για μισό λεπτό να το δούμε ξανά. Η σέντρα είναι από το Φορτούνι.
1: Ασίστ. Κοστάρος. Κοστάρας.
0: Ναι. Δεν είδα ποιο πηδάει πρώτος. Δεν πειράζει. Η κεφάλια πάντως είναι από τον Μέρμιγκα.
3: 0-1. Ποιος έχει σημασία.
0: Για τον. Ο Φίλης. Ο Φίλης είναι που ουσιαστικά τον βοηθάει κιόλας. Γιατί ξεγελάει λίγο τους αμυντικούς. Λοιπόν, 34ο λεπτό. 0-1 Ολυμπιακός. Σέντρα Φορτούνι. Κεφαλιά Γκονζάλε.
1: Η επισήμανση μιας φίλης. Από τότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ραντεβού του ήταν ώρα Πασόκ.
0: Έτσι.
3: Δεν σου πω κάτι, θα μιλήσει τώρα. Γιατί κάθεται κάτω, καθιστός θα μιλήσει. Εγώ το βλέπω καθιστός στην πρώτη σειρά των καλεσμένων.
1: Κάνει like για τη μεταγραφή του Ναΐ.
3: Ναι. Ένα πάραμα ξασικό στο πανό που σήκωνε τότε παλιά. Η πρώτη θέση είναι για την ιστορία, η δεύτερη είναι για τα λογιστικά βιβλία. Ήτανε τέτοιο, καθόταν πίσω το πανό στο Άκα ο Τσίπρας. Όταν ήταν μικρός, μετά ήταν στα επίσημα.
0: Πηγαίνει. Τον βλέπει τον Παναθηναϊκό, συχνά πυκνά.
3: Όχι μόνο πηγαίνει, ήταν πολύ αποκαλυπτικό και ένα ραντεβού είχε κάνει με τον Γιάννη Βαρδινογιάννη για τους κορμποράνους. Κάπου στο τέλος της κουβέντας είχε απειδήσει ο Τσίπρα και του λέει ο άλλος, εντάξει, τι είναι αυτά που κάνετε και λοιπά. Και του λέει, μα δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε εμείς, δεν είμαστε εμείς, δεν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Και κάποια φορά του λέει, ναι, φτάνει ο Τσίπρας τώρα, του λέει, κύριε Βαρδινογιάννη, δεν ψάχνετε στην πολυμετοχική παέ σας καλύτερα να δείτε για τους κορμποράνους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι θέλαμε να απαντήσουμε, αν θυμάμαι καλά, Βαγγέλη.
1: Όχι, απλά να πω ότι όχι μόνο ο Παναθηναϊκός του Αλαφούζου παίρνει παίχτη από τη Λα Λίγκα και ο Βόλος του Βαχιλέα Μπέου παίχτη.
0: Από δεν πάρει ο Μπέου, ποιος θα πάρει.
1: Ναι.
0: Και τάφια, επίσης, καλά.
1: Μπορεί να μην πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ούτε Σαουδική Αραβία ο Ναΐ. Είναι έτοιμος να πάει να τον πουλήσει ο Κομπότης τον Κωστή, τον Κύπριο, με ένα ποσό κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Να πουλήσει τον Κωστή.
3: Μπορεί να μου εξηγήσετε μια πορεία. Τι λεφτά δίνουν στη Β' Ισπανία.
1: Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεν ξέρω την ομάδα.
3: Τι λεφτά δίνουν στη Β' Ισπανία.
1: Χαμηλά, χαμηλά.
3: Ναι, αυτό λέω. Ένα παίξα από τη Β' Ισπανία, από τη Χετάφε, ξέρω εγώ. Να έρθει στο Βόλο. Τι λεφτά μπορεί να πάρει στο Βόλο.
1: Χετάφε είναι Λα Λίγκα, δεν είναι Λα Λίγκα 2.
0: Σωστό.
1: Και
0: ακόμα διακόπτουμε, παιδιά.
4: Λοιπόν, θα σας διακόψω, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας. Καθώς ξεκινά σε πολύ λίγο, ή μάλλον αυτή την ώρα ανεβαίνει στο Βήμα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του.
5: Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά? Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι πριν καν μιλήσουμε βγάλαν απόφαση. Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας, λέει, είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες και μιλάνε για κοστολόγηση σε εμάς που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Είμαστε εδώ λοιπόν να μιλήσουμε και με τους αριθμούς της οικονομίας αλλά και με το όραμα για την επόμενη μέρα της χώρας. Και κάποια στιγμή, να το ξέρουνε, θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα. Η απόψινή βραδιά όμως, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, είναι ξεχωριστή ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Ένα όραμα αλλαγής, αλλαγής παραδείγματος, αλλαγής μοντέλου παραγωγής και οικονομίας, αλλαγής πηξίδας και πορείας για τη χώρα και το λαό μας. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη της χώρας σήμερα. Και αυτή την ανάγκη αναλαμβάνουμε απόψε να τη μετατρέψουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης για τη νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Ζούμε σε καιρούς μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και το Λίβανο, οι βομβαρδισμοί σε αραβικές χώρες και η γενοκτονία στη Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση διαμόρφωσαν ένα εξαιρετικά ασταθές διεθνές περιβάλλον. Την ίδια ώρα η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά και η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, οφείλει να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, ωστόσο, μαζί με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης αλλά και τον διαρκή κίνδυνο διεθνούς χρηματοπιστωτικής αστάθειας είναι προκλήσεις που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δίπλα σε αυτές έχουμε και τις δικές μας δομικές αδυναμίες. Η χώρα γερνά, ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας μειώνεται, η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί να περιμένει. Οφείλουμε άμεσα να αυξήσουμε την παραγωγική ικανότητα της χώρας, να επιταχύνουμε τη σύγκληση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, να κατακτήσουμε ισχυρότερη θέση στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αυτοί οι τρεις στόχοι συγκροτούν την ανάγκη μιας νέας εθνικής στρατηγικής που θα συνδέει την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. Αυτό που σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφεται με τον όρο Securonomics. Τι κάνει όμως η σημερινή κυβέρνηση για όλα αυτά, για όλες αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα? Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούσαμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα αντί να συγκρουστεί με τις τρευλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας.
4: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συνεχίζει στην Θεσσαλονίκη την ομιλία του για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του. Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος άνοιξε την αυλαία των πολιτικών εμφανίσεων για την φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναλυτικό ρεπορτάζ και αποσπάσματα από την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης θα έχετε την ευκαιρία να δείτε, να ακούσετε μάλλον στο βραδινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα. Τώρα επιστρέφουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα, στα μικρόφωνα Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.

0: δυστυχώς μπόρεσε και μπήκα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Το κατάλαβες ότι κάπου εκεί θα κόβαμε.
0: Όχι, ρε, έβαζα, είχα βγει έξω και έβαζα την κάρτα, την πιστωτική στο αντί για την άλλη.
1: Α,
0: δεν άνοιγε με τίποτε.
1: Ναι, εγώ τη φοράω, γι' αυτό τη φοράω.
0: Να καταλάβεις ότι μέχρι και το μάτι, το ηλεκτρονικό, κατάλαβα ότι η κάρτα ήταν άδεια μέσα και σου λέει δεν ανοίγω. Τι να αυτό το πράγμα.
1: λοιπόν,
0: να πούμε κάτι. Μεγαλύτερες απάτες.
1: Παρακαλώ.
0: Για να συνεχίσω αυτό που σας έλεγα προχθές και θύμωσες, εκτός τους προπονητές, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι είναι και επικοινωνιολόγοι. Πού έχουν σπουδάσει αυτοί, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Αλέξης νέο κόμμα και η δεύτερη πρότασή του να είναι αυτά που μας λένε και μας κατηγορούν και μας κάνουν. Δηλαδή, ποιος επικοινωνιολόγος το είπε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είσαι νέο κόμμα και κάθεσαι με το καλημέρα. Η δεύτερη πρότασή σου είναι τι σου λένε οι άλλοι. Δηλαδή, διαφημίζεις το τι λένε οι άλλοι για σένα. Βγες και πες, ρε παιδιά, κράψε τους άλλους. Δεν σε νοιάζει. Βγες και πες, εγώ είμαι νέο κόμμα. Θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το άλλο.
1: Λοιπόν, είμαστε στο ένα και μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων στο LFC Arena. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Χορμιγκά. Το Μερμίγκι, κάπως έτσι αυτό δεν είναι.
0: Πώς είναι αυτός?
1: Του Γκονζάλες. Ο Μεξικανού. Του Μεξικανού.
0: Έχουμε τίποτε αντιδράσει στο Μεξικό, κάτι βγήκε καλή.
1: Καλά, έχεις δει βιντεάκια. Και... έχει υπόψη ότι ας πούμε κάνει μια ανάρτηση ο Ολυμπιακός, ναι. Ότι ξέρω εγώ φεύγει ο Ροντινέη, ότι ναι. Κάτι το οτιδήποτε ρε παιδί μου, την αποστολή.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν από κάτω οι Μεξικανοί κατά εκατοντάδες. Είναι τρομερό. Λοιπόν.
2: Fan club μεγάλο.
1: Ναι, έχουν έρωτα μεγάλο.
0: Δηλαδή θα έρχονται στο Καραϊσκάκι, πώς πηγαίνουν, ξέρεις, όταν πρωτορθεί ήρθαν οι Κορεάτες, θυμάστε και οι Ιαπωνέζοι.
1: Ναι, με τότε.
0: Όλα τα γήπεδα, οι Ιαπωνέζοι και οι Κορεάτες. Φαντάζεσαι στο Καραϊσκάκι να σου έρθουν με τα σομπρέρο.
1: Το Χουάνγκ. Την παιχτούρα που ερχόντουσαν ακόμα και οι Κορεάτες.
0: Ναι.
1: Χουάνγκ, είναι στη Φέγιονορτ, έχει φύγει. Γιατί αυτό ήταν το
2: συνήθω. Καλό στην πόρτα, πουλήθηκε.
1: Καλό ήταν αυτό. Πουλήθηκε στην πόρτα αυτό το καλοκαίρι. Καλό παίκτη.
2: Με καλά λεφτά, δηλαδή με κοντά στα 5 εκατομμύρια. Είχε ασχοληθεί,
0: όχι πολύ
2: είχε ασχοληθεί λίγο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και δεν τον πήρε.
2: Δεν ξέρω αν ερχόταν κιόλας.
1: Και θυμίζω ότι πριν από τον Ολυμπιακό είχε ασχοληθεί η ΑΕΚ μαζί του.
2: Είναι γνωστή ιστορία, την έχω αποκαλύψει. Ότι ο Αλμέιδα όταν ανέλαβε την ΑΕΚ, ήταν ακόμα ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι δύο μεταγραφές που είχε ζητήσει, ο Αλμέιδα είχε δει για 15-20 μέρες όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ της προηγούμενης σεζόν και των αντιπάλων της. Και λέει: δύο μεταγραφές θέλω να μου κάνετε, από αυτούς θέλω να ξεκινήσω. Χαφ, έξυπνο. Τον Πινέδα που τον φέρανε και τον Χουάνκ που τον είχε δει από το MLS που έπαιζε, τον ήξερε. Ο Χουάνκ όμως τότε δεν ερχόταν στην Ελλάδα. Μετά από 1,5-2 μήνες πίστηκε και λόγω της Base, της μεγάλης μανατζερικής εταιρείας που τον εκπροσωπούσε και λόγω Ολυμπιακού και ήρθε στον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην Λάρισα. Η ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό είναι στο 0-1 με το γκολ του Μεξικανού Γκονζάλες από το 34ο λεπτό. Έχει κόσμο το γήπεδο, ξέχασα να το αναφέρω αυτό.
0: Κάτι δεν έχει τη Λάρισα, αρέσει.
1: Κατσικογιάννης διαιτητής. Είχαμε κάτι διαμαρτυρίες.
0: Πύρου είναι αυτός.
1: Δεν το θυμάμαι. Με πιάσει λίγο αδιάβαστο, δεν το θυμάμαι. Επαναλαμβάνω, σέντρα του Φορτούνη. Κεφαλιά του Γκονζάλες στο παρθενικό γκολ του Μεξικανού φορ στον Ολυμπιακό. Προλαβαίνουμε, λέτε, να συζητήσουμε έτσι σε αυτό το σκάρτο.
2: Να απαντήσω σε δύο ερωτήματα φίλων της ΑΕΚ.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, είχε κόσμο αρκετό, λένε για 3 με 3.500.
1: Στη Χρυσόπολη, ναι.
2: Παρότι είναι 5 η ώρα το μάτς, με πάρα πολύ ζεστή, 37-38 βαθμούς. Διάβασα μια ανάρτηση του φίλου του Αστράτου παλιού, του παλέμαχου τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, που ο γιος του παίζει στο Χρυσούπολης, ο Αστράς ο Τζούνιορ. Λοιπόν, και επίσης ξέχασα να αναφερθώ, γιατί με ρωτάει ένας φίλος πώς είδα τον Αριάγκα. Δεν έχω δει, παιδιά, στιγμιότυπα. Είδα το αγώνα, δεν μπορώ. Και η δυναμική του Νέσου δεν είναι για να βγάζει χρήση.
1: Παρθενική του εμφάνιση ήταν.
2: Ναι, παρθενική του εμφάνιση. Έχει χρεωθεί την ασίστ στον γκολ του Ζήνη. Πολύ ωραία εκτέλεση ο Ζήνη. Είπε ο Ζήνη, έχασε 3-4 γκολ ακόμη. Με την μπάλα στα πόδια, δεν θα πω ανασταλτικά, γιατί είναι ξάρι κόφτη καθαρά ο Αριάγκα. Δεν θα πω τι έκανε, γιατί δεν έκανε ούτε μια φάση, η πόνια φάση ο Νέσος Χρυσούπουλης, αλλά. Για εξάρι με την μπάλα στα πόδια, αυτές οι πάσες που έβγαλε ήταν καλές και θα επισημάνω και το ντεμπούτο, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη επαγγελματική εμφάνιση του Αργυρίου. Ο Αργυρίου που είναι ένας 18χρονος center forward, πολύ πολύ πολύ ταλαντούχος, ας κρατήσουμε αυτό το επώνυμο. Δεν ήταν στην ΚΑΠΑ 19, ήταν στην ΚΑΠΑ 17. Ο Καραργύρης, ο αδερφός του Καραργύρη, πέρυσι έβαζε τα γκολ μέχρι που τραυματίστηκε στην ΚΑΠΑ 19, αλλά από ό,τι μου έχουν μεταφέρει, ο Αργυρίου είναι πιο ταλαντούχος. Αυτά.
1: Λοιπόν, βλέπω έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, κάνουν και την πλάκα τους οι φίλοι και μας αρέσει αυτό.
0: Η παγιά του Ροντινέη.
1: Αυτό, αυτό δεν, δεν προλαβαίνω.
0: Το πακέτο του Ρουδινέλια για τις άντρες πυρομπρούνο.
1: Λοιπόν, άντε να μπας και προλάβουμε, αν και είναι πολύ δύσκολος ο γρίφος, ο Ολυμπιακός, εφόσον ολοκληρωθούν, γιατί πάντα πρέπει να βάζουμε το εφόσον μπροστά, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μπέιλι, φτάνει στους 22 ξένους, εφόσον ο νους έρθει από τώρα, όλα αυτά μένουν να ξεκαθαρίσουν, είναι κάτι πράγμα.
0: Ο νους απλώς τον κλείσατε, μπορεί να μην έρθει τώρα να έρθει το γενικό.
1: Καλά, έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, από αυτό λέω, οπότε αν θα ενταχθεί.
1: Υπήρχε
0: τώρα,
1: και αυτή η πληροφορία. Ότι μπορεί να μείνει και στον Όφη μέχρι το Γενάρη. Ναι. Υπήρχε και αυτή η πληροφορία. Όλα αυτά μένει να επιβεβαιωθούν. Πάντως, σίγουρα
2: θα,
1: με τον Μπέιλι.
2: Θα το ξέρουμε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, ναι, και για τον Όφη, γιατί ο Όφη πρέπει
1: και
2: να
1: δώσει
2: και αυτό στην ευρωπαϊκή, ναι, λίστα, ναι, του. Θα το ξέρουμε. Αύριο το πρωί θα το ξέρουμε. Το αργότερο. Νομίζω
1: σωστά,
2: απόψε
1: σωστά
2: θα το ξέρουμε και από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μόνο θα το ξέρουμε, θα τα μάθουμε. Απλά θα γίνουν γνωστά κάπως αργά τα πράγματα. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τώρα για τον Ολυμπιακό, θυμίζω ότι μόνο με τον Μπέιλι φτάνει στους 22 ξένους. Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να κόψει 5.
2: Εξήγησε ότι δεν υπολογίζει αυτού κάποιου που είναι εκτό, δηλαδή το Γιάρεντσου.
1: Ναι.
2: Όχι, πες το, γιατί μπορεί να σου πει κάποιο. Ναι, Γιάρεντσου.
0: Την τρίτη ομάδα.
1: Προ το παρόν μένει εδώ. Μένει εδώ ενώ. Όχι, θα μείνει στον Ολυμπιακό. Προ το παρόν είναι στο ρόστορ του Ολυμπιακού. Ναι, ούτε ο Γιάρεντσου, ούτε ο Καμπελά, α πούμε. Ναι, καλά, εντάξει, για το Γιαζίτζι δεν το συζητάω. Ούτω ή άλλω είναι τραυματία το παιδί. Σούπερ άτυχο, τι να συζητάμε. Πάντω μόνο με τον Μπέιλι φτάνουμε στου 22. Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να κοπούν 5.
2: Πάντως, αν θες την άποψή μου,
1: παρακαλώ,
2: να πάρει δύο εξτρέμ τελευταία μέρα.
1: Και να τους δηλώσει και τους δύο.
2: Να τους δηλώσει και τους δύο και να μείνει και ο Ζέλσον Μαρτίνης, το βλέπω too much. Too much. Μπορεί να φύγει κάποιος, λέω,
1: ναι,
2: εγώ, τις επόμενες μέρες. Εξτρέμ.
1: Επίσης μπορεί να φανεί και από τη λίστα.
0: Το Ζέλσον έχει και ο άλλο έχει εξτρέμ.
1: Το Ρόκα.
0: Αυτός δεν θα φύγει τώρα, ήρθε.
2: Το Ζώτα.
1: Που παίζει και εκεί, βέβαια.
2: Εκεί, το Φορτούνι. Το Φορτούνι που τον τραβάει.
1: Το Ζώτα.
2: Τον βάζει πίσω από το center four και μπορεί να τον βάζει και four, αλλά η κανονική
1: θέση
2: έτσι
1: όπως
2: το ξέραμε ήταν, ναι, είναι extreme. Αυτό
0: το
2: είναι.
0: Φορτούνι το μετράει,
2: το
0: Φορτούνι πάλι που... για πλάγια.
1: Ναι, ναι, μα πλάγια το βάζει.
2: Το Τζικίνιο πολλές φορές τον τραβάει στην πλάγια.
1: Εντάξει, πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο, πολύ σπάνιο.
2: Οκ. Λέγε, ποιους προβλέπεις.
1: Είναι, καλά, θεωρώ σίγουρα, ας πούμε. Ας πάμε στα σίγουρα. Στα σίγουρα, σε εισαγωγικά να τα βάλουμε. Τα σίγουρα για μένα είναι ότι κόβεται ο Κλέιτον και να δούμε και αν θα μείνει.
0: Το παλικάρι τι
1: γίνεται. Κόβεται τον Γκαρθία.
2: Ο Ντάνι.
0: Όχι,
1: ο Ντάνι, ναι.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για μένα είναι δύο σίγουρα κοψίματα αυτά, έστω και αν βάζω μικρά εισαγωγικά.
2: Ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας.
1: Τον έχω στους υποψήφιους, αλλά είναι ένα ερώτημα σημαντικό. Για μένα θα ούτως ή άλλως είπαμε Κλέιτον και Γκαρθία, για μένα είναι σίγουρα κοψίματα. Για μένα είναι σίγουρο κόψιμο. Και ένας από τους ακρούς μπακ.
2: Από τους αριστερούς.
0: Ο Μπρούνο.
1: Ναι, θεωρώ ότι είτε Μπρούνο είτε Τικνιζιάν θα κοπεί ένας από τους δύο.
2: Τικνιζιάν δεν κόβεται, ρε φίλε, ο Μπρούνο θα κοπεί.
1: Εγώ επειδή...
2: πληροφορίες.
1: Όχι, δεν έχω πληροφορία. Ξέρω το Μεντιλίμπαρ.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ, εφόσον φτάσει σε αυτό το δίλημα, Μπρούνο ή Τικνιζιάν.
0: Θα προτιμήσει αυτό που ξέρει.
1: Ναι, εγώ πιστεύω θα.
2: Γιατί ο Τικνιζιάν είναι μεταγραφή 5,5 εκατομμυρίων. Ναι. Μεταγραφή επίπεδου, ποιότητα.
1: Ναι.
2: Ο Μπρούνο, μέχρι πριν από λίγο καιρό, λέγανε ότι μπορεί να φύγει και αυτό μαζί με τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
2: Το
1: ακούω.
2: Βγάλει...
1: Τα ακούω όλα όσα λες και συμφωνώ.
0: Θα ρωτήσω κάτι πρακτικό.
1: Στη λογική σου εννοώ συμφωνώ.
0: Έστω ότι βγάζει τον Πόποβιτς.
1: Ναι.
0: Εάν στη διάρκεια της League Phase μακριά από εδώ χτυπήσει.
2: Στουρνάρας.
0: Έχει δικαίωμα να ξαναβάλει τερματοφύλακα.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι.
0: Επιτρέπει. Αυτή λέω συγκεκριμένα.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε. Γιατί αυτό είναι ένα καλό ερώτημα για να το ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Η UEFA για τις ευρωπαϊκές λίστες επιτρέπει αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα. Αλλά πρόσεξε, επιτρέπει αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα. Όχι αν ο βασικός τερματοφύλακας μείνει μια εβδομάδα εκτός δράσης.
0: Ναι, αν πάθει ζημιά.
1: Ναι, αν πάθει ζημιά. Δηλαδή, αν βγάλει, ξέρω εγώ, ένα μυϊκό που αποδεδειγμένα μένει δύο μήνες έξω.
0: Υπάρχει όριο χρονικό. Δηλαδή, αν είναι ένας μήνας.
2: Για τερματοφύλακα.
1: Ναι, μόνο για τερματοφύλακα.
0: Μόνο για τερματοφύλακα.
1: Ναι, είναι κανονισμός που αφορά μόνο τη θέση του τερματοφύλακα. Πάντως, στο τονίζω και πάλι ότι αν π.χ. έχουμε ένα προβληματάκι στον Αστράγαλο και μένουμε μια εβδομάδα έξω, δεν σου επιτρέπει να αλλάξει.
0: Πάμε με το μικρό εκεί, αναγκαστικά.
1: Ναι.
2: Άρα θεωρείς ότι μπορεί να αφαιρέσει αριστερό μπακ από την ευρωπαϊκή λίστα, γιατί ο Πέντερσεν που αποκτήθηκε.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Επίσης, μην ξεχνάς, γιατί μιλάμε και για λύσεις που έχουν δοκιμαστεί, ότι έχουμε δει και τον Πιρόλα και σε ευρωπαϊκό μάτς να παίζει αριστερό μπακ.
2: Επόμενη, ποιος θα είναι ο τέταρτος. Ο Γκονζάλες αποκλείεται, λέω.
0: Όχι, ρε, δεν θα κάνω απόβαση, μην έχεις κανεί άμενος.
1: Είπαμε τέταρτο, είπαμε Κλέιτον, Γκαρθία, δύο, σίγουροι. Ένας από τα δύο μπακ, τρεις.
2: Πόποβιτς,
1: φτάσαμε. Τέσσερις με τον Πόποβιτς. Μένει σίγουρα άλλος ένας. Εγώ πιο εύκολα.
2: Από τους αγαπημένους του Μεντιλίδη.
1: Ναι, πιο εύκολα, ναι, πιο εύκολα βλέπω κάποιον από τους πιτσιρικάδες.
2: Πιτσιρικάδες ποιον λες, ροκά.
1: Ναι, ή κανάς. Σα, τέλος πάντων, θα μου φάνει πολύ περίεργο βέβαια, γιατί αυτό το παιδί πίστηκε για να έρθει μέσω Νότιχαμ. Θυμίζω ότι στην Πορτογαλία τρομερό όνομα. Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχει. Δυσκολεύομαι να πω και για άλλον μέσο. Γιατί λέω για τον Γκαρθία σίγουρα εκτός λίστας και μετά μένουμε με SS Πιόνι, Πουέρτα, Φρόιλερ, συν τον νεαρό το Φίλι που παίζει σήμερα και θα είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα φυσικά, βασικό στη Λάρισα. Δυσκολεύομαι να πω, ρε παιδί μου, ότι ναι, να κοπεί και ο Σιπιόνι, που ενδεχομένως είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Να κοπεί και Σιπιόνι και Ντάνι Γκαρθία, δεν
1: γίνεται. Ναι, γιατί πας με τρεις. Είναι πολύ νευραλγικές οι θέσεις και είναι θέσεις που έχουν τραυματισμούς, έχουν κάρτες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Κανένα, όχι.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα, γιατί μαζί τώρα με τον Ναϊχή μαζεύει 20 ξένους. Εκεί μπορεί να δοθεί λύση με τον τερματοφυλάκα, τον Τζάβες, γιατί υπάρχει ο Κότσαρης πίσω από τον Μπένια.
1: Είναι πιο εύκολο.
2: Νομίζω ότι θα φαγωθεί ο Ραστόντερ. Έτσι, επειδή υπάρχουν.
0: Αυτός τελικά ήρθε. Τελικά.
2: Όχι, υπάρχουν ο Ολιβάη Γκαρσία, ο Ντέσσερς, ο Τετέ, υπάρχουν σε
0: τέτοια. Τόσο ακριβή μεταγραφή.
1: Πολύ ακριβή.
0: Ραστόντερ.
2: 3,5 εκατομμύρια, ναι. Ήταν από τις πρώτες ο Κοτσόλης.
1: 3,5 πήγε.
2: Ναι, ο Κοτσόλης, okay. Ο Κοτσόλης από τον Μάιο.
1: Είχα ακούσει κάτι πολύ ψηλότερα από εσά γι' αυτό.
2: Όχι για το Ραστόντερ, για άλλους ναι, όλοι για το Ραστόντερ. Τώρα και μπορεί, αν δεν φύγει, δεν πουληθεί ο Τσιριβέγια, να κοπεί και ο Τσιριβέγια.
0: Λες για το Ραστόντερ, εκτός από τον Τετέι.
2: Και ο Τσιριβέγια.
0: Φορ, ποιον έχει άλλον.
1: Το Τέσσερς.
2: Τέσσερς και Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
2: Ο Πάντοβιτς που ήταν να πάει για Αγγελόνια.
1: Χάλασε.
2: Ναι, χάλασε είναι.
0: Τέσσερις θα μπορείς να το μετρήσεις κανονικά για 90 λεπτά.
1: Προς το παρόν όχι, αλλά τον υπολογίζεις.
2: Μπαίνει, σιγά σιγά μπαίνει.
1: Ναι.
0: Άλλο λέω. Άλλο πράγμα τον έχω και άλλο να λέω ότι θα μείνω με αυτόν.
2: Απλά θα μεταφέρω τώρα, για να είμαστε στο Παναθηναϊκό και να κλείσουμε, θα μεταφέρω μια πληροφορία που θεωρώ από έγκυρα χείλη. Ότι ο Παναθηναϊκός θα αναγκαστεί, νομίζω ότι θα είχα πει Κώστα και off-air. Θα αναγκαστεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να κάνει μια καλή πώληση. Μια πώληση κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν θα αναγκαστεί, δεν βγαίνει.
2: Πρέπει να κάνει μια πώληση γιατί.
1: Για το cost control είναι.
0: Όταν σας λέω πριν κάτι, δεν το λέω γιατί θέλω.
1: Μα ήθελα να ρωτήσω και τον Ευάγγελο.
2: Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση για να βοηθήσει ο φίλος του Ατζούν και να πάρει μετά τον Τζολάκη και τον Μουζακίτη να πάρει και τον Τετέι με 20 εκατομμύρια. Γιατί κακά τα ψέματα δεν υπάρχουν πολλοί παίχτες που μπορούν να φύγουν, γιατί θα σου πει κάποιος Πελίστρη, παρότι δεν βοήθησε το καλοκαίρι και το Μουντιάλ, ο Πελίστρη κατά 45%, νομίζω 45% έχει κρατήσει η Manchester United, δεν έχει. Οπότε και 10 εκατομμύρια να έρθουν για το Πελίστρη, τα μισά θα πρέπει να πάνε στην Manchester. Δεν υπάρχουν πολλοί, μόνο Τετέ είναι.
0: Δεν έχει άλλο εξτρέμ τέτοιο Παναθηναϊκός. Και ας μην το θεωρούν
2: όλοι. Το θέμα μας είναι αυτό.
1: Εντάξει, το ακούω.
2: Θα πρέπει να γίνει πώληση.
1: Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και ειδικά στο mail δεν ξέρω πώς δεν τα κοιτάγαμε χθες.
0: Όχι, δεν τώρα το μάθαμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για την ακρόαση και την παρέα που μας.
0: Ευχαριστούμε εμάς που είμαστε εδώ.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Ευάγγελος Μίχος Κώστας Γκότζος.
0: Την Έρη, παρακαλώ.
1: Έρη Φαρδαμή. Φεύγει αύριο η Έρη.
0: Πού πάει?
1: Ανηφορίζει για Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί?
1: Για τις ζωντανές συνδέσεις του Μέγα News από εκεί. Ακολουθεί το μαγαζίνο.
2: Ξεχάσατε την κολόνα να ευχαριστήσετε τον
1: Σάββας Παναγιωτίδης.
2: Το Σάββα.
1: Ναι, Σάββας Παναγιωτίδης. Παραγωγή. Λοιπόν, και Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο φυσικά. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα.
2: Και μην ξεχνάτε, 12 με 2 ανοίγουν γραμμές. Χριστόγλου Λεάνης, εδώ.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Διαβάστε στα νέα της Πέμπτης. Βάλαμε στο μικροσκόπιο τις ανακοινώσεις Τσίπρα για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Τι εντοπίσαμε? Ρίχνουμε μια δεύτερη ματιά στην επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΜΤ στην Αθήνα που αποκαλύψαμε ως νέα χθες. Τι μαθαίνουμε? Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Μαζί το ένθετο υγεία και η πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Πέμπτης.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη ζωντανά ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματος με σαφείς αιχμές από το πρώτο λεπτό απέναντι στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να συνδεθούμε ζωντανά πριν συνεχίσουμε.
1: Αγροδιατροφικά συμπλέγματα που μετατρέπουν το χίδιν προϊόν σε τεχνολογία, επωνυμία και εξαγωγή, κοινωνικές υποδομές νέας γενιάς, κλιματική ανθεκτικότητα, ναύπηγο επισκευή και βιομηχανίες διπλής χρήσης. Όχι σκόρπια έργα, αλλά συγκεκριμένοι στόχοι που αλλάζουν το χάρτη της χώρας. Τον πρώτο χρόνο οργανώνουμε τους στόχους και οριμάζουμε τα έργα. Στην τετραετία θεμελιώνουμε τις νέες υποδομές. Στην δεκαετία αλλάζουμε τον παραγωγικό χάρτη της χώρας. Και η παραγωγική ανασυγκρότηση, ξέρετε, δεν πρέπει να είναι μια θεωρητική έννοια, πρέπει να φτάνει μέχρι την τσέπη του πολίτη. Γιατί η ενέργεια, για παράδειγμα, δεν είναι θέμα μόνο της βιομηχανίας, είναι και θέμα του λογαριασμού του κάθε νοικοκυριού. Ο στόχος μας για την ενέργεια θα μπορούσα να πω ότι περιγράφεται σε τρεις λέξεις: καθαρότερη, φτηνότερη, ασφαλέστερη. Χτίζουμε επίσης αλυσίδα αξίας, γραμμή συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών, μονάδα συστημάτων αποθήκευσης με ελληνικό σχεδιασμό, ολοκλήρωση της διασύνδεσης των νησιών, ώστε να πάψουμε επιτέλους να καίμε πετρέλαιο για να ανάψει μια λάμπα σε κάθε νησί του Αιγαίου. Η πράσινη μετάβαση γίνεται παραγωγή και ιδιοκτησία, όχι απλώς εισαγωγή εξοπλισμού.

0: Μία, θέσεις εργασίας και τεχνογνωσία. Η ενέργεια πάβει να είναι μηχανισμός αβεβαιότητας και κερδοσκοπίας. Γίνεται υποδομή παραγωγής ασφάλειας και χαμηλότερου κόστους. Και το όφελος δεν θα μένει στη χονδρική αγορά, θα φτάνει στο λογαριασμό. Και για τον αγρότη, το νερό αντιμετωπίζεται ως παραγωγική υποδομή και ζήτημα εθνικής ασφάλειας, με ενιαίο έργο ταμείευσης και εξυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων στη Θεσσαλία και στην κεντρική Ελλάδα, με τράπεζα γης που
1: μισθώνει.
0: Κυρίες
1: και κύριοι, είναι σε εξέλιξη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Γκιόκας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να αποτυπώσουμε τα πρώτα λεπτά, Αντώνη, αυτής της ομιλίας, η οποία ήταν γεμάτη σαφή μηνύματα, τα διλήμματα της κάλπης επόμενης, όπως τα μεταφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός, και με ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας λέει για ένα νέο σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο έχει ως στόχο τη σύγκληση της Ελλάδας με την Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον παρουσιάζεται εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ονομάζεται Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάδας. Όλα αυτά σε μια κατάμεση στιγμή από 2.000 και πλέον υποστηρικτές του, οι οποίοι κατακυριοποιούν σταδιακά βέβαια τον πρώην Πρωθυπουργό. Και εν αρχή, ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε σχολεία στα τα όσα λένε τα κοινωνικά συνέχεια περί Ανφέρα από τη μεριά του εξαιτία τη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, την ταγένεια τη δεύτερη πηγαιλιά του Μητσοτάκη, λέγοντα πω θα ρωτάω άλλη φορά τον Πρωθυπουργό πριν μιλήσω κάπου. Τώρα, εισαγωγικό, ο πρόεδρος της Ελλάδας προγράμματος δεν παρουσιάζει ένα ακόμα πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα αλλαγής παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της χώρας με τρεις βασικές δυνάμεις, να παράγουμε περισσότερα, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να δούμε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή εξειδικεύει το οικονομικό πρόγραμμα και νομίζω ότι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που εξήγηλε, το οποίο θα χρηματοδοτεί επί της ουσίας αυτή την αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μερίδιο από του κρατές εδώ πέρα. Από εκεί πέρα, στο αμυγό πολιτικό σχέδιο, Μάιρα, πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση συνολικά για τον τρόπο που έχει διαχειριστεί την πολιτική ζωή του τόπου και την οικονομία όλο αυτό το διάστημα. Λέγοντας ότι αυτοί που μισθούν 600 εκατομμύρια, λένε ότι μάλιστα δεν έχουν πάρει τα μνημόνια και πείσαμε ότι δεν θα δείξουν το πρόγραμμά μας είναι υπερκοστολογημένο, και από εκεί και πέρα. Εξαφέρθηκε ευθεία επίθεση για το ζήτημα των υποκλοπών. Όπως είπε, η πρώτη μεγάλη απόφαση αυτού του συστήματος, καταλώντας το σύστημα του Πρωθυπουργού για την κυρία Μητσοτάκη, ήταν η υπαγωγή και είπε απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Ένα σκάνδαλο για το οποίο κάθε άλλο πρωθυπουργός οπουδήποτε αλλού θα είχε παραιτηθεί. Από εκεί και πέρα συμπλήρωσε ότι ο ίδιος ο ανοιχτός ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού έχει δημοσίως ομολογήσει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η μαφία, το ότι μπήκε εκείνο μπροστά για να μην πάει στη σφαίρα ο αρχηγός. Το πραγματικό αφεντικό ανήκει στα πράγματα, είπε ο κ. Μάιρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Γκιόκα. Κυρίες και κύριοι, ο Αντώνης παρακολουθεί βεβαίως ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια για να δούμε τι άλλο έχει προστεθεί και βεβαίως έτσι να αποτυπωθεί και η ανθρωπογεωγραφία και τα ντεσού αυτής της ημέρας, η οποία βεβαίως και χρονικά ήταν πολύ προσεκτικά επιλεγμένη από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ας μπούμε σε κανονικούς αριθμούς μαγκαζίνο και βεβαίως θα ακούσουμε σε λίγο αποσπάσματα από όσα ανέφερε ήδη ο Αντώνης Γκιόκας. Πάμε όμως να μπούμε στη σειρά μας. Ας πέσει και το σήμα μας λοιπόν. Να αποδώσουμε στο Κέσσερ αυτά που του αναλογούν. Στην ηχοληψία η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι Μάιρα Μπάρμπα και αυτή είναι η σημαντικότερη δισεογραφία μέχρι στιγμής. Νέες προκλητικές δηλώσεις για τα νησιά του Αιγαίου από τον Ερντογάν. Κουνά και πάλι το δάχτυλο στην Ελλάδα ο Τούρκος πρόεδρος. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά δεν συζητάμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και ερηματική διακοίνωση από την Άγκυρα, ενημέρωσε τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας. Αποκάλυψη των νέων για επίσκεψη του Ιμπραχήμ Καλίν, επικεφαλής της MIT στην Αθήνα, υπό άκρα μυστικότητα. Αναλυτικά ρεπορτάζ σε λίγο. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με επίκεντρο την απόπειρα υβριδικής επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα. Σήμερα επανέρχεται και ανακοινώνει ότι ταυτοποίησε 2 υπόπτους για την απόπειρα με

0: δεσμούς με τη Ρωσία. Στήριξη στη Γερμανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ που συγκλίνουν στο γεγονός ότι πλέον έχουμε μια νέα κανονικότητα όπου τα ευρωπαϊκά κράτη δέχονται απειλές. Σε εξέλιξη τα αποκαλυπτήρια του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά αποσπάσματα και ρεπορτάζ εκ νέου σε λίγο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην φρικτή υπόθεση της Κυψέλης, στο διαμέρισμα που βρέθηκε η κατεψυγμένη, καταμαχαιρωμένη σωρός του βρέφους. Προφυλακίστηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για κατοχή ναρκωτικών, ποινική δίωξη. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε κατά του 43χρονου και της 38χρονης σε εισαγγελία. Για πρωτόγνωρη υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας και άγνωστο του ακόμη βάθους κάνουν λόγο αστυνομία και ειδικοί. Σε κακούργημα μετατρέπεται πλέον το αδίκημα της τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, όπως προανήγγειλε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κυρίες και κύριοι, ελάτε να ακούσουμε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Έχει ανοίξει με το καλημέρα το ζήτημα των υποκλοπών. Έχει θέσει το διακύβευμα της επόμενης κάλπης όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Ας ακούσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές στιγμές μέχρι σώρας.
1: Κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά? Το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό. Το χειρότερο ήταν ότι πριν καν μιλήσουμε βγάλαν απόφαση. Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας λέει είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες και μιλάνε για κοστολόγηση σε εμάς που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Είμαστε εδώ λοιπόν να μιλήσουμε και με τους αριθμούς της οικονομίας αλλά και με το όραμα για την επόμενη μέρα της χώρας και κάποια στιγμή να το ξέρουνε. Θα κοστολογηθούν και οι κοστολογητές σε αυτή τη χώρα. Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα. Ένα όραμα αλλαγής, αλλαγής παραδείγματος, αλλαγής μοντέλου παραγωγής και οικονομίας, αλλαγής πηξίδας και πορείας για τη χώρα και το λαό μας. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη της χώρας σήμερα. Και αυτή την ανάγκη αναλαμβάνουμε απόψε να τη μετατρέψουμε σε σχέδιο διακυβέρνησης για τη νέα Ελλάδα που οραματιζόμαστε, για την Ελλάδα που μας αξίζει. Ζούσαμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα σήμερα άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Ο Ανιψιός, ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού, έχει δημοσίως ομολογήσει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η μαφία ότι μπήκε εκείνος μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα ο αρχηγός, το πραγματικό αφεντικό. Ανήκουστα πράγματα. Υπάρχει όμως και μία μεγαλύτερη ζημιά που έγινε αυτά τα χρόνια. Μια ζημιά που δεν μετριέται μόνο σε ευρώ. Διότι αυτά τα 7 χρόνια άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Το 2019 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι σήμαινε στην πράξη αυτό που μας παρουσίασαν ως επιτελικό κράτος. Η πρώτη μεγάλη απόφαση αυτού του συστήματος ήταν η υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το δίλημα είναι ένα. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα της επόμενης κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι ένα ποτπουρί πραγματικά από τις δηλώσεις φωτιά του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται βεβαίως σε ελάχιστη ώρα να έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις και από το Μαξίμου και από τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως της αντιπολίτευσης. Στο σημείο αυτό, εμείς προχωράμε να μπούμε στο πεδίο των Ελληνοτουρκικών. Θα επανέλθουμε στη Θεσσαλονίκη, όπως προείπα, καθώς ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τα νέα, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Είχατε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Βεβαίως, για μια υποάκρα μυστικότητα πραγματοποιηθεί σε επίσκεψη του Ιμπραχήμ Καλίν, που θα μας εξηγήσει ακριβώς βεβαίως και γιατί είναι τόσο κρίσιμη, στην Αθήνα. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
2: Είναι αρχηγός λοιπόν της ΜΙΤ, Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιας πολύ δραστηρίας μυστικής υπηρεσίας με 10.000 περίπου προσωπικό της Τουρκίας, που ουσιαστικά προχωρά σε σειρά ενεργειών. Καθορίζει πολλά πράγματα από την πολιτική της Τουρκίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι εξ απορρίτων και στενός συνεργάτης από το 2008 του Ταγίπ Ερντογάν και άνθρωπος που συμμετέχει σε όλο το σχεδιασμό της τουρκικής πολιτικής στο εξωτερικό. Οπότε πρέπει κάποιος να προσέξει γιατί υπήρξε αυτή η συνάντηση και σε αυτό το χρονικό διάστημα. Βεβαίως, τυπικά αναφέρεται ότι συναντήθηκε με στελέχη της ΕΕΠ για τα θέματα του οργανωμένου εγκλήματος, λαθρομετανάστευσης κτλ. Αλλά το μυστικό κρύβεται στα κρυφά μηνύματα και στην άγνωστη ατζέντα που είχαν σε συναντήσεις και άλλου είδους που φαίνεται να υπήρξαν στην Αθήνα, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς παρασκηνιακή ισχύ είχε αυτή η συνάντηση και που δεν δημοσιοποιήθηκε και δεν αναφέρθηκε οτιδήποτε σχετικά, με το δεδομένο βεβαίως ότι είναι και αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών. Έτσι, δεν ακολουθείται το πρωτόκολλο της θυμοτυπίας, ανακοινώσεων, ουδετριτίων τύπου και αυτά.
0: Ορθό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά μέσα σε μία συνθήκη διαρκώς αυξανόμενης έντασης από πλευράς Άγκυρας, βεβαίως, όχι μόνο σε λεκτικό επίπεδο. Θα ακούσετε εξάλλου σε λίγο τι ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξανάβαστα στο στόχαστρο την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, και όχι μόνο, αλλά και στο πεδίο, όπως θα μας αποκαλύψει αμέσως μετά, αφού ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ, ο Μαρίνος Γκασιάμης.
3: Νέο κύκλο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ανοίγει η Άγκυρα με τον Ταγίπ Ερντογάν να επαναφέρει στο προσκήνιο τις πλέον σκληρές αναθεωρητικές του αξιώσεις. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν, ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε ευθέως στο στόχαστρο τα ελληνικά νησιά, απαιτώντας την άμεση αποστρατικοποίησή τους, ενώ απείλησε ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο στο Αιγαίο.
4: Τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η ευθύνη μας, να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Η Ελλάδα πρέπει να γυρίσει πίσω από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που έχουν μη στρατιωτικό καθεστώς. Η ιστορία είναι ένα πολύ καλός οδηγός για όσους μαθαίνουν από αυτήν.
3: Σε αυτές μάλιστα τις δηλώσεις υπενθύμισε τη μικρή απόσταση που υπάρχει από το ΚΑΣ στο Καστελόριζο.
5: Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε το διάλογο. Για εμάς μέσα από το διάλογο υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές.
3: Την ίδια στιγμή, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε ρηματική διακοίνωση και προειδοποίησε την Ελλάδα για πρωτοβουλίες που ανέλαβε εντός του Αυγούστου στο Αιγαίο και τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί ότι αποσκοπούν στη δημιουργία τελεσμένων.
6: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
3: Για την κατάσταση στην περιοχή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άλισον Χούκερ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, όπως αποκάλυψαν τα νέα, κάτω από άκρα μυστικότητα, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα και συναντήθηκε με ανώτατα στελέχη της ΕΕΠ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Μαρίνος Γκασιάμης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε, Μαρίνο, ποιες είναι οι τελευταίες κινήσεις και κενάτες παράνομες και με κάθε τρόπο, όπως ακούμε και στα ρεπορτάζ σου, προσπαθούν οι Τούρκοι να υλοποιήσουν όλες τις παράνομες ενέργειες τις οποίες θέτουν καταρχάς σε θεωρητικό επίπεδο. Τι γίνεται σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
7: Τα τελευταία στοιχεία, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον επί του πεδίου πάμε προς αποκλιμάκωση, καθώς το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά πλέει αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση βόρειο-δυτικά προς το λιμάνι του. Πριν από λίγη ώρα πέρασε στα ανοιχτά του Καστελορίζου, έχοντας εγκαταλείψει την περιοχή που δεσμεύτηκε προχθές με παράνομη ναύτεξη από την πλευρά της Τουρκίας. Και παρά το γεγονός ότι αυτή είχε διάρκεια μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όλα δείχνουν πως δεν θα την χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι, καθώς αυτό που είχαν ως στόχο, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον, ήταν να καταγραφεί ότι στην περιοχή που έχουν ανακηρύξει μονομερός και παρανόμως, όπως τόνισε η Αθήνα, επιδίδοντας και το σχετικό διάβημα, το θαλάσσιο πάρκο, στο οποίο έστειλαν το ερευνητικό τους, έκαναν τις επιστημονικές έρευνες που ήθελαν επί τη στήλη του ύδατος, και έτσι καταγράφεται ότι εκεί έχουν πάρκο και έχουν στείλει και το θαλάσσιο και το ερευνητικό τους σκάφος. Και μέσα σε όλα αυτά και σε σχετικές πλατφόρμες όπως η Marine Traffic, οι Τούρκοι κατάφεραν να περάσουν το όνομα του θαλασσίου πάρκου, έτσι ώστε όσοι χρησιμοποιούν τη σχετική πλατφόρμα, όσοι κινούνται με σκάφη στην περιοχή, να βλέπουν ότι πλέον μέσα στο τουρκικό πάρκο. Υπήρξε βέβαια, όπως είδαμε τις προάλλες, το διάβημα της Αθήνας. Αυτό που μένει να δούμε είναι ότι μετά την κίνησή τους στην Ανατολική Μεσόγειο, αν θα κάνουν κάτι αντίστοιχο, θα στείλουν δηλαδή ερευνητικό και στο πάρκο που έχουν στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνο Γκασιάμι. Μπρος πίσω λοιπόν από την Τουρκία, αλλά βεβαίως όλοι συμφωνούν ότι η περίοδος η οποία έχει ξεκινήσει και θα ακολουθήσει θα έχει διαρκώς όχι μόνο τέτοιες δηλώσεις αλλά και κινήσεις, ακόμη και σε αυτό το οποίο είναι πολύ καλοί οι Τούρκοι, δηλαδή στο να μετράνε τους απέναντι, εμάς, τους γείτονες, αλλά και τις άλλες δυνάμεις, μέχρι πού θα φτάσουν και μέχρι πού θα αντιδράσουν στις δικές τους κινήσεις. Λοιπόν, σε λίγο θα επανέλθουμε στο θέμα και με την βοήθεια του κυρίου Καμπουρίδη, του στρατηγού, που θα μας δώσει και εκείνος την δική του σκοπιά. Εν τω μεταξύ όμως, ελάτε, εκτός αν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να ετοιμαζόμαστε. Είναι ο κύριος Καμπουρίδης. Ελάτε, πάμε στον κύριο Καμπουρίδη. Λοιπόν, στρατηγέ, κατευθείαν στο δικό σας σχόλιο. Είναι μια περίοδος πυκνών εξελίξεων. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
8: Καλησπέρα κύριε Μπάρα, σας έχουμε καλή τηλεοπτική σεζόν και καλή αρχή στο νέο σας ξεκίνημα.
0: Να είστε καλά εδώ, Mega News 104,6.
8: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε περάσει πλέον από τη θεωρία περί γαλάξιας πατρίδος στην υλοποίηση. Αυτό λένε και Τούρκοι αναλυτές και στην πράξη βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά που γίνονται από πλευράς Τουρκίας, που γίνονται σε μια περίοδο που έχει άμεσα σχέση με τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, γιατί δεν, πλέον πρέπει να βλέπουμε τα ελληνοτουρκικά κάτω από αυτό το πλαίσιο. Κάθε άλλη ανάγνωση της εικόνας χωρίς να βάζουμε τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, νομίζω θα οδηγούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα. Γιατί η τουρκική επιθετικότητα σε επίπεδο παραβιάσεων, ένα αέριο χώρο υπερπτήσεων πάνω από το φαρμακονής υπέρπτησης, παραβάσεων των κανόνων εναέρεσης κυκλοφορίας, μόνιμες ναύτεξ, νόμος γαλάζια πατρίδα, θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις της δικιάς στα δικά μας χωροταξικά πλαίσια, είτε αφορά βιομηχανία είτε αιωλικά πάρκα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τρόπος που αντιδράει η Τουρκία βλέπουμε ότι στην ουσία λαμβάνει υπόψη το θέμα άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Από τότε ξεκίνησε η Τουρκία να ανεβάζει την ένταση, από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν συναντήθηκε με Μητσοτάκη, Νετανιάχου, Χριστοδουλή στο Τελ Αβίβ, σε εκείνη την τριμερή σύνοδο. Τώρα, γιατί μιλάμε ότι έχουμε περάσει στην υλοποίηση της γαλάζιας πατρίδας? Γιατί η Τουρκία τρέχει να προλάβει. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί η γαλάζια πατρίδα, που μιλάμε για έλεγχο του μισού Αιγαίου στο κομμάτι του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο θαλασσίων περιοχών αρμοδιότητας Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς η Τουρκία να μην έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά. Εάν εμείς τοποθετήσουμε αυτά τα εξελιγμένα οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας στα Ισραηλινά, μιας και υπογράφηκε χθες και η συμφωνία η γνωστή αυτή με για τα οπλικά συστήματα υλοποίησης ασπίδας στο Αχιλλέα, η Τουρκία δεν μπορεί να υλοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα και η προσπάθεια της Τουρκίας να εντάξει στο Marine Traffic, τα θαλάσσια πάρκα και του Καστελορίζου αλλά και του Βορείου Αιγαίου στην Ήβρο και ο νόμος γαλάζια πατρίδα που θα έρθει προς ψήφιση, που θα ψηφιστεί, νομίζω ότι θα αυξήσουν την ένταση και τις τριβές στο Αιγαίο.
0: Στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάζαρος Καμπουρίδης, κυρίες και κύριοι, και εμείς συνδεόμαστε με Κάριστο. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Ξυπόλυτος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καταρχάς, να μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση τώρα. Υπήρξαν εκενώσεις περιοχών και βεβαίως μέχρι και πριν από λίγο εμένε το πυρηνό μέτωπο. Τι ισχύει τώρα, κύριε αντιδήμαρχε?
9: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούμε.
9: Αυτή τη στιγμή τώρα σχεδόν έχει σβήσει η φωτιά.
0: Πολύ ωραία.
9: Τη φέραμε υπό έλεγχο το απόγευμα. Απλά από το μεσημέρι είχαμε πολλούς τροβολισμούς. Ήταν στη θέση Παξιμάδα που εκεί είναι το μεγάλο, καταγράφονται οι μεγάλες ρηπές ανέμων. Και έγιναν στροβολισμοί εκεί που την είχαν πάλι υπό έλεγχο το μεσημέρι. Ήταν τα καναντέρ, τα ελικόπτερα. Και ξανά έγινε αναζωπήρωση. Ξαναπέσαν πάνω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές. Ήταν έρθαν τα ενέργεια.
0: Ενέργεια μέσα. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχει τώρα και η κόπωση από όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα, κύριε Αντιδήμαρχε, λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τώρα είναι, όπως μας λέτε, ότι η φωτιά στην Κάριστο έχει σχεδόν σβήσει.
9: Έχει σβήσει, απλά υπάρχουν κάτι μικροαιστείες πολύ μικρές, τις οποίες έχουν αυτά τα καντιλάκια που λέμε και όλοι οι πυροσβέστες και οι εθελοντές.
0: Έτσι, θα παραμένουν όλοι σε επιφυλακή.
9: Θα παραμένουν όλοι σε επιφυλακή και για όλο το βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, Αντιδήμαρχε.
9: Έχει πάρα πολύ,
0: πολύ αέρα.
9: Πολλά από χώρα ακόμα.
0: Βέβαια.
9: Είναι σε σημείο το οποίο καταγράφεται εκεί στην Παξιμάδα και έχει περάσει από διάφορες βίλες, τέτοια σπίτια.
0: Έχουν καεί σπίτια ή το γλιτώσατε?
9: Όχι, δεν έχουν καεί, όχι. Από δίπλα αυτά και μονάδες κοινοτροφικές μικρές. Εντάξει, δεν έχει. Είναι χαμηλή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση.
0: Άρα δεν καταγράφεται προς το παρόν σημαντικές ζημιές και από όλα.
9: Δεν έχει μέτωπο. Mm-hmm. Είναι... έτσι, καντιλάκια αναλαμπές, τις οποίες τις φέρουν υπό έλεγχο.
0: Έτσι, να σβήσουν και αυτά το συντομότερο δυνατό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, Αντιδήμαρχε. Καλό βράδυ, πραγματικά μακάρι να κυλήσει η κατάσταση ήρεμα. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη δυσόδη υπόθεση της Κυψέλης. Ό,τι και να υποθεί γι' αυτό, ακόμα και οι εμπειρότεροι ειδικοί και οι εμπειρότεροι αστυνομικοί, γογό μπαλί, θα ακούσουμε και στη συνέχεια το ρεπορτάζ, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι συμβαίνει αυτό το οποίο παρακολουθούμε να εξελίσσεται, που υποπτευόμαστε ότι εξελίσσεται, με τους αστυνομικούς, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να έχουν βάλει από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο το ζευγάρι το οποίο ήδη διώκεται ποινικά για την ανθρωπότητα. Εκτονία του βρέφους. Η Γογό Μπαλί θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι ώρας με τους τρεις ενήλικες του διαμερίσματος της φρίκης της Κυψέλης. Γογό Μπαλί.
10: Ναι, έχουμε τον προφυλακισμό τους, αλλά έχουμε και νέα δικογραφία Μαϊρά που σχηματίστηκε σε βάρος τους με σαφώς πολύ βαρύτερες ακουσματικές κατηγορίες μετά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης στο βρέφος. Το ζευγάρι πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση. Ακόμη, ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη ασκήθηκε στον 26χρονο Αυγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Αύριο θα περάσουν από ένα κριτή εκ νέου για να λάβουν νέα προθεσμία, ώστε να μιλήσουν για τα αδικήματα, τα καινούργια. Σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση τώρα, Μάιρα, κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και μια καινούργια πτυχή. Από την έρευνα δεν έχει βρεθεί κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο για τα παιδιά που έχουν βρεθεί. Με τον συνήγορο της Γερμανίδας να αναφέρει ότι τα παιδιά είναι δικά της και έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά δεν έκανε τις διαδικασίες νομιμοποίησης. Σε βάρος τώρα του 43χρονου εκκρεμεί μια ακόμη δικογραφία, η οποία διαβάστηκε το 2025 στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας από την επαρχία. Είναι μια δικογραφία η οποία είναι στο στάδιο της έρευνας σχετικά με το ρόλο του. Πρόκειται για μια δικογραφία που έχει κι άλλους εμπλεκόμενους και αφορά μαστροπία, που αφορά τη χρονική περίοδο 2020-2021. Όπως φαίνεται, Μάιρα, αυτή η σκοτεινή υπόθεση έχει πολλές ακόμα πλευρές που θα ανακαλύψουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό Μπαλί, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ της Λίνας Ιορδανίδου. Λίνα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε τα καινούργια στοιχεία τα οποία προκύπτουν και πώς τοποθετούνται βεβαίως οι ενήλικες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή, Λίνα Ιορδανίδου, στα χέρια των αρχών και που έχουν πάρει και το δρόμο για τις φυλακές βεβαίως. Να δούμε τι ακριβώς λοιπόν λένε και για την περίπτωση του βρέφους και για τα άλλα παιδιά. Έχεις όπως πάντα το αναλυτικό ρεπορτάζ.
11: Μία βαλίτσα, ένα δολοφονημένο μωρό και 4 χρόνια σιωπή. Η σωρό του βρέφου παρέμενε κρυμμένη στη βαλίτσα και μεταφερόταν από σπίτι σε σπίτι σε όλη την Αθήνα, ακολουθώντας τη ζωή του ζευγαριού. Τώρα η δικαιοσύνη αποδίδει στον 43χρονο και την 38χρονη σύντροφό του πρόθεση στην ανθρωποκτονία.
12: Επίσημα, οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν το θάνατο του βρέφου δολοφονία. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας κατά συναυτουργία.
11: Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι το σκότωσαν. Ο 43χρονος, μιλώντας αποκλειστικά στο Μέγκα και την εκπομπή Live News μέσα από το κρατητήριο, υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε φνηδίως και ότι το έκρυψαν στην κατάψυξη επειδή φοβήθηκαν πως οι αρχές θα τους έπαιρναν τα παιδιά.
13: Τι έγινε αυτό το βρέφος? Αυτό το βρέφος ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το εντερό και με κύλι είχε και μας έμεινε στα χέρια.
14: Γιατί το βάλατε στη βαλίτσα?
13: Στη βαλίτσα, στην κατάσταση ήταν.
14: Γιατί?
13: Γιατί φοβηθήκαμε ότι θα πάρουν τα παιδιά μας, γιατί τα είχαμε αντίλατε.
11: Και η ανατριχιαστική περιγραφή συνεχίζεται, παραδέχεται με εξοργιστική κινητικότητα ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι πάνω στο μωρό.
13: Και τα τραύματα που λένε ότι έχουν έρθει.
14: Λένε για μαχαιριές.
13: Ναι, αυτό έγινε όταν είχαμε την κατάψυξη και είχε πιάσει πάγο. Για να το βγάλουμε.
14: Το τρυπήσατε με το μαχαίρι?
13: Όχι, το τρυπήσαμε το μωρό, τον πάγο χτύπησε. Αλλά εγώ, αφού ήταν παγωμένο το μωρό, δεν έβγαινε αίμα να ξέρω ότι χτύπησα το μωρό.
15: Δήλωσε χρήστης, ανθρωποκτονία, δεν έχω πάρει την δικογραφία για να την διαβάσω.
11: Ο 43χρονος, μετά την απολογία του στον ανακριτή για διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση έβρεσης νεκρού, οδηγήθηκε στη φυλακή μαζί και ο 26χρονος Αφγανός αλλά και η 38χρονη Γερμανίδα.
16: Αρνούμε τις κατηγορίες. Δεν διέπραξα τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμε. Είμαι αθώα. Ήθελα να έχω πάντα μαζί το παιδί μου. Δεν μπορούσα να αποδεχτώ τον θάνατό του.
17: Εγώ τα πρόσεχα τα παιδιά 3 φορές την εβδομάδα. Μου τα άφηναν γιατί πήγαινα να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα για το νεκρό παιδί. Στο σπίτι δεν είχα δει λεφτά.
18: Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν πως τα 2 ανήλικα αγόρια που έχουν πλέον μεταφερθεί στο παιδόν θα μπορούν να δουν σημαντικές απαντήσεις σχετικά με το τι συνέβη στο βρέφος, αλλά και με το τι γινόταν μέσα στο διαμέρισμα της φρίκης. Θα εξεταστούν παρουσία παιδοψυχολόγων και παιδοψυχιάτρων.
11: Η 15χρονη κόρη της οικογένειας, έγκυος και νοσηλευόμενη στο παιδόν, δεν έχει ακόμη καταθέσει, καθώς οι γιατροί δεν θεωρούν ότι είναι σε θέση. Οι αστυνομικοί κρίνουν ότι οι 3 ανήλικοι θα μπορούν να ρίξουν φως και στο μυστήριο με την ύπαρξη άλλων παιδιών, τα οποία εμφάνιζε το ζευγάρι σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Στις 19 Δεκεμβρίου του 2021, η 38χρονη ανεβάζει στο Facebook φωτογραφία με τον 43χρονο και 3 παιδιά, τα 2 αγόρια και ένα βρέφος. Στη λεζάντα γράφει «Τα αγόρια μας». Το παράδοξο, η ίδια έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη γεννήθηκε το 2022. Άρα, ποιο είναι το μωρό της φωτογραφίας του 2021?
19: Θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος γενικώς όταν νοικιάζονται σπίτια, ποιοι μένουν, τι γίνεται.
11: Σε άλλη ανάρτηση, λίγες ημέρες αργότερα, το αποκαλεί Baby Λεωνίδας και το μυστήριο μεγαλώνει, γιατί σε παλαιότερες αναρτήσεις του 43χρονου εμφανίζονται αναφορές και σε άλλα μωρά. Το 2017, κάτω από φωτογραφία από μαιευτήριο, γράφει χαρακτηριστικά για ένα νεογέννητο «Αυτό είναι το 4ο μου». Και ακόμη πιο πίσω, το 2011, κάνει λόγο για το αντράκι μου. Ενώ το 2014 γράφει «Αγοράκι μου, που λείπεις πολύ». Και κάπου εδώ, το ερώτημα αλλάζει. Δεν είναι μόνο τι συνέβη στο δολοφονημένο βρέφος, είναι και πόσα παιδιά πέρασαν τελικά από τα σπίτια κολαστήρια και τι αυτά απέγιναν.
0: Αμέληκτα τα ερωτήματα ακούσαμε βεβαίως, όπως κατανοήσατε, το αναλυτικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κατερίνα Νότα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Η Ελίνα Ιορτανίδου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες από το δικό σου ρεπορτάζ. Ελίνα, ακούσαμε εν μέρη και στα προηγούμενα και βεβαίως δεν ξέρουμε τι να πρωτοσυγκρατήσουμε από όλα αυτά. Προκαλούν σοκ και οι δηλώσεις και οι παλινοδίες του 43χρονου Έλληνα και όχι μόνο, σε ακούμε.
20: Ο 43χρονος και οι 33χρονοι πλέον, 38χρονοι με συγχωρείτε, κατηγορούνται και επίσημα για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Και οι δύο δεν παραδέχονται τίποτα, πέφτουν όμως συνεχώς σε αντιφάσεις. Λένε πως το παιδί έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Μάλιστα φαίνεται να αναφέρουν ότι υπήρχε και κάποιος γιατρός που τα εξέτασε. Αυτά όλα δεν έχουν προκύψει βέβαια από την έρευνα των αρχών. Σε άλλο σημείο, ο 43χρονος είπε πως το παιδί πέθανε από προβλήματα υγείας που είχε και παρούσα ήταν όλη η οικογένεια. Από την άλλη πλευρά, η σύζυγός του είπε πως εκείνη δεν ήταν μπροστά όταν πέθανε το παιδί και ότι το έμαθε αργότερα. Βλέπουμε λοιπόν τις αντιφάσεις τις οποίες πέφτουν. Σήμερα να πούμε πως εξετάστηκαν και τα δύο ανήλικα αγόρια της οικογένειας, 9 και 12 ετών. Αυτό έγινε, Μάιρα, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο σπίτι του παιδιού που υπάγεται στο χαμόγελο του παιδιού, παρουσία παιδοψυχολόγων. Όλη αυτή η διαδικασία βιντεοσκοπήθηκε και θα απομαγνητοφωνηθεί από την ελληνική αστυνομία. Ό,τι στοιχεία προκύψουν από όσα πούν τα παιδιά θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί ήδη σε βάρος των δύο για την ανθρωποκτονία. Ταυτόχρονα βέβαια τώρα οι αρχές καλούνται να λύσουν και ακόμη έναν γρίφο, εάν λένε αλήθεια οι δύο αυτοί άνθρωποι. Εάν όλα αυτά τα παιδιά είναι βιολογικά τους παιδιά, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα, Μάιρα, για τις αρχές, καθώς δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι γονείς των τριών παιδιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ελένη Ιορτανίδου, κυρίες και κύριοι. Παραμένοντας στο θέμα, θα ακούσουμε τι δήλωσαν στο Μέγα αλλά και στο Μέγα News 104,6 ειδικοί για το πώς και πώς διαμορφώνεται η όλη κατάσταση στις αρμόδιες δομές και υπηρεσίες της πολιτείας. Με τραγική αφορμή, βεβαίως, την κατάληξη του βρέφους αλλά και την εγκατάλειψη στη μοίρα τους των τριών ανηλίκων της Κυψέλης, καθώς καταγγελίες, όπως λέγαμε και χθες, είχαν γίνει για παραμέληση από το 2020. Θα ακούσατε τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, που έκανε και τη σχετική αποκάλυψη για την τρεις φορές νοσηλεύτηκαν το 2025 οι ανήλικοι για παραμέληση και πάντα κατέληγαν με έναν μυστήριο τρόπο στα χέρια του Έλληνα. Τον Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, που μίλησε στο Mega News 104,6, αλλά και τον Γιώργο Νικολαίδη, διευθυντή ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.
1: Κατακαιρματισμός αρμοδιοτήτων, παντελής έλλειψη συντονισμού, κενά στη λειτουργία των δομών. Με θύματα παιδιά που δεν βρίσκουν τη βοήθεια που χρειάζονται για να ξεφύγουν από ένα προβληματικό περιβάλλον. Η φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει όλη την ανεπαρκή λειτουργία του συστήματος παιδικής προστασίας. Τα τρία ανήλικα παιδιά που τώρα νοσηλεύονται υπό φρούρηση για λόγους ασφαλείας οδηγήθηκαν με εισαγγελική εντολή τρεις φορές στο νοσοκομείο μόνο το καλοκαίρι του 2025. Αλλά οι σάριθμες εξαφανίστηκαν δίχως να τα προστατέψει κανείς.
21: Την πρώτη φορά, μέσα Ιουνίου, ήταν μέχρι το τέλος Ιουλίου. Και ψάχναμε 1,5 μήνα εναγωνίως για προνοιακή μονάδα για να μπουν τα δύο αγόρια και δεν βρίσκαμε. Τι άλλο να κάνουν τα νοσοκομεία? Πραγματικά, από το 2020 αυτή η οικογένεια είναι στα ραντάρ του κοινωνικού κράτους. Υπάρχει κράτος κοινωνικής προστασίας εκεί έξω?
1: Το ενιαίο πρωτόκολλο που είχε προαναγγελθεί από το 2022 για την προστασία των ανηλίκων έχει μείνει στα χαρτιά, ενώ δεν έχει βρεθεί τρόπος για να καλυφθεί το θεσμικό κενό στο συντονισμό υγειονομικών μονάδων, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών. Από την ελληνική αστυνομία υποστηρίζουν ότι η εισαγγελία ανηλίκων ενημέρωσε μία φορά το Δεκέμβριο του 2025, αλλά δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν τα παιδιά λόγω των συχνών μετακινήσεων της οικογένειας.
22: Δεν ενημερωθήκαμε για να βγάλουμε Amber Alert, γιατί λέμε ότι το Amber Alert βγαίνει για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είχαν αλλάξει διεύθυνση, υποτίθεται, αλλά με το Amber Alert δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί.
1: Δεκάδες παιδιά παραμένουν επί μήνες σε νοσοκομεία, καθώς οι δομές φιλοξενίας είναι υποστελεχωμένες. Χαρακτηριστικό είναι ότι 93 κακοποιημένα παιδιά φιλοξενούνται σε νοσοκομεία της χώρας, τα 50 στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας. Αυτό όμως δεν αρκεί για την προστασία τους, όπως δυστυχώς αποδείχθηκε και στην περίπτωση των τριών παιδιών από το διαμέρισμα της Κυψέλης.
23: Δηλαδή δεν μπορεί τρία παιδιά να απομακρύνονται από το σπίτι τους, από το βιολογικό τους περιβάλλον, της βιολογικής τους οικογένειας, με εισαγγελική διάταξη, επειδή κρίνονται ότι κινδυνεύουν εκεί. Κάποιος να καταλύει αυτή την εισαγγελική εντολή, να τα παίρνει από το νοσοκομείο. Προφανώς φαντάζομαι το νοσοκομείο ειδοποίησε την εισαγγελία ανηλίκων και η εισαγγελία ανηλίκων και η αστυνομία να αδυνατεί να εντοπίσει αυτά τα παιδιά για να τα οδηγήσει πίσω στην ασφάλεια και να τιμωρήσει το δράστη που κατέληξε την εισαγγελική εντολή. Είναι μελανό σημείο στη λειτουργία μας ως κράτος δικαίου.
1: Κι όμως τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια υγιή οικογένεια, εάν σημαντικοί θεσμοί όπως αυτός της επαγγελματικής αναδοχής δεν είχαν ατονίσει. Στο συγκεκριμένο Μητρό είναι ενταγμένα πλέον μόλις 13 άτομα.
0: Χρηματιστήριο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, προχωράμε στην οικονομική σας ενημέρωση. Η Εύη Βυσβάρδη.
2: με απώλειες 0,32% στις 2.648,58 μονάδες. Έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει κέρδη 0,50% στις 53.026,08 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει κέρδη 0,38% στις 26.199,14 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,49% στις 7.668,79 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 1,10% στα 95,69 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά κατά 1,16% κινείται το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,40 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,62% στα 4.419,5 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,71 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 0,53%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Και επειδή όλα τα βλέμματα και τα αυτιά είναι στραμμένα στη ΔΕΘ και θα είναι στραμμένα στη ΔΕΘ, για να ακούσουμε πέρα από το πολιτικό διακύβευμα ποιες είναι οι προτάσεις και ποιες είναι και οι ανακοινώσεις, δεν είναι τυχαίες οι χρονικές τοποθετήσεις και οι διαρροές που έχουν γίνει και η ανατροπή που προέκυψε. Κύριε Χριστοδουλίδη, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο γνωστός ενεργειακός επιθεωρητής, στην τηλεφωνική μας γραμμή αναφορικά με τις τιμές του ρεύματος, με τα τιμολόγια ρεύματος. Για να σας ακούσουμε αναλυτικά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και καλωρίζει ο σταθμός. Καλή σεζόν να πω και πολλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά και περιμένουμε να ακούσουμε πώς αποτυπώνετε εσείς στην πράξη τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα τιμολόγια ρεύματος, έτσι αναλυτικά με βάση και τις τελευταίες ανατροπές για πολλούς. Δεν ξέρω αν ήταν και βεβαίως για σας.
4: Βεβαίως. Καταρχήν έκλεισε ο Αύγουστος με μία αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος γύρω στο 21%. Σκεφτείτε ότι από τα 110 ευρώ που ήταν η ηλεκτρική μεγαβατόρα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο έκλεισε στα 133. Αυτή η αύξηση του 21% επηρέασε τα τιμολόγια της λιανικής που ανακοινώσαν χτες και προχθές οι υπάροχοι. Όμως δεν ενσωματώσαν όλη αυτή την αύξηση στα τιμολόγια, κυρίως στα πράσινα, αλλά ένα μέρος, μεσοσταθμικά ένα 10% από το 21%. Αυτή ήταν η αύξηση. Ωστόσο είδαμε το μεγάλο πάροχο να αυξάνει κατά ένα λεπτό περίπου την τιμή στο γάμα 1 τιμολόγιο, στο πράσινο το βασικό τιμολόγιο, αλλά από την άλλη μεριά να μειώνει το μπλε τιμολόγιο στο σταθερό και να ξεκινάνε τα μπλε τιμολόγια από την ελάχιστη τιμή του μεγάλου παρόχου που ήταν τα 11,5 λεπτά. Αυτό συνέβη μέσα στο διάστημα που βλέπουμε την αύξηση της τιμής της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, οπότε είναι μια εμπορική πολιτική για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες εταιρείες. Σίγουρα θα έχουμε και άλλες αυξήσεις το επόμενο διάστημα, διότι αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους φίλους αγροτές είναι ότι η χοντρική αγορά του φυσικού αερίου, που ξέρετε επηρεάζει και την τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, είναι σε ανωδική πορεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεπεράσει τα 72-73 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε, πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή η τιμή ήταν κάτω από τα 32 ευρώ, δηλαδή υπερδιπλάσια αύξηση. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τους επόμενους μήνες και τα τιμολόγια περαιτέρω των παρόχων.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να το συζητάμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια, καθώς θα μπαίνουμε και στο χειμώνα και με τις εξελίξεις να είναι απρόβλεπτες μέχρι και αυτή την ώρα που συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς τοποθετήθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ζήτημα που αφορά στα τιμολόγια. Εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Ανέφερε, να το ακούσουμε και μέσα μετά μαζί μας, και η Αθανασία Κρύβου από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο και όχι μόνο.
5: Θα σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες, που μπορεί να μην την γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
3: δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της Χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Λοιπόν, εδώ όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό, οπωσδήποτε και πολιτικά. Η Αθανασία Κρύβου πάντως, Αθανασία καλησπέρα, θα μας δώσει μια εικόνα γενικά και για το πλαίσιο μέτρων τα οποία περιμένουμε να ακούσουμε και από το Μαξίμου. Έχουν εξετάσει προφανώς όλα τα σενάρια. Το τι τελικά θα περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ έχει να κάνει και με όσα θα ακουστούν και ακούγονται και τις τελευταίες ώρες. Έτσι, καλησπέρα, για να σας ακούσουμε.
6: Καλησπέρα Μάιρα, καλή αρχή σε σένα, καλή αρχή στο ραδιόφωνο του Mega News και από μένα. Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω έτσι 2-3 στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχουμε ακούσει έναν πληθωρισμό μέτρων. Οπότε, ποια είναι αυτά που θα μπουν τελικά, νομίζω ο Πρωθυπουργός το έχει αποφασίσει ήδη. Είναι ήδη γραμμένο το σχέδιο και το καλάθι της ΔΕΘ. Θα σου δώσω 2 στοιχεία. Αυτή η ΔΕΘ θα έχει και αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις. Θα υπάρχουν, αν θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι διαφορετικά, θα υπάρχουν 2 καλάθια. Ένα ουσιαστικά που θα αφορά τα μέτρα του 27 και ένα αυτό που θα κοιτά το βάθος της τετραετίας. Άλλωστε η κυβέρνηση το έχει γίνει γνωστό από την κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρχει και το σχέδιό της, η οικονομική της πολιτική που θέλει να ακολουθήσει και στην επόμενη τετραετία. Στο επίκεντρο τώρα. Εννοείται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα και από το ρεπορτάζ είναι ότι θα έχουμε μείωση στην προκαταβολή φόρου. Το στοιχείο που θα σου δώσω είναι ότι δεν θα είναι με μία η μείωση αυτή, δεν θα είναι δηλαδή μέσα σε μία χρονιά, αλλά θα υπάρχει μια σταδιακή αποκλιμάκωση σε βάθος τετραετίας. Επίσης τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες μάλλον, θα έχουμε μία ελάφρυνση στην τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία αυτή ουσιαστικά θα συνδέεται και με τη συνέπεια. Θα υπάρχει ένα φορολογικό προφίλ ουσιαστικά για τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία και εκεί όπου βλέπουν ότι είναι συνεπής, ότι είναι εντάξει με τις πληρωμές του, με τη συμμόρφωση με τα ηλεκτρονικά βιβλία, με το My Data, με τα POS, εκεί θα υπάρχει και μία ελάφρυνση και φαίνεται ότι εκεί θα στοχεύσουν ουσιαστικά και σε συγκεκριμένες ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών. Τώρα, επίσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται ότι που εκεί έχουν όφελος βέβαια και οι εργαζόμενοι, ότι θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να κατέβει, να μειωθεί το εργοδοτικό κόστος, συν ότι ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει εργαλεία χρηματοδοτικά μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Έχουμε βέβαια τις οικογένειες με παιδιά, όπου εκεί περιμένουμε αύξηση του επιδόματος τέκνων, το Α21 όπως είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι βέβαια μέσα με την αύξηση τις συντάξεις, αύξηση στο έκτακτο επίδομα από τα 300, αυτό το έκτακτο επίδομα που ουσιαστικά είναι μόνιμο, από τα 300 φαίνεται ότι θα πάει στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ. Εννοείται στο επίκεντρο και οι αγρότες, είναι άλλωστε έτσι ένα σημείο στο οποίο χωλαίνει δημοσκοπικά και η Νέα Δημοκρατία. Εννοείται ότι πλέον έχουμε τα σενάρια για κατώτατο μέχρι και 1000 ευρώ, οπότε είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν μπει στο τραπέζι. Θα σου πω πρώτα ότι οι πρώτες πληρωμές αναμένονται τον Νοέμβριο, οι δεύτερες τον Ιανουάριο, ώστε να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, ώστε να πάει έτσι και με γεμάτη τσέπη ο πολίτης να ψηφίσει το 2027.
0: Μα ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και θα το μετρήσει η Αθανασία Κρύβου, κυρίες και κύριοι. Σε τηλεφωνική μας γραμμή ξανά ο Αντώνης Γιώκας. Αντώνη, σε ποια φάση βρισκόμαστε? Σε πιάσαμε εκεί όταν πραγματικά η εισαγωγή και τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα ήταν φωτιά. Πώς εξελίχθηκε η ομιλία του?
7: Περισσότερο τεχνοκρατικά μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά. Μάιρα, αφού έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, να το επαναλάβουμε ότι είναι το ίδιο η αίωνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, η διαφθορά, η ετοιμότητα στο δίλημα λοιπόν. Στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, κ. Αλεξίδρας ανέπτυξε πλήρως το κυβερνητικό πρόγραμμα που προτείνει το κόμμα του, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε αρκετά φιλικό προς την επιχειρηματικότητα και τη μεγάλη επιχειρηματικότητα. Προφανώς, διότι υπάρχει δημιουργία ενός μεγάλου εθνικού ταμείου σύγκλησης, έτσι όπως ονομάζεται, το οποίο θα στηρίξει τις μεγάλες, αν μου επιτρέπει, μονάδες στην παραγωγή, στην βιομηχανία, στις νέες τεχνολογίες και στην αυτοϊπασκευαστική ζώνη και όλα αυτά όπως χαρακτηριστεί. Έχει προφανώς προσπαθεί να κάνει και ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη ο κύριος Τσίπρας, την οποία έχει έρθει σε ρήξη την περίοδο της διακυβέρνησής του, καθώς χαρακτηριστικά είπε ότι θα προτείνει την κατάργηση του τέλους επιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις και της προκαταβολής πόρου για τις ατομικές, αλλά και τη μείωση της προκαταβολής πόρου για τα νομικά πρόσωπα, όπως και νέα ρύθμιση 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές με διαγραφή προς αυξήσεων. Είναι ένα γενναίο άνοιγμα, διότι Αλέξης φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση επενδύει πάρα πολύ στο να υπάρχει ύφεση στις κακές σχέσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα με τη μέσα τάξη. Προφανώς οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι βρίσκονται και αυτοί με τη σειρά τους στο προσκήνιο για την Ελλάδα, διότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε ότι ο στόχος είναι μέσα στο 2027 να φτάσει ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ και ο μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας για τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη, έκανε ειδική αναφορά στην πατριωτική εισφορά για την οποία έχει μιλήσει πιο ανοιχτά, λέγοντας ότι θα επιβληθεί στις οικονομικές, στο 1% οικονομικές ισχυρότητα της χώρας, ένα φόρος 1% επικαθαρίσης περιουσίας του σε αντικατάσταση άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Και όπως ανέφερε, μιλάμε για 1 ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία, 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της κοινωνίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Έχει βέβαια αναφερθεί και στη μείωση, στη μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, μιλώντας για ανάκτηση του δημόσιου στρατηγικού ρόλου της ΔΕΗ. Και από εκεί και πέρα έχει εξεταστεί ιδιαίτερα στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας και στην προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Συνεχίζεται η ομιλία αυτή τη στιγμή.
7: Ναι.
0: Είναι αρκετή ώρα δηλαδή. Πραγματικά ξεκίνησε.
7: Πόση ώρα, μισή ώρα.
0: Ήδη, μάλιστα.
7: Γύρω στις 8:30.
0: Τα έχουμε να πούμε πολλά βεβαίως και από αύριο. Λοιπόν, γεμάτη κατάμεστη η αίθουσα.
7: Είναι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι βρίσκονται εδώ στην αίθουσα του ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιείται η κεντρική αυτή εκδήλωση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που πρέπει να σου πω ότι έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ τους συνεργάτες του στην Αμαλία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Αντώνη. Ο Αντώνης Γιώκας, κυρίες και κύριοι, ζωντανά από Θεσσαλονίκη, συνεχίζει το ρεπορτάζ και εμείς παραμένουμε στο πολιτικό πεδίο για να ακούσουμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Αυτό το οποίο προβλεπόταν συνέβη και είχαμε ένα ισχυρό μπλοκ από τη Νέα Δημοκρατία στην υποψηφιότητα της Έλληνας Ακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής και με τη Βούλα που λέμε, καθώς τα η υπερψήφιση ήταν στις 119 ψήφους, αλλά αντιμετώπισε η κυρία Κρήτα κατά 169 παρών από τη Νέα Δημοκρατία και τη νίκη. Μεγάλη ένταση κατά διάρκεια της διαδικασίας. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Από σήμερα το Προεδρείο της Βουλής μετρά ένα λιγότερο βουλευτή της αντιπολίτευσης, καθώς στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια η γαλάζια πλειοψηφία είπε παρόν και μπλόκαρε την Έλενα Κρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου.
9: Υπέρ 119 ψήφοι και παρών 169 από τη Νέα Δημοκρατία και τη Νίκη. Η Νέα Δημοκρατία της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα. Ανέλπιστα υψηλό νούμερο, κανείς μας στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενε πάνω από 90.
8: Η συνεδρίαση ήταν επεισοδιακή, καθώς ενώ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό να προηγείται συζήτηση της εκλογής Αντιπροέδρου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου θεώρησε ότι ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος δεν ήθελε να της δώσει το λόγο, με αποτέλεσμα να του επιτεθεί προσωπικά, χαρακτηρίζοντάς τον εκτός μικροφώνου τραμπούκο.
10: Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
12: Αφήστε τους ξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε σας λέω. Αφήστε τους εξυπλακισμούς μαζί μου και τη χιδεότητα. Τέλος τη χιδεότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χιδεολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη.
8: Γύρω από την υποψηφιότητα τη κυρία Ακρίτα, συνασπίστηκε ένα ευρύ μέτωπο τη προοδευτική αντιπολίτευση με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
13: Αυτό δεν προσυδειάζει προ πρωθυπουργό κοινοβουλευτική δημοκρατία, προσυδειάζει προ το σουλτάνο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε σχέση με την επιλογή τον 16ο αιώνα Πατριάρχη και όχι Αντιπροέδρου της Βουλής.
10: Μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επί Σιμίτη.
14: Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
15: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στις διάσκεψεις των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη.
8: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το μπλόκο στην κυρία Κρήτα έχει ως στόχο την αλλίωση της σύνθεσης της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, ώστε να επιτυγχάνει ευκολότερα την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τις εξελίξεις σε αυτό το νέο κεφάλαιο έντασης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη πραγματικά μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, οι Γερμανοί θεωρούν ότι έχουν στα χέρια τους και 2 υπόπτους για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν, την υβριδική όπως λένε επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Βεβαίως είναι σφοδρές οι αντιδράσεις από πλευράς Μόσχας και διαστόματος Πούτιν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ και θα μεταφράζουμε όπου χρειαστεί.
16: Ισραηλινός πύραυλος Λόρα εκτοξεύεται από φρεγάτα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού. Fire. Το Βερολίνο στέλνει ισχυρό μήνυμα για τις στρατιωτικές δυνατότητές του και σημαίνει συναγερμό στην Ευρώπη. Κατηγορεί ανοιχτά τη Ρωσία για υβριδική επίθεση μετά τον εντοπισμό ντρόουνς που μετέφεραν εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Οι αστυνομικές έρευνες, οι χειρισμοί και τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν ρωσική ευθύνη για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της
24: Λειψίας.
16: Το πρώτο ντρόουν βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Αντόνοφ που μετέφερε πυρομαχικά για τον ουκρανικό στρατό. Το δεύτερο που μετέφερε 50 γραμμάρια της εξαιρετικά εκρηκτικής ουσίας Hexogen που χρησιμοποιεί ο στρατός βρέθηκε σε χωράφι κοντά στο αεροδρόμιο μαζί με συσκευή χειρισμού για ντρόουνς. Ένα τρίτο φέρεται να εξεράγει όταν συγκρούστηκε με αεροπλάνο εταιρείας ταχυμεταφορών.
0: Η επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι μέρος μιας μεγάλης σειράς αντίστοιχων ενεργειών.
16: Με απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης έκλεισε το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ρωσική κρατική δομή στο Βερολίνο. Η Ρωσία αρνείται κάθε εμπλοκή. Αναλυτές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης.
25: The intention clearly was to have a plane that was just refueled, so it was full with kerosene, a plane to go up in flames with military grade explosives in an amount that would be enough to create a fireball at Leipzig Airport.
16: Εν τω μεταξύ, οι γερμανικές αρχές ερευνούν επιθέσεις σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς στο κρατήδιο του Βραντεμβούργου στην Ανατολική και κοντά στην Κολονία, στη Δυτική Γερμανία. Οι ερευνητές εντόπισαν 6 συσκευές που θεωρείται ότι είχαν σχεδιαστεί ώστε να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα στο δίκτυο.
26: Ankunft, aber es wäre natürlich ein unfassbarer Zufall, insbesondere weil an beiden Umspannwerken Braunkohlekraftwerke hängen.
16: Και σε αυτή την περίπτωση, οι γερμανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για απόπειρα επίθεσης στο πλαίσιο υβριδικού πολέμου. Μου η δολιοφθοράς με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας χρωστάμε κάποιες μεταφράσεις. Ακούσατε και την αντίδραση, όπως είπαμε, από τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι σαφές γιατί διατυπώνονται όλες αυτές οι κατηγορίες και, όπως λέει, υπάρχει μόνο μία εξήγηση, ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μία επιθετική Ρωσία, όμως, που είναι τα στοιχεία, λέει. Λοιπόν, τα κατασκεύασαν. Ενώ ακούσατε και διαφορετικούς ειδικούς από εξωτερικά δελτία, όπως αυτό, την ανάλυση του Νίκολατς, ειδικού στρατιωτικής ασφάλειας αντιπάλος, ο οποίος είπε ότι η πρόθεση ήταν ξεκάθαρη. Ένα αεροσκάφος που μόλις είχε ανεφοδιαστεί και ήταν γεμάτο με κυροζήνη. Στόχος ήταν να τυλιχθεί στις φλόγες με στρατιωτικού τύπου εκρηκτικά σε ποσότητα αρκετή για να προκαλέσει μια τεράστια πύρινη σφαίρα στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να λήξει τις επόμενες ημέρες. Να προχωρήσουμε. Είναι ήδη εδώ κοντά μου ο κύριος Μαζιάς και έχω την Ελίνα Καρέτσου στην τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι έχει νόημα να πάμε στους συναδέλφους. Γιώργο, να δούμε τα τελευταία. Καλώς ήρθες, Γιώργος Μαζιάς, κυρίες και κύριοι.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, συνέχεια σήμερα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός, αφού ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την απόκριση του Σάβο Πουέρτα, νίκησε με 4-0 στη Λάρισα την ΑΕΛ. Γκονσάλες, Ουσά, Μπρούνο και Ρόκα, οι σκόρες των πιερωτών. Στις Σέρες, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ενώ στις 14 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Νωρίτερα, Μαρκό και Σιά 2-2, ενώ η ΑΕΚ με σκόρες τους Ζήνη και Γεωργίεφ νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Έσο Χρυσούπολης. Στο Βόλι, η Εθνική Γυναικών δεν τα κατάφερε, έχασε με 3-0 σετ από τη Σερβία και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Γιώργο Μασιά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και βεβαίως θα ξαναβρούμε τις επόμενες ημέρες. Η Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Mega News τώρα για την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Ελίνα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Μάιρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο θα είναι μια λίγο διαφορετική ημέρα σε σχέση με αυτές που έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες ημέρες. Αύριο λοιπόν θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες στα περισσότερα ιδιωτικά τμήματα, αρχικά στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα ιδιωτικά εκτός από τη Θράκη, κατά τόπους και σε σποράδες Εύβοια και Ιόνιο. Στα ορεινά περιμένουμε λίγο πιο έντονα φαινόμενα, χωρίς ωστόσο να περιμένουμε κάτι ακραίο, απλά θα δούμε εκεί και κάποιες καταιγίδες. Από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, στα υπόλοιπα νησιά θα παραμείνει γενικά έθριος ο καιρός, με κυρίαρχη φυσικά την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 πρόσκαιρα και τα 8 μποφόρ. Από αύριο θα δούμε μία πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο. Αύριο λοιπόν στα περισσότερα υπηρετικά θα φτάσουμε τους 32 με 35 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αττική, αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορισμένα σημεία του νομού θα δούμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες υπάρχει πιθανότητα να δώσουν λίγες σύντομες βροχές ή μπόρες σε ορισμένα σημεία όμως του νομού αυτό. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς για την Αττική, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Ενώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό σε σχέση με την Αττική. Θα έχουμε πιο αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα ορεινά λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα με σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 βαθμούς και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο του Mega News. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα μας επιτρέψετε να μοιραστούμε κάποιες στιγμές από τον σημερινό αγιασμό εδώ στο ραδιόφωνο. Αυξάνεται εντυπωσιακά πραγματικά μέρα με την ημέρα. Λίγα 24 ώρα μόλις από την έναρξη λειτουργίας του, την ακροαματικότητά του εδώ, το ήδη αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Mega News 104,6. Σήμερα κατά την τελετή του αγιασμού στα στούντιο από τον Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το νέο ραδιόφωνο θα είναι ανεξάρτητο και αντικειμενικό. Μιλώντας στους δημοσιογράφους της Alter Ego Media, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε πως το ραδιόφωνο του Mega θα ακολουθήσει το επιτυχημένο μοντέλο του Δελτίου Ειδήσεων του καναλιού που βασίζεται στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία.
18: Είμαστε το φως του κόσμου.
19: Ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ τέλεσε αγιασμό στα στούντιο του νέου μεγάλου ραδιοφώνου Mega News 104,6, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, των στελεχών και των δημοσιογράφων της Alter Ego Media. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στους εργαζόμενους και είπε ότι το ραδιόφωνο Mega News 104,6 θα ακολουθήσει το επιτυχημένο μοντέλο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega που βασίζεται στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι το νέο ραδιόφωνο θα είναι ανεξάρτητο αφού ο ίδιος δεν έχει προσωπικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα.
20: Αυτό που θέλουμε είναι επιτέλους όσο γίνεται ο κόσμος να ακούει αλήθειες.
19: Ο κύριος Μαρινάκης περιηγήθηκε στα στούντιο του Mega News 104,6 και μίλησε για τις προτεραιότητες του νέου ραδιοφώνου.
20: Ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα, κάνουμε πρωταθλητισμό. Οπότε θα ήθελα και την προσοχή σας και να τα δώσετε ό,τι μπορείτε παραπάνω.
21: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.
1: και γίνεται μέγα.
19: Στο νέο ραδιόφωνο, μόλις τη δεύτερη μέρα λειτουργίας, συντονίστηκαν μέσω διαδικτύου 670.000 ακροατές.
0: Και σας ευχαριστούμε όλοι θερμά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίν ολοκληρώνεται για απόψε. Στον ήχο παραμένει η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Μαρία Καφετζή, στην επιμέλεια των ηχητικών ήταν η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και παραδίδουμε μικρόφωνο στην Αγγελική Καρδιόλακα για τους τίτλους ειδήσεων, ενώ ακολουθούν βεβαίως Μάικ Προβατά και Ελένη Στεργίου. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους, πάντα εδώ στο Mega News 104,6.
1: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 10 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στην περιοχή του Παλαιού Φαλιρού μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στις 2 μετά το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από την οδό Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής.

0: Μην αγχώνεστε. Συμβαίνουν αυτά. Για πες το βιβλίο σου.
1: Τόνι. Πώς προσφέρεται, Τζαντ. Το πανδοχείο της μνήμης, Αλεξάνδρεια. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και φαίνεται και πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
0: Για πες, Ελένη, να στέλνουμε.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι επί των τηλεφώνων, λοιπόν. Θα στέλνετε τη λέξη βιβλίο. Viber, WhatsApp, το τηλέφωνο είναι 698-104-1046, Mega News 104-6 για να μπορείτε να πάρετε το βιβλίο. Σήμερα 2 Σεπτέμβρη, αύριο 3 Σεπτέμβρη, Δημήτρη Μανιάτη. Μας είπες τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Αύριο έχουμε άλλα. Για πες, έχεις κάνει ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, τώρα απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε έτσι ένα επαρέθεση γεύμα στο ψυχρό Λασιθίου, που είναι και το χωριό που μεγάλωσε ο ίδιος, κατά το ίμιση. Σε όλα τα στελέχη του Πασόκ και σε όλους τους βουλευτές εκεί, και αύριο θα υπάρξει μια επανκινητοποίηση. Έχουμε μια κριτική 3η Σεπτέμβρη φέτος. Κριτική, ναι, εννοώ, κριτική της Κρήτης, όχι κριτική εκ των
0: κριτικών. Καπαρωίτα.
1: Μπράβο. Άρα θα έχουμε μια κριτική 3η Σεπτέμβρη. Που είναι ένα ωραίο.
0: Εντάξει, είναι
1: πρωτότυπο.
0: Είναι περιοχή η Κρήτη.
1: Κρίσιμη. Πάει να κάνει και μια επανκινητοποίηση, αλλά παλαιά. Το οποίο ξέρεις, θέλει να φτιάξει ένα κλίμα, νομίζω, εκεί ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Εμένα μου άρεσε αυτή η ιδέα αρκετά. Έχει και λιράριδες και όλα αυτά, ξέρετε. Κοίταξε, αυτό το στοιχείο τώρα, η 3η του Σεπτέμβρη. Εγώ την κοίταζα σήμερα το πρωί, γιατί έγραψα ένα κομμάτι αύριο στα νέα γι' αυτό. Και κοίταγα λίγο το κείμενο της διακήρυξης τότε, του 1974, που ο Ανδρέας έδωσε εντολή στους, του ΠΑΚ, κυρίως, στελέχη του ΠΑΚ ήταν. Κάποιοι ζουν ακόμα, βέβαια. Ο Γιώργος Παγιανόπουλος, ναι, τον ξέρουμε, είναι φίλος, και διάφοροι άλλοι. Έδωσε εντολή να φτιαχτεί το κείμενο. Το κοίταγα, ρε παιδιά, εντάξει, ένα κείμενο της εποχής του. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αντιμπεριαλισμός, εθνική ανεξαρτησία, μάκια, αγαπημένα πράγματα για σένα. Λοιπόν, ναι. Όμως, δεν μπορείς να μην θαυμάσεις πώς έχει πιάσει για την εποχή του ο Ανδρέας τις κοινωνικές δυναμικές και τις αγωνίες. Αυτό είναι μάθημα. Πώς έχει πιάσει τι θέλει εκείνη τη στιγμή η ελληνική κοινωνία.
0: Αυτό ήταν μάστερ.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Περιττό να σου πω ότι ο Ανδρέας είναι ο πρώτος που έπιανε από τον μπαλκόνι του, το λέγαμε. Το διάλογο με τους αυτούς που τον ακούγαν από κάτω, ο Ανδρέας τον εγγενίασε. Οι άλλοι ήταν πολύ light.
1: Σωστά. Αυτό. Το κείμενο είναι ένα κείμενο της εποχής του. Είναι 52 χρόνια κείμενο, έτσι. Ιδρυτική πράξη του Πασόκ. Το οποίο Πασόκ συγχώνευσε ρεύματα. Θα δούμε τώρα οι αναφορές τώρα του Ανδρουλάκη αύριο που θα κάνει την ομιλία του στο Ηράκλειο. Εκεί θα γίνει η κεντρική ομιλία για την επέτειο του Πασόκ. Προφανώς θα έχει τέτοιες αναφορές. Αρκετά συναισθηματικές.
2: Νοσταλγία,
1: το όχι αυτό ο πρόεδρος, γιατί είναι άνθρωπος του Πασόκ. Αν μη τι άλλο. Νομίζω όμως ότι θα αναφερθεί και στη μετεξέλιξη του Πασόκ ο Ανδρουλάκης. Ναι. Γιατί ο Ανδρουλάκης αγαπάει πολύ το Σιμίτη. Έτσι, αγαπάει αυτή την περίοδο πολύ. Τη θεωρεί και την υποστηρίζει. Και την υποστηρίζει στεναρά για την είσοδο της Κύπρου στην Ευρώπη, για το ευρώ, για διάφορα πράγματα.
0: Ήταν μεγάλη στιγμή. Του Πασό και του Πάγκαλου. Αυτό ήταν μεγάλη στιγμή της Κύπρου. Δηλαδή τώρα φαίνεται η αξία του και η σημασία του.
1: Σημασία να θυμόμαστε και κάτι ακόμα. Ότι τα ελληνοτουρκικά, επειδή θα μας απασχολήσουν τον Οκτώβριο πολύ και προφανώς το ράδιο το δικό σας και το δικό μας, είναι και ευρωτουρκικά θέματα και δεν πρέπει να παραιτηθούμε ποτέ από αυτή τη στρατηγική.
0: Είναι κυρίως ευρωτουρκικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι κυρίως ευρωτουρκικά. Και δεν είναι το Αιγαίο, είναι η Ανατολική Μεσόγειος.
1: Σωστά.
0: Γιατί άμα το κάνεις το Αιγαίο, το στενεύεις πολύ το διάδρομο. Θα μας αποχαιρετήσεις, είπες.
1: Εντάξει. Είμαστε, ρε παιδιά. Εδώ είμαστε.
2: Τα είπε όλο.
1: Είσαστε υπέροχοι τώρα. Καλές εκπομπές. Είναι εξαιρετικό το ραδιόφωνο του Mega News. Για όλα τα παιδιά το λέω. Είσαστε όλοι αγαπημένοι μου, να το
2: είναι
1: ξέρετε.
2: Όλο το πρόγραμμα.
1: Μ' αρέσει τον ντουέτο. Δεν ξέρω ποιος σας παντρέψει εσάς τους δύο. Θα μάθω, θα κάνω ρεπορτάζ. Τεργίου και Προβατά.
0: Ποιος
1: έχει παντρέψει εσάς τους δύο,
2: με κλήρωση.
1: Με ενδιαφέρει. Με κλήρωση έγινε. Τόσο θνητά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, να χαιρετίζω τον φίλο μου τον Θάνο Τριανταφύλου που είναι στην Τίνο και Τίνο σε εσύ και τέτοια. Θέρος, Έρος και τέτοια του καλοκαιριού. Αυτά που κάνανε οι Φασέοι, τα διάφορα. Σας ευχαριστώ που ήμουν εδώ.
0: Φιλάκια, εμείς ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα. Ο Παναγιώτης Κυρίτσης λέει βιβλίο και ευχαριστούμε. Ο Τάσος Κοντοσταύλος, ελπίζω να τονίζω σωστά, από ότι θα κάνεις ευθέης ό,τι εννοείς να δώσουμε βιβλίο της. Για στείλε μήνυμα τι εννοείς. Καλή επιτυχία σε όλους, λέει ο Χιώτης, Γιάννης Χιώτης. Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος, παιδιά, λέει, Βαρόνος Μιχάλης δεν γεννήθηκε, όπως θα πεθάνει. Οι Βίκες λέει ένα μήνυμα, καλή εκπομπή. Η γιαγιά μιας φίλης μια Άνια είχε πει, γιατί δεν το βλέπω ολόκληρο, εν πάση περιπτώσει θα το πούμε, είχε πει ότι είναι σαν να μην υπάρχω. Ο Γιάννης Λιώνης από τη Λίμνο έστειλε ένα μήνυμα και είναι ιεροβιβλίο. Καλησπέρα Τζον. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Ξέρεις για τις εκλογές που γίνονται τώρα σε κάτι κρατήδια στη Γερμανία? Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ενημέρωσέ με.
0: Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα εκεί στη Σαξονία που γίνονται εκλογές τώρα 6 Σεπτεμβρίου να κερδίσει το AfD. Και αν κερδίσει το AfD και πάρει κρατήδιο, θα είναι το πρώτο κρατήδιο που θα πάρει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το οποίο είναι τρομερά σοβαρό. Είναι τρομερό breakthrough που λένε οι διάφοροι. Και είναι, ανεβαίνει, το μαξιά ανεβαίνει, το AfD δεν ανεβαίνει εκεί που θεωρητικά θα περίμενε κάποιος, ανεβαίνει κυρίως στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Που είναι λίγο παράδοξο. Δεν έχει ούτε μετανάστευση, τέτοια δεν είναι δηλαδή κάποιος να πήγε τη μετανάστευση. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη. Λοιπόν, το διάβαζα για την Alice Weidel, που είναι η ηγέτιδα του AfD στη Γερμανία. Είναι κατά των ομοφυλόφιλων και είναι λεσβία ίδια. Δηλωμένα, δεν είναι έτσι. Έχει με σύμφωνο συμβίωση, συζύγει μια γυναίκα. Είναι κατά της μετανάστευσης και η σύντροφός είναι μετανάστρια. Είναι κατά της υιοθεσίας από τα ομόφυλα ζευγάρια και έχει δύο υιοθετημένους γιους. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά που κάνει, απλώς ότι είναι κατά. Εντάξει, τώρα το ότι ζει στην Ελβετία ενώ κάνει τη Γερμανίδα. Αλλά το θέμα είναι αυτό, μου θύμισε τον Μουσολίνι. Ο Μουσολίνι, ο μεγάλος θεωρητής, ήταν Εβραία.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος σου απάντησε στο πότε θα κάνεις ευθέης ό,τι, ενώ να την καλέσετε για να τα πει χήμα όπως πάντα. Αυτό εννοεί λοιπόν ο Τάσος.

πραγματικά ζητάω συγγνώμη, δεν το διάβασα καλά, Γιάννη μου. Όχι, λέω απολέρω, όχι απολύμνω. Σωστό, σωστό, έκανα λάθος. Και είναι μεγάλο λάθος. Αν στέλνει κάποιος από ένα νησί και αν λες ένα άλλο, το διάβασα λίγο βιαστικά. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου.

0: Λοιπόν, άκου κάτι που μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Διαβάζω τώρα εδώ ότι σαν σήμερα βγήκε το πρώτο ATM στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τι μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση, όταν μου είχε πει ο Σταμάτης Κρυμιζής ότι το ATM συνδέεται με κάτι δορυφόρους επάνω, από εκεί παίρνει το σήμα. Δηλαδή, αν σταματήσει το δορυφορικό σήμα, δεν υπάρχει ATM.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό όταν μπλοκάρουν οι δορυφόροι και τα GPS και τα λοιπά, καμιά φορά λέει μπορεί από μόνο του να αρχίσει να βγάζει λεφτά.
1: Αυτός ενθουσίασε, το μπορεί να... Αυτός ενθουσίασε τώρα και σου κάνει γκλινγκλόν.
0: Με ενθουσίασε η πληροφορία ότι το ATM συνδέεται με ένα τέτοιο, μια πληροφορία.
1: Με ένα δορυφόρο.
0: Ναι. Αλλά το ότι η ενθουσίασε ότι μπορεί να πέρασε δίπλα του για να βγάλει λεφτά, ακόμη περισσότερο.
1: Το ωραίο είναι η πληροφορία να έχει και λεφτά μέσα, το ATM είναι ακόμα καλύτερη.
0: Έχουν, πάντα έχουν, τι εννοείς.
1: Οι λογαριασμοί μας.
0: Α. Καλά, θα σου βγάλει από άλλο λογαριασμό, όχι από σένα που δεν έχεις.
1: Παίρνει από παντού. Να,
0: λεφτά βγάζει, δεν βγάζει αέρα.

0: Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα για το βιβλίο, διότι σε περίπου μισή ώρα θα κάνουμε τη κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Στέλνετε μηνύματα, θέλουμε και το τηλέφωνό σας, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν το βλέπω δηλαδή πάντα, για να ξέρουμε ποιον θα επικοινωνήσουμε.
1: Σε κάποια υπάρχει.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να κληρώσουμε κάποιον που δεν, οπότε στείλτε.

0: είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ένα τραγούδι από τα δικά μας.
1: Αν νόμιζα ότι τώρα ακούγαμε κάτι, δεν ακούγαμε τραγούδι.
0: Τραγουδούσες... Από τα δικά μας, από τα δικά μας. Είπα από τα δικά μας.
1: Από τα δικά μας.
0: Έκλεισα το μάτι στα παιδιά.

Έστειλε μήνυμα και ο Νίκος για το βιβλίο, Νίκος Βελιβασάκης, και έστειλε μήνυμα και ο Κωνσταντίνος Κρυεκούκης και λέει και καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε.

0: τώρα πρέπει να ξεκινήσει το σόλο. Έρχονται άλλες πληροφορίες για την ομιλία του Τσίπρα.
1: Που να λένε. Τι εξαντλήσαμε όλες, όχι, δεν νομίζω.
0: Κάτι που να λένε σχόλια
1: ήταν πάρα πολύ αναλυτικός σε όλη αυτή την ανάλυση που έκανε. Εντάξει, θα τα δούμε τώρα. Είναι μεγάλος ο χρόνος ο πολιτικός.
0: Ναι,
1: θα έχει ανατροπές, θα έχει πάνω κάτω, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα από μία ομιλία σήμερα. Τώρα θεωρώ ότι ακόμα και ο ύφος το οποίο είπε ο Δημήτρης Πανιάτης πριν, ότι ήταν όχι τόσο νευρικός ο τόνος του, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η ζωή τα φέρνει, δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει και σε αναγκάζει ή σε αναγκάζει ή πάση περιπτώσει οι συνθήκες να ανεβάσει τους τόνους αργότερα και αναλόγως το πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα έχει και ενδιαφέρον αύριο και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει και την άλλη εβδομάδα. Γενικά η ΔΕ θα έχει πολλά πράγματα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα ΔΕ προεκλογική. Να τώρα, όπως εδώ ανεβάζει ο Γκέλ Μουράκου.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ μηνύματα. Η Αμαλία έστειλε ένα μήνυμα. Τις καλύτερες ευχές μου λέει για την εκπομπή. Και καλό βράδυ, λέει η Αμαλία. Καλησπέρα, Αμαλία. Η Ιωάννα Λουκά έστειλε για το βιβλίο. Καλό βράδυ, λέει κιόλας. Και ο Νίκος λέει: εγώ πάω τώρα για ύπνο και ποτέ δεν ξεχνάω ό,τι άκουσα.
1: Ρωτάει πριν όμως τι βιβλίο είναι αυτό και τι περιέχει. Άμα θες, ξαναπέστα.
0: Λοιπόν, είναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο το έγραψε ένας άνθρωπος πολύ σημαντικός, δημοσιογράφος, λόγιος. Το έγραψε λίγο πριν, μάλλον όταν ξεκίνησε να έχει ελές. Ξέρω ότι χάνει τη μνήμη του και γι' αυτό το λέει το πανδοχείο της μνήμης, ο Τόνι Τζαντ. Είναι από εκδόσεις Αλεξάνδρεια, λέω άλλη μια φορά. Θεωρείται από τα πολύ σπουδαία βιβλία

0: αυτό το κομμάτι πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Mega News 104,6 στις 11.30. Στο μικρόφωνο η Εύη Βυσβάρδη. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Παλαιό Φάλιρο πέριξ της οδού Ζαΐμι και σε ακτίνα 300 μέτρων μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. Θα ξεκινήσουν στις 2 το μεσημέρι και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στις οικίες τους για τουλάχιστον 3 ώρες με κλειστά παράθυρα. Χειροπέδες σε 2 άτομα πέρασαν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι πυρκαγιές σε Κάριστο Ευβίας και Μύτικα Θήβας. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός εξήγηλε πλέγμα παρεμβάσεων για την οικονομία, τη φορολογία, τους μισθούς, τη στέγη, την παιδεία, την ενέργεια και την περιφερειακή ανάπτυξη. Επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο και παραμένει ίδιος και απαράλλακτο, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο ίδιο πνεύμα, για νέες αυταπάτες κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Αύριο θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων ώστε να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ. Καταστρέψαμε τον νέο εξοπλισμό τους, είπε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. 34 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Στο μικρόφωνο Μάκης Προβατάς, Ελένη Στεργίου.
1: Mega News 104,6.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχετε ακόμη 20 λεπτά για το βιβλίο, έτσι. Στέλνετε μηνύματα και στο WhatsApp και στο Viber, δύο είναι τα αντίπα. Θα τα κληρώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, σε περίπου 20 λεπτά δηλαδή. Λοιπόν, άκου τι διάβαζα τώρα. Έκανε μια δήλωση ο Χρυσοχοίδης σήμερα στη Θεσσαλονίκη που είχε ενδιαφέρον. Ότι για 1.700.000 ελέγχους, σε 1.700.000 ελέγχους, με παραβάτηση του αλκοόλ βρέθηκε το 0.7%. Πολύ λίγο. Παλιά ήταν με πολύ λιγότερους ελέγχους, πολύ περισσότερο.
1: Αυτό είναι ένα από τα καλά όταν γίνεται αυστηροποίηση του νόμου, έτσι. Για να μην μπορείς να βγαίνεις
0: και,
1: και να οδηγείς. Και η έλεγχη.
0: Το 0,7 δηλαδή είναι εντυπωσιακό για την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ είναι και πολύ χαμηλά τα όρια. Δηλαδή στην Ελλάδα τα έχουν πάρα πολύ χαμηλά τα όρια. Δεν ξέρεις αν έχεις πει ένα, αν είσαι σε κατάσταση κάπως και πιεις και ένα ποτό, ότι μπορεί να σε δείξει το μηχάνημα. Δεν είναι ψηλά τα όρια, είναι πολύ χαμηλά. Εγώ ξέρεις τι βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που γίνεται τελευταία, που κάνουν διάφοροι κάτι τρελές παρανομίες και τους τραβάει κάποιος βίντεο και τους βρίσκουνε.
1: Για εξήγησέ μου το αυτό, γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν είναι ότι κάνουν κάτι αναστροφές, περνάνε στο αντίθετο ρεύμα, δεν είναι, ανεβάζουν βιντεάκια. Ανεβάζουν βιντεάκια στην Ελλάδα, λέμε τώρα.
1: Στα social εννοείς, ανεβάζουν στα social και οι ίδιοι ή οι άλλοι, για να τους καρφώσουν.
0: Αυτοί που έχουν αποφύγει. Να τους καρφώσουν για να πούμε ότι αυτός είναι. Να τους καρφώσουν, λες, αυτός είναι για δέσιμο. Μάλιστα, υπήρχε ένα τρομακτικό βίντεο πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες με έναν μηχανόβιο, όπου μπήκε η Νταλίκα, στο αντίθετο ρεύμα δεν υπάρχει, και τον πιάσανε αυτόν. Μετά ένας έκανε στην παραλιακή Σιουνίου μια αναστροφή, ένα φορτηγό. Το πιάνουν και τους πιάνουν μέσα από το βίντεο. Τι είναι, μια χαρά τους καρφώνεις αυτούς.
1: Δεν αντιλέγω, δεν το ξέρω σαν.
0: Ναι, έχει γίνει αρκετές
1: φορές. Πολλές φορές στα social σου βγάζει στον αλγόριθμο κάτι που παρακολουθείς. Εμένα περισσότερο βγάζω γατάκια και πολιτικά. Οπότε δεν είχε πέσει, ξέρεις, στη ροή μου. Για να ξέρω ότι ανεβάζουν διάφοροι χρήστες για να προειδοποιήσουν τους άλλους.
0: Καλώς γίνεται, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και το θέμα είναι το εξής, ότι τους συλλαμβάνουν μέσα από αυτό. Μάλιστα στην Κρήτη έναν το συνέλαβαν. Αυτόν που σου λέω που έκανε τη μούρλα, μπήκε εντελώς στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή, αν το δεις, είναι αστείο, λες, δεν είναι δυνατόν. Και γλίτωσε άλλος γιατί ήταν μηχανή. Αν ήταν αυτοκίνητο, γιατί ήταν πάνω στη στροφή, δεν τον έβλεπε, θα είχαν σκοτωθεί κόσμος. Το βρίσκω, ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σωστό να ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα σας αρέσει. Είναι Massive Attack, αλλά είναι ο Terry Callier.
1: Όλα τα τραγούδια μου αρέσουν.
0: Από αυτή έχει μια, δώσε μια προσοχή πλέον.

Γιώργος Αλισανδράκης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ευγενικό δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στέλνει και για το βιβλίο μαζί με το τηλέφωνό του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Γιώργο, καλησπέρα, λέει. Όμορφη αρχή να έχετε. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, άκου κάτι που θυμήθηκα τώρα που έλεγα πριν, αυτό για την αρχηγό του ΑΕΦΤ. Στη δεκαετία του 60 γίνεται μια προεκλογική εκστρατεία μεταξύ δημοκρατικών και για να βγάλουν έναν υποψήφιο. Και ο αντίπαλός του, δεκαετία του 60 Ηνωμένες Πολιτείες, ο αντίπαλός του για να πείσει τον κόσμο ότι είναι εξόλυς και προόλυς, λέει είναι practicing heterosexual. Ενεργικός, που δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και τρελάθηκαν αυτοί με την έκφραση. Τι ρόλο παίζουν οι λέξεις? Έχει μείνει στην ιστορία το practicing heterosexual. Και καταψηφίστηκε ο αντίπαλός του για το practicing heterosexual. Δηλαδή σου λέει, αν λέγεται έτσι αυτό, ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Όχι σκέτο heterosexual, practicing heterosexual. Και βγήκε και έχει μείνει στην ιστορία, ξέρεις, το practicing heterosexual. Και εσείς. Το οποίο έχει, ξέρεις, όταν χρησιμοποιείς τις λέξεις με συγκεκριμένο τρόπο, πώς μπορεί ένα κομμάτι του κόσμου να νομίζει αλλά αντάλλον.

0: λοιπόν, τώρα που έχουν βάλει οι Άζακ, σου συστήνω να πας σπίτι και να ψάξεις να βρεις ένα live του Άιζακ Χέις με το Σαφτ, ο οποίος βγαίνει επί σκηνής, είναι τόσο μαύρος, έτσι κι αλλιώς ο Άιζακ Χέις ως γνωστόν, και βγαίνει με ένα ρούχο το οποίο, τώρα μιλάμε από 30, 40, 50 χρόνια, γεμάτος αλυσίδες. Αυτό δηλαδή αξίζει να το δεις.
1: Τι κάνει να πιστεύει, λέω, περίμενε. Μια χαρά είναι η διάθεσή μου, αλλά τι σε κάνει να πιστεύει, που βλέπει, που γελάω. Mm. Ότι θα γυρίσω τώρα σπίτι και θα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα.
0: Όχι, όχι. Το. Κάποια στιγμή
1: υπάρχει. Α, όχι, δεν πεις τώρα που θα γυρίσει.
0: Ναι, σου προτείνω για να, να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, είναι μέσα στη λίστα. Ναι. Στη λίστα. Στη λίστα.
0: Πατήστε Σαφτ, λοιπόν, Άιζακ Χέις Live. Και αξίζει που κυριομαξιάνει. Βαίνει και με έναν άλλον, ο οποίο του βγάζει μια γούνα που φοράει. Που λες Δέσποινα, σέρνεται η γούνα πίσω, είναι όλο καταπληκτικό, υπέροχο αριστούργημα, αξίζει πολύ αν το δείτε.

0: Τώρα που είπα για τον Άιζακ Χις, τα πιο σουρεαλιστικά αντισύνοδα από λαϊκούς ποιος τα έκανε ή ποιος τα κάνει. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λεγότανε από Έλληνες.
1: Βάζεις δύσκολα τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα, για κάποιο λόγο μου ήρθε ο Ρακιτζής, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε γενικά. Όχι, κεντρικά. Ίσως μου θυμίζει συνεχώς τον συνδυάζει με τον κύριο Βίζα.
0: Πώς λεγόταν, προσπαθώ να θυμηθώ αυτόν που, έλεγε, που έπαιζε, τραγουδούσε με την κόρη του και έλεγε με το πινκ πονγκ, με τον μπαλάκι. Πώς λεγόταν αυτός ο τύπος.
1: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, ποιο μπαλάκι.
0: Παίζανε, υπήρχε μέσα ένα τραγούδι τέτοιο. Θυμάμαι το σενάριο.
1: Μήπως πρέπει τώρα που θα πας εσύ σπίτι να κάτσω το τσάκ.
0: Ο Μαζό κάνει καλά τη σήμερα, τα κάνει.
1: Στα live κάποια ζωντανά που έχω δει, έχει κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις. Γενικά όμως δεν τον βάζει στα πολύ κεντρικά.

0: Ορίστε, απάντησε η Λίνα. Είναι ο Φλωρινιώτης.
1: Φλωρινιώτης, εσύ. Ορίστε.
0: Και ο Θάνος.
1: Όλοι μαζί.
0: Απαντούν.
1: Έχουμε κοινό υψηλό τάτο.
0: Απαντούν πήρε. Εδώ, ερώτησες.
1: Ναι, ρώτησα μόνο.
0: Πήρες την απάντησή σου, Φλωρινιώτης.
1: Υψηλό τάτο, ο Φλωρινιώτης έκανε. Ήτανε. Δεν ξέρω, τζι. Καλύτερα να βρει ζωντανό ένα που έχει πεθάνει παρά τον αυτό. Λοιπόν. Ναι, ο Φλωρινιώτης. Ζωή να έχει.

0: Μια ακόμη άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο Σμιθ, ξέρεις γιατί δεν πήγε ένα νικιούρ πολύ μακριά, γιατί ο Σμιθ δεν έπαιρνε σε αεροπλάνα. Δεν πρέπει να υπάρχουν οι τρένα ή βαπόρια για να μετακινούνται οι κιούρ.
1: Εντάξει, τα καταφέρναν όμως με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Τι κάνανε και ωραίο στυλ. Θυμάσαι τον ντυσμό τους, μια πλέμια ντύσιμο με τα μαύρα παλτό και το βαμμένο το μάτι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία η κιούρ.
0: Ωραίο στυλ ήταν, ναι.

0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως για τις μουσικάρες που βάζει ο Μάκης Προβατάς. Πολλά, πολύ, πολύ συγχαρητήρια. Δηλαδή όλα τα μηνύματα είναι για τη μουσική την οποία ακούμε.
1: Για τον Φλωρινιώτη.
0: Και για τον Φλωρινιώτη η παρέμβαση, ναι, η απάντηση.
1: Εντάξει, είπαμε, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Ο Αλέξανδρος έστειλε, ναι, η Λίνα στέλνετε διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, έχετε μόλις 3-4 λεπτά για το βιβλίο. Θα κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Αλλά ήτανε τώρα, αυτός ήτανε... Ναι. Ποιες χώρες τον ήτανε...
0: Για ποιο λες πάλι.
1: Το Φλωρινιώτη.
0: Για το Φλωρινιώτη, είμαστε ακόμα στο Φλωρινιώτη. Εντάξει.
1: Να, ας πούμε, θα σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι μάλλον δεν το ξέρεις λόγω νεαρού ηλικίας. Τον Κώστα Καφάς τον έχεις στο νου σου.
0: Για πες μου.
1: Το γυαλά, ναι. Κυρία μου, δεν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, ενώ τα σταντισμάτα.
0: Γιατί δινόταν περίεργο, περίεργα, δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο.
1: Όχι πολύ, αλλά ναι, φορούσε αυτά τις καμπάνες και τις εποχές, αλλά ήταν ωραίος. Να, το γυαλά, κυρία μου, πρέπει να τον βάλουμε.

0: Σου άρεσαν Depeche Mode?
1: Αρκετά.
0: Αυτός
1: ναι,
0: είναι ο τραγουδιστής, αλλά σε solo album, δεν είναι Depeche Mode. David Gahan, The Soul Savers.
1: Ωραίος. Τελικά δεν τον κατάλαβα. Έχει διαφορετική, ναι. Κάπως ακούγεται λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, άκουσε τον. Έχεις δίκιο, άκουσε τον λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, με τη φωνή του David Gahan θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 19. Δεν ήσασταν πολύ σήμερα, 19, το θεωρούμε λίγο. Για πες δύο αριθμούς.
1: Λοιπόν, θες να πω δύο αριθμούς. Έλα, θέλω λίγο να το σκεφτώ.
0: Ωραία,
1: γιατί αυτό
0: επόμενο,
1: έχει μια ευθύνη.
0: Ναι. Ωραίος, Old Habits Die Hard από την ταινία Alfie, αν τη θυμόσαστε. Έχει λεχθεί από πολλούς, εδώ είναι με το Mick Jagger. You see, I bounce back quicker than most.
1: Πέντε και εννιά.
0: Ο κύριος Γιώργος Αλισανδράκης, το έχω μπροστά, γι' αυτό είμαι στην αρχή. Και 9. Κωνσταντίνος Κρυπούκης. Θα ειδοποιηθείτε αυτορή και παραχρήματα που θα πάτε να το πάρετε, έτσι, προσκλητώσεις. Αλεξάνδρια, τι, μόνο δύο λεπτά έχουμε? Μας κάνει νόημα η Δέσποινα.

0: Δέσποινα, να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία,
1: Ευαγγελία είναι το κορίτσι σήμερα εδώ, συγνώμη, στην παρέα μας. Ευαγγελία Κουβέρνη.
0: Με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όχι, σε δει αυτό μια φορά. Με βλέπει ένα στην παλιά γειτονιά και με ανοίγει τα χέρια, έρχεται κατά πάνω και λέει Βασίλη. Ενώντας, όχι άλλον, εμένα.
1: Εντάξει, έχει συμβεί σε όλη
0: την έχω τη φάτσα του Βασίλη. Δεν σου έχει συμβεί τέτοιο σουρεαλιστικό τρελό με άλλα τα όνομα.
1: Συνήθως εγώ λέω άλλα ονόματα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, αρκετές φορές. Μπορώ να αποθηκεύσω και διαφορετικά ονόματα, να στείλω και χρόνια πολλά. Το έχω κάνει. Αν μας ακούτε, ξέρετε. Συγχωρέστε με.
0: Όχι, συγχωρέστε με. Ταπεινά, συγχωρέστε.
1: Έχω στείλει χρόνια πολλά σε ονόματα που έχω αποθηκεύσει λάθος και δεν το έχω κάνει επίτηδες. Το ξέρετε, όσοι με ξέρετε. Φτάνουμε στο τέλος.
0: Λα Μαρία μου, τι να πω.
1: Μαρία μου.
0: Λοιπόν, η Ελένη Στεριού, Μάικς Πρωτάς. Η Ευαγγελία Κοβέου, το είπα σωστό για να το θυμάμαι. Ήταν στους ήχους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν εξαιρετικοί.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Έκτακτοι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν αύριο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου μετά την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν στις 2 μετά το μεσημέρι στους δρόμους γύρω από την οδό Ζαΐμη σε ακτίνα 300 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά, καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να φροντίσουν το ίδιο για τα κατοικίδια τους. Συνολικά 290 χώρια κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έχει καταγράψει ο ΕΟΔΗ. Χειροπέδες σε 2 άτομα πέρασαν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι πυρκαγιές Εκάριστο Ευβοίας και Μύτικα Θήβας. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας την αυλαία των πολιτικών εμφανίσεων στη ΔΕΘ. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως στόχο τη μείωση κατά 30% των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ενός νέου μοντέλου παραγωγής, αποθήκευσης και τιμολόγησης. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αύξηση των εισοδημάτων, θέτοντας ως στόχο κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ. Στο τέλος της τετραετίας. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Για την παιδεία, ανακοίνωσε κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και επίδομα 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως κάτι νέο και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος. Στο ίδιο πνεύμα, για νέες αυταπάτες κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να πείσει τους πολίτες πως έχει αλλάξει πολιτικό πρόσωπο. Στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν αύριο οι τρεις προφυλακιστέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Θα εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να πάρουν νέα προθεσμία για την ποινική δίωξη της ανθρωποκτονίας. Σήμα λήξης συναγερμού σήμερα στις ελληνικές αρχές, καθώς το τουρκικό ωκεανογραφικό και ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά αποχώρησε οριστικά από την περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το σκάφος είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση του πολεμικού ναυτικού μετά την έκδοση παράνομης τουρκικής ναύτεξ και πλέον κινείται επιστρέφοντας προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Οι νέες επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα κρατήσουν πολύ. Καταστρέψαμε τον νέο εξοπλισμό τους, είπε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επιθέσεις εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Την οργισμένη παρέμβαση του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι προκαλεί πρωτοφανές επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ στελεχών των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών λόγω λάθους συντονισμού. Η εισαγγελία της χώρας ξεκίνησε ήδη κατεπίγουσα έρευνα για την απόδοση ποινικών ευθυνών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 4-0 στη Λάρισα την ΑΕΛ. Γκονσάλες, Κουστάβα Σα, Μπρούνο και Ρόκα, οι σκόρες των Πειραιωτών. Στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκό Κηφισιά 2-2 και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα. Ισόπαλο, χωρίς τέρματα, έληξε το πρώτο ημίχρονο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Πέμπτη στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που πιθανώς θα δώσουν σύντομες βροχές ή μπόρες κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κατά διαστήματα από το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα περισσότερα από τα υπόλοιπα υπηρωτικά πλην της Θράκης, καθώς και στις Σποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στα υπόλοιπα νησιά ο καιρός θα παραμείνει γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 με 7 και πρόσκαιρα τοπικά και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα περισσότερα επιρροτικά τους 32 με 35 βαθμούς και στα νησιά τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr, το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα η Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: καλημέρα.
1: Άντε πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Μπαμ και κάτω, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μπαμ και κάτω. Στο τηλεφωνικό κέντρο θα είναι η Νατάσα Βαλιάνου. Στην παραγωγή ο Σάβας Παναγιωτίδης. Τον ήχο με έχουν μπερδέψει. Είναι και η Ευαγγελία Κοβέου και ο κύριος
1: Θοδωρής
0: Κούβας.
1: Ο Κούβας.
0: Παίζεις στοίχημα με αυτό το όνομα. Δεν πρέπει να παίζεις.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνεις που δεν παίζεις.
1: Ναι, γιατί θα κατέβαινε ο τόνος.
0: Το τραγουδάκι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο σε λογιστές, σε διάφορους τύπους οι οποίοι λένε διάφορα περίεργα για τις μεταγραφές κτλ. Παρακαλώ να δοθεί μεγάλη σημασία στους στίχοι που λέει και ο ποιητής.

0: Αξία. Το τηλέφωνο μας 211-016-104-6. Καρδιά σου
1: το
0: χασίσει
1: και δεν έχει φω. Το κατάφερα ρε, το πακαλάρε.
2: Πώς το πέτυχες ρε Μπαγάσα.
1: Το πέτυχα.
2: Το πέτυχα ρε Μπαγάσα με τη μία.
0: 211-016-104-6 παρακαλώ.
2: Αν είναι δυνατόν, το πέτυχε με τη μία. Δηλαδή το κινεί τη μπεγάτσα. Παλαιότερο κορνάρα μου, ό,τι σηκωνόταν.
0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε.
2: Παρακαλώ.
0: Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Έχουμε
3: εντολή να βγω πρώτο.
0: Έχει εντολή. Καλώ το να. Καλώ το να. Καλώ το να. Καλώ το να. Τι γίνεται.
3: Που είπε ο Θεό, θα βγει στου συντήθεου. Πρώτο.
2: Ποιο Θεό.
3: Δίνω το κάρισμα. Και βγαίνω. Παίρνω μπάνιζα και βγαίνω.
0: Και καλά ξηγέσαι.
3: Καλησπέριζω, εύχομαι να είστε καλά.
2: Μια χαρά μας.
3: Ρε παιδιά, μια ερώτηση.
0: Ναι. Να την άκουσω.
3: Ένας φοροσκοπιστής, παράδειγμα,
2: ναι.
3: Ονοματινούς,
2: ναι.
3: Στέλνει με την αποστολή του Όφη,
2: ναι.
3: Κατεβαίνει κάτω στην Αθήνα, πάει στο τεπάτικ που πηγαίνουν εκεί και περνάει ιατρικά τεστ.
2: Ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά.
3: Από εκεί τη στιγμή τα πετυχαίνει τα τεστ και από εκεί τη στιγμή είναι του Ολυμπιακού παίχτης, αλλά παρόλα αυτά δίνεται δανεικός στον Όφη μέχρι τον Γενάρη. Τα λέω καλά μέχρι τώρα.
2: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, που λες.
2: Ούτε και εγώ το. Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει μεταγραφή.
3: Αυτό πίστευα και εγώ, ότι υπάρχει μεταγραφή, αλλά λένε ότι θα είναι τον 1ο Γενάρη. Θα έρθει στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Και το ερώτημα είναι, εφόσον τίθεται έτσι όπως το λέω εγώ, ποιο λόγο να περάσει ιατρικά, ρε παιδιά.
0: Νομίζω ότι τα ιατρικά τα περνάει ο παίκτης για να γίνει η μεταγραφή, γιατί μπορεί να.
2: Ένα.
0: Αλλά το ότι δίνεται στο Γενάρη, ποιος το λέει.
2: Ναι. Πρώτο.
3: Το λένε τα διάφορα site και.
0: Α, τα site τα λένε. Να περιμένουμε.
3: Είναι έγκριτη αυτή, δεν θέλω να πω.
2: Μα δεν λέμε ότι δεν είναι.
0: Μα δεν λέμε ότι δεν είναι έγκριτη, αλλά αν δεν το πει ο επίσημος Ολυμπιακός, πώς θα γίνει αυτό.
2: Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Μα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
0: Αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει, θα πρέπει να περιμένουμε, κύριε Δημήτρη Γουλιάμη, λίγο.
3: Εντάξει, κύριε Μπάμπη μου, κύριε Λεάνη μου, όπως καταλαβαίνετε, με στριμώχνετε για άλλη μια φορά.
2: Από την άλλη, να πούμε, Δημήτρη μου, είναι μια τυπική διαδικασία. Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν, να το επαναλάβουμε. Για όσους ενδεχομένως να μην τη γνωρίζουν, τα ιατρικά είναι ένα κομμάτι της τυπικής διαδικασίας. Πρέπει να γίνεται. Έτσι κι αλλιώς.
3: Και όταν πήρετε δανεικός, για να δοθεί δανεικός.
0: Πρώτα πρέπει να γίνει παίκτης της ομάδας για να δοθεί δανεικός.
2: Έτσι, οπότε για να γίνει παίκτης της ομάδας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση.
3: Εντάξει. Ωραία. Άμα το θεωρείτε έτσι, δηλαδή και σε 6 μήνες.
2: Όχι, άμα το θεωρούμε. Έτσι είναι. Δεν είναι ότι το θεωρούμε εμείς. Δεν είναι δηλαδή κάτι το.

0: το οποίο ξέρω κι εγώ είναι μια διαδικασία την οποία εφήβραν ο Μπάμπης και ο Μιχάλης.
1: Ναι. Είναι καλό θέμα, είναι καλό θέμα αν υπάρχει τέτοια πληροφορία από διάφορους δημοσιογράφους κτλ. Αλλά αν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
2: Είναι καλό θέμα, κύριε Μπάμπη.
1: Είναι
2: σας
1: πάντα.
2: Παρακαλώ,
1: πάντα είστε. Σ' ακούει ο Θωμάς και τα άλλα τα λαμόγια τώρα.
2: Ακριβώς. Εγώ δεν βάζω πολλά λαμόγια γιατί θα μου κάνουν πίνηση, αλλά.
1: Εντάξει, υπάρχουν καλά λαμόγια, υπάρχουν και κακά λαμόγια. Αυτή είναι καλά λαμόγια.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερώ άλλο τις γραμμές, γιατί έχετε πολλές γραμμές. Σας αγαπούμε και σας υποδείχνουμε και ως εκπρόσωπος των λαμογείων. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Να είστε καλά.
0: Καλές δουλειές πάνω απ' όλα.
1: 2-11-016-104-6 το τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Γεια σας, Μπάμπη.
1: Για χαρά, τι κάνουμε.
0: Υπάρχει εδώ κάτι πριν πάμε στο φίλο, να πούμε, γιατί έβλεπα τα site τώρα, γιατί έκανα προηγούμενος, δεν προλάβαμε να τα δούμε. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, Κυπέλου, έτσι, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ. Ήταν το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 10:15. Έχουμε φτάσει στο 88 λεπτό και δεν υπάρχει σκορ στην Τούμπα. Ένα αυτό. Δεύτερον, για να μην μακρηγορώ.
1: Είναι 0-0.
0: Είναι 0 το 0.
1: Ποιος κερδάει δηλαδή.
0: Κερδίζει και αυτός που έχει 0 και ο άλλος που έχει 0. Δεν κατάλαβες. Και οι δύο κερδισμένοι.
1: Μου έχουν κάνει την ίδια ερώτηση στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήκωνα τα τηλέφωνα μια μέρα γιατί βαριόμουν να κάθομαι να περιγυρνάω. Πήγα να φάω τη δουλειά τη. Της Νατάσας της Βαλιάνου και ήταν ένα μάτς, ήταν 0-0. Του λέω του ανθρώπου που πήρε τηλέφωνο
0: 0-0.
1: Δηλαδή μου λέει ποιος κερδάει.
0: Έλατε.
1: Δεν ήξερα τι να το απαντήσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Γεια σου Μαρία από την Πάτρα.
0: Από 1η Γενάρη διαβάζω εδώ σε ένα site, θα ψάξω για τους υπόλοιπους ιστότοπους, στον Ολυμπιακό ο νους.
1: Από την 1η Γενάρη, ναι. Σε ποιο?
0: Στον Ολυμπιακό. Α, να αναφέρω.
1: Ναι,
0: βλέπω στον καζέτα τώρα αυτή τη
1: στιγμή. Μάλιστα, okay. Αυτό μου μυρίζει ότι δεν φεύγει ο Ζέλσον.
0: Α, ναι, τώρα αυτά θα τα πούμε μετά, να μην περιμένει ο φίλος.
1: Ωραία, παρακαλώ.
3: Γεια
1: σας, γεια σας.
3: Γεια σου Μπάμπη, από την Αγγλία, ο Ανδρέας.
1: Γεια σου Ανδρέα, τι κάνεις. Τι γίνεται στην Αγγλία.
3: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Ανδρέα, μπορεί να μιλάς και αγγλικά με τον Μπάμπη, καταλαβαίνει τα πάντα.
1: Βρέχει στην Αγγλία.
3: Τον Μπάμπη τον είχαμε ακούσει για πολλά χρόνια ακόμα, αλλά και σένα σε είχαμε χάσει τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
3: Και σένα πιο πολύ.
0: Είμαι χαμένος στην
3: Αγγλία. Θα ξενυχτάμε λιγάκι τώρα, όσο να είναι.
0: Στην Αγγλία δεν ξενυχτάς, σε 2 ώρες πίσω.
3: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Οκ, my friend.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτό έτσι πήρα να σας πω ένα γεια. Σας παρακολουθούμε.
1: Σήμερα.
3: Να είστε καλή εκπομπή. Είδες... Η επιτυχία είναι δεδομένη, αυτό το ξέρετε.
0: Πώς περνάς στην Αγγλία, για πες μας. Πόσα χρόνια είσαι τώρα?
3: Είμαι 32 χρόνια στην Αγγλία, δεν είναι.
0: Πού στην Αγγλία?
1: Αυτό το πράγμα.
3: Νότιο-Ουαλία.
1: Αυτό, Ανδρέα, να σου πω, είδες Ολυμπιακό.
3: Όχι λίγο, γιατί ήμουν έξω, είχα στη δουλειά και
1: θέλεις,
3: το είδα το...
1: Θέλεις να ακούσεις...
0: Όχι, περίμενε.
1: Κάτσε.
0: Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Γιατί? Να κάνουμε μια προσφυγή στην Ουαλία, το ότι όταν παίζουν, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, τον άνθρωπο, να τον αποδεσμεύουν από τη δουλειά, να μπορεί να βλέπει την ομάδα του.
1: Σιγά μην δούλευε εκείνη την ώρα, ρε.
0: Μα δεν άκουσες τι σου είπε.
1: Δεν δούλευε, σου
0: λέει.
1: Παραμύθι πουλάει, ρε. Παραμύθι πουλάει. Είχε δουλειά, όχι δούλευε. Είχε δουλειά. Αυτά που λέμε στις γυναίκες μας και στα. Έχω δουλειά. Τι δουλειά, μωρέ, έχεις. Εξήγησε του. Έχω δουλειά. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε, θες να ακούσεις τα μεξικάνικα, τον γκολ στα μεξικάνικα, οι μεξικάνικα.
3: Το άκουσα.
1: Στα μεξικάνικα, το άκουσες.
0: Όχι του Πουέρτα.
1: Τα μεξικάνικα μέσα που μεταδίδανε σήμερα το μάτς στην Λάρισα.
0: Πανηγυρίζανε για τον γκολ του Κονζάλεθ.
1: Άκου το τώρα.
3: Ναι, το άκουσα στο διαδίκτυο, το άκουσα μετά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε.
3: Ωραία,
1: πολύ, να είσαι καλά.
3: Παιδιά, καλή συνέχεια και σας ακούμε.
0: Να είσαι πάντα καλά, Ανδρέα.
4: Por la derecha, Fortunis que hace piernas, llega, evita que salga la pelota y saca el centro poderoso, viene el remate, gol, gol de la hormiga, un gol, al 34 aparece el 34, viene Mirminji, que ahí está con el Hadouken, Hadouken, y la manda para adentro, 1-0, Claudio, lo gana el Olympiacos con gol de la hormiga González.
5: Primer gol en Europa para la hormiga, y era cuestión de tiempo que aprovechara una de estas oportunidades. Saca bien la segunda oportunidad David Carmo para generar otro ataque, Fortunis llega muy bien, hace pierna.
0: Nato.
1: Ωραία.
0: Μετά ακούγεται και το Γιώργο έρχομαι.
1: Το...
0: Τι τραβάμε.
1: Είδαμε το μάτς. Πες μου αν από αυτό το μάτς τι κράτησες ρε φίλε.
0: Θα πω κάτι το οποίο η πρώτη μου εντύπωση.
1: Για πες.
0: Αυτό το μάτς τώρα σε επίπεδο ανταγωνιστικό δεν έχει.
1: Εντάξει,
0: δεν χωράει πολλά.
1: Δεν χωράει πολλά.
0: Οπότε τι θα πας επιμέρους στοιχεία.
1: Ναι.
0: Εγώ κρατώ ένα επιμέρους στοιχείο για κανένα λόγο, γιατί έχω και το κόλλημά μου όσον αφορά τα νέα παιδιά και την εκπροσώπηση, παρουσία τους και συμμετοχή στις ομάδες. Ο Φίλης.
1: Φίλης ρε φίλε.
0: Ο Φίλης.
1: Ολοκληρωμένη ναι. Εμφάνιση. Ναι. Βέβαια σε... χαμηλού τέμπο μάτσα.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Αλλά περίμε. Τον έχουμε δει και σε άλλα μάτσα.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ το ότι είναι πολυτέλεια να μιλάμε για χαμηλό τέμπο για τον Φίλη. Αν μιλούσαμε παμσχάρι για τον ΣΑ, είναι άλλου είδους.
1: Και για τον Φρόιλερ που και αυτός ήταν.
0: Και για τον Φρόιλερ. Εδώ θα ανοίξουμε και μια παρένθεση, γιατί πρέπει να το πούμε. Γιατί βλέπαμε το παιχνίδι με τον Φρόιλερ. Με τον Μπάμπι μαζί. Και λέγαμε, κανένας δεν έχει κάνει αναφορά για το πόσο σημαντική είναι η προσθήκη με βάση την αξία του Φρόιλερ. Δηλαδή έχει περάσει, λες και έχει πάρει έναν παίχτη σειράς ο Ολυμπιακός.
1: Mm-hmm.
0: Ο Φρόιλερ δεν μπορεί αντικειμενικά ποδοσφαιρικά να θεωρείται παίχτη σειράς. Είναι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα κι αν είναι. Με οποιαδήποτε φανέλα έπαιζε στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Σωστά, ναι. Είναι τεράστια μεταγραφή ο Φρόιλερ για μένα, ναι. Αλλά μένα ναι, για μια ακόμη φορά, επειδή τον έχω δει και άλλες φορές τον Φίλη, μου έκανε φοβερή εντύπωση το πώς στέκεται στο γήπεδο, πώς δίνει την μπάλα με τη μία, πώς κόβει. Έχει πάρα πολλά όμορφα χαρακτηριστικά μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτός ο παίκτης, αν προσεχθεί και αν δουλέψει, μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα στον Ολυμπιακό και γενικά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή πραγματικά βγάζω το καπέλο σε αυτούς που τον έχουν προετοιμάσει, σε αυτόν που τον έχουν φτάσει μέχρι εδώ, και πιστεύω ότι αυτό το παιδί θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τον έχουν προσέξει για να του δίνουν τον χρόνο, σίγουρα τον έχουν προσέξει. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει σε αυτό το παιδί είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Και σε αυτό σταθήκαμε και με τον Μπάμπη όταν βλέπαμε το παιχνίδι. Γιατί είναι ένα κορμί το οποίο θα μπορούσε με τα δεδομένα τα ποδοσφαιρικά.
1: Είναι ένα 90, έτσι.
0: Μπράβο. Να θεωρείται και βαρύ κορμί. Δεν είναι. Είναι ένας παίκτης που έχει αυτό που παλαιότερα λέγαμε αέρινα χαρακτηριστικά. Έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση με την μπάλα κάτω. Έχει εξαιρετικό κοντρόλ του κορμιού του, που υποβοηθά έτσι ώστε η τεχνική του να καταγράφεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Μπάμπι, παίρνει πρωτοβουλίες, είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί.
1: Και δεν φοβάται.
0: Ναι, δεν φοβάται να το κάνει. Δεν φοβάται ακόμα και να κάνει το λάθος. Μπράβο του, θα πούμε, σε αυτήν την περίοδο. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αν δεν κάνει τώρα το λάθος, αν δεν εκτεθεί τώρα, αν δεν ρισκάρει με ή χωρίς εισαγωγικά, αποκλείεται. Δηλαδή αν δεν έχει αυτό που επιβάλλεται να έχει τώρα, δηλαδή το ποδοσφαιρικό θράσος, δεν θα τον βοηθήσει να κάνει το βήμα μπροστά. Αυτό το θεωρώ εγώ πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ εντυπωσιάστηκα από αυτό το παιδί. Δεν είχα την εικόνα που είχε ο Μπάμπης. Είχα μια εικόνα η οποία όμως δεν ήταν ολοκληρωμένη.
1: Έχω ξαναμιλήσει για τον Φίλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Εγώ είναι η πρώτη φορά που μιλάω. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα ποιοτικά στοιχεία σε ατομικό επίπεδο που δεν μπορεί κανένα να παραβλέψει αυτό το παιχνίδι και πρέπει να υπογραμμίσει. Τώρα από εκεί πέρα 04, 024, 034, αυτά είναι εντελώς με εντελώς διαδικαστικά.
1: Φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ έχει τελειώσει στο 0-0.
0: Κάτσα να το τσεκάρω.
1: Όχι, όχι ακόμα. Παίζουν τι μέχρι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ρε, σταμάτα. Μετά να έχεις πάντα στο νου σου την ρίση του μεγάλου μας φίλου, του Γιώργου Μίνου, έτσι, ότι ο ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ. Απλά δεν κερδίζει. Έτσι. Να το γνωρίζεις αυτό.
1: Καλώς τον Αντώνη, καλώς τα παιδιά τον Μπελαβίστα. Ένας φίλος μας λέει γιατί.
0: Στο 97 είμαστε.
1: Δεν ασχολούμαι, λέει, με την Αγγλία. Ο Μπέλ ήταν ρεζέρβα στην τελευταία του ομάδα. Είναι γνωστός ποδοσφαιριστής ο Μπέιλ, έχει κάνει αρκετά πράγματα στην καριέρα του, είχε κάποιους τραυματισμούς, αυτόν τον κράτησε σε κάποιες περιόδους εκτός αγωνιστικής δράσης, αλλά ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής είναι γεγονός. Και αν είναι καλά, νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, αν και εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, διότι ακόμα
0: δεν έχει ολοκληρωθεί. Επίσημα τουλάχιστον δεν έχουμε επίσημη ολοκλήρωση μεταγραφής. Απ' την άλλη μεριά, εγώ θα μπω και θα ξαναγυρίσω στο Φρόερ, όχι για κανέναν άλλο.
1: Ο Παναγιώτης μας λέει να διαβάζετε τα Viber. Προσπαθούμε να τα διαβάσουμε, αλλά είναι αρκετά τα μηνύματα. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μας πήγουν κάποια. Τα προσπαθούμε.
0: Τα διαβάζετε τα Viber. Είναι η απάντηση.
1: Τα διαβάζουμε, ναι.
0: Να προλάβω να πω.
1: Χαιρετισμού στον Αλέξανδρο, στην Ιωάννα τη Λουκά. Η Λουκά είναι γνωστή, είναι αυτή, όχι. Δεν την λένε Ιωάννα τη Λουκά.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε.
1: Εντάξει.
0: 2-11-0-16-104-6
1: τα τηλεφωνά μας, τα μηνύματα στο Viber και στα WhatsApp στο νούμερο 6981-041-046. Επαναλαμβάνω το νούμερο για τα μηνύματα στο Viber και WhatsApp 6981-041-046.
0: Η Mega News 104,6.
1: Ας βρουντουνάτε το μήνυμά σας εδώ. Όσα προλαβαίνουμε τα λέμε, όσα δεν προλαβαίνουμε δεν τα λέμε.

0: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Πριν πάμε σε αυτό, γιατί έχουμε να κάνουμε και για αυτό το παιχνίδι ένα σχόλιο, να πω ότι πάντως είναι και λίγο χαρακτηριστικό της ανατροπίας ορισμένων. Ψάχνουν να βρουν για τον συγκεκριμένο παίχτη που είναι να γίνει μεταγραφή κάποια στοιχεία, τα οποία είναι καλό να τα γνωρίζουμε. Εξάλλου δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό, μπαίνει ο καθένας στο διαδίκτυο και παίρνει τις πληροφορίες τις οποίες θέλουν. Αλλά από την άλλη μεριά, για παίχτες, όπως λέγαμε πιο μπροστά από το Φρόιλερ, που εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντική και για την ομάδα την οποία θα παίξει στον Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί λίγο με τα στοιχεία είμαστε φιδωλοί.
1: Ευχαριστώ πολύ την Ρένα, τη Σερενάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά από το, αν το κατάλαβα καλά, από τον Ατλαντικό που μας στέλνουν μηνύματα.
0: Μέσα.
1: Μέσα, γιατί είναι ναυτική, ρε φίλε.
0: Και τώρα θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση, γιατί ο φίλος ο ακροατής έστειλε το ερώτημα της ημέρας. Πείτε εσείς επιτέλους τη γνώμη σας, να τραγουδάει ο Πάριος ή να μην τραγουδάει ο Πάριος.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα να ασχολούνται δύο μέρες αν θα τραγουδάει ή όχι ο Πάριος? Ναι. Θα κάνει ό,τι γουστάρει, ρε φίλε. Ό,τι γουστάρει και ό,τι του κάνει κέφι θα κάνει.
0: Εντάξει, μετά ο Πάριος δεν σας έστειλε υποχρεωτική παρουσία.
1: Τι έστειλε στρατιωτικά αποσπάσματα για να σας μαζέψει.
0: Να σας λύνει σφαλιάρι, σκητρώνια και αγκαλίδια.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Άμα θέλετε πάτε, άμα θέλετε μην πάτε. Δηλαδή,
1: το ίδιο κάνουν και για τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνου. Να σταματήσει πια και τα λοιπά. Θα σε ρωτήσει εσύ, φίλε, αν θα σταματήσει.
0: Γιατί, συγγνώμη, άκουσα.
1: Αν δεν σ' αρέσει, μην πηγαίνει να τον δει.
0: Όπα, γιατί άκουσα κανένα τα λεφτά του Βασίλη και δεν.
1: Τέλαντε.
0: Εντάξει, εδώ έχω μια ένσταση για τον Γιάννη Πάριο, δεν μπορώ να πω γιατί δεν τον έχω ακούσει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι.
1: Εγώ το άκουσα. Είναι θέμα κεφιού δικό του.
0: Όχι, και είναι και θέμα και επιλογής. Αν θεωρείς ότι δεν εκφράζεται στο βαθμό που σε ικανοποιεί, εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος να πας.
1: Εκτός αν σας παίρνουν με το πιστόλι στον κρόταφο και σας πηγαίνουν να τους ακούσουν.
0: Το φοβάμαι αυτό και
1: το καταλαβαίνω, ναι. Ας το ξεκαθαρίσουμε.

0: 2-11-016-104-6 το τηλεφωνικό μας νούμερο, το νούμερο με το οποίο επικοινωνούμε. Επαναλαμβάνω, ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0, τελικό το τελικό αποτέλεσμα στην Ντούμπα. ΟΦΗ, εγώ επιμένω ότι έχει μια πολύ καλή και σκληρή ομάδα.
1: Ναι, μα το απέδειξε και στα τελευταία μάτς και μπράβο, στο κύπελο και το Super Cup, όπως το λένε αυτό.
0: Εγώ θα το πω και διαφορετικά. Μην σας ξέγελα για το παιχνίδι με τον Άρη που έληξε 2-1.
1: Γεια σου, Θύμιο Πατουλά. Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί εκεί ο Άρης ήταν καλύτερος σε γενικές γραμμές, αλλά ευτύχησε και να προηγηθεί και πολύ νωρίς. Πράγμα το οποίο είναι ένα μεγάλο αβαντάζ.
1: Ο πατριώτης ο Δημήτρης, ο Λιάτσης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έλα, Δημητρά, ρε, δεν είναι πατριώτης μου, είναι αδελφός μου.
1: Γεια σου, Μαρία Μαντή.
0: Διάβασε τι γράφει ο Δημητράκης.
1: Τι γράφει?
0: Για, διάβασε.
1: Δεν μου ανοίγει τώρα. Δεν είναι.
0: Άμα δεν ανοίξει πατήσω... πάνω το χεράκι, πώς θα σου ανοίξει δηλαδή?
1: Θα πατήσω το χεράκι, πού να το πατήσω, εδώ? Εδώ?
0: Ναι. Εκεί, επάνω που είναι το μήνυμα.
1: Άντε και το πάτησα. Θα πέσει το κομπιούτερ. Ποιο χεράκι να πατήσω?
0: Ναι, ναι, για δείξτε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί ο άνθρωπος με τεχνολογία όχι απλώς έχει μαλώσει. Του χτύπησε μια φορά την πόρτα και της πέταξε κομπιούτερ.
1: Αυτό πού δηλαδή, εδώ, να το πατήσω εδώ? Απ, το πάτησα και τι, πού το τώρα?
0: Να το, ορίστε. Ορίστε, αγόρι μου.
1: Α, καλά, εντάξει. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αυτά είναι πρόστιχα, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Αυτά είναι πρόστιχα.
0: Ποτέ.
1: Αυτά είναι πρόστιχα. Ρε, τι να διαβάσω εγώ αυτό το πράγμα που γράφει αυτό εδώ πέρα που κάνατε τα όργια στον Μπάτσελορ?
0: Ναι, όργια με ωμέγα τα κάνατε.
1: Εντάξει τώρα, τι είναι, δηλαδή, θες να σε εκθέσω?
0: Καθόλου. Τι να
1: με. Του πήγε στο Παγκοτατζίδικο και πήρατε λεμονάδα. Στον Μπάτσελορ.
0: Αυτόν πάντως όντως ρε Δημητράκη από τον Εύωσμο τον Δανικό και δεν τον ξαναφέραμε πίσω.
1: Λοιπόν,
0: αδελφέ μου.
1: Πάμε σε τι πάμε? Πάμε σε διάλειμμα?
0: Πάμε σε σήμα.
1: Σε σήμα, ναι. Για βάλε ένα σήμα εκεί να δούμε. Είμαστε στο σωστό σταθμό ή έχουμε έρθει λάθος?

0: Δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος. Στην παραγωγή είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στον ήχο είναι η Ευαγγελία Κοβέου και αυτόν τον κουβά που τον μπερδεύω συνέχεια.
1: Κούβας. Ναι.
0: Τον μπερδεύω συνέχεια.
1: Δεν το βάζεις ένα κουβά ακόμα.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Πάμε λοιπόν στο 211-016-1046-104-6 διαφορετικά για να σας έρχεται πιο εύκολα. 211-016-104-6.
1: Ω, καλά, εντάξει. Για μίλα ρε.
0: Ορίστε.
1: Μίλα.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι,
1: αυτό σου λέω, μίλα, ορίστε.
0: Όχι ρε.
2: Τι έγινε.
0: Εσύ που μας βρήκες τώρα, μπορεί να μας πεις που μας... Εμείς προσπαθήσαμε να φύγουμε για να μην μας βρίσκεις. Εσύ που μας βρίσκεις. Όχι. Ναι, για πες.
2: Σε βρήκα.
1: Ναι, ναι.
2: Στα χαρτάκια, άμα συμπληρώσεις λέει μια σελίδα, πετυχαίνεις τον έναν. Ναι. Αν συμπληρώσεις και την άλλη, πετυχαίνεις και τον άλλον. Ορίστε και σας βρήκα.
1: Ορίστε, για πες τώρα, πες ένα προγνωστικό για να καταλάβουμε κατευθείαν.
2: Προγνωστικό.
1: Ναι.
0: Πες, έχει ματς το βράδυ. Ναι, σήμερα αύριο, έχει αύριο. Λατινική Αμερική. Όχι,
1: όχι σήμερα, λέει αύριο.
2: Για σήμερα.
0: Σήμερα το βράδυ δεν έχει μάτσε.
1: Έτσι θα πάει μέχρι τέλος.
2: Εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω ότι αύριο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τη Λαμία.
1: Α, από εκεί ξεκινάμε.
2: Εγώ σου λέω από σήμερα, έτσι.
1: Περίμενε.
2: Σου λέω από
0: κάτσε,
2: σήμερα.
0: Είσαι σίγουρος ότι παίζει με τη Λαμία.
2: Ναι, όχι Λαμία, ρε. Νίκη Βόλου.
0: Δεν μπορείς να πετύχεις την ομάδα, ρε. Θα δώσεις συμβουλές στον κόσμο.
1: Λοιπόν, περίμενε. Ιάκωβ, να το χωρίσουμε στη μέση, να το κάνουμε Νίκη Λαμίας.
2: Όχι, ρε, όχι, σίγουρα. Είναι Νίκη Βόλου.
1: Είναι Νίκη Βόλου. Ωραία,
0: είναι, το μάτς είναι στην έδρα της Νίκη Βόλου.
2: Όχι, 7 η ώρα στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Αγαπάς, δηλαδή.
1: Πώς θα τα πάει.
2: Ναι, 7 η ώρα.
0: Θα πας, έτσι. Με αυτό το καιρό θα πας ρε εσύ η μπαγάσα στο γήπεδο να δεις.
2: Θεσσαλονίκη βρέχει, εδώ πέρα αύριο θα έχει τέτοιο, ντάλα ήλιο θα έχει.
0: Λιακάδα.
2: Ναι, εύκολα. Mm-hmm.
0: Εντάξει.
2: Δεν κάνετε καλά.
0: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκουμε πάλι τους παλιούς μας φίλους. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά Ιακουβάκου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα έρθω και με κασκόλ τώρα έξω από εκεί από το
0: σταθμό. Να έρθεις όπως θέλεις.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω πώς θα φύγεις μετά. Να έρθεις όπως θέλεις.
1: Περίμενε, δεν του έχεις κάνει την ερώτηση.
2: Στο τέλος του δρόμου θα κάνω δεξιά.
1: Μπράβο. Ευθεία και μετά αριστερά. Να σου πω λίγο κάτι. Θέλω, γιατί υπάρχουν πολλοί οποίοι αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι μια τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος και σε έχουν αναγνωρίσει.
2: Να του το πει αυτό, ξανά.
1: Μπράβο, τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος και έχουν στείλει μηνύματα και λένε ότι θέλουν τη γνώμη σου για τη μεταγραφή του Μουνάη.
2: Κοίταξε, η μεταγραφή αυτή, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη μεταγραφή. Είναι μεγάλη μεταγραφή.
1: Σταμάτα να μιλάς, ρε.
0: Ας τον ρε, θα σου πει αχλαμπάρα, ρε.
1: Άσε να ακούσουμε.
2: Είναι μεγάλο παίκτη, τον είδαμε πρόσφατα στο Euro.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ποιο γιούρο πρόσφατα,
2: που το πήρε η Ισπανία.
0: Ποιο γιούρο ρε, παγκόσμιο ήταν ρε, μουντιάλ ήταν ρε.
2: Εντάξει ρε τώρα.
0: Ρε χαλμπάμια
1: ρε, διοργάνωση να είναι και ό,τι να είναι τώρα, σε πειράζει και εσένα.
2: Εντάξει τώρα, δηλαδή το κατάλαβα, κύπελο, το ένα κύπελο και τώρα.
1: Καλά λες, στο ένα τη δίνουνε δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και στα δύο κύπελο δεν δίνουν. Μου στα αλευριές δίνουν.
2: Έλατε.
1: Πες
2: να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Το πήρε η Ευρωπαϊκή Ομάδα.
1: Α, μπράβο. Σε αυτό έπεσε μέσα. Αυτό έλατε.
0: Εντάξει, εκεί το πέτυχες. Πέτυχες στην Ήπειρο τουλάχιστον. Εντάξει. Okay.
2: Εντάξει, γι' αυτό κάτι είναι.
0: Ωραία.
2: Κοίταξε, ήταν ένα άνθρωπο παιδί μας μεγάλος παίκτης, ήρθε έστω και στο 95.
1: Ωραία. Εντάξει.
2: Αλλά και εσείς, μπάμι κάτι κάνατε.
1: Ναι, κάτι. Κάτι λίγο το κατάφερε κι αυτός. Στα μέρε μέτρη.
2: Εσείς άλλοι δεν πάτε πίσω.
0: Είδες καθόλου ΠΑΟΚ.
2: Με τον Όφι.
0: Ναι.
2: Ξεκίνησα να το βλέπω, αλλά έβρεχε.
0: Ναι,
2: και
0: έφυγες.
2: Κάποια στιγμή έπεσα για ύπνο. Λέω όταν θα ξυπνήσω, λέω θα κοιμηθεί ήλιο. Αλλά μπα, τίποτα.
1: Τίποτα. Καλά έκανες αγώνα. Πώς φαίνεται η εμπειρία.
0: Ιάκωβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Άντε να σε δούμε από κοντά.
0: Να σε δούμε από κοντά και να μας δίνεις τα φώτα σου για προβλέψεις στοιχηματικές, διότι τις έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Να παίζουμε τα αντίθετα.

0: Το ρωτάω για τον Ουνάι. Εσύ άσε να πει για τον Ουνάι το κάνουμε σποτ. Είναι το πρώτο σποτ για τον Ουνάι.
1: Έλα ρε τώρα. Ο άνθρωπος μπορεί να του λες για τον Ουνάι και να σου απαντάει για τον. Πώς το λένε, για τον Καραλή που.
0: Εγώ βάζω όσα λεφτά θέλει. Όσα λεφτά βάζει συν την ηχοληψία του Κούβα. Ότι δεν ξέρει καν ότι έχει έρθει ο Ουνάι.
1: Εγώ είμαι με την Κοβέου. Με την Ευαγγελία. Αυτή μου ρυθμίζει τον ήχο.
0: Ωραία.
1: Εσένα το ρυθμίζει ο Κούβας.
0: Πάμε, Χόρχε Μάτζιας.
1: Δηλαδή να ξέρουμε γιατί μας γίνεται εδώ χάμω.
0: Έλα, Χόρχε.
1: Και τα τηλέφωνα που παίρνει η Νατάσα είναι δικά μου. Μην βγαίνεις στη μέση και κάνεις.
0: Όχι, όχι.
1: Τα δικά σου.
0: Εντάξει.
1: Χόρχε, πολύ χαίρομαι που σε είδα, πολύ χαίρομαι που σε ακούω. Τι είναι, ρε φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε.
2: Καλά, μας περιμένουμε να περάσει τα υπόλοιπα 20 λεπτά να κλείσει η Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ναι,
0: ναι. 20 λεπτά μήνα.
1: 20 λεπτά μήνα, ναι.
2: 19.
1: Μήπως έφυγε κανένας.
2: Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Από το πρωί που θα κοινοποιηθεί η λίστα.
0: Ναι. Ο νους είναι από 1η Γενάρη.
2: Αυτή τη μήνα.
1: Ο νους είναι από 1η Γενάρη και ο Αποστολάκης.
0: Περίμενε, έτσι. Κάτσε να μας διευκρινίσει,
1: ναι.
0: Το γιατί αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτό έχει σημασία.
2: Κοιτάξτε, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν μπορώ να σου πω το.
1: Είναι
2: το
1: κινητό, έχω, είναι κινητό το ρεπορτάζ, εντάξει, είναι κινητό, σωστά. Δηλαδή δεν κάθεται σε μια μεριά.
2: Ναι. Αν έρχονταν, λέω,
0: ναι.
2: Θεωρία είναι, εσύ.
0: Ναι.
2: Έχω και χωρίς να έχω την.
0: Εκτίμηση.
2: Το ρεπορτάζ. Εκτίμηση.
0: Ναι. Πάμε.
2: Η λίστα, από τη λίστα θα κοπούν οι παίκτες. Ο Ορνούς ήταν ένας ακόμα.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην είχε να θέλει το παιδί να παίξει σίγουρα στην Ευρώπη με τον Όφη. Μπορεί, χίλια μπορεί. Αλλά ναι. Είναι εκτίμηση, έτσι, πως εγώ, χωρίς παρακτήσεις.
0: Σωστά, ναι, εντάξει. Μια εκτίμηση.
2: Και να δούμε ποιοι θα κοπούν και από τη λίστα του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει σημασία ποιοι θα κοπούν από τη λίστα.
2: Για πολλές ομάδες, και την ΑΕΚ και τον Άθνα.
1: Ναι, έχει σημασία, έχει, γιατί έχουν μαζευτεί πολλοί. Πάρα πολύ. Και στον Ολυμπιακό και στους υπόλοιπους. Όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Δεν το έχει μόνο ο Ολυμπιακός το πρόβλημα αυτό. Το έχουν και οι υπόλοιποι.
0: Καλά, είναι πολιτική αυτή το όνομα. Θεωρώ ότι πιο ξεκαθαρισμένο για το ποιος θα κοπεί ή όχι, και ας με διορθώσει ο Χόρχε αν κάνω λάθος, θεωρώ ότι είναι η ΑΕΚ πιο. Έχει ένα καλύτερο ξεκαθάρισμα.
2: Έχει πιο εύκολο το ξεκαθάρισμα, αλλά και πάλι πρέπει να κόψει.
0: Ναι, σωστά.
2: Υπάρχει και η ΑΕΚ έχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Για παράδειγμα, ο Αλεξίου που λες στην Έλληνα δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας. Δεν έχει ελληνικό, δεν θεωρείται για την UEFA ότι έχει ότι είναι Έλληνας.
0: Ναι.
2: Επειδή έχει εκπαιδευτεί εκτός Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Είναι από τα περίεργα της UEFA περίεργα. Έχει κάποιες αρχές η UEFA που σου λέει ότι αυτό το παιδί, ο κάθε παίκτης έχει παίξει, έχει ανατραφεί ποδοσφαιρικά σε μια ξένη χώρα, ανήκει σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
2: Δεν πάει με την επικότητα, πάει με την ποδοσφαιρική επικότητα.
0: Σωστά. Σωστά. Και θεωρώ ότι είναι και λίγο δίκαιο. Λίγο είναι δίκαιο αυτό.
2: Εντάξει, όταν ακούς το Λεάλη στη λέξη Έλληνας, ο Λεάλης που έχει μεγαλώσει στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε. Το Λεάλη δεν τον περνάς και για Έλληνα, μα τον δεις.
0: Σωστά.
1: Δεν τον περνάς για Έλληνα.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω γιατί τον περνάς, αλλά για Έλληνα δεν τον περνάς. Έτσι δεν είναι. Εμένα με περνάς για Έλληνα.
0: Εσένα.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι βέβαια.
0: Αν είναι
1: δυνατόν. Δεν περνάς.
0: Εσένα γενικότερα δεν σε περνάει κανένας.
1: Ευρωπαίος πολίτης, ψηλός ξανθός με πράσινα μάτια, τώρα πλάκα μου κάνεις. Πώς θα με περάσει για Έλληνα εμένα, ναι.
0: Έλατε.
2: Να δούμε τη λίστα.
1: Μάνα πλάκα κάνω.
2: Θα έχει εκπλήξεις η λίστα. Κάθε λίστα.
1: Θα έχει εκπλήξεις. Είμαι σίγουρος.
2: Θα έχει και θα υπάρχει, θα ξεκώσει μεγάλη συζήτηση σε κάθε ομάδα το ποιοι θα κοπούν.
1: Πάντα ρε Γιώργο, αυτό δεν γίνεται. Πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι λίστα του Ολυμπιακού που δεν έχει γίνει τη κακομοίρα.
0: Έλα, ποιο, δεν είναι μόνο του Ολυμπιακού, γενικότερα σε όλες τις ομάδες.
1: Αυτές τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι,
0: αυτοί που κόβονται είναι οι καλύτεροι και αυτοί που δεν έχουν παίξει έπρεπε να είχαν παίξει.
1: Okay.
0: Πόσες φορές το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι μια αγορά εκεί που μεγαλώνουμε και ζούμε και με τα όποια προβλήματα έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στρεφόμαστε στους ξένους με αποτέλεσμα να. Με τους περιορισμούς που βάζει η UEFA, να υπάρχει αυτό το πρόβλημα κάθε.
0: Φυσικό και επόμενο. Φυσικό και επόμενο.
1: Ξεσηκώνεις εδώ τον κόσμο λιγάκι τώρα, φαντάζομαι ότι αυτό. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω και παιδιά, επειδή βαράτε κάτι κατεβατά, είναι αδύνατο να συζητήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Καλύτερα πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε αυτά που μας λέτε για να τα καταλάβουμε κιόλας, γιατί ξέρεις τώρα σε δόση.
0: Όχι, και να μπορούμε και να απαντάμε και άμεσα. Τώρα πρέπει να το διαβάσουμε, να απαντήσουμε, εντάξει.
1: Θα θέλαμε να μας πεις και μια και ειδικεύεσαι σε αυτήν την. Αυτή, λίγο για τον Πουέρτα. Τι να περιμένει ο Ολυμπιακός από αυτόν τον Γιώργο.
2: Πουέρτα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία, τουλάχιστον οικονομικά, του Ολυμπιακού Ποδοσφαίρου.
0: Η πιο ακριβή.
2: Η πιο ακριβή. Μιλάμε για ένα παίκτη μουντιαλικό, που είχε παίξει τα μεγάλα προγράμματα της Ευρώπης, που τον είδαμε στο Μουντιάλ. Δεν είναι ένα παίκτη που λέμε ήρθε από την Ισπανία και να τον δούμε. Τον είδαμε πριν από ένα μήνα, είδαμε την Κολομβία.
1: Μόλις ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός τον Μπέιλι, έτσι.
2: Τον Μπέιλι, ναι. Επίσης μια άλλη τεράστια μεταγραφή.
1: Τεράστια μεταγραφή. Αν είναι καλά ο Μπέιλι, δηλαδή δεν βλέπει πολύ κόσμο.
2: Κάθε παίχτης είναι, δεν είναι καλά, όλα είναι στο κήπεδο. Αλλά
0: εκεί είναι, εκεί είναι η αποτύπωση.
2: Αυτή τη στιγμή όμως, μέχρι να παίξουμε, μέχρι να μπουν στο κήπεδο, είναι μια τρομακτική μεταγραφή. Θέλει από την Άστο Βίλα παίχτη.
0: Ναι.
2: Πήρε παίξει εδώ τον Πουέρτα από την Κολομβία, στην Μουντιαλική Κολομβία.
1: Μουντιαλική Κολομβία και με παραστάσεις σε πολύ σκληρά πράγματα. Ακόμα και της Β' της Ισπανίας, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο.
2: Είναι πιο δύσκολη από την πρώτη.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι εύκολο. Μου τα έλεγε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που έπαιξε στην Β' Ισπανίας και μου λέει, παιδί, είναι δύσκολο το έργο εκεί. Πολύ δύσκολο. Εντάξει, okay.
0: Άρα περιμένουμε τα επόμενα. Πόσα έχουν μείνει πλέον?
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, κολλάει το Πουέρτα έσε στον Ολυμπιακό?
2: Αυτό είναι θέμα στην προπόνηση με την Ολυμπιακή, να σου πω τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει μια υπεροπλία.
0: Όχι. Από απόψεως ποδοσφαιρικής.
1: Ποδοσφαιρικής, όχι. Αν θα τις βάλει ο προπονητής ή όχι.
0: Δηλαδή, και χαρακτηριστικό.
1: Στα χαρακτηριστικά τους.
0: Ναι.
2: Τι θέλεις από αυτούς τους παίκτες?
0: Θέλεις τραξίματα, θέλεις σκοψίματα και θέλεις και να φεύγει μπάλα όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπροστά. Και να πιέζω.
2: Ο Πουέρτα μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και αν έχει και εξασφαλισμένα τα πίσω του, νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ακόμα καλύτερα.
2: Πιο εύκολο, γιατί κάθε άνθρωπος πρέπει να βλέπει τι έχει στην πλάτη του. Κάθε παίκτης. Τα στόπερ πρέπει να βλέπουν να μην έχουν την έγκαιρα του τερματοφύλακα.
1: Σωστά. Ωραία.
2: Στο θετικό πρέπει ποιος θα κάνει την πάσα.
0: Σωστά.
2: Τελειώνει αυτή η ιστορία. Σε 12 λεπτά τελειώνει η μεταγραφική περίοδος για την Ευρώπη. Συνεχίζονται οι ελεύθεροι, έτσι, και για την Ελλάδα υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Λέμε τώρα η λίστα που τελειώνει και δηλώνεται για να ποιος θα παίξει για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη. Αφού ο Πάγος εχάλασε.
0: Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε, Γιώργο, διόρθωσε μεγάλο, αλλά την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε υποχρεώσεις.
2: Έχει, ξεκινάει το Champions League σε 3 μέρες.
0: Μπράβο.
2: Τρίτη, τετάρτη, πέμπτη και ξεκινάει η ΑΕΚ την Τρίτη. Είναι μπράβο. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι του Champions League με την Λάσκα.
0: Σωστά.
1: Άντε να ξεκουραστούμε και εμείς.
2: Στο Μέγκα Λίβερπουλ Αθλητικό Μαδρίτη.
1: Ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς, ρε φίλε, είναι αυτό. Ωραίο μάτς είναι.
2: Κλασικό. Και μετά είναι η εβδομάδα, είναι η εβδομάδα του Europa και του Conference.
0: Ναι, που μπαίνουν όλοι πλέον.
2: Που μπαίνουν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Άμα μάθεις τίποτα άλλο, μας λες.
0: Ναι. Παρεμβαίνεις. Κολλάω και τραυλίζω, αν είναι να στο πω. Γι' αυτό και σου χαρίζω τον μυστικό πομπό. Χόρχε Μάζιας, ο δικός μας άνθρωπος, στα τελευταία μεταγραφικά νέα. Μένουν ακόμα 12 λεπτά όπου κλείνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακούστε τι έχουμε.
1: Λίστα την οποία όμως εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη μάθουμε πριν αύριο το πρωί.
0: Όχι.
1: Έτσι. Δηλαδή όχι, είναι εντάξει. Λίγο θέμα. Εκτός το ότι η επιβεβαίωση
0: του. Δεν ξέρω πόσο πρωί.
1: Η επιβεβαίωση της μεταγραφής του Μπέιλι. Ναι, θα πάμε στη γραμμή. Βγάλε τη γραμμή, παρακαλώ.
0: Πάμε.
1: Μ' ακούτε?
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
1: Λέμε ότι είμαστε καλά.
3: Καλή σας επάνωδο. Καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ό,τι καλύτερο. Μιχάλη, επειδή μου έχεις λείψει, έχουμε να μιλήσουμε σχεδόν 20 χρόνια.
0: Έλα ρε.
3: Θα σου πω ότι είσαι το πιο συμπαθητικό σκουλίκι του κόσμου.
1: Είναι ΠΑΟΚΖΙΣ, ρε. Είναι ΠΑΟΚΖΙΣ.
0: Πανάγια, κάτσα
1: κουμπί. Ο Μιχάλης άλλαξε, έχει γίνει ΠΑΟΚΖΙΣ τώρα.
0: Ο Τασούλης είμαι.
1: Όχι, ρε. Ο Τάσος το ξέρει ότι κάνει εκπομπή στο YouTube.
3: Αλλά είμαι από τις εποχές του Τασούλη.
0: Ναι.
3: Είμαι από τις εποχές του Τασούλη και συγκλονίστηκα όταν προπενταετίας μου είπε ο Μπάμπης ότι είχες καταφέρει και τον είχες αλλάξει ομάδα.
0: Ναι, ρε. Φυσικά μην τον άφηνα.
1: Δεν μιλάμε για αυτό τον Τάσο, μιλάμε για τον Τάσο το που είναι στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Που
0: αυτό
1: κάνει
0: λέει.
1: Εκπομπές, όχι εσύ. Αυτό είναι για το Μιλαμπάλα.
0: Α, για το Μιλαμπάλα, ποιον τον άλλο. Ο άλλο νομίζει.
1: Νατάσα, δεν περνά, ωραία, δεν είναι ωραία. Γιατί θες να φύγει, κορίτσι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Πάμε.
3: Ο άλλος ο Τάσο στο Ρέθυμνο, παρακολουθώντα, μια και τον ανέφερε, τα έχει μπλέξει. Δηλαδή, αν κάτσει και δει βιντεάκια του
0: ναι.
3: πριν από 6 μήνες, δεν θα σου πω πολύ.
0: Ναι.
3: Και δεις και τα βιντεάκια του, ας πούμε, τα προχθεσινά.
0: Ναι.
3: Τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Τι να πεις, τίποτα να μην πεις. Θα φάει τζάμπα ξύλο, θα φάει.
1: Ναι.
3: Δεν μπορούν να κρατήσουν μια στάση. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι ρασβανόσκυλο, ξεκάθαρα, και ότι είμαι σαβιδικός. Επίσης ξεκάθαρα.
1: Το είδες το μάτι σήμερα.
3: Το είδα το μάτι του Ζιμπάμπη, το είδα και προβληματίστηκα για τις επιλογές του προπονητή. Δεν ξέρω.
0: Όταν λες, ένα λεπτό, κείμενο. Όταν λες.
1: Έχει άλλους και δεν τους βάζει.
0: Περίμενε. Γι' αυτό ρωτώ. Για τις επιλογές τις μεταγραφικές ή για τις επιλογές σήμερα της ενδεκάδας.
3: Δεν με ενδιαφέρουν οι μεταγραφικές επιλογές.
0: Ωραία, ναι, για το διαφωνήσουμε.
3: Κάπω άλλοι αποφασίζουν γι' αυτό. Εγώ αυτή τη στάνη έχω, από αυτή τη στάνη που θα βγάλω γάλα. Αυτή η στάνη από το γάλα βγάζει.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, δεν κατάλαβα λοιπόν γιατί ο Εντιαγέ δεν ξεκίνησε,
0: ναι.
3: ο οποίος σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κατά την οπτική τη δική μου πολύ καλά φορμαρισμένος για την εποχή.
0: Καλά, κάνουν πάντα ένα rotation στο κύπελο, το ξέρεις πολύ καλά, Κιμώνα. Εντάξει, κάπου θεωρείται και επιβεβλημένο.
3: Ωραία. Δεν κατάλαβα γιατί σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε έστω για ένα 20 λεπτό ο Δημήτρης Οπέλικας.
0: Ναι, ναι.
3: Για κανένα λόγο.
0: Mm-hmm.
3: Η ομάδα ήταν τηρουμένων και των καιρικών συνθήκων τουλάχιστον αξιοπρεπής μέχρι το 70.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ατυχία το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Δεν νιώσαμε καθόλου την ανάσα του Όφη, ας πούμε.
0: Ναι, δεν ήταν απειλητικός. Ναι, δεν ήταν απειλητικός.
3: Εντάξει, ένα ωραίο παιχνίδι, απλά πιστεύω ότι από το υλικό το οποίο έχει και με το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βγάλει μια ποδοσφαιρική ταυτότητα στο κάθε παιχνίδι ξεχωριστή, ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Λύση δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Μάλιστα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι αυτό θέλει χρόνο.
3: Μπορεί να βλέπω και λάθος. Δεν έχω.
0: Όχι, εντάξει, λάθος, σωστό. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί μόνο. Θεωρώ ότι και από την άλλη μεριά αυτός ο προπονητής θέλει τον χρόνο του, θέλει την προσαρμογή του. Και αυτός είναι στην αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας σε ένα νέο περιβάλλον. Εντάξει. Τελικά συμπεράσματα δεν
3: είναι. Παρόλα αυτά και τηρουμένων των αναλογιών, γιατί σου λέω, κρίνω με αυτά που έχω, όχι με αυτά που θα είχα ή που
0: σωστά.
3: θα έπρεπε να είχα.
0: Και έτσι πρέπει να γίνεται.
3: Κρίνω με αυτά που έχω. Εμένα μου αρέσει και η Ολύση. Δηλαδή και το γεγονός ότι πήρε μία πρωτοβουλία να χρησιμοποιήσει
1: το σχέδιο. Εμένα μου αρέσει η Μπελότση, είναι κακό, ρε φίλε.
3: Όχι, ταυτιζόμαστε.
0: Πάρτε την Πελούτση στον πάγκο να τελειώνουμε.
1: Εγώ μπήκα στην κουβέντα επειδή λες μ' αρέσει ο Λύση. Και εμένα μ' αρέσει η Πελούτση.
3: Δεν μπορεί να μ' αρέσει ο Λύση.
1: Ξανακούω τον Παπολεάνιδες. Ναι.
0: Παπολεάνιδες δεν είχαμε χρόνια τώρα.
1: Μπορείστε, τι θέλεις τώρα.
3: Δεν κάνουμε την τρικαδρικιά. Και το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το Σορετήρι έτσι όπως το χρησιμοποίησε σε έναν ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή, εγώ δεν θα τον έβαζα. Ας πούμε στο 8 που φάνηκε ότι μπήκε αντικαθιστώντας τον άλλον που είχε τα κοιλιακά του, ξέρω εγώ τι.
0: Ναι, ναι.
3: ήταν ουσιαστικό ο πιτσιρίκο. Δηλαδή,
1: άφησε και τίποτα για αύριο, γιατί έχουμε πίεση στι γραμμέ. Να σε καλά.
0: Έγινε φιλάκι μόνο.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε.
1: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Ναι, παρακαλώ, τι κάνετε, παιδιά.
0: Παρακαλούμε
1: είμαστε
0: και εμείς.
1: Καλά, είμαστε καλά, είμαστε καλά.
0: Χαρά.
1: Είμαστε καλά.
4: Ρε κουμπάρι, ο Αντρέας είμαι, ο Απόστρατος, από Κύπρο.
1: Έλα ρε Αντρέα.
0: Πού είσαι ρε Αντρέα.
1: Τι γίνεται ρε εσύ, μας την πέσανε στην Κύπρο ρε φίλε. Δηλαδή κρατάς καλά εκεί πέρα, ήρθαν οι Ισραηλοί, ήρθαν οι Αμερικάνοι, ήρθαν...
4: Κρατάμε καλά, γιατί... Κρατάμε γερά.
0: Τις επόμενες μέρες θα έρθει, θα είναι σε ειδική αποστολή, θα έρθει.
1: Εντάξει.
4: Θα προσπαθήσω να έρθω, ναι, είναι, τα ξέρει ο Μιχάλης μια χαρά.
1: Θα έρθει, ρε φίλε. Μόνο στο φεστιβάλ σε βλέπουμε, ρε φίλε, άλλες μέρες δεν έρθει.
4: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί στο φεστιβάλ φέτος να μην τα καταφέρω, αλλά μέσα στον Οκτώβριο υπολογίζω να έρθω.
1: Ντροπή και έσχος. Ντροπή και έσχος, ναι, ναι.
4: Είπα να σας πάρω τηλέφωνο, να σας πω μια καλή αρχή ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Καλά έκανες Αντρέα. Καλά έκανες.
4: Έμεινα ξύπνιος, να σας πω μια καλή αρχή, σιδεροκέφαλη, πώς να το πούμε αλλιώς, ναι. Εντάξει. Και είπα να σας πάρω, να σας πω και ένα γεια.
0: Σε ευχαριστούμε Αντρέα μας, να σε καλά, καλά να περνάς.
4: Εδώ τα πράγματα καλά είναι, εντάξει.
0: Στην Κύπρο, ναι.
4: Βάλατε εσείς και στη... Βάλατε και εσείς στην Αθήνα την ασπίδα του Αχιλλέα. Εμείς είμαστε η φτέρνα του Αχιλλέα.
0: Ωραία.
4: Οπότε.
0: Μια χαρά.
1: Μας τύχησε τρία δις όμως, έτσι, να τα λέμε όλα.
4: Καλά, μόνο. Τι άλλο θες, μόνο τρία δις.
0: Όχι μόνο αυτό, μας δώσανε δώρο και κάτι άλλο πάτριο. Πήραμε και μια άλλη ιστορία.
1: Δεν ξέρω πώς θα πληρώσουμε στο τέλος.
0: Και κάτι drone δώρο πήραμε. Κάτι drones πήραμε δώρο. Πες τα αυτά.
4: Κάτι τρώνε πήραμε εμείς δώρο, δεν είναι.
0: Ναι, το πήραμε εμείς και το δώσαμε υποσχετική στην Κύπρο. Τα πήραμε και τα δώσαμε υποσχετική στην Κύπρο.
4: Εμάς είστε κατευθείαν μεταγραφή, έπεσε από πάνω. Μου βάλουν κατευθείαν.
0: Ωραία, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
4: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά, Αντρέα μας.
4: Περιμένουν κι άλλοι. Να είστε καλά και θα τα πούμε από κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: 2-11-016-104-6 τα τηλεφωνά μας.
1: Να το διορθώσουμε, γιατί η γραφή δεν είναι σωστά, δεν είναι σωστή. Ενδεχομένως όταν το λες να ακούγεται σωστό, αλλά το πραγματικό είναι Μπαμπολεάνιδες.
0: Μπαμπολεάνιδες,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: το είχε βγάλει ποιος?
0: Ο Απόστολος.
1: Ο Πράσινος.
0: Α, ο Παναγιώτης ο Πράσινος.
1: Παναγιώτης ο Πράσινος.
2: Μπαμπολεάνιδες. Δεν πάνε να λένε οι Μπαμπολεάνιδες ότι θα πάρουν πρωτάθλημα τώρα.
0: Πάμε. Τι έχουμε?
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
3: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, με ακούτε.
3: Με ακούτε, εδώ Κωστής.
1: Κωστής Βίχος, φίλος, αδελφός.
3: Κωστής Βίχος.
1: Μπασίστας.
3: Είδα φως και μπήκα.
1: Ναι, ναι, άλλο που δεν ήθελες.
0: Πάντα είχα μια απορία, ρε φίλε. Μπορώ να σε ρωτήσω τώρα, δηλαδή, έτσι, με όλο το θάρρος που...
3: Ναι.
0: Αυτό που κοπανάτε εκεί πέρα και κάνετε φασαρία την ώρα που τραγουδάει ο άλλος ο άνθρωπος, πώς το αντέχουμε? Βάλατε τον μπάσο και το άλλο, τα πιατάκια, πώς τα λένε.
3: Με τις χοντρές χορδές, ναι.
0: Ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τραγουδάει ο άνθρωπος μπροστά, ρε, αφήστε το να πει κάτι.
1: Γι' αυτό κάθονται πίσω.
3: Μισό λεπτό, γιατί μπήκες επιθετικά, λοιπόν, να χαιρετήσω θρυλικό σίγαυρο Μπάμπη, που δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Γιατί εσύ, Μιχάλη, έχεις απομυθοποιηθεί πλέον. Τα τελευταία 3 χρόνια κάνουμε μαζί εκπομπές, ναι, μιλάμε συνέχεια. Ναι. Ενώ ο Μπάμπης έχει παραμείνει φίλος.
1: Κάνουμε εκπομπές για την Ομοσπονδία μαζί.
0: Α, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και τι λέτε, ρε μπάσκετ.
1: Για μπάσκετ.
0: Και εμένα, γιατί δεν με έχετε καλέσει μια φορά να πω και εγώ την γνώμη μου για τον μπάσκετ, ρε παιδί.
1: Γιατί εσύ θα πεις,
0: εγώ θα πάρω αυτό το κοτσάνι που πιάνει την μπάλα του μπάσκετ και θα την κοπανίσω στον τοίχο.
3: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Είναι δυνατόν να ασχοληθούμε με πράγμα που παίζεται με τα χέρια, ρε φίλε, και να μην είναι κάτι άλλο?
1: Τον Ιωαννίδη να το έλεγε αυτό.
0: Θα με σκότωνε.
3: Θα έρθει και θα πει ότι δεν παίζει για το κέρλινγκ και δεν μα ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, οκ.
3: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι καλή επάνωδο, έτσι, είναι μια εκπομπή που έλειπε. Νομίζω αυτό το ντουέτο για μας, τους παλιότερους που ακούγαμε ραδιόφωνο τόσα χρόνια, είναι η πρώτη φορά άλλωστε που βγαίνω στο ραδιόφωνο, να το πω αυτό. Ναι. Δεν έχω ξαναβγεί σε εκπομπή, είναι η πρώτη φορά που το κάνω.
0: Και κάτι ψηλά όμως, έτσι, σου έχει δώσει ο άλλος κάτι ψηλά.
3: Όχι, εντάξει, το άλλο είναι που κάνουμε μαζί την εκπομπή. Να βγαίνω έτσι, να βγαίνω να πω 2 κουβέντες τέρι, σαν ακροατής. Δεν το είχα κάνει ποτέ τότε, αλλά σας άκουγα ανελιπώς. Και νομίζω ότι αυτό το ντουέτο χρειαζόταν να ξανάρθει. Σας εύχομαι τα καλύτερα, εννοείται. Μιχάλη και Μπάμπη, μπράβο.
1: Να σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Μα όταν δεν σταμάτησε να υπάρχει, είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει. Έστω και αν θα το κάνουμε στο ουράνιο τόξο, ας πούμε, κάποια στιγμή θα υπάρχει. Ναι.
3: Και καλά κάνατε. Να πω συγχαρητήρια για τη μικρή Τερέζα που ξεκίνησε σήμερα.
0: Εννοείται. Εγώ το διάλεξα. Μικρή Τερέζα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και είναι. Ένα τραγούδι, δεν θα το πω, όχι. Άστο, πάμε παρακάτω.
3: Εγώ, παιδιά, θα πω ότι αισθάνομαι τρομερά τυχερός που έστω γιατί...
0: Άντε, θα το πω, ρε Μπαγκασαβίχο, θα το πω. Όταν το έγραψε ο Τζιμάκος, ο Πανούσης μου είχε πει την εξής κουβέντα, γιατί τον είχαμε τουλάχιστον 3 φορές στο στούντιο και κάναμε. Αυτά μας τα έλεγε όμως χωρίς να βγει.
1: Ναι, off the record.
3: Τα έλεγε off the record.
0: Μου λέει, ρε Μπαγκάσα, μου λέει, όταν το φτιάχνα αυτό το τραγούδι, το μυαλό μου πήγαινε σε εσάς.
3: Ναι.
0: Τελεία.
3: Πάμε. Ναι. Εγώ θα πω ότι ήμουν πολύ τυχερός που έστω και αντικαταστάτης έπαιξα 4 φορές με τον Τζιμάκο.
0: Α, έπαιξες,
3: Πρόλαβα.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, έπαιξα 4 φορές μόνο. Είχε κάποιες υποχρεώσεις ο Μπάστας τότε που έπαιζε. Και μου είπε, Κωστή, θα πας να παίξεις. Εγώ, εντάξει, με μεγάλη μου χαρά, δηλαδή.
1: Ναι.
3: Σιγά μην τάφινα. Και πήγα κιόλας τώρα, τι να μελετήσω, έτσι, τώρα. Τα κάγκελα, τον Αγκασάκι.
0: Τι να πει, παιδί, μιλάμε ότι ήταν...
1: Όχι, τα ήξερα απ' έξω, τα ήξερα.
3: Τα ήξερα, ναι, δεν χρειάζεται καν να μελετήσω, δηλαδή. Και πήγα και έπαιξα καρφί.
0: Είμαι σίγουρος ότι αν μου δίνει ένα όργανο, θα τα έπαιζα κι εγώ.
3: Ναι, και πρόσεξε τώρα να δεις, επειδή έγινε και μια ερώτηση πριν, στην αρχή της εκπομπής, ναι, κάποιος ρώτησε για τον Μπάριο, έτσι.
1: Ναι.
3: Και επειδή ο Τζιμάκος, όπως και η Μαρινέλα, δηλαδή, που είναι πολύ μεγάλες προσωπικότητες για την
1: τραγούδι,
3: πέσανε πάνω στη σκηνή, έτσι. Το θυμόμαστε όλοι τι έγινε και με την Μαρινέλα και με τον Τζιμάκο. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται μια κουβέντα για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, για τον Μπάριο, για αυτή την ιστορία. Εγώ θα πω, παιδιά, να σταματήσουμε αυτές τις αηδίες.
0: Εννοείται.
3: Οι άνθρωποι ζουν από αυτό, δηλαδή εννοώ ότι όχι ζουν οικονομικά.
1: Ναι.
3: Τους δίνει ζωή, δηλαδή.
1: Καλά, οι περισσότεροι δεν έχουν και ανάγκη, ρε Κώστα, το ξέρεις. Τι οικονομικά τώρα.
3: Προφανώς, αλλά έχουν την ανάγκη το να ανεβαίνουν στη σκηνή για να τραγουδάνε.
0: Μα θα μου πεις εσύ, ρε φίλε, τι θα κάνω στη ζωή μου και πώς θέλω να αφήσω τη ζωή μου να κυλήσει μέχρι να με πάρει.
3: Εννοείται, ο καθένας.
0: Πώς θα γίνει, δηλαδή. Εγώ θέλω να ζήσω με το τραγούδι παρέα. Δηλαδή, τι θα μου πεις εσύ, δηλαδή. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τελικά, δηλαδή, τι να κάνω με τη ζωή μου.
3: Ακριβώς. Εγώ, Μπάμπη, παίζω με τον Κώστα Τουρνά 24 χρόνια πλέον. Δηλαδή, ήμουν μικρός και μεγάλωσα εγώ, φαντάσου.
0: Εννοείται.
1: Παίζεις 24 χρόνια, Κώστα, ε.
3: 24 χρόνια, ναι, και ο Κώστας θα
0: γίνει. Και δεν σου φαίνεται, δεν σου φαίνεται. Μικρός.
3: 77 χρονών.
0: Μικρός φαίνεσαι. Εσύ μικρός φαίνεσαι.
3: Εντάξει, δεν είμαι όμως, και ο Τουρνάς θα γίνει 77. Το καλοκαίρι κάναμε 22 συναυλίες.
0: Εγώ τον είδα σε μια συναυλία. Τον είδα σε μια συναυλία και πραγματικά τον χάρηκα.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Τον χάρηκα, ρε φίλε. Λέω μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
3: Το έχω συζητήσει με τον ίδιο και μου λέει, Κωστή, αν σταματήσω, θα σταματήσω να υπάρχω. Δηλαδή, άμα σταματήσω να ανεβαίνω σκηνή, να πιάσω την κιθάρα μου, να βγω να τραγουδήσω, και είναι ακριβώς έτσι.
1: Σωστό.
3: Σε αυτούς τους ανθρώπους δίνει ζωή. Οπότε το λέω αυτό, ξέρεις, και επειδή είμαι και μέσα και παίζω και μουσική μαζί τους και έχω παίξει με πολλούς από αυτούς. Και θα πω εγώ πολύ απλά ότι, ξέρεις, αν μας ακούνε τώρα, όσοι μας ακούνε, αυτή η συζήτηση είναι λίγο άκυρη.
1: Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
3: Ναι, βεβαίως. Απλά έψασα λίγο τα μουσικά για να πούμε τα μπασκετικά μας εμείς μεθαύριο.
1: Ωραία. Ναι. Σωστά το είπες. Με ένα από τα σχήματα τα οποία συνεργάζεσαι, πότε θα έρθεις από εδώ να κάνουμε ένα πανηγύρι.
3: Καλά, το έχουμε πει αυτό. Οπότε πολύ σύντομα θα γίνει αυτό.
1: Ωραία.
3: Πολύ σύντομα και με ανθρώπους.
0: Κλαρίνα αναφέρεται, παιδιά, κλαρίνα.
3: Ο Κλαρίνα, καμία σχέση. Δεν έχουμε κλαρίνα.
0: Κλαρίνα.
3: Κλείνοντας, παιδιά, απλά θα πω ότι ο σουρεαλισμός στη ζωή μου συνεχίζεται και σε μια εβδομάδα θα παίξω με τον Ροναλντίνιο.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Ναι, θα παίξω με τον Ροναλντίνιο. Τώρα μην πείτε τι θα παίξουμε.
0: Στο Ρέμο.
3: Ναι, ας πούμε, όχι, μην το πεις τώρα. Ας πούμε, θα παίζαμε μπάλα.
1: Εντάξει, ωραία.
3: Θα παίξω. Έγινε. Ο σουρεαλισμός συνεχίζεται. Παίζω με τον Ροναλντίνιο σε μια εβδομάδα. Σας φιλώ.
0: Να σε καλά,
1: Κωστή μας. Σε αγαπάμε πολύ. Να σε καλά.
4: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία είναι εντελώς μπαμ και κάτω. Δηλαδή αυτό, ναι, αυτό το τραγούδι.
1: Έχω συμμετοχή σε αυτό το τραγούδι.
0: Εντάξει. Άστο τώρα, δεν θα πούμε γι' αυτό, αλλά είναι κάποια τραγούδια τα οποία, χωρίς να έχουμε κάποια διάθεση να περιαυτολογήσουμε, ήταν δικά μας. Έτσι. Ένα κομμάτι θεωρώ ότι είναι και αυτό. Έτσι.
1: Εντάξει. Πάμε.

0: πάντα. Δεν θα το πω. Πάμε. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Ναι, ορίστε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά. Γελάω ακόμα μόνο. Η Μαρίτσα. Η Μαρίτσα.
0: Τι θες να κάνουμε τώρα, δηλαδή?
1: Μα πώς με έχεις βαφτίσει, έτσι?
0: Εγώ σε έχω βαφτίσει. Εγώ, μόνοι σου βαφτίστηκες. Εγώ φταίω. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Multimedia Boys. Τι κάνετε?
2: Όπα, όπα, νάτο, νάτο.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Αφού είσαστε.
2: Δεν είμαστε. Ήμασταν.
1: Όχι, όχι. Τώρα απογίνατε όμως.
0: Α, απογίνατε.
1: Ναι, ναι, έχετε γίνει μια οπτικοακουστική εμπειρία, μια πανδεσία. Κάνω scroll στο Insta σήμερα και μου κοιτάω, κοιτάω, κοιτάω. Τσουπ.
2: Τι τσουπ?
1: Τσουπ, έτσι έστεση.
2: Ναι.
1: Σε χαρά.
2: Επειδή έκανε το τσουπ. Αν δεν κάνει το τσουπ, δεν πετιόμαστε.
1: Μπράβο, από το τσουπ πεταχτήκατε.
2: Ναι, από το τσουπ. Είναι πώς λέει ο άλλος. Πώς λέει ο άλλος, σε βρήκα, ας πούμε, στο WhatsApp. Τακ, εμείς είμαστε στο WhatsApp.
1: Όχι, εσείς στο τσουπ βγήκατε.
2: Ναι, στο WhatsApp.
1: Και λέω, από τη σπουλιά των FM, λέω, κοιτάξτε τα, να. Στο visual, λέω τώρα.
2: Κοίτα χάλια, κοίτα χάλια.
1: Τα TikTok και στα Instagram. Και λέω, να τα, να τα, γαλώστα. Όμως, εντάξει, ήσασταν πολύ
0: ωραίοι. Εγώ ήμουν πολύ ωραίος, θες να πεις. Εγώ.
1: Όχι, όχι, άκου τώρα. Όχι, όχι, μπαμπίν, άκου λοιπόν τώρα. Επειδή είπες με τι μοιάζει ο Λεάνης και αν τον κάνουμε για Έλληνα, εγώ θα πω πραγματικά, γιατί θέλω να είμαι τίμια, ότι το Λεάνη τον περνάς για πλάκα για Ιταλιο, για το σκαλιό.
0: Ρωμαίο επαναστάτη της Φαϊκής.
1: Όχι, όχι.
0: Τι?
1: Ιταλό για πλάκα.
0: Ιταλό.
1: Μιχάλη, Μιχάλη, συμφωνείς?
2: Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω.
0: Ήτανε πολλά χρόνια στην Ιταλία και πήρε το κουσούρι, κατάλαβες? Ενώ εγώ.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Εγώ από το. Ο Φουκαράς από το Γάλλιο και από το Παλιαφάρσα, αλλά τι στο διάλογο να γίνω, δηλαδή.
2: Έλατε.
1: Μια χαρά. Όχι, όχι. Έχετε πρόσωπο φτιαγμένο για ράδιο και δύο, τέλος.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Έτσι. Τέλος.
2: Αυτό ξέρεις τι ήταν, κάνετε ραδιόφωνο, μια χαρά είστε που δεν φαίνεστε.
0: Θέλεις να σου βάλουμε κάτι να φτιαχτείς για να μας μιλήσεις μετά, γιατί φαντάζομαι γιατί θέλεις να μας μιλήσεις. Θες να κάτι έτσι?
1: Α, όχι, τώρα έχω άλλο Νταλκά.
2: Για πες.
1: Θα σας μια απορία.
0: Για πες.
1: Ναι, καλά, βάλεις ό,τι θέλεις και θα σας πω τώρα, έχω άλλη απορία να σας πω.
0: Ωραία.
1: Θα μου τη λύσετε τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει καλά και έχω λίγο κάπως... αλλά θα μου το λύσετε εσείς.
2: Ωραία.
0: Άκου ένα ηχητικό και θα μιλήσουμε μετά. Το πρώτο.
2: Το πρώτο.
3: Por la derecha, Fortunis que hace piernas, llega, evita que salga la pelota y saca el centro poderoso, viene el remate, gol, gol.
0: Αυτό το άλλο, το καλό, ναι.

0: Εγώ άλλο πολιτικό σχόλιο θα έκανα. Ότι ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Διότι η Μαντόνα ήμουνα νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουνα παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
2: 50.
0: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα. Δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκη.
3: Άφηξη της αυτού εξοχότητας του Προέδρου της Κυβέρνησης, κυρίου Κυριάκου

δημιουργήσει κάτι το οποίο φαίνεται ότι μεταφέρονται ουσιαστικά το επιχειρησιακό τιμόνι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Κατατέθηκε μια τροπολογία σήμερα Τετάρτη 2 του μήνα ή μάλλον χθες Τετάρτη 2 του μήνα και υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και προβλέπει ότι το Υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει συντονισμό όλων των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που συμμετέχουν για την αντιμετώπιση της νόσου. Θα υπάρχει μια έκτακτη επιχορήγηση, αυτό αποφασίστηκε, 3 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει και τους ανθρώπους, όμως θα υπάρχουν αυστηρότατοι περιορισμοί για το πού και πώς θα διατεθούν τα χρήματα αυτά. Η αλλαγή δεν είναι τυπική.

Οπότε καταλαβαίνω και εγώ ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν θα περιορίζεται πλέον στην στρατιωτική διάθεση των κτηνιάτρων, αλλά αποκτά ένα ρόλο επιχειρησιακού διοικητή. Κάτι τέτοιο μπορώ να καταλάβω. Εντάξει. Δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά το θέμα με τον αυτοδιπηρετό. Ξέρω ότι έχουν καταστραφεί όμως πάρα πολλοί άνθρωποι και όλο το χειμώνα. Οι άνθρωποι αυτοί, να το πω λαϊκά, ήταν στα κάγκελα γιατί περίμεναν μία βοήθεια. Τώρα, τι θα γίνει. Ο διοικητής, ο επιχειρησιακός διοικητής αυτής της Κρήτης θα μπορεί να δίνει οδηγίες για μετακινήσεις ζώων, θανατώσεις, ταφές, απολυμάνσεις, ελέγχους και λειτουργία ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Πώς. Δεν έχει ακόμα ψηφιστεί η τροπολογία. Δεν έχει ψηφιστεί. Αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι να βρεθεί μία λύση για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά.

Ακούτε Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρασταφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Καλό ξημέρωμα σε όλους, καλό ξημέρωμα σε όσους εργάζεστε, καλό ξημέρωμα σε όσους επιστρέφετε σπίτι σας, καλό ξημέρωμα σε όσους ετοιμάζεστε να φύγετε για τη δουλειά σας ή να φύγετε για κάποιο ταξίδι. Μαζί μας είναι στην κονσόλα του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου και ο Θοδωρής Κούβας. Οι τρόποι επικοινωνίας για να μιλήσετε μαζί μας, να μας διαμαρτυρηθείτε σε εισαγωγικά, να μας πείτε τον προβληματισμό σας, να μας πείτε, να μας καταγγείλετε, να μας πείτε τι βλέπετε γύρω σας στο κέντρο της Αθήνας ή κάπου οπουδήποτε βρίσκεστε, είναι το 211-016-1046. Κάποιο μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως Viber και WhatsApp είναι το νούμερο 6981-041046 και μας βρίσκεται στο Mega News 104,6. Σε mail μπορείτε να γράψετε studio παπάκι Mega News 1046. Θέλω να σταθώ κάπου. Θέλω να σταθώ στη μάστιγα των τελευταίων μηνών, των τηλεφωνικών εξαπατήσεων ηλικιωμένων. Και σήμερα το πρωί η συνάδελφοι στο Mega News 104,6 είχαν καλεσμένο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μίλησε για την μάστιγα αυτή των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και ανέφερε ότι η ποινή μετατρέπεται πλέον σε κακούργημα. Οι τηλεφωνικές αυτές εξαπατήσεις έχουν ξεφύγει πάρα πολύ και σε ερωτήσεις του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη το πρωί ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε ότι θα υπάρχει μια συνεργασία να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία, να γίνουν δηλαδή κακουργηματικές οι πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, δηλαδή όσοι χτυπούν ηλικιωμένους σε εισαγωγικά, ξεγελούν, παραπλανούν ανθρώπους που τους παίρνουν μια περιουσία. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί είναι άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα αυτών των τύπων, αυτών των συμμοριών, και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι θα οργανώσουν, όπως είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ένα κέντρο στο ελληνικό FBI, στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο θα ασχολείται μόνο με τις απάτες. Εγώ θα σας πω ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο είχαμε 6.399 απάτες κατά ηλικιωμένων τηλεφωνικές, που σημαίνει ότι παίρνουν τηλέφωνο και λένε «Ο γιος σου έχει κάνει τρακάρισμα, προκάλεσε τρακάρισμα, πρέπει να μου δώσει αυτά τα χρήματα γιατί έχει συλληφθεί, έχει τραυματίσει την κόρη μου», ή παίρνουν ότι είναι από τη ΔΕΗ και λένε ότι ο υδράργυρος που έχεις στο θερμόμετρο μπορεί να σου χαλάσει τα χρήματα και να σου καταστρέψει τα χρυσαφικά, βάλ' τα σε μια σακούλα και άφησε τα σε ένα πιάτο και θα έρθουμε εμείς να τα πάρουμε, και λένε τα δικά τους και τα πιστεύουν πάρα πολύ. Μόλις 1.891 περιπτώσεις εξιχνιάστηκαν, οι απάτες αυτές που εξιχνιάστηκαν, ενώ έγιναν 942 συλλήψεις. Με λίγα λόγια, η αύξηση έχει ξεπεράσει το 46% και έχει φτάσει το 46,5% δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο. Όταν ξεκίνησα την διαδρομή εδώ στην εκπομπή σήμερα, σας μίλησα για την κυρία Νικολίτσα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και θα σας πω τι έπαθε η γυναίκα αυτή.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα με ακούτε μέχρι τις 6 για ό,τι συμβαίνει γύρω σας, για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, για ό,τι γίνεται στην χώρα, για ό,τι γίνεται στην πόλη, θα το μαθαίνετε πρώτοι. Μαζί μου είναι η Ευαγγελία Κοβέου μαζί με τον Θοδωρή Κούβα που έχουν την επιμέλεια του ήχου. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο όπου ακούει στο 211-016-1046. Έχουμε μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp με το νούμερο το 6981-041-1046 και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Εάν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail για να μας καταγγείλετε, να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας δώσετε ακόμα και την ευχή σας, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Και πάμε τώρα στην κυρία Νικολίτσα που λέγαμε προηγουμένως για τις απάτες. Και το λέω συνέχεια, γιατί δεν μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που μπορεί να πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Μιλάμε για μία γυναίκα η οποία μίλησε σε τοπική εφημερίδα και θα την πω πιο μετά την εφημερίδα. Έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης και μάλιστα υπήρχε χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όλα γίνανε στην Πάτρα. Επιτίδιος προσπάθησε αρχικά να μιλήσει με τη συγκεκριμένη γυναίκα λέγοντάς της ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η κυρία Νικολίτσα περιέγραψε, όπως σας είπα, στην εφημερίδα Γνώμη πως ο απατεώνας την προσέγγισε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και κατάφερε να την πείσει ότι συνομιλούσε με τον Πορτογάλο Άσο. Η κυρία αυτή πίστηκε και μιλούσε με AI, έτσι, το επαναλαμβάνω. Της έστειλε ένα βίντεο ο ίδιος ο Κριστιάνο, που εμφανιζόταν ο απατεώνας ήταν, και ζητούσε να καταβάλει μέσω Iris χρήματα τα οποία θα της τα επέστρεφε πολλαπλάσια, καθώς ήταν για ένα φιλανθρωπικό έργο. Τώρα, πώς πιστεύουμε έναν άνθρωπο? Του βάζουμε 50 ευρώ, του στέλνουμε μία φορά ευρώ, 50. Του στέλνουμε άλλη μία φορά 50 ευρώ. Και πώς μας πείθει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος που τον βλέπουμε να παίζει στην τηλεόραση, να βγάζει τα εκατομμύρια και μας ζητάει 50 ευρώ και εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να πιστέψουμε κάτι τέτοιο? Φαίνεται λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί και από την αστυνομία λένε ότι είναι μια γνωστή απάτη και γίνεται κατά κόρον και με άλλους αθλητές που στέλνουν μηνύματα. Η δεύτερη προσοχή, παιδιά, δεν παίζουν με αυτά. Δηλαδή μπορούν να ζητήσουν αυτά τα τεχνικά προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να ζητήσουν πάρα πολλά πράγματα και ακόμα παραπέουν και παραποιούν τις φωνές, παραποιούν το πρόσωπο, παραποιούν το σωματότυπο, ακόμα και τις κινήσεις των χιλιών μπορούν να καταγραφούν. Και συμφωνεί εδώ και η Ευαγγελία ως νεότερη, γιατί τα νέα παιδιά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό επιλέγουν εμάς τους λίγο μεγαλύτερους που είμαστε και λιγάκι πιο ευκολόπιστοι. Ας προσέχουμε λοιπόν και εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι, δεν είναι μόνο τα 50 ευρώ, είναι μετά τι θα πούμε στους φίλους μας, στις φιλενάδες μας, ότι μας έπιασε κορόιδο το AI. 50 ευρώ λοιπόν, δύο φορές, για να πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Και τώρα η γυναίκα αυτή λέει ότι την κορόιδεψα. Εγώ δεν νομίζω ότι την κορόιδεψα. Μάλλον πιάστηκες.

Ακούμε ωραία κομμάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Θοδωρή Κούβα για την επιλογή αυτή. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ αφιερώνω το επόμενο σε όλους εσάς, έτσι. Σε όλους εσάς που μας ακούνε, γιατί, που μας ακούτε, γιατί είναι δική μου προτίμηση, το λέω. Λοιπόν, στην κονσόλα είναι η Ευαγγελία Κοβέλου και ο Θοδωρής Κούβας. Είσαστε στο Mega News 104,6. Μέχρι τις 6 το πρωί θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Να σας πω ότι έδωσε σήμα λήξη συναγερμού στις ελληνικές αρχές, καθώς το τουρκικό ωκεανογραφικό και ερευνητικό σκάφος που είχε μπει στα, που είχε φτάσει στο Μαρμαρά γύρω-γύρω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, αποχώρησε. Είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση του πολεμικού ναυτικού μετά την έκδοση της παράνομης Ναύτεξ και μάζεψε τα ερευνητικά του όργανα και άλλαξε πορεία. Λήξη συναγερμού λοιπόν, και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερα.

Λέγαμε νωρίτερα για τους αγρότες, για τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις στη Μυτιλήνη και τις λοιπές οντότητες που επλήγησαν οικονομικά. Να σας πω ότι μετά την εμφάνιση, όπως είπαμε, κρουσμάτων αυτού του πυρετού και σύμφωνα με την κοινή οικία Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάνουν κάποια δήλωση, δηλαδή δεν θα συμμετέχουν, δεν θα πληρώσουν μέχρι να λυθούν τα προβλήματά τους. Δηλαδή δίνεται παράταση και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες, για τον από τον αυτόδη πυρετό, να το πω και σωστά.

Λοιπόν, σε φρούριο αναμένεται να μετατραπεί, όπως λέμε όλες αυτές τις ημέρες, αναμένεται να μετατραπεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης Διεθνής της Θεσσαλονίκης. Είναι, τα εγγένειά της θα είναι από ό,τι φαίνεται την Κυριακή, το Σάββατο την Κυριακή. Μάλλον έχει ανοίξει, αλλά τα εγγένεια είναι τότε. Βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα η επιχειρησιακή πάντα η ελληνική αστυνομία και υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο ασφαλείας και ίσως είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων ετών. Ο σχεδιασμός για την ΔΕΘ λοιπόν του 2026 με τα μέτρα ασφαλείας να ξεκινούν από σήμερα, η εφαρμογή τους θα κορυφωθούν το Σαββατοκύριακο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία του Πρωθυπουργού και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό μαθαίνουμε ότι περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί εν στολή, γιατί θα υπάρχουν και κάποιοι χωρίς στολή, θα βρίσκονται επιποδός και συνολικά 55 δημιουργίες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές θα ενισχύσουν τα μέτρα. 55 δημιουργίες, έτσι. 55 δημιουργίες, η ΑΤ και η ΜΕΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν από ό,τι φαίνεται γύρω από τις εγκαταστάσεις της έκθεσης, αλλά και σε κομβικά σημεία του κέντρου της πόλης με στόχο, μοναδικό στόχο, την προστασία πολιτικών προσώπων, την ασφάλεια των εκδηλώσεων αλλά και την ομαλή διεξαγωγή των συγκεντρώσεων και των ποριών. Αυτό που θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα είναι οι μετακινήσεις και η συνοδεία των πολιτικών προσώπων, καθώς και η περιφρούρηση, αν το λέω σωστά, των συγκεντρώσεων και των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί. Ελπίζω να γίνουν όλα όπως πρέπει. Και διαβάζω ότι στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν οι ουρανοί. Άνοιξαν οι ουρανοί. Να το δούμε και λιγάκι, γιατί πρέπει να υπήρχαν προβλήματα. Έβλεπα και ένα. Είχε και έναν αγώνα ποδόσφαιρο που έπαιζαν σε καταρακτώδη βροχή. Από ό,τι φαίνεται, είχαμε προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί οι ιστοσελίδες της Θεσσαλονίκης μιλούν για ορμητικούς χυμάρους στο κέντρο της πόλης.

Πολλά ήταν τα προβλήματα που δημιούργησε η καταρακτώδης αυτή η βροχή, που άνοιξαν οι ουρανοί ουσιαστικά, και από ό,τι φαίνεται τα ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον δεν είχαν καθαριστεί τα φρεάτια, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα πλέον οι τοπικές αρχές τώρα αρχίζουν να καθαρίζουν το φθινόπωρο, αρχίζουν να καθαρίζουν από τα σκουπίδια και ό,τι μαζεύεται, και έτσι μπλοκάρουν τα πάντα στα συγκεκριμένα φρεάτια. Ίσως έβρεξε πολύ νωρίς και δεν προλάβανε να καθαρίσουν. Οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, από αύριο θα μπουν σε αυτή τη δικασία, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς εδώ στη χώρα με λίγες βροχές πνιγόμαστε γενικότερα.

Ακούτε Mega News 104,6, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής μέχρι τις 6 το πρωί, στην κονσόλα του ήχου η Ευαγγελία Κοδέου και ο Θοδωρής Κούβας, το τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046, μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 6981-04-1046, μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε στούντιο, παπάκι, Mega News 1046.

Από χθες αποφεύγω να μιλήσω για αυτό που έγινε στην Κυψέλη με το παιδάκι, το 8 μηνών παιδάκι που βρέθηκε νεκρό μέσα στη γυάλα. Είχαμε έναν άνθρωπο, έναν 43χρονο πατέρας, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, μια μητέρα, δεν ξέρω αν λέγεται και αυτή μητέρα, και έναν 26χρονο από το Αφγανιστάν, ο οποίος ήταν με μια 15χρονη, την οποία από ό,τι λένε στην αστυνομία, από ό,τι κατηγορείται κιόλας, γιατί είναι έγκυος το κορίτσι, ήταν η σύντροφός του, είναι η γυναίκα του, όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι στον 7ο μήνα. Όλοι αυτοί κατηγορούνται για το θάνατο του παιδιού. Ο Αφγανός λέει ότι εγώ απλώς κρατούσα τα παιδιά όταν το ζευγάρι ήταν έξω, δεν έκανα κάτι άλλο. Ο 43χρονος λέει για το νεκρό βρέφος ότι οι μαχαιριές στο παγωμένο κορμάκι του ήταν γιατί ήταν, έπρεπε να σπάσει ο πάγος. Τι λέει ρε φίλε? Τι λες ρε φίλε? Τι τύποι είναι αυτοί? Τι άνθρωποι είναι αυτοί, πραγματικά τι άνθρωποι είναι αυτοί? Γι' αυτό δεν θέλω να λέω για αυτά τα θέματα, δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα θέματα, αλλά παίζουν παντού αυτά τα συγκεκριμένα θέματα και εμείς δίπλα απλώς καθόμαστε και κοιτάμε και ακούμε ως αυτοί οι μάρτυρες τι γίνεται. Δεν παίρνουμε ένα τηλέφωνο να πούμε ότι δίπλα μας γίνεται αυτή η συγκεκριμένη κτηνοδία. Δεν μπορώ.

0: ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Για την ιστορία μόνο να σας πω ότι οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για κατηγορίες που αφορούν σε διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Αμέσως μετά πήραν το δρόμο για τις φυλακές με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα η εισαγγελία ασκούσε σε βάρος των δύο πρώτων κατηγορουμένων, του 43χρονου και της 38χρονης, ποινική δίωξη για τη δολοφονία του βρέφους.